Μερσί ποκού για την ακρόαση, ελπίζω να είμαι ανταποδοτικός. Ο πενινταρικάκι που γλιτώσατε από ψυχίατρο παύλα ψυχολόγο, ελπίζω να το φάτε σε γούστα με τον κομμενάκι σας ή τον κομμενάκο σας. Μαζί παρέα ήταν το Maxim Catering. Πάντως, τύπου κοινωνικές εκδηλώσεις, αγαπητοί ακροάτε. Beach Bar Restaurant Emblosti Κάριανη Καβάλα. Και εκλεκτών μεζεδοπολίων τρούφα εκεί στο μαγευτικό εύωσμο Ολυμπιάδος 101. Δεν έχω λόγο να σταλήθω. Ακολουθεί Τζοβάνι τη Χίλη. Εμείς πονηρό ερτζιανικό ραντεβουδάκι αύριο κατά τις 2. Μετά το Κωνσταντάντε Βράνιες. Αυτό να το θυμάσαι όσο ζει. Καλό υπόλοιπο νυχτός. Βέλτιστη ψυχική υγεία. Έτσι όπως αγάπησα εγώ. Μόνο εγώ. Άντριδη, τα σπαθιά ψηλά, τα περτσιναδωράκια έτοιμο πολεμάκι, η διάθεση πάντα όρθια.

Κυπερισπούδαστοι πίσω πατήσαν, στις ντροπής τα έδρανα καθίσαν, να μιλήσουν τάχα, να κρυφθούν. Κι όμως, να κι ανδριωμένοι, τα φτερά ανοίξαν, στις κερκόπορτες μπροστά σταθήκαν και βροντοφώναξαν ξανά: «Μολόν λαβέ!» Δεν είναι μύθος, μη γελιέστε. Στις μέρες μας χαθήκατε, μα δεν ξεχνιέστε, σε τούτους τους άμυρους καιρούς.

0: Άμα δεν προσέχουμε τι ψηφίζουμε, έτσι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Το κορμί σου, λυσασμένα σκυλιά, να ξεσχίσουν ξανά. Θέλουν τώρα σαν σάρκα.
0: Πολύ πολύ καλημέρα σας. 15 λεπτά μετά τις 3. Συνδεθήκαμε με τα στούντιο του Μετρόπολης, εδώ από την Σπηλιά. Πάμε παρεούλα μέχρι τις 6 με αφιέρωμα στο Νότι Σφακιανάκη.
1: Θέλουν τώρα σαν σάρκα τη γη σου.
0: Η επικοινωνία μας μέσα από την επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook, υπάρχει μια ανάρτηση της εκπομπής. Εκεί κάτω από τη φωτογραφία στα σχόλια το συζητάμε, μου στέλνετε τραγούδια του Νότι, ό,τι γουστάρετε.
1: Κι άλλο μερτικό, πατρίδα μου.
0: Υπάρχει και το προσωπικό Messenger. Σεριάννη με το Γιάννη, ελληνικά γράμματα, ελληνικοί χαρακτήρες. Αργότερα θα ανοίξω και το voice to voice.
2: Να, σταθήκαμε. Κι ήταν τότε που πάνω μας πέσαν βάρβαροι και όλοι οι μικροί, φτωχοί και ανόητοι για να μας λιώσουν. Μα γεννήσαμε το γέρο του Μοριά και τον Καραϊσκάκη. Ποιους αναστήσαμε ξανά? Πού είστε παλικάρια? Γιατί και πώς μπορείτε να είστε ξεχασμένοι? Αυτό είναι το παράπονο που οργή στα χείλη φέρνει. Στη Ελλάδα στον κόρφο ως πότε θα φωλιάζουν ηγέτες, προδότες?

0: Καθόμουν εδώ στη σπηλιά και βλέπω βροχή έξω. Παναγία μου, ακούω κράκα σου. Τι γίνεται, ρε. Αλλά σταμάτησε τώρα. Καλοκαιρινή μπόρα.
1: Μου πάνε το γέλιο να φιλήσω, να ηρεμήσω.
0: Καλημέρα στον Ηλία τον Χαρτοματζίδη, τον αρτοποιό μας, εκεί στο... στον Πολύκαστρο. Αέρα φωνάζει. Καλημέρα σας από τα αερά, τα κόκκινα φανάρια. Ο Παναγιώτης ο Δελαβίνια, στο φιλαράκι μας. Καλημέρα, λέει αγαπητέ Γιάννη. Πάμε με το μεγάλο Άρχοντανό της Φακιανάκη. Όλος ο κόσμος είσαι. Θα ήθελα να ακούσει ένα άσμα, λέει, άμα είναι εύκολο. Όλος ο κόσμος είσαι.

0: στα σβήνου.
1: Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά, καλημέρα φίλε μου, λέει, καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα και καλή μας ακρόαση με το αφιέρωμα στον Νότι Σφαγενάκη. Γεια σου ρε γραμματέα. Θεόδωρος Δημητριάδης και η Τρίτη Βάρδια, καλημέρα σε Ριανο Παρέα, καλή εκπομπή Γιάννη Ωραγιανώτη. Ο Αλέξανδρος ο Κοντογιάννης λέει καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή με τον Νότι. Ο Τέος ο Τσέρε, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κύριε Ελπίδα, καλημέρα Τρεχαντήρια, καλημέρα στο φίλο μου τον Ξενοφών. Καλημέρα σε όλη την παρέα του Σεριάννη, καλό ξημέρωμα, καλή επιστροφή και θέλει να ακούσει το πρώτη φορά γιορτάζω, θα τα ακούσουμε.

0: Και μην ξεχνάτε, αύριο, παιδιά, θα έχουμε αφιέρωμα στον Ζαγοραίο και στον Γαβαλά.
1: Είσαι εσύ για μένα, όλος ο κόσμος είσαι.
0: Καλημέρα στη Φλαμουριά,
1: μάτια μ' αγαπημένα,
0: τη Μαρία.
1: Όλος ο κόσμος είσαι.
0: Καλημέρα Γιάννη, καλή ακρόαση σε όλους και καλό ξημέρωμα.

Ο Σάτος ο Μαρκόπουλος και τα παιδιά εκεί στο φούρνο του Στάχη, στα Σπαραβαρδαρίους χώρας. Καλημέρα βουνό, λέει, τεράστιος. Θέλω να την κάνω, λέει, και σίγουρα το έχει στη λίστα όλα τα σ' αγαπώ. Ναι, το έχω στη λίστα και πιο κάτω.

ένα τραγούδι ρε παιδιά, άμα ζητάτε 2-3 ο καθένας, καληνύχτα σας, δηλαδή, εντάξει. Ο Αναστάσιος ο Κατζηλίας λέει καλημέρα αδελφέ Ιωάννη, με μπουρίνει αυτή την ώρα στην Ουρανούπολη Χαλκιδικής. Έφυγε από εμάς και ήρθε σε εσάς παλικάρι μου. Τάσος Γιαννακός, καλημέρα Γιάννη και καλό ξημέρωμα να έχουμε. Μπορούμε να ακούσουμε τη Στέλλα της Μυρνιά κάποια στιγμή? Ναι παλικάρι μου.

Ξενοφών Θεοδωρίδης, καλημέρα Γιάννη και κυρία Ελπίδα. Καλημέρα στο φιλαράκι μου τον Ντέο τον Τζέρε. Καλή ακρόαση με τον Άρχοντα τον Νότι. Θα τα ακούσουμε αγόρι μου.

γνωστή. Αυτό να τα αφιερώσω στο alter echo μου, στον Εύρετο τον ακαταμάχητο. Άμα το ζεϊμπέκικο βγάζει ταλκά, έβρε.

0: Ο Γιάννης ο Αμπρικίδης λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλη την παρέα, καλό ξημέρωμα να έχουμε και καλή μας διασκέδαση.
1: Ενός λεπτού σιγή για αυτήν εδώ τη γη.
0: Καλημέρα στη γρήπη.

Καλημέρα στο Χριστάκη το Σχιαμήτρα, τον Κωνσταντίνο το Σχιαμήτρα, την Αγγελική. Η οικογένεια Σχιαμήτρα στο αρτοπείο του ΣΑΜ στη Λεωφόρο Στράτου. Καλημέρα και στο Γιαννάκη, τον Παχή Σκελετό και το φίλο μας το Λευτέρη, τους αρτοπίους μας στους Αμπελόκηπους, εκεί 28 Οκτωβρίου.

0: Ο Τάσος ο Ρουμελιώτης λέει καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή, γεια σου ρε Τασούλη. Να και ο Βαγγέλης ο Γρίβας, μέρα καλή κι άνερε, καλό ξημέρωμα σε όλους, ξυπνάτε ρε, ρίχτα τσάκαλε. Έλα Βαγγελάρα μου. Καλημέρα στα Γιάννενα.
1: Φορτηγό, κουβάλα και στην πρίκα σου. Που φύλαγες μια ζωή

0: Καλημέρα Γιάννη, λέει, καλό ξημέρωμα, καλή δύναμη σε όλους που εργάζονται και ακούνε. Θα τα ακούσουμε το τραγούδι σου. Ναι, ο Μάκης ο Δανιλίδης σταμάτησε για το καλοκαίρι. Ο Μπάμπης ο Παναγιωτίδης, καλημέρα, άρχοντα από το Άρδο Ζαχαροπλαστίας Κλαρίς.
1: Πάνω σε λάσπες και καρδιά σπα...
0: Το έχω λίγο πιο κάτω τα γενέθλια, παλικάρι μου. Πόντος παντού φωνάζει.
1: Ισορροπία σταθερή για να προλάβω τη ζωή, όμως την πάτησα. Μόνο το α και το χ.
0: Α, τι λέω ρε, αφού τώρα το μεταδίδω και εγώ λέω πού είναι, πού είναι, πού είναι. Αυτό ακούμε, τα γενέθλια ακούμε.
1: Γι' αυτό το αχ και το γιατί όπου βρεθώ μ' ακολουθήκα σαραντάρις.
0: Ο Αλέκος ο κακαρός μας. Καλημέρα Γιάννη, γεια σου Αλέκο.
1: Έτσι περνούσε ο καιρός και εγώ στο δρόμο μου σκυπτώ σε κάνα όνειρα.
0: Ο Νίκος ο Καμπέρης, καλημέρα.
1: Έτυχε να με απ' αυτούς.
0: Ο Τάσος ο Κυρουτάς, δροσερή καλημέρα, λέει, καλή εκπομπή Γιάννη. Καλή ακρόαση, παλικάρι μου.

Λοιπόν, μη μου ζητάτε παιδιά άλλα τραγούδια. Γιατί θα ανοίξω γραμμές σε λίγο, μήπως θέλει κάποιος κάτι. Σε λίγο, ε.

Καλημέρα φίλε Γιάννη, λέει είχα τάξη στον Μπαρμπαγιάννο, λέει, από τη Γαλάθιστα, το φιλαράκι μας που έφυγε. Να τον φέρω να σε γνωρίσει, λέει, αλλά την πατήσαμε, μας έφυγε. Κώστας από Γαλάθιστα, σε ακούμε στις Κουριές, λέει, τρίτη βάρδια. Καλημέρα παλικάρι μου, κάτσε να σε κάνω ένα like. Για να

Όλοι έχουν δικαίωμα σε όλο τον πλανήτη να μιλάνε για τις πατρίδες τους, εκτός αν η πατρίδα τους λέγεται Ελλάδα. Τι κακό είναι αυτό, ρε, τι είναι αυτό το πράγμα.

πάντως πρέπει να ντρέπεστε. Γι' αυτό το κορίτσι δεν θα πάει κανείς στο αεροδρόμιο να την υποδεχτεί με τραγούδια και χαρές. Λες και αυτό το κορίτσι δεν έδωσε ψυχή και σώμα για να φέρει μια διάκριση στη χώρα μας. Αλλά έτσι είναι. Αν έπαιζε σε κανένα survivor θα τρέχατε όλοι. Ελληνίδα πήρε την πρώτη θέση σε ευρωπαϊκά βραβεία πορνό, παρακαλώ. Και δεν την υποδέχτηκε κανένα στο αεροδρόμιο. Μην χαθείτε να χάνεστε. Πρώτη θέση σε ευρωπαϊκά βραβεία πορνό. Μέτρα το Αμβούργο, μάλλον εκεί πάει.

καθένας που μιλάει για πατρίδα, πώς είναι ρε παιδάκι μου εχθρός για τους αριστερούς? Δεν μπορώ να το καταλάβω το πράγμα. Εσείς Έλληνες δεν είστε, εδώ δεν γεννηθήκατε? Τι είναι αυτό το πράγμα?

Εγώ δεν ξέρω πάντως, το 40 που έφυγαμε, που φύγανε οι πατεράδες μας, οι παππούδες μας και πάει λέγοντας το πράγμα να πάνε στην Αλβανία να πολεμήσουν για τον κοινό εχθρό, όλοι όσοι αυτοί που ανεβαίνανε πάνω, αριστεροί, δεξιοί, με ελληνική σημαία ανεβαίνανε, χαμογελαστοί και δεν είχαν, δεν κοιτούσαν εσείς αριστερός, εσείς δεξιός. Μετά τα σκατώσαμε. Δεν μπορώ να το καταλάβω το πράγμα. Ο εμφύλιος το είπε, παιδιά.

Γι' αυτό λέω, μην βάλετε στη Βουλή καθόλου, ρε παιδιά, αυτό το Ελλάς. Τι είναι αυτό το πράγμα? Εδώ προσπαθούμε να ξεχάσουμε τον Εμφύλιο και αυτό μας έφερε το Ελλάς, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει.

ψεύτικο παρελθόν. Έκτακτη ανακοίνωση. Λόγω του ακραίου καύσωνα αναστέλλονται προσωρινά και μέχρι νεοτέρας όλες οι σεξουαλικές μου δραστηριότητες λόγω υψηλού κινδύνου υπερθέρμανσης. Παρακαλώ για την κατανόηση και την υπομονή σας.

Ο Τσίπρας πάντως δήλωσε ότι η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει 6 δισεκατομμύρια και έτσι δεν θα χρειαστεί να βάλει νέους φόρους. Αλλά αν η οικονομία του Μητσοτάκη, θα μας πέσει το ίντερνετ, όχι, υπεραποδίδει, γιατί να αλλάξουμε το Μητσοτάκη τότε? Όσα μου χαρίσανε τα... Λέω ρε παιδάκι μου, έξι δισεκατομμύρια υπεραπόδοση, έτσι. Πόσο είναι το δώρο και το... Να ξέρα σε ποιον Θεό μετάξανε. 13ος μισθός και δώρο Πάσχα για συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους. Το κορίτσι που αγάπησα. Έρα τρέλα, ναι, τους βγες στην έκθεση και πες: επαναφέρω το 13ο μισθό και το δώρο του Πάσχα. Να γίνει χαμός. Αν αντρούς και ψεύτες μου πλασάρουνε. Όμως

0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το Voice to Voice. Να πάρω και 4-5 τραγουδάκια άμα κάνετε κέφια από κάποιους φίλους που δεν έχετε διαδίκτυα.
1: Τώρα πλέον ζούμε στην ουσία.
0: 2-31-111-95-50. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Ω, είμαι και ο πρώτος δηλαδή. Ω, με παραδέχομαι.
0: Σε παραδέχεσαι.
2: Δε ακούω από πού να σε πω τώρα και μόλις μπαίνω ηχθιώς καλά, λέω δεν θα τον προλάβω δεν να τα ανοίξω.
0: Γιατί έρεσε να μην προλάβω, είδες. Τ' άνοιξα κατευθείαν.
2: Γιάννη το θεολόγο.
0: Γεια σου ρε Γιαννάκη.
2: Καλημέρα μου και το φίλο μου τον Κώστα τη Κουριέ που πήρε και δεν με έστειλε χαιρετήματα φέτος.
0: Α, θα του ρίξω τα σχετικά του. Μας ακούει κάτι.
2: Ναι, ναι, γιατί το πρωί με λέει άμα πάρεις κάνε με αφιέρωση. Αυτό δεν με έκανε φέτος.
0: Τα ακούς Κώστα.
2: Ο φίλος μου ο θεολογάκης ακούγεται καθόλου από το Σταυρό. Τι γίνεται.
0: Όχι, δεν ακούστηκε. Έχω πολύ καιρό να τον ακούσω.
2: Μπράβο, μπράβο. Άμα μας ακούει, χαιρετίσματα και πολλά φιλιά.
0: Έγινε παλικαράκι μου, φιλιά στην Ιχθιόσκαλα και όλους. Άντε, φιλάκια. Σε όλους τους ψαράδες μου, έτσι, σε όλους τους ψαράδες μου εκεί. Καλή πούληση να έχετε, παιδιά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Γιάννη, καλό πρόγραμμα.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ, Έλενα.
3: Είμαστε στην παρέα σου και ακούμε τα ωραία σου τραγούδια.
0: Καλά να πάθετε, εγώ τι φταίω δηλαδή.
3: Μέχρι το πρωί, μέχρι πρωία.
0: Ωραία, καλό αυτό.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, φιλάκια.
0: Να είσαι καλά, φιλάκια και από μένα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Αχ, μα εγώ είμαι Έλληνας. Συνεχίζουμε, παιδιά. Άμα θέλει κάποιος, εδώ είμαστε. Παρακαλώ, καλημέρα, κυρία μου.
4: Καλημέρα, κύριε Γιάννη.
0: Καλημέρα, κυρία Σοφία. Τι κάνεις?
4: Καλημέρα, κύριε Βαραγιάννη.
0: Τι φαναθεμάσαι
4: πρωί. Ένα μισό για καλημέρα τώρα στο Βαραγιάννη.
0: Μα δεν ακούει τώρα αυτή τη στιγμή ο Βαραγιάννης. Μετά τις 5 παρά 20 ανοίγει.
4: Δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς ακούει.
0: Ακόμα και όταν κοιμάται ακούει, ε.
4: Ακόμα και όταν κοιμάται ακούει. Ξέρεις τι πράγμα είναι.
0: Και όταν πηδάει πάλι ακούει. Τα σκαλοπάτια εννοώ.
4: Α, δεν το ξέρω αυτό.
0: Λέω πως και τότε πηδώντας τα σκαλοπάτια.
4: Δεν τρέπεσαι.
0: Γιατί 2-2.
4: Είναι, θα μα δώσει και συμβουλές ομορφιάς.
0: 2-2. Ποιος ο Βαραγιάννης?
4: Ναι.
0: Ω, μόνο να την παρακολουθήσω τότε την εκπομπή του.
4: Α, ναι, έτσι είπε. Θα μα δώσει συμβουλές ομορφιάς.
0: Ω,
4: θα γίνουμε ομορφότερος από ό,τι είμαστε.
0: Βέβαια, τελείως.
4: Έμα, τώρα τι να λέμε, να δώσω καλημέρα στην Ελπίδα.
0: Δεν, η Ελπίδα μάλλον κάνει νάνι. Πάντως,
4: μάλλον κάνει νάνι το Ελπιδάκι, άστα να ξεκουραστεί.
0: Να σου πω κάτι, άμα θέλεις να κάνεις κόκκινα μαγουλάκια, θα το κάνω, να σου δώσω εγώ μία συμβουλή.
4: Το ξέρω, να δώσεις μπάτσα.
0: Σου δώσω 3-4 μπατσάκια να δεις τι ωραία που θα στρώσεις.
4: Δεν ξέρω πώς θα κοκκινήσουν. Λοιπόν, συνέχεια να πω άξιο προηγουμένως, το ναι. Μανούλα από Σίδνεϊ, σαν Αντωνάκι από Γρεβενά. Την κυρία Δόμνα, την κυρία Ελένη, την κυρία Μερόπη, τον Χρήστο το Χασάπη και την γυναίκα του, το Χασάπη το Μουχάλη.
0: Έτσι, μπράβο, το έμαθες.
4: Το Μουχάλη, καλά δεν το είπα τώρα.
0: Βέβαια.
4: Α, μπράβο, τον Κωνσταντίνο. Όλη την παρέα, την καλημέρα μου.
0: Ξέχασες την κυρία Ευαγγελία και θα παραπονηθεί.
4: Αμά, τον Παραβά ξέχασε και τα κορίτσια του.
0: Δεν ακούει μάλλον ο Παραβάς, δεν μου κάνει ούτε αναπάντητη. Τι, το κλείσαν το μαγαζί.
4: Τι λόγω... είπατε αυτό, μήπως λόγω... είπα τίποτα.
0: Λόγω καλοκαιριού δεν βλέπω να... Θα τον πάρω τηλέφωνο αύριο μάλλον στο κινητό.
4: Α, μα βρίσκω ένα τηλέφωνο.
0: Ναι, γιατί...
4: Την κυρία Ευαγγελία, μπράβο.
0: Την ξέχασες.
4: Όλη την παρέα, την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα, Σοφάκη, καλημέρα. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
5: Καλημέρα, κύριε Γιάννη.
0: Καλημέρα, κυρία μου, τι κάνετε?
5: Καλά, εσύ.
0: Το παλεύουμε.
5: Καγούδι τα έβαλε το ακούστηκε και το παράλληλα του Φακιανάκη.
0: Α, το παράλληλα. Σας αρέσουν τα το παράλληλα, έτσι. Σας αρέσουν τα παράλληλα. Κυρίες μου, κυρίες μου.
5: Στην κλικιά Ελπίδα, στην κυρία Δόμνα, και σένουμε πολύ αγάπη και σε όλα τα ακρατήρια.
0: Παράλληλα, περπατάμε παράλληλα, έτσι,
5: τέλειο, δεν είναι.
0: Δεν ξέρω εγώ, εσείς ξέρω. Εσείς ξέρετε.
5: Τέλειο.
0: Με το πόσες σχέσεις μπορεί να έχει μια γυναίκα ή ένας άντρας. Εγώ δεν έχω σχέσεις, δεν είμαι ανώμαλος να πηγαίνω με γυναίκες. Καλημέρα, κυρία μου, καλημέρα σας. Με αφήνετε να μιλάω εγώ, γιατί άμα μιλάω εγώ είναι πρόβλημα. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
6: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Παραπονιάρα. Τι θα γίνει με σένα, δεν βγαίνεις πολύ φαίνεται, γι' αυτό σε ξεχνάνε.
6: Ξεχνάνε, με ξεχνάνε τα κορίτσια. Λοιπόν, εγώ τώρα ξύπνησα, γιατί κινήθηκα πολύ αργά, φυσικά ξυπνάω κάθε λίγο. Και μόλις άνοιξα, λέω, έχασα τον νότερο. Τέλος πάντων, να τους χαιρετήσω όλους και εγώ και τώρα στη συνέχεια θα ακούσω. Λοιπόν, χαιρετώ.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Γεια σου, Ευαγγελία, να σε καλά. Συνεχίζουμε, παιδιά, εδώ είμαστε. Αν θέλει κάποιος κάτι. Παρακαλώ.
7: Γεια σου, φίλε μου.
0: Γεια σου, φίλε μου, και σε σένα.
7: Είμαι ο Χρήστος από τη Μηχανιώνα.
0: Ο Χρήστος.
7: Που έχω το μουσείο.
0: Α, ο Χρυσάρ, ναι, έλα, Χρήστο μου, έλα. Έλα, καλημέρα.
7: Έλα, τραγουδάκι το, με τον Καζαντζίδη.
0: Τώρα, σήμερα έχω αφιέρωμα σε Νότι Σφακιανάκη. Μου ζητάς Καζαντζίδη, ρε φίλε.
7: Καλά, έστω για άλλη φορά να το...
0: Το Σάββατο το πρωί θα μου πάρεις τηλέφωνο πάλι. Φιλάκια, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδάκι μου. Καλημέρα στη Μηχανιώνα, καλημέρα.

0: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Λουκουμάκη.
0: Κάτσε να πετάξω λίγο.
1: Να πετάξω, Λουκουμάκη μου.
0: Να πετάξω λίγο τη λουκουμόσκονη, περίμενε. Αχ.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, καλημέρα, Γιώτα.
1: Καλά, σαβόρι μου.
0: Δεν είμαι καλά, αλλά τέλος πάντων.
1: Καλά, δεν βαριέσαι όλο το ίδιο μας.
0: Εντάξει, γι' αυτό το λέω. Ότι...
1: Λέγε καλά για να εξελιώμαστε.
0: Δεν γίνεται τίποτα. Πάμε παρακάτω.
1: Καλά, πουλί μου.
0: Άντε, φυλάκια. Να σε καλά, κορίτσι μου, να σε καλά. Να σε καλά.

Άντε να το κλείσω, να το κλείσω, παιδιά. Να παίζεις μία ώρα και δέκα λεπτά περίπου Σφαγιανάκι και να σου ζητάνε Καρατζίδη. Κάτσε να κλείσω, μπας και μου ζητήσει κανένας καμιά Πάολα. Αργότερα βλέπουμε.

0: τώρα. Καλημέρα στο Βαλάσσε, την Κυπαρισούλα, το Γιαννάκη, το Ράφτη, καθημερινή παρέουλα μας στο Κουλέ Καφέ. Καλημέρα στον Στέφανο τον Καρυπίδη, τον αρτοποιό μας εκεί στην Κρίνη, στην Βρύουλον, δίπλα στην τράπεζα. Early Bird λέει. Γεια σου ρε Στεφανάκο. Τον ακούω το φίλο μου τον Θεολόγου λέει. Μεγάλη παικτούρα. Το ξέρω με το Γιαννάκη ρε Κωνσταντίνε. Τα δέοντα λέει. Τι λέει ρε παιδιά, ήρθε ο Ζώης ο Ντάλλας στην παρέα μας. Δε. Τι λέει ρε παιδί. Έλα καλημέρα λέει παιδιά, λέει Γιάννη, εσένα και σε όλο το ακροατήριο. Χαθήκαμε λίγο, είχαμε τεχνικό θέμα. Αλλά όλα καλά τώρα, να χαιρετήσω την κυρία Ελπίδα μας και να την ευχαριστήσω ιδιαίτερα για ό,τι έκανε. Λέει Ζώης φούρνανες από την Άρτα. Παναγιώτης Δαλαβίνιας, ποια είναι η κοπέλα να πάω να της δώσω λέει συγχαρητήρια. Ποια κοπέλα ρε φίλε. Α, η κοπέλα που ήρθε απ' έξω, που βγήκε πρώτη στο... δεν λέω το όνομά της, εντάξει. Είναι ένα ξανθό δίμετρο, κάτσε καλά. Καλημέρα με υγεία σε όλους. Είχα γνωρίσει έναν κύριο που πολέμησε στην Κύπρο και ήταν, λέει, κομμουνιστής. Στο τέλος μου είπε ο άνθρωπος, ήμουνα κομμουνιστής μέχρι που πέρασε τη σφαίρα από δίπλα μου. Μετά έγινε Έλληνας. Τι να πω, Αλέξανδρε, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Πραγματικά, δηλαδή... Μπροστά στον κοινό εχθρό δεν μασάει ο Έλληνας, παιδιά. Ούτε κομμουνιστές, ούτε δεξιούς, ούτε ακροδεξιούς, ούτε κεντρώους, ούτε σιριζαίους, ούτε τίποτε. Πάμε στον κοινό εχθρό απέναντι. Αλλά γιατί όταν είμαστε, ρε παιδιά, σε ειρήνη, να τρώγομαστε. Εγώ μάλλον, ξέρετε, σκέφτομαι, αυτοί που μας έχουν, τις 300 που μας έχουν εκεί πέρα πάνω και μας κυβερνούν, τους έχουμε στείλει εμείς, αυτοί είναι το παλιό που λέγανε οι βασιλιάδες, διέρη και βασίλευε. Έτσι προσπαθούν να κάνουν τώρα. Ο άλλος επανέφερε ρε παιδιά τον εμφύλιο, δηλαδή για το Θεό. Επανέφερε τον εμφύλιο. Και οι δημοσκοπήσεις το βγάζουνε δεύτερο. Ρε Ανδρουλάκη, παρετήσου τουλάχιστον πας και σώες το Πασόκ. Τι είναι αυτό το πράγμα ρε. Ο Σάκης, ο Σοκράτης και ο Σάκης, τα τρία σίγμα εκεί από τη Ρόδο. Καλημέρα Γιάννη, να γουστάρουμε νότι απόψε. Καλή εκπομπή, τα χαιρετίσματά μας. Διονύσος Παπίας, καλημέρα λέει Γιάνναρε από τη μακρινή Αυστραλία και Μελβούρνη. Χαιρετισμού στον κύριο Χρήστο. Αν και δεν το γνωρίζω, είμαι του Ζορμπά ο γαμπρός. Την καλημέρα μου λέει στη Μηχανιώνα. Ο κύριος Χρήστος μας. Που ήθελε να ακούσει Καζαντζίδη και με στενακόρεσε σήμερα πρωί-πρωί. Γεια σου ρε Χριστάρα. Ο Τάσος ο Καρλίτο, καλημέρα για να ρέμω. Έλληνας μόνο στα δύσκολα, ευτυχώς έστω και τότε γίνεται ένα, μια γροθιά. Αυτό το ξέρουν οι Τούρκοι και κάνουν πίσω. Ναι ρε παιδιά, δηλαδή Διέρη και Βασίλευε μας έχουν. Σκοτώνεται ο ένας με τον άλλο να σκοτώνεται. Φραστικά τέλος πάντων, ή καμιά φορά και ό,τι έγινε με την κυρία που έφυγε. Δηλαδή μιλάμε. Πόσο μαλάκες είμαστε ρε παιδιά. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Οκτώ κατοστάρικα παίρνει ένας νέος, έτσι, πληρώνει και φόρους από αυτά, και άλλοι παίρνουν 10 χιλιάρικα. Γιατί θα πω κανένα πινελίκι και θα κλείσω και την εκπομπή για πάντα. Ναι, έτσι πάει η δουλειά ρε παιδιά. Θα την κάνω μόνο ιντερνετικά, μόνο και μόνο να βρίζω. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δίχως μια αλήθεια, πάθος μου κρύβω, πάντα θα... Βγήκαν τα άλλα τα ζώα, ας πούμε, και πήγαν και βάλαν καζάκια. Να κάψουν, λέει, τους πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας και τα λοιπά. Να βγουν και οι άλλοι της Νέας Δημοκρατίας να πάνε να βάλουν καζάκια στους αριστερούς. Δηλαδή... Ποιο βλάκες πεθαίνετε ρε. Και η μεν και η δε, έτσι. Χαλαρώστε λίγο ρε. Τι είναι αυτό το πράγμα ρε. Ο άλλος λέει Παοξής, ο άλλος Αριανός, ο άλλος Ολυμπιακός, ο άλλος Παναθηναϊκός. Μα τι να πω ρε. Ένα τσιγανάκι είπε. Γεια σου Δημητράκη μου. Γεια σου Δημήτρη μου. Καλημέρα, αγόρι μου, ταξιτζή μου, πηγολαβίδα τη νύχτα. Να στείλουμε μια καλημέρα και ψηλά στο φίλο μας ο Σταύρο που μας βαρέθηκε και έφυγε εδώ και χρόνια.
1: Είπε να προσέχω όμως,
0: ο Καρλίτο λέει: α, μπράβο, λέει, πόσο λακαμάδες είμαστε. Πες τα, ρε Γιάννη, σε καταλαβαίνω απόλυτα για τα πινελίκια. Είναι μόνο. Είμαστε στο ράδιο και δεν κάνει. Ναι, ρε φιλαράκι, ναι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όχι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό που ζούμε δηλαδή δεν γίνεται. Τους έχουμε εκεί πέρα τους 300. Και όταν λέω 300, μιλάω και τους 300, έτσι. Τους πληρώνουμε 10.000. Μας κοστίζουν 20. Αν βάλετε τα συμπλήν, κάτι επιτροπές, κάτι χαζά χαμένα και δεν συμμαζεύετε. Τους βλέπεις όταν υπάρχει, όταν δεν υπάρχει παιδιά κανένας μέσα, είναι 10-20 άτομα μέσα στη Βουλή, όλοι οι υπόλοιποι είναι σε επιτροπές για να παίρνουν τα κατοστάρικα. 75 είναι, ή τα ανεβάσανε τώρα. Ήταν 150. Και ένας νέος που θέλουμε να κάνουν παιδιά, που θέλουμε να κάνουν, να κάνουν οικογένειες τα παιδιά, τους δίνουν 8 κατοστάρικα, ρε, και από αυτά φορολογείται κιόλας ο άνθρωπος. Και ένα διαμερισματάκι μικρό έχει 5 κατοστάρικα, 6. Είστε διάλα από εδώ, δεν τρέπεστε λίγο. Η χειρότερη βουλή που είχαμε ποτέ. Τέλος. Και το λέω από το 15, όταν έκανα κριτική τον Τσίπρα, και έλεγα και το Μητσοτάκη, ρε εσείς, άμα υπήρχε αντιπολίτευση τότε, δεν θα μπορούσε ο Τσίπρας να κάνει τις πρέσπες. Αν υπήρχε αντιπολίτευση. Και στην αντιπολίτευση ήταν ο Μητσοτάκης. Όπως τώρα αυτή τη στιγμή, που κάποιοι καυγίζεται και λέτε ότι ο Μητσοτάκης κάνει ό,τι θέλει, δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Πάμε να ακούσουμε τον Αετό τώρα και ας τα αφήσουμε αυτά. Καλημέρα στον Τίμο Λέων, καλημέρα.

0: Δεν είχε και μάτς σήμερα. Θα έχει όμως σήμερα στις 11 η ώρα, έτσι παιδιά. Σήμερα στις 11, Γαλλία, Μαρόκο. Τώρα κάθε μέρα ένα μάτς θα έχει. Ελεύθερος και δυνατός. Εκτός στις 12 του μηνός. Έχουμε Νορβηγία, Αγγλία και Αργεντινή, Ελβετία. Καλά, Αργεντινή, Ελβετία, εντάξει. Αλλά Νορβηγία, Αγγλία, παιδιά, θα είναι αίμα κι άμμος. Ναι ρε Χριστό, ναι. Όταν εγώ εδώ πέρα έβριζα το Μητσοτάκη, έβριζα σε εισαγωγικά πάντα, έτσι, έκανα κριτική στο Μητσοτάκη. Οι άλλοι πετούσαν χαρταετό και τώρα μου λένε «Μητσοτακικός είσαι και τα μην χαθείτε να σας ρουφήξω το μάτι».
1: Στο κομμάτι θα φτάνει.
0: Βγαίνει ο Σαμαράς τώρα, θα κάνει λέει κόμμα. Θέλει να πάρει όλους τους καραμαλικούς που είναι εναντίον του Μητσοτάκη. Αυτή δεν είναι Νέα Δημοκρατία, παιδιά, πραγματικά. Καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Αυτό είναι ντομνές. Bisexual που λένε. Για να μιλήσουμε λίγο. Λόγω πορνό της κοπέλας που πήρε το πρώτο βραβείο στην Ευρώπη.

Γιώργο Τσάκαλο, καλημέρα λέει. Χώσε, χώσε κι άλλα. Γιατί ρε εσύ, τι σου έφταξα. Τραβεστή καταστάσεις, ναι ρε φίλε Τάσο, ναι.

Όχι, όμως σας είπα και χθες, κάνω κάποιες αναρτήσεις πιο πολύ έτσι για καλαμπούρι που λένε. Εκτός από κάποιες σοβαρές αναρτήσεις που κάνω από τον Δημήτρη τον Φιλιππίδη και τον Ελλάς FM στη Νέα Υόρκη. Και βγαίνουν από κάτω οι άνθρωποι του Ταλιράκη. Ταλιράκη, Ταλιράκη, Ταλιράκη. Κάνουν, ξέρω κι εγώ, καμιά 15, άντε 20 αναρτήσεις, έτσι, και τις δείχνουν μετά, κάνουν copy-paste, τις δείχνουν και λέει, έλα, πόσα είναι, 12, με ένα ταλιράκι 60 ευρώ να βγάλαμε το μεροκάματο σήμερα. Μην να χαθείτε, να χάνεστε. Γαϊδούρια. Δεν πειράζει. Πέστε μου, ρε παιδιά, σε ποιο κόμμα πρέπει να πάω για να πάρουν τα λιράκια κι εγώ. Να κάνω κι εγώ αναρτήσεις τουλάχιστον. Πας και παίρνουν τα λιράκια. Ξέρω. Βγάλουμε κανένα φράγκο. Πέστε μου.

Σε μια συγκέντρωση, παιδιά, βρέθηκε ένας αρχιτέκτονας, ένας χειρουργός και ένας πολιτικός. Το επάγγελμά μου, λέει ο αρχιτέκτονας, είναι το αρχαιότερο. Και τούτο γιατί ο Θεός υπήρξε ο αρχιτέκτον του σύμπαντος. Μάλλον το δικό μου είναι το αρχαιότερο, παρατηρεί ο χειρούργος. Μην ξεχνάτε ότι για να φτιάξει ο Θεός τη γυναίκα χρειάστηκε να πάρει πλευρά από τον Αδάμ. Και πετάγεται ο πολιτικός και λέει εσείς λάθος και οι δύο κάνετε. Διότι πριν από κάθε άλλο πράγμα υπήρξε το χάος. Πολιτικός γάρα.

Όταν ζούσε ο Κωνσταντίνος ο Μητσοτάκης, ο Κυριάκος τον είπε: «Μπαμπά, ποια είναι η διαφορά του δωρεάν με το τζάμπα?» «Θα σου εξηγήσω, γιέ μου», λέει. «Το σχολείο, ας πούμε, που πήγαινες ήταν δωρεάν, αλλά εσύ τζάμπα πήγαινες.

θυμάσαι, δεν πει. Λοιπόν, φεύγω στη Νέα Υόρκη, παιδιά. Δεν γίνεται, πρέπει να πάω έτσι κανένα εξάμηνο για να στρώσω. Δεν υπάρχουν από έρευνα το που έχει γίνει, παιδιά, από έγκριτο περιοδικό και μεγάλη εφημερίδα, δεν υπάρχουν αρκετοί straight άντρες στη Νέα Υόρκη. 17 εκατομμύρια κόσμος, έτσι. Και οι γυναίκες πληρώνουν 100 δολάρια σε διαδικτυακά έτσι, chat για να βγουν ραντεβού. Δεν τρεπόμαστε λιγάκι. Ουφ, ουφ.

0: Λοιπόν, και τώρα έχουμε οδηγίες, παιδιά. Ο άλλος θα γίνει, είπε ο κύριος Βαραγιάννης ότι θα κάνει.
1: Απόψε με σκοτώνει.
0: Θα δώσει μάλλον οδηγίες για την ομορφιά. Εγώ να σας δώσω οδηγίες για τη γρήπη των πουλερικών. Να μην πιάνετε ξένα πουλιά, κυρίες μου. Να μην αφήνετε το δικό σας πουλί να βόσκει σε ξένα περιβόλια. Έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε.

0: και τα φτερά.
1: Να μην κοιμάστε με ξένες κότες, έτσι, και να μην βάζεις το οποιοδήποτε πουλί που βρίσκεται δεξιά και αριστερά στο στόμα σας.
0: Αριστερά.
1: Έτσι λοιπόν δεν θα κολλήσετε ποτέ γρήπη των πουλιών. Των πουλερικών μάλλον.
0: Αριστερά.

0: Έτσι, εσείς που θέλετε να βάζετε πουλάκια στο στόμα σας, να τρώτε κοτόπουλα δηλαδή και τα λοιπά, και κυνήγι, να προσέχετε.
1: Το βλέμμα σου γυαλί που με χαράζει την ώρα που μίλας εσύ σαν... Ο άλλος τώρα λες σε αγκαλιάζει.
0: Έχουμε φύγει ήδη για Αμέρικα, λέει ο φίλος μου.
1: Δεν σε δένει.
0: Ε, ναι ρε φίλε, κάτι πρέπει να κάνουμε, δεν γίνεται, να οικονομήσουμε κανένα φράγκο. Τάσος Καρλίτο, φύγαμε Νιου Γιόρκ, Γιάννη, λέει, χθες, λέει, άκου, λέει. 100 ευρώ δίνουν, ρε παιδιά, σε διαδικτυακή πλατφόρμα για να βγουν απλώς ένα ραντεβού. Όχι να πάνε να κάνουν σεχ. Όχι, να βγουν ένα ραντεβού, ρε, να έχουν έναν άνθρωπο να μην κουνιέται δίπλα τους. Να έχουν έναν άντρα.
1: Είναι μεγάλη καρδιά, θα την πετύχεις. Αριστερά.
0: Ο Τζέσον ο Πόλακ, καλημέρα από τους βροχερούς, ούγκα ούγκα. Δροσούλα σήμερα, λέει, χαιρετισμού σε όλο τον κόσμο και στον Φώτη και Κατερίνα στη Στουτγκάρδη. 169 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα, κουράγιο. Νικάμε, θα έρθουν τα Χριστούγεννα. Ε, μανέ, ρε, παιδιά.

0: παράλληλα. Περπατάμε παράλληλα. Σαν τις σχέσεις τις παράνομες που συναντιόνται στα μοτέλ Παρτούζ. Είναι σαν τις γραμμές του τρένου που συναντιόνται όμως στα ψαλίδια. Παράλληλα,
1: παράλληλα,
0: περπατάμε παράλληλα,
1: κι όλα είναι ακατάλληλα για να σμίξουμε
0: παράλληλα. Έτσι, έτσι, έτσι.

σήκωσα κάποια φωτογραφία στο διαδίκτυο, προηγμένα μαθηματικά. Αν ο Τζίμις είναι 76 χρονών και η κοπέλα του είναι 22, πόσα χρήματα έχει ο Τζίμις? Για πέστε μου.

μια. Μια ερώτηση λέει, παρακαλώ εσείς οι 85 φεύγα που μου κάνετε λέει έτοιμα, τι σκοπό έχετε? Δύσκολη στιγμή. Μαζί μου λέει, με βλέπετε σοβαρά ή μόνο για το κρεβάτι? Χωρίς να σε κάνουν κρεβάτι, κομωδίνο και να καθρέφτε εκεί έτσι. Σαν τρελή και τη διαλύσαμε. Υπάρχουν και γεροντόφιλες, τι να κάνουμε. Όπως υπάρχουν και γεροντόφιλες.

Άιτε πάμε. Μετρόπολης 95 και 5. Μιλήσαμε για κοροντόφυλλο και η καψούρα πήρε τηλέφωνο. Την καλημέρα και από μένα, λέει, αδερφέ μου, να χαθείς να χάνεσαι. Γεια σου, παλικάρι μου. Την καλημέρα στο φίλο μου τον Κάτσε, τον Μπεκταρά. Ποιος είναι ο Κάτσε, Θεσσαλονίκα?

Βαγγέλης ο Γρίβας λέει: αυτό δεν το ξέρει ούτε ο Τζίμις. Ποιο βρε? Ο Κώστας λέει: καλημέρα, καλή ακρόαση. Μιχάλης Θεοδόσης, ένα τραγουδάκι για το ξαδερφάκι μου, τον Καραπηλιαφή. Τα επόμενα τραγούδια, ξαδερφάκι σου είναι ο Κωνσταντίνος. Νέστορας Κονδράνης, καλημέρα, καλή εκπομπή με λίγη ψυχάλα. Μιχάλης Θεοδόσης, αρτοπία Θεοδόσης στη Γαλάτιστα, καλημέρα φίλε μου. Χρήστο Τσαβδάρης, καλημέρα, άρχοντα, το επόμενο αφιερωμένο στον Τάσο που τον πήρε ο ύπνος και μας χάρισε ένα υπέροχο οργασμό. Κουράγιο Κωστάκη, δύο και σήμερα για την άδεια. Τώρα πλέον δεν φαντάζονται γύμνοι ή ο άντρας ή η γυναίκα. Υπάρχουν τώρα οι φωτογραφίες, τα βίντεο που στέλνουν ένα στον άλλον, δηλαδή.

Δεν ναι, χρειάζεται τώρα να φαντάζεσαι γυμνή μια κοπέλα. Σου πετάει μια φωτογραφία και σου βγάζει τα μάτια απ' έξω. Και την κρατάς αρχείο μετά, φυσικά, εννοείται.

0: Για την ενημέρωσή σας, οτιδήποτε θέλετε να μάθετε, ό,τι συμβαίνει στον πλανήτη Γη, την ώρα που συμβαίνει, σε αθλητικά, πολιτικά, lifestyle, gossip, μπαίνετε στο metrosport.gr.
1: Τώρα είσαι μόνη, ήλιος που κρυώνει.
0: Μια γυναίκα δεν είναι ποτέ μόνη, ενώ ένας άντρας μπορεί.

Συναντήθηκα προχθές όταν ήμουν στην Κόρινθο με έναν φίλο. Μου λέει τι κάνεις, λέω κουράστηκα στην παραλία σήμερα. Γιατί έπαιζες ρακέτες, μου λέει. Όχι, ρε, ρουφούσα την κοιλιά μου όπως περπατούσε. Για να το παίζω γκόμενος.

Λέει ο άλλος στην κόμενα θέλει να πάει να κάνει ένα ραντεβού. Είναι ραντεβού στο άγνωστο που λένε. Πώς θα σε αναγνωρίσω, κορίτσι μου? Είμαι κοντή, χοντρή, με σπυράκια και γυαλιά. Εσύ? Εγώ δεν θα έρθω. Άμα είναι έτσι, κάνω και ο βαραλάκια στο σπίτι και τελείωσε η δουλειά. Έμα.

0: μια μάτια
1: και Πάνος Γαβαλάς.
0: Αεροπλάνο να με κάνει.
1: Τώρα το Σάββατο, αφού δεν θα κάνουμε ποντιάκια, σας έχω εκπληξάρα.

Και μη σκουπίζεσαι, θα σε ξαναπτύσω. Έτσι έλεγε ένα φιλαράκι μου παλιά. Το είχε ακούσει από το Βέγκο, από κάπου, από μια ταινία παλιά ελληνική. Του λέω, Μπαρμπανίκο, τι. Τα έχω ακούσει από παλιό ελληνικό κινηματογράφο.

θα μου πεις και στη δικιά μας την εποχή, στη δικιά μου την εποχή, υπήρχαν οι Polaroid οι μηχανές που δεν χρειαζόταν να το πάμε να εμφανιστούν σε φωτογραφικό, έτσι, στούντιο και δεν συμμαζεύεται. Το άσχημο ήταν ότι έπαιρνε μόνο 10 φωτογραφίες στο κουτάκι, εντάξει. Την έχω ακόμα την Polaroid. Για ιδιαίτερες στιγμές. Ενώ τώρα με το κινητό, με τις κάμερες, με τα τάμπλετ και δεν συμμαζεύεται, άστα να πάνε. Κρύψτε και κάτι ρε κορίτσια, και αγόρια δηλαδή, εντάξει. Παλιά στέλναμε τα μηνύματα με τα περιστέρια, με τα πουλιά. Τώρα στέλνουμε τα πουλιά με τα μηνύματα, έτσι. Νομίζετε ότι με το που θα το δει η άλλη θα ανοίξει την καρδιά της να σας υποδεχτεί? Να χαθούμε. Ξεφτύλα είναι αυτό, παιδιά, πραγματικά.

Το Σάββατο θέλω, λέει, live streaming από Κάριανη, λέει, με Νεζίπα. Όχι, σας έχω άλλη έκπληξη από τραγουδιστή που το γουστάρω πάρα πολύ. Πότε ήρθες Κόρινθο, ρε Αλίτη? Εσύ ήσουν εδώ Καλαμαριά και εγώ ήμουν Κόρινθο, ρε φίλα, αφού το είπα. Δεν το κατάλαβα. Ξεκίνησα για Καλαμάτα, αλλά έμεινα Κόρινθο στα φιλαράκια μου, Λουτράκια.

Έρχονται, έρχονται παιδιά τα τραγούδια, σας κάντε λίγο υπομονή. Είναι καμιά 10-11 τραγούδια ακόμα που με έχετε ζητήσει. Σήκω και φύγε. Δύο χειρομοβίδες, έφυγε ο Στράτος και Χριστός Καλίτης. Δεν είσαι εντάξει, το σώμα ετού φτερά. Χάρη να είσαι άνθρωπος, φωτεινή επιγραφή. Το τρεις και το συμπέρασμα. Α, και το ανθρωπάκι έρχεται βέβαια. Μα δεν μπορώ. Εντάξει, όλα τα τραγούδια θα ακουστούν, παιδιά. Μη μου στέλνετε άλλα, δε, εντάξει. Δε. Δηλαδή πόσο μεγάλο για να ξέρουμε.

1956, ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Πλήττει τη Σαντορίνη με αποτέλεσμα 53 άνθρωποι να βρουν το θάνατο και περισσότεροι από 100 να τραυματιστούν. Από το σεισμό προκαλείται τεράστιο παλιριακό κύμα που απλώνεται στα νησιά των Κυκλάδων, τη Ρόδο, την Κρήτη και τις ακτές της νότιας Πελοποννήσου. Τρία χρόνια αργότερα, το 1959, αρχίζει στο διαρκές στρατοδικείο Αθηνών η δίκη του Μανώλη Γκλέζου για αδικήματα στρεφόμενα κατά της ασφάλειας του κράτους. Στις 22 Ιουλίου θα καταδικαστεί σε φυλάκιση 5 ετών.

0: μπροστά μου.
1: Ένας αγαπημένος μου ηθοποιός γεννήθηκε σαν σήμερα το 1956, ο Tom Hanks, Αμερικανός ηθοποιός. Και τρία χρόνια αργότερα το 59, ο Jim Carrey, Σκοτσέζος τραγουδιστής, η φωνή των Simple Minds.

0: Γεια σου Νικολάκη μου, καλημέρα.
1: Κι άλλη μια για μένα, να κάνω κάτι και σε σένα.
0: Όχι ρε, το καινούργιο Air Force One έχουν. Αυτό που, τους, που του χάρισε το Κατάρ.
1: Έχω πέσει στα βάθια, έχει σπάσει.
0: Ποιος θα τον πειράξει, ποιος θα τολμήσει να τον πειράξει.

Δεν ξέρω αν έγινε κάτι, Τάσο Καρλίτο, δεν ξέρω. Να ρωτήσουμε τον Πούτιν. Μακριά από μας.

Άιτε, θα σας το πω. Σάββατο ξημέρωμα, αφιέρωμα Στράτος Διονυσίου. Εχθές που έβαλα τις τραγουδάρες, δεν μπόρεσα, εντάξει. Να θυμηθώ λίγο τα παλιά. Έφυγε. Οπότε αύριο, παιδιά, αφιέρωμα Καβαλάς Αγοραίος. Και Σάββατο ξημέρωμα, αφιέρωμα Στράτος Διονυσίου.

0: Να ευχηθούμε περαστικά στο φίλο μου τον τον Γκρέκορη, τον κόκκινο, τον Γρηγοράκη μας.
1: Μέσα στο κορμί της είμαι αστυνόμος. Μέσα στο κορμί της είμαι ο ληστής. Μέσα στο...
0: Έτσι να ληστέψω το κορμί σου, να κουρσάψω, να κουρσέψω λέει το κορμί σου.
1: Μέσα στο κορμί της
0: και Χριστός και αλήτης. Άιντα. Καλημερούδια. Καλό ξημέρωμα. 5 λεπτά μετά τις 5 για να πάρετε το χάπι σας.

0: εντάξει, δεν είσαι και ο μόνος. Σταματήστε να το κάνετε κουμπαρά, ρε παιδιά. Εντάξει. Ο Αντώνης από τα Γρεβενά του Ηρακλάκη μου. Καλημέρα Γιάννη, μεγάλος νότης λέει. Χαιρετισμού στο σοφάκι την Κουκουρούκου.
1: Μέσα στο κορμί.
0: Γεια σου ρε τον Άγιε.
1: Είμαι ο ληστής. Μέσα στο κορμί της. Θυμάται όλο πόνος. Μέσα στο κορμί.
0: Να καλημερίσω τον Τίνο τον Αναγνωστούδη, τον ποιητή μας εκεί στο πάρκο Κούση στην Οικοπόλεως στην Καλαμαριά και... Καλημέρα στα δύο τα ποιητάκια του, τον Θοδωρή και τον Μιχάλη. Και... Καλημέρα το Σταύρο και την Τριανταφυλίτσα.

Έτσι. Καλημέρα και τον Γιώργο Αρωτομαζουλοξή, τον αρτοποιό μας εκεί στο Άρτου Γεύση στην Καλαμαριά. Προεδράρα στον Ποσειδώνα Καλαμαριάς. Καλημέρα το Φώτη και το Γιάννη, το Μαζουλοξή. Καλημέρα και τα παιδιά, το Δημητράκη, το Γιώργο, τον Πρόδρομο, τον Παραπονιάρη και το Βασιλάκη. Να καλημερίσουμε και τον αυτοκράτορα του Λουκουμά και του Ντόνατς. Το φίλο μου τον Μπάμπη, το Χαράλαμπο.

0: Δεν είμαστε καλά. Πώς τολμάτε, Δεσποινής?
1: Και όχι μόνο ενοχλεί εμένα, αλλά ενοχλεί και το μαθούλι μου.
0: Ιησούς Χριστός, Νικά.
1: Λοιπόν, μαζέψτε το πουλί σας, γιατί θα γίνουμε από δύο χωριά.
0: Τι είναι αυτά που λέτε, Δεσποινής? Πώς τολμάτε? Είστε χιδαία και απρεπέστατοι. Περάστε έξω, σας παρακαλώ.
1: Θα περάσω, αφού σου δώσω πρώτα το πουλί στο χέρι.
2: Φιλιά, φιλιά.
3: Το πουλάκι σου.
2: Φιλιά, πού?
3: Το πουλάκι σου, το κορισάκι σου.
2: Α, νόμιζα στο πουλάκι μου, όπως το είπες, και εγώ λέω... Εγώ δεν ξέρω τι είναι πουλάκι, πουλάρα είναι.
4: Ακόμα και η κουαγκούλα ξεθυμασμένη εδώ πέρα. Ρε κοπελιά, σου κάνω μια ερώτηση. Από όλα αυτά εδώ πέρα σου αρέσει τίποτα?
5: Είναι όλα χάλια.
4: Χάλια δεν είναι?
5: Χάλια.
4: Τώρα που το έφερε η κουβέντα, θέλεις κάποια στιγμή να έρθεις σπίτι μου να δοκιμάσεις κάτι πάρα πολύ καλό που έχει φτιάξει η μάνα μου? Εμένα.

0: Δεν μου λες ρε παππού, σου δουλεύει ο κεντρικός διακόπτης.
1: Σούζα στέκεται.
0: Τι λέει ρε παιδί μου, σηκώνει και ψυγείο, ε.
1: Βέβαια.
0: Κοίτα τον κολόγερο.
2: Πλάτσα πλούτσα, παιδί μου, λέγεται.
3: Όχι, λέγεται πουτσα πουτσα μπάνιο.
2: Πλάτσα πλούτσα μπάνιο λέγεται. Πλάτσα πλούτσα πάμε να κάνουμε. Τι θα κάνεις?
3: Πουτσα πλούτσα.

0: Εγώ θέλω ο άντρας να γουστάρει το πρωινό σεξ.
1: Όταν λες πρωινό?
0: Και στις 6 το πρωί, ας πούμε.
1: Φτιάξτε με τον Γιάννη.
0: Ταιριάζουμε.
1: Αν τον ξυπνήσει στις 6 το πρωί, σας άνισε.
2: Πελάτε!

Δουλεύει λογοκεντρικός διακόπτης. Σούζα κάθεται. Και μια συμβουλή, κορίτσια, προσέχετε λιγάκι, γιατί υπάρχει πρόβλημα με το μηνίσκο σας.

Πάτε καφεδάκι, παιδιά. Γύρω στις παρά 20 θα πάμε σε ενημέρωση. Ετοιμαστείτε. Σε 48 λεπτά έρχονται οι τρεις που λαλούν στις 6.

Μπάμπης Πολυχρονίδης, καλημέρα φίλε μου, λέει καλό ξημέρωμα. Να έχουμε παλικάρι μου. Σεργιάννη με το Γιάννη. Κάθε ξημέρωμα 3 με 6 από την Δευτέρα έως και το Σάββατο. Καλημέρα, λεστά. Πάντα στο Μετρόπολης 95 και 5. Πάμε να κλείσουμε 20 χρόνια, εντάξει. Και 50 χρόνια ραδιόφωνο, παιδιά. Πω. Γεια σου, Εύρια Καταμάχητε. Το φιλαράκι μου, το Σταύρο, τον Καλόγερο, τον Ιώτα Βίτα, που έχει βγει εκεί ψηλά. Όλη την παλιά αεραστεχνική πειρατική ραδιοφωνία Θεσσαλονίκης.

0: Ακριβή Ελένη.
1: Ναι.
0: Και το Λίτσα από πού προκύπτει?
1: Τι εννοείς κανονικά, ακριβή ακριβούλα βουλίτσα Λίτσα.
0: Α, και αν μια μέρα παντρευτείς τον κύριο υπουργό, πώς θα λέγεσαι?
1: Ακριβή Πίπα.

Πάντα η πίπα είναι ακριβή. Γιατί βάζεις καπνό μέσα, δεν έχεις αυτό το τσιγάρο, το τσιγαρόχαρτο, βέβαια. Πάντα η πίπα είναι ακριβή.

Ο Μάκης Ανταβάτο, πάω ξάκι μου, λέει καλημέρα και ανάρα εκπομπάρα με τεράστιο νόταρο, λέω καλό ξημέρωμα, και μας στέλνει ρε παιδιά κάτι πολύ ωραίο. Μια απορία που έχει. Ρε παιδιά, έχω μια απορία, λέει. Στο ομαδικό σεξ παίζει ρόλο τι ομάδα είσαι? Για να το βοηθήσουμε το φιλαράκι μας, παίζει ρόλο τι ομάδα είσαι, να του λύσουμε την απορία.

0: Ωραίο ήταν και αυτό.
1: Δεν υπάρχει πρόβλημα ένας πενηντάρης να πηγαίνει με μία εικοσάρα. Σοβαρά τώρα δεν το βλέπουν πρόβλημα μερικοί άντρες και ακόμα χειρότερα βγαίνουν κάποιοι και λένε ότι γιατί δεν λες και για την εικοσάρα που πάει με τον πενηντάρη. Για μένα μεγαλύτερο πρόβλημα έχει ο πενηντάρης που κοιτάει ερωτικά ένα 20χρονο κορίτσι. Η εικοσάρα φυσικά και έχει τα θέματα της για να πηγαίνει με έναν μεγαλύτερο άντρα, αλλά της δίνω ελαφρυντικά. Γιατί είναι νέα, ίσως δεν έχει εμπειρίες, έχει daddy issues. Νομίζω ότι βρήκε και κανένα κελεπούρι αν τυχόν την πήγε στα μπουζούκια ή σε κανένα.
0: Χορηγό ψάχνουν να βρουν. Άκου τι σου λέω εγώ, κορίτσι μου.
1: Τι έχει να συνευρίσκεται με 20χρονα, να κοιτάει αυτές τις ηλικίες. Κάποιοι λέτε, α, στα 20 η γυναίκα είναι όριμη για την ηλικία της. Σοβαρά τώρα. Θα έκανες παρέα στα 50 σου με ένα 20χρονο αγόρι, θα τον είχες φίλο. Τι κοινό θα είχατε.
0: Υπάρχουν τεκνατζούδες, υπάρχουν.
1: Δεν πάρει μια 20χρονη κοπέλα. Άντε να την πάει καμία βόλτα, να της κάνει κανένα δώρο. Αν έχει λεφτά, να της πληρώσει κανένα διαμέρισμα εκεί το Νίκη, να τη βοηθήσει τις σπουδές της. Τι άλλο μπορεί να κάνει. Κάποιοι λένε, α, θέλω μία μικρή γυναίκα γιατί εγώ νιώθω νέος, γεμάτος ζωή. Όχι, είσαι απλώς 50, ανώριμος, ανώριμος στο μυαλό και δεν έχεις δεχτεί ότι μεγαλώνεις. Και δεν μπορείς να δεις γυναίκες της ηλικίας σου, γιατί καθρεφτίζεσαι. Και εκείνες με τη σειρά τους μπορούν να δουν τα red flag και τις μιζέριες σου, γιατί έχουν εμπειρία. Μπορούν να σε δουν. Δεν τα έχεις λοιπόν καλά με τον εαυτό σου και θες να ικανοποιήσεις το εγώ σου με μία νέα γυναίκα. Και μην έχεις αυταπάτες.
2: Για την 50 που πάει με τον 20. Είναι το ίδιο, είναι sugar mommy. Και εδώ να πω ότι αν είσαι μια μεγαλύτερη γυναίκα που βγαίνει με κάποιον και έχετε διαφορά ηλικίας, και όταν εννοώ διαφορά ηλικίας εννοώ πάνω από 10 χρόνια, και είσαι ερωτευμένη με αυτόν τον μικρότερο άντρα ή σου λέει ότι σε αγαπάει και είναι ερωτευμένος, αναρωτήσου ποιος είναι αυτός ο άντρας. Τι lifestyle έχει, τι κάνει, πού δουλεύει, τι δουλειά κάνει, πόσα χρήματα παίρνει, πού μένει, τι του προσφέρεις. Τον βοηθάς σε κάτι, τον έχεις προσλάβει στη δουλειά σου, τον έχεις σπίτι σου, μένει μαζί σου και δεν πληρώνει λογαριασμούς. Τι ρόλο βαράει αυτός ο νέος άντρας που μπορεί να δηλώνει ερωτευμένος μαζί σου. Τώρα, αν βγαίνεις με νεότερο άντρα και έχεις πλήρη συνείδηση του τι συμβαίνει και απλώς περνάς καλά, τότε έχει καλός. Κανείς δεν εκμεταλλεύεται κανέναν. Η εκμετάλλευση αρχίζει όταν είσαι μια μεγαλύτερη γυναίκα και έχεις πιστέψει τις αγάπες και τους έρωτες του νεότερου άντρα με σκοπό να λάβει από εσένα το οτιδήποτε.
0: Χορηγό ψάχνει να βρει και ο πιτσιρικάς. Άιντε τώρα. Ο Χάρης ο Πηίδης λέει καλημέρα καλησπέρα από την Ασπρόμαυρη Μελβούρνη, Γιάννη. Για να λύσω την απορία, ναι, παίζει ρόλο, λέει, η γυναίκα μου είναι πιο ΠΑΟΚ και από μένα, αλλά της λέω όταν θέλεις γουτσου γουτσου θα φωνάει σαριανάρα. Και μετά, δεν τρέπεσαι λίγο.
3: Σου φωτιά και κάθε ανάσα μαχαιριά, χτυπάς και δεν λυπάσαι.
0: Κι αν επάνω στην κορύφωση φωνάς η θρύλε ολέ, που όπου φαντάζομαι τι έχει να γίνει έσπα στο κρεβάτι, ε.

Διονύσης Παπίας λέει, όχι ρε Γιάννα ρε και μαύρο, μαύρο άσπρη Μελβούρνη. Εντάξει είναι και αυτή εδώ λέει. Άρης Μελβούρνη κλαπ. Εντάξει Διονύση. Πέτρος Αρτίνας, καλημέρα Σεργιάννη. Πάω δουλειά, τεράστιος Φαγκιανάκης. Καλημέρα στους εργαζόμενους στα Σεργιανάκια. Και καλημέρα Ελπίδα, λέει ο Πέτρος Αρτίνας.

0: σκοτάδι.
1: Τόσος μεγάλος αετός ήταν ρε Πέτρο.
0: Για τα πικρά δωμάτια.
1: Και όπως λέει ο Βοσκόπουλος, και άμα δεις τι κουβαλάω μέσα στο σλιπάκι μου, ε.

0: Ο Νίκος ο Γαλκιάς, καλημέρα από την Κατίνα στα Νέα Μουδανιά. Γεια σου Νικόλα.
1: Θα θέλα να σου να ομνώ.
0: Να στείλουμε την καλημέρα μας και στο φούρνο του Γιάννη εδώ στην Περεβού, στο Χάρη και την παρέα του. Αρτοποίημου, αρτεργάτες, αρτοτεχνίτες, αρτοζαχαροπλάστες. Καλό ξημέρωμα παιδιά, καλή δύναμη.

Πιστεύω να περάσατε καλά σήμερα, παιδιά, με τον Όντι Σφαγιανάκη. Αύριο θα έχουμε αφιέρωμα, όπως είπα, σε Πάνο Καβαλά και σε Ζαγοραίο. Και το Σάββατο το ξημέρωμα, αφού δεν θα κάνουμε ποντιακά, δεν ξέρω κιόλας, αλλά είπαμε δεν θα κάνουμε ποντιακά, έτσι συζητήσαμε, θα έχουμε αφιέρωμα στον Στράτο Διονυσίου. Να γουστάρω κι εγώ λιγάκι.

Το παράξενο θα ήταν να ήξερες. Δύο λεπτά πριν από τις παρά 20, 22 λεπτά πριν τις 6. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.

Είστε στο Μετρόπολης. Σήμερα γιορτάζει ο Παγκράτιος. Η Παγκρατία είναι 9 του μηνός, 9 Ιουλίου. Σα σήμερα το 1816 η Αργεντινή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. 1821 οι Τούρκοι προχωρούν σε σφαγές Κυπρίων. Απαγχωνίζεται ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και αποκεφαλίζονται οι τρεις αρχιερείς και οι πρόκριτοι του νησιού. Καλός Τούρκος, είπαμε ποιος είναι. Γεια σου Ηλία, Άνθη Βιτάλη, Ελευθερία, καλημέρα.

Έχω στα χέρια μου την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδος Metro Sport. Πάμε να δούμε τι ασχολείται στο πρώτο σέλιδο. Όταν υπάρχει θέμα ψηλά από το λογότυπο, ξεκινάμε πάντα με αυτό. 8ο Μικέλε, De Ausilio. Ανακοινώθηκε η απόκτηση του 25χρονου Ιταλού μεσοεπιθετικού. Ήρθε ο Ματσάρι, έπιασε δουλειά. Αύριο η επίσημη παρουσίασή του σε συνέντευξη τύπου για τον Ηρακλή. Ιταλικό σενάριο για το διεθνή Τσέχο μεσοεπιθετικό Αντωνίν Μπάρακ. Και ισπανικό για τον αριστερό μπακ, ο Μουνί. Τι λέει εδώ, Μουνίωθ. Παναγία μου. Ο Ντάνι Μουνίωθ, που ανήκει στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Ωραίο παίκτης είναι αυτή. Πάμε στο κεντρικό σαλόνι. Ματ Μόργαν, και επίσημα ανακοινώθηκε η απόκτηση του 29χρονου Αμερικανού γκάρτ και έγινε η έκτη μεταγραφή του νέου Άρη. Βατός σχετικά όμιλος του Euro Cup. Σάντα Μαρία και καλή πρόβα. Φιλικό 90 λεπτών με τη Τβέντε το Σάββατο χωρίς θεατές και ο Λύση θέλει να δει πρόοδο. Ενώ ελπίζει ότι θα αποκτηθεί τουλάχιστον ο κλεισμένος Σάντα Μαρία και θα προλάβει να δηλώσει παρόν στα πρώτα ευρωπαϊκά μάτς. Τι είναι αυτό το πράγμα με τον ΠΑΟΚ, ρε παιδιά. Ρε εσείς πάρτε παίκτες πριν ξεκινήσουν. Αμπείτε μέσα στον όμιλο και μετά, έτσι. Γι' αυτό δεν πάει μπροστά η ομάδα. Σε τρεις μέρες 1500 διαρκείας. Ζωρέ το ενδιαφέρον των οπαδών του ΠΑΟΚ, στόχος να ξεπεράσουν τα 5000. Δύσκολος όμιλος, λέει, στο Euro Cup. Μονακό, Μπακτσέ Σεχίρ, η Μανάρεσα από την Ισπανία, ο Ιούλμα από τη Γερμανία, η Ρώμα από την Ιταλία, η Λιθουανία έχει την Λετκά Μπέλης, ο Μπάλκαν Μόντε Γκραντ, τη λέει εδώ, από τη Βουλγαρία και ο ΠΑΟΚ από την Ελλάδα. Και τώρα έρχεται η ώρα της αλήθειας. Αρχίζουν σήμερα οι μάχες για την πρόκληση στους 4 με το Γαλλία-Μαρόκο στις 11, παιδιά, από την ΕΡΤ2. Παράνοια στην Αργεντινή με τους ξέφρενους πανηγυρισμούς για την τρελή ανατροπή που έγινε. Εγώ σκεφτούμαι και την Αίγυπτο, παιδιά. Δεν ξέρω. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Ζήσεις, θα δώσουμε τα πάντα για να εκπροσωπήσουμε όπως πρέπει τον Άρη. Στον μπάσκετ πάντα μιλάμε. Πάμε στο πολιτικό τύπο, το μανιφέστο. Ιστορική ανορθογραφία. Η συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές καλής γειτονίας. Ο Μητσοτάκης έβαλε το Κάσιους Μπέλι στην ατζέντα του ΝΑΤΟ. Έχει ταυτιστεί με τη χοντρή διαπλοκή. Απέρριψε η Επιτροπή Θεσμών το αίτημα της μειοψηφίας για καλοκαιρινό σόου στη Βουλή. Εφημερίδα Τα Νέα, υποκλοπές, μπλόκος του Μαξίμου στη Βουλή. Πώς μεθοδεύτηκε το νέο επεισόδιο συγκάλυψης στην Επιτροπή Θεσμών. Αποχώρησε η αντιπολίτευση, καταγγέλλοντας τη διαδικασία μέτωπο στην Ευρωβουλή με την υπόθεση Κούλογλου. Αλέρτ 117 ημερών, σύνοδος του ΝΑΤΟ σε συναγερμό η Αθήνα. Ερντογάν, λάθος του Μητσοτάκη η αντίδραση στα F-35. Σώπα καλέ, αλήθεια. Πάρεις τα F-35 δηλαδή και να μπεις και στο Ισραήλ κάτω, Ωραίος είσαι, Ριζοσπάστης, το όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος. Σύνοδος του ΝΑΤΟ, προετοιμασία γενικευμένου μακελιού για τα κέρδη. Καθήκον ζωής και θανάτου υπάλληλοι για την αποδέσμευση από τις υπερεαλιστικές ενώσεις στη σύγκρουση με τους σχεδιασμούς της αστικής τάξης. Καμιά κουβέντα για τον πόλεμο στην Ουκρανία που έχει ξεκινήσει εδώ και 4 χρόνια ο Πούτιν. Κυρίζει το ριζοσπάστη, όχι έτσι. Πάμε στην κόντρα. Βουλιάζουν οι αγορές, ανεβαίνουν τα επιτόκια, εκτινάσσονται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου, συμπαρασύροντας όλα τα βιομηχανικά προϊόντα. Πόντιος Πιλάτος ορούται για το τουρκικό Κάσιους Μπέλι, εδώ αγκαλίτσα. Χεράκι-χεράκι με τον κύριο Ερντογάν, έτσι, άτε. Ζωντανές ψυχές, όλα τα θέλετε. Η καθημερινή πρόσκληση από Ερντογάν για παζάρια στο Αιγαίο. Ιστορική ανορθογραφία χαρακτήρισε το Κάσιους Μπέλι ο Μητσοτάκης. Επιθέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Έλεγχοι εξπρές από την ΑΑΔΕ εν ώψη παραγραφών.
Μεγαλώνουν την ακτή για να σωθεί το ναυάγιο. Ναι, αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Εφημερίδα των Συντακτών, νέος γύρος εξοπλισμών και ακρίβειας. Επέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις θυσίες των Ελλήνων υπέρ της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας. Καταραίει το κυβερνητικό αφήγημα περί αξιόπιστου συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών. Εφημερίδα Εστία, ΝΑΤΟ υποβάθμισε τη Ρωσία από άμεση σε μακροπρόθεσμη απειλή. Το άρθρο του κ. Μανώλη Κοτάκη για τόσο υπνοτισμένη, για πόσο υπνοτισμένη μπορεί να είναι, παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για αθώωση κατηγορωμένου για τον ΟΠΕΚΕΜΠΕ. Αλήθεια, το ξεχάσαμε το ΟΠΕΚΕΜΠΕ. Ελεύθερος Τύπος. Προσάυξης έως 100 ευρώ για 10.278 εργαζόμενους συνταξιούχους. Βόμβες στο Ιράν, απειλές κατά συμμάχων. Το έθεσε ο Μητσοτάκης ξανά από την Άγκυρα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, το Κάσιους Μπέιλι. Ανατροπή στο θρίλερ του διπλού φωνικού στο Αίγιο. Οδηγός ΑΕΔΕ για φορολόγηση σε τόκους, καταθέσεων και ομόλογα. Εθνική ντροπή, γράφει η εφημερίδα Δημοκρατία. Θλιβερή εικόνα του πρωθυπουργικού ζεύγους που γελούσε ενώ πεάνιζε η Οθωμανική μπάντα. Ο διπορικό μνήμης για τα 30 χρόνια από τη δολοφονία του ΣΑΚ και Σολομού. Έφεση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε αθώωση για τον ΟΠΕΚΕΜΠΕ. Εμφύλιος μεταξύ κατηγορουμένων για τα Τέμπη. 60 Ρωμά σκόρπισαν τον τρόμο στο Θριάσιο Νοσοκομείο και επεισόδιο στο Κέντρο Υγείας στα Σπάτα. Και τελευταία εφημερίδα η Απογευματινή. 6 χειρά μηνύματα σε Λευκό Οίκο και Ερντογάν μέσα στην Άγκυρα. Βόμβα Μητσοτάκη στο ΝΑΤΟ για του Κάσιους Μπέιλι. Την αιτία πολέμου δηλαδή. Γιατί δεν μπορείτε κύριε Μητσοτάκη να πείτε ότι αν συνεχίσετε να μιλάτε για γαλάζιες πατρίδες είναι αιτία πολέμου. Α, το κάνουμε και εμείς δηλαδή, το κατάλαβα. Χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία την απόφαση της Τουρκίας από το 1995 και έθεσε πρώτων ευθυνών τους όλους τους ηγέτες. Απειλή πολέμου για την ένομη επέκταση των χωρικών υδάτων, σημαντικά νομικά εμπόδια για την απόκτηση των F-35 από τους γείτονες. Δεν δέχουμε υποδείξεις πώς θα θωρακίσουμε τις ένοπλες δυνάμεις. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των μέλων. Επίλυση εκκρεμωτήτων στο πλαίσιο του πνεύματος της συνεργασίας και μια συμμαχία πρέπει να εδράζεται στις σχέσεις καλής γειτονίας. Ο Χατζηβασιλείου εξέθεσε τον Νταβούτογλου για την παράνομη εισβολή στην Κύπρο. Τραπ εν ιαλοπολείο στη Σύνοδο. Ήξεις αφήξεις για την κεχηρία στο Ιράν, απειλές διακοπής εμπορικών συναλλαγών με την Ισπανία. Χάος στις αγορές εν μέσω deals δισεκατομμυρίων, παιδιά. Μάλιστα. Διορία 7 έξτρα ημερών σε 900.000 ξεχασιάριδες που δεν κάνανε φορολογική δήλωση. Παράταση έως στις 22 Ιουλίου, παιδιά. Τεχνικό πρόβλημα και φόρτο εργασίας. Παιδιά, δεν είναι για να μην κάνετε δήλωση. Θα σας πιάσουν και θα σας κόψουν τον κόλο για κασέρι. Κανονίστε την πορεία σας. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Εμείς είμαστε βλάκες που κάναμε τη δήλωσή μας, δεν το κατάλαβα. Για να δω αν υπάρχει κανένα μήνυμα, αλλιώς να ανοίξω τηλεφωνικό κέντρο.

Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το voice to voice. Πάμε να σχολιάσετε κάτι άμα θέλετε, να μας ενημερώσετε για κάτι, οτιδήποτε γουστάρετε. Εδώ είμαστε. Είμαστε ακριβώς 10 λεπτά πριν από τις 6. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας.

0: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Άρχοντα.
0: Γεια σου, Τιμολέον μου.
1: Ναι, τι κάνει η μικρούλα μας, γλυκά λίγο, όνειρα να έχει.
0: Λίγο αδιάθετο είναι το παιδί, έκανε λίγο πυρετό, εντάξει, κρύωσε λίγα.
1: Περαστικά να είναι. Την καλημέρα μου στη γλυκούλα μας, στη γλυκομίλητη ελπίδα μας. Η δικιά μας ελπίδα, διαχωρίζω.
0: Ναι.
1: Και να είσαι γερός πάντα, Γιάννη μου, να σε ακούμε.
0: Να είσαι καλά, Πολυκαράκη μου, φιλιά, καλημέρα.
1: Καλημέρα μου και στα δύο νέα Συριανόπουλα, τον Νίκο και τη Ζωή.
0: Α, επάνω, τους αρτοποιούς μας, ναι.
1: Σταρτοποιό της Νεάπολης, το παραδοσιακό.
0: Έγινε, Παλικάρι μου, έτσι λέγεται, παραδοσιακό.
1: Ναι, ναι.
0: Πού είναι, σε ποιο οδό είναι?
1: Είναι από την Αμασίας, από πάνω.
0: Μάλιστα, ωραία. Να είναι καλά, την καλημέρα μας, λοιπόν.
1: Καλημέρα.
0: Συνεχίζουμε, παιδιά. Τι να βάλουμε λίγο INXS.

0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ιωάννη μου.
0: Γεια σου, Γιαννάκη.
1: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Mm-hmm.
1: Στους παιχταράδες μου, έχουν καλό καλοκαίρι. Στους ταξιτζίδες, στους φίλους μου, στους συναδέλφους μου στο ταχυδρομείο, στους συναθλητάς μου στον ΠΑΟΚ και στους άλλους βέβαια αξιολόγους.
0: Ναι, ναι.
1: Και στην κυρία Ελπίδα μας, στην κυρία Σοφία.
0: Α, μετά από σένα είναι η Ελπίδα τώρα βλέπω.
1: Α, την αγάπη μου. Να είστε καλά, γεροί να είστε και να ακούσουμε και αύριο να είμαστε υγιείς, να ακούσουμε και αύριο τα ωραία του Ζαγοραίου.
0: Έγινε, φιλάκια, κλείσε, θα τα πούμε. Ναι. Να είσαι καλά. Έλα, Ελπίδα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σε Ριγεννάκια μου και στους ξενιτεμένους.
0: Καλώς την Ακιασάργησε που λένε.
2: Να πω μια καλημέρα γιατί θα με ξεχάσετε κι
0: άλλο. Μα ναι ρε παιδί μου, τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Ομορφέας φταίει η Γιάννη, δεν φταίω εγώ.
0: Χόρευες εχθές όμως, τι να σε κάνω εγώ.
2: Τι να κάνουμε, είπαμε, έχει εκδηλώσεις, έχει γιορτές, έχει
0: ναι.
2: Διάφορα. Και τα έχει ανάγκη ο κόσμος και εμείς τα έχουμε ανάγκη.
0: Κοιμόμουν παιδιά και μου στείλε βιντεάκι εδώ πέρα από το κήπεδο του ΠΑΟΚ. Βιντεάκια λέει χορεύουμε λέει εδώ πέρα ποντιάκια.
2: Για να σε βάλω στο κλίμα.
0: Να ντρέπεσαι λίγο.
2: Καλημέρα που άκουσα τώρα τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ, τον Γιάννη. Καλημέρα στον Τίμο Λέων επίσης, τον άκουσα και αυτόν. Δεν ξέρω, είναι
0: τη Σοφία, η Σοφία Κουκουρούκου, η Γιώτα η Φλωρινιώτησα.
2: Τα κορίτσια,
0: βέβαια.
2: Την Ελβίρα, την Ευαγγελία, την Ταμάρα, δεν ξέρω ποιες άλλες ήταν συντονισμένες. Η Γιωτούλα, να είναι καλά, τη εύχομαι. Η Βούλα, η Καρυπίδου, αυτό το Σεργιανοκόριτσο και η Βασούλα να είναι καλά. Η γλυκιά μου η Δόμνα, εκεί με την παρεούλα τη επίσης. Ο Τζόρτζ, δεν ξέρω αν είναι συντονισμένος.
0: Ο Τζόρτζ, ναι, μου έκανε αναπάντητη κάποια στιγμή.
2: Ωραία, ο Τσέρεκ που έγραψε και αυτός μαζί με τον Ξενοφόντα. Ο Κώστας εκεί στην Ινώη, ο Σάβας από τα Φλογητά. Όλοι οι Σεργιανοπαρέα, ο Σάκης Οπλιάκος, τα Δουβιά, η Φωτεινούλα, η Κελάζογλου. Δεν ξέρω, είπες κάτι για το Σάββατο, Γιάννη, γιατί δεν άκουσα.
0: Ναι, αφού είχες πει ότι δεν θα κάνουμε εκπομπή. Άμα κάνουμε ποντιακό, θα κάνουμε τη Δευτέρα εγώ το Διονυσίου. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
2: Εντάξει.
0: Κανονίζουμε.
2: Εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Να έχουμε μια
0: ώρα. Να σε καλά. Καλημέρα. Να σε καλά. Εντάξει, άμα θες να κάνουμε ένα ποντιακό το Σάββατο, δεν έχω πρόβλημα. Τη Δευτέρα θα κάνουμε Διονυσίου. Κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, 231-111-9550 στη διάθεσή σας. Άιντε πάμε, Depeche Mode. Γεια σου, Στέφανε Καρυπίδη. Καλημέρα στον Γιώργο από το Φανό. Καλημέρα στον Θεόδωρο τον Κουνατίδη. Γεια σου Νικολάκη από Κατερίνη. Τώρα ξύπνησα αλλά τι έχασα την εκπομπή. Τι λέει ναι θα μπεις στο Μετρόπολης. Από το μεσημέρι και μετά οι χολύπτες μας θα ανεβάζουν τις εκπομπές παιδιά όλες στον αέρα. Μπες εκεί να την ακούσεις. Έχασαν ό,τι φωνάζει. Γεια σου Νικολάκη. Και σήμερα 11 η ώρα έχει μάτς, ε. Βέβαια. Γαλλία Μαρόκο, παιδιά, στις 11 η ώρα. Και αύριο Ισπανία Βέλγιο στις 10. Μπράβο. Σήμερα μου έλειψε που δεν είχαμε και ένα ματσάκι. Βλέπω δεν θέλετε να μιλήσουμε, οπότε κάτσε να το κλείσω εγώ αυτό και να βάλω κάνα δύο τραγουδάκια με τον Νότι. Α, ποιος είναι αυτός τώρα. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Γιάννη.
0: Βρε καλό στο δικό μας το παιδί, τι κάνετε.
3: Τι να κάνω. Ζέστα, μας έπιασε ζέστα.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
3: Και γίνομαι... Ήμασταν τυφλοπόντικες.
0: Έχεις ερκοντήσιον όμως το σπίτι ρε εσύ Σταύρο.
3: Έχω.
0: Ναι, εντάξει.
3: Ναι, αυτό εννοώ ότι δεν βγαίνουμε έξω.
0: Μα αυτό είναι το γάμο το μαζί μας. Εντάξει, τι να κάνουμε.
3: Άμα βγεις το βράδυ που έχει λίγο δροσιά, έχει πολλά κουνούπια.
0: Είναι και θηλυκά και ορμάνε πάνω σε σένα, δίμετρος είσαι γιατί.
3: Με έχουν συμπάθεια τα.
0: Ξέρεις ότι μόνο τα θηλυκά τσιμπάνε, τα αρσενικά είναι μπούφι, δεν τσιμπάνε.
3: Δεν τσιμπάνε.
0: Όχι, μόνο τα θηλυκά τσιμπάνε.
3: Τα σκασμένα
0: δεν τρέπονται λιγάκι.
3: Κάτι άκουσα ότι αδιάθετη μικρή.
0: Ναι, είναι λίγο, έκανε λίγο πυρετούλη, εντάξει, δεν είναι τίποτε, μια, σήμερα, αύριο θα περάσει.
3: Μα πού είπε, παππού.
0: Δεν είπα ακόμα, αλλά θα πει που θα πάει.
3: Καλά εσύ, καλά.
0: Καλά, το παλεύουμε, ρε, εντάξει.
3: Παλεύεις.
0: Άιντε, δώσε φυλάκια στην βασιλική σου και στη βασιλικούλα σου.
3: Με ζεσταίνει εσύ καθόλου, εσύ.
0: Α, ζεσταίνουμε, λέει. ήμουνα που ήμουνα θερμός άντρας, έχω γίνει τώρα, άστα να πάνε.
3: Μη σου λένε εδώ στο χωριό, λούνι.
0: Κάτι είναι και αυτό. Last years. Φυλάκια, κλείσε, φυλάκια. Παντροπής πράγματα.

φίλος μου ο Σταύρος από τα Κείμηνα. Μας τρολάρει κιόλας η Ελπίδα, η Φέστιο λέει, χαχαχα. Ναι, ήμουνα που ήμουνα ζεστός τώρα, με τέτοια ζέστη έξω.

Εν τω μεταξύ, οι υποστηρικτές του Ισλαμικού καθεστώσεως στην Μασχάντ του Ιράν προσπαθούν να στείλουν μήνυμα στον πρόεδρο Τραμπ. Έτσι, We'll kill Trump, φωνάζουν. Έχουν σηκώσει ένα τεράστιο πανό. Η Μοσάντ είναι μια από τις σημαντικότερες θρησκευτικές πόλεις του. Η Μασχάντ, μάλλον, συγγνώμη. Του Ιράν και αποτελεί κέντρο υποστήριξης και στήριξης για τα τμήματα του Σιητικού θρησκευτικού κατεστημένου. Αυτό γράφει ο Δημήτρης ο Φιλιππίδης από τον Ελλάς FM στη Νέα Υόρκη. Να καλημερίσουμε τον Δημήτρη, τον φίλο μας.

0: ξέρω.
1: Λοιπόν, τα κλείσα. Άιντε, σιγά μα πρέπει να σας αφήσω. Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιους, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας, έρχεται η εκπομπή, 3 λαλούν στις 6. Έρχεται η κυρία Σμαράγδα Μπασάκου, ο κύριος Κώστας Βαραγιάννης, ο Ρος Μπρούμελ του συγκροτήματος, όπως λέγαμε τον υπουργό του Πασόκ. Δεν το θυμάμαι, τέλος πάντων. Ποιος είμαι και πού πάω. Θα σας κρατήσουν συντροφιά μέχρι τις 8 με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια και πολύ πολύ πολύ επικοινωνία μαζί σας. Εμείς Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, Υγείας επιτρεπούσης, θα τα πούμε αύριο το ξημέρωμα στις 3 με αφιέρωμα στον Σπύρο Ζαγοραίο και στον Πάνο Γαβαλά. Τώρα είχα πει το Σάββατο να κάνουμε Στράτιο Διονυσίου. Εάν η Ελπίδα αποφασίσουμε να κάνουμε ποντιακά με την Ελπίδα, θα κάνουμε ποντιακά και ο Στράτιος Διονυσίου θα πάει τη Δευτέρα το ξημέρωμα. Λοιπόν, την αγάπη μου σε όλους και σε όλες σας. Καλημερούδια, παιδιά, να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα. Τι έγινε έξω? Έβγαλε έξω, εντάξει. Σε λίγο θα βγει και ο ήλιος. Φιλάκια. Να είστε καλά.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
4: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
5: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
5: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
3: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
4: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
6: Την Express Cleaning την ξέρεις.
7: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
6: Και πώς λέγεται?
7: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
6: Security δηλαδή.
7: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
6: Μπράβο. Και από τιμές?
7: Απλά ασυναγώνιστες.
8: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
7: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
9: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
10: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
0: Μετρόπολης 95. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
12: Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

0: Καλή σας μέρα, χωριανοί. Καλή σας μέρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας και σήμερα. Εδώ στο Μετρόπολης 95,5 με τη Μαραγδα Μπασάκου. Ξέχασα ο άλλος το προσωνύμιο του Άκη. Στο τέλος, καταρχάς, ο Χιλιτίδης. Για να και είσαι καλά, έπαθες τίποτα? Κάπως περίεργα έκλεισε σήμερα τα κομπιούτερ. Παπ. Τι έγινε?
1: Δεν ήμουν στον δρόμο, το έχασα αυτό.
0: Σάντλ Ντεθ μου θύμισε. Στο ποδόσφαιρο. Γιατί γελάς, ναι.
1: Ωραίο, ωραίο, ωραίο.
0: Ναι, ναι.
1: Ούτε γεια σας, ούτε
0: τίποτα. Τίποτα, τίποτα. Κλάτς και όχι μόνο αυτό, ούτε fade out στη μουσική, ας πούμε. Παπ, τα κλείσε όλα.
1: Συγχύστηκε με
0: ξέρω τίποτα. Ξέρω ότι έπαθε να πούμε.
1: Το συγχύζουνε τελευταία.
0: Το ξέρω, ναι, ναι. Τον άκουγα σήμερα, προσπαθούσε να θυμηθεί κάπως με Μπρούμελ και τα λοιπά.
1: Εσένα, λέει, ωραίο, ναι, παιδί μου.
0: Α, να το. Το έπεισε Μαράγδα. Γιατί ξέχασε το πρώτο συνθετικό του Άκη, ρε παιδί μου, δηλαδή το προσωνύμιο. Ναι. Ωραίο Μπρούμελ.
1: Ναι.
0: Ήταν ωραίος άλλο, ο Άκης ήταν ντρουά, έτσι.
1: Έτσι λένε για τα νιάτα.
0: Γιατί έτσι λένε, Μαράγδα, φωτογραφίες δεν βλέπεις, δεν έχεις ίντερνετ.
1: Εντάξει.
0: Τι εντάξει, τους άλλους πώς τους ξέρεις να πούμε, τους είδες όλους από κοντά.
1: Δεν τρελαίνομαι για το είδος αυτό.
0: Παιδί μου, θέλω να πω ότι ήταν, δεν ήταν κάτι πατσοκυλιές, ας πούμε, για τα
1: λοιπά. Όχι, ήταν καλός.
0: Ήταν καλός τεκούμενος, ωραίος, ας πούμε. Δεν πήρε κλάρα, πήρε, ας πούμε, στα γεράματα. Τα ξέχασα αυτά. Τι νέρες, Μαράγδα. Μια στεναχώρια διακρίνω, τι έπαθες?
1: Όχι, ζορίζομαι όταν λέω ψέματα. Δεν μου αρέσουν και οι ίδιοι. Σταμάμαι, ζορίζομαι.
0: Εσύ, ο Μπρούμελ όμως ποιος ήταν?
1: Ο Μπρούμελ ποιος ήταν, για πες μου.
0: Α, αυτό τώρα. Μιλάμε τώρα, Τζόνι, άκου ιστορία για να μαθαίνεις. Είναι ο Άγγλος Τζόρτζ Μπράιαν Μπο Μπρούμελ.
1: Ναι.
0: The Bo Brummel. Μπο είναι ωραίο το Μπο Μέκασμα που λέμε, το ωραίο παιδί. Ναι. Στα γαλλικά. Μπο είναι το ωραίο.
1: Α, Γάλλος ο κύριος.
0: Όχι. Καμία okay. σχέση. Ήταν Άγγλος ήταν, παιδί μου. Αλλά το Μπο ήταν, ας πούμε, πώς να σου πω, παιδί μου, ήταν της εποχής, ήταν Μπο. Τι άλλο, Μπιλι Μπο.
1: Μπιλι Μπο.
0: Για να καταλάβεις, το Μπο είναι από το ωραίος. Καταλάβεις, Μπο στα γαλλικά θα πει ωραίο.
1: Όπως και η κούκλα.
0: Όμορφος. Μπιμπι Μπο. Μπράβο.
1: Ναι, ναι.
0: Μπράβο.
1: Το έχουμε.
0: Λοιπόν, σιγά σιγά το βρίσκουμε, δεν το έχουμε ακόμη. Περίμενε. Αυτός ο Μπράιαν Μπο Μπρούμελ, ας πούμε, ήταν εμβληματική προσωπικότητα της μόδας. Ήταν, ας πούμε, κάτι σαν... Δεν ήταν μόδιστρος. Ήταν πρότυπο ανδρικής κομψότητας στην Αγγλία, στην εποχή του, στα χρόνια του.
1: Α, σαν τον Billy Bo ένα πράγμα.
0: Ήταν 18. Ο Billy Bo, αλλά... ο Billy Bo ήταν σχεδιαστής, ναι. Ο Bo Brummel όμως ήταν απλά ωραίος. Πολύ καλοντυμένος, πολύ sick.
1: Άκουρε εσύ τι καριέρα μπορεί να κάνει κανείς από αυτό.
0: Σαν όμορφος, ναι.
1: Σαν κοσμικός που λέει.
0: Ναι, παιδί μου, ναι. Κοσμικός, αλλά ωραίος κοσμικός. Είχε και άλλους κοσμικούς, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό όμως ήταν ευθυτενής, ήταν ψηλός. Ήταν κοντός. Το θυμήθηκα τώρα. Θυμήθηκα, μα έβαζε η μάνα μου με το ζόρι να ακούω τη Θεία Λένα. Ραδιόφωνο μικρός, παιδί μου.
1: Θεία Λένα.
0: Καλημέρα,
1: τα άκουγα, τα άκουγα.
0: Εκεί έγινε η κυρία Νικολαίδου.
1: Καλά τώρα, εντάξει.
0: Τη μορφή ήταν η κυρία Νικολαίδου, δηλαδή έλεγε ιστορίες, ήταν. Παιδί μου.
1: Συγκινητική.
0: Έλεγε ιστορίες για τον Μεγάλο Αλέξανδρο, για τον Κολοκοτρώνη, για τον Διάκο, για τους μεγάλους Έλληνες, κατάλαβες. Αλλά συγκινήτω. Και την έπιαναν και τα δάκρυα καμιά φορά.
1: Είναι από τις.
0: Στον αέρα, κυρία
1: Νικολαίδου. Από τις αγαπημένες μου ελληνικές ταινίες. Ναι. Και πολύ σπάνια σύμπραξη, αν και ένα ζευγάρι και θεατρικό και στη ζωή. Έλλη Λαμπέτη.
0: Ναι.
1: Με τον.
0: Το ένα στο άλλο πάμε τώρα. Θα
1: σου
0: βρούμε.
1: Πω γιατί, όχι, εκεί ναι. θα κολλήσουμε.
0: Ναι.
1: Με τον Δημήτρη Χόν, Κυριακάτικο ναι. ξύπνημα.
0: Ναι.
1: Που ξυπνάει η Έλλη Λαμπέτη, κοριτσάκι στο κρεβάτι της, ας πούμε.
0: Οπα.
1: Με τη Θεία Λένα.
0: Αλήθεια λες.
1: Ναι,
0: έχει τέτοιο πράγμα.
1: Ναι.
0: Με,
1: ναι.
0: Θεία Λένα.
1: Με τη Θεία
0: Λένα. Η Θεία Λένα που λες και την κυρία Νικολαίδου που έλεγε τα. Και είχε πει μια φορά για τον Μέγα Αλέξανδρο. Ο Μέγα Αλέξανδρο.
1: Ναι.
0: Γιατί έτσι μιλούσε. Ήταν ψηλό. Κοντό. Με μέτριο ανάστα. Και λέω, ρε μάνα. Λοιπόν, ο Μπο Μπρούμελ ήταν, Γιάννη μου. Ο Μπο Μπρούμελ. Εδώ στο Μετρόπολης τι γίνεται, όλα καλά?
1: Γιατί εννοείς?
0: Ξέρω εγώ, χθες ο Ραπτόπουλος. Ο Ραπτόπουλος λέει κρίση πανικού. Τι λέει, ρε Κωστάκη? Χαίστηκε απάνω αυτό. Τι έπαθε να πούμε, κρίση πανικού? Γιατί ήταν να ξεκινήσει εκπομπή και είπατε κρίση πανικού. Τι προβλήματα έχεις, ρε Ραπτόπουλε?
1: Δεν ήταν κρίση πανικού, όχι.
0: Τι ήταν τελικά?
1: Η κρίση πανικού ήρθε μετά.
0: Κάτσε, ρε Μάρα. Εδώ μαζί ήμασταν το πρωί, εγώ τον έτριβα πρωί-πρωί.
1: Μπράβο.
0: Και μετά τι έπαιρνε.
1: Έφυγε εσύ και έζησα όλο το δράμα.
0: Δεν έφυγα εγώ, πρώτος έφυγε αυτός.
1: Όχι, όχι.
0: Πώς όχι?
1: Καλά, αφού εδώ
0: είναι. Αφού δεν βγήκε στον αέρα.
1: Δεν βγήκε, αλλά ήταν εδώ.
0: Α, ήταν εδώ, αλλά δεν βγήκε.
1: Ήταν εδώ.
0: Τι έπαθε, πουλάκι μου?
1: Είχε ο Κώστας, όπως και εγώ, ταλαιπωρείται από αλλεργικό άσμα. Και τον έπιασε, είχε ήταν έξαρση και δεν είχε καλή οξυγόνωση. Δεν μπορούσε να πάρει ανάσες, ένιωθε ότι δεν μπορεί να
0: αναπνεύσει. Αυτός έγραφε κρίση πανικού μετά. Ο ίδιος τα έγραφε.
1: Μπορεί ο γιατρός αυτό να του πει.
0: Ο άλλος, ο κόκκινος, στα νοσοκομεία έβαλε, ξέρω εγώ τι έκανε.
1: Κάτι έκανε, μια μικροεπιβασούλα έκανε.
0: Μην βγαίνετε εσείς σέλφις από τα νοσοκομεία. Ρε Γρηγόρη, πουλάκι μου. Πού ζεις, ρε φίλε. Πήγες στο νοσοκομείο και βγήκε σέλφι.
1: Χειρότερο μου. Δεν είναι ο Γρηγόρης, είναι φαινόμενο αυτό.
0: Ναι, μην βγαίνετε σέλφι στα νοσοκομεία. Πώς θα σα το πούμε, ρε, εσύ αλλιώς.
1: Γενικά μοιράζονται
0: δηλαδή,
1: τα πάντα.
0: Δηλαδή, πάτε τα μπουζούκια, βγαίνει σέλφι. Ο ίδιος να πάει στο νοσοκομείο, ξανά βγαίνει σέλφι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, για ποιο από τα δύο είσαι πιο περήφανος, ας πούμε. Που πήγες στο νοσοκομείο ή στα μπουζούκια. Τι να πω, ρε φίλε, δεν ξέρω.
1: Θέλουν την κοινωνικοποίηση και δεν ξέρω.
0: Τι θέλουν την αποδοχή. Δηλαδή, λυπηθείτε με. Λυπηθείτε με, κοιτάξτε με και εμένα λίγο, ρε παιδιά. Είμαι στο νοσοκομείο. Με... Περαστικά, Γρηγόρη μου, έτσι κι αλλιώς εντάξει, μην στεναχωριέστε, πήγε να βγάλει το κυστικό κύχος, τι έχει.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Περαστικούλια. Και μερικές φορές.
0: Τι να έχουν αυτοί οι παιδιά, πολύ την ώρα πάνε στους γιατρούς και στα νοσοκομεία, τι να πάθουν, εμείς τα πάθουμε ξαφνικά.
1: Καλά,
0: τι μια χαρά θα είναι. Πανάθωμα. Εμείς θα φύγουμε όρθιοι.
1: Δράτω με τις ευκαιρίες τώρα.
0: Δράτω με, δύο τάφ.
1: Έτσι, με δύο τάφ να πω, μια και είναι η εποχή, μη βάζετε ρε παιδιά πότε φεύγετε διακοπές.
0: Α, αλλού πάλι γι' αυτό.
1: Είναι η χαρά, είναι το πάρτι των διαρρηκτών.
0: Εσύ Μητσοτάκη, κλείστε τα social media. Δεν είναι οι Έλληνες για social media. Πιο φιγουρατζίδες, πιο εφετζίδες, πιο δίθεν, πιο.
1: Βάλτε πούμε, μετά, γυρίστε από τις διακοπές.
0: Ό,τι πιο δίθεν, ρε παιδιά, γίνεται εδώ σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, έχω πάθει σοκ. Ο άλλος πάει στο νοσοκομείο, βγαίνει σέλφι. Τι να πει, κυρία Δέσποινα.
1: Ναι, δεν το κάνουν γι' αυτό ακριβώς. Θέλουν την κοινωνικοποίηση. Έτσι,
0: ποια κοινωνικοποίηση. Θέλουν την προβολή. Θέλουν, κοιτάξτε με, είναι αυτό όλο. Και το κοιτάξτε με.
1: Κοιτάξτε με στο νοσοκομείο.
0: Το κοιτάξτε με δημιουργεί πολλά προβλήματα.
1: Κλάψτε με, είναι αυτό.
0: Αυτό σου λέω, παιδί μου, το κοιτάξτε με. Το κοιτάξτε με είναι μια λογική. Κοιτάξτε με, δώστε με σημασία. Κατάλαβες.
1: Εκεί πάει.
0: Τι εκεί πάει τώρα. Αν ανοίξω το στόμα μου τώρα θα γίνω
1: αυτό
0: πολύ κακό.
1: Αυτό που είπες το τελευταίο είναι για την αδερφή του Κουλιανού.
0: Δώστε μου,
1: δώστε μου σημασία.
0: Γεια σου, Βίκη. Όλοι για τη Βίκη Κουλιανού.
1: Όλοι για τη Βίκη.
0: Καλημέρα, Φόρη.
2: Ναι.
1: Λίγα
2: καλημέρα
1: ψίχουλα
2: σας.
1: Αγάπης του γυρέ.
2: Καλημέρα σας.
0: Άκουγε αυτός, Νικολαίδο. Είμαι σίγουρος. Καλημέρα.
2: Όταν ο Μεγαλέξοδος Καβάλα με το Βουκεφάλα έφταγε στα όρια της Ινδίας.
0: Τι θυμήθηκα, ρε φίλε, κι εγώ.
1: Συγγνώμη, αυτή ήταν η φωνή του.
0: Ναι, όχι, έτσι η κυρία Νικολαίδου.
1: Ναι, αλλά το έκανε, το μιμήθηκε.
0: Αυτό είναι ο Φόρεστερ, αυτός που έκανε την Νικολαίδου. Όπως και εγώ δεν την έκανα. Ο Μέγας Αλέξανδρος. Έτσι μίλησε, παιδί μου. Ήταν ψηλός. Και είχε και βιμπράτο έκανε. Κοντός. Πάμε, Φόρη.
2: Λοιπόν, να σας πω μια ιστορία με το τελευταίο τραγούδι που έβαλε ο Χιλτίδης.
0: Ναι.
2: Ο Ράσινγκο, πολύ μια φωτεινή επιγραφή.
0: Ναι.
2: Τέλη της δεκαετίας του 90, ναι. Γυρνούσαμε από την Τρύπα, από την Γαλλιθέα, 15 Αύγουστο.
0: Ωραίο.
2: Ήρκαν πάρξη μονή τη γέφυρα της Φωτίδιας.
0: Ναι. Ζεμπικιά.
2: Τι φλαγό, σταματούσαμε και χώρα μας ζεμπικιά πάνω στη γέφυρα.
0: Αυτά να μην κάνετε. Αυτά να μην κάνετε.
2: Μιλάμε τέλη δεκαετία του 90.
0: Εντάξει, συγχωρείς, είσαι ένα μικρό παιδί
2: πριν.
1: Το τραγούδισε και Μητροπάνος. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου, δεν λέει. Όσο κοστίζει μια παράβαση του νόμου.
0: Ο Σφακιανάκης, τα πιο πολλά τραγούδια που έχει γράψει ήταν για ετούς.
1: Τέκαλε.
0: Για το χάρο. Δηλαδή το άκουσα. Δεν τον είχα που τον είχα σε εκτίμηση καθόλου. Τον άκουσα στο Χιλιτίδη μια ώρα. Δηλαδή άλλα δεν είχε θεματολογία, κύριε Νότη. Τίποτα.
1: Έχει κάποια πολύ ωραία. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο δίσκος το ένα. Το Ενθύμιο.
0: Ενθύμιο. Εντάξει.
1: Έχει να δώσει.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εντάξει, από απόψη έχει να δώσει και εκεί πολύ πόνο.
0: Έλα, ρε Φόρη, πάμε να
2: πάμε. Κήμερα είναι Παγκρατίου Επισκόπου Ταυρομηνίας.
0: Πώς, τα?
2: Παγκρατίου.
0: Ναι, το πιάσαμε. Επίσκοπος που ήταν, σε ποιο χωριό, πώς είπες.
2: Επίσκοπος Ταυρομηνίας.
0: Τι είπε, ρε.
1: Ταυρομηνίας. Ναι, πού είναι η Ταυρομηνία, ρε παιδιά, στη Μικρασία, ήταν η Ταυρομηνία.
2: Α, δεν ξέρω.
1: Ταυρομηνία, πρώτη φορά την ακούω.
2: Ανδρέα του Μάτυρα και Μιχαήλ του Νεομάτυρα από τη Χαμαντζία.
0: Άλλος Ανδρέας είναι αυτός, έτσι, δεν είναι ο...
2: Άλλος.
0: Δεν λέμε ναι, ο άλλος είναι 30 Νοεμβρίου νομίζω.
2: Ναι.
1: Καλά, τα ορμήνα μου βγάζει.
0: Τα ορμήνα, φοβερή, Σικελία. Τρομερό χωριό. Τρομερό χωριό.
1: Για πες,
2: εχθές αηδίασα πάλι την παραλία.
0: Γιατί?
2: Κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Αρχίζω να σταματήσω να πιω να κάνω μπάνιο. Δηλαδή βλέπεις τώρα τις τουρκάδες με το μαντήλα και το στρίγκ. Έσχος.
1: Έσχος. αν είχαμε εδώ την κυρία Νικολαίδου σε αυτό που βρήκα Κωστή.
0: Ναι, γιατί
1: θα έλεγε.
0: Τα ορμήνα
1: για την Ταυρομενία.
0: Ταυρομενία.
1: Θα έλεγε. Η Ταυρομενία. Και η μεγάλη Ελλάδα.
0: Την έπιασες ακριβώς.
1: Η Ταυρομενία λοιπόν είναι όντως η Ταυρομενία.
0: Η Ταυρομενία, ε.
1: Μεγάλη Ελλάδα.
0: Σικελία, κάτω.
1: Σικελία, ναι.
0: Παραθαλάσσιο είναι βέβαια η Ταυρομενία.
1: Ε? Παραθαλάσσιο.
0: Παραθαλάσσιο, ναι,
1: ναι. Διαβάζω τώρα.
0: Τα δικά μας τα χωριά νομίζω είναι ορεινά εκεί πέρα, στη Σικελία.
1: Κι όμως είναι αρχαία ελληνική ονομασία της παγκοσμίως γνωστής κοσμοπολίτικης κομμόπολης. Τα Ορμίνα ιδρύθηκε από αρχαίους Έλληνες απίκους της Νάξου.
0: Απίκους, όταν είσαι απίκους είμαι εκεί, ας πούμε. Απίκους.
1: Απίκους. Μια και πιάσαμε τα παλιά. Αποτέλεσε μια από τις σημαντικότερες πόλεις των ελληνικών επικαιών στην κάτω Ιταλία.
0: Ναι,
1: άκου τώρα. Και σπουδαίος εμπορικός. Και στρατηγικός κόμβος.
0: Από τις καλύτερες μακαρονάδες μπορεί να φάτε στην Ιταλία.
1: Έτσι, πέστα.
0: Με θαλασσινά ειδικά, έτσι.
1: Πέστα. Ήταν και η συμβουλή
0: είναι
1: μου.
0: Στην Ταυρομενία.
1: Ήταν και η συμβουλή μου για τον Κουλιανό για φέτος.
0: Να πάνε του εκεί, ε.
1: Ναι. Εντάξει, εγώ θα ήθελα πολύ να ξαναπάω γιατί πήγα με τους γονείς μου και μερικά δεν τα θυμάμαι. Ήμουν αρκετά μικρή. Αλλά μου έχουν μείνει φοβερές εικόνες και όντως από το κομμάτι της Ιταλίας, από την Νότια Ιταλία και κάτω τρως καλά. Ο βορράς είναι πιο εμπορικός, άξι, πιο ψάχνεις και δεν βρίσκεις.
0: Θα φας αυστριακή κουζίνα και ελβετική, ας πούμε, και τα λοιπά.
1: Πέστα.
0: Εννοώ και κάτω θα φας κανονικά.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, τέτοια μέρα έχουν γεννηθεί, βλέπω εδώ πέρα τώρα, Ιβάν Βαζόφ. Μπα, δεν έχω εικόνα. Εστράτα Πάλμα, Νερούντα. Όπα, Γιάννη Νερούντα.
1: Εντάξει.
0: Έπεσα πάνω σε μορφή, έτσι. Και ποιητής και δημοσιογράφος.
1: Και εμπλεκόμενος, νομίζω.
0: Σχολή του Μαΐου.
1: Με τον Νερούντα δεν είχαμε τον μπιφ με το Σεφέρι, ήταν τώρα ένα από τα.
0: Νομίζω ναι.
1: Νόμπελ. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει.
0: Λοιπόν, Μαρία Γκόμεζ. Πέφτω συχνά σε αυτές. Βραζιλιάνε Περαιονόβια. Χθες είχε μια άλλη από εκεί πάλι Νότια Αμερική, από τη Χιλή, νομίζω, η οποία έπιασε στα 116.
1: Άιντα.
0: Η Μαρία Γκόμεζ Βαλεντίν πέθανε το 11. Ήταν μια από τις μεγαλύτερες, ας πούμε, έφτασε στα 117.
1: Δηλαδή μπροστά της, εγώ είμαι έφηβη και συνιούδη.
0: 117, παιδιά. Και 400 τα είχε, λέει. Μάλιστα.
1: Αυτό μου αρέσει.
0: Τα είχε 400 μέχρι τα τελευταία.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ. Είδα ένα παππού έτσι κριτικό σε μια από αυτές τις ταξιδιωτικές εκπομπές.
0: Ναι.
1: Στα 96 να κόβει ξύλα. Αλλά μιλάμε να νομίζεις ότι ο άνθρωπος είναι βαριά 75-77, ούτε καν 80.
0: Παιδί μου, στην Τήλισσο είχα ένα φίλο. Τήλισσος είναι ένα χωριό έξω από το Ηράκλειο. Και πηγαίναμε εκεί τον Τάσο, φοβερός κιόλας, φωτιστής στο Κρατικό Θέατρο στην Αθήνα. Στο Εθνικό, συγγνώμη. Στην Εθνική Λυρική κιόλας. Λοιπόν, και απέναντι, δηλαδή, είχε ένα παππού μου, έτσι. Ένα κυριούλι. Ο οποίος κάθε μέρα το πρωί ερχόταν, μας ξυπνούσε, άφηνε στα φύλλα, στάκα. Και λίγο τσίπουρο δικό του, με λίγο γυράκι. Έτσι, το, μας τάβει και έφευγε. Ένα πρωί έμεινε. Μας περίμενα, ζηκωθούμε να δει τους Σαλονικιούς.
1: Ναι, ρε παιδί, μας σας γνωρίσει.
0: Ναι, ναι, γιατί τους Μακεδόνες έλεγε.
1: Μακεδόνες.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτός τώρα ήταν στη μάχη της Κρήτης, ας πούμε. Κατέβαζε τους Γερμανούς με την καραμπίνα.
1: Άκου τώρα.
0: Άρα, και ήταν και 30 χρονών τότε. Δηλαδή,
1: α, δεν ήταν και πιτσιρίκο.
0: Αυτό σου λέω τώρα, όταν το γνωρίσαμε εμείς, ήταν στα 102, ας πούμε, έτσι.
1: Έλα ρε Κώστα τώρα.
0: Ναι, μετά το μάθαμε. Δηλαδή ο άνθρωπος έδειχνε για 85-90.
1: Ναι.
0: Και όταν αρχίσαμε και μας έλεγε τις ιστορίες και τα λοιπά, λέω τον Τάσο, λέω, τι γίνεται, πόσο χρόνο είναι. Μου λέει, 100 και. Α, έτσι λέω, ναι, εξηγείται. Είχε τέτοια διάβγεια, παιδιά, και όχι μόνο για τις ιστορίες μας έλεγε. Για τη μάχη της Κρήτης και τα λοιπά. Και άλλα, ας πούμε, δικά του, για κάτι ζώα του, για κάτι αυτά, ας πούμε, χωράφια και τέτοια, για την ιστορία της περιοχής. Τα είχε, παιδιά, όχι 400. Άνοιγες ό,τι κουβέντα ήθελες. Σε αντίθεση με πολλούς τριαντάριδες, ο οποίος δεν μπορείς να συζητήσεις και πολλά πράγματα.
1: Εννοείται. Και επειδή πάντα βρίσκεις.
0: Φοβερή διάβγεια. Πώς γίνεται όμως αυτό?
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πάντα μέσα και μέσα σε, βάλτε εισαγωγικά, βόθρους, βρίσκεις διαμαντάκια.
0: Ναι.
1: Είχε ένα απόσπασμα στην εκπομπή της Ζήνας της Κουτσελίνη, οι γιαγιάδες της Κρήτης.
0: Όπα, ναι.
1: Ήταν όλες άνω των 90, διάβια δεν στο συζητώ, οι άλλοι καθόταν στον αργαλιό και γεια σας, μαγειρικές και όλα αυτά. Και ποιο ήταν το χαρακτηριστικό τους σε σχέση με τους παππούδες της Κρήτης?
0: Ότι
1: όταν
0: τους είχαν θάψει όλους.
1: Όχι.
0: Τι?
1: Όταν τις ρωτούσα πόσο χρονών είναι, καμία δεν απάντησε.
0: Αν δεν έλεγε.
1: Ούτε μισή.
0: Και σε αυτή την ηλικία.
1: Τόσο.
0: Τόσο.
1: Και έλεγε ο άλλος μου πίσω. Πατήστε 100.
0: Αλήθεια. Ωραίο. Τέτοια μέρα επίσης, για να δούμε κανέναν άλλον. Mike Graves, το ξέρουμε γιατί είμαστε αρχιτέκτονες. Mercedes Soda. Σόζα.
1: Πάντως να πω κάτι τώρα, συγγνώμη.
0: Πες τι θες.
1: Τρέχει τώρα το μυαλό μου. Θυμήθηκα τη γιαγιά μου τη Σμαράγδα.
0: Ναι.
1: Η γιαγιά μου τη Σμαράγδα. Που έλεγε, γιατί και αυτή έκρυβε τα χρόνια της.
0: Ναι.
1: Έφυγε στα 94 και δεν θα είχε κιόλας αν. Τέλος πάντων. Και γελούσε πάντα, ρε παιδί μου, και ξεπερνούσε τα προβλήματα με το γέλιο και μου έλεγε. Μαραγδούλα, δεν αλλάζει ποτέ την ηλικία σου. Γιατί όσο πιστεύουν ότι είσαι, τόσο πιστεύεις και εσύ ότι είσαι. Όχι από ναρκισισμό. Αν λες ότι είσαι πιο μικρός, το πιστεύεις και εσύ ότι είσαι πιο μικρός.
0: Και συμβαδίζει και ο οργανισμός.
1: Και συμβαδίζει και ο οργανισμός στο εγκεφαλικό.
0: Κρίνεις αυτά που πρέπει, ας πούμε, για πιο μικρός.
1: Η δικαιολογία της βέβαια ήταν αυτή, αλλά λειτουργήσε.
0: Μπράβο, ρε γιαγιά.
1: Στη γιαγιά μου λειτουργήσε.
0: Τρομερό.
1: Για πες.
0: Τι να πω, παιδιά, σήμερα, σαν σήμερα γεννιέται ο Ρόναλντ Μπέλφορντ Σκοτ.
1: Ναι.
0: Εμένα προσωπικά είναι ο αγαπημένος μου, παιδί μου. Πιο, δηλαδή, μου πες με ένα αγαπημένο τραγουδιστή, θα σου πω ότι είναι ο Bon Scott, ας πούμε.
1: Αλήθεια.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Πρώτη φορά μου το λες αυτό.
0: Τι λες τώρα κι εσύ. Ο Bon Scott είναι όντως ο αγαπημένος μου τραγουδιστής. Και έχει τραγουδήσει κάτι κομμάτια, ας πούμε, τα οποία μεγαλώσαμε εμείς με αυτά. Πολύ άτυχος. Έφυγε πάρα πολύ άδοξα. Έφυγε στο πίσω κάτι της μανώσης αυτοκινήτου. Τον άφησαν γιατί πήγαν σε ένα μπαρ. Αυτός έλειωσε, τον άφησαν στο πίσω κάθισμα, τον ξέχασαν εκεί.
1: Να.
0: Και πέθανε από αναρρόφηση.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, πεθάνεις από αναρρόφηση τώρα, έτσι.
1: Είναι από εδώ,
0: ναι.
1: Εντάξει.
0: Μετά μπήκανε, τέλος πάντων, μετά πήρε το άλλαξαν τραγουδιστή η CDC, αλλά έτσι κανείς.

0: Εντάξει, άλλος αγαπάει σφακιανάκες. Εντάξει, τα γούστα είναι έτσι, να ξέρετε έτσι. Δηλαδή, αν μου λέγανε θα φύγεις διαστρικό ταξίδι, αν θα ακούσει ένα τραγούδι ή μόνο, ξέρω εγώ, μια φωνή, ένα τραγουδιστή, μια μπάντα.
1: Καλά, εντάξει τώρα.
0: Μόνο νότι σφακιανάκι δεν θα πρέπει να κάνει. Λοιπόν,
1: έχει κι άλλον, πιο light. Βέβαια, σήμερα, αλλά ωραίο συγκρότημα, η Simple Minds.
0: Α, Simple Minds.
1: Το Jim Kerr γεννήθηκε σε σήμερα.
0: Πολύ ωραίος ο Jim Kerr.
1: Ναι, ναι. Don't you
0: forget about me. Tom Hanks γεννήθηκε σε σήμερα το 56.
1: Ελληνάρας, μεγάλος.
0: Μας αγαπάει αυτός.
1: Βέβαια, και η γυναίκα του.
0: Το κορίτσι το δικό μας.
1: Έτσι.
0: Κάτι διάβαζε για το γιο του τώρα, κάτι ξεκινάει για αυτός μια καριέρα ανάλογη.
1: Αλήθεια.
0: Δεν θυμάμαι πού, νομίζω στη σκηνοθεσία όμως. Courtney Love.
1: Ναι.
0: Το 64. Τη γενιά μου είναι αυτή, εντάξει. Ναι.
1: Καλή.
0: Ούστε.
1: Καλή και η Courtney Love.
0: Εντάξει, πανκ ήταν αυτή. Πανκ.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν
1: ναι.
0: Πανκιό, ήταν αλήτησα μεγάλη, ναι, αλλά ναι. Έστρωσε. Πάλο τι κάνει, ωρε τι κάνει, άντε πάμε να πούμε Ηρακλάρα. Ήρθε και ο Ματσάρη χθε.
1: Ηρακλάρα.
0: Παίρνει και παίχτη ο Ηρακλή. Το βλέπω το Ματσάρη Σεπτέμβριο τέλο.
1: Να ματσάρει.
0: Να ματσάρει. Φτιάξτε ομάδα, γιατί ξέρετε, εγώ σας τα λέω σας αναργιανός που ξέρω καλά έτσι. Ούτε τα ονόματα κάνουν το χαίρι, ούτε η ιστορία τους, τίποτα. Η χημεία είναι να καταλάβουν οι παίχτες που ήρθαν τι ανάγκες έχει η ομάδα, να μπουν στο πετσί της γριάς, ας πούμε, του Ηρακλειδέα που λείπει πόσα χρόνια και πρέπει να δείξει 2-3 πράγματα και να αποφύγετε τους τουρίστες που εμείς οι Αργιανοί έχουμε μεγάλη εμπειρία από τουρίστες εδώ, έτσι.
1: Σαν τη δικιά μας δεν
0: στην
1: υπάρχει
0: ομάδα,
1: όμως.
0: Αποκλείεται.
1: Έλα εσύ, σαν τον Μπερμπάτοφ έχει τουρισμό.
0: Εντάξει, Μπερμπάτοφ ήταν τουλάχιστον Μπερμπάτοφ. Εμείς φέραμε και άσχετους που ήταν άγνωστοι.
1: Α!
0: Και τους χρυσοπληρώσαμε κιόλας.
1: Α, για έχουμε κι εμείς.
0: Εσείς έφερατε τον Μπερμπάτοφ. Δημήτρ ήταν. Τον ξέραμε όλοι τον Δημήτρ. Έπαιξε στη Μαντσεστάρα. Εγώ τον αγαπούσα. Είπα, γιατί...
1: Είναι και στους κορυφαίους. Είναι στη λίστα των κορυφαίων ποδοσφαιριστών του πλανήτη.
0: Εμείς σου λέω φέραμε άλλα πουλιά άγνωστα. Δεν τα ξέρει κανένα. Η μάνα τους.
1: Έλα, έχουμε κι εμείς.
0: Τους χρυσοπληρώσαμε και περπατούσαν κιόλας.
1: Κάνουμε μια κόντρα.
0: Ό,τι ώρα θες. Αλήθεια.
1: Χατσερίδης.
0: Τι Χατσερίδης. Και εγώ θα σου πω από Πανόφ. Τη δεκαετία του 80.
1: Όχι, αυτά πάντα θυμάμαι.
0: Μολαχασάνοβιτς. Άστο τώρα.
1: Αυτό ακούγεται από όνομα.
0: Ναι. Δεν φέραμε τώρα τελευταία. Ξεκινήσαμε με τον Μολαχασάνοβιτς το 87-88, πότε ήταν.
1: Από πού ήταν.
0: Και τελειώσαμε με τον Χαϊροβιτς. Τον ξέχασες.
1: Το Χαϊροβιτς.
0: Δεν ήρθε να παίξει.
1: Ναι.
0: Δεν ακούμπησε μπάλα στον Άρη, παιδιά. Τον έβαλε στις δύο φιλικά, στο ένα έπεφτε όλη την ώρα, πατούσε την μπάλα. Ο Χαϊροβιτς.
1: Αχ, θα τρελαθώ. Μουλαχασάνοβιτς. Και θες να παίξει μπάλα, αλλά να λέει σε κανένα μουλάρι.
0: Άλλο τι έχει εδώ, θα δωρείς Βλάχος. Α, προπονητής μας.
1: Ναι. Αλλά να λέει σε κανένα μουλάρι.
0: Άλλο τι έχει εδώ, θα δωρείς Βλάχος. Α, προπονητής μας.
1: Ναι.

0: κάνει τίποτα τεκτονικές πλάκες και τα λοιπά, ή από το ηφαίστειο.
1: Αυτό ναι, και τα δύο ίσως. Ίσως και συνδυασμός πραγμάτων.
0: Ναι.
1: Από ήταν αυτά... αυτό το γνωστό τσουνάμι που λένε.
0: Όχι,
1: που
0: είχε... δεν νομίζω.
1: Δεν ήταν αυτό.
0: Όχι, όχι, καμία σχέση. Τσουνάμι, όχι. Τσουνάμι το 1600 πρώην. Αυτό που εξαφάνισε το μινωικό πολιτισμό, αν εννοείς αυτό.
1: Κάτι
0: δεν
1: και...
0: είχαμε ξανά τσουνάμι.
1: Κάτι και με Σαντορίνη μου έρχεται για τσουνάμι. Από Σαντορίνη δεν ξέρω, αλλά σαν κάτι να θυμάμαι με Σαντορίνη, ότι μετακινήθηκε λίγο.
0: Ναι.
1: Κάτι μου έρχεται, γιατί θα το βρούμε.
0: Μάλιστα. Μπα, δεν έχω εικόνα από τέτοια πράγματα. Λοιπόν, αυτά τουλάχιστον τα παιδιακά. Τι γίνεται από τα άλλα? Σήμερα ξεκινάει τα ματζάκια πάλι, έτσι.
1: Ναι, έχουμε ματζάκια.
0: Γαλλία Μαρόκο σήμερα.
1: Τι. Η μαμά και το παιδί εκεί το πας.
0: Νομίζω οι Γάλλοι θα φτάσουν, παιδιά, στο τελικό από τη μία διαδρομή.
1: Εγώ έβαλα Εμπαπέ και Μέση στην ανάρτησή μας, να σου πω.
0: Ναι, καλά έκανες.
1: Ήθελα να βάλω και το Χάλαντ. Έτσι, γιατί με ιντριγκάρισες χθες.
0: Ναι.
1: Να γίνει η έκπληξη, ας πούμε. Γιατί θα είναι έκπληξη αν η Νορβηγία καταφέρει.
0: Αν ο Χάλαντ.
1: Αν ο Χάλαντ. Ναι. Σύρει το καράβι αυτό. Δηλαδή θα το παίζει.
0: Είναι και τέτοιο παίκτη, παιδί μου, να του βάλει, ας πούμε, και δύο παίκτες επάνω. Έτσι. Είναι τέτοιο θηρίο. Που λες, άντε, εντάξει. Η Νορβηγία τι έχει? Έχει ένα σοβαρό κορμό.
1: Είναι καλή, ναι.
0: Η οποία παίζουν μαζί όλοι αυτοί στην Bottom Glimt.
1: Mm-hmm.
0: Είναι γηγενής, ας πούμε, Νορβηγοί.
1: Έτσι, το κίνητρο είναι πολύ δυνατό.
0: Από τις λίγες ομάδες που δεν έχουν το μαύρο στέτοι Κινέζους, έτσι, mm-hmm. Είναι πιο πολύ είναι Νορβηγοί.
1: Mm-hmm.
0: Παίζουν όλοι μαζί στην μια ομάδα, πιο πολύ, 7-8, στην Bottom Glimt, που πάει και πολύ καλά και στο Champions League.
1: Γνωρίζουν,
0: παίζουν μια ομάδα στην Ελλάδα, η οποία θα μπορούσε να κάνει το ίδιο για την εθνική. Και ήμουν πίσω ΠΑΟΚ. Διότι τα είδαμε τα χέρια, είμαστε εκτός εθνικής με Πέλκες και τα λοιπά, έτσι. Δηλαδή, φαντάζομαι. Το πω αλλιώς, γιατί το παράδειγμα δεν ήταν καλό. Συγγνώμη, συγγνώμη.
1: Ναι, γιατί δεν ήταν έτσι ακριβώς τα πράγματα.
0: Όχι, ο ΠΑΟΚ έχει καλούς Έλληνες παίκτες, αλλά.
1: Στις μικρές, ναι, και πάνε και καλύτερα. Ναι.
0: Φαντάζομαι ο ΠΑΟΚ με έναν ελληνικό κορμό ή η ΑΕΚ. Να μην πω τον ΠΑΟΚ. Ή ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, βάλτε όποιον θέλετε από αυτούς, έτσι.
1: Δεν μπορούν.
0: Με έναν ελληνικό κορμό να φτάσει στους 8 του Champions League.
1: Εκεί θα μπορούσαν να το πάρουν.
0: Αυτό που κάνει η Bottom Glimt, ξέρω εγώ, φτάνει στους 32 του Champions League. Φτάνει όμως στους 32 του Champions League με Νορβηγούς παίκτες.
1: Έτσι.
0: Και τι κάνεις μετά? Βάζεις και ένα Χάλαντ μπροστά, ένα Παστελωτή, ένα θηρίο, μια αρκούδα, ας πούμε, κάνεις ό,τι θες μετά.
1: Ναι.
0: Και να πιάσει δηλαδή το Χάλαντ, ή μάλλον ίσως μια λύση να ήταν να.
1: Να τον αφήσουν.
0: Όχι να τον αφήσουν. Σε καθαρίσει με να τον παίζει με διπλά μαρκαρίσματα, με αλληλοβοήθηση δηλαδή που λένε οι προπονητές. Κατάλαβες το Χάλαντ, μήπως και γλιτώσει τα γκολ του Χάλαντ.
1: Και πάλι εγώ
0: σε αυτήν. Σου βάλουν άλλη μετά, ναι.
1: Ξέρεις τι γίνεται, είναι τόσο λίγο ο χρόνο, δηλαδή θα πρέπει να στήσει μια ολόκληρη ομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για να γίνει αυτό που λες. Ναι, ναι. Δηλαδή. Μπράβο στην Νορβηγία, εγώ αυτό έχω να πω. Η Γαλλία απ' την άλλη, η Τριμπαλόρ που τη έμεινε, ίσως είναι η πιο σταθερή σε απόδοση. Από όλες, δεν είχε πάνω κάτω η Γαλλία μέχρι τώρα. Καλή μπάλα, τα αποτελέσματα,
0: δεν
1: το αστέρι
0: αδικό,
1: με τον
0: ήταν σταθερή σε έναν βαθμό, ας πούμε, και μάλιστα ψηλά, γιατί το ίδιο ακριβώς κάνει και η Ελβετία. Mm. Η Ελβετία, ας πούμε,
1: μέτρια, αλλά...
0: Ναι, αλλά παίζει συνέχεια σε ένα βαθμό, ας πούμε, δηλαδή στο 6-7 που λέμε.
1: Μπράβο,
0: στο 10.
1: Στο τέμπο της,
0: η Γαλλία παίζει στο 7-8, ας πούμε, λίγο καλύτερα.
1: Ναι, αυτό.
0: Έχει καλύτερες μονάδες, λογικό είναι.
1: Καλά, δεν το συζητάμε τώρα.
0: Τι βλέπουμε σήμερα, δηλαδή Γαλλία-Μαρόκο, βλέπουμε Γαλλία, έτσι.
1: Βλέπουμε Γαλλία.
0: Δεν βλέπεις καμία ισοπαλία? Τίποτα, παράταση τέτοια, τίποτα.
1: Θέλω να πιστεύω ότι θα δούμε παράταση.
0: Κοίταξε, Μαρόκο. Πού γαλουχήθηκαν αυτοί που
1: παίξαν? Με αυτό σου λέω, δεν το πήρες χαμπάρι. Η μαμά και το παιδί είπα.
0: Ναι. Το πες.
1: Το είπα. Και το Μαρόκο έχει αποδείξει, όπως και εσύ το τόνισες, ότι έχει άλλη φιλοσοφία από άλλες αφρικανικές.
0: Αυτό είναι οι Βορειοαφρικανοί λόγω Γαλλίας. Έχουν λίγο την πειθαρχία μέσα.
1: Τα τεχνικά team που πάνε πολύ πιο εύκολα εκεί από Ευρώπη.
0: Καλημέρα,
1: και τα
0: αδερφέ. Βαλάντη, χρόνια πολλά πουλάκι μου για χθες. Δεν ξέρω αν άκουγες, σε ευχηθήκα εδώ.
1: Εμείς τα ευχηθήκαμε πάντως.
0: Εδώ, αγόρι μου.
1: Σε θυμήθηκε.
0: Ο Ραπτόπουλος λέει από γεροντοέρωτα, λέει, έπαθε κρίση πανικού.
1: Γεροντοέρωτα.
0: Τα είπε λέει μόνος του, λέει, ότι την έπεσε μια 25χρονη, έψαχνε την έξοδο κινδύνου. Πού έγινε αυτό?
1: Κάπου. Σε κανένα Λούσιφερ.
0: Νομίζω ότι έγινε. Όχι, στο Λούσιφερ δεν γίνεται. Εκεί πέρα μόνο πληρώνει. Αυτό είναι αφαίρετο, αλλά τον άκουσα και εγώ. Κάπου πήγε σε ένα μαγαζί, κάτι έγινε, σε ένα καφέ. Έχεις δίκιο, Βαλάντη, γιατί εμείς τα ακούμε όλα. Ο Λάντης.
1: Καλά.
0: Το πιο ωραίο για τον Άκη.
1: Εγώ που ακούω πολλά κεράσια, Βαλάντη, πάντως.
0: Τι.
1: Εκρατάω μικρό καφέ.
0: Καλά, εντάξει, παιδί μου, εννοείται, για τώρα που μιλάμε.
1: Όχι μόνο, γενικά όπου ακούω πολλά κεράσια.
0: Καλημέρα, εγώ που είμαι άσχημος, λέει, μπορώ να κάνω καριέρα.

0: Κάτσε σε τον Ριχάρη λίγο.
1: Εννοείται εσύ. Εδώ βάλαμε χθες τον εξόφθαλμο και σας κάναμε ολόκληρο αφιέρωμα με τον εξόφθαλμο που έκανε την καριέρα.
0: Λες, γι' αυτό το λέει. Μια χαρά παιδί είναι ο Χάρης.
1: Α, λέγαμε για τον Μπρούμελ, γι' αυτό το λέει.
0: Για τον Μπρούμελ. Γιατί κάτω συνεχίζει και λέει το πιο ωραίο για τον Άκη, για τον Μπρούμελ, λέει, το είχε πει ο Χάρη Κλίν. Ότι δηλαδή κάθε γενέθλια του έστελνε συγχαρητήρια στη μάνα του.
1: Ο Χάρη Κλίν.
0: Όχι, ο Άκης. Στα γενέθλια του λέει, έστελνε συγχαρητήριο τηλεγράφημα στη μάνα του.
1: Άντε ρε, ωραίο το Χάρη Κλίν. Πολύ ωραίο.
0: Σας ευχαριστώ και τις δύο.
1: Ευχαριστώ που με γέννησες και έτσι.
0: Γεια σου, Λάκο μου, Στέλιος.
1: Όχι, ευχαριστώ, συγχαρητήρια που με
0: συγχαρητήρια που με έκανες εσύ τόσο όμορφος και τα λοιπά, έτσι. Πάμε λίγο στο παράθυρο σας σπορ. Επιστρέψουμε αμέσως μετά, τα λεπτά είναι 30. Θα διαβάσουμε και τα υπόλοιπα μηνύματα. Καλημέρα στον Κωστάκη, στον Τάσο. Βλέπω εδώ πρωινά μηνύματα. Μαρία, ο Γιάννης. Όλη η παρέα συντονίστηκε. Επιστρέφουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στο Μετρόπολη 95,5.
2: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας ημέρα. Η φάση των 8 του Μουντιάλ 2026 ξεκινά απόψε 5η στις 11 με την τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα Γαλλία-Μαρόκο από την ΕΡΤ. Τα υπόλοιπα τρία εισιτήρια για την τετράδα θα κρυθούν στα ζευγάρια Ισπανία-Βέλγιο, Νορβηγία-Αγγλία και Αργεντινή-Ελβετία. Η FIFA προετοιμάζει ένα φαντασμαγορικό μουσικό σόου για τον μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου με τη συμμετοχή των Μαντόνα, Τσακίρα, Τζάστιν Μπίμπερ. Με ανάρτηση στο Instagram ο προπονητής του ΠΑΟ Καλέσιο Λύση δήλωσε περήφανος για τη συμφωνία του με το σύλλογο. Ο Ιταλός τεχνικός ολοκληρώνει το Σάββατο την προετοιμασία στην Ολλανδία, περιμένοντας το Ζαλτμπόμελ την άφιξη του Σάντα Μαρία μετά την απόκτηση του Ελιστόντο. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για τη μεταγραφή του Σάντα Μαρία στον ΠΑΟΚ, καθώς ο Γάλλος μέσος έμεινε ελεύθερος από την Βαλένθια. Σε προφορική συμφωνία για φιλικό αγώνα με την Αταλάντα επί Ιταλικού εδάφους, ήρθε ο Άρης για το διάστημα από τις 21 έως τις 31 Ιουλίου. Στο υψηλού επίπεδου πρόγραμμα προετοιμασίας των Κιτρινόμαυρων περιλαμβάνονται επίσης οι δυνατές αναμετρήσεις με τη Μόντσα στις 30 Ιουλίου και με την Νάπολη στις 12 Αυγούστου. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου Ιταλού επιτελικού μέσου Μικέλε Νταουσίλιο από την Αβελινό, ο οποίος αποτελεί την 8η μεταγραφική κίνηση της ομάδας. Ο παίχτης που αγωνίζεται και στα άκρα της επίθεσης αποκτήθηκε μετά από εισήγηση του Βάλτερ Ματσάρη. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η νέα ευρωπαϊκή διοργάνωση μπάσκετ από το NBA και τη FIBA, με την επίσημη πρεμιέρα να προγραμματίζεται και τον Οκτώβριο του 2027. Οι ομάδες του Basketball Champions League ενημερώθηκαν ότι η συμμετοχή θα βασίζεται αποκλειστικά στην αγωνιστική αξία μέσα από την πορεία τους στη διοργάνωση ή από ειδικό προκριματικό τουρνουά στο τέλος κάθε σεζόν. Τους αντιπάλους τους στην πρώτη φάση του EuroCup έμαθαν ΠΑΟ και Άρης μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελόνη. Η ομάδα του Ανδρέα Τρινκέρι θα αντιμετωπίσει τις Μονακό, Μπαξεσεχή, Μουρέσα, Ούλμ, Ρώμα, Λιετκαμπέλης και Μπάλκαν, ενώ το συγκρότημα του Βασίλη Σπανούλη θα τεθεί αντιμέτωπο με τις Λεμάν, Χάπολ, Ιερουσαλήμ, Μπούργκος, Τσεντεβίτα, Ταρτώνα, Ρατού και Ρόγα. Ρίγα, σχεδόν 1500 εισιτήρια διαρκείας ανανεώθηκαν τις πρώτες τρεις ημέρες κυκλοφορίας τους, με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ να εκτιμά ότι θα ξεπεραστεί το περσινό ρεκόρ των 4.492 κατόχων. Η ελεύθερη διάθεση για το κοινό ξεκινά στις 26 Ιουλίου, στοχεύοντας την ενίσχυση της ομάδας. Παίχτης του Άρη για τα επόμενα δύο χρόνια είναι επίσημα ο Ματ Μόργαν. Ο 29χρονος Αμερικανός γκάρντ έρχεται στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη από τη Βίρτους Μπολόνια, έχοντας σημειώσει πέρυσι 13,5 πόντους και 2 ασίστ κατά μέσο όρο στην Ευρωλίγκα. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
6: Την Express Cleaning την ξέρεις, σωστά?
7: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα. Και πώς λέγεται? Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
8: Security δηλαδή.
7: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
8: Μπράβο. Και από τιμές?
7: Απλά ασυναγώνιστες.
6: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
7: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
9: Μετρόπολης φαινέρομαι.
10: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Καλή σας μέρα από την δροσιρή Θεσσαλονίκη, μπορώ να πω, σε σχέση με το χθεσινό πρωινό.
1: Έτσι, χθες κρύωσα, σκεπάστηκα.
0: Εντάξει, ξαφνικά έβρεξε, έγινε αυτό, γύρω στις 2,5 ώρα, έτσι μου είπαν εδώ.
1: Ξύπνησα από τη βροχή, ναι.
0: Ήταν κανένα δεκάλεπτο, αλλά ήταν πάρα πολύ έντονη και δυνατή. Και έχει μια δροσούλα σήμερα, είναι καταπληκτικά. Αυτή είναι η θερμοκρασία και καλοκαίρι.
1: Όντως, αυτή πραγματικά είναι, ρε παιδιά, όντως. Έτσι. Τα πρωινά τουλάχιστον να έχουμε την δροσούλα μας.
0: Χθες κάποια στιγμή πήγαινε 38 χτύπησε, έτσι το μεσημέρι.
1: Ήταν δύσκολα.
0: Είχε άπνοια και είχε πάρα πολύ ψηλή θερμοκρασία.
1: Οπότε ήρθε, με ανακούφισε αυτή τα η δροσούλα.
0: Τάμι, τραγουδάει.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω τον ταξίδι.
0: Η Τάμι.
1: Ήθελα να ξεκινήσω αλλιώς. Πέθανα στα γέλια μόνη μου, φυσικά.
0: Γιατί?
1: Γιατί πάνω από το δελτίο και δεν το τσέκαρα πριν, επειδή πιάσαμε την μπάρλα.
0: Ναι.
1: Και είναι αυτό το του ζωντανού. Και είναι Κώστα Ψήρες. Είναι η γραμματοσυρά στο 7.
0: Ναι.
1: Και προσπαθούσα.
0: Πάει τηλεσκόπιο.
1: Τώρα.
0: Κοντρόλες.
1: Αντί για ρίγα ή παρόγα σε κάποια φάση. Δεν ξέρω αν το πιέζα τα αυτιά σου.
0: Έκανε δύο πράγμα. Πώς το χάσαμε αυτό, αλήθεια λες?
1: Αλήθεια.
0: Ρόγα.
1: Ρόγα. Παίζει ο Άρης με τη ρόγα.
0: Πώς σου φάνηκε η κλήρωση, πιο δύσκολα?
1: Δύσκολη.
0: Έπεσε λίγο δύσκολα εσύ, ναι.
1: Εντάξει, και εσύ δεν είσαι περίπατος.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά τουλάχιστον απέφυγα, ας πούμε, τη Μονακό. Τη Μονακό, λέω. Ποια έπεσε? Α, ναι, με τη Μονακό έπεσε.
1: Πώς για?
0: Αμά, με τη Μονακό και τη Μανρέσα. Όχι. Ισπανική Μανρέσα.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Μονακό και ποια άλλη, τι κόμμα μία νομίζω.
1: Από ό,τι είδα αυτά που λένε τουλάχιστον τα παιδιά, είναι δύσκολο το πρόγραμμα. Αυτά που γράφουν στο metrosport.gr.
0: Πάω και σε να πούμε, έχει πάρει τώρα εδώ πέρα νίκα λάθη. Σε νοιάζει να πούμε τώρα, παραπέσουν μια άλλη που ποιο θέλουν.
1: Δεν ξέρω, ρε Κωστή, δεν τα ξέρω καλά τα μπασκετικά, αλλά εγώ ακούω με προσοχή όταν κάτι δεν ξέρω και τα παιδιά λένε ότι είναι δύσκολο το πρόγραμμα.
0: Δύσκολο, είναι πιο δύσκολο ο όμιλο του ΠΑΟΚ. Ναι. Έχει 2-3 ομάδε μέσα, τον έχει 6 ομάδε μπροστά σου.
1: Τώρα περίμενα, αυτό κάνω. Μεγαλώνω τη γραμματοσυρά.
0: Σε ανοίξω εγώ.
1: Τις βλέπω.
0: Αλλά θυμάμαι σίγουρα λοιπόν την Μανρέσα, σίγουρα την Μπουρζ. Συγγνώμη, Μονακό.
1: Μονακό, Μπακτσέ Σιχίρ.
0: Α, ναι, Μπακτσέ Σιχίρ.
1: Βέβαια.
0: Έχεις την Μπακτσέ Σιχίρ.
1: Μανρέσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τρεις. Για την Ούλμ δεν ξέρω τίποτα, αλλά
0: εντάξει,
1: καλή.
0: Εντάξει, ναι.
1: Ρώμα. Λιετκαμπέλ.
0: Λιετκαμπέλ, εντάξει. Ρώμα
1: και Μπάλκαν.
0: Δρομή. Εντάξει. Πόσοι περνάνε, τρεις.
1: Ναι. Για αρχή. Γενικά, από τα ονόματα και διαβάζοντάς τα τώρα που έλεγα και τα δικά σου τώρα, και Χάπολ Ιερουσαλήμ και Μπουργκός και Τσεντεβίτα, είναι. Συνειδητοποιείς ότι ανεβαίνει το επίπεδο, έτσι.
0: Ναι, έχει ανέβει πολύ το επίπεδο στο EuroCup.
1: Mm-hmm.
0: Διότι πολλές ομάδες προετοιμάζονται για την Ευρωλίγκα και για να είσαι έτοιμος για την Ευρωλίγκα πρέπει να έχεις και ένα background συγκεκριμένο, ας πούμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Οπότε έχει ανέβει πάρα πολύ το επίπεδο του EuroCup. Δεν ξέρω αν τρίτη διοργάνωση, δηλαδή θα μπορούσε να έρθει το NBA Europe, να έχουμε μία Ευρωλίγκα, να έχουμε τη δεύτερη. Ίσως το EuroCup εκεί να εξαφανιζόταν, το EuroCup, και να συγχωνευόταν με την Ευρωλίγκα, με τη EuroLeague.
1: Λες.
0: Διότι θα έχει 30 ομάδες, 40 το NBA Europe, σε πλήρη εξέλιξη. Έτσι, μην πάτε τώρα στην αρχή. Τα πρώτα χρόνια, εντάξει, ξέρουμε, θα πάει αλλιώς, δοκιμαστικά.
1: Καλά, αλλιώς, σίγουρα.
0: Αλλά σε πλήρη εξέλιξη θα έχει 30 ομάδες το NBA Europe.
1: 2027 είναι γεγονός το NBA, μπήκε στη ζωή μας, το ανακοίνωσε επίσημα η FIBA.
0: Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για εκεί.
1: Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για εκεί, με την επίσημη πρεμιέρα να είναι τον Οκτώβριο του 2027, ακριβώς ένα χρόνο, μετά, το ρολογάκι.
0: Ναι. Εντάξει, είπαμε σε πλήρη εξέλιξη, γιατί θα ξεκινήσει αλλιώς. Αλλά λογικά θα εξαφανίσει μία από τις οργανώσεις της EuroLeague.
1: Εγώ δεν το βλέπω, ρε Κώστα. Όσο πάνε και το μεγαλώνει το πράγμα, όσο και έχει γίνει κοιλιά του αχόρτα για τα τηλεοπτικά, για τα
0: ανεμπορικά. Να το πούμε αλλιώς τώρα. Πόσες πρωτεύουσες έχει το USA? 50.
1: Έχει 50 κάτι.
0: 50, ναι, έτσι. Άρα βλέπεις ότι, ας πούμε, το Μιλγόκι, έτσι, μια ομάδα έχει.
1: Ναι.
0: Bucks.
1: Α, το πας εκεί, ότι θα συγχωνευθούν.
0: Ναι, το πάω εκεί βέβαια.
1: Ναι.
0: Η Αθήνα, ας πούμε, η Θεσσαλονίκη δεν θα έχουν από μια ομάδα στο NBA Europe.
1: Standard.
0: Θα έχουν. Οπότε υπάρχει χώρος και για Ευρωλίγκα και για NBA Europe. Το θέμα είναι στη κλειδί, ας πούμε. Ποια θα είναι πιο λαμπερή από τις δύο διοργανώσεις? Δηλαδή, ας το πω αλλιώς, ποια θα ήθελες να κατακτήσεις? Το NBA Europe σαν ΠΑΟΚ ή την Ευρωλίγκα?
1: Την Ευρωλίγκα. Εγώ θα σου πω τι θα γίνεται.
0: Για πες.
1: Όπου παίζει η ομάδα, θα βρίσκουμε τρόπο να την κάνουμε πιο λαμπερή.
0: Όχι, πριν.
1: Διοργάνωση.
0: Εγώ ρωτάω τώρα πριν όμως.
1: Πριν, ναι.
0: Εγώ ρωτάω τώρα εσένα που πριν πάμε και εμείς, ή ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης, στην Ευρωλίγκα ή στο NBA Europe. Ποια θα ήθελες να κατακτήσεις?
1: Εγώ θα ήθελα την Ευρωλίγκα.
0: Την Ευρωλίγκα, ε.
1: Γιατί είμαι και λίγο παραδοσιακή.
0: Ναι.
1: Μου τις πάει που μπαίνουν στα χωράφια μας, ρε παιδί μου. Αλλά δεν ξέρω πώς θα διαμορφωθεί. Δηλαδή, μην το βάζεις πανάκια ότι θα σου πω το ίδιο σε 2-3 χρόνια.
0: Ναι.
1: Θα εξαρτηθεί αυτό που λες. Από την ποιότητα, από το ποιοι θα παίζουν. Και εκεί θα μας το δείξει από μόνο
0: και πολλά λεφτά και πολλούς παίκτες θα έχει πλέον.
1: Βέβαια, βέβαια. Αλλά μου αρέσει περισσότερο το ευρωπαϊκό μπάσκετ, δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούς.
0: Καλά, γιατί το κάναμε σαν Αμερικάνο το
1: κουκουτό. Έλαντε, δεν ξέρω.
0: Τι έλεγε. Άμα βάλεις παιχνίδια και δεις, ας πούμε, την δεκαετία των 90 στο YouTube.
1: Ναι, ναι.
0: Και δεις NBA, τους τελικούς του NBA του 92. Ναι. Και δεις και τον τελικό των πρωταθλητριών. Mm-hmm. Τότε είχαμε. Στο μπάσκετ, στην Ευρώπη. Mm-hmm. Θα νομίζεις ότι έχει πατήσει κάποιος το κουμπί το slow motion.
1: Καλά,
0: στο ένα παιχνίδι. Παίζαμε άλλο μπάσκετ.
1: Άλλο μπάσκετ.
0: Τώρα παίζουμε αυτό που παίζαν τότε εκείνοι. Όχι, okay. Και μάλιστα πάει και όλο και πιο πολύ προς το NBA. Μια πάσα τρίποντο. Μια πάσα τρίποντο. Θα το δεις.
1: Πάει, αυτό. Πάει προς το NBA. Πάει και από ύψος προς το NBA.
0: Από ύψος, ψηλώσαν τα κορμιά.
1: Ψηλώσαν πολύ τα κορμιά.
0: Κατεβάζουν την μπάλα κάτι δίμετρη, ας πούμε, στην Ευρώπη. Που, playmaker μέχρι τον 90 ήταν ζουμπογιόρκηδες όλοι. Ένα 80 το πολύ.
1: Καλέ. Νοείται. Πόσο είχε ο Κόρφας.
0: Ποιος, και εσύ βρήκες τώρα.
1: Βρήκα γιατί είπες Ζουμπογιώργηδε, συγγνώμη. Τον αγαπώ πολύ τον Κόρφα.
0: Ένα 80 να ήταν.
1: Ένα.
0: Με το ζόρι.
1: Ναι. Α, πού να βρεις τώρα.
0: Όχι, δεν έχει τέτοια.
1: Εντάξει.
0: Ωραία φωτογραφία, Μαρία, τι είναι αυτό, βουκαμβίλια. Να δω. Τον άνθρωπο. Καλημέρα, λέει.
1: Η Μαρία.
0: Τον άνθρωπο, το δέντρο το αναγνωρίζεις από τους καρπούς του. Τον άνθρωπο λέει από τις πράξεις του. Τι ωραίο, ρε Μαρία.
1: Ωραίο, αλλά γιατί το γράψαμε. Είπαμε πάλι κάτι.
0: Όχι. Συνέχεια μου στέλνει λουλουδάκι, Μαρία, έχει χρόνια.
1: Α, και βάζει τα δικά της τα αποθέματα.
0: Καμιά φορά βάζει, ναι.
1: Α, μια φανταστική φωτογραφία μας στέλνει ο Χρήστος Ευαγγελίδης. Καλημέρα σας από ασπρόμαυρη όρμα. Καλή εκπομπή. Εκπληκτική φωτότα, δικά του τώρα. Ξέρεις, βουνά, θάλασσες. Θάλασσες δεν έχει εκεί, αλλά λέμε.
0: Χρήστο, προχθές έφαγα τα τελευταία κεράσια. Ούτε ένα δεν χάλασε από αυτά που μέσα στην παιδιά.
1: Πώς το κατάλαβε. Μου έστειλε
0: 5 κιλά κεράσια, καλά φέτος τα κεράσια, πάμφθινα.
1: Είναι πάμφθινα, το είπαν οι άνθρωποι. Είχε πολλή παραγωγή, τους πήγε καλά.
0: Πάμφθινα, εγώ έφαγα 10 κιλά, πλήρωσα το ένα. Μου έδωσε και ένα άλλο ο Γρηγόρης από
1: Θα με ακούς όταν έχεις πολλά φρούτα, θα κάνεις σορμπέ. Δεν υπάρχει αυτό σορμπέ.
0: Κάναμε μαρμελάδες κάνουμε.
1: Και μαρμελάδες. Μαρμελάδες έκανα με τα βερικόκα που μου έδωσε ο. Ναι, σου είπα.
0: Τα έκανε βέβαια καταπληκτικά.
1: Ο Ραπτόπουλος μου τα έδωσε πλάκα-πλάκα.
0: Ο Ραπτόπουλος λέει έπαθε και την τρίτη κρίση πανικού. Εδώ μου γράφουνε. Ο Ραπτόπουλος μου γράφει εδώ πέρα αξιόπιστη πηγή. Γεια σου Μανόλο. Καλημέρα, γόρι μου. Και στη Μαρμίτα λέει την τρίτη έπαθε κρίση πανικού.
1: Δεν ήταν κρίση πανικού, ρε παιδιά, ακριβώς. Ξεκίνησε να μην έχει καλή οξυγόνωση, να μπορεί να πάρει ανάσες. Από το βράδυ ξεκίνησε. Κατάφερε, ήρθε το παιδί το πρωί να κάνει την εκπομπή.
0: Αλλά.
1: Εντάξει, κάποιες φορές τον έδιωξε και ο Κουλιανός.
0: Ναι.
1: Εννοείται. Του λέει πάνω να δεις τι γίνεται, δεν είναι κατάσταση αυτή.
0: Ο Κουλιανός είναι την ησυχία του 2 ώρες. Τρεις.
1: Ξέσπασε. Είπε όλα τα θέματα.
0: Ναι, τα είπε όλα. Τον άκουγα.
1: Τον είχε αγανακτήσει αυτές τις μέρες. Δεν τον άφηνε να σταυρώσει λέξη.
0: Το ξέρουν.
1: Με το προξενείο λέει καλημέρα Κώστα και Σμαράγδα. Κώστα, τι έγινε. Με το προξενείο.
0: Τι να σου πω.
1: Έβγαλε λέει καμιά άκρη.
0: Όχι,
1: αλλά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.
0: Όχι, αλλά έχω πολλά
1: μηνύματα.
0: Χριστόφορε, έχω μηνύματα να στα φέρω κιόλα από προχθές. Όπου από ό,τι κατάλαβα εκεί πέρα γίνεται κάτι με το ωράριο. Δηλαδή όσοι παίρνουν τηλέφωνο μεσημέρι εξυπηρετούνται. Όσοι παίρνουν πρωί δεν εξυπηρετούνται. Τουλάχιστον έτσι μου γράφανε φίλοι που είναι στη Γερμανία. Και προσπάθησαν στο συγκεκριμένο προξενείο, δεν είναι μόνο εκείνο, έχει και άλλα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Μπορούμε να μάθουμε και ποιο. Αλλά δεν
0: μπορούμε
1: να
0: πάρουμε τηλέφωνο τώρα να κάνουμε τους κουραστικούς.
1: Να κάνουμε τους κουραστικούς, ναι. Ναι, αλλά αν έχουν πρόβλημα τόσοι Έλληνες, ναι. Εκεί τι θα γίνει,
0: έχεις
1: δηλαδή.
0: Δίκιο, έχεις δίκιο.
1: Κωνσταντίνος Αδαμόπουλος.
0: Το κύριο Ευρυπίδη θα ακούσουμε σήμερα, μην ξεχνέστε.
1: Δεν ξεχνόμαστε, ναι. Είπε 7 και κάτι.
0: 7 και κάτι να τον πάρουμε τηλέφωνο, θέλει να γκρινιάξει για τον πρωτογενή τομέα. Και εγώ θα γκρινιάξω για τον πρωτογενή τομέα.
1: Όλοι μαζί θα
0: γκρινιάξουμε. Όλοι. Για άλλους λόγους θα γκρινιάξουμε, αλλά θα γκρινιάξουμε.
1: Ναι. Μουλαχασάνοβιτς λέει.
0: Ναι,
1: ο Κωνσταντίνος.
0: Εγώ δεν το είπα.
1: Ναι, τι θυμήθηκες ρε φίλε.
0: Ναι,
1: τέτοιος ήταν και ο Μαγιόρο. Σαν μπιφτέκι με πόδια λέει. Τα καλημέρα.
0: Φέραμε και άλλο παιδιά εμείς.
1: Δεν τους ξέρω αυτούς που λέτε. Πότε παίξαν, πότε τους είδατε.
0: Κάπου το 85-86 διαβάζουμε στα Σπορ του Βορρά και στον Ελληνικό Βορρά τότε ότι ο Άρης φέρνει τον παστελωτή του Βελγίου, ας πούμε.
1: Αυτός είναι ο Μαγιόρο.
0: Όχι. Φέραμε χειρότερο ακόμα.
1: Α, χειρότερο,
0: χειρότερο
1: από το μπιφτέκι με πόδια.
0: Βέμπερ το λέγανε.
1: Βέμπερ.
0: Βέμπερ.
1: Είναι πολύ βέλγικο αυτό.
0: Βέλγικο, ναι.
1: Ναι.
0: Και θα έρθει ο Βέμπερ να πούμε.
1: Ναι.
0: Παιδιά, δεν θυμάμαι τον είδαμε σε ένα μάτς. Ένα φιλικό Αύγουστο, γιατί τότε παίζαμε φιλικά Αυγούστου. Πρέπει να έπαιξε ένα φιλικό, έβαλε ένα γκολ εκεί, τραυματίστηκε μετά, δεν το ξαναδέμε ποτέ.
1: Σοβαρά.
0: Και εμείς περιμέναμε να δούμε το τάγκ του Βελγίου, ας πούμε, το Βέμπερ. Τι μας έχουν κοροϊδέψει, παπά, έχουμε φάει εμείς εργανοί, παιδιά, δεν φαντάζεστε.
1: Στον αντίποδα, ένας που ήρθε πολύ ήσυχα, σαν δευτεράτζα και βγήκε λίρα 100 υπάρχει.
0: Ο Ιβάν. Είχαμε ένα Βραζιλιάνο, είναι 67.
1: Είναι 67.
0: Αυτός μπροστά έχει βάλει ένα γκολ. Έγινα, ναι. Δεν θυμάμαι ποιο παιχνίδι, ήμουν στην Τρία τότε. Στην Τρία είχαμε πρωτοβάλει και είναι τα κάγκελα τα δεύτερα τα ψηλά.
1: Δηλαδή, ωραία.
0: Ήταν τα κάγκελα τα πρώτα,
1: ναι.
0: Αυτά από τα μητερά, ας πούμε, έτσι. Και μετά, επειδή πετούσαμε αντικείμενα και εμείς βλέπαμε την τούμπα και λέμε, μάλλον έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
1: Έτσι, μιμήστε.
0: Και βάλαμε τα ψηλά. Και θυμάμαι ότι ένα μάτς, είμαι στην Τρία, κάτω, είχα κατεβεί κιόλας να πάρω από το βαρέλι μπύρες.
1: Ναι.
0: Και βάζει γκολ εκείνη την ώρα ο Ιβάν, όπως έτρεχε, ας πούμε, περνάει τους πάντες, σαν κορίνες, βάζει τον γκολ και αρχίζει και σκαρβαλώνει σαν την κατσαρίδα πάνω στο σύρμα. Και έφτασε ψηλά. Δηλαδή έφτασε 4-5 μέτρα πάνω, ανέβαινε.
1: Φοβερός
0: παίκτης αυτός.
1: Αυτός ήταν εξτρεμάκι.
0: Όχι, αυτός ήταν δεκάρι.
1: Δεκάρι, α. Ναι,
0: πώς παίζει ο Ντέλια τώρα, 1,67 μάγος ο Ιβάν.
1: Άλιστα.
0: Άμα τον δεις με μουστάκι, άτιμο, βραζιλιάνικη και εντελώς φάτσα, αλλά σε 1,67.
1: Πάντως εγώ όταν μιλάμε για παλτά στον μπακ μου έρχεται, συγγνώμη, γιατί ήταν πάρα πολύ καλό παιδί.
0: Ο Τρίμχολ.
1: Αλλά...
0: Είμαι καλό παιδί γι' αυτό.
1: Ο Τόργελε.
0: Α, ο Τόργελε.
1: Ναι. Ζεμπ, δηλαδή...
0: Νορβηγός.
1: Ναι,
0: Νορβηγός.
1: Μιλάμε για παλτό, παλτουδιά, αλλά τόσο φιλότιμος ο Κακομύρης.
0: Ναι,
1: έτρεχε, προσπαθούσε, τσατιζόταν, έκλαιγε, αυτά. Φοβερό, άλλα πάλι παλτό.
0: Καλό να του θυμόμαστε που και που έτσι. Για τα χαιρετίσματα να του στείλουμε του ανθρώπου έτσι.
1: Να του θυμόμαστε. Κοίταξε να δεις, να σου πω κάτι. Εμείς καθόμαστε εδώ πέρα για δεν ξέρω εγώ πόσα το μήνα.
0: Ναι.
1: Και αυτοί παλτά ξεπαλτά.
0: Ναι.
1: Φτιάξαν τη ζωή του και παίξαν σε μεγάλου συλλόγου. Σοβαρά, μιλάω. Να ήμουν κι εγώ έτσι παλτό.
0: Έχει δίκιο. Καλημέρα με πρωινή βροχή ο Ηλίας. Γεια σου Λιάκο. Καλημέρα. Δροστήκαμε λίγο Λαγκαδά. Πάντως στην Νορβηγία, Αγγλία βλέπω Νίκη Χάλαντ. Και το τύμπανο στη μέση του γηπέδου. Σμαράγδα, χαρά στο κουράγιο σου. Τι ονόματα έχουν οι ομάδες του EuroCup που κληρωθήκαμε.
1: Άστο ρε φίλε.
0: Μόνο σύμφωνα λέει.
1: Και πρόσεξε, η γραμματοσυρά παιδιά στο 7. Δεν έβλεπα την τύμνα μου. Σχεδόν από στήθηση το είπα.
0: Ο Στέλιος θυμήθηκε τον Μπασίρ.
1: Μπασίρ δεν ήταν καλός ο Μπασίρ.
0: Εντάξει, σε εμάς δεν ήταν. Λοιπόν, τα μηνύματα τελειώσαμε με τα μηνύματα. Χρήση Φωτόπουλος, καλημέρα Κώστα, Περδίκη και Κοινοτοπούλου. Ακόμα δεν έκλεισε το μαγαζί, λέει του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Σοκράτης ακόμα κάθεται και ξεφτυλίζεται. Καλά τώρα, αυτό που κάνει παιδιά ο Φάμελος είναι ό,τι πιο εγωιστικό σε πολιτικό μπορείς να βρεις.
1: Την όρεξη που έχετε στα παραδέκα πάντως για πολιτικά. Ναι.
0: Για πολιτικά, ε.
1: Ναι, μου κάνει εντύπωση εμένα.
0: Έλα, ρε Μαράκτα τώρα. Γιατί να με δηλαδή τώρα που είναι η κεντροαριστερά.
1: Όχι, ρε παιδί μου, για την ώρα λέω.
0: Που σουλάει, που είναι σε τέτοια, ας πούμε, αυτά, παραδέκα είναι. Τι θες να πω, μια χαρά είναι η ώρα.
1: Εντάξει, ξυπνάμε. Την ώρα που μπουσουλάει,
0: παιδιά, και επειδή μπουσουλάνε οι κεντροαριστεροί, να μην πούμε τίποτα. Άμα διαλύονταν τίποτα μαγαζιά, θα λέγαμε η γαλάζια πολυκατοικία. Η γαλάζια πολυκατοικία.
1: Με έχει ακούσει εμένα πάρα πολλέ φορέ να μπαίνω στην εκπομπή με
0: γιατί
1: πολιτικά.
0: Γιατί εγώ νομίζω για σένα έρχομαι εδώ πέρα στην εκπομπή.
1: Έλατε.
0: Άκου όμως και αυτό, θα σ' αρέσει. Απαράδεκτη. Μπέζος,
1: ναι.
0: Όχι Μπέζος, Μπονάτσος με Παπαδόπουλο, Σπύρο. Μιλάνε, λένε τις ανησυχίες τους.
1: Ναι.
0: Και ανησυχεί ο Σπύρος γιατί θα τον διαγράψουν, λέει, από το κόμμα. Ξέρεις, ένα ακόμα το κόμμα.
1: Πριν το βάλεις, για να μην το αφήσουμε να πέσει.
0: Τι
1: ο Τόργελ ο Ούγκρος ήταν, λέει.
0: Ούγκρος.
1: Ο Δημήτρης μας το λέει, ο Λιτόπουλος.
0: Αλήθεια λες.
1: Ούγκρος.
0: Δεν πειράζει.
1: Ναι, θα ήταν σε κάτι σεν. Θα τέλειωσε.
0: Τόργκελεν. Μιλάνε ο Μπονάτσος με τον Σπύρο, τον Παπαδόπουλο. Ναι. Ανησυχεί ο Σπύρος, θα το διαγράψουν το κόμμα. Το ταλέντο, όταν λέμε, ας πούμε, ο Βλάσης το λέει. Ήταν πηγαίο, έτσι.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Δεν το συζητάμε, έτσι. Δηλαδή, άμα δείτε αυτή τη σκηνή, πάτε σοκ. Είναι για Όσκαρ η ηθοποιία και τον δύο. Και παίζει αυτός ο διάλογος. Ναι.
2: Άφησε που τώρα τελευταία μου έχει στεναχωρήσει το γεγονός ότι στην αριστερά σιγά σιγά με διαγράφουν από τα ηθικά στοιχεία.
3: Και τι σε νοιάζει.
2: Πώς με νοιάζει, Βλάση, πώς δεν με νοιάζει. Γιατί αγωνιστήκαμε για όλα αυτά.
3: Για ποια.
2: Για όλα αυτά.
3: Για ποια όλα αυτά, παιδί.
2: Όλα αυτά, παιδί μου. Το ένα, το άλλο, από εδώ, από εκεί.
3: Για ποια.
2: Του σου κερατά, για ποια και για ποια. Αυτά, άσε με τώρα. Και να σου πω και κάτι άλλο, σημαντικό. Καλό να τα έχει κάνει καλά με το κόμμα.
3: Γιατί.
2: Έχει και κάποιες προσβάσεις.
3: Πού.
2: Πουθενά, ξέρω εγώ.
0: Για ποια! Άντε πες για ποια! Και εγώ ρωτάω, εγώ είμαι ο Βλάσης, εδώ σας ρωτάω χρόνια. Ποια είναι αυτά, ποιοι είναι οι αγώνες, τι ακριβώς κερδίσαμε.
1: Το πιο κορυφαίο ξέρεις ποιο είναι. Ξέρεις ποιο είναι, ότι οι περισσότεροι που κάνουν αυτή τη σάτυρα ή που γράφουν αυτή τη σάτυρα προέρχονται από τον αριστερό χώρο.
0: Εντάξει, ναι, αλλά οι άνθρωποι. Πώς το λένε.
1: Ναι, είναι.
0: Αυτοσαρκάζονται.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι αυτοσαρκασμός.
1: Ναι.
0: Για ποια. Είναι μια σοβαρή εικόνα η ερώτηση όμως αυτή. Γιατί ακριβώς αγωνίστηκαν οι αριστεροί τόσα χρόνια.
1: Ξέρουν.
0: Όχι, δεν ξέρουν, εννοείται δεν ξέρουν.
1: Κοίταξε.
0: Αγωνίστηκαν να μπουν στη Βουλή, να πάρουν 7.000 το μήνα, να πάρουν τα λεφτά των Ευρωπαίων που βρίζουν όλη μέρα, να πάρουν τα λεφτά των Ελλήνων που και αυτούς τους βρίζουν όλη μέρα. Για ποια άλλα αγωνιστήκατε, ρε παιδιά. Τα άλλα όλα τα εγκαθίδρυσαν όλα οι άλλοι. Το 8ωρο, το πενθήμερο. Τίποτα δεν έκανε αριστερά ποτέ. Ποτέ. Α. Δείτε λίγο την ιστορία. Μπείτε λίγο πώς ξεκινάει το χτάρο, πώς ξεκινάει τα πενθήμερα.
1: Έχουμε την εβδομάδα της αριστεράς, τους έχεις περάσει πριν ο κορδέλα τους ανθρώπους.
0: Ακόμα δεν είδες τίποτα.
1: Κοίταξε,
0: ακόμα δεν είδες τίποτα.
1: Από τη δεκαετία του 90 και μετά.
0: Όχι, όχι, όχι. Από τον 16ο αιώνα και μετά.
1: Όχι, όχι, εσύ. Εγώ λέω. Στην Ελλάδα τώρα.
0: Από τον 16ο αιώνα και μετά, λέω εγώ. Τι ακριβώς κατάφερε η αριστερά κάπου στον κόσμο.
1: Από τη δεκαετία του 90 και μετά, θεωρώ. Εκτός από το να καθυστερήσει.
0: Εκτός από το να καθυστερήσει τις κοινωνίες.
1: Ναι.
0: Δείτε, ας πούμε, αν κέρδιζαν τον εμφύλιο αυτοί που πήγαν προχθές και τους έκραζα στο γράμμο. Αν κέρδιζαν τον εμφύλιο, η πορεία της χώρας μας θα ήταν όπως της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας, της Αλβανίας, της Ιουγκοσλαβίας. Για δείτε λίγο πώς ήταν αυτές οι χώρες το 90. Καλά. Για δείτε λίγο από τι γλιτώσαμε, ας πούμε, κτλ. Και οι άλλοι πάνε και πανηγυρίζουν που χάσανε.
1: Καταρχάς, δεν υπήρχε καμία περίπτωση να κερδιθεί αυτός ο εμφύλιος από την αριστερά.
0: Με
1: την
0: καμία.
1: Το ξέρω, γιατί το βγάζω, είναι απόσταγμα των
0: αυτών
1: που έχω διαβάσει.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά
1: δεν υπήρχε να μας αφήσουν στη στρατόσφαιρα της Ρωσίας. Βάλε από το σχέδιο Μάρσαλ που ξαφνικά η Ελλαδίτσα έγινε τόσο σημαντική στις Ηνωμένες Πολιτείες που ήμασταν η πρώτη χώρα μαζί
0: δεν
1: με την Τουρκία. Που πήραμε την Αμερικανική βοήθεια.
0: Έδωσαν αγώνα οι άνθρωποι.
1: Ήταν μοιρασμένα τα κουκιά.
0: Όχι καθόλου. Και μάλιστα το είδαμε στις πρώτες ελεύθερες εκλογές ότι μόνο μοιρασμένα δεν ήταν. Πάντα ήταν ένα 10% το οποίο ταλαιπωρούσε το υπόλοιπο 90%.
1: Ήταν μοιρασμένα τα βλέπουμε... κουκιά, λέω, στη γεωπολιτική στρατόσφαιρα, στα κέντρα ελέγχου από τις μεγάλες δυνάμεις.
0: Εντάξει, δεν έχει σημασία. Αν κέρδιζαν τον εμφύλιο, η Ελλάδα θα έχει την πορεία της Ρουμανίας. Ό,τι ακριβώς ένα Τσαουσέσκου θα είχαμε και εμείς 40 χρόνια, θα ταλαιπωρούσε το λαό, θα ήμασταν καθυστερημένοι κι εμείς, ας πούμε, γιατί οι άνθρωποι τώρα που θα ήταν συνέδριοι, πού είναι οι Ρουμάνοι τώρα. Ξέρετε που είναι οι Ρουμάνοι σε σχέση με εμάς. Θα πάτε σόκα, να σας πω. Είναι ακόμα πιο αναβαθμισμένοι από τους Βουλγαρούς.
1: Εγώ στο έχω πει. Με φέρνει σε δύσκολη θέση.
0: Δεν πειράζει.
1: Γιατί με κάνεις να υπερασπίζομαι κάποια πράγματα.
0: Πειράζει,
1: γιατί δεν μπορώ αυτό το μονόπατο και πάμε και τα ισοδυναμικά.
0: Τα λέμε
1: όλα.
0: Με αφορμή το μήνυμα που στέλνει ο Χρήστος ότι παραιτήθηκε Κοινοτοπούλου και ακόμα δεν κλείνει το μαγαζί διότι οι άνθρωποι είναι αιμονικοί με την εξουσία και τα φράγκα των άλλων. Κατάλαβες γιατί δεν φεύγει ο Φάμελος. Τι είναι ο Φάμελος ακριβώς. Γεια σου κύριε Σκουράτη, δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο. Εγώ πιστεύω να βέβαια στο Μανώλη, τον ξάδερφό του τραγουδιστή, θα πει, μπορεί να πηγαίνει και καλύτερα.
1: Καλά.
0: Θα έχει λίγα νούμερα παραπάνω.
1: Εσύ, ο Φάμελος περίμενε πόσο χρόνο είναι ο άνθρωπος.
0: Ξέρω, 50,
1: και είναι στο πολιτικό στίβο.
0: 55-60.
1: Από μικρός είναι γι' αυτό.
0: Και τι έχει κάνει, λέω. Τι έχει κάνει, ρε παιδί μου, ο Φάμελος για να είναι ακόμα εκεί και να μην πεφεύγει από το μαγαζί, να μην το κλείνει. Του λέει ο Πολάκης, σήκω φύγε ρε άνθρωποι. Δεν σε θέλει το σκηνικό, δεν θέλει light περιπτώσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει, ας πούμε, Πολάκι. Πολακισμό θέλει. Τι κάθεσαι, κύριε Κυριακοκράτη, να πούμε τώρα, και έχει μπαστακωθεί στην καρέκλα.
1: Εμείς τι θέλουμε. Ο οποίος
0: έχει,
1: έχει
0: πει.
1: Ας
0: εμείς συζητάμε, αναλύουμε εμείς τώρα.
1: Είναι.
0: Ο οποίος Φάμελος είπε πριν 10 μέρες, πάμε στο Τσίπρα. Ο Τσίπρας δεν το θέλει.
1: Δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Πώς το είπε.
1: Πολλοί λένε δεν θέλω.
0: Όχι, το είπε.
1: Το
0: είπε. Και στον εξώστη του έβαλε, ειδικά το Φάμελο. Ο Αλέξης στην παρουσίαση. Τι είναι αυτά, δεν το θέλει. Και το είπε και όλα, δεν του θέλει. Και τους προκαλεί ο Πολάκης, σου λέει για πάτε ρωτήστε λίγο τον Αλέξη που θέλετε να πάτε εκεί και το στηρίζετε το μαγαζί, σας θέλει, όχι δεν σας θέλει. Και δεν φεύγει ο Φάμελος, ούτε αφήνει το μαγαζί ας πούμε στον Πολάκη που το θέλει ο Παύλος και ίσως να έχει ένα 3-4% να γυρίσει τα κλασικά του ποσοστά ο ΣΥΡΙΖΑ με, αυτό το, με τον Παύλο Πολάκη, αυτό θέλει ο κόσμος.
1: Δεν ξέρω πώς σκέφτεται ο κύριος Φάμελος, αλλά πώς φαντάζομαι...
0: Και εγώ δεν ξέρω, αλλά προσπαθώ να φανταστώ.
1: Ναι, φαντάζομαι ότι δεν θέλει να αφήσει, φαντάζομαι. Στα μάτια μου δηλαδή, έναν ιστορικό πυρήνα, ένα ιστορικό κόμμα, ας πούμε, τόσο...
0: Ιστορικό, ΣΥΡΙΖΑ. Ιστορικό,
1: από το συνασπισμό, πόσα χρόνια έχει ρε εσύ, Κώστα. Συνασπισμός ήταν, της αριστεράς
0: το
1: και της 2000, πρόοδου.
0: Το 2011...
1: Κωνσταντόπουλο είχαν, νομίζω.
0: Ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και 96 βδέλες συνιστώσεις, 96, τις οποίες τις παίρνει ο Αλέξης, κάπου το 12 και τη κάνει ένα κόμμα όλο αυτό και γίνεται ένα κόμμα του από το 2-3% γίνεται ένα κόμμα του 6-7%.
1: Ξεκινήσαμε με το συνασπισμό της αριστεράς και της πρόοδου. Αυτή είναι η ιστορική συνέχεια. Είχε Κωνσταντόπουλο.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ιστορία όμως. Η ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ είναι τι, οι κουλουτούμπες στα μνημόνια, στα δημοψηφίσματα κτλ.
1: Ο συνασπισμός ήταν τότε που χάθηκε από τη ζωή μας το κουκουέ εσωτερικού.
0: Εσωτερικού, ναι.
1: Από εκεί. Άρα μπορεί να σου πει αυτές τις καταβολές έχει ο κύριος Φάμελος.
0: Κάσου τι λέει. Το θέμα είναι τι λέμε εμείς, όχι τι λένε αυτοί.
1: Αυτοί, άμα δεν το βρούνε, θα μείνουν και εκτός βουλής.
0: Εγώ δεν πάω να λέω ότι είμαι ο πιο όμορφος κτλ. Μα δεν το πούνε οι άλλοι. Τι είναι, δεν πάω να το λέω εγώ. Αυτό που λες εσύ είναι αυτό που λένε αυτοί. Το θέμα είναι τι λέμε εμείς. Όταν
1: λέω
0: εμείς οι υπόλοιποι, έτσι, όλοι οι υπόλοιποι. Όπως μιλάμε για όλα τα κόμματα.
1: Πάντως, άμα θες να με ρωτήσεις προσωπικά, σας Μαράγδο Μπασάκο, προτιμώ Φάμελος.
0: Εδώ πέρα πάντως μου γράφουν όλοι
1: στα μηνύματα.
0: Εδώ μου γράφουν όλοι στα μηνύματα για το μισθό, κύριε Σοκράτη. Και αυτό δεν είναι καλή εικόνα, γιατί τα παιδιά που γράφουν είναι και κεντροαριστερά και κεντροδεξιά και κέντρο κτλ. Και μου γράφουν όλοι ότι για το μισθό. Τι άλλο. Και να ρωτήσω κάτι. Ο κύριος Φάμελος, άμα φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Κάνω μια υπόθεση εργασίας τώρα. Και δεν τον πάρει ο Αλέξης Τσίπρας στο Ελλάς. Και δεν κατέβει στις εκλογές. Τι θα κάνει, τι δουλειά έκανε. Το θυμάται αυτό που έκανε το αντικείμενο, θα ξαναβγεί στο έξω ή θα μείνει με τη συνταξούλα, ας πούμε, και τα λοιπά, και θα πει τα καταφέραμε στη ζωή, ρε γυναίκα. Ξέρεις ορίστε, παίρνουμε 2.500 συνταξούλα, 60 χρονών, ούτε 60 δεν είμαι, παίρνω 2.500 σύνταξη.
1: Ξέρεις πώς μπορώ να σου καταλάβω.
0: Όχι, εγώ θέλω να μιλήσω για αυτόν, γιατί για αυτόν μιλάω. Εσύ πει να μην πηγαίνουμε συγκριτικά. Εγώ θέλω να μιλήσουμε για το Φάμελο.
1: Συγκριτικά θα ήταν ανέβαζα έναν απέναντι.
0: Ωραία. Πες μου για το Φάμελο, εγώ σε ρωτάω. Ας τους άλλους πώς το πάρουν. Τους είπαμε τους άλλους τότε.
1: Δεν ξέρω γιατί χτυπάμε τόσο πολύ το Σοκράτη το Φάμελο.
0: Γιατί παρετείτε, μου γράφει εδώ πέρα ο Χρήστος.
1: Θέλεις πολλάκι δηλαδή.
0: Όχι, όχι, όχι. Εγώ θέλω μου, εδώ πέρα ο Χρήστος μου γράφει. Καλημέρα Κώστα και Σμαράγδα.
1: Δεν θέλω πολλάκι.
0: Παρετήθηκε και η Νοτοπούλου. Και ακόμα δεν κλείνει το μαγαζί του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Σοκράτης ακόμα κάθεται και ξεφτιλίζεται σαν αρχηγός. Μου το γράφει ο Χρήστος, ο Φωτόπουλος, ο φίλος μας. Με αφορμή αυτό, δεν το λέω εγώ. Με αφορμή αυτό, ναι, πιάνω και συζητάω αυτό που λέει ο Χρήστος.
1: Ναι, δεν ξέρω τι σκέφτεται. Δεν ξέρω τι σκέφτεται ο κύριος Φάμελος.
0: Ναι.
1: Αλλά σίγουρα προτιμώ επίπεδο πολιτικό τύπου και ο λόγος, ο τρόπος που φέρεται και άγιε. Προτιμώ Φάμελους παρά, ναι, πολλάκιδες. Εγώ, στα αυτιά, ναι, μου. Να καταλαβαίνω τι λένε.
0: Γιατί μου το θεωρείς εύκολο αντίπαλο. Σου λες, λέει Σμαράγδα, τι κακό να κάνει ο Φάμελος.
1: Όχι, παιδί μου, αντίπαλο. Σαν πολιτικό, δηλαδή αυτά που λέει να τα καταλαβαίνω. Να καταλαβαίνω τι λέει, να μην θυμώνει, να μην έχει εξάρτηση, να μην λαϊκίζει. Με αυτή τη λογική το λέω. Εγώ δεν ξέρω τι σκέφτεται. Δεν ξέρω τι μπορεί να σώσει. Δεν ξέρω τι πολιτικές ζυμώσεις γίνονται από κάτω. Μπορεί και ο Φάμελος να παίζει το δικό του παιχνίδι, αν θες να μιλήσουμε
0: παιχνίδι
1: κομματικά και όχι πολιτικά.
0: Ναι, όχι.
1: Δηλαδή να κάνεις...
0: θέλω και πολιτικά κυρίως να μιλάμε.
1: Ναι, να κάνει δημόσεις και να ανδρώσει ένα άλλο κόμμα, έναν άλλο ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να φέρει τον Κασελάκη πίσω. Σου λέω εγώ.
0: Όχι,
1: να μην θέλει τον Πολάκη.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι να πω, παιδιά, δεν ξέρω. Αλλά έτσι θα πάμε σε εκλογές.
1: Εκείνο που ξέρω σίγουρα και το συζητούσαμε εδώ και στο είπα είναι ότι μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές. Έχουμε δρόμο.
0: Έχουμε ένα χρόνο.
1: Έχουμε δρόμο και δεν ξέρουμε ποιοι συνδυασμοί τελικά θα μπουν στα ψηφοδέλτια. Ακόμα δεν ξέρουμε. Δεν έχει καθαρίσει το τοπίο τι γίνεται. Σίγουρα όμως ότι γίνονται πράγματα και θα δούμε και διαφορετικά πράγματα, το έχω δεδομένο. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς. Για τον Σαμαρά, τι λες εσύ τελικά, θα το κάνει το κόμμα.
0: Ας το κάνει, μα πρέπει να το κάνει.
1: Άλλο λέω τη δική σου αίσθηση.
0: Ναι, να το κάνει. Εννοείται. Είναι ξένο σώμα για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλει να τα παρατήσει. Στην πολιτική, ας πούμε, θέλει ακόμα να ασχολείται. Ξένο σώμα και δεν είναι μόνο για την, πώς το λένε, για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ξένο σώμα και για τους απλούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, ο Σαμαράς. Καλό θα κάνει να το κάνει το κόμμα, διότι από τις δημοσκοπήσεις έδειξε ότι παίρνει μόλις ένα 2% από τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, πάει να κάνει ζημιά. Θεωρούν, γι' αυτό και δεν θέλει κεντροαριστερά να κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Διότι παίρνει περισσότερα ποσοστά από το Πασόκ, το Ελλάς του ΣΥΡΙΖΑ, την Καριστιανού, τη Διαλή, το Βελόπουλο, τον Κομματιάζ.
1: Αλλά αυτό είναι δικό σου αφήγημα.
0: Όχι, είναι δημοσκόπηση. Κάνει λάθος,
1: Μαράγδα.
0: Από τελευταία δημοσκόπηση που ρωτάνε για το κόμμα Σαμαρά. 2,4 μόλις είναι η εκροή από τη Νέα Δημοκρατία. 7%, 8% από το Πασόκ. 9-10% από την, πώς τη λένε, την Καριστιανού.
1: Τότε το κάνει.
0: Αυτό σου λέω. Μα αυτός, ναι, δεν θέλουν οι άλλοι τώρα να το κάνει.
1: Αλλά εγώ δεν
0: γιατί οι άλλοι πίστευαν ότι θα δουν στην πρώτη δημοσκόπηση ότι παίρνει 30-40 από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Εγώ δεν σε ρώτησα.
0: Ξαφνικά παίρνει μόνο 2.
1: Εντάξει, κανένας δεν παίρνει από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας που χάθηκε ένα 20%.
0: Εσύ συγκρίνεις πάλι εκλογικό αποτέλεσμα με δημοσκόπηση.
1: Μα εγώ λέω τις αλήθειες εδώ, τα απλά πράγματα.
0: Τις αλήθειες, μεγάλες αλήθειες.
1: Οι δημοσκοπήσεις, άμα τις παίρνω εγώ και τις τσιμπολογάω για να τις κάνω κατά το δοκούν και κατά το συμφέρον.
0: Αλήθειες.
1: Μεγάλη αλήθεια. Το 41% έχουμε ένα.
0: Των εκλογών είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Εκλογικό αποτέλεσμα.
1: Ναι. Πού πήγαν αυτοί λοιπόν.
0: Θα το δούμε στις εκλογές.
1: Αυτό θα σου πω. Δεν σε ρώτησα αν θες.
0: Στις επόμενες εκλογές θα το δούμε. Εσύ τι πρέπει να συγκρίνεις τώρα. Τις δημοσκοπήσεις ένα χρόνο πριν τις εκλογές του 23,
1: ναι,
0: του 22 δηλαδή, τις δημοσκοπήσεις.
1: Το δημοσκοπικό.
0: Όχι, μα είναι. Κάτσε, μπήκαμε σε χρονιά προεκλογική να μην τα λέμε.
1: Παιδί μου, αλλά σου λέω εγώ πώς το βλέπω.
0: Η ουσία ποια είναι, Σμαράγδα, και δεν ασχολείσαι ότι ο Σαμαράς, αν κάνει κόμμα, παίρνει περισσότερα από τους άλλους παρά από τον Κυριακό Μητσοτάκη, το οποίο, για τον οποίο κάνει το κόμμα. Γιατί για να πούμε και την αλήθεια, ο Σαμαράς δεν κάνει κανένα κόμμα για να σώσει την Ελλάδα. Ο Σαμαράς κάνει κόμμα μόνο για να πλήξει την οικογένεια την οποία δεν τη χωνεύει, παιδί μου. Έχει προβλήματα ο άνθρωπος ψυχολογικά με, με το Μητσοτάκη.
1: Αν Νέα Δημοκρατία και αν ήμουν το κυβερνών κόμμα, θα με ένοιαζε από τις δημοσκοπήσεις να δω το γιατί δεν κάνω αυτοδυναμία και να χτυπήσω εκεί.
0: Α, περίμενε. Περίμενε.
1: Ναι, τώρα, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.
0: Περίμενε, παιδί μου. Ναι, γιατί ξέρεις τι λένε οι δημοσκόποι.
1: Αν.
0: ότι στο 32 με 33%.
1: Θα τον έδινα τον αγώνα εκεί δηλαδή. Ναι, εντάξει, για την...
0: Όχι, καλά κάνει ο Μητσοτάκης, νομίζω και το πάει το τρενάρι. Γι' αυτό και δεν πάει τώρα σε εκλογές. Θα περάσουμε την έκθεση, θα δούμε τα οικονομικά μέτρα του 27.
1: Σίγουρα.
0: Και μετά θα πάμε να ζυγιστούμε. Αλλά οι δημοσκόποι λένε ότι όταν δημοσκοπικά πάρει ένα 33 με 34%.
1: Ναι.
0: Δημοσκοπικά,
1: ναι.
0: Στις εκλογές είναι 40.
1: Εντάξει.
0: Όχι εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Αυτό λέει δημοσκόπη.
1: Ναι,
0: εντάξει.
1: Εγώ όμως
0: το είδαμε και το 23.
1: Αν θέλεις να κάνει κόμμα ο Σαμαράς, σε ρώτησε αν το βλέπεις να το κάνει.
0: Ναι, θα το. Α, όχι, τώρα.
1: Αυτό
0: τώρα. Δεν θα τον αφήσουν τώρα, αυτό σου λέω.
1: Δεν γιατί θα τον αφήσει και τώρα αριστερά.
0: Ναι, γιατί είχαν την εντύπωση.
1: Θα του τα χέρια.
0: Όχι, ρε παιδί μου, μιλάνε αυτοί. Με τον Αλέξη είναι φιλαράκι ο Αντώνης. Πιο πολύ φιλαράκι είναι από ότι είναι με τον Κυριάκο. Θα του πει ζημιά, θα μας κάνει τώρα. Εμάς θα κάνει ζημιά. Το θέμα είναι να κάνει τον Κυριάκο ζημιά.
1: Ναι.
0: Η οποία δεν γίνεται όμως, βράδυ. Και πες μου λίγο εσύ, για να πάμε στη δεύτερη ώρα.
1: Ναι.
0: Γιατί νομίζεις ότι δεν γίνεται ζημιά, αφού κάνει ο Σαμαράς κόμμα.
1: Καταρχάς, εγώ δεν συμφωνώ.
0: Με ποιον?
1: Με αυτά που λέμε. Δεν συμφωνώ ότι δεν θα κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία ο Σαμαράς. Θα κάνει.
0: Αυτό δείχνουν οι δημοσκοπήσεις.
1: Και θα φύγουν και στελέχη. Και θα εξαρτηθεί, ναι, η
0: είπαμε
1: ζημιά.
0: Ότι, δεν λέω την άποψή μου.
1: Με αυτό σου λέω.
0: Είναι η δημοσκόπηση, το λέει αυτό.
1: Εσύ λες για τη δημοσκόπηση. Ναι. Εγώ παίρνω αυτή τη δημοσκόπηση και την αναλύω.
0: Ναι.
1: Έλα εδώ. Όπως μας έδειχνες 14% την κυρία Καριστιανού, γιατί να σε πιστέψω τώρα που η κυρία Καριστιανού έχει καταγγείλει κυρία δημοσκόπηση.
0: Γιατί κατα...
1: Για ποιο λόγο να σε
0: γιατί
1: πιστέψω.
0: Γιατί καταγγείλει, θα σου πει ο δημοσκόπος.
1: Όπως μας έδειχνες την πλαίση ελευθερία.
0: Θα σου πει. Θα σου απαντήσω εγώ, Μαράκη.
1: Γιατί να σε πιστέψω, κυρία δημοσκόπηση.
0: Θα σου πω. Γιατί τότε πουλούσατε ένα παραμύθι στον κόσμο. Όλοι. Για δίθεν δολοφόνους, για δίθεν ξυλόλια, για βαγόνια που χάθηκαν, για συγκάλυψη, για λαθρεμπόρια κτλ.
1: Τώρα δεν τα πουλάνε αυτά.
0: Όχι, κανένας. Πούντι.
1: Δεν τα πουλάνε.
0: Όχι, κανένας.
1: Μάλιστα, κυρία δημοσκόπηση, πάντως βγήκε άκυρη.
0: Και η ερώτησή
1: για μένα,
0: μου είναι, γιατί δεν κάνετε εκπομπές για τα Τέμπη, όταν σας έλεγε ο Βαραγιάννης ότι θα το ξεχάσετε το θέμα, θα το απαρατήσετε όπως το παρατήσατε. Γιατί δεν γίνονται εκπομπές για τα Τέμπη, Μαράγδα. Τώρα που. Εδώ, στο Μετρόπολης. Στο Μετρόπολης.
1: Τι φωτογραφίζει και δεν ξέρω και τι λέει.
0: Ωραία, δεν πειράζει.
1: Εμείς λέμε πάντα.
0: Ωραία, δεν πειράζει. Εμείς δεν λέμε τίποτα.
1: Καλά, δεν λέμε.
0: Απολύτως τίποτα δεν λέμε.
1: Κάθε τρεις και λίγο. Και έχω και σένα.
0: Απολύτως.
1: Για την αίθουσα, για εκείνο, για τα άλλο.
0: Όχι, τελευταία φορά που μιλήσαμε για τη δίκη στα Τέμπη, Μαράγδα, είναι πριν.
1: Σταμάτα να λες όχι. Και έχει 2-3 μέρες που λέγαμε για την αίθουσα και τον Παύλο τον Ασλανίδη. Την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Όχι. Βγήκε ακροατής. Βγήκε ακροατής.
1: Εκτιμώ τον Παύλο τον Ασλανίδη.
0: Ναι, θα σου πω. Θα σου θυμίσω.
1: Πάρα πολύ.
0: Βγήκε ακροατής.
1: Και μου είπε γιατί μόνο τον. Και μου είπε ο ακροατής γιατί μόνο τον Παύλο. Και λέω γιατί δεν είπαμε εμείς.
0: Βγήκε ένα ακροατής και είπε εδώ. Είναι δυνατό, λέει, η αίθουσα είναι άδεια. Και δεν λέτε τίποτα. Και σου είπα εγώ, τώρα είναι η σειρά να μιλήσουν αυτοί που μιλούσαν. Γιατί εγώ τους έχω φωτογραφίσει και τότε και τώρα, Σμαράγδα. Δεν μας άγω τα λόγια.
1: Κάθε τρεις και λίγο
0: μια χαρά, έτσι.
1: Συζητάμε.
0: Σου εξήγησε όμως για ποιο λόγο πάτω η κυρία Καριστιανού.
1: Αλλά παρόλα αυτά μου αλλάζει θέμα.
0: Όχι. Σου εξηγώ για ποιο λόγο πατώνει η κυρία Καριστιανού.
1: Πολύ καλά.
0: Διότι το παραμύθι. Τελείωσε το παραμύθι.
1: Είναι λάθος.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Τη βγάζαν πάνω από το Πασόκ. Πού είναι η κυρία Καριστιανού.
0: Αλλάζουν. Έχουν δυναμικό χαρακτήρα δημοσκοπήσεις. Δεν είναι στάνταρ.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Πρέπει να το καταλάβεις αυτό.
1: Ωραία. Άρα αυτή
0: τη στιγμή. Φωτογραφίζουν
1: τη στιγμή. Η συγκεκριμένη δημοσκόπηση εμένα δεν με καλύπτει γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει σε ένα μήνα.
0: Α, ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή.
1: Και τη ρωτάω την κυρία δημοσκόπηση.
0: Αυτή όμως τη στιγμή.
1: Κάνει το υποθετικό όπως μας πρίξατε κυρίες δημοσκοπήσεις με το αν θα κάνει κόμμα η Καριστιανού πώς θα πάρει, πάλι κάνει το ίδιο με το κόμμα που δεν υπάρχει του κυρίου Σαμαρά.
0: Ναι,
1: αν ο κύριος Σαμαράς εμφανιστεί με κόμμα και έχει 5-6-7 στελέχη πολύ δυνατά της Νέας Δημοκρατίας, θα αλλάξει η δυναμική της δημοσκόπησης. Εγώ αυτό ρωτάω.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο εδώ στην απάντηση για να φύγουμε. Σε ενδεχόμενο ίδρυσης του κόμματος του από τον Αντώνη Σαμαρά,
1: ναι,
0: ο πρώην Πρωθυπουργός αποσπά μόλις 2,4% από τη Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με την δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για λογαριασμό του Αντένα.
1: Ναι.
0: Η όποια πήγηση του εγχειρήματος αντλείται κυρίως από τα άλλα κόμματα, προκαλώντας ελάχιστη εκλογική φθορά στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Αυτή είναι το αποτέλεσμα της ΜΑΡΚ.
1: Συμφωνώ.
0: Γι' αυτό και δεν θα αφήσουν να κάνει ο Σαμαράς κόμμα οι άλλοι. Γιατί πηγαίνανε για ζημιά στο Μητσοτάκη και τελικά την κάνει στην Καριστιανού και στο Βελόπουλο.
1: Εμένα αυτή τη στιγμή η δημοσκοπήση μου φαίνεται ένα πολύ ωραίο εργαλείο, ακριβώς όπως ήταν πριν γίνει το κόμμα της Καριστιανού και το κόμμα του Τσίπρα.
0: Και πάμε
1: που τους βάζανε στις δημοσκοπήσεις. Ναι. Κάνουν το ίδιο και με τον Σαμαρά τώρα.
0: Εντάξει, okay. Πάμε στο. Διάλειμμα το διαφημιστικό ώρα που είναι και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ με τη Μάρα Γραμπασάκου στο Τρεις Λαλούν από τις 6. Πάμε.
4: Η ώρα είναι 7. Η μέρα ξεκινά καλύτερα μετά από έναν καλό ύπνο με στρώματα Afroline με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
5: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ.
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθεις από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
9: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
10: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχει τράπεζα.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
14: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας. Με τηλέφωνο το 85-27-27.
15: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
16: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
18: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
19: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
18: Joyride.
20: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
19: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
18: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
19: Νέα εποχή Waterland.
18: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
21: Μετρόπολης τελένομαι.
22: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Πήγα λίγο στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, γιατί Πέμπτη παίρνουμε λίγο έτσι μια εικόνα καιρό για τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Δεν έχουν βάλει για Σάββατο, Κυριακή. Μάλλον άρχισαν και οι άδειες στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, γιατί συνήθως πάντα από Πέμπτη υπάρχει τετραήμερο, πεντήμερο. Αλλά μαζί μου μόνο για Πέμπτη και Παρασκευή. Πέμπτη, εντάξει, όπως είναι σήμερα ο καιρός, θα φτιστρώσει από το μεσημέρι. Όμως αύριο θα έχουμε πάλι άνοδο θερμοκρασίας. Στα περιοδικά 35 βαθμούς, όπως ήμασταν δηλαδή ακριβώς το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά από καιρό, έτσι. Καλός ο καιρός.
1: Καλό πάμε... για αυτούς που ξεκινάνε τις διακοπές. Πάμε για μπάνια,
0: ναι. Έτσι. Εντάξει, ναι, ναι. Θάλασσα τρομερά ζεστή πλέον. Κάπου κουράζει κιόλας αυτό. Δηλαδή, άμα δεν έχει λίγο αγωνία να μπει εκεί να ρίξει λίγο νερό στο στήθος εδώ που είναι η καρδιά, μην ναι, πάρει καμιά ναι. προσβολή κτλ.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Το να μπαίνει με τη μία,
1: Δεν μ' αρέσει καθόλου.
0: Ναι, ναι. Πού να είμαστε, στη Λέρο τώρα, δεν μπαίνει. Δηλαδή, στη Χαλκιδική έχει το νερό 28-29 βαθμούς και στη Λέρο έχει 22.
1: Αυτά. Τι. Κοίταξε, εδώ σε εμάς, ναι. δεύτερο πόδι, μύτη. Το Ρόνι, Κρυαρίτσι, Καλαμίτσι, εκεί, ναι, ναι, ναι. εκεί είναι πολύ δροσερά τα νερά.
0: Σάρτη, το Ρόνι, ναι,
1: μπράβο,
0: όντως,
1: ναι.
0: Όντως,
1: εκεί είναι ωραία.
0: Εκεί, ναι, λοιπόν, πολλά μηνύματα και βλέπω και στο Sky αναμπομπούλα. Όλοι έχουν βεβαίως τα πολιτικά θέματα, είναι πολύ ψηλά παιδιά, γιατί γίνεται χαμός στη χώρα. Έτσι, γίνεται πραγματικά χαμός. Βουλευτές, λέει εδώ, της Νέας Δημοκρατίας παίρνουν αποστάσεις από τον Άδωνη μετά τις καταγγελίες για χρηματισμό Τσίπρα.
1: Κοίταξε, είναι πολύ δύσκολο αυτό το μονοπάτι που διάλεξε ο Άδωνος ο Γεωργιάδης τώρα να αποδείξει
0: ναι,
1: κάτι.
0: Να σου πω
1: τέτοιο,
0: κάτι. Βλέπω ότι ακολουθούν και άλλοι.
1: Γιατί είμαστε πολύ κοντά στο να γελιοποιηθούν κάποια πράγματα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέει ο υπουργός του το είπε. Ο υπουργός του Τσίπρα το είπε. Δεν το λέω εγώ. Έτσι, το λέει ο υπουργός του Τσίπρα, ο Κοντονής, και εγώ το επαναφέρω. Γιατί έχετε πρόβλημα με εμένα και όχι με τον Κοντονή.
2: Λάτε, κύριε Παπά.
3: Αυτό που θα πρέπει να σχολιάσουμε.
0: Ακούστε χαμός τώρα εδώ. Ελλάς Πασόκ. Φασαρία χθες.
3: Το γεγονός ότι όταν συκοφάντησε ο Άδωνης Γεωργιάδης τον πρόεδρο του Πασόκ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο Νίκος Ανδρουλάκης αμέσως την επόμενη μέρα κατέθεσε μήνυση εναντίον του κυρίου Γεωργιάδη, η οποία.
2: Και την υπόθεση θα... του ακινήτου
3: στην Ελλάδα. Του ακινήτου και ο κύριος Γεωργιάδης θα απολογηθεί ενώπιον του.
0: Ενώ λέει για τον Τσίπρα, α πούμε, δεν.
3: Αν συκοφάντησε. Προφανώς θεωρούμε ότι συκοφάντησε τον πρόεδρο του Πασόκ.
0: Ο Τσίπρας λέει.
3: Μας προκαλεί με εύλογη απορία γιατί ο αρχηγός της Ελλάς, ο κύριος Τσίπρας, ενώ δέχεται μια μια κατηγορία, τόσο μεγάλη
1: έχει
3: κατηγορία, τόσο βαριά κατηγορία. Αφήστε με να ολοκληρώσω,
1: κύριε Αντωνοπούλου,
3: δεν σας διέκοψα. Αφήστε με, κύριε
1: Αντωνοπούλου,
0: ο Στραβελάκη, σε λίγο θα τον ακούσετε εκτός αυτού.
3: Αφήστε λίγο, αφήστε κύριε Αντωνοπούλου λίγο, αφήστε κύριε Αντωνοπούλου, κύριε Αντωνοπούλου, κατηγορείται ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας ότι τα έπαιρνε. Δεν έχει την ηθική ευθύκα και δεν κατηγορείται από κατηγορείται από έναν τυχαίο άνθρωπο. Κατηγορείται από τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, όσο και να μιλάτε πάνω μου, κυρία Αντωνοπούλου, αυτή είναι η αλήθεια. Κατηγορείται από τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, από τον Υπουργό Υγείας της χώρας, ότι τα έπαιρνε. Και μάλιστα έχουμε και. Να το πω λίγο κι αυτό. Είχαμε και καταγγελίες από τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για μαύρα ταμεία. Είχαμε για μαύρα ταμεία.
2: Ακούστε με για τελειώδη.
3: Στην κυβέρνηση κάνει ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος 2,5 χρόνια εισέπρατε τα χρήματα. Του ελληνικού λαού και σιωπούσε και δεν ασκούσε αντιπολίτευση.
2: Κυρία
3: Αντωνοπούλου, είστε χυδαίο αυτό το οποίο κάνετε.
2: Κυρία Σδούκου, έχει το λόγο.
3: Είναι χυδαίο αυτό το οποίο κάνετε. Ο κύριο Τσίπρας να πει αν θα κάνει μήνυση ή όχι.
2: Αλλιώ
3: εύλογε απορίε γύρονται, κυρία Αντωνοπούλου.
1: Και με του τρει ή μόνο οι δύο.
2: Κυρία Αντωνοπούλου,
3: δίπολο είναι δικό
2: σα. Κύριε Παπά, έχω δώσει το λόγο στην κυρία Σδούκου. Δεν ακούτε, κυρία
1: Αντωνοπούλου.
2: Παρακαλώ πολύ!
1: Χρειάζομαι αυτά εμένα. Βασικά να πω ότι ο κύριος Κοντονής θα πρέπει πρώτα να κάνει μήνυση και μετά ο κύριος Τσίπρας έπεται. Γιατί ο κύριος Κοντονής ξεκαθάρισε ότι δεν μίλησε ποτέ για χρηματισμό.
0: Ναι, τι είπε.
1: Είχε μιλήσει για διαπλοκή τότε.
0: Τι είναι η διαπλοκή?
1: Δεν ξέρω, πάντως δεν μίλησε ποτέ για χρηματισμό.
0: Διαπλοκή χωρίς χρηματισμό γίνεται?
1: Γιατί να μην γίνεται?
0: Πώς γίνεται?
1: Μπορεί να είναι για την εξουσία.
0: Ναι.
1: Για την εξουσία, να εξυπηρετήσω.
0: Εντάξει, ναι.
1: Αλλά
0: είναι οι άλλοι τα παίρνουν. Άμα είναι για μας, είναι διαπλεκόμενοι για την εξουσία.
1: Οι περισσότεροι είναι διαπλεκόμενοι για την εξουσία, άλλωστε, ναι, σε αυτά τα πόστα. Αλλά το είπε. Δεν μίλησε ποτέ για χρηματισμό. Μίλησε για
0: διαπλοκή. Θα πάλι στα δικαστήρια. Θα πάλι.
1: Έχω δώσει, λέει, 15 συνεντεύξεις για αυτό το πράγμα. Ποτέ, ναι, μα ποτέ δεν είπα τίποτα για χρηματισμό.
0: Εντάξει. Οπότε θα πάει στο δικαστήριο Άδωνης και θα πει παρεμήνευσα το αυτό, τη διαπλοκή.
1: Έχει και αυτό.
0: Διαπλεκόμενο ο Τσίπρας δηλαδή.
1: Είναι και αυτό.
0: Μαλώνανε δηλαδή χθες ο Ελλάς.
1: Με τα δικαστήρια έχει
0: το Πασόκ. Το Πασόκ κατηγορούσε τον Ελλάς ότι τα παίρνει ο Τσίπρας και το Ελλάς κατηγορούσε το Πασόκ ότι ο Ανδρουλάκης ξέχασε ένα εκατομμύριο. Έτσι θα πάμε σε εκλογές.
1: Δεν ξέρω, να ρωτήσω τον Γεωργιάδη. Αυτό έβαλε αυτά
0: αυτές
1: τα θέματα.
0: Είναι οι λύσεις. Ε?
1: Αυτό έβαλε αυτά τα θέματα. Όπως και επίσης να ρωτήσω και τους φίλους μας, τους δημοσιογράφους, ναι, που έχουμε πολύ σοβαρά θέματα να χειριστούμε.
0: Ναι.
1: Όπως είναι η ακρίβεια και όλα αυτά.
0: Καλά, ακρίβεια εδώ
1: έτσι, ήταν. Και αν θέλουν να πάμε έτσι στις εκλογές.
0: Ναι, αυτό είναι επίκαιρο.
1: Και η ακρίβεια επίκαιρη είναι κάθε μέρα στην πόρτα μας.
0: Κάθε μέρα. Τα συζητάμε και τα δύο. Τι σας πειράζει που συζητάμε και αυτό.
1: Καθόλου. Αλλά το έτσι θα πάμε στις εκλογές, σου απάντησα εγώ.
0: Το ισοφαρίσαν.
1: Πάντως ο κύριος Κοντονής είπε ότι ποτέ μα ποτέ δεν μίλησε για χρηματισμό Τσίπρα.
0: Το ισοφαρίσαν, λέει, με το ενίκιο της βίλας στο Σούνιο, γράφει ο κόσμος εδώ. Θυμάστε εκείνη τη βίλα που νίκιαζε ο Τσίπρας για 500 ευρώ.
1: Ο κόσμος γράφει, από εκεί σου γράφουν, δεν γράφουν τίποτα.
0: Γράψτε από εκεί, ρε.
1: Μα τι να γράψει οι άνθρωποι.
0: Εντάξει, ψέματα όμως λέει. Δεν μας είπε ο Τσίπρας.
1: Δεν μας είπε
0: ο Αλέξης Τσίπρας ότι νίκιαζε μια βίλα 450 τετραγωνικά 500 ευρώ στο Σούνιο. Τα ξέχασες. Αυτό λέει ο Άδωνης.
1: Τι σχέση έχει με τον αυτό λέει ο Άδωνης.
0: Αυτό λέει ο Άδωνης.
1: Τι λέει ο Άδωνης, ότι πλήρωνε με αυτά τα λεφτά τη βίλα.
0: Τα υπόλοιπα του τα χαρίζαμε.
1: Α, μάλιστα. Εγώ δεν τον άκουσα τον κύριο Άδωνη να τα λέει αυτά και δεν
0: θα τα πει στο δικαστήριο μάλλον.
1: Εντάξει, γιατί μετά θα βγει ο Άδωνης και θα μας λέει τι είναι αυτά που λέτε. Δεν είπα εγώ ποτέ τέτοιο πράγμα.
0: Δηλαδή, λέει, Μαράγδη, πρέπει να πιστέψουμε ότι ο Κοντονής δεν μιλούσε για λεφτά, μιλούσε για αυγά. Αφού διαπλοκύρες, Μαράγδη.
1: Εγώ δεν λέω τι να πιστέψετε, λέω ότι είπε ο Κοντονής.
0: Α, ναι.
1: Τον έβαλε μπροστά,
0: ναι,
1: ο Άδωνης.
0: Είπε ότι είναι διαπλεκόμενο.
1: Είπε ότι δεν μίλησε ποτέ για χρηματισμό.
0: Ναι, αλλά λέει ότι είναι διαπλεκόμενο.
1: Ναι, εσύ μέχρι πριν έλεγε, μα τα είπε ο υπουργός του για χρηματισμό. Έτσι και σου απαντάω ότι είπε, ο κύριος Κοντονής.
0: Έτσι μας είπε ο Άδωνης.
1: Βγήκε και έκανε δηλώσεις.
0: Έτσι μας είπε ο Άδωνης. Έτσι είπε ο Άδωνης. Με αυτό θα πάμε στα δικαστήρια.
1: Α.
0: Με αυτή την.
1: Γιατί δεν έχουν άλλες δουλειές στα δικαστήρια.
0: Και με αυτή. Καλά, εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά και με αυτή τη στρατηγική θα πάμε σε εκλογές. Ποιο τα παίρνει πιο πολύ ή πιο λίγο.
1: Δεν θέλω να πάμε έτσι εγώ.
0: Μα θα πάμε.
1: Εγώ θέλω να πάμε με τα πραγματικά κοινωνικά προβλήματα και να δούμε προγράμματα.
0: Μα δεν ασχολήθηκε κανένα. Είδε κανένα πρόγραμμα εσύ του Πασόκ.
1: Αυτό λέω, ότι θέλω να πάμε με τα πραγματικά.
0: Μα δεν θέλουν. Είδε κανένα πρόγραμμα, είδε καμία πρόταση να βγει ο Ανδρουλάκης να πει, ξέρω εγώ, η ακρίβεια θα κάνουμε αυτό.
1: Έχει προτάσει ο Ανδρουλάκης, φυσικά. Όποιο θέλει, παίρνει και τι διαβάζει.
0: Γέλασαν όλοι.
1: Και τι ακούει.
0: Σαν αέρα. Τετραήμερο.
1: Όλοι ποιοι είναι, Δημοκράτη, λογικό.
0: Τετραήμερο.
1: Φανταστικό.
0: Όχι, όλοι, η αγορά.
1: Το τετραήμερο, να ξέρει, είναι ότι είναι ευρωπαϊκή πρόταση.
0: Α, ναι.
1: Έτσι,
0: όταν το έφερε πέρυσι και το ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, φωνάζατε. Τώρα ξαφνικά το θυμηθήκατε, μετά ξεχάσατε ότι το έχει φέρει πέρυσι σαν νόμο και λέγατε, μα τι είναι αυτό, θα δουλεύει ο εργάτης δηλαδή 4 μέρες και μετά θα παίρνει την άλλη ρεπό.
1: Πραγματικά ξέρεις τι με εκπλήσεις εσένα, πραγματικά. Αν κάτσεις και σε ακούσει κανένας όλο αυτό τον καιρό, θα πιστεύει ότι έχουμε την πιο καταπληκτική κυβέρνηση στον πλανήτη, την πιο δημοκρατική, την πιο φιλολαϊκή.
0: Πολλά να διορθώσει.
1: Έφερε, λέει, το τετραήμερο.
0: Καλά δεν το έφερε πέρυσι και φωνάζετε.
1: Το τετραήμερο έφερε.
0: Ναι, παιδί μου, για κάποιες επιχειρήσεις ευέλικτα να μπορούν να επιλέξουν οι εργαζόμενοι.
1: Συμφωνίες μεταξύ εργαζομένων δεν μπορώ να την κάνω αφήσεις.
0: Μα είδες ότι πέρυσι διαφωνούσες όταν οι άλλοι το φέρνανε. Ενώ άμα το πει ο Ανδρουλάκης, κάθεσαι εδώ, κάνεις μετάνιες.
1: Ο Ανδρουλάκης κάτι άλλο είπε. Δεν είπε πάρτε τα από τους εργαζόμενους και κάτω τους
0: εργαζόμενους. Κάτσε να πάρω τον κύριο Βρυπίδη εγώ τώρα.
1: Και έναν Γάλλο που έπαιζε μπάκλεϊ, δεν μπορώ να θυμηθώ, λέει, σαν μονομάχο σε ταινία, λέει ο Κωνσταντίνος.
0: Σε εμάς εσάς.
1: Εμένα μου ήρθε μία πληροφορία που εκ των έσω για έναν, λέει, Μπαρόσα που είχατε μαύρο, πρώτο κιόλας, λέει, που δεν έπαιξε ποτέ. Δεν ξέρω ποια δεκαετία, αλλά μου ψηφίριξαν ένα τέτοιο. Αν θυμάμαι καλά, αυτό το Βέμπερ τον είχε πάρει ο Άρης από την Ουγγρική τα ταμπάνια. Και είχε διαφημιστεί ως τάγκ, ένας ψηλός φορ. Το φιλικό
0: όντως
1: ήταν στην Τούμπα.
0: Όντως.
1: Όταν έκανε την εμφάνισή του ένας κοντόχοντρος, λέει, που περιέργως δήλωνε ποδοσφαιριστής. Νομίζω δεν ξαναέπαιξε ποτέ. Παιδιά, δεν μπορώ, τι είναι αυτό που λέτε. Εντάξει, τρώμε και εμείς βαλούτες τα τελευταία χρόνια. Παπά, μάλλον να το πω καλύτερα, αλλά όχι έτσι. Δηλαδή, λέγανε
0: όπως
1: για ψηλό φορ.
0: Όπως τα λέει ο φίλος. Και εμφανίστηκε κοντός. Ναι. Μεγάλο παλτό. Κύριε Βρυπίδη, καλημέρα, τι κάνετε.
1: Αχου, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Βρυπίδη.
4: Καλημέρα και στους δύο.
0: Πώς είσαι.
4: Ευχαριστώ και για το βήμα που μου δίνετε πρωί-πρωί.
0: Βέβαια.
1: Να είστε καλά.
4: Από πού να ξεκινήσω. Θα ξεκινήσω πρώτο και κυριότερο από αυτό που το λέω συνέχεια.
0: Καταρχάς να πούμε στον κόσμο ότι ο κύριος Ευρυπίδης είναι από την, εδώ από την Μπέλα, ας πούμε, από την Ημαθία.
4: Είμαι λοιπόν από την Άουσα.
0: Από την Άουσα, ακριβώς.
4: Το χωριό της Άουσας είμαι.
0: Ποιο είναι το χωριό, κύριε Ευρυπίδη?
4: Το χωριό λέγεται Ζερβοχώρη.
0: Ζερβοχώρη, Ναούσης.
4: Ναι.
0: Όλα τα χρόνια ο βίος σου ήταν, ο εργασιακός ήταν στην αγροτιά, κύριε Ευρυπίδη.
4: Στην αγροτιά, αλλά για να μπορούσα να επιβιώσω, κύριε Κώστα, λοιπόν έκανα. Να μην πω όπως ορισμένοι λένε 50 και 100, εγώ έκανα 400 επαγγέλματα για να επιβιώσουμε.
0: Κατάλαβα, ναι.
4: Ήμασταν από την οικογένεια που δεν ήμασταν, ήμασταν δραμηνοί λοιπόν κανονικά. Ο πατέρας μου δραμηνός Και ήρθε λοιπόν και ήρθε εδώ.
0: Εγώ θα κάνω ερωτήσεις για να πάμε γρήγορα. Θέλω να μου πεις, ναι, ας πούμε, εκεί στην περιοχή, ναι, στην Άουσα. Ναι. Πότε ήταν ο τομέας σε, ας πούμε, σε ένα σημείο που να πούμε ότι ναι, μια οικογένεια ζούσε εύκολα, άνετα, τα έβγαζε πέρα. Πότε ήταν, ποια δεκαετία.
1: Πολλή δουλειά πάντα.
0: Ποια, ναι, πάντα. Και τώρα.
1: Και
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι, ποια ήταν η δεκαετία, ας πούμε, η οποία δεκαετία, θα βάλουμε την καλή, ας πούμε, για να συγκρίνουμε με το τώρα.
4: Ναι, η δεκαετία εγώ από την έχω ζήσει, λοιπόν, ήταν μέχρι το 70.
0: Μέχρι το 70, μέχρι το 70, κύριε Βρυπίδη. Οι Έλληνες φεύγαμε, πηγαίναμε στο εξωτερικό να βρούμε καμιά δουλειά.
4: Κοιτάξτε, ρε παιδί. Λοιπόν, έχω πάει και στη Γερμανία, έχω πάει λοιπόν και στην Ολλανδία.
0: Εγώ ρώτησα πότε ο τομέας στην Άουσα, μιλήσουμε για τη δική σου περιοχή, κρατούσε τον κόσμο στα χωριά, να στο πω αλλιώς.
1: Έφερνε εργάτες.
0: Έφερνε πλούτο και τα λοιπά. Ποια ήταν αυτή η δεκαετία.
4: Υπήρχαν πάντα λοιπόν ο κόσμος για να δει καλύτερες μέρες. Λοιπόν, υπήρχε λοιπόν και ανθρώποι που φύγανε λοιπόν από τα μέρη τους, λοιπόν, γιατί δεν μπορούσαν λοιπόν να επιβιώσουν. Ναι. Γιατί δεν υπήρχαν λοιπόν τα μέσα για αυτούς τους ίδιους.
0: Ναι. Οι άλλοι που μείνανε, είχαν χαΐρι και προκοπή, είδαν ας πούμε από την αγροτιά, αυτό ρωτάω.
4: Μπορούσαν να ζήσουν λοιπόν, αξιοπρεπώς λοιπόν.
0: Ναι.
4: Δεν υπήρχε αυτό το σημερινό. Αυτό ήθελα να πω λοιπόν, για να μην ξεχνιόμαστε, λοιπόν, γιατί δεν είμαι εξουδοτημένος από κανέναν.
0: Όχι, συζήτηση κάνουμε, κύριε Βρυπίδη, κάνουμε συζήτηση, αν πίναμε καφέ εγώ εσύ και η Σμαράγδα, απλά ακούει ο κόσμος όμως.
4: Ναι, αυτό, ναι, ο κόσμος ακούει,
0: αυτό τα λέμε.
4: Για να μην φανεί ότι ο κόσμος ότι είμαι εξουδοτημένος λοιπόν, από τους συναδελφούς αγρότες.
0: Και εμείς να μάθουμε θέλουμε.
4: Ναι, για να μην... Κοίταξε να δεις λοιπόν, ναι, πόσα, εγώ είμαι τόσα πολλά λοιπόν, τα οποία... θα τα αφήσουμε και θα φύγουμε λοιπόν και θα μείνουμε.
0: Πες το πιο σημαντικό πρόβλημα ποιο είναι που θα ήθελες να πεις σήμερα.
4: Το πιο σημαντικό εγώ από ό,τι βλέπω λοιπόν γίνεται η τελευταία πράξη λοιπόν της εξαφάνισης των αγροτών είναι η φετινή λοιπόν. Αυτή η πράξη λοιπόν αυτή βλέπω. Γιατί φέτος λοιπόν θα κλάψουν οι μάνες και παιδιά λοιπόν η τελευταία φορά λοιπόν είναι γιατί το κακό έχει παραγίνει. Και αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ ποτέ στη ζωή μου δεν κατηγόρησα λοιπόν κανέναν πρωθυπουργό, καμιά κυβέρνηση. Αλλά κατηγοράω λοιπόν τους υπουργούς γεωργίας. Ναι. Έχω να κάνω μαζί τους.
1: Από την εμπειρία σας, για να το συντομεύσουμε, να σας βοηθήσουμε κι εμείς, τι πιστεύετε ότι φταίει.
0: Και τι θα πρέπει να γίνει.
1: Τι θα πρέπει να γίνει.
4: Κυρία
0: Σμαράγδα.
4: Σμαράγδα, λοιπόν να σας πω, το κυριότερο είναι ότι όσοι μπήκαν υπουργοί γεωργίας, λοιπόν, δεν γνωρίζανε λοιπόν το πρόβλημα λοιπόν, το αγροτικό. Μπήκαν λοιπόν, εισάγησαν λοιπόν για να πιάσουν μια καρέκλα, όσοι μπήκαν υπουργοί γεωργίας, λοιπόν, δεν γνωρίζανε λοιπόν το πρόβλημα λοιπόν, το αγροτικό. Μπήκαν λοιπόν, εισάγησαν λοιπόν για να

0: Γιατί ορκίστηκε να γίνει λοιπόν υπουργό Γεωργία. Και μου είπε μπροστά στον κόσμο, ναι, Προέδρε, μου λέει, φεύγοντα να πάω στο σπίτι μου, θα πάω να παραιτηθώ. Γιατί έχει απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ότι δεν γνωρίζουν το αντικείμενο.
1: Δηλαδή, λέει ο κ. Ζευρυπίδης ότι αν έμπαινε ένα άνθρωπο του κλάδου.
0: Στο... Δεν είναι το θέμα. Είναι...
1: Να πω, κύριε Ευρυπίδη, ότι τόσα χρόνια η Γενική Γραμματεία.
0: Είναι ένα απλό πράγμα, είναι, κύριε.
1: Απλό.
0: Είναι πολύ απλό. Λοιπόν,
2: ναι, αλλά δεν το λέμε τόση ώρα.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, κύριε Ευρυπίδη, τόση ώρα που μιλάμε, ας πούμε. Εγώ σε ρωτάω ξεκάθαρα τι θα ήθελε σήμερα από την κυβέρνηση για να μην κλείσει, όπως λες, γιατί φέτος θα είναι, όπως λες, το κύκνιο άσμα. Τι θα ήθελε να κάνει η κυβέρνηση αυτή ή η επόμενη, τι να κάνει, συγκεκριμένα, ας πούμε, τι να κάνει. Να επιδοτήσει το Ροδάκινο, να επιδοτήσει το Καΐσι, να επιδοτήσει γενικώς.
0: Να μην μπούμε λοιπόν πυροδοτή σχεδόν. Μπορεί λοιπόν αυτή για να αφήσει την ΚΑΠ και την ΜΑΠ λοιπόν που μα.
1: Όχι, δεν γίνεται. Κύριε Ευρυπίδη, πρέπει να λέμε πράγματα τα οποία είναι εφικτά. Το να αφήσει μια χώρα που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ΚΑΠ, την κοινή αγροτική πολιτική, δεν γίνεται.
0: Ζούνε μερικοί λοιπόν από την ΚΑΠ και την ΜΑΠ λοιπόν, αυτά τα κράτη λοιπόν, όπως είναι η Γερμανία, Αγγλία, η Ολλανδία λοιπόν, η Ισπανία. Εμείς λοιπόν το μόνο πράγμα που μας λείπει λοιπόν, το πιο βασικό είναι πρέπει λοιπόν να γίνει λοιπόν απαραίτητα γιατί μπαίνει λοιπόν μια καλλιέργεια, παράδειγμα, και κανένας υπουργός λοιπόν δεν μπήκε μπροστά λοιπόν στους αγρότες να τους πει λοιπόν ότι αυτά που φυτεύεται λοιπόν είναι υπό την υπευθύνησης λοιπόν. Λοιπόν, δεν μπήκε λοιπόν μπροστά κανένας υπουργός λοιπόν να σταματήσει αυτό το κακό. Ο καθένας βάζει λοιπόν ό,τι ποικιλία θέλει.
1: Εσείς πώς θα το σταματούσατε εσείς αν ήσασταν σήμερα υπουργός το κακό?
0: Το κακό είναι λοιπόν.
1: Πώς θα το σταματούσες?
0: Αυτή την ώρα μπορεί λοιπόν η κυβέρνηση να γίνει. Πώς το λένε. Αναδιάδρωση καλλιεργιών. Αυτή την ώρα λοιπόν.
2: Δεν μπορεί, κάτι που είπατε σωστό.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί λοιπόν η Κόρυφος λοιπόν να παράγει ροράκινα και εγώ να μπορέσω να ζήσω εγώ λοιπόν με αυτό το είδος λοιπόν. Εγώ μετά πριν 40 χρόνια συνάντησα λοιπόν αγρότη.
1: Εγώ κατάλαβα τι λέει.
2: Κάθε περιοχή.
1: Ναι, αλλά δεν γίνεται αυτό λοιπόν.
0: Κάθε περιοχή θα έχει.
2: Γίνεται, αλλά θέλει πολύ.
1: Πήγαινε πέσει στους χαλαστρινούς να βγάλουν τα ρίζια. Μου λέτε τώρα πάω από στους χαλαστρινούς σήμερα να βγάλουν τα ρίζια, να μην βάζουν πλέον ρύζι. Γιατί.
2: Ναι, κάνουμε όλη τη συζήτηση όμως.
0: Κάθε περιοχή έχει τον τρόπο λοιπόν να βάλει το
1: είδο. Ναι.
2: Εντάξει, κύριε Ευρυπίδη, επειδή δεν είναι καλή και η σύνδεση, καταλάβαμε πάνω.
1: Τόσα
2: κάτω,
1: χρόνια όμως, τόσες κυβερνήσεις, τόσοι υπουργοί, διαφορετικά κόμματα, διαφορετικές πολιτικές πλατφόρμες,
2: κύριε Ευρυπίδη. Δεν το πολιτικό κόστος.
1: Είδες όμως ότι όλοι κάναν το ίδιο. Μήπως άλλο είναι το θέμα. Μήπως αυτό που ζητούν οι αγρότες, οι άνθρωποι της πρωτογενούς παραγωγής, δεν μπορεί να συμβεί πλέον.
2: Μπορεί και παραμπορεί.
1: Δεν μπορεί.
2: Άκουγα.
0: Σε παρακαλώ, κύριε Κώστα, λοιπόν. Ναι, αν δεν γίνει. Από την αρχή, λοιπόν, αν δεν γίνει, λοιπόν. Αναδιάδρωση καλλιεργειών. Δεν μπορεί να ζήσει ο αγρότης λοιπόν.
2: Αναδιάδρωση για να γίνει όμως, κύριε Ευρυπίδη μου, πρέπει να φύγουμε από μια λογική επιδοματική οπουδήποτε σε όλους τους τομείς. Εγώ με τα λίγα οικονομικά που ξέρω, καμιά οικονομία δεν πήγε μπροστά με επιδόματα. Ποτέ.
1: Όχι.
2: Θα πρέπει να εισκύψουν με οριμότητα όλοι και να αφήσουν τα μικροσυφέροντα. Γιατί και ο Κωστής πολλές φορές έχει δίκιο που λέει για μεγαλοσυνδικαλισταράδες. Και οι αγρότες οι μικροί έχουν πολλά δίκαια ότι δεν τους βλέπουν. Θέλουμε να μειώσουμε αυτή τη στιγμή τι θέλει κάθε κράτος, μείωση του κόστου παραγωγής. 1, 2, 3.
1: Ναι.
2: Πάμε να δούμε πώς θα το κάνουμε.
1: Ωραία. Δεν θέλουν οι αγρότες καταρχάς ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γκρινιάζουν παντού, διότι μπαίνουν φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες.
2: Είναι όμως το μέλλον για τον πρωτογενή παράγοντα.
1: Μην τον λες εμένα.
2: Μα μιλάμε όριμα τώρα.
1: Ναι, μιλάμε όριμα. Γι' αυτό φέραμε τον κύριο Ευρυπίδη, για να του εξηγήσουμε ποια είναι τα προβλήματα. Εγώ δεν άκουσα ποτέ, κύριε Ευρυπίδη, του συνδικαλιστέ που τώρα υποστηρίζουν τον πρωτογενή τομέα να μιλάνε ούτε για την έξυπνη γεωργία, ούτε για βιοτεχνολογία, ούτε για κυκλική οικονομία. Για τίποτα απολύτως δεν μιλάνε. Θέλουν μόνο να επιδοτείται το προϊόν το οποίο παράγουν. Αυτό πρέπει να εξηγήσουμε σε όλους. Έχει τελειώσει, κύριε Ευρυπίδη.

0: Να σας πω, να σας πω τον απλό λόγο γιατί. Θα έπρεπε τα παιδιά, τα λεφτά, ας πούμε, να πέσει από την Ευρώπη. Αν είναι να πέσουν 5 δισεκατομμύρια στην Άουσα, δεν πρέπει να πάνε στους αγρότες, κύριε Βρυπίδη. Πρέπει να πάνε στα παιδιά, να μορφωθούν, να καταρτιστούν, να αλλάξουν περιβάλλον, να αλλάξουν τομέα, να σταματήσουμε με την πρωτογενή τομέα, να τον αφήσουμε για αυτούς που μπορούν ή που τώρα είναι η σειρά τους και να πάμε στο δευτερογενή και στο τριτογενή, κύριε Βρυπίδη. Γι' αυτό σας φώναξα σήμερα εδώ.
1: Ναι. Εγώ σας το λέω αυτό, λοιπόν, προσέξτε να δείτε, σας το λέω εγώ. Αναδιάθρωση καλλιεργειών, εάν δεν γίνει, αυτό. Εδώ και τώρα μπορεί να γίνει. Με το έτσι θέλω μπορεί να γίνει και ας αφήσει λοιπόν ο καθένας το δικό του λοιπόν το σκεπτικό.
2: Όλα μπορεί να γίνουν. Αλλά θα πρέπει να μπουν και τα μικροσυφέροντα στην άκρη. Δεν ζητάμε μόνο από τους υπουργούς και από τις κυβερνήσεις.
1: Σίγουρα.
2: Έτσι.
1: Σίγουρα.
2: Γιατί έχουμε πολλά ποικίλα μικροσυφέροντα, ναι, τα οποία βάζουν από μόνο τους τροχοπέδι. Ποιος μας εμποδίζει να πάμε να προτείνουμε αντί να μας δίνουν λεφτά? Βοηθήστε μας στην εκπαίδευση και στην κοινοτομία. Έχουμε εδώ την γεωργική σχολή, τρανό υπέροχο παράδειγμα, πώς τα πανεπιστήμια μπορούν να μπουν στα χωράφια, να βοηθήσουν τους αγρότες που ίσως να μην είναι και τόσο μορφωμένοι και δεν είναι και πανάκια να είναι. Ναι. Να τους βοηθήσουν. Να κάνουμε ένα ψηφιακό μητρό, σιγά.
0: Κρατάω πάντως, γιατί τελείωσε, δεν έχουμε και πολύ χρόνο, ναι, και ρηπίτα, θα τα ξαναπούμε βέβαια, αλλά κρατάω αυτό που είπες για την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών. Γιατί είναι πολύ σημαντικό.
1: Αν δεν γίνει αυτό, οι αγρότες λοιπόν θα παραμείνουν λοιπόν λίγοι μετρημένοι λοιπόν και θα είναι τσιπλικάδες και αυτοί οι τσιπλικάδες με τα κολλάσια. Και αυτοί λοιπόν θα σβήσουν. Γιατί λοιπόν θα έρθει λοιπόν το ξένο χέρι που λέγεται αυτός ο παράνομος που μπαίνει στη χώρα μας χωρίς λοιπόν χαρτιά, χωρίς, και θα γίνει λοιπόν αφεντικό. Γιατί λοιπόν έχει σταματήσει η ροή χρημάτων λοιπόν στα χέρια λοιπόν των αγροτών, έχει σταματήσει.
2: Καταγγέλουμε, λοιπόν, έχει... αλλά δεν πράττουμε. Δεν πάμε με σοβαρές προτάσεις. Ήτανε τέσσερις, πόσους μήνες ήταν Κώστα τα τρακτέρ έξω?
0: Ήτανε πολλούς χρόνια, εγώ νομίζω, 40 χρόνια.
1: Κυρία Σμαράγδα, ένα ήθελα να πω και για να σταματήσω.
2: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, θέλω λοιπόν να βάλω λοιπόν ένα μήνυμα λοιπόν στους όλους τους δημάρχους,
0: ναι,
1: μια κουβέντα λοιπόν, ότι έρχεται λοιπόν ένα κύμα το οποίο λοιπόν θα παρασύρει λοιπόν πάρα πολλές οικογένειες, λοιπόν αυτή η φτώχεια που σήμερα...
2: Άρα πρέπει λοιπόν να τρέξετε. Πρέπει να τρέξετε, να βοηθήσετε τις καταστάσεις, να ψηφίσετε ανθρώπους που θα βοηθήσουν πραγματικά, αλλά με σοβαρές προτάσεις. Εδώ ακόμα δίνουμε χύμα το ελαιόλαδο. Θα σας πω ένα πολύ απλό. Τέρμα στο χύμα ελαιόλαδο στην Ιταλία. Σιγά το δύσκολο. Μαζευτούν όλοι οι ελαιοπαραγωγοί και να πούνε τελείωσε.
0: Κύριε Βρυπίδη, να θυμηθώ κάτι. Ο Μπατζελής από εκεί, από εσάς δεν ήταν, από τα μέρη σας?
1: Ο
0: Μπατζελής, ο μπαμπάς της κυρίας Κατερίνας, τότε που ήταν και υπουργός του Ανδρέα, νομίζω, αγροτικής ανάπτυξης, από τους πρώτους.
2: Δεν ξέρω.
1: Όχι, Παντελής, όχι.
0: Όχι Παντελής, Μπατζελής. Μπι, Μπατζελής.
1: Δεν τον έχω.
0: Θυμάμαι ότι ήταν από εκεί, από το χωριό σας. Κύριε Βρυπίδη, πρέπει να κλείσουμε. Ναι, κλείσε. Πες κάτι και να κλείσουμε.
1: Εγώ απλώς μονάχα ήθελα λοιπόν οι δήμαρχοι να αφήσουν τους χορούς και τα τραγούδια λοιπόν και τις μουσικές και να κοιτάξουν τις οικογένειες οι οποίες σήμερα βγήκαν λοιπόν στους Πανελλήνες, βγήκαν παιδιά με όνειρα, με 1000 θέλουν να σπουδάσουν, τα έξοδα είναι πολλά, να μπορέσουν να σταθούν μπροστά σε αυτές τις οικογένειες και έχουν τον τρόπο να κρατήσουν αυτές τις οικογένειες.
2: Πρέπει να βοηθήσουν και οι οικογένειες, κύριε Βρυπίδη, το να καταγγέλνουμε συνέχεια σε μερικά πράγματα, συμφωνώ. Να ζητάμε διαρκώς επιδοτήσεις.
1: Αλλά να μπορέσουμε λοιπόν να είμαστε όλοι λοιπόν δίπλα ο ένας στον άλλο. Λοιπόν,
2: αυτό. Να φύγουν από τη μέση τα μικροσφαίροντα. Μιλάνε, τους ακούω τους παραγωγούς μας και ξέρω ότι υποφέρουν. Για τους μεσάζοντες. Δεν γίνεται να μην μπορούμε να τους δείξουμε το δάχτυλο αυτούς τους μεσάζοντες. Γίνεται.
1: Η κυρία Μαράγδα, δεν μπορώ να πιστέψω λοιπόν ότι ο λαός μας είναι αυτός λοιπόν. Ήταν διαφορετικός λαός λοιπόν. Δεν ξέρω λοιπόν. Υπάρχει πολύ κακία, πολύ μίσος λοιπόν, πολύ ζήλια λοιπόν.
0: Τα λέγαμε τόσα πράγματα. Να είσαι καλά, κύριε Βρυπίδη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Υπάρχουν τρόποι να βοηθηθεί και να πάει σε ένα άλλο μοντέλο πρωτογενής τομέας, μιας και είπαμε. Ακόμα και αυτό που είπα εγώ, αν το δείτε μικροοικονομία, να δεθεί και με τον τουρισμό, αγροτοτουρισμό, τα προϊόντα μας. Εμείς οι ίδιοι όμως βάζουμε πολλές φορές τρικλοποδίες στα πόδια μας. Αυτό που είπες, Κωστή, είναι αλήθεια.
0: Ξέρετε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή.
2: Τα φωτοβολταϊκά είναι πολύ μεγάλη βοήθεια.
0: Είναι πολύ πίσω αυτά. Αυτά που λες είναι πολύ πίσω, Μαράδα, που λέω κι εγώ.
2: Υπάρχουν και άλλα.
0: Υπάρχουν πάρα πολλά άλλα.
2: Drones, ας πούμε.
0: Δυστυχώς οι αγρότες νομίζω ότι δεν θέλουν να τα ακούσουν. Δεν θέλουν να μάθουν τι είναι, ας πούμε, η advanced AI στην αγροτικό τομέα.
2: Ας αφήσει την ολέα.
0: Μόνο του. Ναι, αυτό λέω. Αυτό λέω. Να καταρτιστεί ο νέος. Ας φύγουν, ρε παιδί μου, αυτά τα παλιά τα άλογα, τα γέρικα.
2: Ναι.
0: Τα οποία, ας πούμε, θα βάλουν ξανά με την παραδοσιακή μέθοδο κτλ. Εδώ σου λέει ο άλλος είναι 4 άτομα. 4 άτομα διαχειρίζονται καλλιέργεια 6.000 στρεμμάτων. 6.000 στρεμμάτων διαχειρίζονται και εμείς θα πάμε να ανταγωνιστούμε τι. Τι σημαίνει αυτό, Σμαράγδα, για να πάμε στο διάλειμμα? Ότι το προϊόν το οποίο θα παράξει αυτού οι τέσσερις, διότι είναι με ρομποτική, είναι εργαλεία, πάντα μαζεύουν όλα. Το προϊόν που θα παράξει θα είναι στο 50% της τιμής που θα κάνει ο κύριος Ευρυπίδης εδώ στην Μαθία.
2: Έτσι είναι.
0: Με αποτέλεσμα το προϊόν του κύριου Ευρυπίδη να μείνει στα χέρια στις κάσες μέσα και ο κύριος Ευρυπίδης δικαίως να θέλει ένα επίδομα, μια επιδότηση για να μην πεθάνει της πείνας.
2: Και πάμε και
0: άρα πρέπει να το πιάσουμε, όχι κύριε Ευρυπίδη από εκεί που είπατε, εντελώς από την άλλη πλευρά.
2: Από την άλλη πλευρά.
0: Μα αυτό λέω τόσο χρόνο. Δηλαδή,
2: πάμε
0: αυτό
2: και
0: λέω τόσο καιρό.
2: Εγώ
0: ζω σε αγροτική περιοχή. Έτσι.
2: Ναι.
0: Θα το θυμάστε αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ζω στη Χαλάστρα που οι 9 στους 10 είναι αγρότες οι άνθρωποι εκεί.
2: Πάμε και ερχόμαστε στα ίδια και τα ίδια. Λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα για το Δαρβίνο που είπε ότι θα επιβιώσουν αυτοί που προσαρμόζονται και όχι απαραίτητα οι άριστοι και οι έξυπνοι. Έτσι, γιατί η εξυπνάδα καμιά φορά. Το έξυπνο που λέει από τη μύτη πιάνεται που λέμε.
0: Η εξυπνάδα είναι να προλαβαίνεις πράγματα.
2: Μπράβο.
0: Και να μην κάνεις τα ίδια λάθη.
2: Και
0: να μην κάνεις τα ίδια λάθη.
2: Ακριβώς.
0: Εδώ 50 χρόνια, εγώ μεγάλωσα, είμαι 59, οι αγρότες ακριβώς κινούνται στο ίδιο μοτίβο. Με αποτέλεσμα να μην έχουν καταλάβει ότι ο πρωτογενής τομέας για αυτή τη χώρα, στην Ευρώπη, δεν έχει μέλλον.
2: Θα σου πω.
0: Πρέπει να το πούμε αυτό καθαρά στον κόσμο. Δεν έχει.
2: Αν κάνουν αυτά που λέμε εδώ και τόσο.
0: Θα τα κάνουν άλλοι, επειδή τα έχουν προλάβει ήδη.
2: Η
0: έχουν
2: κυβέρνηση,
0: φύγει.
2: Ας πούμε, πού μπορεί να βοηθήσει για μένα. Όχι με επιδοτήσεις.
0: Να μορφώσει τα παιδιά. Να καταρτήσει τα παιδιά, τους νέους. Να τους κάνει να αλλάξουν.
2: Να βοηθήσει στα έργα. Αυτό είναι κυβερνητικό έργο. Δηλαδή στα αρδευτικά.
0: Εντάξει, κάποιοι θα μείνουν σίγουρα.
2: Στα σύγχρονα αρδευτικά.
0: Αλλά είχαμε 1 εκατομμύριο αγρότες σε μια χώρα που δουλεύουν τα 4 εκατομμύρια.
2: Δεν χρειάζεται, όπως το
0: πες και εσύ. Από τα 10, γιατί είναι και τα μωράκι γέροι, από τα 4 δουλεύουμε, 4,5 εκατομμύρια δουλεύουμε.
2: Άκου λίγο.
0: Δεν γίνεται το 1 εκατομμύριο να είναι αγρότες. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό.
2: Αν μιλάμε ξεκάθαρα για το συμφέρον της
0: χώρας. Εγώ μιλάω ξεκάθαρα,
2: Ξεκάθαρα για το συμφέρον της χώρας και όχι με ρομαντισμούς ή την παγκοσμιοποίηση για τους εργάτες,
0: ναι.
2: Πρέπει να πάμε και σε μηχανοποίηση και να μην χρειαζόμαστε εργάτες, οι οποίοι περισσότεροι είναι από έξω.
0: Είναι απ' έξω, γιατί ψάχνουν οι άνθρωποι και δεν βρίσκουν Έλληνες.
2: Έτσι. Αν λοιπόν ο πρωτογενής.
0: Βάλτε το και αυτό μέσα, έτσι.
2: Σωστά.
0: Ψάχνουν και δεν βρίσκουν.
2: Ακριβώς. Επειδή δεν βρίσκουν, ας πάμε σε μηχανοποίηση.
0: Ωραία.
2: Αυτά είναι τα προγράμματα που μπορεί να σπρώξει μια κυβέρνηση, αν θες την πλευρά την κυβερνητική, πώς τη βλέπω.
0: Ναι, αλλά αυτό τι σημαίνει.
2: Τα αρδευτικά έργα.
0: Ναι, αλλά έχεις δίκιο, αλλά πρέπει να τους πεις στους αγρότες ότι από τις 750.000 που είναι, ήταν μάλλον από τον ΟΠΚΠΕ, πρέπει να μείνουν 200. Ποιοι θα είναι αυτοί? Πες του το εσύ και αν το δεχθεί, μαζί σου με εδώ. Αλλά πρέπει να φύγουμε. Έχουμε περάσει, παιδιά, κατά πολύ. Και συγγνώμη τον χρόνο του διαφημιστικού και του παραθύρου σα σπορ. Παίρνω το βάρος εγώ και την ευθύνη. Σμαράγδα Μπασάκου, παράθυρο σα σπορ και επιστρέφουμε αμέσως μετά με κίνηση.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Παράθυρο στα σπορ.
2: Καλή σας ημέρα. Η φάση των 8 του Μουντιάλ ξεκινά απόψε στις 11 ώρα Ελλάδας με τον αγώνα Γαλλία-Μαρόκο. Τα υπόλοιπα 3 εισιτήρια για την τετράδα θα κρυφθούν στα ζευγάρια Ισπανία-Βέλγιο-Νορβηγία-Αγγλία και Αργεντινή-Ελβετία. Με ανάρτηση στο Instagram, ο προπονητής του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λύση δήλωσε περήφανος για τη συμφωνία του με το σύλλογο. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για τη μεταγραφή του Σάντα Μαρία στον ΠΑΟΚ, καθώς ο Γάλλος Μέσος έμεινε ελεύθερος από τη Βαλένθια. Σε προφορική συμφωνία για φιλικό αγώνα με την Αταλάντα επί ιταλικού εδάφους ήρθε ο Άρης για το διάστημα από τις 21 έως τις 31 Ιουλίου. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου Ιταλού επιτελικού μέσου Μικέλε Νταουσίλιο από την Αβελίνο, ο οποίος αποτελεί την 8η μεταγραφική κίνηση της ομάδας. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η νέα ευρωπαϊκή διοργάνωση μπάσκετ από το NBA και τη FIBA, με την επίσημη πρεμιέρα να προγραμματίζεται για τον Οκτώβριο του 2027. Τους αντιπάλους τους στην πρώτη φάση του EuroCup έμαθαν ΠΑΟ και Άρης μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στην Βαρκελόνη. Σχεδόν 1.500 εισιτήρια διαρκείας ανανεώθηκαν τις πρώτες τρεις ημέρες κυκλοφορίας, με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ να εκτιμά ότι θα ξεπεραστεί το περσινό ρεκόρ των 4.492 κατόχων. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
6: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεωτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεωτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
7: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
8: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
7: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
8: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr.
9: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
12: Τι έπαθε εσύ αυτός?
11: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ. Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία, νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
13: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
11: Ατλακόλ!
14: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
15: Για πάντα!
14: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
18: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
17: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
18: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
19: Σίγα την κομισιόν.
17: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
18: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
17: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
20: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
21: Time out για Θράκων.
22: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
21: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
23: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
24: Τι έγινε, ποτέ ανοίγει το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
25: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
24: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310 36 54 36.
26: Nexus Facility, παρακαλώ.
24: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
27: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
28: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
0: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Hey, ChatGPT.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
2: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
1: Γυαλιά ηλίου?
2: Το ίδιο.
1: Φακούς επαφής?
2: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι είπες?
2: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
1: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
4: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 7:30.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
12: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
15: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Νιώθω, λέει, τη γη να κινείται, να κουνιέται.
1: Κομματάρα, λίγο, γιατί σε ακούω χαμηλά, Κωστή μου.
0: Γιατί με αυτά που άκουσες πριν.
1: Μα καλά. Έχεις
0: ακουστικό τραύμα.
1: Δεν άκουσα και τίποτα. Εμείς μιλήσαμε περισσότερο. Αλλά θα σου πω κάτι της. Υπάρχουν τρόποι, η κυβέρνηση, όχι αυτή η κυβέρνηση, η όποια κυβέρνηση.
0: Ναι, όποια κυβέρνηση, ναι, ναι.
1: Να δει αυτό που λένε οι αγρότες για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Να ξεκινάνε οι άνθρωποι γνωρίζοντας τα ποσά πριν σπείρουν. Ναι. Τέτοια πράγματα.
0: Αυτά μπορούμε να τα πούμε, αυτά τα εύκολα.
1: Είναι, ναι, είναι τεράστιο το
0: δύσκολο
1: θέμα.
0: Δύσκολο είναι ο προσανατολισμός. Κίνηση δεν έχουμε, να ξέρετε, είμαστε μια χαρά. Τα γνωστά σημεία και μάλιστα μειούμενοι. Δεν μειούμενοι. Όπως θα έπρεπε να πούμε. Λίγο στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου και λίγο στην κατηφόρα του Αγίου Παύλου. Αυτός ο Άγιος Παύλος.
1: Εγώ θα προλογίσω τον Γιώργο τον Πετρίδη με ένα ποδοσφαιρικό μήνυμα του Αστέριου. Ναι. Από τη Φιλαδέλφια, αν και θα μιλήσουμε για μπάσκετ. Καλημέρα από Φιλαδέλφια. Ναι. Σάντα Μαρία Δανικός. Κάτι πιο εκλεκτικό. Ελευθερία στον ΠΑΟΚ και την Ουκρανία, λέει, από τους Ρώσους. Είναι το μήνυμα του Αστέρι από Φιλαδέλφια, την original. Εντάξει. Όχι τη νέα.
0: Πάμε τώρα
1: καλημέρα,
0: για, για κτηνογραφία. Εγώ τον άκουσα χθες τον Γιώργο εκείνη την ώρα της κλήρωσης, όπου τα είπε καλά. Και όπως μας είπε και έξω, ο ΠΑΟΚ λίγο πιο δύσκολα σε σχέση με τον Άρη, αλλά δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα με την ομάδα που κάνει ο ΠΑΟΚ φέτος.
2: Ναι, εντάξει.
0: Για την επόμενη φάση. Έτσι. Ναι.
2: Αρχίζουμε από αυτό που λες, το, καταρχάς, που είναι το πιο σημαντικό.
0: Έχει ολοκληρώσει το ρόστερ.
2: Όχι, όχι, δεν έχει τελειώσει.
0: Πού ψάχνουμε, ποιες θέσεις.
2: Το βασικό τριάρι.
0: Βασικό τριάρι. Όπα. Πουλάω ένα.
2: Και δεν μπορεί να αποκλείσουμε να κάνει και κάτι ακόμα.
0: Πουλάω ένα, πολύ καλό.
2: Ποιο?
1: Οπα.
2: Το Χάρελ.
0: Το Νοά.
2: Ο Νοά τεσσάρια.
0: Εντάξει, τρίο τέσσερα, ρε φίλε.
2: Να κάνει δουλειά ο ΠΑΟΚ.
0: Πάμε, την κάνει, λέει. Το θέλει η ΑΕΚ, λέει.
2: Ναι, αλλά μόνο γύρω λιγκάουτ έχει ο.
0: Εντάξει, για εσάς θα κάνουμε μια, επειδή είστε καλή.
1: Ερώτηση. Θα δω πηχαίο τίτλο τις επόμενες μέρες, δηλαδή βόμβα στον ΠΑΟΚ. Μεταγραφική βόμβα.
2: Όχι, δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Το θεωρώ αρκετά πιθανό.
1: Μάλιστα. Ορίστε.
2: Αρκετά πιθανό. Εντάξει, ότι ψάχνει κάτι καλό ο ΠΑΟΚ είναι γεγονός.
0: Έλληνα έχει.
2: Αν υπάρχει προοπτική για Έλληνα.
0: Όχι, τον πήρα. Έναν καλό είχε, τον πήρα τριάρι.
2: Α, για τρία λες.
0: Ναι, ναι. Βασίλης, ο Χαρλαμπόπουλος.
2: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Δεν το λέμε καθαρό τριάρι το Χαρλαμπόπουλο.
2: Ναι. Εντάξει, είναι combo forward. Είναι και τρία και τέσσερα.
0: Όλοι αυτοί. Ο Γιώργο, νομίζω ότι όλοι αυτοί. Δηλαδή, δες λίγο τώρα. Πιο πολλοί παίχτες που θα μιλήσουμε, αν μιλήσουμε. Δηλαδή, ένας power forward, ας πούμε. Ναι. Παίζει και στο μία και στο τρία και στο τέσσερα.
2: Εντάξει,
0: το πεντάρι παίζει και στο τέσσερα και στο πέντε.
2: Οι προπονητές ψάχνουν τέτοιους παίχτες. Αυτό που λέμε versatile παίχτες. Δηλαδή, να μπορούν να σταθούν versatile. Να μπορούν να σταθούν και σε. Όχι, δηλαδή να μην είναι μονοκόμματι, α το πω έτσι. Ναι, ναι. Δηλαδή δεν παίζω μόνο τρία και αυτό είναι.
1: Ναι.
2: Να
1: πώς
2: μπορούν
1: λέμε,
2: να σταθούν σε άλλα σχήματα, στο τέσσερα, σε πιο κοντά σχήματα.
1: Ναι, ναι, 6-8.
0: Εννοείται.
2: Ναι, ναι, βέβαια, έτσι είναι. Λοιπόν, αυτό που έλεγα είναι ότι. Ναι. Προφανώς αρχίζουμε από το ότι και οι δύο ομάδες έχουν δυναμώσει τόσο πολύ και ακόμη δεν έχουν κλείσει κιόλα. Αρχίζουμε από αυτή τη βάση την κουβέντα μας. Ναι. Ότι δηλαδή στο χέρι τους είναι.
0: Κάθε χρόνο
2: να κάνουν εύκολο ή δύσκολο.
0: Έχει μια αναβάθμιση το EuroCup.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δυνάμωσε πολύ το EuroCup.
1: Ναι. Αυτό σχολιάζαμε. Λέγαμε τις ομάδες.
2: Αν δει τις ομάδες του BCL, έχει πέσει το επίπεδο του BCL σε σχέση με πέρσι. Δηλαδή, πριν κάνα δύο χρόνια θα έλεγε ότι ήταν λίγο πολύ πάνω στα ίδια επίπεδα, αλλά το EuroCup, ας πούμε, λίγο παραπάνω. Ένα κλικ παραπάνω. Αλλά τώρα νομίζω ότι έχει ξεφύγει. Και έχει ξεφύγει γιατί υπάρχουν ομάδες που βλέπουν.
1: Ναι. Ευρωλίγκα.
0: Μα είναι και σωστό γιατί είναι προθάλαμο στην ουσία.
2: Ναι.
0: Κάτι σαν προθάλαμο.
2: Το πράγμα, ναι. Ναι. Μα είχε ανακοινωθεί πλέον από την EuroLeague ότι οι δύο φιναλίστ θα πάνε απευθείαν στην EuroLeague τη επόμενη σεζόν.
0: Όχι μόνο για τον όμιλο του ΠΑΟΚ, ο οποίο έχει ενδιαφέρον νομίζω.
2: Αυτό, ναι, έχει ενδιαφέρον. Εντάξει, και του Άρη, όλοι οι όμιλοι έχουν ενδιαφέρον. Απλά θεωρώ ότι αν δει την εικόνα με του τέσσερι ομίλου, γιατί έχει κάθε θέση ανάλογα με τον γκρουπ δυναμικότητα πριν την κλήρωση. Θα μπορούσε να έχει καλύτερε κληρώσει. Εν πάση περιπτώσει, τώρα θα μου πει πόσο καλύτερε μπορούσαν να γίνουν, αλλά στα περισσότερα γκρουπ πήρε, θεωρώ, το πιο δύσκολο. Ακόμη και στον 8ο, α πούμε, στο 8ο γκρουπ δυναμικότητα που πήρε τη βουλγάρικη ομάδα, νομίζω ότι δεν ήταν η πιο εύκολη. Αλλά αυτό το λέω με βάση. Το brand name, ας πούμε, ναι, των ομάδων. Ναι, δεν έχουμε, ναι, εικόνα, ας πούμε, το.
0: Όχι, δεν έχουμε.
2: Αν εξαιρέσεις, δηλαδή, την Μπαχτσές Εχίρη στον όμιλο του ΠΑΟΚ.
1: Αυτή σχολιάσαμε κι εμείς. Ναι,
2: που έχει προχωρήσει πολύ.
0: Στο ρόστερ.
2: Ναι. Οι υπόλοιπες ακόμα φτιάχνονται. Οπότε, ναι, τι, ναι, να, ναι, πούμε τώρα, ότι είναι καλές ή δεν είναι καλές ή ο ΠΑΟΚ θα είναι καλύτερος.
0: Όχι, αλλά είναι ψιλογνωστές οι ομάδες. Δηλαδή, τις ξέρουμε τις,
2: ναι,
0: ομάδες. Ας πούμε, στον όμιλο του Άρη, άκουσα δύο ομάδες οι οποίες δεν τις γνώριζα. Πρώτη φορά τις άκουσα.
2: Για ποιες λες?
0: Σίγουλφς.
2: Ανοίξω και εδώ πέρα.
0: Σίγουλφς. Γερμανία, νομίζω.
2: Σίγουλφς. Ναι, είναι γερμανική. Ναι.
0: Γερμανική
2: ήταν ερχόμενη δύναμη στη Γερμανία.
0: Αυτό λέω τώρα, ναι. Και ας πούμε η Ντερτόνα.
2: Ναι, Ιταλική.
0: Ιταλική. Ναι. Δεν τις γνώριζα τις ομάδες, να σου πω την αλήθεια.
2: Ακόμη και στις χώρες τους.
0: Όπως και η Ρίγα, η οποία είναι στη χώρα τους ανερχόμενη στη Λετωνία.
2: Ναι, αλλά, δεν είναι,
0: αλλά δεν την ξέρω.
2: Μεγάλες δυνάμεις της χώρας. Ναι, ισχύει αυτό. Ισχύει. Ισχύει.
0: Από αυτή την άποψη το λέω.
2: Για τον Άρη, προφανώς το μεγαλύτερο μέγεθος είναι η Χάπελ Ιερουσαλήμ.
0: Εντάξει. Η Λεμάν, νομίζω στη Λεμάν πήγε προχθές ο Φόρεστερ.
2: Πώς θυμάμαι. Όχι, ο Φόρεστερ πήγε.
0: Σε γαλλική δεν πήγε.
2: Όχι, πάντως όχι στη Λεμάν. Ναι, σε γαλλική πήγε.
1: Νομίζω... Σε νούμερο αυτό που ψάχνει στην Αμερική ο Τσάτρας που θα ταξιδέψει, το small forward, ποιο είναι το νούμερο.
0: Όταν λες το νούμερο... νούμερο.
1: Αυτό που λέτε, τριάρι, τεσάρι.
0: Τριάρι.
2: Τριάρι τώρα.
1: Τριάρι,
2: τριάρι όμως που μπορεί να κουμπάει και στο τέσσερα.
0: Δηλαδή να έχει το ύψος.
2: Αλλά επαναλαμβάνω ότι δεν
0: το τέσσερα, είναι... Το τέσσερα όμως, Γιώργο, θέλει λίγο ύψος. Δηλαδή το κορμί το χρειάζεται στη θέση τέσσερα. Στο τρία μπορεί να βρεις ένα καλό σουτέρ. Δηλαδή ο Λίντελ νομίζω που πήρε ο Άρης είναι ένα καθαρό αιμο τριάρι.
2: Ναι, αλλά και πάει. Πάει και στο 4.
0: Πάει και στο 4.
1: Και οι δύο ελληνικές ομάδες, ας πούμε, περνάνε οι 4, είπαμε.
2: Ναι.
0: Ναι.
1: Σε ποια φάση μπορούν να συναντηθούν,
2: στους 8.
1: Στους 8 μόνο, ναι.
0: Άρα, γιατί ρώτησα τον Γιώργο νωρίτερα έξω, πότε τελειώνει η πρώτη φάση.
2: Ναι.
0: Είναι μέσα Ιανουαρίου περίπου, έτσι.
2: Μέσα Ιανουαρίου τελειώνει η πρώτη φάση.
0: Ακόμα και στην επόμενη μετά στους 16 δεν μπορούμε να βρεθούμε. Άρης ΠΑΟΚ.
2: Ασχετό, σχετικό με κάτι προηγούμενο στη Στρασβούρ.
0: Ο
2: Φόρεστερ. Μπράβο,
0: Γιώργο. Λοιπόν, στη Στρασβούρ.
1: Εκείνο που ήταν πολύ ενδιαφέρον που συζητούσατε δυο σας στο break είναι ότι μπορούν οι ομάδες τον Γενάρη να προβούν σε διορθώσεις.
2: Όχι το Γενάρη, όλη τη διάρκεια της σεζόν.
0: Μπορείς να το κάνεις αυτό, αλλά το θέμα είναι ότι όταν τελειώνουν οι όμιλοι τον Γενάρη.
1: Αν
0: έχεις εντοπίσει κάποιο πρόβλημα σαν ομάδα, μπορείς να το διορθώσεις για να πας στο 16 και μετά στο 8. Δηλαδή, γιατί ο Άρης και ο ΠΑΟΚ ξεκινάνε. Δεν είναι κακό να το πούμε.
2: Ναι.
0: Με στόχο, όπως και άλλες 6 ομάδες, να το πάρουν το EuroCup.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ναι. Ή τουλάχιστον να πάμε στον τελικό. Είναι ο πρώτος στόχος, διότι οι συμμετέχοντες στον τελικό έχουν ανοιχτή πόρτα σχεδόν για την επόμενη Ευρωλίγκα.
2: Κοίταξε, εγώ εκφύσεως πάντα βάζω πιο χαμηλά.
0: Εγώ πολύ ψηλά, Γιώργο. Το αντίθετο.
2: Με τη λογική ότι παίζουν και άλλοι μπάσκετ και επειδή.
0: Είπα, άλλοι έξι.
2: Πιο.
0: Τι? Είπα, ο Άρης, ο ΠΑΟΚ.
2: Ναι,
0: και άλλοι έξι.
2: Ναι.
0: Θα διεξηγήσουν.
2: Και άλλοι έξι, στου οποίου δεν ξέρει αν θα βρεθεί και ένα έβδομο.
0: Δηλαδή, σωστό.
2: Ήξερε ότι η Μπουρκ θα εμφανιστεί φέτος, θα πάρει το EuroCup.
0: Τίποτα.
2: Σε καμία περίπτωση.
0: Τίποτα.
2: Οπότε εντάξει, έχουμε πάντα στο μυαλό μας, στην άκρη του μυαλού μας και αυτή την πιθανότητα. Γιατί όλοι οι μπάσκετ παίζουν. Χρήματα βάζουν και το ότι μπορεί εσύ να βάλει 10 και ο άλλος να βάλει 3, ας πούμε, ναι. Δεν του αφαιρεί το δικαίωμα να κάνει μια καλή ομάδα ανταγωνιστική.
0: Ναι,
2: όταν θα πρέπει να εμφανιστεί έτοιμος να κάνει και τη δουλειά, ας πούμε, και να φτάσει μέχρι τους τελικούς. Αλλά εντάξει, είναι λογικό να υπάρχουν υψηλές προσδοκίες, γιατί είναι και τα ρόστερ. Δεν είναι πλέον οικονομικό το θέμα. Εντάξει, το οικονομικό προφανώς προκάλεσε αυτό το επίπεδο του ρόστερ. Αλλά μιλώντας σχετικά, έχουν κάνει τέτοια ρόστερ που μπορούν να πιστεύουν ότι τουλάχιστον μπορούν να το διεκδικήσουν
0: μέχρι τώρα. Μεταξύ μας, τώρα μιλήσουμε με τον Γιώργο. Άμα γυρίσουμε το χρόνο λίγο πίσω, έτσι, και πάμε με τον Ζόρζ Πεδρίδη το 2023.
1: Ναι.
0: Και του πω. Ότι στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, ξέρεις, σε 2 χρόνια 3 θα παίζει ο Καλάθης, θα παίζουν, ξέρω εγώ, αυτοί οι παίκτες που πήρε.
1: Θα έκανε καλαθιακούς από τον
0: Κυριακούς. Ο Μόργαν, ξέρω εγώ, και ο Μοκόκα και τα λοιπά, έτσι. Και ο Δημητρίεβης θα έλεγε, χάζεις Βαραγιάννη.
2: Ανέκδοτο.
0: Ανέκδοτο, παιδιά.
2: Δεν ξέρω αν ήταν πριν από 3 χρόνια, αλλά εν πάση περιπτώσει, στο πολύ πρόσφατο παρελθόν, ο ένας πάλευε με μπαν, ο άλλος πάλευε να κόψει 5 χιλιάρικα, ξέρω εγώ, στα συμβόλαια για να πάρει, για να κλείσει ένα παίκτη.
0: Και να βρει ένα σπίτι λίγο καλύτερο στη νίκη, μπα και ψήσει τον παίκτη να μείνει, α πούμε, παρά να.
1: Άλλη ερώτηση και στους δύο. Η αίσθησή σας
0: για το
1: ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Αυτό θέλω να πω. Εκεί θέλω να πάω. Γιατί μίλησε για budget και ομάδες κτλ. Το Παναθηναϊκό τον φετινό.
1: Θα παίξουν ρόλο τα budget, πιστεύετε? Δηλαδή.
2: Θέλω να πω.
1: Πάλι θα ξεκινήσουμε με αυτή τη βάση ότι πάμε για την τρίτη-τέταρτη θέση και ποιος θα την πάρει. Ή μπορεί να γίνουμε και τόσο ανταγωνιστικοί που να υπάρχει αυτό που λέμε η έκπληξη του outsider.
0: Αυτό. Όχι, λέει, ο Παναθηναϊκός με βάση των αριθμών, ας πούμε, και τα λοιπά, δείχνει να μην έχει αντίπαλο. Συγγνώμη που το λέω, έτσι.
2: Ναι. Βέβαια, το ρόστερ του στην αρχή τη περασμένη σεζόν το ίδιο.
0: Έδειχνε.
2: Την ίδια εικόνα δημιουργούσε.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό ξαναλέω.
0: Η διαφορά είναι απλά
2: τα budget που είναι πολύ ωραία και όλοι αυτοί οι παιχνιδιάδε που μαζεύονται, αλλά στο γήπεδο δείχνει ο καθένα τι μπορεί να κάνει.
0: Σωστό.
2: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, για να είμαστε και ρεαλιστέ και να ξέρουμε τι συζητάμε τώρα, βλέπει τι κάνει ο Παναθηναϊκός. Και ο Ολυμπιακός, έτσι. Γιατί.
0: Ο
2: Ολυμπιακός πήρε τα δύο καλύτερα, ίσω τα δύο καλύτερα γκάρτ που κυκλοφορούσαν στην αγορά.
0: Έχει δίκιο.
2: Έτσι, το Μαγκιντάρ και το Μοντέρο.
0: Γιατί
2: το έχω ξαναπεί. Μεγαλώνει ο ΠΑΟΚ, μεγαλώνει ο Άρης, έτσι, κάνουν άλματα, αλλά έχουν φτάσει σε τέτοιο επίπεδο ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και δεν κάνουν βήματα προς τα πίσω. Κάνουν βήματα προς τα μπροστά.
1: Και δεν χρειάζεται να πείσουν και κανένα παίχτη. Έρχονται οι παίχτες μόνοι τους να παίξουν. Έτσι. Αυτό είναι και αυτό ένα παράγον.
2: Λοιπόν, οπότε τώρα για στόχο. Βέβαια, ας το πούνε οι άνθρωποι των ομάδων, προφανώς ποιο στόχο έχουν, αλλά για μένα ρεαλιστικό στόχος είναι να φτιάξουν τέτοιες ομάδες ώστε φτάνοντας στα ημιτελικά, σε ένα ρεαλιστικό σενάριο. μπορεί να προκύψει στην εξέλιξη της χρονιάς. Γιατί είναι και μικρές σειρές, να μπορέσουν να κάνουν κάτι.
0: Μπράβο.
2: Δηλαδή, ας πούμε φέτος ο ΠΑΟΚ, όχι θα μπορούσε, την άξιζε μια νίκη με τον Παναθηναϊκό. Και ποιος μου λέει εμένα ότι με το break στο πρώτο μάτσο εκεί το άξιζε περισσότερο και ερχόταν εδώ πέρα για ένα δεύτερο παιχνίδι, δεν μπορούσε να την κάνει έτσι πως ήταν ο Παναθηναϊκός και όλα σε εκείνη την περίοδο.
0: Έχεις δίκιο.
2: Βέβαια, αυτό είναι ένα σενάριο προφητικό. Δεν ξέρουμε πώς θα είναι εκείνη την περίοδο οι ομάδες, αλλά είναι το πιο ρεαλιστικό. Αλλά φαβορεί, αν παίξουν δηλαδή 100 φορές τώρα Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός με Άρη και ΠΑΟΚ, ας πούμε στην καλή περίοδο τους, βάση ρόστερ.
1: Ναι, ναι.
2: Μέσα στη χρονιά θα κερδίσουν 85 φορές.
1: Και μην ξεχνάμε, παιδιά, και τον μπάσιμο της ΑΕΚ. Εγώ δεν τα ξέρω πολύ καλά, αλλά είδα ότι μπήκε βοήθεια στον κύριο Λιόπουλο.
2: Ναι, ναι, μπήκανε.
1: Μπήκε επενδυτής.
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Και μπήκαν στο μετοχικό κεφάλαιο, ακριβώς. Γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Γιατί η ΑΕΚ θα γίνει μέρος του
0: Αγγελόπουλο. Αγγελόπουλο θες να πει.
2: Αγγελόπουλο,
1: τι είπε. Τι είπα, Ηλιόπουλο.
0: Η
1: μπάλα.
0: Ο Μάκαρος. Τελευταία ερώτηση, πιο σημαντική για τον Γιώργο. Ποια εκδρομή είναι καλύτερη να πάμε, ας πούμε, από αυτές τις πόλεις.
2: Πες μου ποιες ξεχώρισες από τις 7.
0: Κοίταξε να δεις. Ιταλία τώρα στην Ντερτόνα είναι κοντά στο Μιλάνο, νομίζω αυτή.
2: Ναι.
0: Τι είναι, πού να πάω, στην Ολύμπια, Τσεβιντεβίτα, η Μπούργος που έχει, Λιάννα. Είπαμε.
2: Είναι πόλη, ναι, είναι.
0: Πού είναι
2: νότια,
0: αυτό. Νότια, ναι. Έχουμε πάει 800 φορές. Ιερουσαλήμ δεν πάμε. Λεμάν, βαρεθήκαμε εκεί, μεγαλώσαμε.
1: Ρίγα, ωραία
0: Ρίγα,
1: πόλη.
0: Ρίγα είναι μακριά.
2: Και δύσκολο ταξίδι.
0: Και δύσκολο ταξίδι.
2: Και αν είναι και μέσα στο καταχύμωνο, δεν πας εύκολα.
0: Ροστόκ, Σι Γούλφ τώρα. Πάμε στη Γερμανία τώρα, χειμωνιάτικα.
2: Δεν έχει πολλά καλά ταξίδια.
0: Ο ΠΑΟΚ.
2: Προκαλεί. Ο ΠΑΟΚ έχει Ρώμη, έχει Μονακό. Εντάξει, Κωνσταντινούπολη, ο Κέι Άστιν.
0: Ναι.
1: Έχουμε πάει.
0: Φτάνουν, φίλε. Ρώμη, Μονακό, φοβερές εκδρομές.
1: Όντως, Κωνσταντινούπολη και Άστιν. Είναι και εφικτό, πιο οικονομικό.
2: Άστιν εννοώ ότι μπορεί να πάει στιγμή.
0: Μπορεί να ανατιναχτεί κανένα εκεί.
1: Όχι, τώρα δεν ανατινάζονται. Και ανατινάζονται αλλού.
0: Μάθανε. Γεια σου, Γιώργο.
1: Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το σίγουρο είναι ότι θα έχουμε γεμάτα γήπεδα, παιδιά. Αυτό φαίνεται.
0: Ναι, και αυτό δεν το είπαμε. Ο ΠΑΟΚ, έτσι, 1500 πρώτη μέρα, πάει για 5.000, Γιώργο. Γιώργο, 5.000.
2: Έδωσε ενημέρωση ότι σε τρεις μέρες διατέθηκαν σχεδόν 1500 διαρκείας. Ναι. Είναι πολύ μεγάλο νούμερο.
0: Βέβαια, εννοείται.
2: Πολύ μεγάλο
1: νούμερο. Τεράστιο, το έχω στο δελτίο.
0: Θα πάει να σπάσει το ρεκόρ του περσινού, που ήταν 4.000.
1: Πολύ μας αρέσει και μου αρέσει πάρα πολύ που ενδιαφέρεται ο κόσμος και μας ρωτάει. Πείτε, κάντε, ας πούμε, αναδείξτε τι γίνεται στο μπάσκετ. 8 η ώρα και μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της επικής εκπομπής. Κάθε μέρα είναι μια επική εκπομπή.
0: Εξημέρωσης,
1: πολύ ωραία. Από τις 6 έως και τις 8 είναι στην παρέα μας το New York College Θεσσαλονίκης. Το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Βρίσκεται Εγνατία 138, περιοχή Καμαρά, τηλέφωνο 2310-889-879 ή μπείτε στο www.nyc.gr. Πότε, αν επιθυμείτε, σπουδές με διεθνή αναγνώριση και πτυχίο. Επαγγελματικά ισοδύναμο με αυτά των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων. Η επιλογή είναι μία. New York College Θεσσαλονίκη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πριν φύγουμε, να διαβάσουμε κανένα δύο μηνύματα.
1: Α, προλαβαίνουμε, έχω από
0: έχουμε
1: εδώ.
0: Ένα λεπτό. Η Τερντόνα είναι καλή εκδρομή Βαραγιάννη. Μια ώρα που μιλάνε, λέει ο Μπιλάρα.
1: Ορίστε, θα μα τα πω, παιδί μου.
0: Το κουμπαράκι μου λέει, λοιπόν, βγήκε και ο Εύρη μα τα είπε, λοιπόν, τέτοια ροή, ούτε ο κόκκινο.
1: Κάτι, ναι.
0: Αυτά λοιπόν και ο ΠΑΟΚ λοιπόν, μεταγραφές λοιπόν, ας πάει λοιπόν. 59 λοιπόν η Μπελή.
1: Εντάξει, δεν φταίει ο κύριος Αντρέπης. Αυτό δεν είναι όλοι εξοικειωμένοι, παιδιά, να μιλάνε σε πολύ κόσμο. Δεν είναι και εύκολο.
0: Α, τον Εύρη τον Ευρυπίδη λέει. Νόμιζε το Φόρινος. Εντάξει, εντάξει, ναι, ναι, το ίδιο. Έχει δίκιο η Σμαράγδα, παιδιά, δεν είναι και εύκολο. Έτσι.
1: Να σας πω ότι ο μήνας έχει 9 σήμερα.
0: Τους, ναι.
1: Είναι και ο μήνας από τους δημόσιους υπαλλήλους που παίρνουν το μισθό κάθε 9 και ότι ώρα 4 είναι στο United States of America. Εμείς θα το δούμε 11 το βράδυ. Έρχονται ραπ και κουλ, νομίζω και οι δυο θα είναι.
0: Ναι, ναι. Ο Χάρη θυμήθηκε τον Αντρεούτσι του Παναθηναϊκού. Μα μιλάτε, λέει, για ορόσημο παλτό, λέει.
1: Ορόσημο παλτό.
0: Ορόσημο, λέει. Καλημέρα στον Ηλία, γράφει και άλλα. Θα τα διαβάσω αυτά γιατί είναι από το πολιτικό μετερίζει που είχαμε σήμερα. Από το. Καλημέρα στο Στέλιο. Μάλιστα, έχεις δίκιο για τα μικροδέματα. Α, συγγνώμη, μία μικρομεσαία. Μάλιστα, οκ, okay, αυτά είναι.
1: Ρε Αργύρη, πού τη βλέπεις τη στρατευμένη δημοσιογραφία, εδώ δηλαδή, ειδικά.
0: Καλά τώρα, ο Αργύρης.
1: Ειδικά εδώ.
0: Άμα δεν λες του κόμματος αυτά που ψηφίζει ο Αργύρης, μετά σε λέει στρατευμένο.
1: Άμα και εσύ, κατευθείαν στην κατηγόρια.
0: Ναι, μα έτσι είναι. Μα έτσι είναι.
1: Άνθρωπο.
0: Μα ξέρεις τι ωραία λόγια
1: λέει ο Αργύρης. Ένα σχόλιο έκανα για το μήνυμά του.
0: Ακούς τι ωραία σχόλια κάνει ο κύριος Αργύρης για αυτόν που λέει τα καλά για το κόμμα του.
1: Δεν ξέρω. Αφήστε, λέει, τον Κοσμάκη να αποφασίσει ποιον και τι θα ψηφίσει μόνο. Γιατί ποιο τον κρατάει, τον Κοσμάκη.
0: Πάντα ελεύθερο είναι, κύριε Αργύρη, σε εμά τουλάχιστον εδώ. Αλλά το να μην πούμε την άποψή μα, αν η άποψή μα τώρα είναι πλήγμα για το κόμμα σου, μάλλον έχει διαλέξει λάθο ραδιόφωνο, κύριε Αργύρη.
1: Ναι, συγκρίνουν και έχουμε εδώ και μηνύματα. Εντάξει, έχουν την καζουρίτσα για τον πρόεδρο του Εδεσαϊκού, λένε κάτι.
0: Εντάξει, ναι.
1: Έλα, εντάξει, αυτό, ναι.
0: Να σα πω όμω κάτι. Θέλει κανένας άλλος να μιλήσει μαζί μας στην εκπομπή?
1: Εμείς δεν έχουμε
0: για το πρωτογενή τομέα.
1: Όποιος.
0: Θέλετε να μιλήσουμε εδώ στην εκπομπή, να πάρετε τηλέφωνο, να μας δώσετε το τηλέφωνο και να σας βγάλουμε και εσάς. Ας μην είστε ειδικοί. Να πούμε τις απόψεις μας, να τις ακούσει ο κόσμος. Mm-hmm. Θέλετε να κάποιος άλλος, ας πούμε, ο οποίος θεωρούσε ότι ο κύριος Ευρυπίδης δεν τα είπε καλά, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αυτά που του είπαμε με διαφορετικό, ας πούμε. Εδώ είμαστε. Καλέστε στο 90-90-90. Αφήστε το τηλέφωνο. Εγώ χαίρομαι με τέτοιες συζητήσεις. Γιατί ο κόσμος, από ό,τι καταλαβαίνω από εδώ, από τα μηνύματα, κατάλαβε πάρα πολλά σήμερα.
1: Σωστά.
0: Από αυτά που είπαμε με τον κύριο Ευρυπίδη, από αυτά που μάλλον που δεν είχε να πει ένας άνθρωπος του πρωτογενείου τομέα, του πρωτογενή, και από αυτά που είχα να πω εγώ που δεν είμαι στο πρωτογενή, είμαι στον τριτογενή.
1: Ή αν θέλεις, για να κάνω πάλι.
0: Και αν θέλετε να φέρω την ισορροπία
1: και από αυτά
0: να...
1: που δεν λένε υπουργοί Γεωργίας.
0: Όχι, τι θέλετε. Ο κύριος Ανιστίδης ακούει. Θέλει να τον βγάλω στην εκπομπή να μιλήσουμε για τον πρωτογενή τομέα, να του πω εγώ τα κόλπα, ας πούμε, και αυτό που πει αυτό στα δικά του.
1: Ναι, ναι.
0: Και να βγάλετε εσείς τα συμπεράσματά σας. Αν είναι προς το σωστό δρόμο ή προς τον λάθος αυτή η ιστορία. Πάμε.
1: Πάμε, Κωσί μου, έρχονται πολύ μπάλα.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
4: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
3: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
4: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αραίωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
3: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
4: Τώρα και ready εξωτερικού χώρου.
5: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
10: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85-27-27.
11: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
12: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι. Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας.
11: Της Βέχρο φυσικά.
12: Μπερδεύτηκα.
11: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή. Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
12: Φύγαμε.
11: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
13: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
14: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
13: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
16: Φωτογράφηση.
15: Γιατί?
16: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
15: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
16: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
17: Πού πας?
18: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
17: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
18: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
17: Δηλαδή, παντού.
18: Και online.
17: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
19: Μπαίνεις τσουλώντας.
20: Βγαίνεις περπατώντας.
21: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
22: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
23: Coach.
22: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
23: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
22: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
0: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
24: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
25: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
24: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
25: Και?
24: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
25: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
24: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
26: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
27: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
28: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελή σου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
29: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
30: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
31: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8.
32: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
33: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
34: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Υποδεχθείτε τους. Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος.
35: Παπά.
34: Και ο Νίκος Κουλιανός.
36: Στο
34: ρινγκ της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
37: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
34: Είστε έτοιμοι?
38: Άντε μπράβο.
34: Rap and Cool Show.

ένα τούτη. Για πάμε λίγο, Ερμάνος μου. Καλημέρα, ρε Σαλούγκα μας. Όλη την Ελλάδα, όπου κι αν είστε, Μετρόπολης ακούτε. Rap and Cool Show στα αυτάκια σας μέχρι και τις 11. Για πάμε λίγο δροσεράδα. Δώσε λίγο δροσεράδα, λίγο καλοκαιρινά πιτάκια, λίγο να χαλαρώσουμε. Γιατί ο Σάλος Καζαμπάκα, δηλαδή, αυτή η εκπομπή απορώ πως είναι πρώτη, ρε φίλε. Πραγματικά, δηλαδή, όλο και κάτι θα γίνεται. Σήμερα λείπει και ο Χάρης, τον άλλο τον παίρνω τηλέφωνο, μου λέει: είμαι παιδί και έχω εξετάσεις 16χρονου. Τον παίρνω τηλέφωνο, γίνεται χαμούλης. Ευτυχώς σήμερα έχω εσένα. Έχω εσένα και δεν φοβάμαι κανένα. Λοιπόν, πάμε λίγο να ξεδιπλωθούμε. Παρεούλα μέχρι και τις 11. Ο ραπ προς το παρόν αγνοείται. Αλλά χθες που μιλήσαμε ήταν περδίκι, παιδιά. Για να σας, για να έχουμε έτσι και το ιατρικό report και ανακοινωθέν. Περδίκι μου λέει, έχω εξετάσει 16χρονου. Απλά έχω πάθει, λέει, κρίση πανικού και υπερκόπωση. Από την υπερκόπωση. Τα έλεγα εγώ. Λέω, χαλάρωσε λίγο, τράβα λίγο σκηνή. Λοιπόν, αν θα έρθει ή όχι, δεν ξέρω. Προς το παρόν είναι ο Mr. Zonk, το quiz της ημέρας. Δεν είχα απαντήσεις. Έχω Καζαμπάκα όμως στα πλήκτρα. Δεν έχω και Χάρη Μανουλίδη. Καλοκαίριασε, φίλε. Καλοκαίριασε. Τώρα είμαστε σε κατάσταση Νιρβάνα. Δώσε λίγο παλώμα να πιούμε. Δώσε.

είσαι τόσο. Πάμε λίγο να ξεδιπλωθούμε. Πάμε λίγο να πούμε τα καθέκαστα. Καταρχάς, τρόπος επικοινωνίας ένας. Instagram, Νίκος Κάτω Παύλα Κουλιανός. Εκεί σας περιμένουμε για να πούμε τις καλημεράρες μας, να πούμε τα σχόλιά μας σήμερα, όπου πλέον τσούκου τσούκου φτάσαμε 9 του Ιούλη. Τσούκου τσούκου, νάτος και ο Ιούλης. Πάλι καλά που έχουμε αυτό το Μουντιάλ, παιδιά. Έτσι, πάλι καλά που έχουμε αυτό το Μουντιάλ, το οποίο μας κρατά σε εγρήγορση και σήμερα θα το έχουμε ξανά στις οθόνες μας το βραδάκι. Θα το σχολιάσουμε λίγο αργότερα. Θα δούμε τι γίνεται με τα ρεπορταζιακά των ομάδων μας. Έτσι, ΠΑΟ, Κάρης, Ηρακλής, Ολυμπιακός που είχε φιλικό χθες, Παναθηναϊκός που ετοιμάζεται και αυτός. Σήμερα, παρεμπιπτόντως, να πούμε ότι ξεκινούν και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια γενικότερα. Π.χ. το βραδάκι στις 8 θα έχουμε το παιχνίδι της Κλουζ με την Δυναμό Κιέβου. Κάτσουμε να το δούμε εμείς. Κάτσουμε να το παρακολουθήσουμε, έτσι, σαν γνωστά σκυλιά του ποδοσφαίρου. Πάμε να δώσουμε τα χρόνια μας πολλά στον Παγκράτιο και την Πακρατεία που γιορτάζει.

Για να δούμε τι άλλο έχουμε σας σήμερα. Έτσι, παιδιά, εγώ προσπαθώ τώρα να κάνω και connection. Μήπως τι, πώς, γιατί. Γιατί ξέρετε τώρα πώς γίνονται όλα αυτά. Τι έχουμε τώρα σας σήμερα, έχουμε φοβερό σεισμό. Έχουμε φοβερό σεισμό. Όπως θες, είχαμε φοβερή βροχούλα. Πήρες είδηση, Θανάση, με τη βροχούλα. Τι πήρες, γιατί υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι κοιμούνται, πέφτουν, τούβλα, γίνονται βομβαρδισμοί και δεν παίρνουν χαμπάρι. Καλά τα έδωσε επομένως θες ο καντερές του Μετρόπολης εδώ, ο Κουλ. Έτσι, ότι παιδιά θα έχουμε και βροχούλα, θα δροσιστούμε. Ξανά τέτοιο στον ορίζοντα, βλέπω την άλλη Πέμπτη. Έτσι, στο χάρτη μου, το γεωγραφικό παύλα του καιρού. Σήμερα θα την πάμε λίγο πιο χαλαρά από άλλες ημέρες. Μέχρι 30 θα φτάσει το κοντέρ. Δεν χτυπάμε 30 διάρια, 33 διάρια και δεν συμμαζεύεται. Αυτά έρχονται το Σαββατοκύριακο. Τώρα, τι έχουμε σαν σήμερα γρηγοράδα, για να πάμε να δούμε για τα υπόλοιπα. Σαν σήμερα, όπως σας είπα, έχουμε το σεισμό στη Σαντορίνη. 7,3 παρακαλώ τα κλίμακα Ρίχτερ. 53 συνάνθρωποι μας χάνουν τη ζωή, 100 τραυματίζονται. Και από το σεισμό το 1956 γίνεται αυτό. Οι περισσότεροι μας αναγέννητοι, λογικά ναι, οι περισσότεροι μας αναγέννητοι, δημιουργείται παλιρροϊκό κύμα που απλώνεται σε Κυκλάδες, Ρόδο, Κρήτη, με ένα μίνι τσουνάμι, έτσι για να το κάνουμε τα λιράκια. 1956 αυτό, παιδιά. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που να το θυμάται, αλλά anyway. Σαν σήμερα, 1877, αρχίζει το τουρνουά τένις του Wimbledon. Τώρα για κάποιους, τώρα εμείς πιο τένις. Παιδιά, εγώ είχα πάθει την πλάκα της ζωής μου όταν εκεί γύρω στο 1998-99 έχω πάει Πράγα. Τετάρτη μέρα, έχει Champions League και μπαίνω σε ένα μπουκάδικο μέσα. Και ξαφνικά αντιλαμβάνουμε ότι από τα 100 άτομα τα 99 βλέπανε τένις εκείνη την ώρα και όχι Champions League. Και έχω πάθει πολιτισμικό σοκ. Λέω, δεν γίνονται αυτά τώρα. Εντάξει, Τσεχία, ωραία, μια χαρά. Αλλά σε παρακαλώ, δεν βλέπουν. Και όμως έβλεπαν τένις, φίλε. Έτσι, για να μην νομίζετε ότι το τένις είναι τίποτα μόδα, ας πούμε. Από το 1877, Wimbledon είναι το πιο παλιό Grand Slam, τέλος πάντων. Είναι μία από τις τέσσερις μεγάλες οργανώσεις του Grand Slam. 1877 παρακαλώ το τένις. Έτσι, πριν ξεκινήσουμε να κλωτσάμε την μπαλίτσα, παίζανε, πώς λέγεται το τένις, αντισφαίριση. Νομίζω αντισφαίριση, μην κάνουμε κανένα λάθος τώρα χοντρό, αντισφαίριση. Τώρα, ποιοι έχουν σήμερα γενέθλια, πάμε λίγο να τους δούμε. Η Mercedes Sosa, Αργεντίνα είναι, γνωστή ως La Negra, η Νέγρα. Έφυγε εδώ και αρκετά χρόνια βέβαια, αλλά άφησε στίγμα η συγκεκριμένη. Έτσι, φωνάρα, Mercedes Sosa, Λατίνα βέβαια, τραγουδίστρια. Σαν σήμερα έχει ένας γενέθλιας τεράστιος φιλέλληνας και ηθοποιάρα, παιδιά, πρέπει να ήρθε ο ραπ. Α, πλέον ξέρεις τι, ό,τι ώρα από τις 8 ως 11 μπορούμε να εμφανιζόμαστε. Κάνουμε guest εμφανίσεις, ώρα αρθώ κάτσε 9, 9.30 παρά να αρθώ κάτι. Μιλάμε τώρα, φίλε, έχουμε πάει σε άλλο level, έτσι. Σαν άκουσα το γέλωτά του έξω. Λοιπόν, Tom Hanks, αν δεν έρθω εγώ καμιά μέρα έτσι, ξέρεις τι έχει να γίνει εδώ, να μην είναι ο Χάρης. Κάνε εικόνα, Θανάση. Να μην είναι ο Χάρης, να μην έρθω εγώ και να μην σηκώνω τηλέφωνα και να εμφανιστείς εσύ, εντάξει, okay, ή ο Διτσιράπης ή όποιος άλλος. Έχει να γίνει εδώ το τρέμουλο. Tom Hanks, χρόνια πολλά, παιδαρά μου. Ωραίος και ηθοποιάρα και τεράστιος φιλέλληνας. Τώρα. Τι άλλο έχουμε τώρα, δεν έχει κάτι. Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε τον Μιχαήλ Μπακνανά, ο οποίος ήταν κυπουρός από την Αθήνα που θανατώθηκε από τους Τούρκους και έγινε νεομάρτυρας σαν εκκλησία. Μάλιστα. Ο δρόμος, ο νέο κόσμο και η στάση του τράμα έχουν στην ίδια περιοχή φέρουν το όνομά του. Μάλιστα. Προφανώς κάτω στην Αθήνα, νέος κόσμος, Μιχαήλ Μπακνανάς. Αυτά είναι καλό να γίνονται, έτσι. Να μην τους ξεχνάμε αυτούς τους ανθρώπους που έδωσαν μέχρι και τη ζωή τους για αξίες. Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάτω εκεί στη στάση, λέει, του Τραμπ στο νέο κόσμο. Μάλιστα, Μιχαήλ Μπακνανάς. Μάθαμε και κάτι σήμερα, επιπλέον. Έτσι, κάθε μέρα, άλλη μέρα. Καλημεράρες, ερμάνος μου. Είπαμε, η επικοινωνία μας γίνεται Instagram, Νίκος Κάτω Παύλα Κουλιανός. Και εμείς πάμε να δούμε λίγο τι έχουμε σήμερα στα μουντιαλικά, διότι η επικαιρότητα είναι ζουμερή στα υπόλοιπα θεματάκια. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, πες το, αλλαγή διοκτησία στην ΑΕΛ, μεταγραφικά. ΠΑΟΚ, φιλικά. Ναι, Tom Hanks, διαχρονική αξία, παιδιά. Καλημέρα, κουρθυρίο, μετά από τις τι μετά από τις 2,5 ώρες. Εδώ ωραίος. Ωραίο κλίμα επιστροφής για το φορτούνι, λέει.
Εντάξει, Φορτούνης θες στο φιλικό, επιβεβαίωσε με το καλημέρα. Τι να κάνουμε, το αναβλογούμε τα γένια μας. Με το καλημέρα επιβεβαίωσε αυτό που λέω, αυτό που λέω διαχρονικά. Ότι ο Φορτούνης για τον Ολυμπιακό είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, το οποίο του δίνει την κυροζήνη που χρειάζεται, την ενέργεια, τον τρόπο να φτάνει σε νίκες όταν οι άλλοι δεν μπορούν. Γιατί αυτός ξέρει το γιατί, ενώ οι άλλοι ξέρουν το πώς. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται με τον Φορτούνη. Ξέρει τον τρόπο, ρε παιδί μου. Ξέρει τον τρόπο. Λοιπόν, καλημεράρα, αδερφούλη από Όφεμπαχ. Τι πέρασε, αυτός έχει καλύτερες εξετάσεις, παιδιά, από εμάς. Στο μυαλό του είναι όλα. Πήγε, έκανε εξετάσεις, λέει, είχε φίβου. Τι λέει, ούτε πίεση έχει. Παλμούς, λέει, 8-11 πίεση, παλμούς 60 το λεπτό. Καρδιά, τούμπανο, όλα λειτουργούν σε εντέλεια. Πλάκα μας κάνεις. Μια χαρά είναι ο Τάς. Μια χαρά είναι. Καλημέρα στον Παναγιώτη του Ερακλάκη μου. Καλημέρα Σταύρο. Είναι ικανός να τον είπε ο γιατρός ότι είναι υπερδίκη και να βαράει κανένα τρίωρο μακροβούτι το βράδυ. Ξέρω εγώ τι κάνει. Ξέρω εγώ τι κάνει, παιδιά. Καλημέρα Κουλθηρίο. Μετά τις 2,5 ώρες σεξ θα έρθει. Λέτε να τον είπε ότι είναι υπερδίκη και να πήγε να σπάσει το ρεκόρ και να έχουμε πάλι τίποτα τρικλοποδιές και να μην μπορεί να περπατήσει. Δεν ξέρω, θα το δούμε. Λοιπόν, τελειώσαμε με το σαν σήμερα. Έτσι δεν έχει κάτι αμάν αμάν. Έχουμε όμως σήμερα ξανά mood μουντιαλικό. Μπαίνουμε ξανά στις μάχες. Βέβαια σήμερα να σας πω ότι έχουμε και τα προκριματικά του Europa League. Εκεί όπου στις 7, αν είπα 8 πριν, γράψε λάθος. Έχουμε το Δυναμό Κιέβου Ονιβαρσιτέα Κλουζ. Στις 7 γίνεται το παιχνίδι. Στο Λιούμπλιν της Πολωνίας. Αυτό μου λέει κάτι εμένα, ότι πιθανότατα στην αρένα του Λιούμπλιν να γίνει και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, αν η Δυναμό Κιέβου λογικά περάσει το εμπόδιο της Κλουζ, που δεν είναι και τόσο αμελητέα ποσότητα. Έτσι, και από ό,τι βλέπω εδώ, η Δυναμό Κιέβου μάλλον θα έχει βασικό τον Κεντζόρα, που ουσιαστικά είναι και η μοναδική μεταγραφή της Δυναμό Κιέβου, παιδιά. Έχει πάρει και κάτι πιτσιρίκια, αλλά η Δυναμό Κιέβου πέρσι τερμάτισε τέταρτη για την ιστορία, δεν πήγε καθόλου καλά, γι' αυτό και βρίσκεται εδώ. Ουσιαστικά η μοναδική σοβαρή μεταγραφή της Δυναμό Κιέβου είναι ο Κεντζόρα, ο οποίος έφυγε από τον ΠΑΟΚ ελεύθερος, όπως καλή ώρα έφυγε. Παρότι είχε μια ρήτρα συμφωνία, τέλος πάντων δεν την ενεργοποίησαν. Εντάξει, τα βρήκα μεταξύ τους, όπως έφυγε και ο Σάντα Μαρία, όπως σας είπαμε χθες ότι θα είναι η μεταγραφή που ακολούθησε, και θα σας τον κάνω τα λιράκια στην πορεία. Προς το παρόν, πάμε λίγο μουντιαλικό mood να δούμε τι έχουμε σήμερα πριν πάμε στα ρεπορτάζ των ομάδων. Καλημέρα, ρε Σαλούγκα μου. Καλημέρα, σαν φιλαράκια μου στα ρήφες. Λέει ησυχία, κούλη. Η πόλη λέει αρχίζει και αδειάζει. Εντάξει, παιδιά, λογικό είναι. Καλημέρα στον Ελπιδοφόρο. Ο Σιωμάρτιας Παγκράτιος ήταν επίσκοπος Σταυρομενίας. Αυτά δεν σου ξεφεύγει τίποτα, Ελπιδοφόρο, έτσι. Δεν σου ξεφεύγει τίποτα. Λοιπόν, α, 8 το έχεις και εσύ. Και εγώ 8 το είχα, αλλά τώρα το μου το δίνουν 7. Τέλος πάντων, Μιτσάκο μου, καλημέρα στον κορυφαίο Δημήτρη Βουτυράκη, έτσι, το φιλαράκι μου εδώ πέρα. Σαν σήμερα έχει γίνει, παιδιά, επίσης, όπως εδώ διαβάζουμε από το φίλο με το Φίβο, και η ιστορική. Σαν σήμερα έχει γίνει, παιδιά, επίσης, όπως εδώ διαβάζουμε από το φίλο με το Φίβο, και η ιστορική.

λόγος που έχω δώσει Ιταλία τότε είναι γιατί υπήρχαν κάτι σκάνδαλα ποδοσφαιρικά. Το πάω εντελώς πονηρά και κάνω εδώ στις στιγματικές εκπομπές του Bet Show. Του λέω, παιδιά, για να ξεχαστεί αυτό και να δείξουν ότι τελικά είναι ποδοσφαιρομάνα Ιταλία, να δείτε που θα το πάρει. Και έχουμε φορτώσει Ιταλία και έχουμε φορτώσει και Κλόζε. Έτσι είναι το καλοκαίρι που δεν πλήρωσα ποτέ και εγώ και πάρα πολλοί κόσμος χρήματα. Βγάζαμε δελτιάκια, πρώτο σκόρερ Κλόζε. 2006 στα γήπεδα της Γερμανίας. Τότε η μεγάλη Ιταλία όπου το σήκωσε. Από τότε έγινε αφανιστή και αυτή. 20 χρόνια για να τα λέμε όλα. Η Ιταλία από τότε την έχει πάρει ο κατήφορος γενικότερα. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα. Θα στηθούμε στις οθόνες μας. Η αλήθεια είναι ότι ένα ρεπάκι το χρειαζόμασταν και εγώ και εσείς, γιατί έχουμε χάσει πάρα πολύ ύπνο. Δηλαδή αυτό το πράγμα να κοιμόμαστε 1.30-2, να σηκωνόμαστε λες και βαράμε σκοπιά 4 για να δούμε το μάτς και να πάει 7 και να έρθουμε στη δουλειά. Δεν το έκανα, φίλε, ούτε στα χρόνια μου 23, 24, 25 που ξέρω εγώ γυρνούσα από τα Λούσιφερ και τέτοιες εποχές και έρχομαι καπά για δουλειά. Κοιμόμουν λίγο παραπάνω, ρε φίλε. Λοιπόν, τώρα το βραδάκι, 11 η ώρα, Γαλλία Μαρόκο. Στο Ζηλέ Στέντιουμ του Φόξμπορο θα γίνει το match. Με πολύ καλό καιρό, 30 δείχνει εκεί. Άρα θα το cooling break ή αυτό το ενυδάτωσης, όπου είπαμε έχει δώσει 1 δις έσοδα παραπάνω στις τηλεοράσεις. Έτσι, αυτό το μικρό διαφημιστικό, ένα μικρό διαλυματάκι, δηλαδή 1-1,5 λεπτό ενδιάμεσα του ημιχρόνου, έχει αυξήσει τζίρους 1 δις, Θανάση μου. Για να δεις πόσο μπροστά είναι οι Αμερικανοί. Έχει, δεν έχει καλό καιρό γιατί τα γήπεδα είναι κλειστά. Τώρα, πώς κατεβαίνουν οι δύο ομάδες. Έχω αναφερθεί για τη Γαλλία. Για μένα έχει το υψηλότερο ταβάνι σαν ομάδα. Εάν βρει ρυθμό, νομίζω ότι η ομάδα του Ντεσάν είναι η καλύτερη όλων. Έχει αποδείξει ότι αν βρει και πιάσει το επίπεδο του ποδοσφαίρου μπορεί, δεν παίζεται. Με Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος πάλι χθες ήταν στο στόμα των Παραγουανών, τον έχουν λούσει από πάνω μέχρι κάτω. Λένε δεν είναι Γάλλος, αυτός είναι Αφρικανός και τέλος πάντων ρατσιστικές επιθέσεις. Οι Παραγουανοί, οι οποίοι εκτός από κακοί στο χορτάρι, κακοί, βγάζαν αλητεία, δεν είναι αυτό, αυτό εγώ δεν το δέχομαι. Ποδοσφαιρικό τέτοιο, τι ποδοσφαιρικό τέτοιο, να σε χτυπάω, να σε φτύνω και σε βαράω, τι ποδοσφαιρικό. Παίξε δυνατά, ως εκεί. Μην μπερδεύουμε πράγματα. Έλα μωρέ, τι έλα μωρέ. Τι έλα μωρέ, αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο. Sorry κιόλας. Να βρίζω να. Αυτό είναι κάτς ποδός, ξυλίκι, φτισίδι. Αυτό μπορεί να το βρει σε αλάνες. Okay, ως εκεί. Δεν είναι αυτό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, ο Λίση, ο οποίος είναι πρώτος ασής. Ντεμπελέ και Μπαρκολά πίσω από τον Επαπέ. Τσουαμενί που επιστρέφει μαζί με τον Μανού Κονέ. Σαλιμπά, Ουπαμεκανό, Κουντέ, Ντίν και ο Μανιάν κατά δοκάρια. Τρομερή ομάδα. Έτσι. Τρομερή ομάδα. Θα δούμε πώς θα πάει το μάτς. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Αφρικανική με ευρωπαϊκή νοοτροπία και η ομάδα του Αγμπή, του Μοχάμε του Αγμπή, ο οποίος βέβαια έχει πάρα πολλούς παίχτες στην Ευρώπη που παίζουν σε top level. Μαζραουί, Χακίμι, Εντίν, τον δικό μας εδώ του Ολυμπιακού, τον Ελκαμπή. Έχει πάρα πολλούς. Τον Ντίαθ, τον Μπραχίμ Ντίαθ, στη Ρεάλ, τον Αενοή που είναι στη Ρώμα, Σαϊμπάρι που πήγε στην Μπάγεν. Λοιπόν, με Μπόνου κατά τα δοκάρια, τρομερό τερματά. Διόπ και Ριάτ στα στόπερ, Χακίμι και Μαζραουί αριστερά δεξιά. Αϊανουί και Μπουαντί, αυτή την παιχτούρα που την θέλει μισή Ευρώπη πλέον ο χαφ της Λίλ. Και μπροστά, Ουναΐ από τη μία πλευρά, Μπραχίμ Ντίαζ από την άλλη, Ελκανούς και τον οποίο πήρε Στουτγκάρδη στη θέση 10. Κάποια στιγμή είχε ακουστεί και αυτό ότι για τη Στουτγκάρδη και τον Κωνσταντέλια, τα είπαμε, ενώ η Στουτγκάρδη είχε πάρει τον Ελκανούς. Έτσι, για να καταλάβετε τι παίζει το καλοκαίρι. Και μια που είπαμε Ντέλια, ο Ντέλιας δεν θα φύγει από τον ΠΑΟΚ σίγουρα φέτος το καλοκαίρι. Έτσι. Τώρα για του χρόνου δεν το συζητάμε, δεν ξέρουμε. Αλλά για φέτος μην μπαίνετε σε διαδικασία ούτε να γράψετε χαζομάρες, ούτε να πείτε χαζομάρες, ούτε να αναγγείλετε, ούτε να ποστάρετε, ούτε τίποτα. Ο Σαντέλιας ήταν εδώ. Και στην κορυφή ο Σοφιάν Ραχίμι. Δεν έχει παίξει πολύ ο LKB. Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Για την ομάδα του Μαρόκο. Προτιμάται ο Center Four της Αλαΐν. Εκεί όπου ενδεχομένως τώρα, μια που είδα Αλαΐν, να συνεχίσει την καριέρα του και ο Γιώργος Γιακουμάκης. Σας τα έχω πει εδώ και μια εβδομάδα ότι θα πρέπει να ξεχνάει ο κόσμος του ΠΑΟΚ εντελώς την υπόθεση Γιακουμάκη. Δεν είναι διαθετημένος να γυρίσει η Ελλάδα. Ο Ολυμπιακός, αν έβρισκε κάποια άκρη με τον Γιάρεμτσουκ, ο οποίος σκόραρε χθες, να πάει Λιόν νωρίτερα, αλλά δεν το βλέπω, και να ασχοληθεί με τον Γιακουμάκη, έχει καλός.
αλλά τα τελευταία μαντάτα χθες αργά το βράδυ.

0: σημάδι και ενημέρωση που είχαν ότι ο Γιακουμά εξοδεύει προς τα Εμιράτα. Θα το δούμε και αυτό αργότερα. Τώρα τι παίζουμε, παιδιά, θα κάτσω λίγο να το μελετήσω το μάτς καλύτερα. Έχει πολλά που μπορεί να μας δώσει το παιχνίδι. Δεν βλέπω να ανοίγει πάρα πολύ, Θανάση μου. Με μια πρώτη ματιά έτσι μόνο με τα γκολ, 2-3 θα έλεγα. Να ξέρεις, δεν βλέπω να ανοίγει πάρα πολύ. Τα υπόλοιπα bet show, παιδιά. Εκεί όλο το team ξεκουράστηκε χθες. Αν και ο Τότης χθες έδωσε τένις, γιατί έχουμε και αυτή τη δυνατότητα στο bet show. Τα υπόλοιπα το βραδάκι. Στις οθόνες μας, νομίζω ότι εντάξει, η Γαλλία είναι το φαβορί. Το πώς θα προκριθεί είναι το θέμα. Γιατί ναι, Γαλλία φαβορί, ναι, Ισπανία φαβορί, ναι, Αγγλία, ναι, Αργεντινή. Αν και προσωπικά πιστεύω ότι σίγουρα ένα από τα τέσσερα φαβορί δεν θα περάσει. Έτσι, έχουμε Αγγλία, έχουμε Αργεντινή, έχουμε Γαλλία και έχουμε και την Ισπανία. Ένα από τα τέσσερα θεωρώ ότι δεν θα περάσει. Θα φαβορήσει. Θανάση, ποιο πιστεύεις? Πιστεύεις θα περάσουν και οι τέσσερις? Έτσι, αυτό είναι καλό γκάλωπα. Αν έβαζα σήμερα γκάλωπα, αυτό θα έβαζα. Αλλά δεν έχω εδώ κανέναν. Τώρα, όσον αφορά το ποιο από τα φαβορή πιστεύω ότι θα περάσει, ό,τι και να γίνει, νομίζω ότι είναι η Ισπανία αυτή. Έτσι. Για την Ισπανία είμαι πιο. Όχι πιο σίγουρος. Την πιστεύω περισσότερο από, από τα άλλα τρία φαβορή. Λοιπόν, θα πάμε σε break, διαλυματάκι. Τελειώσαμε με τα μουντιαλικά και επιστρέφουμε για να δούμε τι γίνεται στο μενού των μεταγραφών, των φιλικών, τα ρεπορτάζ των ομάδων μας. Μπάσκετ θα έχουμε από σταθερή αξία εδώ Γιώργο Πετρίδη. Χθες είχαμε κληρώσεις και από χθες το απογευματάκι υπάρχει. Δεν νομίζω υπάρχει έντονη μόνο φημολογία. Νομίζω υπάρχει και καπνός, υπάρχει και φωτιά για μεγάλο ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για το Λιόπουλο. Θα τα δούμε αργότερα, θα τα συζητήσουμε. Βέβαια, κάτι τέτοιο επίσημα μπορεί να μην εωρείται, αλλά νομίζω ότι υπάρχει καπνός καλός. Θα δούμε και τις κληρώσεις ΠΑΟΚ Άρη. Θα δούμε ρεπορτάζ Ηρακλείου που πάει να πάρει κάτι ταλεντάρες εκεί από ό,τι βλέπω από Ατλέτικο. Εγώ θα έβαζα ένα δεκαρικάκι στην έκπληξη. Μαρόκο στην παράταση και άσου κάτσε κάτσε. Κοίταξε, με λιδάρα μου, στην έκπληξη μπορεί να βάλει πλέον σε όλες τις ομάδες. Σε όλες τις ομάδες. Δηλαδή για να φτάσει εδώ, ας πούμε, το Μαρόκο, για να φτάσει εδώ το Βέλγιο, για να φτάσει εδώ η Ελβετία ή η Νορβηγία, που για μένα θα είναι μικρότερη έκπληξη, αξίζει τον κόπο. Πάντως, εγώ δεν θα το βάζα σε αυτό το μάτς. Δεν θα το βάζα. Σμαράγδα μας, τι κάνεις?
1: Καλά,
0: αγόρι μου. Σήμερα,
1: ευχαριστώ, αγόρι μου.
0: Τι κάνεις?
1: Έχασα. Μάλλον, εγώ αν έπαιζα στοίχημα, ναι, θα είχα κερδίσει πολλά λεφτά.
0: Και...
1: γιατί το παίζω με Γιώργο Μπούζο και του λέω να ξέρεις, ναι, τον είδα ότι πήρε πολλά αντισταμινικά. Λόγω του νόμιζε ότι έχει αλλεργία.
0: Ναι.
1: Του δώσανε και ηρεμιστικά, ήρθε και εγώ κάλωσε. Έρχεται το παιδί.
0: Έρχεται.
1: Είναι καθοδό, είναι πολύ λογικό. Εσύ. Αν ναι, πάρει ένα ηρεμιστικό τώρα και μετά τη σταμινικά.
0: Παράει χαλαρός τώρα. Κοιμάται όρθιος.
1: Δεν ξέρω πώς θα περάσει.
0: Άσε να ξεκουραστεί το κουμπαράκι μου, εσύ. Εγώ τον είπα, διασκέδασε και παίρνε καλά στη ζωή σου. Δεν είναι μόνο δουλειά η ζωή.
1: Πρέπει
0: δεν
1: να
0: είναι,
1: το καταλάβει.
0: Δεν ζούμε για να δουλεύουμε, ρε φίλε.
1: Όχι.
0: Παίρνα καλά. Δεν είναι ανάγκη να κάνει 10 εκπομπές.
1: Επειδή...
0: δεν υπάρχει λόγος να κάνεις 10 εκπομπές την ημέρα.
1: Κοίτα, εγώ το καταλαβαίνω.
0: Εγώ δεν το καταλαβαίνω.
1: Πέρασε μεγάλη μπόρα. Αλλά ναι, μέχρι εκεί τώρα
0: όχι,
1: πρέπει να πάει.
0: Δεν μιλάω για θέμα της υγείας. Εγώ το μιλάω για θέμα της δουλειάς. Δεν υπάρχει λόγος να δουλεύω από το πρωί ως το βράδυ.
1: Όχι.
0: Non-stop. Για να έχω μόνο στο μυαλό μου τη δουλειά, δουλειά να χώνομαι. Στα 60 μου.
1: Εσύ θα πας ναι, Όλυμπο, εγώ θα πάω Χολομόντα.
0: Εγώ έχω τώρα φεύγω Ολλανδία τώρα, τρεις μέρες, γιατί θέλω να ξελαμπικάρω από το Μουντιάλ. Λέω, θα πάω να κάνω κάτι για την πάρτι μου.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Μου λέει πάνε, γίνε μου πάνε, αφού σε ξέρω, σε βλέπω σε πιεσμένος. Θα γυρίσω, θα ξαναφύγω. Δεν κάθομαι. Δεν μπορώ να κάνω μόνο πράγματα για τη δουλειά μου.
1: Και μην ξεχνάς ότι κουράζουμε και τον κόσμο όταν εμείς είμαστε κουρασμένοι.
0: Βέβαια, είναι ξεκάθαρο.
1: Πρέπει να είμαστε ξεκούραστοι, φρέσκοι. Πάντα.
0: Τι θα πεις τώρα, έχεις αθλητικά μαντάτα.
1: Έχω για την κλήρωση του Γιουροκάπ. Έχεις Γιώργο Πετρίδη. Θα
0: μετά
1: θα
0: τον έχουμε τον Γιώργο, γιατί από χθες υπάρχει καπνός για το Λιόπουλο.
1: Να τα.
0: Υπάρχει έντονος καπνός για το Λιόπουλο από χθες το απογευματάκι. Και είναι για τον ΠΑΟΚ, όχι για τον Άρη.
1: Το κατάλαβα από το ύφος του πονηρό.
0: Θα τα δούμε, ναι.
1: Σάρα Μαρία. Πολύ μέτριο μου τον παρουσίαζαν οι ακροατές το πρωί. Δεν είναι ευχαριστημένοι με το Σάντα Μαρία.
0: Οι ακροατές και ο κόσμος μπορεί να λένε ό,τι θέλουν. Mm-hmm. Όλα είναι μέσα στο χορτάρι. Μέτριος παίκτης ο οποίος έπαιξε σε Bundesliga, σε Γαλλία και Ισπανία. Μέτριος παίκτης που έδωσε ο ένας 14 εκατομμύρια και ο άλλος 10 για να τον πάρει. Δεν μπορεί να υπάρξει. Έτσι, παίκτης που έχει παίξει σε ανώτερο πρωτάθλημα από εμάς επί σειρά ετών, είναι αστιώτες αυτά που λένε οι ακροατές. Ο ακροατής μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αλλά ο ακροατής η δουλειά του είναι να πηγαίνει στη δουλειά του, έτσι να πάει στο κατάστημα, να πωλεί, να κάνει ένα ραν και ό,τι ακούει να το λέει. Η δικιά μας δουλειά είναι εδώ να είμαστε επαγγελματίες και να λέμε αυτά που ισχύουν. Έτσι τόσο απλά είναι τα πράγματα. Ο Σάντα Μαρία δηλαδή έπαιζε στη Λα Λίγκα, έπαιζε στη Λίγκα στην Bundesliga και τον κάναμε μέτρο. Να φέρουμε το Μέση και το Ρονάλντο, μα είναι.
1: Εντάξει, δεν θα είχαν πρόβλημα νομίζω.
0: Πάλι μέτρους θα τους βγάζα.
1: Θα τους βγάζα μεγάλους.
0: Εσύ δεν υπάρχει. Γενικότερα, επειδή έχω πολύ συχνή επαφή με το διαδίκτυο και με τη διάδραση και ειδικά με το TikTok που κάνω live κάθε μέρα, 8 στους 10 είναι αρνητικοί σε όλα.
1: Δεν ξέρω γιατί είμαστε τόσο τοξικοί.
0: Είμαστε αρνητικοί σε όλα. Πουλάει πολύ η αρνητήλα. Δεν πουλάει το. Εντάξει, τέλος πάντων. Εμείς θέλουμε να λέμε αυτά που ισχύουν. Αυτά που δεν ισχύουν τα αφήνουμε για τους άλλους. Λοιπόν, break, σ' ακούμε και επιστρέφουμε.
1: Okay.
2: Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
6: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας ημέρα. Συμπληρώθηκε το παζλ της προημιτελικής φάσης του Μουντιάλ με το πρόγραμμα να ανοίγει απόψε στις 11 το βράδυ με την αναμέτρηση της Γαλλίας κόντρα στο Μαρόκο. Ακολουθεί αύριο την ίδια ώρα το σπουδαίο παιχνίδι ανάμεσα σε Ισπανία και Βέλγιο, ενώ το Σάββατο η δράση κορυφώνεται με τις αναμετρήσεις Νορβηγία-Αγγλία τα μεσάνυχτα και Αργεντινή-Ελβετία στις 3 τα ξημερώματα, ικανοποιημένος από τη συμφωνία του με τον ΠΑΟΚ. Δήλωσε μέσω Instagram ο Αλέσιο Λύση. Ο Ιταλός τεχνικός ολοκληρώνει το Σάββατο το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία, αναμένοντας πλέον τις επόμενες προσθήκες στο ρόστερ. Παράλληλα, στην τελική ευθεία μπαίνει η μεταγραφή του Μπαπτίστη Σάντα Μαρία στον δικέφαλο, μετά τη συμφωνία της ομάδας με τη Βαλένθια. Ο Γάλλος μέσος ταξιδεύει ήδη για το εξωτερικό, ώστε να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ενσωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις υπό τις οδηγίες του Λύση. Δυνατά φιλικά παιχνίδια επί ιταλικού εδάφους έκλεισε ο Άρης για το δεύτερο μισό του Ιουλίου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προφορική συμφωνία με την Αταλάντα, καθώς και αναμετρήσεις με τη Μόντζα στις 30 Ιουλίου και με την Νάπολη στις 12 Αυγούστου. Επίσημα παίκτης του Ηρακλείου, 25χρονος Ιταλός μεσοεπιθετικός Μικέλη Νταουσίλιο, ο πρώην ποδοσφαιριστής της Αβελίνο, αποτελεί την 8η μεταγραφή του συλλόγου, έχοντας αποκτηθεί μετά από σχετική εισήγηση του Βαλτέρ Ματσάρη. Γνωστούς έκαναν τους αντιπάλους τους στο γύρο Κάπο Πάο και ο Άρης, μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στην Βαρκελόνη. Οι ταχύτατοι αποδεικνύονται οι φίλοι του ΠΑΟΚ, καθώς ανανεώθηκαν ήδη 1.500 εισιτήρια διαρκείας μέσα σε μόλις 3 ημέρες. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
2: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
3: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
0: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
7: Παντρούσκα.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
9: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
10: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στουκογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
11: In Hotel and Architecture. Η ετήσια έκδοση που φτάνει στους decision makers της φιλοξενίας και της αρχιτεκτονικής. 6.000 έντυπα. 2.000 στοχευμένες αποστολές με courier σε αρχιτέκτονες, designers και κατασκευαστικές εταιρείες. 12.000 τουριστικές επιχειρήσεις λαμβάνουν την ψηφιακή έκδοση. Δυναμική παρουσία σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις του κλάδου. Ομιλίες, ημερίδες, networking. Γίνε και εσύ μέρος του WIN. Δήλωσε συμμετοχή έως 20 Ιουλίου. Πληροφορίες στο 2310-682-385 και στο inhotel.gr. Το WIN με 2N.
12: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
13: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
12: Και όταν φεύγεις.
13: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
14: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
15: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
16: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
17: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
18: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
19: Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά.
18: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
20: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
21: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
20: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
21: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
20: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
22: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
23: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Αν δεν έχεις γραφτεί ακόμα στη Winmasters, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου και με τον κωδικό WIN1000 παίρνεις 1000 δώρα εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση, παιδιά. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο. Καλημεράρες, good morning Σαλούγκα, καλό στο αγόρι μας, καλό στην Πέρδικα. Ωραία, κάτι σημάδια στο κεφάλι έχεις από το μαξιλάρι, κάτι χαρακές εδώ από τον ύπνο. Πω, τι πρίξιμο είναι αυτό.
1: Κουβάζε, δεν με δουλεύετε διότι τώρα θα με μαλακώ σήμερα.
0: Θα σε μαλακώ σήμερα, έτσι. Σε πλάκωσαν σαν Ζάναξ.
1: Κάτι Ζάναξ, τι είναι αυτά.
0: Αυτά Ζάναξ.
1: Με έκαναν εξετάσεις.
0: Τι έκαναν εξετάσεις, είδαν ότι δεν έχεις απολύτως τίποτα. Εσύ όλους θα μας κηδέψεις, να ξέρεις. Γκρινιάζεις, κάνεις να μας κηδέψεις όλους και θα λες, α, εγώ δεν θα.
1: Λέω τον Παρπόδι, βρες μου κάτι.
0: Α, θες να σε βρει.
1: Ναι.
0: Ναι. Τι να σε βρω, με λέει.
1: Λέει 12-18 πίεση. Μετά με 99%
0: οξυγόνο. Ναι. Πνευμόνια καθαρά.
1: Ακτινογραφίες, καρκίνο έχω, όχι.
0: Άντε πάλι. Ναι. Παιδιά, εντάξει, μόλις ένιωθες, έχω καρκίνο, με λέει. Τον κοιτάζω, λέω τώρα τι να σε κάνω, σε μουτζώσω,
1: με
0: τι
1: πάει
0: να...
1: από εδώ, με πάει από εκεί.
0: Δεν σε βρίσκει τίποτα.
1: Με κάνει κάτι εξετάσεις στη μέση όλα. Ζάχαρο ένα μηδέν.
0: Τίποτα, μηδέν. Πάει και το ζάχαρο. Αφού σου είπα, έτρωγες και κοκακόλες, γάλατα, κακάο, μπουγάτσες, σιρόπιτες ένα μήνα.
1: Χτύπη το λεπτό. Με πιάνει, με κάνει κάτι. Αυτά λέει κρίση πανικού, λέει, και υπερκόπωση.
0: Ναι.
1: Άφια παιδά πέρα.
0: Σε έχει πιάσει, όπως έγραψε ένας φίλος εδώ που σε παρακολουθεί, τον έχει πιάσει το άγχος των γερατιών. Τον έχει ανθοποβάλει αυτό το πράγμα. Ότι όχι, τι γίνεται.
1: Μα έχω δει ζηλιά, του λέω. Δεν μπορεί να
0: πει. Και εγώ, ναι. Και εγώ είχα πάθει πριν 2-3 χρόνια. Δεν μπορούσα να πει. Το κατάλαβα όταν μπήκα σε ένα αεροπλάνο. Και λέω. Δεν επανανάσεις. Ξαφνικά έβαζε οξυγόνα, αλλά αυτό έφυγε στην πορεία. Είδε από υπερκόπωση, έχει κατάθλιψη από τη φοβία του θανάτου, λέει. Αυτό έχει πάθει, δώσουμε κανένα αντικαταθλιπτικό, λέει, κανένα Ζάναξ να του περάσει, μια χαρά πως είναι ο φαλάκρας της καρδιάς μας. Εδώ.
1: Πάρε ένα Ζάναξ.
0: Πάρε ένα Ζάναξ.
1: Τι είναι αυτό.
0: Τώρα πας σε αργές τροφές, εγώ σε βλέπω.
1: Λέει.
0: Α, Ζάναξ.
1: Κάτι τέτοια, λέει, έπαιρνε ο φίλος ο Αλέφαντος, να πούμε. Κάτι
0: α,
1: τέτοια.
0: Τώρα που είπες ο Αλέφαντος, άντε να σε πάω κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Είδες τις δηλώσεις Τζοβάνι, δεν είδες γιατί.
1: Είδα.
0: Α, τις είδες, εσύ στείλανε.
1: Ναι. Τα είδα όλα.
0: Λέει, ποιο σου μάθε περισσότερο.
1: Παππούλης εκεί.
0: Ένας παππούλης, λέει, που τον είχαν παρεξηγημένο. Πέθανε, λέει, ναι. Πέθανε, λέει, δεν τον είχα σε εκτίμηση. Λέει, ποιο παππούλης. Εκείνος, λέει, με τα μαλλιά που ήταν έτσι, που ήταν λίγο αντιδραστικός. Και είπε, λέει, από αυτόν που μάθα πράγματα, λέει, ήταν από τον Αλέφαντο.
1: Από ποιο θα μάθει, τον Πάγεβιτς.
0: Έλαντε.
1: Από ποιο θα μάθει.
0: Λέει, άσε που με έφυγανε και την ψυχολογία. Βέβαια, εντάξει, ο Αλέφαντος, επειδή ήταν Ζωβάνι,
1: ναι.
0: Τον έχει κάνει Θεό τον Ζωβάνι. Δηλαδή, μπορεί να πήγαινε και να τον έλεγε. Θα το έκανε τεμενάδες, προσευχές. Γιατί τον ξέρω, άμα γουστάρει κάποιον ο Αλέφαντος, τον σπατουλάρει από πάνω μέχρι κάτω. Αν δεν γουστάρει, πάλι τον σπατουλάρει, αλλά με άλλο τρόπο.
1: Ο Αλέφαντος ήταν προπονητάρα, τι λέτε τώρα.
0: Προπονητάρα ήταν, απλά δεν ήξερε πώς να το περάσει σε όλους. Αυτό είναι το θέμα. Κούλα, σε ακούρε μπαγάσα από το 2006 τότε που είχες πει για την Ιταλία. Τι μου θύμεις τώρα, παρότι δεν έπαιζα στοίχημα, σε είχα ακολουθήσει και φάγαμε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, ας μας πει ότι ζηλεύει τον κόκκινο που έκανε την επέμβαση και ο Γρηγόρης είναι μια χαρά, να πούμε και για τον Γρηγόρη.
1: Καλά, τώρα αυτό έκανε.
0: Τι έκανε.
1: Ένα σιρίγιο και
0: να
1: έβαλε μια αυτή ότι είναι ο καημένος. Μια μάσκα πάνω να ούμε.
0: Εγώ δεν μπορώ τέτοια, φίλε. Εγώ σε τέτοιες περιπτώσεις δεν ανεβάζω.
1: Μια μάσκα,
0: δεν θέλω να με βλέπουν. Δεν θέλω να με λυπούνται κατά
1: πάσα. Γιατί την έβγαλε.
0: Δεν θέλω, δεν πρόκειται.
1: Ξέρεις γιατί την έβγαλε τη φωτογραφία.
0: Γιατί.
1: Για να έρθει τη Δευτέρα.
0: Εντάξει, τώρα αφού έκανε επέμβαση ο άνθρωπος.
1: Τι επέμβαση έκανε.
0: Τι.
1: Το κόλλο του έβγαλε σιρίγιο.
0: Έβγαλε σιρίγιο.
1: Έβαλε τον πισινό
0: του. Περασικά στον Γκρεγκουάρ.
1: Εγώ ερχόμουν όρθιος να κάνω εκπομπή.
0: Εγώ δεν μπορώ αυτά να
1: κάνω. Άφια από εδώ πέρα.
0: Είναι τι θέλει ο καθένας. Να σου πω κάτι.
1: Τεχάρια,
0: δεν θέλω να με λυπάται κανένα. Είναι το
1: χειρότερο. Τα κάνει για το λυπούντε να πούμε.
0: Είναι θέμα χαρακτήρα αυτό, ρε φίλε. Ο άλλος, ναι, εμένα είναι το χειρότερό μου. Καλύτερα να εξαφανιστώ από προσώπου γης,
1: ναι,
0: παρά να με δεις χάλια.
1: Τι έκανες, ρε.
0: Ναι.
1: Ένα σιρίγιο έβαλε την μπάσκα εκεί. Περαστικά γρήγορα, το περάσαμε.
0: Έλα, τώρα, γιατί τον τρως τον άνθρωπο, ρε φίλε. Εσύ δεν είχες τίποτα. Δεν είχες τίποτα και έψαξες να βρεις κάτι. Και τον άλλο που έκανε επέμβαση του τη λες τώρα.
1: Δεν
0: τι θες να γίνω δικηγόρος του Γρηγόρη.
1: Τι δικηγόρος δεν γίνεις σαγλάμα.
0: Ο άνθρωπος έκανε επέμβαση. Εσύ δεν είχες τίποτα. Έψαχνες να βρεις. Όλες εξετάσεις είναι μικρού παιδιού. Και προστάτης.
1: Ναι. Αυτό δεν το είδα.
0: Α, δεν το είδαμε αυτό. Εντάξει, ναι. Okay, ναι. Αλλά όλες εξετάσεις μικρού παιδιού, όπως σου είπα, η υπερκόπωση και σταμάτα να δουλεύεις από το πρωί στο βράδυ. Διάλεξε. Λίγο δουλεύω, πολλά κερδίζω. Διάλεξε 3-4 που σου δίνουν τα πολλά.
1: Μπράβο.
0: Και τα άλλα γράψα στα.
1: Ναι. Ναι.
0: Δεν ασχολείσαι, ρε παιδί.
1: Ναι.
0: Και παίρνα 2 ώρες την ημέρα κάνοντας κάτι που σου αρέσει πολύ.
1: Έπαθα Christy White. Έπαθα
0: Christy White.
1: Έπαθε. Christy Πανικού.
0: Christy Πανικού έπαθες, ναι.
1: Έπαθα Christy Πανικού.
0: Τώρα λες πως να έχουμε πάει με στροφές κόκκινου. Παιδιά, είναι λογικό.
1: Τώρα μόλις έρθει η Κρίστη, ναι, 14 του μηνός και κάνει κανένα ψαλίδι.
0: Ωραία, και τέτοι, θα κάνει τα ψαλίδια. Τα, ναι, τα μελέ, τα μεγεμελέ. Τα μεγεμελέ.
1: Θα κάνει κανένα ψαλίδι να πούμε.
0: Αλό, αλό, Μοζέ, άκουμε και θα με θυμηθείς, λέει ο Δημήτρης. Ναι. Μεσημέρι δεν έρχεται για εκπομπούλα. Πρωί αργεί μία ώρα. Τελικά δεν είναι ο κόκκινος στην Μπελχαρνάς, λέει.
1: Ναι,
0: άλλος είναι, λέει. Η ψήρα, έτσι. Το ζήσαμε και αυτό. Το ότι ο Ραπ θα μιλούσε πιο αργά από τον Αλέξανδρα Απτικό, ούτε στα πιο τρελά μας όνειρα.
1: Δεν φταίω εγώ.
0: Το Ζάναξ.
1: Με επιμένει πάρε ένα Ζάναξ, λέει, θα φτιάξει ένα πνοή σου.
0: Ναι.
1: Με το Ζάναξ, λέω. Παίρνω ένα Ζάναξ, δεν με πιάνει.
0: Παίρνει και δεύτερο και με, σε παρέπιασε μετά.
1: Δεν είναι πάρε άλλο ένα, λέω.
0: Ναι.
1: Εσύ ήθελε να με καταστρέψει.
0: Κουλ, διώξε από εκεί τον Άλεξ Απτικό, ρε φίλε. Εγώ τον είπα, θες να πεις ένα καφεδάκι λίγο να στανιάρεις, να πεις μετά τις 9 μπουκαδίρο. Όχι, μου λέει, θα μπω αργά.
1: Πάρε και στη θύρα 4, λέει, στη θύρα,
0: ναι,
1: 7 που θα δεις τι ώρα τα παίρνουν τα Ζάναξ.
0: Κούλα, από πότε ξεκίνησε εκπομπές με τον Άλεξ Απτικό? Κλαίω. Έχω πάθει 10 κρίσεις μέσα σε ένα μήνα. Σύντορε, κούλ, λίγο στα μπουνούς για μπάσκετ, στρώσει λίγο εγκέφαλός του. Αδερφέ μου, εγώ του τα λέω. Του τα λέω. Έτσι. Δουλεύεις, νιώθεις πίεση, πάνε, κάνε, φύγε μια μέρα, δύο. Δεν ξέρεις πόσο με βοήθησε που πήγα στο Αγιώρος. Μπορεί να φανταστείς. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο με
1: βοήθησε.
0: Καταρχάς, μηδένισα τις αμαρτίες μου. Τώρα ξανά το κοντέρ θα γράψει. Εντάξει, οκ. Okay. Μηδένισα αμαρτίες. Ξέφυγα εντελώς από οτιδήποτε συμβαίνει γύρω.
1: Φλακίες είναι αυτές.
0: Πρέπει να πας 2-3 μέρες στο Αγιώρος,
1: ναι,
0: θα τα έχεις δει όλα.
1: Ναι.
0: Θα έχεις ηρεμήσει, θα έχεις γαλινεύσει, θα έχεις χαλαρώσει και θα είσαι έτοιμος να επανέλθεις έτοιμος. Μία μέρα θες μετά.
1: Δεν πάω στα νησά Μαμπούμπου να μπω.
0: Τώρα θα πάμε, είπαμε, το κλείσαμε τότε. Στην Κολονία θα μείνουμε τελικά.
1: Κολονία είναι η
0: πόλη των τρανς. Ναι, η πόλη των τρανς. Εγώ βέβαια αύριο τέτοια ώρα θα κάνουμε κομπούλα, γιατί τα κανόνισε να μην σε αφήσω.
1: Πάνε στη Μουρτζούκο,
0: Και θα πάω ο Ντίσεντοφ.
1: Κάνατε μεταγραφή.
0: Κάναμε μεταγραφή, θα κάνουμε κι άλλες.
1: Μπράβο.
0: Θα κάνουμε κι άλλες.
1: Πολύ καλό αυτό.
0: Λοιπόν, θες να ξεκινήσουμε την Παοκάρα, γιατί μετά θα πάμε, θα πάμε και στα μπασκετικά.
1: Γιατί οι Παοξίδες εκεί.
0: Τι. Τι παοξίδες.
1: Ο Πορπόδης, φανατικός.
0: Τι θα είναι, ρε, εσύ, ο Πορπόδης.
1: Πλεμονολόγος.
0: Κορυφαίος. Όχι, ναι, είναι κορυφαίος, γιατί είχε και τον πατέρα μου όταν είχαμε τα πέστα. Πέστα, ρε, εσύ, τότε με, τα COVID, με τον COVID, ναι, είχε κολλήσει ο πατέρας μου και τον πήγαμε, γιατί εντάξει, είναι και μεγάλη ηλικία, τον πήγε πάνω. Είναι όχι απλός πνευμονολόγος. Είναι ο κορυφαίος πνευμονολόγος.
1: Βρες με κάτι, ναι, μου δώσει κάτι να τελειώνω.
0: Κορυφαίος. Και μου είπαν κιόλα ότι.
1: Κακό πράγμα, μη σε βρίσκει κάτι.
0: Όχι, όχι, δεν πρέπει να σε βρει. Γιατί να σε βρει. Να σε βρει γιατί, για να έρχεσαι εδώ και να μας μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου. Εγώ σε θέλω και φάτο, ρεξάτο.
1: Α, ναι.
0: Ναι, δεν χρειάζεται να κάνουμε ιατρικά να κερδοθέτε εδώ. Ο κόσμος έρχεται να ακούσει το χαβαλέ μας, τις μιμήσεις μας, την ενημέρωσή μας, το κουσκούς μας και όχι να μυριλιάζουμε. Ο κόσμος θέλει κάτι ευχάριστο. Δεν θέλει να ακούει δυσάρεστο.
1: Τώρα με βλέπεις τον Αλέξανδρο από την κόρα.
0: Εμένα μου αρέσει τώρα που σε βλέπω. Γελά από μέσα μου. για κάτω λίγο τσάλο εύκολο είναι. Μια χαρά είσαι. Θέλουμε τώρα να ανοίξουν οι γραμμές και να πάρει ο Ανδρέας ο άνεργος να μιλήσει με το ραπ.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποιος είναι ο Ανδρέας ο άνεργος. Στο Άγιο Όρος με Ζάναξ πέσουν να πάρει το προκτο. Σαμάτα εσύ ο Σίφσα. Ρε, μη με βάζετε σε γκέλες. Μη με βάζετε σε γκέλες, δεν παγάσες. Κράζει τον κόκκινο, αλλά στο ποστάρισματα από κάτω μπήκε να γράψει ότι και αυτό δεν είναι καλά. Όπα. Περασικά, βρε άνθρωπε, και εγώ διαγνώστηκα με δύσπνοια λόγω χρήση πανικού. Και εσύ θες λίγο να σε λυπούνται. Και εσύ θες λίγο. Τώρα έτσι πως το βλέπω.
1: Εμένα με λυπούνται.
0: Ναι, θες λίγο να σε. Εντάξει.
1: Θα με βρίζουν.
0: Και να σε βρίζουν θέλεις, αλλά τώρα το είδα το ποστάρισμα. Το είδα το ποστάρισμα από κάτω. Εδώ μου το στείλανε. Καλημέρα στην κορυφαία πρωινή παρέα μας. Για εμάς οδηγούς σήμερα παίζουν οι αντίπαλοι. Θα τα δούμε. Παίζει.
1: Σε γιονάρα είναι αυτή.
0: Είναι σε γιονάρα καλοκαίρι, φίλε. Πήρε χαμπάρι που έβρεξε χθες.
1: Όχι. Ιδέα δεν έχω.
0: Τι ύπνους, φίλε. Με ένα Ζάναξ έχουμε σωθεί όλοι, παιδιά.
1: Ναι.
0: Παίρνουμε το Ζάναξ, έτσι. Σας τα είπα, Παναγιώτη, ότι ο Γιακουμάκης εδώ και τρεις-τέσσερις μέρες σας λέω δεν πρόκειται να έρθει στον ΠΑΟΚ. Γιατί έμαθα πράγματα από τον κύκλο του.
1: Πού θα πάει?
0: Θα πάει στα Εμιράτα. Και από ό,τι μέχρι.
1: Απατεωνίστηκε.
0: Όχι, θα πάει στα Εμιράτα γιατί τα Εμιράτα μπορούν να πληρώσουν και την Κρουζαζούλ αυτά τα λεφτά, τα τρελά
1: που. Και εσείς ποιο θα πάρετε?
0: Θα δούμε. Έρε και πάρουμε κανένα βαρέλα. Έρε και πάμε κανένα βαρέλα.
1: Και τι θα γίνει να πάμε
0: τώρα? Όχι, γιατί κάποιοι με ειρωνευόντουσαν.
1: Θα χαρεί ο λαός του ΠΑΟΚ.
0: Εξαρτάται.
1: Τι βαρέλα είναι?
0: Εξαρτάται, σου είπα. Εξαρτάται τι θα έχω πάρει ως τότε. Γιατί ως τώρα οι κινήσεις του ΠΑΟΚ μπορεί να έχουμε αργήσει χαρακτηριστικά.
1: Ο Γιαννούλης μας άφησε τη γωνία, έφυγε.
0: Όχι, ο Γιαννούλης θα ανέβει στο Augsburg.
1: Έφυγε, το παιδί έφυγε. Φτάνει τόσο.
0: Ναι, είναι Γερμανία.
1: Άτε.
0: Αύριο ξεκινάει προπονήσεις με
1: Άντε να πάει και να κάνει τον επαγγελματία, γιατί.
0: Δεν θα κάνει τον επαγγελματία. Θα πει παιδιά, εγώ θέλω να φύγω. Τελειώστε τώρα, θα σταματήσετε τα χαζά. Πρέπει να πάω στην ομάδα. Θέλω να γυρίσω πίσω η οικογένειά μου. Έχουμε στο συμβόλαιο αυτό. Πρέπει να αρχίσω
1: πιστεύω. Συμπελάζε, Γιάννουλη.
0: Ωραία, αφού είναι συμπελά, του μπελάδε δεν του κρατά. Του αφήνει και φεύγουν.
1: Α.
0: Έτσι.
1: Χάνει η εταιρεία λεφτά δηλαδή.
0: Δεν θα χάσει. Ναι. Τι θα χάσει. Τζάμπα τον πήρε τον Γιάννουλη και θα πάρει και 3,5 εκατομμύρια. Τι άλλο θέλει.
1: Τι τζάμπα τον πήρε.
0: Όταν τον πήρε ο Άουξουκ ελεύθερο ήταν. Τότε που φώναζα εγώ εδώ πέρα. Πάω, πάνε, πάρε τον Γιάννουλη.
1: Γιατί τον πήρανε.
0: Που ξέρω εγώ τι κάνουμε, κύριε φίλε. Και πέρσι φώναζα πάρτε τον Τετέι. Πριν γίνουν το limit up. Πάρτε τον Τετέι πέρσι τον Μάιο. Πάρτε Τετέι. Πάρτε τον. Δεν θα χρειαζόσουν τώρα να βρει σεντερφόρ. Θα έχει τελειώσει και με το θέμα σεντερφόρ.
1: Σα σήμερα είπε.
0: Είπα σα σήμερα. Το προνοήν και οι πολλαπλέ σκέψει, οι μελλοντικέ πολλαπλέ σκέψει, άμα είναι ορθέ και τι βάζει σε σειρά, γλιτώνει και χρήματα και χρόνο. Στον ΠΑΟΚ δεν ξέρω. Σκεφτόντουσα γιατί τώρα έχουν αλλάξει πάρα πολλά, έτσι. Έχουν μπει άλλοι άνθρωποι. Λοιπόν, τελείωσα με Μουντιάλ και με εσά σήμερα τα είπα όλα, Ντίνο μου. Θα επιστρέψουμε για να κουβεντιάσουμε μαζί λίγο να πάρει και μπρο με το Ζάναξ. Με τα μεταγραφικά τον παίκ του ΠΑΟΚ.
1: Με το Ζάναξ δεν παίρνει μπρο, παίρνει πίσω.
0: Εντάξει, τώρα ξύπνησε όμω. Τώρα, εγώ τον έπαιρνα τηλέφωνο, παιδιά, και δεν σήκωνε. Για να μην σηκώνει, σημαίνει ότι είναι σε άλλο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην σηκώσει τηλέφωνο, ράπρε, παιδί μου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λέω αυτό τώρα τον έχει πάρει ο ύπνο ο βαθύ. Που δεν καταλαβαίνω τίποτα, ρε παιδί μου. Που έρχονται μέσω σπίτι κόσμο και δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Έτσι.
1: Σε δεν τέτοιο... το γυρίσω στο.
0: Ποιο?
1: Στο χαλαρό, να πούμε.
0: Τώρα, παιδί, γελάω στο βλέπω, παιδιά. Πού να το δείτε, μου θυμίζει λίγο Άλεξ από Χουκό τώρα αυτές τις σκηνές.
1: Τώρα με την άδεια δηλαδή να πηγαίνω έτσι. Oh, φίλε,
0: ωραία, κάτσε, τι, κάθε μέρα Ζάναξ παίρνεις.
1: Όχι,
0: δεν γίνεται να παίρνεις κάθε μέρα Ζάναξ.
1: Α, μ' άρεσε.
0: Ας άρεσε. Εμένα ξέρεις τι μ' αρέσει πολύ, η μέθη. Δώσε μου με, αλλά δεν παίρνεις μόνο όταν κάνεις καμιά γαστροσκόπηση, καμιά κολονοσκόπηση, κανένα τέτοιο νομίζω. Η μέθη είναι τέλεια. Τα ξεχνάς όλα, είσαι σ' άλλο mood. Λέω γιατί να μην ζούμε έτσι, ρε φίλε.
1: Η μέθη σε 5-6 ώρες όμως φτιάχνεις.
0: Εντάξει, άμα είσαι κάθε μέρα με λίγο μέθη, 5-6 ώρες έτσι, 5-6 ώρες αλλιώς, ξεχνάς τα προβλήματά σου, είσαι αρντάν.
1: Δεν έχει τίποτα για να πει. Νομίζεις ότι.
0: Ο Γρηγόρης λέει πόσους μήνες θα λείψει αν πάρει Ζάναξ. Γιατί εντάξει, όλοι έχουμε πάρει Ζάναξ τώρα. Πέρα από την πλάκα.
1: Τι έχει πάρει και εσύ.
0: Φίλε, εγώ όταν είχα κάνει, θυμάσαι που ήμασταν στα νοσοκομεία και είχα πάει να κάνω την κύλη και ήμασταν εκεί και βρισκόμασταν.
1: Ναι.
0: Επειδή είμαι υπερκινητικός, με πιάνει μούρλα τρέλα. Το βράδυ φώναξε όλο το νοσοκομείο
1: και πάνω. Γιατί να μας κάνουν φρόνιμο, ναι.
0: Και δεν μπορούσα να ηρεμήσω. Ήθελα να σπάσω το κρεβάτι να κάνω και μου έδωσαν αναγκαστικά Ζάναξ να ηρεμήσω. Ήρθαν όλοι γιατί λέει: δώσε το ένα Ζάναξ αυτό, είναι τρελός. Δεν μπορούσα. Ήθελα να σηκωθώ να τα πάρω όλα παραμάζω.
1: Τους άλλους τους δένουν στο κρεβάτι, να ξέρεις.
0: Ναι,
1: πάλι καλά που σε δώσαν Ζάναξ.
0: Με δώσαν Ζάναξ για να ηρεμήσω εκείνο το βράδυ. Δεν μπορούσα.
1: Ωραίο φάρμακο το Ζάναξ.
0: Καταπληκτικό, σε βλέπω το χαμόγελο. Σαν την Κρίστη Γουάιτ είσαι τώρα. Με στη χαρά. Λοιπόν, πάμε break. Να στανιάζει να περουφίξει λίγο καφέ, μπα και το Ζάναξ αρχίζει και σε χαλαρώνει.
1: Θα γίνει, δεν μπορεί να με συνεχίσει.
0: Ωραία, πάω κάρα. Άντε, ρε φίλε. Έλα, πάω και έχουμε φιλικό με Τβέντετη το Σάββατο. Άντε, να αρχίσουν λίγο τα ματσάκια. Για πε.
1: 2,90 λεπτά είναι.
0: Νομίζω θα γίνει ένα ματ τελικά στι 5. Άλλαξαν αρκετά πραγματάκια. Η ομάδα του Λύση, ο οποίο είναι έτοιμο. Νάτο. Πώ φαίνεται ο Λύση, φίλε.
1: Απολυμμένο.
0: Μ' αρέσει. Τρελαίνομαι που το λε έτσι,
1: ναι. Ναι.
0: Πιστεύω θα μακροημερεύσει ο άνθρωπος. Θα τελειώσει τα 2 χρόνια και θα του κάνουμε κι άλλους. Να το, αυτό είναι το
1: Φίλιππο.
0: 5 η ώρα με την Τβέντε.
1: Άμα αποκλειστεί από την.
0: Γιατί να αποκλειστεί.
1: Γιατί να μην αποκλειστεί.
0: Και εγώ σε ρωτάω γιατί να αποκλειστεί. Άμα κάνεις την υπόθεση εργασίας την αρνητική. Εγώ κάνω τη θετική.
1: Εγώ πάντα την αρνητική.
0: Καλά, εσύ όταν έπιασε να πει, είπε έχω καρκίνους πνευμόνες. Και εγώ σε λέω όρσε. Όρσε, τον κάνω και έτσι κιόλα. Πάρτα. Δηλαδή έχεις μια δύσμια και κατευθείαν το θάνατο έφερες.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Δεν σκέφτεσαι ότι έχεις αγχωθεί με την κρίση ηλικία σου, ότι έχεις αγχωθεί με τις δουλειές πάρα πολλές που δεν σταματάς. Σκέψου την Κρίστη Γουάιτ, σκέψου ότι θα πάμε ταξιδάκι να δούμε Super Cup Γερμανίας. Σκέψου παραλίες.
1: Θα κάνει ένα σοου μαζί της.
0: Άντε πάλι. Ναι, για πες μου. Τώρα μιλάς και με λίγο με κοστίκο. Ναι. Ένα σοου τι θα σε πασαλίβει λάδια.
1: Δεν ξέρω, ξύδια λάδια.
0: Βάλε λάδι και έλα βράδυ.
1: Δεν πρέπει λίγο.
0: Θα έρθω με την κουμπάρα να σε
1: είναι
0: δούμε.
1: Η μοναδική που
0: σε αυτή τη μοναδική βραδιά.
1: Η μοναδική που όταν μιλάω για αυτήν η Τζέννη παθαίνει. Έβη. Καμία άλλη.
0: Ζηλεύει την Κρίστη Γουάιτ.
1: Ναι.
0: Άντε ρε.
1: Τη θεωρεί επικίνδυνη.
0: Δεν είναι.
1: Είναι λίγο.
0: Αρπακτικό. Σε πιάσει, σε βάλει στο βρακί, σε καθάρισε. Δεν είναι.
1: Πάλι στο σπίτι θα γυρίσεις.
0: Θα σε βάλει λάδια. Ξύρισε τι τρίχε, μην είσαι σαν Γούλβεριν. Α, τι ξύρισε. Γιατί είπα τον Αχιλέα λόγω.
1: Με προνοητικό.
0: Μπράβο, να τσουλάει το λάδι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, Άλεξ, Κωστή, πάμε σε break. Πάμε σε break και επιστρέφουμε να πιάσουμε λίγο τα μεταγραφικά του
1: ΠΑΟΚ.
0: Τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ, τα φιλικά. Τι έπεται από εδώ και πέρα μετά το Σάντα Μαρία, ο οποίος όντως είναι η επόμενη μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Θα πάμε λίγο σε Ηρακλή που και εκεί έχουμε.
1: Πήρα τον Καρυπίδη τηλέφωνο χθες.
0: Τον Καρυπίδη, ποιον Καρυπίδη, τον συνεργάτη σου ή τον Θόδωρο?
1: Τον Θόδωρο.
0: Τι λέει το.
1: Τον ρώτησε για αυτό το μεγάλο άντρα που ήρθε τον.
0: Τον Γκραντ. Όνομα και πράγμα.
1: Τι είναι αυτό του λέω, τι κάνει αυτό, λέει. Μάγειρα λέει.
0: Τι μάγειρα.
1: Για μάγειρα λέει.
0: Τι είναι αυτά, σαν. Μα λοιπόν, θα έχουμε Γιώργο Πετρίδη.
1: Ήρθε λέει για μάγειρα, θα πούμε.
0: Σταμάτα, ρε. Θα έχουμε Γιώργο Πετρίδη για να μα δώσει ο Μίλου να μα πει τι γίνεται με τα διαρκεία του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ.
1: Να μα πει τι γίνεται στα διαρκεία του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, να μα πει τι γίνεται με τα.
0: Ποια.
1: Με τα εσωτερικά του ΠΑΟΚ, να πούμε.
0: Τα εραστέχνη ΚΑΕ,
1: ναι.
0: Το κόντρα των δύο.
1: Ναι, ναι.
0: Που καλά κρατεί. Εντάξει, θα δούμε.
1: Θα δώσει κανένα φράγκο ο Τέλη, να πούμε.
0: Θα δώσει, ξέρω εγώ ρε φίλε, δεν θα δώσει.
1: Γιατί
0: θα
1: τους δώσει.
0: Θα πάμε σε κληρώσεις.
1: 7-6 με.
0: Θα πάμε σε Τολιόπουλο. Κάτσε, έχουμε επίπεδο τώρα. Έχουμε Τολιόπουλο τώρα στο προσκήνιο.
1: Τι Τολιόπουλο.
0: ΠΑΟΚ θέλει να τον πάρει.
1: Μπορεί.
0: Πώς δεν μπορεί. Πώς δεν έχει δείξει ότι άμα θέλει απέκτη, το θέμα είναι τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Έχουμε πραγματάκια ωραία, μην αχωρείς. Λοιπόν,
1: πάει. Ο Τέλης θα δώσει λεφτά για το μπάσκετ του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Σε αυτούς τους λιγούριδες του Εραστέχνη δεν πρόκειται να δώσει συμφράγκο. Τέλη μαζί σου για τον Εραστέχνη.
0: Τα λέγαμε και πριν, κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό, παιδιά. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market σου εξηγούμε καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλισή σου απλή. Τώρα Γιώργος Πετρίδης με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Ραπ με cool, cool με ραπ με Xanax και σε ρυθμούς ρελαντί. Επιστρέφουμε να πάμε λίγο στα ρεποταζιακά των ομάδων μας. Αργότερα θα έχουμε και Γιώργο Πετρίδη για μπάσκετ και όλα τα μαντάτα σε ΠΑΟ, Κάρι, Ρακλή, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και δεν συμμαζεύεται.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Και η Αφρολάιν από το 1982 μέχρι σήμερα υπογράφει την εγγύηση του καλού ύπνου με στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
5: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Αφρολάιν. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι. Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.
7: Καλημέρα. Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με αφορμή τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού για το ενδεχόμενο αγοράς των Αμερικανικών μαχητικών F-35 από την Άγκυρα. Ο Τούρκος Πρόεδρος υποστήριξε ότι ο κύριος Μητσοτάκης έκανε λάθος να σχολιάσει το θέμα, τονίζοντας ότι κάθε χώρα αποφασίζει μόνη της για τους εξοπλισμούς της. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στον πρώτο όροφο του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλιο, προκαλώντας αναπνευστικά προβλήματα σε δύο ασθενείς. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε ότι η φωτιά προκλήθηκε από στρώμα ασθενή, ο οποίος και συνελήφθη. Φωτιά ξέσπασε το πρωί και σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο, με αποτέλεσμα να σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους, καλώντας τους να απομακρυνθούν από την περιοχή. Ένας νεαρός άνδρας νοσηλεύεται σε κομματώδη κατάσταση στο νοσοκομείο Ιπποκράτιο της Θεσσαλονίκης, καθώς χθες βούτυξε σε ρηχά νερά στην παραλία της Σκάλας Περέας, με αποτέλεσμα να σπάσει τον αυχένα του. 90 επιθέσεις σημειώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας από αμερικανικές δυνάμεις στο Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά χτυπώντας αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Αναλυτικά για επικαιρότητα στο metrosport.gr.
6: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.
8: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνει ευχαριστημένο? Τι?
9: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
8: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
10: Μυρίζει λουχουδιά.
11: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
10: Πού πήγε πάλι?
11: Όπου και αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
10: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
11: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
12: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
13: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
14: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
13: www.nyc.gr.
14: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
15: Πεινάω. Για πού είμαι?
16: Για Σαββίκο είσαι. Για Σαββίκο είσαι. Για Σαββίκο είσαι. Για Σαββίκο είσαι.
15: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι.
17: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
18: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
19: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
20: Το Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
21: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
22: Waterland. Να ζήσετε.
23: Άσε εμένα πρώτα.
24: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
25: Πάρτε του το μικρόφωνο.
26: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
27: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
28: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
29: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speed Runner Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπουρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Κιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
7: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
6: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
7: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
6: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
22: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Μίτκοβι, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Πας μια βόλτα στο Ρίτσες Καζίνο Θεσσαλονίκη για ένα ποτάκι. Για λίγο παιχνίδι, για λίγη διασκέδαση και ξαφνικά βρίσκεσαι με ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Τι πιο σύνηθες να συμβεί. Καλά ακούσατε, με αφορμή τα 30 χρόνια λειτουργίας στο Ρίτσες Καζίνο Θεσσαλονίκη κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μπαίνεις στην κλήρωση Happy Go 30 συγκεντρώνοντας δωρεάν δελτία συμμετοχής με την είσοδό σου και κάθε Παρασκευή διεκδικείς ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Όλα αυτά μόνο στο Ρίτσες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Σαλούγκα μου, καλημεράρες, όπου κι αν είστε. Γερμανία, Ντίσσελντορφ, ερχόμαστε αύριο. Το απογευματάκι εκεί θα πίνω καφέ με τα φιλαράκια μου στη Γερμανία.
1: Τι καφέ να πιείς, κύριε, δεν έχω καλούς καφέδες.
0: Ποτάκι, μπύρα θα πιω.
1: Έχει μια μπύρα κρυθαρίζει.
0: Ποτάκι, μπύρα και θα φύγω Σάββατο μαζί με Λίτσκα, θα πάμε Ολλανδία, θα δούμε το.
1: Α, θα έρθει και ο.
0: Ο γαμπρός.
1: Τι γαμπρός.
0: Τι γαμπρός.
1: Κουγκάκιας είναι.
0: Μιλφάκια, κουγκάκια, εντάξει. Κοίταξε, όταν είσαι μικρός, θέσεις μεγάλες. Όταν είσαι μεγάλος, θέσεις μικρές. Ναι. Έτσι πάει αυτό. Τι να κάνουμε.
1: Κοίταξε, όταν είσαι μικρός, εύκολο να βρίσκεις μεγάλες.
0: Ναι.
1: Όταν είσαι μεγάλος, δύσκολο να βρίσκεις μικρές. Αυτή είναι αυτό
0: το εξαρτάται. Όνομα. Depends on. Εξαρτάται.
1: Τι depends on, τι θα πει αυτό.
0: It depends on, εξαρτάται.
1: Of, τι σημαίνει, depends on.
0: Εξαρτάται, αυτό σου λέω. It depends on, εξαρτάται.
1: Τι εξαρτάται, ρε.
0: Άμα είσαι γεμάτος με πλούσια αισθήματα,
1: εγώ,
0: μια χαρά σε βλέπω.
1: Εγώ απένταρος στα 25, μια σαραντάρα την είχα εύκολα.
0: Ναι, απένταρος στα 50 δεν ρίχνεις.
1: Ναι, όταν είσαι 57-58.
0: Ναι, τώρα, αλλά είναι δύσκολο να είσαι απένταρος στα 50-57.
1: Γιατί να μην είσαι απένταρος.
0: Εντάξει, άμα, πρέπει να έχεις κάνει τρομερά λάθη. Αλλεπάλληλα λάθη.
1: Μπορεί να είσαι και χρεωμένος που ξέρεις.
0: Ναι, εντάξει, αυτό σου λέω. Πρέπει να έχεις κάνει πάρα πολλά. Ναι. Λοιπόν, πολλά μηνύματα. Θα πάμε λίγο στα ρεπορταζιακά. Κουλ, νομίζω ότι δεν υπάρχει χειρότερο από το να σε ακούω με το ραπ το πρωί να σε διακόπτει για τα πάντα. Τελικά υπάρχει ο ραπ με χαπάκι, μην του το ξαναδώσετε. Χαχαχαχαχαχα.
1: Α, έτσι. Δεν θέλει χαπάκι αυτό.
0: Θέλει σε slow motion. Εντάξει.
1: Τώρα που θα ξεπεράσω σε κάνα τέταρτο την επιρροή του Ζανάξ.
0: Η επιρροή Ζανάξ αρχίζει και θα. Ξέρεις τώρα από τι δημιουργείται όλο αυτό τώρα, η κρίση πανικού. Σου είπαν από τι δημιουργείται. Το έχουν πει. Δεν έχεις βρει την ισορροπία μέσα σου.
1: Έκανε το γιατρό τώρα.
0: Άκου τι σε λέω, έχω διαβάσει πάρα πολλά βιβλία. Εσύ μου λες, άμα έχω διαβάσει Christy White, πώς θα λένε, αγκάθες Christy. Έχω διαβάσει βιβλία όμως τέτοιο επίπεδο.
1: Τι λέει το βιβλίο λοιπόν.
0: Λοιπόν, λέει ότι θα πρέπει να ψάξεις να βρεις μια εσωτερική ισορροπία.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό έρχονται οι κρίσεις πανικού και τα burnout αυτά. Όταν δουλεύεις στα άκρα, στα όρια, όταν δεν έχεις βρει την δικιά σου ισορροπία μέσα. Όταν με τον εαυτό σου τα έχεις διαρκώς και συνέχεια λες αυτό το πράγμα λειτουργεί ανασταλτικά στο να σου εμφανίζει συνέχεια προβλήματα και να πανικοβάλλεσαι, να λες όχι τι θα κάνω. Αυτό είναι το λεγόμενο burnout.
1: Όπα, έμαθε το burnout.
0: Ναι, αυτό είναι το λεγόμενο burnout.
1: Και το στείλανε σε μήνυμα τώρα.
0: Όχι. Αυτό είναι το λεγόμενο burnout. Mm. Έχεις κρίση πανικού. Θα θες, σε πάω στην αδερφή μου. Σου είπα χθες, όπως είπα, θα σε πήγε στην αδερφή μου. Θα βλέπεις εκεί και την άλλη, την ωραία που σου γυάλισε το μάτι. Θα ερχόντουσαν και οι άλλες. Θα σε έκανε περδίκι. Θα ήσουν τώρα ήδη έτοιμος.
1: Θα με βάλεις ένα χαπάκι.
0: Αυτό που κοροϊδεύεις βεβαίως θα στο δίνει και θα ήσουν περδίκι. Ναι. Ένα ομοιοποθετικό χάπι για αυτές τις περιπτώσεις. Για αυτή την περίπτωση. Θα σου ήδη περδίκη.
1: Αυτά είναι νερά, ρε τα ομοιοποθετικά.
0: Ό,τι είναι και τα άλλα, μην νομίζεις.
1: Τα άλλα είναι μέσα.
0: Άσε που σου λέω. Για αυτές τις περιπτώσεις είναι τα μάμα. Εγώ δεν σου είπα να πάρεις ομοιοποθετικό για την καρδιά σου.
1: Καλά, πες την αδερφή σου, τις κλείσεις αυτές, κάνουν κανένα ομαδικό όργιο.
0: Α, θες και όργια τώρα. Ακόμα δεν συνείδησε από το Ζανάξ, θες και όργια τώρα. Λοιπόν, άρα πρέπει να βρεις πνευματική ισορροπία, balance, να τα βρεις με τον εαυτό σου καλύτερα και να μην έχεις στο μυαλό σου να δουλεύεις το πρωί στο βράδυ.
1: Με 2 εκατομμύρια ευρώ που περνάνε όλα.
0: Καλά, μετά θα έχεις άλλα. Μετά πάλι θα έχεις πει τόλεις αυτό το κομμάτι, αλλά θα σε πιάσουν άλλα.
1: Α, μπα, δεν σε πιάνουν άλλα.
0: Α, λοιπόν, πάμε Παοκάρα.
1: Πάμε στην Παοκάρα.
0: Κλάμα ώρα, πραγματικά λέει, δεν τον έχουμε συνδύσει να τον ακούμε έτσι.
1: Κοίταξε, εγώ τα πέρασα όλα μαζί σας.
0: Ναι, θέλουμε και μια εκπομπή με ραπ με έκσταση να τον ακούσουμε μετά το Ζάναξ.
1: Ρε μπαγάζες, τι δεν πέρασα μαζί σας. Με συγχωρείς.
0: Ναι.
1: Τι δεν πέρασα μαζί σας και τι δεν περάσετε μαζί μου. Αφού τα περνάμε μαζί. Αυτό δεν είναι μαγικό.
0: Μαγικό.
1: Να το περνάς με το.
0: Μαγικό, ναι. Μαγικό. Εδώ είπα κάτι πριν από 20 χρόνια και ο άλλος το θυμότανε. Λέω, ναι. Θυμάστε το καλοκαίρι του 6, τότε που παίξαμε Ιταλία με τον Κλόζε, με τα Λιτία και μου στείλανε πόση μηνύματα. Κούλε, λέει, εγώ από τότε λέει, σε έχω πάρα πολύ ψηλά. Τέλος πάντων. Εδώ μου στείλε ένας φίλος μας πόσο συχνά κάνουν σεξ οι άνθρωποι αναηλικία.
1: Α, για να μάθω.
0: Από 18 ως 29, πάνω από 100 φορές το χρόνο.
1: Ναι.
0: Από 30 ως 40, οριακά κάτω από 100 το χρόνο.
1: Έτσι.
0: 90.
1: Όχι, πάμε μετά.
0: Από 40 μέχρι 50, πούμε εγώ.
1: Ναι. 70.
0: 50 με 70.
1: Έτσι.
0: Από 50 σε 60 που είσαι εσύ.
1: Ναι.
0: 35 το ναι. χρόνο.
1: Άμα κάτσει άλλο μια χαρά.
0: Το θέμα είναι να βρούμε. Άμα βρούμε.
1: Μα κάνουν κάτι ερωτήσει.
0: Ναι. ναι.
1: Είναι μια πολύ ωραία.
0: Δηλαδή ουσιαστικά είναι δύο φορέ το μήνα εσύ. Κάπου εκεί. Δύο με τρει φορέ το μήνα. Έτσι. 60 με 70. 20 φορέ το χρόνο.
1: Ναι.
0: Πολλέ βάζει 60 με 70. Σε 70 χρόνια.
1: Ναι. ναι. ναι δηλαδή, άμα είσαι υγιής.
0: Δύο φορέ. Σε δύο εβδομάδες. Και από 70, από 70 και πάνω.
1: Δεν το ξέρεις το ποίημα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να το πω όπως είναι, γιατί είναι shocking. Αλλά θα σου πω τι λέει το ποίημα.
0: Ναι, μην το πεις όμως, ναι.
1: Στα 20 του χρόνια ο άντρας μπιπ με ορμή κάθε ώρα και στιγμή.
0: Μπράβο.
1: Στα 30 όταν μπιμπάει.
0: Ναι, μπιμπάει. Μπιμπιμπό, μπιμπάω, μπιμπάω, μπιμπό.
1: Η γυναίκα κομπαχάει.
0: Μπράβο.
1: Στα 40 τα διαβαίνει, μια μπιμπιπ, μια ξαποσταίνει.
0: Μπράβο.
1: Στα 50 μια φορά. Τη βδομάδα για χαρά.
0: Εκεί.
1: Στα 60 όταν πάει, μόνο τον πισινό κουνάει. Και νομίζει ότι μπιπ.
0: Ναι.
1: Στα 70 κάνει κακά, κάνει
0: ναι, κακά. Άστο, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, το λένε μεταφορικά. Ναι. Είναι του άντρα το.
0: Ναι. Το καλεντάρι.
1: Εγώ έχω άλλο μουτ.
0: Τι άλλο μουτ.
1: Και μου λένε.
0: Εσύ το πισινό κουνάει.
1: Ακού, ναι. Μου λένε. Αυτή α πούμε τη γυναίκα. Ναι. Λέω, άμα κάτσε είναι.
0: Άμα κάτσε.
1: Το θέμα είναι ότι.
0: Ότι δεν κάθεται, αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν.
1: Και η δική μου ηλικία. Εσύ είσαι 9 χρόνια πιο μικρός.
0: Είμαι μια άλλη δεκαετία, ναι.
1: Είναι χειρότερη ηλικία για αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Γιατί οι γυναίκες στην ηλικία μας δεν κάνουν σεξ, είναι ανέραστες.
0: Όχι όλες, εδώ διαφωνώ.
1: Καλά, θα βρεις το 2%, ψάξε βέβαια.
0: Δεν είναι 2, είναι παραπάνω από 2.
1: Και οι μικρές δεν σε θέλουν.
0: Εκτός αν, σου είπα. Υπάρχει το εκτός αν.
1: Για να μην εξοδέψει μια περιουσία.
0: Δεν χρειάζεται να εξοδέψει καμιά περιουσία.
1: Άστε.
0: Ο Νικόλας εδώ ειρωνεύεται.
1: Ναι.
0: Όχι, ειρωνεύεται εμάς εδώ πάνω, τον Πάο και τον Άρη.
1: Γιατί, για ποιο λόγο.
0: Πρόσεχε, μην μας περάσετε, λέει, εμάς τους Ολυμπιακούς και τους Παναθηναϊκούς. Γιατί ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσαν χθες ο ένας τον Μοντέρο, τον καλύτερο παίχτη της Ευρωλίγκα πέρσι με διαφορά.
1: Α, για τον Πάσιν,
0: ναι. Και ο άλλος τον Γιαμπουσέλε, ναι. Παίχτη NBA, που όταν ήταν στην Ευρώπη ήταν από τους κορυφαίους με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Είπαμε, Νικόλα. Δεν γίνεται ο Πάοκ άρεσε να χτυπήσουν.
1: Στην μπάλα πιο εύκολα του χτυπά.
0: Όχι, στην μπάλα ο Πάοκ έκανε πάρα πολλά για να του πιάσει.
1: Του έπιασε όμως.
0: Του έπιασε και τώρα είναι και από πάνω σε πολλές περιπτώσεις.
1: Του έπιασε όμως.
0: Ναι, αλλά πέρασε μια πενταετία για να
1: ακόμα και τώρα που κολυσιεργεί σε μεταγραφές πάλι.
0: Πώς ρε. Τώρα κολυσιεργεί έχουν όμως. Αν ο Πάοκ ανακοινώσει Γιαννούλη Χατζηδιάκο που του έχει, δεν πάει και του δύο. Και πάρει και την εξτρεμάρα του.
1: Αυτό το ναι,
0: και πάρει την εξτρεμάρα του. Ξέρετε, θα λένε οι Παοξίδες που χθες λέγανε θα έρθουμε τέταρτη σίγουρα. Πάμε να τα σηκώσουμε όλα. Το Europa League θα λένε. Αφού του ξέρω ρε. Είναι όπου πάει το κύμα.
1: Ο Μακίτης άνοιξε τα διαρκεία.
0: Όχι, δεν άνοιξαν διαρκείες, άνοιξαν στο μπάσκετ.
1: Άντε ρε Μακίτη.
0: Δεν άνοιξαν.
1: Τέλει μην αφτάνουμε, Μακίτη.
0: Όχι, τέλει.
1: Ναι, μέσα.
0: Ναι. Λοιπόν, ΠΑΟΚ. Χθες ο ΠΑΟΚ ήταν καλή μέρα γιατί το θέμα του Σάντα Μαρία έλαβε τέλος. Οι όλοι οι ενέργειες του ΠΑΟΚ ποιες ήταν ουσιαστικά, γιατί καθυστερούσε. Γιατί προσπάθησε να τον πάρει ελεύθερο μαζί με συνεργάτη προφανώς τον μάνατζερ του. Είχε άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο ο Σάντα Μαρία.
1: Άρα το πλήρωσε ο ΠΑΟΚ.
0: Κάτι έκανε και ο μανατζέρ του, έκανε τη δουλειά εκεί με τη Βαλένθια. Κάτι είναι θα πάρει πάνω από τον ΠΑΟΚ.
1: Είναι καλός παιχταράς ο Σάντα Μαρία.
0: Κοίταξε.
1: Είναι αργός, αλλά έχει προσόντα άλλα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με τον Σάντα Μαρία του λες του Μεϊτέ, τράβα στο Χαρίσιο γεροκομείο. Πάρε και το καροτσάκι σου, δεν σε θέλουμε.
0: Με τον Σάντα Μαρία ο ΠΑΟΚ ηρεμεί λίγο σε αυτό το κομμάτι. Γιατί θα σου πω, είπα και χθες τι γίνεται με τον Μεϊτέ. Ο Μεϊτέ συνεχίζει μια θεραπευτική αγωγή η οποία θα του πάει έτσι μέχρι και τα μέσα του Αυγούστου.
1: Κοίταξε, ο Μεϊτέ ναι. Βρίσκει και κάνει.
0: Εντάξει, τώρα βρήκε και.
1: Σας βρήκε κορόιδα, του δίνετε το.
0: Λοιπόν.
1: Εκμεταλλεύεται την αγάπη του Λουτσέσκου.
0: Πάει ο Λουτσέσκου όμως τώρα. Ναι. Τι θα κάνουμε τώρα. Ναι. Είναι εδώ πέρα, 6 βόλου. 1,4 παίρνει.
1: Μπράβο.
0: Για αυτούς που λένε ότι ο ΠΑΟΚ αυτός... δεν δίνει. Δεν... 1,4 συμβόλαιο.
1: Αυτός τώρα 1,4 συμβόλαιο κοροϊδεύει τον κόσμο.
0: Ο μάνατζερ του, ναι, με είδε, ενημερώνω αμέσως αυτά τα θέματα. Πήρε 2-3 εκατοσταρικάκια ο μάνατζερ του Σάντα Μαρία για να μπορέσει να τον αφήσει ελεύθερο. Σου λέει πάρε. Άφησε τον ελεύθερο εσύ για να τον πάρουμε εμείς.
1: Τι ωραία να σε δίνουν 200 χιλιάρικα για να
0: γίνει. Γιατί έψησε τη Βαλένθια να τον αφήσει ελεύθερο. Λέει ρε Βαλένθια, αφού δεν το θέλετε. Έχουμε ένα χρόνο συμβόλαιο. Σε 6 μήνες μένει ελεύθερος. Δεν θα πάρει τίποτα. Άσο να φύγει από τώρα, τους έψησε. Ο μάνατζερ τσαπ πήρε και το σπιτάκι του. Αυτό ψιστήρι και ο Πάο κερδισμένος.
1: Δηλαδή ο Βιερίνια με τον Μάτος δεν μπορούσε να το ψήσουν ένα από τον πρόεδρο.
0: Αυτό το κάνει ο μάνατζερ του παίχτη.
1: Ο μάνατζερ το κάνει.
0: Με τη Βαλένθια δεν έχει σχέση ο Βιερίνια. ο Βιερίνια και ο.
1: Δεν μπορεί να τυχωθεί να πούμε.
0: Όχι, όχι, όχι. Αυτό είναι ο μάνατζερ του παίχτη.
1: Ναι.
0: Λέει, πάει ο Πάουκ, μιλάει με τον μάνατζερ του παίχτη, με τον παίχτη. Του λέει, παιδιά, έχουμε ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο, δεν ξέρουμε πώς θα θέλει Βαλένθια.
1: Το μοίρασμα.
0: Του λέει ο Πάουκ. Του λέει, κάτσε εδώ για να
1: το μοίρασμα του μοιράσματος γύρω.
0: Του λέει ο Πάουκ. Ναι. Του λέει ο Πάουκ. Ναι. Μπορούμε να τον πάρουμε ελεύθερο και εσύ πάρε, ρε παιδί μου, το τέτοιο.
1: Ωραία.
0: Θα το παλέψω. Το παλεύει, το καταφέρνει. Τον παίρνει ο Πάουκ ελεύθερο, κερδισμένοι όλοι.
1: Έτσι.
0: Κερδισμένοι όλοι. Φίλο, κάνει δουλειά, ρε φίλε.
1: Ο μάνατζερ κερδισμένο.
0: Κερδισμένο και ο Πάουκ.
1: Και ο Πάουκ.
0: Ο οποίο Πάουκ θα έπρεπε να δώσει, ξέρω εγώ, κανένα 2 εκατομμύρια στη Βαλένθια. Λοιπόν, να πούμε λίγο τα χαρακτηριστικά του παίχτη, να τον κάνουμε τα λιρά, γιατί πλέον.
1: Και από τα 300. Πόσα να τον έδωσε τον άλλον για να τον αφήσει. Κάνα κατοστάρια, τον έδωσε, πάρει τα 200. Έτσι,
0: ποιο, για ποιον λε, για τον μάνατζερ.
1: Ναι.
0: Όλο μάνατζερ δεν τα πάρει αυτά, ρε.
1: Θα έδωσε κανένα φράγκο σε κανένα για να δώσει την
0: πόλη. Α, σε κανέναν άλλον.
1: Ναι. Τάρια, τον έδωσε, πάρει τα 200. Έτσι,
0: ποιο, για ποιον λε, για τον μάνατζερ.
1: Ναι.
0: Όλο μάνατζερ δεν τα πάρει αυτά, ρε.
1: Θα έδωσε κανένα φράγκο σε κανένα για να δώσει την πόλη.

0: Τώρα, θα σου κάνω όλα και θα σε.
1: Δηλαδή, άμα βγει ο Χατζίδη με καμιά τρίπλα και κάνει καμιά σέντρα.
0: Όχι, δεν θα το δει.
1: Πετάζεται 30 μέτρα. Δεν πετάζεται.
0: Δεν θα το δει αυτό. Ναι. Είναι ο παίχτη που θα σου κάνει όλη τη σκούπα, όλη τη βρώμικη δουλειά στον άξονα. Πολύ καλό στην κατοχή τη μπάλα. Τη σιγουρεύει στην κυκλοφορία. Πολύ καλέ μεταβιβάσει. Έτσι. Ναι, αλλά ο ΜΕΙΤΕ έχει και καλή. Πρόσεξε, ο ΜΕΙΤΕ έχει και πολύ καλή κάθετη πάσα. Αυτό δεν θα σου δημιουργήσει φάσει. Δεν θα, σου δώσει την κύπα. Δεν λέω για ο ΜΕΙΤΕ ασίστ. Την κύπα δεν θα σου τη δώσει εύκολα. Όπως συνέδινε ο ΜΕΙΤΕ.
1: Μακρινή, έχει μακρινή καμιά διαγώνια.
0: Έχει καλά τρεξίματα.
1: Ναι. Πιο καλά από το ΜΕΙΤΕ, οπωσδήποτε.
0: Ναι, ναι. Αλλά δεν το λες και γρήγορο.
1: Εντάξει.
0: Έχει καλά τρεξίματα με εντάσει στιβικό τρέξιμο όπως έκανε ο ΣΒΑΠ.
1: Ένα τέμπο.
0: Ναι. Συνέχεια.
1: 8 χιλιόμετρα την
0: ώρα. Συνέχεια.
1: Αυτό
0: ναι.
1: Το πράγμα, ναι.
0: Δηλαδή στο 0% ένα άλλο μπορεί να τον πέρασει εύκολα. Αλλά αυτό έχει σταθερή ταχύτητα. Αν το πάμε σε διάρκεια, θα τρέχει σε όλο
1: το μέλλον. Στο κλειστό το χώρο θα σου κλέψει μπάλες.
0: Ναι. Μπορεί να υποστηρίξει τα πλαϊνά μαρκαρίσματα.
1: Στο μεγάλο χώρο μάπας.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μεγάλο χώρο μάπας. Ναι.
1: Μάπας, ναι.
0: Δηλαδή, άμα φύγει ένα εξτρέμ με αυτό να πίσω. Ναι, ναι. Θα τον περάσει.
1: Την ήπια με, ναι.
0: Θα τον περάσει. Αλλά στο κέντρο δεσπόζει, ρε παιδί μου, εντάξει, θα το δει εκεί.
1: Α τρέξει ο Ζαφίρη.
0: Όχι, αυτό θα τρέχει εκεί.
1: Όχι,
0: για να τρέξει να καλύψει ο Ζαφίρη.
1: Α τρέξει ο Ζαφίρη, ναι.
0: Νομίζω ότι με τον Ζαφίρη ταιριάζουν αυτοί.
1: Ναι, άλλα χαρακτηριστικά.
0: Άλλα χαρακτηριστικά ο ένα, άλλα ο άλλο. Λοιπόν, αυτό είναι ο παίχτη.
1: Ο Μπιμπερό.
0: Ποιο είναι ο Μπιμπερό?
1: Ο Κωνσταντέλια.
0: Ο Κωνσταντέλια, τι, εδώ.
1: Θα είναι δεκάρι.
0: Δεκάρι ο Κωνσταντέλια, Ζαφίρη 8, 6 Σάντα Μαρία. Με ΜΕΙΤΕ να επιστρέφει.
1: Γιατί διαμαρτυρήθηκε?
0: Ποιος?
1: Η Μουρτζούκου για τον Κωνσταντέλια. Τι ήταν?
0: Εσύ δεν διαμαρτυρήθηκε.
1: Τι είπε?
0: Ο Λύση είναι ένας προπονητής ο οποίος ό,τι λέει το λέει γιατί το νιώθει και την ώρα. Είπε ότι πιστεύω ότι το παιδί αυτό έχει κι άλλο ταβάνι παραπάνω. Ναι. Όπως είπε, παιδιά.
1: Θα το δουλέψει το ταβάνι ο Λύση.
0: Ναι, θα το δουλέψει κι άλλο το ταβάνι. Έχει ακόμα είναι παιχτάρας για να παίξει Ρεάλ Μαδρίτης. Μπορεί να παίξει ακόμα καλύτερα. Αυτό είπε ο άνθρωπος.
1: Το ξέρουμε εσύ. Αυτός όμως δεν είναι αθλητής, εσύ Λύση.
0: Δεν ξέρω. Πάντως για ένα χρόνο, γιατί αυτό το μάθαμε, το είπαμε και χθες. Ο Κωνσταντέλιας έχει ενημερώσει τον Πάοκ ότι δεν πάω πουθενά. Δηλαδή, αν έρθει πρόταση από τη Ρεάλ Μαδρίτης, δεν φεύγω φέτος.
1: Μα δεν θέλει να φύγει.
0: Ειδικά φέτος.
1: Γενικά δεν θέλει να φύγει.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό είναι καλό για σένα.
0: Αν μοιάζει ο Σάντα Μαρία με τον ΣΒΑΠ.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν μοιάζει. Όχι, δεν μοιάζει. Ο ΣΒΑΠ και πατούσε περιοχή.
1: Και πέναλτι βάραγε.
0: Βάραγε και πέναλτι. Ναι. Δεν ήταν τόσο καλό πίσω όμως. Σαν ασταλτικά του. Έτσι.
1: Άρα αυτό είναι πολύ καλό πίσω.
0: Ναι.
1: Μπροστά πάρει μια την μπάλα, δώσει μια πάσα
0: μπράβο,
1: στα 10 μέτρα.
0: Μπράβο.
1: Και οργανωθείτε εσεί.
0: Έχω τον Ζαφίρ να μου τα κάνει τα άλλα. Και έχω και τον Κωνσταντέλια. Θέλω να παίξει να μου σιγουρεύει πίσω εκεί την.
1: Δηλαδή, μόλι την κερδίσει την μπάλα, πάρει τη Ζαφίρ, κουβάλα την αλίγο και μια πάσα στον Κωνσταντέλια, φύγουμε.
0: Πάντω, από όσο ξέρω, η Βαλένθια δηλαδή. Είχε και κάποια υπόλοιπα να δίνει στον Σάντα Μαρία και τα πατσίσαν και κάπω έτσι. Έτσι. Λοιπόν.
1: Α, τέτοια είναι η Βαλένθια.
0: Εντάξει, είχε θέματα η Βαλένθια. Είχε θεματάκια. Μου λε αν είναι η Μπόρα. Ο Ιμπόρα βγαίνει και μπροστά. Έβγαινε μπροστά με κεφάλι. Ήταν πολύ καλό στα στημένα.
1: Κερδούσε μεταξύ.
0: Ο Ιμπόρα, παιδιά, ήταν άλλο επίπεδου χαφ. Και δεν είναι τυχαίο ότι πήγε στην Άρσεναλ. Αργός μεν, αυτός δεν είναι τόσο αργός. Έτσι, για να μην έχουμε. Λοιπόν, είπαμε το φιλικό με την Τβέντε, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις, είναι το Σάββατο στις 5 και είναι 1,90 λεπτό. Γιατί είχε ακουστεί για 2,90 λεπτά.
1: Κάτσε, ρε φίλε, μας είπανε είναι ήδη 4,45 λεπτά.
0: 5 η ώρα, 1,90 λεπτό.
1: Το δούμε. Θα το δείξει κανένας.
0: Εγώ θα είμαι εκεί και θα το βλέπω πάντως.
1: Βρε άλλε που με 7 ώρες. Θα είσαι εσύ εκεί.
0: Ναι, θα το βλέπω με το TikTok μου. Μια χαρά θα κάνω και το live.
1: Θα κάνω και το TikTok.
0: Εντάξει, αφού πάω εκεί πέρα να
1: μπω. Και αν μπει κανένα δύο ρεσίδες που μπαίνουν και μιλάτε, τι θα λες. Για το ΣΒΑΠ και τον Σάντα Μαρία.
0: Έχουμε πόσο καιρό να πούμε. Τελευταία φορά που είχαμε μπει ήταν η κοπέλα από την Σαντορίνη που είχαμε πιάσει και με τα καράβια που είχαμε βρει. Θυμάσαι.
1: Φίλε, τι ωραία η κοπέλα εκεί.
0: Σ' άρεσε, αρέστηκε. Ναι. Το μπαγάσα.
1: Σε έκανε μετά καμία κλίση.
0: Βέβαια, έχουμε μιλήσει πολλές φορές.
1: Ναι.
0: Θα τη φέρω στο κανάλι μου το χειμώνα.
1: Το ξέρει η Τζέννη.
0: Όχι ακόμα, δεν το ξέρει.
1: Πες ότι το έφερε ο κρύος.
0: Καλημέρα το φαράκι του Αμιντέου. Πες τώρα από ότι έτσι που ακούγεται, όλοι οι εργάτες μαζεύουμε κεράσια και δεν μπορούμε να αποδώσουμε. Πάμε λέει σε αργό τέμπο.
1: Θες τις Παναγίες εσύ.
0: Τι δουλειά έχει εκεί ο Ανδρέας ο άνεργος.
1: Ναι. Καλά, καλά.
0: Μοιάζει φωνή με τον Ανδρέα τον Άργο. Λοιπόν, Σάντα Μαρία τελείωσε. Ο ΠΑΟΚ το παλεύει. Α, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ο ΠΑΟΚ το παλεύει να πάει στην Ολλανδία. Ακόμα δεν έχω ενημέρωση αν θα προλάβει να.
1: Τα ιατρικά τα πέρασε.
0: Ναι, για να περάσει τα ιατρικά και να είναι κομπλέ.
1: Ωραία.
0: Δεν ξέρουμε αν θα είναι διαιτές ή ένα συν ένα. ακούγονται και τα δύο.
1: Λεπτομέρειες.
0: Ναι, θέλω να τις μάθουμε τις λεπτομέρειες, ρε φίλε. Είναι 31. Σούπερ. Μια χαρά ηλικία. Από τον 35χρονο Σδόφη είναι μια χαρά.

0: Εγώ βλέπω, φίλε, ότι ο Λιστόντον είναι καλύτερος του Κετζόρα.
1: Ναι.
0: Και ότι ο συγκεκριμένος είναι καλύτερος από τον Μπιάνκο ή τον 35ο Σντόεφ.
1: Γιατί δεν βάζει και τον Μεϊτέ?
0: Το Μεϊτέ, να σου πω κάτι, αυτό που έμαθα.
1: Ο καλός Μεϊτέ με αυτόν τον καλό.
0: Θα παίζει ο Μεϊτέ.
1: Θα παίζει ο Μεϊτέ.
0: Καλός ο Μεϊτέ, φίλε, είναι ναι. ο καλύτερος χαφ πρωταθλήματος μαζί με τον Πινέδα.
1: Μάλιστα.
0: Τα έχουμε πει αυτά. Ο καλός ο Μεϊτέ. Έτσι, όχι ο.
1: Που δεν θα είναι ποτέ καλός.
0: Ναι. Πάει θεραπευτικά με αγωγή τέλος πάντων μέχρι το αμέσα Αυγούστου και μετά δοκιμάζει.
1: Άλλη μια χρονιά χωρίς προετοιμασία.
0: Αυτό είναι πρόβλημα, έχεις
1: δίκιο. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα.
0: Τώρα, με τον Χατζηδιάκο ΠΑΟΚ διαπραγματεύεις μόνο με Κοπεχάγη για αυτό το 1,5 εκατομμύριο.
1: Με τον Τσιγκουραρά τον παίκτη τα βρήκε.
0: Τα βρήκε με τον Χατζηδιάκο.
1: Τελείωσε
0: με τον Χατζηδιάκο. Και αυτό είναι να εξασφαλίσει το μέλλον του.
1: Άσερε Τσιγκουραρά.
0: Τελευταίο καλό συμβόλαιο που κάνει είναι.
1: Άσερε τον Τσιγκουραρά.
0: Θα πάει μετά 32 θα είναι. Όχι, τα σκέφτεσαι.
1: Ναι.
0: Εσύ δεν θα το σκεφτώσουν. Τελευταίο καλό συμβόλαιο που θέλει να κάνει.
1: Εγώ με τα λεφτά.
0: 2,5 εκατομμύρια 3 χρόνια.
1: Ναι.
0: Μια χαρά είσαι.
1: 2,5 εκατομμύρια
0: 3 χρόνια.
1: Ζάχαρη.
0: 8,5 εκατοστάρικα περίπου.
1: Να φάει, ναι. να φάει τα 500, του μείνουν τα 2.
0: Και ούτε γιατί αν τα φάσα 500, τι θα κάνει άμα τη προπονήσει, ταξίδια που όλα. Μύδια στρίδια πληρωμένα.
1: Καμιά μαξάρα θα πάρει.
0: Μπορεί να έχει ήδη κιόλα. Να είναι πολύ καλό ο Παντελής, πολύ καλό παιδί. Έτυχε να κάνουμε πρόπερση Χαλκιδική, ήμασταν τέλο πάντων εκεί στον Μπέλκα. Είχε έρθει και αυτό και.
1: Στον Μπέλκα, ποιο Μπέλκα.
0: Στον Μπέλκα, στο ξενοδοχείο.
1: Ποιο ξενοδοχείο.
0: Ήταν εκεί, εγώ ήμουν κάτω.
1: Δεν το είδαμε.
0: Εγώ πήγα.
1: Ναι.
0: Εγώ πήγα, φιλαράκι. Ήταν και ο Μάκη, καλημέρα ρε φίλε. Ήταν ο Μάκης εκεί, έκοβε και έραβε.
1: Άντε ρε το Τσιγκουραλά.
0: Θες βουτήρα τώρα.
1: Στα κρουασά δεν βάζει μαμελάδα
0: μέσα. Μια χαρά μαμελάδα βάζει, μαμελούντι κλαπ.
1: Ρε, δεν βάζει να πούμε νουτέλα μέσα στα κρουασά.
0: Στον ΠΑΟΚ λένε ότι είναι πολύ κοντά.
1: Είναι κρουασά βουτήρου, λέει.
0: Στον ΠΑΟΚ λένε ότι εκτός του Χατζηδιάκου.
1: Ναι.
0: Το θέμα του Γιαννούλη θα πάει, ο Γιαννούλης θα πιέσει Άουξμπουργκ. Δεν ξέρουμε πόσο χρόνο θα πάρει. Αλλά να ξέρετε ότι οτιδήποτε μάθουμε.
1: Ολυμπιακός παίζει.
0: Ο Ολυμπιακός πάντοτε είναι παρκαρισμένος.
1: Ναι.
0: Με αλάρμ, αν δεν πάρει αριστερό μπακ, θα παίζει.
1: Θα περιμένει.
0: Άσε τι λένε κάτω. Εγώ ξέρω τι λένε στη Γερμανία. Οι ίδιοι μου τα πάνε.
1: Ναι.
0: Μου λέει ότι του Ολυμπιακού λέει, είναι εδώ η πρόταση και είναι 5. Γι' αυτό, γιατί να τον δώσουμε λιγότερα, λέει. Εφόσον είναι εδώ ακόμα η πρόταση, γιατί.
1: Τώρα ο Γιαννούλης κάνει τον Μπαόξη, μήπως και πάει στον Ολυμπιακό να πήρε παιδιά. Εγώ περίμενα μέχρι την τελευταία στιγμή.
0: Δεν θέμα. Τα έχει βρει όλα με τον Μπαόξη. Ο Γιαννούλης αργά ή γρήγορα έτσι πως πάει θα έρθει στον Μπαόξη. Το θέμα είναι το πότε. Ευτυχώς ο Μπαόξη αριστερά έχει παίχτες.
1: Δηλαδή,
0: έχει τον Γκόμεζ, έχει τον Τέλο.
1: Δηλαδή, τι
0: έχει, έχει
1: θα,
0: τον
1: πάει
0: Τούγκα,
1: 30, ναι. θα πάει 34 να το φάμε γέρο να πούμε.
0: Γιατί δεν έχει καλού παίχτε. Το γέρο του Φορτούνη τον είδε θε.
1: Ποιο.
0: Μπήκε μέσα, άλλαξε τα πάντα, πάρε τον κολάκι σου. Σου είπα ο Φορτούνη πάλι.
1: Με ποιον έπαιζε ο Φορτούνη.
0: Με τη Ράκοφ. Μια χαρά.
1: Ναι.
0: Πολωνική ομάδα. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ λέει ότι είναι κοντά σε αριστερό εξτρέμ. Πολύ κοντά.
1: Είπε θα κάνει υπέρβαση οικονομική.
0: Δεν ξέρουμε αν θα κάνει υπέρβαση οικονομική.
1: 35 πήγε.
0: Εγώ μαθαίνω ότι ο παίχτη θα είναι μικρή ηλικία. Από 22 μέχρι 25-26.
1: Κατάλαβα.
0: Τι κατάλαβες.
1: Θα παίζει βασικό ο Τάισον μέχρι να πεθάνει.
0: Λες,
1: έτσι κατάλαβα.
0: Εντάξει, υπάρχει ο Τάισον, υπάρχει η μεταγραφή, θα υπάρχει και ο Μπαλντέ φέτος.
1: Ο Μπαλντέ.
0: Δεν θέλουμε την Ακαδημία, τα πιτσιρίκια μας, τα παοξάκια μας που έλεγες εσύ.
1: Τα Αιτόπουλα.
0: Τα Αιτόπουλα που έλεγες, δεν θες να τα βάλουμε.
1: Ο Μπαλντέ είναι Αιτόπουλο με μισό φτερό.
0: Μια χαρά φτερά έχει ο Μπαλντέ, άσε, μια χαρά φτερά έχει. Και για το θέμα του Σέντερφορ θα περιμένουμε, γιατί για Κουμάκης δεν υπάρχει πλέον στον ορίζοντα, ξεκάθαρο. Τσεκαρισμένο από το περιβάλλον του.
1: Πάρτε το μωρό ένα χρόνο. Ναι.
0: Α, το μωρό. Θέλουμε άλλο συλπαίχτη. Άλλο συλπαίχτη. Τι μωρό για ένα χρόνο.
1: Πάρτε να βάλει 20 γκολ.
0: Δεν δίνει ο Κάρι. Λοιπόν, αυτά είναι τα. Η εκπομπή σήμερα βγαίνει από τη γαλαρία λεωφορείου Παοξίωδων δεκαετία 80-90.
1: Τι θέλετε ένα μωρό.
0: Λοιπόν, υπάρχει περίπτωση να γινούσε στην εθνική ο Φορτούνης. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
1: Δεν θέλει.
0: Για εξτρέμ, παιδιά, ξέρω κάποια ονόματα που είναι στη λίστα, αλλά το ότι είναι στη λίστα κάποια ονόματα.
1: Θα τον είδε στο Φορτούνη γιατί.
0: Εάν δεν είχα Κωνσταντέλια.
1: Γιατί Κωνσταντέλια είναι.
0: Εάν δεν είχα Κωνσταντέλια.
1: Όχι, όχι στο ΠΑΟΚ, στην Εθνική.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Βέβαια θα τον ήθελα.
1: Ναι.
0: Εσύ, εγώ τον Φορτούνη τον έχω. Νο δύο τον έχω.
1: Θεό τον έχει.
0: Μα είναι παιχτάρα, ρε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τώρα είναι μεγάλο σε λίγο. Είναι παιχτάρα. Είχαμε Έλληνα ποτέ ποδοσφαιριστή να κάνει αυτό το πάρσιμο μπάλα στις κάθετες κινήσεις, το σουτ, τα τελειώματα ποτέ και δεν το ξέρω. Πλάκα με κάνεις, Ρετίνο. Επειδή εσύ κόλλησε η βελόνα ότι δεν. Επειδή δεν τον γουστάρεις. Παιχτάρα είναι, όλες οι κινήσεις είναι. Έχουμε και μπέρδο, λέει κούλε. Πες να τον. Ναι, ο Πάουκ θα πάρει ένα παίχτη 20 με 25. Καλό παίχτη θα πάρει, αλλά θα δώσει και λίγο χώρο σε μπέρδο ή μπαλντέ αν το αξίζουν.
1: Ποιος αξίζει πιο πολύ?
0: Δεν το ξέρω αυτό. Α, θα πάμε να δούμε λίγο καμιά προπόνηση, να δούμε πώς παίζει. Αυτό το ξέρω λύση. Εμείς δεν γίνεται να το ξέρουμε από εδώ ή ο κόσμος που είναι στο σπίτι και
1: θα
0: ακούει.
1: Θα κάτσει στην ίδια καφετέρια με τον Ζέινε, πιείτε φρέντο.
0: Εγώ θα πάω, φίλε, με τον Λίτσκα και θα.
1: Βρέασε, Λίτσκα.
0: Πώς θα τον, πού να τον βρω?
1: Δεν το βρει.
0: Καταρχάς, τη μία μέρα θα μείνω στο Ντίσεντοφ
1: ναι.
0: και την άλλη μέρα στο Άιντχόφεν.
1: Ναι.
0: και θα πάω απλά στην ώρα του αγώνα. Άμα είναι δίπλα μου, ναι. Εσύ τι θες τώρα, τσίγκλα τώρα. Σε φεύγει η πείρια.
1: Σα συνάδελφοι, ρε παιδί μου.
0: Αρχίζει
1: φεύγει το Ζάναξ τώρα.
0: Αρχίζει φεύγει. Καταρχάς, ναι. Εγώ έχω άλλα ενδιαφέροντα σχέση με τον Ζαΐρη. Δηλαδή, αλλού πηγαίνω, ρε παιδί μου. Εγώ αλλού πηγαίνω, Γιώργος.
1: Τώρα επιβαρύνεις τη θέση σου.
0: Πάμε σε break. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ναι.
1: Τώρα.
0: Δεν έχουμε κοινά ενδιαφέροντα, ρε παιδί μου, εκτός του ΠΑΟΚ.
1: Ακούει κουμπάρα τώρα, πρόσεχε.
0: Μα δεν μιλάω για κάτι πονηρό.
1: Βρεγό το ΠΑΟΚ.
0: Εσύ το, ναι, αλλά εγώ σου λέω.
1: Το μεταφράζω, τα μόλις σε γραμμάρια.
0: Εσύ μεταφράζεις το πόσο 3,14 ποιο ήτανε. Το τέτοιο, πόσο λέγανε. Δεν ήταν ένα 3,14 που μας είχαν ζαλίσει. Ποιο ήταν 3,14 τώρα, ρε φίλε.
1: Ναι, το τετραγωνική ρίζα.
0: Κάτι ήταν 3,14.
1: Υπόριζα ριζικά και τέτοια, ναι.
0: Και τους λέω αυτά τα πράγματα, τους έλεγα από τότε. Θα με βοηθήσουν πουθενά στη ζωή.
1: Τι διαφορετικά ενδιαφέροντα δηλαδή έχεις με τον Ζαΐρη.
0: Ο Ζαΐρης μπορεί να θέλει να πάει σε ένα καφέ ήρεμο ήσυχο. Εγώ μπορεί να θέλω να πάω σε ένα καφέ που να γίνεται σαν Σιρμάς.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό σε λέω, ρε παιδί μου. Είναι πιο low profile, εγώ είμαι πιο έντονος. Ναι. Να το πω έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Τι να κάνουμε τώρα, δεν είμαστε όλοι ίδιοι.
1: Επιβαρύνω τη θέση. Ναι, ναι.
0: Πάμε σε break για να μην βρεθώ πίσω από το κελί. Πάμε, κομψό και επιστρέφουμε.
2: Ώρα για έξυπνες αγορές. Ηλεκτρικά Δηλερή. Ποιότητα, ποικιλία και τιμές που αξίζουν.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα Ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Μετρόπολης! Παράθυρο στα σπορ.
5: Καλή σας ημέρα. Ικανοποιημένος από τη συμφωνία με τον ΠΑΟΚ, δήλωσε στο Instagram ο Αλέσιο Λύση, ο οποίος ολοκληρώνει το Σάββατο την προετοιμασία στην Ολλανδία. Ταυτόχρονα στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Μπαπτίστ Σάντα Μαρία με το Γάλλο Μέσο να ταξιδεύει για ιατρικές εξετάσεις. Δυνατά φιλικά επιταλικού εδάφους έκλεισε ο Άρης με Αταλάντα Μόντσα στις 30 Ιουλίου και Νάπολη στις 12 Αυγούστου. Επίσημα στον Ηρακλή ανήκει ο 25χρονος Ιταλός μεσοεπιθετικός Μικέλε Νταουσίλιο, αποτελώντας την 8η μεταγραφή μετά από εισήγηση Ματσάρη. Αλλαγές στο ευρωπαϊκό μπάσκετ φέρνει νέα διοργάνωση NBA και FIBA για τον Οκτώβριο του 2027. Γνωστούς αντιπάλους στο EuroCup έμαθαν ΠΑΟ και Άρης, με τον πρώτο να αντιμετωπίζει Μονακό, Ρώμα και το δεύτερο Λεμάν Χάποελ. Ταχύτατοι οι φίλοι του ΠΑΟ ανανέωσαν 1500 διαρκεία σε 3 ημέρες εν ώψη της ελεύθερης διάθεσης στις 26 Ιουλίου. Σημαντική ενίσχυση για τον Άρη αποτελεί η διετής απόκτηση του 29χρονου Αμερικανού γκάρτ Ματ Μόργαν από τη Virtus Bologna. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98. Και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και τιξάν, άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
8: 30 φιλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
7: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
8: Έπιπλα 30 φιλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30filidesfurnitures.gr.
9: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
5: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας.
9: Της Βέχρο φυσικά.
5: Μπερδεύτηκα.
9: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
5: Φύγαμε.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
10: Πείτε μου, παρακαλώ. Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
11: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
10: υπογράψτε εδώ, παρακαλώ.
12: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Μητέα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
16: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
17: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
18: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
19: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
21: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
22: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
21: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
23: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9.30.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Να πούμε ότι το καλοκαίρι δεν είναι μόνο θάλασσα, παιδιά, και ηλιοθεραπεία. Θες και ένα βράδυ να βάλεις τα καλά σου, να απολαύσεις ένα εκλεκτό δείπνο στην πόλη. Και ευτυχώς γι' αυτό υπάρχει ο Κήπος Restaurant & Bar. Μια καταπράσινη όαση στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη, με ζωντανή μουσική, δροσερά κοκτέιλς και ένα εκλεπτισμένο μενού μεσογειακών και ιταλικών γεύσεων. Από Τετάρτη ως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως και τις 3 τα μεσάνυχτα, με άνετο δωρεάν και πάρκινγκ. Ο Κήπος Restaurant και Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη, λοιπόν. Η είσοδος επιτρέπεται χωρίς όριο ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις 23 10 41 199.
1: Εμένα παρακαλώ, με βάζουν μέσα.
0: Σίγουρα. Σε
1: σίγουρα.
0: 100-0 σε βάζουν.
1: Θέλει ταυτότητα, πώς μπαίνεις?
0: Θα ενημερώσουμε τους ανθρώπους εκεί της ΠΑΕ, τους πούμε, παιδιά, θα είναι ο τάδε δημοσιογράφος, ο τάδε και ο τάδε, να μπούμε μέσω γήπεδο.
1: Ναι.
0: Ναι. Μια χαρά. Πρέπει να τους πάμε. Έτσι ενημερώσω. Άμα θες, ψήνεσαι, έλα πάμε.
1: Ναι.
0: Θα κοιμηθούμε ένα βράδυ στο Ντίσεντορφ.
1: Ναι.
0: Έτσι, θα φτάσουμε αύριο το απογευματάκι Ντίσεντορφ. Θα βγούμε εκεί το βραδάκι, θα κοιμηθούμε.
1: Πού θα βγούμε?
0: Ω, πάμε να πιούμε ένα ποτάκι εκεί στο φίλο μας τον Κώστα και στα ελληνικά μαγαζιά. Λοιπόν.
1: Ποτάκι σκέτο.
0: Τι θες να κάνουμε, ρε φίλε? Το μπαγάσα, ρε. Έχει τρελαθεί, παιδιά. Έχει... Ναι. Θα σηκωθούμε την άλλη μέρα, θα πάρουμε το τρενάκι μας, θα φύγουμε καρφίτσα.
1: Τι για... τρένα σαν και αυτά που τρακαίνουν εδώ,
0: ρε. Όχι. Θα πάμε στο Άιντχόφεν να καταλύσουμε, ναι, να αφήσουμε τα πράγματα.
1: Ναι, αλλά θα μας βάλουν μέσα στο γήπεδο.
0: Ναι, σου λέω, θα σου πάρουν τηλέφωνο και θα μπούμε. Γιατί?
1: Αφού είναι και κλεισμένο των θυρών.
0: Είναι κλεισμένο για τον κόσμο, να το πούμε αυτό. Για τον κόσμο, όχι για δημοσιογράφους.
1: Μα εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος.
0: Εντάξει, είσαι το ΜΜΕ, είσαι παραγωγός. Δεν θα έχεις πρόβλημα.
1: Α,
0: δεν θα έχεις πρόβλημα. Ούτως άλλως μια χαρά έχεις από ό,τι ξέρω, φιλαράκια κιόλας.
1: Ορίστε.
0: Θες να τα ακούσεις, έχεις και φιλαράκια. Έτσι. Μια χαρά θα μπεις.
1: Γιατί να έχω μόνο εχθρούς, δηλαδή.
0: Βέβαια.
1: Να μην έχω και φιλαράκια.
0: Και φιλαράκια, φυσικά, εννοείται. Και θα δεις το ματσάκι, μια χαρά το βράδυ μετά θα τελειώσει το παιχνιδάκι. Θα
1: φαντάζεσαι
0: πάμε...
1: να μάθει ο Τρίγιος ότι πήγα εκεί και με βάλαν μέσα.
0: Γιατί μη σε βάλουν, ρε, εσύ? Δεν υπάρχει περίπτωση, σίγουρα θα σε βάλω.
1: Γιατί το βάλατε μέσα?
0: Ναι, σίγουρα θα σε βάλω. Γιατί δεν σε βάλω, δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, και το βράδυ βολτούλα εκεί στα σοκάκια του Άιντχόφεν. Γιατί εκεί θα μείνουμε.
1: Άιντχόφεν, ναι.
0: Ναι, Άιντχόφεν.
1: Τι έχει εκεί τα σοκάκια?
0: Έχει και εκεί, αν θες. Βιτρίνες έχει και εκεί, σαν το Άμστερνταμ.
1: Ναι.
0: Στο Άμστερνταμ είχε πάει, μου πήγε, ζήτησε βιτρίνες.
1: Ναι, αλλά τότε δεν έπαιρνε Ζάναξη.
0: Α, δεν έπαιρνε Ζάναξη. Λοιπόν. Ο Γιακουμάκης στα νεότερα μαντάτα είναι ότι θα συνεχίσει την καριέρα του, όπως σας τα είπα εδώ και 2-3 μέρες. Γιατί το ξαναλέω, βρήκα άνθρωπο του
1: στα Εμιράτα,
0: στην ομάδα του Βλάνταν Ίβιτς. Ο Ίβιτς τον παίρνει.
1: Ναι.
0: Έτσι, στην Αλαΐν θα συνεχίσει την καριέρα του με αγορά. Με αγορά τον παίρνει. Αλλά είναι, δηλαδή θα δώσει.
1: Δεν σίγουρα υπάρχει κανένα ραδιόφωνο εκεί να δώσει στον Παύλο για ένα χρόνο, ξέρω εγώ, κάνα εκατομμύριο.
0: Ναι.
1: Να μας δώσει και εμάς από ένα να πάμε.
0: Από
1: το,
0: ένα εκατομμύριο,
1: αφού,
0: το θέλω.
1: Αφού δίνουν τόσα λεφτά αυτοί για αυτού εδώ.
0: Τρελά λεφτά. Δώσαν τρελά λεφτά.
1: Του ατάλαντου αυτού εδώ πέρα.
0: Τον αγόρασαν και οι Μεξικανοί κράτησαν και ποσοστό μεταπόληση. Τώρα το νούμερο λογικά θα είναι πάνω από 5.
1: Ψάξε, βρες κανένα ραδιόφωνο στα
0: Εμιράτα.
1: Στα Εμιράτα.
0: Στα Εμιράτα. Ναι, αλλά δεν ξέρουμε τη γλώσσα. Αγγλικά, άντε, να πιάσουμε λίγο κουτσό αγγλικά. Αυτά του Λουτσέσκου.
1: Κάνουμε παντομήμα.
0: Παντομήμες. Λοιπόν, τελειώσαμε με τα του Πάου.
1: Να μιμηθούμε τον Εμμύρη, να μας χώσουν σε καμιά φυλακή.
0: Μας βλέπω σε κάνα καταγόγη.
1: Σε κάνα καταγόγη μέσα να μας δίνουν νερό. Με κάτουρο μέσα, να πούμε.
0: Ναι.
1: Ναι. Γιατί διαβάζει, γιατί γέλασε.
0: Λέω, βρίσκω το ισογυμαστήριο το Λάκι, λέει, και βλέπουμε τα βιντεάκια του Ράπτο πρωί και κλαίμε από τα γέλια.
1: Α, τέτοια γυμναστική κάνουν.
0: Ναι, ναι.
1: Στα διαλύματα βλέπω Ραπτόπουλο. Ναι.
0: Μου δείξαν τον Αργεντίνο, τον σπίκερ. Εντάξει, να μην ανεβάσει πίεση, ρε παιδιά, δεν το συζητάμε. Παίξτε μπάλα, κουλ, κομματάρα. Καλά, ο κουλ, παιδιά, μόνο κομματάρα σας βάζει.
1: Για τους ψήρισε ο Αργεντίνος, πες.
0: Ποιος ο Αργεντίνος?
1: Τους ψήρισε και το φίλο μας, το Χασάν.
0: Γιατί του ψήρισε, τι έγινε? Για πες μου, πού αδικήθηκε η Αίγυπτος?
1: Φωνάζει ο Χασάν.
0: Ναι, γιατί όμως φωνάζει? Να φωνάζουμε για να ξέρουμε πού φωνάζουμε.
1: Τον πενάλτη.
0: Ποιο πενάλτη? Ποιο πενάλτη?
1: Τον πενάλτη.
0: Τον γκολ... Πού πενάλτη? Τι, τον γκολ που βάζει, τι, που δεν υπάρχει καμιά φάση.
1: Ναι.
0: Ποιο πενάλτι?
1: Αδίκως φωνάζει.
0: Σαφώς.
1: Ναι.
0: Φωνάζει γιατί ήταν 0-2 μέχρι το 80 και σου λέει: χάσαμε την ευκαιρία της ζωής μας. Όλος ο πλανήτης ασχολείται με την Αίγυπτο και δεν κατάφερε να κρατήσει το 0-2.
1: Λίγο,
0: αυτό φωνάζει.
1: Λίγο από τον Μπέλι να έπαιρνε ο Χασάν σαν προπονητή. Λίγο από τον Μπέλι.
0: Ναι.
1: Από τον Μπέλι, τον Μιχάλη.
0: Από τον Μπέλι, ναι, ακριβώς. Ακριβώς.
1: Σωθήκαμε
0: με Μπέλι εκείνη τη χρονιά. Την χρονιά σωθήκαμε. Κάναμε τις τρινίκες εκεί, σαν το θυμάμαι, με Πανιόνιο, Πανιλιακός. Και μάλιστα επειδή είναι τιμωρημένοι οι 4, έχουμε κάνει κερκίδα 7-8. Είμαστε απέναντι. Και έχουμε κάνει, ενώ δεν έχουμε κερδίσει τίποτα όλη τη χρονιά, κάνουμε νίκη Πανιλιακό τότε με Τζόρτζεβιτς. Και λέω ότι παιχτάρα είναι αυτή, ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Τον πήρε μετά Ολυμπιακός.
1: Ήταν ο Μπέλης προπονητής.
0: Πανιόνιο. Και άλλο ένα, τρία μάσπια να
1: ήταν, ήταν ο Μπέλης προπονητάρα.
0: Με Μπέλη, ναι, με Μπέλη το πήραμε.
1: Ήθελε το Πασόκ να σας σώσει κιόλα.
0: Καλά, εντάξει.
1: Πήρατε λοιπόν και τα σφυρίγματα, να πούμε.
0: Πριν πάμε στα υπόλοιπα, να πούμε ότι σήμερα λογικά θα έχουμε αλλαγή διοκτησία στην ΑΕΛ.
1: Ναι, είναι... θα έρθει ένα καλό άνθρωπο.
0: Ο Ζήσης ο Στυλιανός θα είναι ο νέος ιδιοκτήτης.
1: Καλός
0: άνθρωπος. Εφοπλιστής είναι.
1: Αεξής είναι.
0: ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Ούτε άμαθες εσύ τώρα.
1: Ξέρω εγώ.
0: Για όλους ρε Μπαγάσα μαθαίνεις τι ομάδα είναι. Για όλους.
1: Ο άλλος εκεί να φύγει και να μην μας ξανάρθει. Δεν θέλουμε να τον βλέπουμε να πούμε.
0: Ναι. Τον Ταβέλη.
1: Δεν τον θέλουμε.
0: Δεν τον θέλουν. Έριξε.
1: Με το που τον βλέπεις
0: την
1: φωτογραφία.
0: Την ανέβασε και την έριξε.
1: Τρομοκρατικός τύπος. Εγώ τον φοβάμαι.
0: Λοιπόν.
1: Δεν είναι δηλαδή επικοινωνιακός να πάει να κάνει με οργανωμένους. Με την κοινωνία την απλή της Λάσης ήταν απόμακρος πολύ.
0: Έχω ενημέρωση ότι ο Σάντα Μαρία θα βρεθεί στην Ολλανδία. Τώρα απλά θέλω να το τσεκάρω και λίγο ότι θα προλάβει και θα πάει στην Ολλανδία. Τώρα αυτό το ακούτε εδώ πρώτοι. Πιθανότατα να είναι και σήμερα, το αργότερο αύριο θα είναι στην Ολλανδία.
1: Κύριε, ενεργός είναι, γιατί να μην πάει.
0: Ναι, να πάει να κάνει. Ξεστή, έπρεπε να πάρει πρώτα, γιατί... κάνει τα εργομετρικά, οι ιατρικές εξετάσεις.
1: Μπορεί να το ξεκινήσουν λίγο πιο.
0: Μακάρι, ο Λύση αυτό που έμαθα, τσεκαρισμένο, είναι ότι δεν είναι άλλη σχολή, δεν είναι Λουτσέσκου. Εάν ο παίχτης έχει καλή φυσική κατάσταση.
1: Μέσα.
0: Μέσα. Μπήκες κατευθείαν. Δεν ναι. έχει. Να περιμένουμε να ψηθείς. Να. Γιατί και εμείς εδώ και 7 χρόνια έχουμε. Μας έχει μέσα εγωγικά. Μας είχε ο Λούτσι αδιποβάλει. Ξέραμε πάνω κάτι θα γίνει. Τώρα αλλάζουν τα δεδομένα. Είναι άλλο πράγμα.
1: Να μας αδιποβάλει Μουρτζούκου τώρα δες.
0: Όχι. Απλά τώρα λέμε τα νέα δεδομένα.
1: Ναι.
0: Μάθαμε ότι ο προπονητής αυτός.
1: Είσαι καλός, μπαίνεις.
0: Μπράβο. Είσαι καλός, θα μπεις να παίξεις, τέλος.
1: Θα προσαρμοστείς με το παιχνίδι.
0: Εσύ εδώ με ποιον είσαι, με τη Λύση, με το Λύση ή με το Λουτσέσκο.
1: Με το Λύση.
0: Εγώ είμαι κάπου ενδιάμεσα. Αλήθεια σου λέω.
1: Κοίταξε.
0: Δηλαδή δεν μπορώ να τον πάρω για να τον βάλω την επόμενη μέρα να παίξει.
1: Αυτό το παραμύθι του Λουτσέσκου, ναι. ξέρεις γιατί το έλεγε.
0: Γιατί?
1: Γιατί ήθελε να μας αδιποβάλει ναι. ότι κάνει πολύ τακτική. Ενώ ήταν παραμύθι αυτό. Δηλαδή να μπω τις κινήσεις τώρα. Εντάξει. Τις κινήσεις σε 2-3 μέρες, άμα είναι ο άλλος ευφύης, δεν είναι ξέρω εγώ κουτουλούφος, τις μαθαίνεις.
0: Ναι.
1: Θέλω να κινήσει εδώ, όταν χαθεί η μπάλα, θέλω να είσαι εκεί. Άντε μια φορά δεν το κατάλαβε. Στην προπόνηση ότι το πει 5-6 φορές.
0: Το γράφουν και οι Ισπανοί αυτό.
1: Οι παίκτες.
0: Έτσι, γιατί εμείς τις ειδήσεις παίρνουμε από τις χώρες.
1: Οι παίκτες.
0: Οι Ισπανοί λένε ότι πάει η Ολλανδία.
1: Ναι.
0: Στην προετοιμασία. Τώρα το
1: οι παίκτες,
0: τσεκάρουμε. Ναι.
1: Το IQ τους σήμερα των νέων των παιδιών.
0: Είναι ψηλό.
1: Από τους άλλους που ήταν πριν 40 χρόνια και 30, οι οποίοι ένα κέρα κάνουν 11 στα μαθηματικά. Αυτοί είναι πιο μορφωμένα παιδιά, πιο καλοί δέκτες.
0: Ναι. Είναι μορφωμένα παιδιά.
1: Δεν χρειάζεται δηλαδή 6 μήνες για να μπει στην τακτική που λέει ο Λουτσέσκου, ξέρω εγώ, ένα παίκτη.
0: Λίγα πράγματα το Eindhoven Cool Φοιτητούπολη κατά κύριο λόγο με δυνατά ερευνητικά κέντρα και εκεί έχει έδρα η Philips. Πιο χαλαρή πόλη, αν θες να πας Ζωάρα, παιδιά, εμείς εκεί θα μείνουμε γιατί είναι κοντά στο φιλικό στο Eindhoven. Τώρα αφήστε
1: εμείς
0: τώρα
1: αυτή, άμα...
0: εμείς πάμε εκεί πέρα να κάνουμε.
1: Θα πάμε στο άντρο της Ακολασίας εμείς.
0: Στην Κολονία.
1: Κολονία.
0: Κέλν.
1: Τέταρτη φορά θα πάω.
0: Κολονία έχω πάει και εγώ πήγα στο Euro πέρσι.
1: Ναι.
0: Είχα πάει. Στην Κολονία εκεί ήταν η Βασμουκούλ, δεν σε
1: προλαβαίνει. Έκανε καμάκι μία τραβεστή.
0: Α, σε γουστάρω.
1: Η οποία ήταν ίδιο παράβα.
0: Α, με μουστάκι.
1: Τι είναι αυτό.
0: Σε είδε γλυκό σου μπουρλούδικο. Αυτή παίρνει τα πάνω σιγά σιγά.
1: Αυτή είναι ίδιο παράβα, λέω. Ρε τερλί, καλό, τι είναι αυτό.
0: Α, ο Γιώργο, θέλω να πάω. Μου ζήτησε να δει τον Αχιλέο τελικά και θα πάω μάλλον μετά να το δει τον Αχιλέο. Μου λέει, εσύ θέλω να δω τον Αχιλέα, λέει. Το θυμάμαι που τον είχε εδώ 3 χρονών, 2-3. Λέω, άμα το δει, δεν το γνωρίζει. Άστο. Και μπορεί να τον πάω μετά να το δω τον Γιωργάρα.
1: Ο Γιωργάρα με έχει σώσει.
0: Υπέροχο άνθρωπο. Και αυτό και η Αναστασία.
1: Η Ευγενούλα 3 χρονών
0: ναι.
1: είχε βρει, να πούμε, την συνοδό.
0: Α, τόσο καλά. Μπράβο, Ευγενούλα. Άρε, τι λάδι βάλαμε. Τι λάδι βάλαμε.
1: Την είπε μια βρισιά.
0: Την έβρισε.
1: Και λέει, κύριε Γιώργο.
0: Από τα 3 τη φαντάσου τώρα στα 20.
1: Κύριε Γιώργο, κάνει πω δεν άκουσε, λέει.
0: Παιδιά, δεν σα προβληματίζει ότι σε εξελίσσεται.
1: Είμαι πολύ χαρούμενο.
0: Ναι.
1: Τι πήρε τον πρώτο μισθό η Ευγενούλα.
0: Σιγά σιγά, όχι μισθό, μισθού θα πει.
1: Κάτσε, εντάξει, το πρώτο όμω.
0: Το λάδι μπήκε.
1: Ναι.
0: Θα τζαμπουκαλεύεται, θα διεκδικεί, θα είναι μάχημη, θα είναι workaholic όμως. Έτσι, δουλειά επαγγελματής. Αλλά δεν θα αφήνει να την ακουμπήσει κανένας έτσι έστω λίγο.
1: Ξέρεις τι είναι.
0: Ναι.
1: Είναι ένα μείγμα Ραπτόπουλου στη δουλειά
0: ναι.
1: και Μοσχοπούλου στις διεκδικήσεις.
0: Τάνια.
1: Τάνια, ναι.
0: Ναι. Μα μόνο έτσι εξελίσσεσαι.
1: Δεν το μεταξύ...
0: Τανιά να την έχουμε, ναι.
1: Λέει πράγματα στο αφεντικό που εγώ δεν τολμάω να πω στα 55.
0: Καλά κάνει.
1: Ναι, όχι, δεν κάνει καλά.
0: Μια χαρά.
1: Δεν κάνει
0: χαρά,
1: καλά. Μια.
0: Πρέπει να είναι.
1: Δεν κάνει καλά. Δεν κάνει καλά.
0: Αν είναι σωστή στη δουλειά τη.
1: Είναι πολύ.
0: Εντάξει, τότε γιατί. Δεν είπαμε να διεκδικήσει τα αυτά που δικαιούται.
1: Διεκδικούνται με το χρόνο αυτά.
0: Και με το χρόνο. Σαφώς. Πρέπει να αντιλαμβάνεσαι χρόνο, προσφορά, όλα μαζί.
1: Έτσι. Κατακτώνται αυτά.
0: Έτσι. Δεν σας προβληματίζει ότι σε 6 μήνες ο Μιχαλίτης μπορεί να πάει να κλείσει οπουδήποτε θέλει. Παιδιά, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ όταν τελειώσει εκεί τον Αύγουστο με τις μεταγραφές θα ασχοληθεί με κάποιες ανανεώσεις που είναι κομβικές.
1: Δηλαδή, πού να πάει ο Μιχαηλίδης να πάρει περισσότερα.
0: Όπου θες μπορεί να πάει.
1: Ναι, δηλαδή, ποια ομάδα.
0: Ο Μιχαηλίδης αυτή τη στιγμή είναι σχετικά.
1: Καλός ποδοσφαιριστής.
0: Είναι σχετικά από τους χαμηλόμισθους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πρέπει να παίρνει κάτω οριακά 500-450.
1: Όχι, πρέπει να το πάει στα 800 αυτό.
0: Σίγουρα.
1: Τώρα πρέπει να το πάει στα 800.
0: Σίγουρα πρέπει να το πάει. Αλλά σου λέω, Μιχαλίδης τελειώνει το συμβόλαιο του, ο ΠΑΟΚ θα ασχοληθεί. Και εγώ σου λέω, πού θα βρει ο ΠΑΟΚ
1: τους...
0: αριστερό στόπερ τέτοιου επίπεδου,
1: είναι...
0: Έλληνα γηγενή.
1: Είναι από του παίκτε,
0: ναι,
1: που πήρε σημαντική βελτίωση σιγά σιγά. Και εγώ, άμα ήμουν μάναζερ, θα τον πήγαινα τον Μιχαηλίδη σε μια ομάδα τρίτο αριστερό στόπερ να χυστεί στο τάλιρο. Πάρε, ναι, πολλά λεφτά.
0: Κουλ, χθες ο Μάτιος στον Μπούζο τον έβγαλε, λέει ο Γιώργος, τον Ελστόντο με λίγα λόγια, παλτό. Δηλαδή, εγώ μίλησα με τον
1: Ελστόντο.
0: Μίλησα με τον Τεριακή.
1: Για το στόπερ, μιλάς.
0: Ναι, ναι, ναι. Μίλησα για τον Τεριακή, τα καλύτερα μου είπε. Που είναι της Ισπανίας. Τώρα εσύ δεν ξέρω τι μπορεί να κατάλαβε.
1: Σε ποιο κομμάτι, ας πούμε, ο Γιώργος. Στο κομμάτι, ας πούμε, στο μαρκαρισμάτο.
0: Ότι είναι αργός, λέει, ότι είναι ανενεργός, ανενεργός. Έκανε 20 συμμετοχές φέτος. Δεν ήταν βασικός. Αλλά αυτό δεν μου λέει και τίποτα, παιδιά.
1: Εγώ...
0: Το ίδιο έκανε και ο Σάντα Μαρία. 20 συμμετοχές.
1: Εγώ εφόσον έχω τον Μιχαηλίδη, ας πούμε, με τον Ελστόντο, άμα μου κερδίζει την μπάλα στις μονομαχίες και τη δίνει μια μικρή πάσα, δεν θέλω τίποτα παραπάνω.
0: Κουλ, δουλεύω.
1: Δηλαδή, αν μου κατεβάσει την μπάλα 70 μέτρα, τι να τον κάνω.
0: Τώρα είναι τριγαδόρικο μήνυμα.
1: Ναι. Έχω το Ζαφίρι γι' αυτό.
0: Ο Ζαφίρι, άσο φέτος. Πέτος να σας δω που θα κρύβεστε. Για τον Ζαφίραρο. Να δω που θα κρύβεστε. Το αμάξι, ξέρω, το αμάξι.
1: Δίνω χιλιάρικο.
0: Εντάξει, θα το φτιάξει, θα πούμε τον Δημήτρη. Λοιπόν, κουλ, να σου πω κάτι.
1: Δίνω χιλιάρικο, σου
0: δουλεύω, λέει, στη διανομή τύπου. Άκου τώρα, Δημήτρη, τριγαδόρικο μήνυμα.
1: Υπάρχει που... ακόμα τύπος, ρε φίλε.
0: Και έπεσε στο μάτι μου σε μια εφημερίδα, τέλος πάντων, που έλεγε
1: Ελλάδα.
0: Ότι, ναι, ότι ο Μιστακίδης κοροδεύει τον ΠΑΟΚ. Ξέρεις το λόγο. Αν το είπες πιο μπροστά, sorry, δεν άκουγα. Δεν το είδα αυτό το πρωτοσέλιδο. Τι εννοεί κοροϊδεύει τον ΠΑΟΚ.
1: Ακού.
0: Ναι.
1: 15 δευτερόλεπτα. Κανείς δεν κοροϊδεύει κανέναν.
0: Όλοι έχουν... το Σάντα Μαρία έλεγε, λέει, όχι τον Ελουστόντο.
1: Ναι.
0: Παιδιά, γράφτε μου, ναι, γιατί είσαι έτοιμο να τον Ελουστόντο.
1: Ναι, ναι.
0: Για τον Ισπανό Χαφ. Για τον Ισπανό Χαφ, παιδιά, σας τον, ανέφερα νωρίτερα.
1: Για τον Μιστακίδη που λέει ο κύριος.
0: Ναι, υπάρχει πρωτοσέλιδο εφημερίδα που γράφει ότι ο Μιστακίδης κοροϊδεύει τον ΠΑΟΚ.
1: Ακούστε κάτι. Κανείς δεν κοροϊδεύει κανέναν.
0: Έτσι πιστεύω κι εγώ.
1: Ο καθένας.
0: Δουλειά έχει... να κάνουν όλοι.
1: Θέλω να κάνω. Άκουσε να δεις. Εγώ θεωρώ ότι ο Μιστακίδης είναι στο μειονεκτικό κομμάτι που έχασε 8-7 στα πέναλτι με τον Αριστέν και την ΠΑΕ.
0: Ναι.
1: Εφόσον δεν έχει.
0: Θα το παναφέρει τώρα το Λιόπουλο, θα τα ακούσουμε μετά. Παναφέρει αυτά... Κλάιμπερ.
1: Ακούω.
0: Παναφέρει NBA-er.
1: Παίκτες, ναι, θα φέρει.
0: Α.
1: Θα κάνει το. Δεν κοροϊδό.
0: Ναι.
1: Στο θέμα τη σχέση του με τον Αριστέγνη, εγώ δεν θα του έδινα ούτε το σάλιο μου.
0: Mm.
1: Παίκτες θα έφερνα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Γήπεδο βοηθητικό θα έκανα.
0: Ναι.
1: Άμα με έπιανε καμιά μούρλα να πούμε, θα έκανα και άλλο γήπεδο. Αλλά όταν έχασα 8-7 σε ένα μάτσο το οποίο εγώ το είχα κλεισμένο από δύο μεριές, μην πούμε λεπτομέρειες, ξέρεις τώρα τι λέει, τι εννοώ. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Θα έρχονταν ο Αριστέγης να μου πει: θέλω το Λούκι να το φτιάξω. Πάνε στην Ανάτη να είδω να δεν σου δίνω φράγκο.
0: Ναι, αλλά αυτό παίρνετε πακέτο, ρε φίλο μου. Όλο ή το παίρνει, δηλαδή το σπίτι το παίρνει και λες θα τον νοικιάζω, αλλά θα μου πληρώνει το ρεύμα για το. Και το
1: δεν θα
0: πακέτο
1: τους,
0: είναι όλα
1: δεν
0: αυτά.
1: Δεν θα του χώνευα, ρε.
0: Άλλο αυτό δεν του χώνευα.
1: Δεν θα του συγκουστάριζα, να πούμε.
0: Α, δεν αναφέραμε καθόλου για το συμβόλαιο του Γιώβιτς, αλλά θα το πούμε μετά.
1: Ένα συν ένα.
0: Ένα ακόμα, μέχρι το 29.
1: Ναι,
0: το 29.
1: Ένα συν ένα. Όχι, ένα.
0: Μέχρι το 29.
1: Ένα συν δύο.
0: Έχουμε 26 μέχρι το 29. Ναι. Ο Γιώβιτς είναι μεγάλη. Θέλω να το σχολιάσουμε. Λέω, είναι πολύ σημαντικό. Αλλά πρότισα να σε ενημερώσω για το Ζάναξ που θες να το παίρνει, ότι είναι πολύ κακό χάπι. Αν θες ψάξω κιόλας για τα θέματα τα πονηρά τα δικά σου. Ρίχνει τεστοστερόνες, ρίχνει πολλά πράγματα. Ψάξω το λίγο για να μην το παίρνεις σαν, σαν καραμελίτσα.
1: Θα μου ρίξει τη στήση μου.
0: Ναι, είναι κακός αυτά, δεν βοηθάει. Ειδικά τεστοστερόνες, αυτά όλα τα ρίχνει το Ζάναξ.
1: Δύο μέρες ακόμα.
0: Ναι, μία-δύο μέρες και μετά να είσαι έτοιμος. Μην πας στην κολονία και λόγω Ζάναξ είσαι σαν μπάμιας.
1: Και πόσο κρατάει αυτή η κρίση,
0: παιδιά. Τι να σε πω τώρα. Τι να σε πω τώρα. Εγώ σου λέω τι και πώς.
1: Θα μου έρθει η κρίση και
0: γι' αυτό εγώ. Ναι, ναι. Τώρα σχετικές. Γι' αυτό εγώ σου λέω: παίρνω το ομοιοπαιδευτικό χαπάκι για την αδερφούλα μου. Μια χαρά. Σένιο. Καγκελάριος.
1: Τα πιστεύεις τα.
0: Και δεν τα πιστεύω. Τα έχω βιώσει. Έχω γίνει κατευθείαν καλά. Τα έχω βιώσει. Σου είπα. Δεν είναι όλα για όλα.
1: Μου φαίνεται κάτι τέτοια και η Καριστιανού έδινε.
0: Δεν ξέρω τι έδινε. Εγώ σου λέω, ρε φίλε, τι ισχύει τώρα. Δεν σου είπα ότι με το χάπι το ομοιοπαιδευτικό θα λύσει το πρόβλημα της καρδιάς σου, αλλά θα λύσει άλλα θέματα. Ναι, ναι, για το Γιώβης, ναι, ναι, ναι, φάνη μου εννοείται.
1: Τώρα γιατί το είπε αυτό εδώ.
0: Γιατί είναι αλήθεια. Ανάτο, αυτή η εφημερίδα. Τι λέει, για να δω.
1: Ελληνική.
0: Δικαιώνεται που από την πρώτη στιγμή δεν τον πείσε, ετοιμάζει, εμπέζει τον Αριστέχνη για 500 χιλιάρικα, κοροϊδεύει.
1: Ποια εφημερίδα είναι.
0: Τώρα μην την αναφέρω γιατί είναι business και πολίτη συγκεκριμένη. Ναι, λέω να μην την πούμε και τη διαβάζει.
1: Ξένη είναι.
0: Δεν είναι καθόλου ξένη. Είναι ελληνική με τέτοιο τίτλο. Λοιπόν, ξένη με ελληνικά γράμματα, μόνο τίτλο είναι.
1: Πουλάει 100 φύλλα.
0: Δεν ξέρω πώς
1: τι να πουλήσει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: υπάρχει εφημερίδα που πουλάει πάνω από 100 φύλλα σήμερα.
0: Υπάρχουν κάποιες εφημερίδες που πουλάνε. Ναι.
1: Σοβαρά.
0: Ναι, βέβαια, πουλάνε πάρα πολλά.
1: Σοβαρά μιλάς. Υπάρχει άνθρωπος που δίνει λεφτά πάνω.
0: Το Ζάναξ μέσα σε όλα φαίνει και έθισμο γενικότερα. Το θες συνέχεια μετά, το θες και μετά. Είσαι έτσι όλη ώρα.
1: Έλα, ρε, πήραμε μια μέρα
0: τώρα. Πάρε τώρα μία που πήρες και τέλος μην ξαναπέζει. Πού θα πάει ο Ντεσπότοφ, Ρεκούλ και αυτονού το συμβόλαιο λίγη. Θα πρέπει να αποφασίσει ο ΠΑΟΚ. Λίγου συμβόλαια. Καμαρά, Ντεσπότοφ, Μιχαηλίδη.
1: Πού να πάει από την Τσέσσεκα Σόφια παραπάνω, ρε.
0: Ο Ντεσπότοφ.
1: Ποιο θα τον πάρει τώρα.
0: Στα Εμιράτα μια χαρά τον ήθελαν.
1: Ποια Εμιράτα.
0: Μια χαρά
1: έχει
0: τον.
1: Έχει ανάγκη να πάει στα Εμιράτα. Αυτό κληρονόμησε από τη γυναίκα του.
0: Και τι έγινε.
1: Την γαλακτοβιομηχανία.
0: Γιατί άλλοι έχουν τι ανάγκη.
1: Τον κτηνοτρόφο κάνει.
0: Ο Ρονάλντο είχε ανάγκη να πάει στα Εμιράτα.
1: Ποιο.
0: Ο Ρονάλντο. Χριστιανό.
1: Ναι.
0: Είχε ανάγκη να πάει σε μετά. Ποια, τι.
1: Ότι ήθελα να παίζει μπάλα σε υψηλό επίπεδο.
0: Οι άλλοι, ο Σεν Μαξιμέν, οι παιχταράδες που μου πάει όλοι κάτω σε μετά έχουν ανάγκη.
1: Γιατί δεν πάει να παίξει ο Ρονάλντο στην Ιταλία. Γιατί δεν πάει να παίξει, να πούμε, ο Ρονάλντο.
0: Τι να παίξει 41 χρόνια.
1: Γι' αυτό πήγε στα Εμιράτα ο Φλόρο.
0: Μία τρίπλα έκανε σε όλο το Μουντιάλ. Είπαμε, ο Ρονάλντο είναι μόνο πάρε στη Δίνο, βάλτε μέσα.
1: Ναι.
0: Αυτό θέλω.
1: Σε τι ώρα θα τον έβαζα εγώ εξ αριστερά.
0: Δεν θα μπορούσε να παίξει. Ούτε ένα μίχρο δεν θα έβγαζε.
1: Θα τον έκανα εγώ να χοροπηδάει σαν τον τράγο.
0: Λοιπόν, τράγε μου. Τράγε μου. Πάμε, δεν, break.
1: Δεν έχει σεντερ φοράρα η Πορτογαλία. Πώς τον λένε τώρα.
0: Τον Γκονζάλο Ράμος.
1: Το Ράμος.
0: Έχει μια χαρά.
1: Και τον έχω εγώ έξω τον Ράμος για να παίζει.
0: Γκονζάλο Ράμος.
1: Το εξογκωμένο λαρίγκι να πούμε.
0: On break και ναι. Επιστρέφουμε με Γιώργο Πετρίδη. Χθες είχαμε κληρώσει Euro Cup. Έχουμε την είδηση που έσκασε από χθες ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται πολύ ζωηρά για τον Τολιόπουλο στο μπάσκετ.
1: Τον Τολιόπουλο τον πάρει ο Άρης.
0: Τον πάρει ο Άρης, λες.
1: Ποιο Τολιόπουλο να πάρετε.
0: Άρε, μπαγάσε και στον πάρει κανένα πάω. Να δω τα κρύβεσαι.
1: Ο Τολιόπουλο.
0: Να πάρει κανένα Μιστακίδη. Να δω τι θα λες.
1: Ο Μιστακίδη.
0: Ναι.
1: Ρε, ο Μιστακίδη. Έχει 3 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Αλλά τα μούτρα σα δεν τα γουστάρει.
0: Λες,
1: και ξέρει γιατί.
0: Αφού πάω είναι.
1: Ποιο είναι πάω.
0: Πάω είναι.
1: Είναι λέει.
0: Πάω είναι.
1: Δεν είδε ποτέ στην Τούμπα.
0: Πώ δεν είχε σουίτα τόσα χρόνια. Απλά μάλωσαν μετά και ο άλλο λέει δεν θέλω σουίτε να έχει εσύ.
1: Τι σουίτα.
0: Πώ δεν είχε σουίτα στην Τούμπα ο Μιστακίδη.
1: Ρε χοτρώνει πέταξε σε κανένα.
0: Σταμάτα δηλαδή. Λοιπόν, break. Και επιστρέφουμε.
1: Έτσι τους μετράτε εσείς.
0: Όχι, δεν μετρούνται έτσι. Επιστρέφουμε με μπάσκετ, με ποδόσφαιρα. Λίγο να σχολιάσουμε λίγο το Γιώβιτς, ο οποίος ανανεώνει μέχρι το 29.
1: Πάντως έχει δίκιο τα μούτρα σας που τα βλέπει λίγο τοξικά ο κύριος Μιστακίδης. Δεν είναι μούτρα αυτά εδώ πέρα τώρα.
0: Ποιουνού.
1: Να είχα εγώ ένα τέτοιο χρήσο.
0: Ποια μούτρα. Ποια
1: τα δικά σας τα μούτρα.
0: Ποια είναι αυτά
1: τα ερασιτεχνικά του ερασιτέχνη.
0: Α, τα ερασιτεχνικά μούτρα. Οι άλλοι έχουν καλύτερα μούτρα.
1: Ω, καλά τώρα.
0: Πάμε, βρε, άνθρωπε.
1: Ξυπνάω εγώ τώρα το πρωί με ο Μιστακίδης. Και συμπλάω να βρω τη μάπα του Ισαϊάδη. Τι να την κάνω να τη δω αυτή τη μάπα να πούμε.
0: Και έχω και δύο μαντάτα για δύο Ελληνόπουλα. Για Καρέτσα και Κουλιαράκι.
1: Ορίστε.
0: Για Καρέτσα και Κουλιαράκι.
1: Ο Κουλιαράκης έριξε την.
0: Όχι, δεν την
1: Βόλσμπουργκ.
0: Έπεσε η Βόλσμπουργκ. Ο Κουλιαράκης προσπάθησε να τη σώσει. Μέχρι και γκολ έβαζε. Στο τέλος σε κάθε κόρνα έβαζε γκολ. Μα. Και με τη Σεκ Πάουλ έβαλε γκολ. Και με τη Χάιντεχάιμ. Σε όλα τα μάτσα έβαζε γκολ. Δηλαδή ανέβαινε για να βάζει γκολ.
1: Το Καρέτσα τι έγινε, παπά
0: στο Ιταλικό. Ο Καρέτσα τον θέλει Μίλαν. Με. Το επιβεβαιώνει η Ιταλία.
1: Γιατί το φέρνει
0: και τον Κουλιαράκι τον, θέλουν, τον θέλει η Κόβεντρη που ανέβηκε κατηγορία και κάποιες άλλες ομάδες.
1: Για ανοίξει την Κόβεντρη.
0: Η είδηση είναι πάντως ότι ο Τζόλης μάλλον θα συνεχίσει στην Άρσεναλ. Θα τα δούμε και αυτά μετά.
1: Αυτός είναι ο μεγαλύτερος
0: παιχτάρας. Παιχτάρα. Χριστάρας είναι παιχτάρα και λατρεμένος.
1: Ο άλλος πήγε να χειροφιλήσει του Ερντογάν. Είναι καλά, δεν ξέρει, ο αδιάβαστος.
0: Ποιο Ερντογάν,
1: ο
0: Γάλλος.
1: Ο Μαρκόν.
0: Μακρόν.
1: Ο Μάρκον.
0: Ναι. Με την, που είναι με την άλλη, την Κούγκαρ, τη γιαγιά.
1: Αυτή τι κούγκαρ, αυτή είναι σαν τη γιαγιά μου τη Ζαμπέτα.
0: Ναι, αυτό λέω που είναι με την Κούγκαρ. Ο Μάκρον είναι 50, 55, πόσο είναι 60 και άλλοι 80. 70.
1: Έχεις τώρα κοινωνιολογική προσέγγιση.
0: Ναι, έχω.
1: Έχω κι εγώ.
0: Θα την πούμε μετά το break. Έχω.
1: Έμεινε ορφανός μικρός.
0: Κάτι. Ναι. Κάτι. Έχουμε κοινωνιολογική προσέγγιση, βέβαια. Λοιπόν, break και
1: πώς πας να χειροφιλήσεις, ρε μουσουλμάνα.
0: Ναι.
1: Είσαι αδιάβαστος.
0: Τον τρέχει αυτή να ξέρεις.
1: Ποια να λέει.
0: Αυτή να πιστεύω ότι στην προσωπική τη ζωή τον κάνει γιογιό μέσα στο σπίτι. Δηλαδή μπορεί να του λέει: σήκω, φέρμε από την νερό. Πάνε κλείσει την πόρτα. Φέρμε ένα μαξιλάρι για να κουμπίσω. Στάνταρ τον κάνει έτσι. Φαίνεται ότι είναι αυτοφοράκια στο σπίτι.
1: Μπορεί να τον αρέσει να
0: πει. Λες να θέλει να έχει γκέι. Λοιπόν, πάμε, έλα. Εδώ και 5 λεπτά λέμε πάμε, break και επιστρέφουμε.
1: Πάμε.
2: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: 16 χρόνια μετά την πρώτη παρουσία σε Μουντιάλ το 1994 στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, η Ελλάδα επιστρέφει σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου το 2010 στη Νότια Αφρική, κουβαλώντας πλέον τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης που είχε κατακτήσει το 2004. Η αρχή απέναντι στη Νότια Κορέα ήταν δύσκολη. Ήταν με 2-0. Όμως λίγες ημέρες αργότερα γράφτηκε η ιστορία. Στο μάτς με την Ιγυρία, ο Σαλπικίδης πετυχαίνει το πρώτο ελληνικό γκολ σε Μουντιάλ. Και λίγο αργότερα ο Τωροσίδης γράφει το 2-1. Η πρώτη ελληνική νίκη σε Μουντιάλ είναι γεγονός. Η πρόκριση στην επόμενη φάση θα χαθεί στο τελευταίο παιχνίδι απέναντι στην Αργεντινή. Όμως εκείνη η ομάδα είχε ήδη καταφέρει κάτι σημαντικό. Έδωσε στην Ελλάδα τις πρώτες στιγμές χαράς στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη και είχε βάλει τις βάσεις για κάτι μεγαλύτερο που θα ερχόταν 4 χρόνια αργότερα στη Βραζιλία.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
7: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
8: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
9: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
8: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
9: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρώμα.
7: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
8: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
10: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας.
11: Καλημέρα. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στον πρώτο όροφο του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής Ισμανόγλιο. Μία 90χρονη ασθενής έχασε τη ζωή της καθώς υπέστη ανακοπή καρδιάς. Αν και ο Άδωνης Γεωργιάδης υποστήριξε ότι ο θάνατός της δεν συνδέεται με τη φωτιά, που σύμφωνα με τον ίδιο προκλήθηκε από στρώμα ασθενή, ο οποίος και συνελήφθη. Φωτιά ξέσπασε το πρωί και σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο, με αποτέλεσμα να σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους, καλώντας τους να απομακρυνθούν από την περιοχή. Ο δήμαρχός της δήλωσε ότι 2 εργαζόμενοι τραυματίστηκαν, ενώ σύμφωνα με την πυροσβεστική συνολικά 6 άτομα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Επίδεση στον Κυριακό Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με αφορμή τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού για το ενδεχόμενο αγοράς των αμερικανικών μαχητικών F-35 από την Τουρκία. Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι ο κύριος Μητσοτάκης έκανε λάθος να σχολιάσει το θέμα, τονίζοντας ότι κάθε χώρα αποφασίζει μόνη της για τους εξοπλισμούς της. Στη σύλληψη μιας 54χρονης γυναίκας στην Επανομή Θεσσαλονίκης προχώρησαν οι αρχές, καθώς διέμενε με 2 παιδιά ηλικίας 4 και 6 ετών κάτω από επικίνδυνες για την υγεία τους συνθήκες. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
12: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
14: Πού πας?
15: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγα 26.
14: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
15: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
14: Δηλαδή, παντού.
15: Και online.
14: Πέτσα από 88.gr.
16: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
17: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
19: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
20: Coach.
19: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
20: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
19: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
21: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
22: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή τη δράση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψε το. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
24: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
25: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
26: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
27: Κύριε Αντών,
26: ναι.
27: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
28: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
29: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
30: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
29: Γιατί?
30: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
29: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
30: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
31: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
32: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
31: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
32: Και?
31: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
32: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
31: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
33: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
34: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
35: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
36: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
37: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Έλα καλημέρα ρε, έλα να ξυπνάνε και τελευταίοι. Rap and cool στα αυτάκια σας, με Κάζα σα πλήκτρα. Σε λίγο και Γιώργο Πετρίδ μαζί μας για να πάμε στα μπασκετικά.
1: Έχω ποίημα.
0: Για πες το, ελίτη μου.
1: Τέλει, κάλπη και ντουγιά. Φράγκο μη τους δώσεις, δεν το αξίζουν πια.
0: Τραγουδάκι είναι αυτό,
1: ναι. Τον Ισαϊάδη, ρίξ' του μια μουζιά.
0: Έφυγε.
1: Τέλει, σ' αγαπάω πια.
0: Μ' αρέσει. Σ' αρέσει, σ' αρέσει. Λοιπόν, ξέρεις τι λέγαμε πριν, ότι όταν ψάχνεις ασφάλεια, όσο ψάχνεις, τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι. Γιατί πρέπει να καταλάβεις όρους, καλύψεις, ψηλά γράμματα και δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να μην χρειάζεσαι να τα ξέρεις εσύ όλα αυτά. Στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο να σε βοηθούν πραγματικά. Γι' αυτό εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα την Insurance Market. 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
1: Θα βροχάει σήμερα, λέει.
0: Βρόχεψε χθες. Δεν νομίζω, όχι, δεν θα βροχάει σήμερα. Ό,τι ήταν, το έδωσε χθες. Τα είπαμε το πρωί χθες που έτσι έφυγε.
1: Ναι. Βγάζουν καινούργιες ταυτότητες τώρα.
0: Ναι, βέβαια, πρέπει να τις βγάλουμε και εμείς μέχρι τον Αύγουστο. Εγώ θα πάω εκεί τον Αύγουστο.
1: Με πήρε Ευγενούλα, λέει, θέλω
0: πρέπει,
1: να βγάλω, λέει.
0: Πρέπει να βγάλεις καινούργια.
1: Την έκλεισα, την έκλεισα, να την πω.
0: Ναι, ναι, καινούργια αυτό δεν έχεις βγάλει ακόμα.
1: Καλά, την έχω χάσει 3-4 φορές.
0: Τι χυρπανέσεις, και εγώ δεν την έχω βγάλει. Θα πάω, λέω, τελευταίος. Αλλά άμα δεν βγάλουμε.
1: Άλλη μορφή είναι η ταυτότητα.
0: Η άλλη μορφή. Ναι, είναι άλλη μορφή. Ναι, δεν είναι, είναι σαν καρτελίτσα.
1: Και εμείς θα πάμε πριν τον Αύγουστο, πριν τον Σεπτέμβριο. Δεν μα χαιρόν τίποτα.
0: Ζώτα Σίλβα και επίσημα στο Ολυμπιακό πριν από λίγο. Ψάχνει πάτημα. Δεν μπόρεσε να πιάσει ούτε στην Νότιχαμ ούτε στην Μπεσίκτας. Και η Νότιχαμ τον στέλνει στο Ολυμπιακό ουσιαστικά. Εντάξει, τώρα.
1: Γιατί μπαίνει ο Μπρουτόταμος τώρα.
0: Να του εδώ, τον έπιε. Δουλεύει πάρα πολύ αφεντικό.
1: Ψέματα λέει.
0: Δουλεύει πάρα πολύ, πρέπει να ξεκουραστεί. Πρέπει να τρέχει. Καλό. Όχι εδώ, λέει αλλού δουλεύει πολύ. με την Αντάκα έτοιμος ήταν. Ναι.
1: Φαλακούμε, λέει, όλα βίντεο, ναι, κάνει και άλλα βίντεο.
0: Ναι, αλλού λέει. Αλλού τρως, αλλού πίνεις, αλλού πας και το δίνεις, λέει.
1: Μια χαρά, η δουλειά χαρά. Είναι ευτυχία, είναι ευλογία.
0: Ναι, απλά δεν δουλεύουμε για να. Δεν ζούμε για να δουλεύουμε.
1: Ωραίο πράγμα η δουλειά.
0: Καλό, δεν είναι.
1: Να παράγεις, να κάνεις.
0: Είναι Γιώργο μου.
1: Να έχεις συνεργάτες, να έχεις παρεδώσει.
0: Πάνω απ' όλα, ναι. Καλημέρα, ρε Ζώργο.
2: Είσαι ενεργός.
0: Να είσαι ενεργός, να είσαι ενεργός. Να αισθάνεσαι σημαντικός, να αισθάνεσαι ωραία.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, είπαμε για Γιώβιτς μέχρι το 29. Είπαμε ότι ο Καρέτσας τον ζαχαρώνει η Μίλαν, τον Κουλεράκη τον ζαχαρώνει η Κόβεντρη. Τα ανεβάσαμε νομίζω και στο μέτωπο.
2: Ναι, ναι,
0: τα θέματα.
2: Είναι από χθες.
0: Από χθες.
1: Κουλεράκη, εγώ έτσι όπως τον παρουσιάζανε.
0: Ναι.
1: Όχι ότι δεν αξίζει το παιδί. Έτσι. Mm-hmm. Δεν το γουστάρω πάρα πολύ, όπως φυσικά όλοι. Τον είχα για πιο απάνω να τον.
0: Κάτσε, περίμενε, βγαίνει. Εγώ είμαι 22-23 χρονών. Δεν περίμενα τα χρόνια.
1: Περίμενα μια καλύτερη ομάδα από την Coventry.
0: Κάτσε, περίμενε, δεν τέλειωσε ακόμα. Δούμε πού μπορεί να καταλήξει. Λοιπόν.
2: Καλά, σε αυτή τη θέση οι ποδοσφαιριστές, τα primes που λέμε.
1: 26
0: μετά τα 27-28. Ακόμα είναι πολύ μικρό ο κουλέρακης.
1: 26 με 29 είναι ο στόπερ. 25 με 29, ναι.
0: Λοιπόν, Γιώργο, πάμε λίγο στα μπασκετικά που είναι αρκετά.
1: Πήγατε διαρκείας, τι έγινε. Για πες μου το νούμερο.
0: Σε τρεις μέρες πώς
2: είναι. Μέρες πλησίασαν τα 1500 και λέει ο ΠΑΟΚ πλησίασε γιατί αυτό ξέρεις είναι online διαθέσεις των εισιτήριων. Μπορεί τώρα να είναι 1500 και μετά από δύο ώρες να είναι
0: 2800.
2: Ναι, να είναι 2000.
1: Σας πέρασε η Αργενή δηλαδή.
0: Ο Άρης έκλεισε.
2: Ο Άρης έβαλε ένα πλάνο.
0: Τέσσερα
2: έκλεισε. 4% κάτι είναι.
1: Μπορεί όμως το τέλος.
0: 4%
2: δεν έχει σημασία τώρα. Μην το βάζουμε σε αυτή τη βάση. Πώς έβαλε.
0: Κοίταξε, λογικά θα κάνει ο ΠΑΟΚ παραπάνω.
2: Ναι,
0: για μένα λογικά θα κάνει παραπάνω.
2: Και εγώ το πιστεύω. Ναι.
0: Και
1: για να κάνει παιχταράδε να φέρει.
2: Ναι, πιστεύω. Μάικ φέρει. Ειδικά μετά από αυτό το πρώτο δείγμα.
1: Άμα σα φάει ο Άρης τον Τολιόπουλο.
0: Τώρα θα πάμε να μα τα πει. Περίμενε, μην βιάζεσαι κατευθείαν. Δηλαδή, κατευθείαν ρε φίλε, πα την κόμενα στο κρεβάτι. Παίρνα λίγο τη διαδικασία του ποτού, κάνε λίγο παιχνίδι. Πες και πατουσάδες.
1: Οι γυναίκες πλέον.
0: Ναι.
1: Δεν τα γουστάρουν.
0: Άντε πάλι. Ποιος το είπε ότι δεν τα γουστάρουν αυτά. Εγώ νομίζω μια χαρά τα γουστάρουν.
1: One man now, Einstein είναι.
2: Πώς το είπε το ξανά. Άλλη μια πια.
1: One man, Einstein είναι.
0: Ναι, ναι. Γερμανο-αγγλικό είναι αυτό, έτσι. Προετοιμάζεσαι τώρα που θα ανέβουμε πάνω. One man, Einstein.
1: Θέλω να δεις να μιλάω σε γυναίκα τη γλώσσα του έρωτα στα αγγλικά.
0: Ωχ, Θεέ μου, τι έχουμε να ζήσουμε.
1: Something I like you.
0: Τα αγγλικά του είναι βγαλμένα από τέτοιο Μασαχουσέτη, από Οξφόρδη μέσα.
2: Από τα βάθη όμως.
0: Από τα βάθη. Λοιπόν, περίπου 1500 διαρκείες για τρεις μέρες, αλλά είναι μόνο για αυτούς που είχαν διαρκείες πέρσι. Ή όχι γενικά.
2: Ναι, ναι.
0: Να το πούμε αυτό.
1: Τώρα γελάει ο Τσαλτίδης, να πω μετά.
0: Γιατί να γελάει, είσαι στο νούμερο, είναι τεράστιο. Δεν γελάς. 1500 εισιτήρια σε τρεις μέρες από τα 4,5 που υπήρχαν πέρσι.
1: Κάτσε ρε, άλλοι από τις 7 τα χαράματα πηγαίνει να έχει αυτό το λένε.
0: Άλλο πράγμα είναι εκείνο. Αυτό είναι άλλο πράγμα.
2: 1000 εισιτήρια που ήταν από τα τελευταία. Δηλαδή όσοι δεν είχαν.
0: Ναι, αυτό είναι άλλο πράγμα. Δεν άνοιξε ακόμα και άλλο τον κόσμο. Δεν έχει ανοίξει όλο τον κόσμο. Έχει ανοίξει τα διαρκεία για του 4.500 φίλου που πήραν από πέρσι. Πότε θα τελειώσει αυτό, Γιώργο?
2: Μια εβδομάδα είναι αυτό.
0: Μια εβδομάδα.
2: Αλλά την άλλη εβδομάδα είναι για αυτού που ήταν κάτοχοι διαρκεία και θέλουν να αλλάξουν θέση.
1: Έτσι και του περάσει τα διαρκεία.
0: Όχι έτσι και του περάσει, θα του περάσει ο Πάουξ.
1: Θα φέρει γέλιο.
0: Πώ θα είναι, γι' αυτό έχει μεγαλύτερο γήπεδο. Γι' αυτό λέει θα του περάσει. Δεν λέω ότι ο κόσμο του άλλου
2: είναι πολύ. Αν υπάρχει ένα ταβάνι
1: δηλαδή, από Άρης,
2: από τον ΠΑΟΚ, δεν έχει ανακοινωθεί.
1: Συγγνώμη, τώρα αν ο Άρης είχε...
0: Κάτσε, ρε, φέραμε τον άνθρωπο να μιλήσει, ρε φίλε.
1: Αν ο Άρης είχε 6.500 γήπεδο, θα κάνανε 6.500 διαρκεία.
0: Ναι, όχι. Βέβαια. Ο Άρης.
2: Όχι.
0: Δεν κάνουν, ναι.
2: Καταρχήν δεν μπορεί να βάλει το 100% διαρκεία.
1: Ναι.
2: Πρώτον, γιατί πρέπει να επιτρέψει σε αυτού που δεν έχουν τη δυνατότητα να πάρουν διαρκεία να πάνε κάποιε φορέ στο γήπεδο. Και δεύτερον, υπάρχει και μια παγίδα με τα διαρκεία. Μπορεί να έχει 6.000 διαρκεία.
1: Και να μην έρθουν.
2: Και να πάνε εσύ να πηγαίνουν στο γήπεδο.
1: Αυτά στην Τούμπα.
2: Τα βλέπουν με τα βιβάσει βέβαια. Αλλά ναι. Για αυτές
1: κάνει sold out, το πάω στην Τούμπα.
0: Και δεν πάνε όλοι στο γήπεδο.
1: Σε βλέπει το γήπεδο, τι γίνεται.
2: Από τη μια σου διασφαλίζει τα έσοδα, αλλά από την άλλη. Μπορεί να σε
1: Γερμανία, είναι Καβάλα, είναι. Ξέρω άλλη πόλη να πούμε.
0: Ο Άρης έκανε 490 πόσο τώρα τη πάνω διαρκεία. Σε ένα γήπεδο 6.200, δεν μπορεί να βάλει παραπάνω. Ναι. Το ΠΑΟΚ θεωρώ ότι μπορεί να βάλει ένα στόπ μετά τις 5.006.
2: Έχω μια πληροφόρηση, δεν έχει σημασία την πούμε εμείς αφού δεν το είπε ο ΠΑΟΚ, αλλά έχει ένα ταβάνι θα το βάλει. Βλέποντας, κάνοντας πώς θα πάει το πράγμα, έτσι. Όταν θα δει ότι πλησιάζει αυτό το όριο που έχουν στο μυαλό τους άνθρωποι του ΠΑΟΚ, υποθέτω ότι θα το κάνουν λοιπόν, γνωστό. Ναι.
0: Θα πάνε καλά τα διαρκείες γιατί υπάρχει πάρα πολύ καλή προδιάθεση.
2: Ναι,
0: έτσι, το
2: ισχύει, φαίνεται αυτό.
0: Τι έχουμε τώρα.
2: Τώρα αυτό που συζητάτε για τον Λιόπουλο.
0: Κοίταξε, χθες βγήκαν, βόγγιξε τα σώσια.
2: Δεν είναι όμως, ξέρεις, δεν είναι φρέσκο του τον Λιόπουλου.
0: Ναι, και έχει
2: στην πραγματικότητα το όνομα του Λιόπουλου για τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, για τον
1: είναι και θέμα δημοσίων σχέσεων τώρα.
2: Προέκυψε η αλλαγή στον ΠΑΟΚ, υπάρχει.
0: Ναι, αλλά χθες βγήκε και νούμερο.
2: Ποιος το παρασκήνιο το όνομα του
0: Λιόπουλου. 2 εκατομμύρια ευρώ.
2: Ναι. Και το είπε, αυτό θα το πω.
1: Τι 2 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ο ΠΑΟΚ στον Παναθηναϊκό.
2: Για τον Παναθηναϊκό. Αυτό το είπε ο συνάδελφο ο Γιάννης Ψαράκης, τον οποίο εκτιμώ απερίπτωστα.
0: Είναι σοβαρό για
2: κάποιο που. Λες,
1: και ο ίδιος το Λιόπουλο σε ρεπλίδια πόσα θέλει το χρόνο. Θέλει κανένα εκατομμύριο.
0: Δεν είναι πρόβλημα αυτό, ρε. Ναι.
1: Δεν παίρνει εκατομμύριο.
0: Το θέμα είναι πρόσθετο,
2: το κλειδί ποιο είναι.
0: Κάτσε να αφήσουμε τον Γιώργο.
2: Πρόσθετο το κλειδί ποιο είναι πέρα από τα οικονομικά. Το παιδί έπαιζε λίγο φέτος με βάση την αξία του και θα παίζει κατά πως φαίνεται λιγότερο στη νέα σεζόν. Και τον Παναθηναϊκό πήρε ήδη ένα γκάρτ και θα πάρει και έναν κόμι, έναν point guard.
1: Πόσο χρόνο είναι το παλικάρι?
2: Είναι στα 30.
1: Μια χαρά ηλικία έχει.
0: Στο πικ του είναι, ρε.
1: Πολύ καλή.
0: Στα 31, ναι. Στο πικ του, στο μπάσκετ είναι πικ 30 χρονών. 31-32 είναι πικ.
2: Τώρα βέβαια για να τα λέμε όλα, αν. Γιατί δεν πρόκειται τον ΠΑΟΚ αυτό, προφανώς. Το θέμα είναι, χρειάζεται τον ΠΑΟΚ το Λιόπουλο.
0: Κάποιος θα σου πει, αντί να έχω π.χ. τον
1: στο
0: φίλιο,
1: ρόστερ του.
0: Αντί να έχω τον φίλιο, θα έχω τον Λιόπουλο.
2: Ο φίλιος όμως μένοντας θα ήταν ο έκτος.
0: Ο έκτος, ναι, ναι. Τώρα παίρνεις ένα, ο οποίος θα είναι πρωτοδεύτερος.
2: Μην το ανοίξουμε παραπάνω, καταλαβαίνόμαστε.
0: Ναι.
2: Προφανώς θα πρόκειται για μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Αλλά δεν χρειάζεται να το πιάσουμε πιο πολύ, γιατί. Επί της ουσίας δεν προκύπτει ακόμα.
0: Ναι, πάντως ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι ενδιαφέρεται ζωηρά για το παίκτη.
2: Το έχουμε πει πολλές φορές με έμεσο τρόπο. Τριάρι, αυτή είναι η βασική ανάγκη του ΠΑΟΚ, αλλά δεν κλείνει απαραίτητα εκεί.
0: Ναι.
2: Γιατί η αγορά δεν ξέρει πότε θα σου προσφέρει κάτι και μπορεί να σου προσφέρει τον Τολιόπουλο, ας πούμε.
0: Ναι, ή ένα ψηλό.
2: Ναι. Φυσικά, ένα παίκτη το 4.
0: Ναι.
2: Ένα παίκτη που μπορεί να χρειάζεται να πάω κάτι
0: συμφωνώ,
2: ακόμη εκεί.
0: Συμφωνώ.
2: Όλα αυτά θα τα δει και ο Τριγκέρι, έτσι, γιατί ακόμα δεν έρχεται και η προετοιμασία.
0: Πάντως, κανένας δεν λέει όχι σε παίκτες τέτοιου επίπεδου. Δηλαδή, τώρα θα σου είναι ο Λιόπουλος διαθέσιμο, δηλαδή τον αφήνει ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι.
0: Θα ασχοληθείς.
2: Είναι και θέμα ανταγωνισμού.
0: Βέβαια.
2: Και επικοινωνιακό, έτσι όπως το βάζει ο Κωστής, αλλά και ανταγωνισμού. Γιατί αν δεν πάει στον ΠΑΟΚ, πού θα πάει στον Άρη.
0: Εκεί που με το σπανούλι από
2: και το αντίστροφο, έτσι.
1: Πού να πάει στην Ερακλή ή να πάει στην 8η ομάδα.
2: Και το αντίστροφο
1: είναι
2: αυτό.
0: Δεν μπορεί να πάει
2: αυτό. Μπορεί να τον θέλει ο Άρης για να μην πάει στον ΠΑΟΚ. Έτσι λειτουργούν αυτά.
0: Μπράβο.
1: Θα το εκμεταλλευτεί
0: και
1: αυτό.
0: Μπορεί ο ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ, να μην του βγει, λέω εγώ τώρα, ο Φόρεστερ.
2: Ναι.
0: Έτσι και να πει, okay, κρατάω το Λιόπουλο και αντί του φόρησε ένα ξένο, το Γενάρη τον αλλάζω και παίρνω ψηλό.
2: Ναι. Είπαμε, η αγορά του μπάσκετ δεν είναι στο ποδοσφαίρου
0: ναι, ναι.
2: Που είναι δύο φορές το χρόνο, είναι ανοιχτή όλο το χρόνο.
0: Συνέχεια, όλο το χρόνο. Μπορεί να παίζεις με τους ξένους.
2: Απλά υπάρχουν κάποιες προθεσμίες όσο προχωράει η σεζόν για
0: προθεσμίες αλλαγές. Προθεσμίες και λεφτά. Έχεις λεφτά, μπορείς να κάνεις. Στο
2: ποδοσφαίρου που είναι δύο φορές το χρόνο, είναι ανοιχτή όλο το χρόνο.
0: Συνέχεια, όλο το χρόνο. Μπορεί να παίζεις με τους ξένους.
2: Απλά υπάρχουν κάποιες προθεσμίες όσο προχωράει η σεζόν για αλλαγές.
0: Προθεσμίες και λεφτά.

0: Είναι
1: στι τέσσερι χώρε.
2: Και είμαστε
0: τρία προ δύο είμαστε πλέον στο ράνινγκ των πρωταθλημάτων.
2: Ισπανία, Τουρκία, Ελλάδα. Έτσι δεν είναι, κάπω έτσι.
1: Τι μπορεί να πάρει αυτό στον χρόνο πάνω κάτω.
0: Κοίταξε,
1: ένα 800 παίρνει.
0: Δεν νομίζω να παίρνει τόσα πολλά από τον Παναθηναϊκό. Πρέπει να παίρνει λιγότερα. Αλλά αν γίνει αυτό το σενάριο.
1: Θα τα πάρει.
0: Τέλο πάντων. Λοιπόν,
1: αλλά πάω πληρώνει
0: ναι, όλοι πληρώνουν. Θα σου δώσω ενδεικτικά το έχω εδώ πέρα σημειωμένα για τις κινήσεις που κάνει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός μέχρι τώρα.
2: Άκου νούμερα, τρελαθείς.
0: Ο παίκτης που πήρε ο Παναθηναϊκός χθες ο Γιαβουσέλε, 3 χρόνια 12 εκατομμύρια. 4 το χρόνο.
2: Ούτε στην μπάλα υπάρχουν αυτά τα ποσά.
0: Ο Μπόγκα, που δεν ανακοινώθηκε αλλά έχει συμφωνήσει τελειώσει, 3 χρόνια 6,5 εκατομμύρια.
2: Α, πιο ακριβώς.
0: Πιο φθηνός. Και ο Μπάντιο, 3 χρόνια 4 εκατομμύρια. Πλήρωσαν και buyout στη Βαλένθια.
1: Ρε παιδιά.
0: Αυτό του Παναθηναϊκού μόνο.
1: Οι πρόεδροι μεγαλομέτοχοι στο ποδόσφαιρο έχουν έσοδα. Από πού μπορούν να τα βγάλουν αυτά τα έσοδα?
0: Τόσα πολλά λεφτά δεν μπορούν να βγάλουν.
1: Δηλαδή είναι τρίπιο κουμπαρά με ένα λόγια.
0: Τόσα πολλά δεν
1: δηλαδή κάποιο ο οποίο είναι μεγαλομέτοχο σε μια ομάδα μπάσκετ.
2: 500 παίρνει ο Παναθηναϊκό.
1: Έχει ελάχιστα. Για να κάνει μια ομαδάρα. Για να κάνει μια ομαδάρα. Τα χρήματα τα οποία μπορεί να πάρει απόσβεση είναι πολύ λίγα.
0: Είναι πάντω. Έχει δίκιο. Είναι κάτι που. Φαίνεται ότι πάει προς το να αλλάξει.
1: Τώρα δεν πρέπει, σε τέτοια, δεν πρέπει σε να δώσουμε και ένα μπόνους στους προέδρους.
0: Ναι,
1: από χορηγίες, από τηλεοπτικά.
0: Γίνεται όπως... κουβέντα για το salary cap. Αυτό που έχουν στο NBA που βάζουν ένα όριο.
1: Το τηλεοπτικό δηλαδή. Σήμερα, αν ήμουν εγώ σε δικαριστικό όργανο, ήμασταν πέντε πρόεδροι. Δεν πάμε παρέα να πάρουμε τηλεοπτικά. Μου δεν άδωρε. Δίνεται ατρόμητος Λάρισα και ξέρω εγώ, ας πούμε, άρισε. Ξέρω εγώ, Πανιόνιος.
2: Και δεν δίνεται.
0: Τώρα ο Σκάι πήρε το πρωτάθλημα του
2: μπάσκετ. Τώρα άλλαξαν, δεν είναι πιο ακριβά.
1: Θα πρέπει να ανέβει το προϊόν.
2: Και ξέρεις κάτι που δεν συζητήσαμε, είναι ο, θέλω να μου πεις για αυτό το συνεργάτη συνέτερο του έβαλε ο Αγγελόπουλος στην ΑΕΚ. Αν θα της δώσει και τη ΑΕΚ ένα πουσάρισμα παραπάνω.
0: Ναι, η ΑΕΚ γενικά να μπει στο NBA. Λέγεται ότι έχει καλές πιθανότητες να είναι μία από τις 12 άδειες στις οποίες
2: θα
0: αρχίσει το NBA Europe.
2: Ναι.
0: Για να μπεις εκεί, προφανώς χρειάζεσαι συμπαίκτες. Αυτό έκανε ο Μάκης Αγγελόπουλος.
2: Και άρα και η ΑΕΚ δεν θα είναι σίγουρα πέμπτη έτσι πως το αντιλαμβάνουμε. Άμα πάρει παιχταράδες, θα μπορεί να είναι μαζί με ΠΑΟΚ, Άρη αρχικά για να προσπαθήσουν λίγο να κόψουν από κάτω από τον Ολυμπιακό του Παναθηναϊκού λίγο από τη δόξα τους.
0: Έχει πολύ δρόμο αυτό. Έτσι, δηλαδή, για να πεις ότι θα φτάσει ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και η ΑΕΚ να χτυπάνε αυτούς τους δύο. Γιατί μπορεί να μεγαλώνουν, να ρίχνουν πολύ χρήμα.
2: Αλλά μεγαλώνουν,
0: αλλά
2: και,
0: μεγαλώνουν και οι άλλοι. Δεν σταμάτησαν. Δεν κάνουν τίποτα προς τα πίσω.
2: Μοντέρο και άλλο για Μπουσέλε. Τώρα μιλάμε σαν να πήρε τον Ρονάλντο και τον Μέση. Ας πούμε, κάπως
0: 9 εκατομμύρια ο Μοντέρο.
1: Πολλά λεφτά, ρε φίλε.
2: 9 εκατομμύρια για 3 χρόνια.
0: Σύντο, Μπαγιάρ, βάλε και ο Μακιντάιρ άλλα 6-6,5.
2: Δύο παίχτες δηλαδή του Ολυμπιακού μπορεί να είναι όλο το μπάτζετ του ΠΑΟ και του Άρη.
0: Ναι, ο Παναθηναϊκός μπορεί να φτάσει στα 60 εκατομμύρια αγωνιστικό μπάτζετ.
2: Καταλαβαίνεις τι λέμε τώρα.
1: Πού θα φτάσει εδώ.
2: Ναι, αλλά αυτοί πάνε να πάρουν το Champions League, έτσι. Είναι ο Παναθηναϊκός, είναι ο Ολυμπιακός, είναι οι Ισραηλοί που ταχώνουν και αυτοί πάρα πολύ.
1: Ωραία, το παίρνει
2: η Μπαρσελόνα, η
1: Ρεάλ.
0: Τι κερδίζει.
1: Την παίρνω την Ευρωλίγκα.
2: Τίποτα δεν κερδίζει.
1: Το πριν που είναι ποιο είναι.
0: Α, όχι, μην το συζητάς. Ανάξιο λόγο τώρα.
1: Δηλαδή είναι συναισθηματικοί λόγοι πιο πολύ.
2: Κοίταξε,
1: αυτό πρέπει να αλλάξει οπωσδήποτε.
0: Η ιστεροφημία του είναι και προσωπικό. Κοίταξε, νομίζω ότι είναι Ολυμπιακό, είναι και προσωπικό το θέμα. Έτσι, παίζει και αυτό, ας το βάλουμε και αυτό. Γιαννακόπουλος Αγγελόπουλος.
2: Τα λεφτά είναι από το μάρκετινγκ, τα εισιτήρια από εκεί. Αν έχεις καλό μάρκετινγκ, μπορείς να το φέρεις μία ή άλλη. Λίγο να το παλατζάρεις.
1: Χορηγίες αυτά. Χορηγός τώρα εγώ να μπω. Δεν πρέπει να μου πάρει, ξέρω εγώ. Πίσω από την ταμπέλα στην Euroliga, Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό.
2: Πολλά λεφτά.
0: Γίνονται κάποια βήματα προς να αλλάξει αυτό. Ο Παναθηναϊκός με το, αυτό που έχει φτιάξει το ΟΑΚΑ ήδη παίρνει αρκετά λεφτά. Βγάζει αρκετά λεφτά από αυτό το.
2: Αν δεν κούτα, διαρκεί στο πιο φθηνό πρέπει να είναι 1000 ευρώ.
0: Είναι πολύ ακριβά. Είναι πολύ ακριβά. Είναι και μεγάλο γήπεδο. 18.000 θέσεων. Να... Σκέψτε τώρα ότι έχει μόνο στην Euroliga 19 εντός έδρας παιχνίδια, βάλε τα play-off, βάλε μετά το πρωτάθλημα.
2: Ο νικητής Ευρωλίγκα παίρνει 2,5 εκατομμύρια.
0: Τι είναι, ούτε το ένας χρόνος του Γιαμπουσέλη.
2: Ναι, μπράβο, ναι, ακριβώς. Μοντέρο, ο καλύτερος παίκτης της Ευρωλίγκα φέτος, έτσι.
0: Πάρα πολύ καλός. Είναι τρομερό upgrade στα guard του Ολυμπιακού. Και ο Μακιντάιρ είναι πολύ εξαιρετικό πασέρ. Τώρα θα δούμε. Χθες η Αγγελόπουλη, γι' αυτό για να το κλείσουμε, γιατί τραβήξαμε. Έχει μια ενδιαφέρουσα ατάκα, Κωστή. Θέλω την άποψή σου του Αγγελόπουλου, του ενός, του Παναγιώτη.
1: Αυτού του Μουγκού ή του
0: άλλου. Υπάρχει ο Walkup και ο Ντόρσεϊ. Έχουν συμβόλαια.
1: Ο ένας είναι Μουγκός.
0: Έχουν συμβόλαια και οι δύο. Βλέπουν τα κασέ ανεβαίνουν πάρα πολύ. Και ζητάνε περισσότερα. Αλλά έχουν συμβόλαιο. Και λέει χθες ο Αγγελόπουλος, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Όταν ο παίκτης δεν πάει καλά.
2: Το συμβόλαιο είναι το ίδιο.
0: Το συμβόλαιό του ισχύει και παίρνει τα λεφτά που έχει συμφωνήσει. Όταν η ομάδα πάει καλά, ζητάει περισσότερα. Πώς σου φαίνεται αυτό?
1: Είναι ένα κέρδος το οποίο συνδικαλιστικά οι παίκτες το έχουν κερδίσει. Αλλά αυτός πρέπει να καταλάβει ως ως χορηγός, ως πρόεδρος κτλ.

0: ότι πρέπει να ανακαλύψει κάτι το οποίο να ισοφαριστεί από την άλλη μεριά. Δηλαδή, δεν μου να τους κάνει πριν στόχων. Αν βάλεις 1000 πόντους παράδειγμα, θα έχεις 30% απάνω. Αν μου κάνεις 1000 πόντους κάτω, λογικό, θα έχεις μείον 10%.
1: Αλλά όταν ο ανταγωνισμός λειτουργεί έτσι, ναι, βλέπεις ότι καραδοκεί ή Ντουμπάι, ας πούμε, να πάρει τον walk-up. Ναι. Πόσο εύκολο να το κάνεις αυτό?
0: Πόσο εύκολο
1: δεν είναι εύκολα τα πράγματα.
0: Πρέπει να υπάρχει ένα γενικό συνδικαλιστικό όργανο, πώς κάνανε κάποιες εταιρείες και βάζανε πλαφόν και ναι, συνονοηθήκαν τα αφεντικά δεξιά-αριστερά.
1: Αυτό ναι.
0: Να το κάνουν και
1: αυτοί. Θέμα συνεννόησης των αφεντικών. Δεν προκύπτει αυτό. Δεν φαίνεται να υπάρχει τέτοια δουλειά στον ορίζοντα. Να τα βρούνε στο και πάνω, να περιορίσουν τα budget.
2: Το πάνω διάζομαι 600 ευρώ. Στο πάνω.
1: Τέρμα πάνω.
2: Έτσι, τέρμα πάνω.
0: Κάπου το μπάσκετ πάει να γίνει ένα άθλημα των προνομιούχων.
1: Ελιτίστικο.
2: Σαν το NBA. Ναι. Πάνω να φέρουμε το NBA εδώ σιγά-σιγά.
0: Δηλαδή στο Μουντιάλ βλέπει 1000 ευρώ εισιτήριο. Άλλο πούλησε το σπίτι του να πάει με τον παππού του, διάπλα βάζα.
2: Ναι,
0: ο Πιτσιρίκο κτλ. Σημαίνει ότι δεν θα μείνει κενό τίποτα.
2: Γιώργο,
0: θα γίνει το άθλημα της ελίτ.
2: Της ελίτ, ναι. Πριν, γιατί έχουμε υπερβεί χρόνο,
1: ναι, ναι.
2: Μία ατάκα για τις κληρώσεις ΠΑΟΚ και Άρη χθες στο EuroCup.
1: Εντάξει, θεωρητικά του Άρη φαίνεται πιο εύκολος, ναι, του ΠΑΟΚ φαίνεται πιο δύσκολος και λέω φαίνεται γιατί ακόμη οι ομάδες φτιάχνονται. Έτσι είναι υπό διαμόρφωση τα ρόστερ. Το ζητούμενο είναι να βρεθούν όχι απλά στην τετράδα για μένα, να βρεθούν στη διάδα, έτσι, να έχουν πλεονέκτημα έδρας τουλάχιστον στην πρώτη φάση. Αλλά είμαστε μακριά. Μέσα Ιανουαρίου τελειώνει η πρώτη φάση.
2: Και ένας φίλος ρωτάει πώς πιθανότητες δίνεις να καταλήξει το Λιόπουλο στον ΠΑΟΚ. Τώρα εγώ στο κάτω ερώτημα.
1: Τώρα πιθανότητες να μην πούμε σε αυτήν την
2: διαδικασία.
1: Τώρα έχει να κάνει πρωτίστως και με το τι θέλει ο Παναθηναϊκός.
2: Μπράβο.
1: Αλλά αν μιλάμε για τέτοια ποσά.
0: Αν το φάει ο Άρης είναι ήττα για τον ΠΑΟΚ.
2: Εντάξει, ναι. Εντάξει, okay. Γενικώ ο Λιόπουλος πουλάει.
0: Πουλάει η μάπα του.
2: Και είναι και καλός παίχτης τώρα, παιδιά. Μεταξύ μας κάνει διαφορά. Είναι και Έλληνας.
1: Αλλά και ο Παναθηναϊκός δεν νομίζω να θέλει να έχει ένα τέτοιο παίχτη για 6ο-7ο γκάρντ και να τον έχει λάει στο ψυγείο.
2: Ερώτησης.
1: Και να διαφορήσει για πρόταση.
2: Ερώτησης. Ο Παναθηναϊκός, αν έχει δύο προτάσεις, είναι πονηρή τρίκη λίγο.
1: Πάω και η Άρη.
2: Πού θα προτιμήσει να το δώσει?
1: Δεν ξέρω.
2: Εγώ λέω στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
2: Γιατί, εγώ λέω στον ΠΑΟΚ.
0: Γιατί στον ΠΑΟΚ?
2: Δεν χρειάζεται να τα λέμε όλα.
0: Για τον Τέλη.
2: Όχι, εγώ λέω στον ΠΑΟΚ.
1: Υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα. Ναι. Ο Μπράντοβιτς Πανούλη.
2: Ναι.
1: Τα έχουν σπάσει από την εποχή του Παναθηναϊκού.
2: Ας
1: το κρατήσουμε γι' αυτό.
2: Και αυτό το κρατάμε. Ναι. Λοιπόν, ωραία η μπασκετική κουβέντα. Είδες, αποκτά.
0: Το Σπανούλη.
2: Ναι.
0: Τον κάνατε vice violent από μένα.
2: Ήρθε η Πορτογαλία, μας έριξε 20. Πήγαμε στην Ισπανία.
0: Το μπάμπι τενέ του μπάσκετ μου τον κάνατε vice violent.
1: Πόνεσαν τα μάτια.
0: Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Εντάξει, τον κάνατε vice violent τώρα.
2: Γιωργάρα μου, να σε καλά.
0: Το μπάμπι τενέ του μπάσκετ μου τον κάνατε vice violent από μένα.
2: Λοιπόν, μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Τελευταίο μύρο εδώ με το Xanax Rap. Έτσι να παίρνει σιγά σιγά στροφές για το τελευταίο μεωράκι και με γραμμές.
3: Μία προσφορά του νέου κταίου AutoVision στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: AutoVision για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο AutoVision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
3: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
7: Καλή σας ημέρα. Το πρώτο εισιτήριο για τα ημιτελικά του Μουντιάλ διεκδικούν απόψε στις 11 Γαλλία και Μαρόκο. Αμφίβολη θεωρείται η συμμετοχή του Σαϊμπάρη για τους Βορειοαφρικανούς. Ενώ με όλα τους τα αστέρια θα παραταθούν οι Γάλλοι. Ο νικητής θα περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο με φόντο τον τελικό. 6 αφρικανικές ομάδες αποκλείστηκαν στα νοκάουτ με γκολ από το 25ο λεπτό του αγώνα και έπειτα. Τελευταίο θύμα ήταν η Αίγυπτος, ενώ είχαν προηγηθεί πράσινο ακροτήρι, Νότια Αφρική, Κονγκό, Ακτή Ελεφαντοστού και Σενεγάλη. Στην ανανέωση του συμβολέου του Χωσάμ Χασάν προχώρησε η Ομοσπονδία της Αιγύπτου. Ο Ζόρζε Ζέζους είναι ο αντικαταστάτης του Μαρτίνεθ στην Πορτογαλία, ενώ και ο Ζλάτκο Ντάλιτς αποτελεί παρελθόν για την Κροατία. Αυτή μάλιστα ήταν η συνολικά 13η αλλαγή προπονητή στις εθνικές ομάδες που συμμετέχουν στην τελική φάση της διοργάνωσης.
8: Τι Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Παράθυρο στα σπορ.
12: Καλή σας ημέρα. Ικανοποιημένος από τη συμφωνία του με τον ΠΑΟΚ, δήλωσε στο Instagram ο Αλέσιο Λύση, ο οποίος ολοκληρώνει το Σάββατο την προετοιμασία στην Ολλανδία. Ταυτόχρονα στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Μπαπτίστ Σάντα Μαρία, με το Γάλλο μέσο να ταξιδεύει για ιατρικές εξετάσεις. Δυνατά φιλικά επιταλικού εδάφους έκλεισε ο Άρης με Αταλάντα Μόντζα τον Ιούλιο και Νάπολη στις 12 Αυγούστου. Επίσημα στον Ηρακλή ανήκει ο 25χρονος Ιταλός μεσοεπιθετικός Μικέλε Νταουσίλιο, αποτελώντας την 8η μεταγραφή μετά από εισήγηση Ματσάρη. Αλλαγές στο ευρωπαϊκό μπάσκετ φέρνει η νέα διοργάνωση NBA και FIBA για τον Οκτώβριο του 2027. Γνωστούς αντιπάλους του EuroCup έμαθαν ΠΑΟ και Άρης, με τον πρώτο να αντιμετωπίζει Μονακό Ρώμα και τον δεύτερο Λεμάν Χάπολ. Ταχύτατοι οι φίλοι του ΠΑΟΚ ανανέωσαν 1500 διαρκεία σε 3 ημέρες εν ώψη της ελεύθερης διάθεσης στις 26 Ιουλίου. Σημαντική ενίσχυση για τον Άρη αποτελεί η διετής απόκτηση του 29χρονου Αμερικανού γκάρτ Ματ Μόργαν από τη Virtus Bologna. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Πες μου ρε μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λίστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί. Σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λίστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
11: Αμέ.
10: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
11: Αμέ.
10: Θα έρθεις από μένα.
11: Αμέ.
10: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
11: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
13: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: Ωραίο φαγητό.
15: Υπέροχη μουσική.
14: Όλα είναι τέλεια.
16: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
17: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
18: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
19: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
20: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Ατλακόλ!
2: Ατλακόλ!
21: Τι έπαθε εσύ αυτός?
2: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ.
22: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
23: Hey, ChatGPT.
24: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
23: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
24: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
23: Γυαλιά ηλίου?
24: Το ίδιο.
23: Φακούς επαφής?
24: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
23: Τι είπες?
24: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
23: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
25: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
23: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
26: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
27: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
28: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
29: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.900.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Street Poker με 184.700 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 120.800 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.700 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 415.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Έλα καλημέρα ρες, έλα μποτζόρνο ατούτη. Για πάμε λίγο, Σαλούκα είσαι στο πόδι από ό,τι βλέπω. Γιατί στο ρεύμα προς Θέρμη, στη Μουδανίων, έχει κολλήσει ο περιφερειακός. Όπως κατεβαίνουμε την Καρδία μετά τη γέφυρα του Ρησίου, έχει κολλήσει ο περιφερειακός, παιδιά, εκεί.
1: Έργα ή τράκα θα γίνει.
0: Κάτι από τα δύο. Έτσι και πάνε σημειωτώνε για τα παιδιά να προσέχετε.
1: Κατεβαίνουν από πάνω.
0: Κατεβαίνουν από πάνω, εκεί πριν στη γέφυρα του Ρησίου. Έχει μαλλιοβράσει.
1: Α, μάνε κοιντά μέρη.
0: Έχει μαλλιοβράσει.
1: Χθες ήμουνα με μία τύπησα να πούμε για πες,
0: ανοίγουμε μέχρι να μας πεις ένα δευτερόλεπτο. Γραμμές 90-90-90. Συζητάμε για το σημερινό που δεν το σχολιάσαμε μαζί. Γαλλία-Μαρόκο, θα μου το πεις μετά. Συζητάμε για τις μεταγραφές, τα μπασκετικά, τα σουσού. Για πες μας τώρα την ιστορία μέχρι να πάρουμε τις γραμμές εμείς.
1: Με έπιασε ο φίλος ο Πανιώτης εκεί, με έκανε φίλο και
0: πρώην.
1: Ναι,
0: σε αυτά δεν πέφτει.
1: Είναι σε αυτά και τα λοιπά. Με πάει μετά το βράδυ στον Πορπόδι. Είναι μια. Έχει πνευμονολόγο.
0: Κόβουν χόρτα να πω.
1: Τι σε λέω.
0: Κόβουν χόρτα, παιδιά. Ευχαριστούμε. Όπως λέει και ο Τζόρτζιο Μπούζο Αρμάνι, είστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ.
1: Βέβαια.
0: Οι κορυφαίοι ρεπόρτερ.
1: Πού μένει, τη λέω, κυρία. Στον Τρίλοφο, λέει. Πώς μένει στον Τρίλοφο, λέω.
0: Πού, αφού εκεί μένει, τι έσαι ψέματα. Άμα μένει στον Τρίλοφο, λες ότι μένει στον Τρίλοφο.
1: Μέρος είναι να μείνει.
0: Α, δεν σ' αρέσει. Ενώ εσείς χουρμούς είναι καλύτερα.
1: Χίλιες φορές.
0: Είναι όπου μάθει ο καθένας τώρα. Είναι όπου συνηθίσει. Λοιπόν.
1: Και πάω και αυτή διαρκείας με πατατούδι. Γιατρός πράγμα. Για σοβαρή λέω.
0: Βέβαια, τι θα είναι, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Τι νομίζεις. Κάτσε, εσύ τι νομίζεις ότι ο Παοξής, ας πούμε, είναι μόνο ο Λαϊκατζής ή ο αυτός που είναι στο περίπτερο. Δεν έχουμε γιατρού. Οι μισοί που σε έχουν χειρίσει Παοξίδες είναι. Δεν έχουμε μυαλά, νομίζεις εμείς.
1: Καλά, οι δύο με ρημάξανε.
0: Ναι, εντάξει. Καλά.
1: Και ένα τρίτο που πήγε να με βάλει μαλλιά και με έβγαλε
0: φάουλ. Παοξής
1: και
0: αυτός.
1: Ο Λευκαδίτης.
0: Εντάξει, αφού είμαστε και πιο πολύ.
1: Από τη Λευκάδα ήταν.
0: 20 Παοξής από τη Λευκάδα.
1: Ναι, Λευκαδίτης.
0: 20 τουλάχιστον παιχνίδια είναι στα μπασκετικά από ό,τι με ενημερώνουν τα παιδιά. Δηλαδή το διαρκείας για το μπάσκετ περιλαμβάνει περίπου 20 παιχνίδια.
1: Λίγα είναι.
0: Δεν είναι λίγα.
1: Έτσι.
0: 20 μάτς. 20 μάτς δεν είναι λίγα, ρε φίλε.
1: 20 μάτς τι είναι, ρε εσύ.
0: Τι, δεν είναι λίγα 20 μάτς. Σκέψε το ποδόσφαιρο ότι έχουμε 13 το πρωτάθλημα. Πόσο είναι, 13.
1: Ευρώπες,
0: φίλε. Και με κύπελο και με αυτά, πάλι 20 εκτός είναι και στο μπάσκετ. Πάμε γραμμές, έλα. 20 μήνυμου είναι στο μπάσκετ.
1: Αμήνυμου, μήνυμου.
0: Ναι, γιατί μου το στείλανε. Α, είναι τα play-off μετά, είδε φεύγουν πολύ. Πάμε γραμμές, έλα, μπρο.
1: Έλα, γκρομπ.
2: Έλα, καλημερούδια.
0: Καλημερούδια, καλώ ονα.
2: Τι κάνουν τα χωριά, τα όμορφα, καλά είναι.
0: Μια χαρά.
1: Βέβαια.
0: Βλέπω τώρα τον Ρικάρντο Μάγκας, ο οποίος είναι ο πρώτος υποψήφιος για το αριστερό μπακ του Παναθηναϊκού. Τον Ολυμπιακό δεν βλέπω να παίρνει άλλον και τρελαίνομαι.
1: Εσείς θα παίρνετε το δάγκα, να πούμε. Εσείς θα πάρετε το δάγκα.
2: Νίκο, τι θα πάρουμε εμείς.
1: Έχετε τρία αριστερά μπακ, τι να πάρετε.
0: Όχι, όχι, Ηρακλής είναι. Έχω ρεπορτάζ για
1: Ηρακλή.
0: Έχω ρεπορτάζ για Ηρακλή και μάλιστα καθημερινότατο, έτσι, γιατί είπαμε θα έχετε το χρόνο. Εσείς πάρα πάρετε τώρα αυτόν τον Ντάνι Μουνιώθ, αδερφέ μου, έτσι, το οποίο είναι ένα αριστερό μπακ που βγήκε και το καλύτερο μπακ, το αριστερό μπακ στην Άντερ 19 του Euro. Θα δούμε τι θα γίνει εκεί.
1: Ταλεντάκι.
0: Ναι. Και πάτε να... Ναι, για πες.
2: Σ' άκουσα προχθές για μια τοποθέτηση που έκανες, που συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Φαγωθήκανε για τον Ινσίνια.
0: Ναι.
2: Τον Ινσίνια, μωρέ, τώρα στα 30 και μην τρελαθούμε τελείως.
0: Ναι, σε παρακαλώ κιόλας.
2: Το παλτό, να πούμε, σαν τον Σινιόρι, να πούμε, που είχαμε πάει. Ας πάνε να πάρουν κανένα πιτσιρίκο. Και είναι, εννοείται, να σου πω λίγο κάτι, είναι προτιμότερο να παίρνεις παίχτες σε μια ηλικία 25, 27, 28 χρονών, έτσι με προοπτική, το ότι αν είναι ταλέντο, να πούμε, ρε παιδί μου, και πολύ καλός παίχτης, μπορείς μετά να τον μοσχοπουλήσεις.
0: Ναι.
2: Τώρα αν πάρεις ένα παίκτη 32-33 χρονών, όπως κάνετε και εσείς π.χ. τώρα με τον Γιαννούλη, ο Γιαννούλης θα έρθει να, να κλείσει την καριέρα του, να πούμε, στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, άλλο 32, άλλο 32, άλλο 35, φίλε.
2: Ωραία.
0: Υπάρχει χαοτική διαφορά στο 32 με 35.
2: Και ναι. Κάτι ακόμα να
0: 35 κολλάς ένσημα, 32 λες να δώσω τελευταία μου δυνατή μπούκα.
2: Ναι, ναι, και κάτι ακόμα για να κλείσω. Λοιπόν, Τάζ, δεν έχεις, αγόρι μου, να με κανένα απολύτως πρόβλημα. Εσύ είσαι θορυκτό. Πρόβλημα έχουν τα μυαλά σου.
0: Φύγε.
2: Δεν έχεις τίποτα, είσαι υγιέστατο.
0: Είναι, είναι.
2: Επειδή το τελευταίο διάστημα δεν κάνεις σεξάκι.
0: Οπα.
2: Και παιδιά, γελάω, έπεσα στα πατώματα του φορτηγού, να πούμε, πραγματικά. Νίκο και Κώστα, εγώ είμαι 55, φίλε.
0: Ναι.
2: Κάθε κάθε μέρα μπορώ να κάνω έρωτα, εννοείται με διαφορετική, να πούμε, γυναίκα.
0: Α, καλά, με διαφορετική όλοι μπορούμε κάθε μέρα.
2: Και αυτή τη στιγμή έχω καμιά δεκαριά που τις παίζω στα δάχτυλά μου.
0: Να τα μας!
2: Είναι στον άνθρωπο όμως τώρα, μην τρελαθούμε.
1: Έτσι, άμα βρίσκεις, ναι.
0: Άμα βρίσκεις είναι και διαφορετική, μια χαρά είναι, ναι.
1: Τώρα σε τι χώρο κινείσαι. Εμάς εδώ κάτσε να γελάσεις. Εμάς εδώ η πιο μικρή γυναίκα που μας ακούει είναι 82 χρόνια.
0: Έλα ρε τώρα, τις τρώλες δεν μας ακούνε και πιο νέες. Φιλιά, Ρακλάκι μου.
1: Να πάμε. Πάω στο παλιό το γραφείο. Είχε 4 μιλφάρες απ' έξω με μάσκα, περιμένα να το δουν.
0: Ναι.
1: Λέω, γιατρέ, τρως καλά.
0: Να, οι μιλφάρε.
1: Τρως καλά, γιατρέ.
0: Ναι. Δεν ξέρεις άμα τρώει, εντάξει.
1: Ωραία, ναι, δηλαδή. Ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, μία η ώρα έχουμε συνέντευξη τύπου στο Πόρτο Παλάς, ο Ματζάρι του Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Θα τον ακούσουμε, ναι.
1: Αφού αυτός ο τρελός πάει και μένει εκεί πέρα στη Σουίτα, ο Μονεβασιώτης. Είναι πολύ καλό ξενοδοχείο του φίλου μας στο Μαμαδά.
0: Μαμαδάς, βέβαια.
1: Πόρτο Παλάς, θέλετε μια ώρα, μας γιάζει. Να πάτε να τον ακούσετε.
0: Εκεί μία η ώρα θα είναι η συνέντευξη τύπου. Ναι, και είπαμε ότι ο Ηρακλής κινείται για τον Ντάνι Μουνιώθ, το back.
1: Γιατί παίζει με τρεις αυτός.
0: Ναι, 19χρονος της Ατλέτικο Μαδρίτης.
1: Θέλει και πλεμόνι, Νίκο. Ναι. Όταν παίζει 3-5-2, θέλει δύο πλάγια.
0: Δεν ξέρω πώς μπορεί να τον φέρει ο Ηρακλής αυτόν τον πιτσιρίκο. Και είναι και ένας παίχτης που επίσης ενδιαφέρει.
1: Δανικό δεν μπορεί να τον φέρει.
0: Δανικό, μάλλον.
1: Δανικό.
0: Και ένα παίχτη τον Αντωνίν της Φιωρεντίνα φέτος έπαιξε Σαμπτόρια Β' Ιταλίας για δανεισμό και αυτό.
1: Εάν οι Ιταλοί που
0: αυτά
1: θα φέρει.
0: Για τα ρεπορτάζ του Ηρακλή.
1: Εάν φέρει Ιταλούς φέρελπις ταλέντα. Ο προπονητής θα κάνει καλή ομάδα ο Ηρακλής, θα τρίβουμε τα μάτια μας.
0: Μακάρι. Θέλουμε τον Ηρακλή, δυνατό, γερό, ανταγωνιστικό, τον θέλουμε.
1: Εγώ το πιστεύω τον προπονητή στις μεταγραφές του Ηρακλή για Ιταλούς, Φέλπς, τη ξέρει καλά την αγορά.
0: Είμαι ΠΑΟΚ και έχω σπουδάσει τεχνολογία τροφίμων, μεταπτυχιακό, μικροβιολογία και άλλα πτυχία. Ο λαός του ΠΑΟΚ είναι μπροστά, πέσω, μια χαρά μορφωμένοι είμαστε. Λοιπόν, ο Ισίνη είναι
1: καλά, εσύ με τα πτυχία. Άμα μιλάς, το στόμα σου και εσένα στα αυτή φτάνει να έχεις υπόψη σου.
0: Γνώμη για Ζώτα Σίλβα. Πολύ καλό στην Κιμαράες. Έκανε τρομερό pick-up. Πάρα πολύ καλό αριστερό εξτρέμ στην Πορτογαλία. Στην Αγγλία και στην Τουρκία δεν μπόρεσε να πιάσει τα στάδα του. Και έρχεται τώρα Ελλάδα
1: είναι,
0: να
1: δούμε. Είναι ο Winger.
0: Είναι αριστερός εξτρέμ.
1: Είναι δηλαδή η Ποντένσε. Βαβ να μπει.
0: Ναι.
1: Όχι οχτάρι να μου γυρνάει την μπάλα και να μπαίνει δίθεν να κάνει το οχτάρι. Εμένα μου αρέσει ο εξτρέμ να είναι καθαρό αίμο.
0: Ναι.
1: Να είναι Ποντένσε, να είναι Ζίφκοβιτς, να είναι. Ξέρω εγώ, ο Χατζίδης να είναι, να πούμε, Ηλίας στα καλά του, να πούμε. Δεν τα μπορώ τα οχτάρια στην άκρη.
0: Συμφωνώ.
1: Δεν μπορώ.
0: Ρώτησες, λέει, ποιον θα διάλεγε, λέει, ο Παναθηναϊκός ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Μα είναι πολύ εύκολη η απάντηση.
1: Για πέστε μας.
0: Την απάντηση είναι, έχει δώσει ήδη ο Παναθηναϊκός.
1: Δηλαδή.
0: Ποια ομάδα έχει καλέσει στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος?
1: Ποια ομάδα?
0: Τον ΠΑΟΚ.
1: Τον ΠΑΟΚ, ναι.
0: Πρώτη φορά συμμετέχει ελληνική ομάδα στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος.
1: Ναι, αλλά είναι και η βούληση του
0: παίχτη. Τώρα να σας το πω και το άλλο το πιβράτο. Από ό,τι γνωρίζω, Γιαννακόπουλος και Τέλης Μιστακίδης έχουν άριστες σχέσεις. Άντε, να το περάσουμε και αυτό. Γι' αυτό σας ρώτησα εγώ λίγο μεταξύ.
1: Και αυτός ο Μιστακίδης έχει καλές σχέσεις με τους αντιπάλους, βλέπω τι κάνει.
0: Εντάξει, με όλους. Με κάποιους αντιπάλους έχει καλές σχέσεις. Τι κάνουμε τώρα. Και στο χορτάρι μαλώνεις ή στο παρκέ.
1: Δηλαδή.
0: Πάμε γραμμές. Εγώ απλά ανέφερα κάτι.
1: Άμα δει τον πρόεδρο του Ερασιτέχνη, πώς το λένε, που απεχώρησε να πούμε τον.
0: Τον Ισαϊάδη.
1: Τον Ισαϊάδη στη διάβαση να τρώνε εκεί πέρα, θα πάει στον επάνω.
0: Δεν είναι όμως.
1: Ποιον πήρατε εκεί πέρα, έναν πολίστα να πούμε.
0: Πρώην κολυβητή, ναι.
1: Ένα γυμνασμένο. Πώς το λένε? Ένα γυμνασμένο παιδί στον Αριστερή ΠΑΟΚ.
0: Λοιπόν, Ρικάρντο Μάγκας, left back για τον Παναθηναϊκό, Μουστακαλής.
1: Αυτός.
0: Ναι.
1: Σαν τον Οδυσσέα Βακάλι.
0: Αυτός θα μπορούσε να γυρίσει ταινία πορνό δεκαετία 90 εύκολα.
1: 70-80.
0: Ναι. Έτσι με το μαλλί πως είναι φουντωτό.
1: Τι θες να παίξει αυτός?
0: Αριστερό back half είναι αυτός.
1: Αυτός, ναι.
0: Ρικάρντο Μάγκας, αυτόν ζαχαρώνει ο Παναθηναϊκός.
1: Κουνήσου Μάγκα και ρίχτα φράγκα.
0: Εγώ περιμένω τον Ολυμπιακό να ζαχαρώσει κανένα αριστερό back για να μην κάνει μαγκές και η
1: Άκου. Το καλύτερο αριστερό back που πέρασε από τον Ολυμπιακό, από τον Παναθηναϊκό, ήταν ο Νίκος ο Βαμβακούλας.
0: Χτάρα.
1: Κανένας άλλος δεν μπόρεσε.
0: Πάμε, καλημέρες.
1: Πάμε, ναι.
0: Ναι.
1: Εσύ φίλε μου, ναι.
2: Λοιπόν, επειδή δεν μπορώ να τα βρω με το φίλο μου του Γουλανιό στα αθλητικά,
0: ναι.
2: Θα μιλήσουμε τώρα ιατρικά.
0: Πάμε για τρέμα.
2: Το Ζάναξ είναι ένα καλό ηρεμιστικό φάρμακο. Αλλά εξαρτάται από τη δόση που το παίρνεις.
0: Εδώ δεν σε πάω κόντρα, να ξέρεις.
1: Κάτσε να ρίξουμε ξανά πρέπει μα.
0: Ναι. Στα ιατρικά, εγώ όταν δεν ξέρω, δεν κάθομαι και ακούω. Για πες μας να μάθουμε.
2: Είναι το ενός του μισού και το 0,25 μιλιγκράμμου.
0: Ναι.
2: Πόσα χάπια του σήμερα πάρει ο γιατρό?
1: Ένα, με είπε και εγώ πήρα δύο.
0: Α, έκανε
2: ήδη. Ένα τον πόσο?
1: Τον μικρό μιλιγκράμμ.
0: Το μικρό μιλιγκράμμ.
2: Του 0,25?
1: Μάλιστα.
3: Αυτό δεν είναι τίποτα, ελάχιστο είναι.
1: Και δεν με πιάνει εμένα.
0: Αλλά τον έπιασε ο ύπνος, δεν μπορούσε να σηκωθεί το πρωί.
1: Πήρα δεύτερο.
0: Να πήρε και δεύτερο.
3: Ναι, επειδή πήρε και δεύτερο. Επειδή δεν έχει συνήθιση ο οργανισμός γι' αυτό. Επομένως μπορεί να παίρνει ένα το βράδυ, το 025, ή καμιά εβδομάδα να ηρεμήσει λίγο
1: το κεφάλι. Τώρα. Θα με ρίξει.
0: Πού να ηρεμήσει αυτό το κεφάλι, ρε γιατρέ.
1: Δεν με λες τώρα.
3: Δηλαδή. Ξέρετε από τι πάσχει. Όλο ο κόσμο πάσχει από ιατροφοβία. Εσύ έχεις ηλεκτρολαγνία, ιατρολαγνία.
1: Ιατρολαγνία.
0: Γουστάρει να έχει κάτι.
3: Ναι. Από τότε που σε ξέρω, δεν ασχολείσαι με τίποτα άλλο παρά με τους γιατρούς. Και όταν θα βρεις, να σου πει κάτι διαφορετικό από τον άλλον.
0: Μπορεί να παίρνει 10 γιατρέ μου.
3: Τι συζητάς επομένως, έλα να σε κάνουμε καμιά ψυχοθεραπεία να τελειώσει.
0: Τι, τώρα θα τον πάω πάνω σε αμπουρνούζια, θα γίνει υπερδίκη.
1: Γιατρέ το Ζάναξ. Γιατρέ, το Ζάναξ.
3: Ναι. Σε ό,τι αφορά το θέμα αυτού του παίκτη του Μαρία.
0: Ναι, Σάντα Μαρία.
3: Σας είπα την άλλη φορά ότι δεν παρακολουθεί το ένα στον άλλον. Είχε βγάλει ο Μπούζος χθες τον Μάντζιο και είπε τα προσόντα του παίκτη αυτού που είναι δυνατός, που είναι
0: ναι.
3: Αλλά ότι είναι πολύ αργός. Δηλαδή και είπε χαρακτηριστικά ότι είναι πιο αργός από τον Μπίτε.
0: Όχι, δεν είναι πιο αργός από τον Μπίτε. Πιο αργός από τον
3: Μπίτε.
0: Εντάξει,
3: okay.
0: Πιο αργός από τον Μητέ δεν είναι. Δεν είναι πιο αργός. Θα τον δείτε. Δεν είναι πιο αργός. Και εμείς είπαμε εδώ ότι δεν είναι γρήγορος.
1: Ας τα γιατρέ. Ναι. Το Ζάναξ ρίχνει το σεξ.
3: Κοίταξε, με τη δόση που το παίρνει δεν κάνει τίποτα.
0: Α, αλλά γενικά κάτι κάνει.
1: Μας κάνει καμιά.
3: Αν θέλει καμιά λεπτομέρεια όταν κλείσει, γιατί δεν θέλω να πω αυτό, πάρε μου τηλέφωνο μόλι κλείσει τώρα να σου πω ορισμένα πράγματα.
0: Άντε μπράβο.
1: Κλείσε γιατρέ μου. Πάμε ακόμα.
0: Πάμε επόμενο.
1: Είδες που λες ότι θα έχω πτώσει.
0: Α, είμαστε και. Ένα τελευταίο
1: λεπτό. Έλα, δεν πάρει ένα τώρα.
0: Συμπέρι στο μικρό του, 250.
1: Ναι,
0: χιλιάρι. Μα πάρει χιλιάρι, γυρίζουν τα μάτια ανάποδα.
1: Γιατί
0: κλείνουμε. Δεν έχουμε κάλο, πρε φίλε. Ανακλείσουμε σύνορα μας, λες μια φορά. Εντάξει, έχει και άλλη εκπομπή.
1: Χιλιάρι παίρνουν οι ακροάτριες του κόκκινου για να κοιμηθούν.
0: Σταμάτα. Εντάξει, συνείδες τώρα που σε βλέπω. Το πρωί σου λίγο τώρα επανήλθε.
1: Επανήλθε γιατί.
0: Δεν χρειάζεται και τίποτα άλλο. Μια χαρά πλέον δεν είναι. Ήταν καθαρά ψυχολογικό. Τα είπαμε. Σταμάτα να δουλεύει τόσο πολύ. Χαλάρωσε. Σκέψου ωραία πραγματάκια. Θα πάμε Γερμανίες, εκδρομές, ταξιδάκια. Έτσι, μια χαρά. Λοιπόν, αν και έμαθα ότι ακόμα και το καλοκαίρι μπαγάσε τι διακοπές σου τι έχει συνδυάσει με μπίζνα. Εκεί που θα πας ας προβάλλεται. Με ενημέρωσαν οι κούλτρα. Θα πας σε ένα μαγαζί, έμαθα.
1: Ναι, θα πάω,
0: με πήρανε τηλέφωνο.
1: Με πήρανε το φαγί. Εκεί.
0: Με πήραν, μου λέει ο μπαγάς, λέω θα έρθει εδώ για διακοπές, θα κάνει και την πίσνα. Τι νόμιζες, λέω.
1: Έχει φοβερό κρεατοφαγή.
0: Με πήρανε τηλέφωνο, μου λέει κούλε, ένα θα πούμε όλα. Έχω κούλτρα παντού και εγώ, μην νομίζεις.
1: Απλωσιά, θάλασσα
0: ναι,
1: και κρεατοφαγή.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, φεύγουμε.
1: Θα πάρω και τον Τζόλα μαζί μου.
0: Πάρ τους όλους, δεν το συζητάμε. Γραμμές τέλος, παιδιά.
1: Αυτό ήταν μόνο.
0: Αφού τι να κάνουμε, πόσο δε. Αύριο πάλι. Κανονικά. Εδώ θα είμαι, κανονικά απίκο. Στην κομπούλα μου δεν χάνω τίποτα. Βρήκα πτήσεις, τις πλήρωσα λίγο παραπάνω, αλλά χαλάει. Τι να κάνουμε τώρα. Γιατί άμα έφευγα πρωί θα ήταν πιο φθηνά.
1: Λέω να σου δώσω ένα ποσό έτσι που θέλει να σε αγαπάω, να πιει κανένα καφέ με το Ζαΐρι μαζί.
0: Λοιπόν, έρχονται πλακοτελίστες αμέσως τώρα. Στη μία ταραφάλ του Γιώργου Μπούζου, εδώ, ακμεότατο.
1: 3-5 θα είμαι, εγώ δεν ξέρω, θα είμαι με την Τάνια.
0: 3-5 μάλλον με την Τάνια θα είσαι.
1: Την αγκαλέψα την καημένη την Τάνια,
0: εγώ. Εντάξει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, μπα και αγχώθηκε, λέει, μήπω του πάρουμε κανένα τρέγια, λέει. Οχοχο, χομελίδη μου τόσο λέει.
1: Άλλοι να αγχώνονται, εγώ είμαι κλητήρα.
0: Ναι, σωστά, ναι, ναι. Λοιπόν, φεύγουμε.
1: Φεύγουμε.
0: Αβιεντό!
1: Φύγα στο σπίτι!
4: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
5: 16 χρόνια μετά την πρώτη παρουσία σε Μουντιάλ το 1994 στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, η Ελλάδα επιστρέφει σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου το 2010 στη Νότια Αφρική, κουβαλώντας πλέον τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης που είχε κατακτήσει το 2004. Η αρχή απέναντι στη Νότια Κορέα ήταν δύσκολη. Ήταν με 2-0. Όμως λίγες ημέρες αργότερα γράφτηκε η ιστορία. Στο μάτς με την Ιγυρία, ο Σαλπικίδης πετυχαίνει το πρώτο ελληνικό γκολ σε Μουντιάλ. Και λίγο αργότερα ο Τωροσίδης γράφει το 2-1. Η πρώτη ελληνική νίκη σε Μουντιάλ είναι γεγονός. Η πρόκριση στην επόμενη φάση θα χαθεί στο τελευταίο παιχνίδι απέναντι στην Αργεντινή. Όμως, εκείνη η ομάδα είχε ήδη καταφέρει κάτι σημαντικό. Έδωσε στην Ελλάδα τις πρώτες στιγμές χαράς στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη και είχε βάλει τις βάσεις για κάτι μεγαλύτερο που θα ερχόταν 4 χρόνια αργότερα στη Βραζιλία.
6: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
8: Χαρίστε στο σπίτι σας άνεση που διαρκεί. Afroline. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
9: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
10: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας.
11: Καλημέρα. Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει η φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε επιχείρηση ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Ο δήμαρχος της περιοχής δήλωσε ότι οι δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν, ενώ σύμφωνα με την πυροσβεστική, συνολικά 11 άτομα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο και 3 από αυτά νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στον πρώτο όροφο του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής Μανόγλιο. Μια 90χρονη ασθενής έχασε τη ζωή της καθώς υπέστη ανακοπή καρδιάς, αν και ο Άδωνης Γεωργιάδης υποστήριξε ότι ο θάνατός της δεν συνδέεται με το περιστατικό, για το οποίο πάντως προσήχθη ασθενής που φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά. Το τέλος Αυγούστου, με την πληρωμή των συντάξεων Σεπτεμβρίου, θα τεθεί σε εφαρμογή η τετραπλή παρέμβαση του Υπουργείου Εργασίας στις συντάξεις χειρίας. Η σχετική νομοθετική ρύθμιση θα κατατεθεί τις επόμενες ημέρες προς ψήφιση στη Βουλή και εκτιμάται ότι θα καλύψει περισσότερους από 122.000 συνταξιούχους. Έφεση κατά αθωωτικής απόφασης για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επιδιώκοντας να μπει τέλος στην πρακτική αθώωσης κατηγορούμενων που επιστρέφουν τα ποσά που έλαβαν. Στη σύλληψη μιας 54χρονης γυναίκας στην επανομή Θεσσαλονίκης προχώρησαν οι αρχές, καθώς διέμενε με δύο παιδιά ηλικίας 4 και 6 ετών κάτω από επικίνδυνες για την υγεία τους συνθήκες. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
12: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
14: Μυρίζει λουκουδιά.
15: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
14: Πού πήγε πάλι.
15: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
14: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
15: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
16: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
17: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
18: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
17: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
18: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
19: Σιγά την κομισιόν.
17: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
18: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
17: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
20: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
21: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
22: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
23: Full και λίγα λες.
22: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
23: Εγγύηση? Τι μου λες?
22: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
23: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
22: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο Μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
24: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
25: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
24: SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
26: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
27: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
26: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις την DBI? Έχεις τράπεζα.
24: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
28: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
29: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
30: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
31: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
32: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
31: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
32: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
31: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
10: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
33: Από το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ και από το τένις στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και αν είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
34: Έτοιμο.

0: τέτρα φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Και τώρα η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος. Και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.
2: Τι έγινε, δεν πήρατε μπρος?
3: Βάλε μουσική να ξεκινήσω.
2: Ναι, ναι, βάλε μουσική να ξεκινήσω. Παιδιά, ειλικρινά, δεν μπορούν να πιάσουν βαλσαμωμένη κουκουβάγια. Δηλαδή να πετάξεις.
3: Ρε Πάγκο, μου λέει ότι μιλάς με τα μιλάς με τα κορίτσια, θα εκτεθούμε. Βγες εσύ και κάνε εκπομπή.
2: Το ξέρω ότι στο λέει αυτό, αλλά ήμουν μπροστά. Ήμουν μπροστά, χωρίς να το ξέρω, Θανάση, γιατί και εγώ, ας πούμε, αλεπού και τα λεπουδάκια. Όντως, εγώ.
3: Αλλά είναι μεγάλος ψεύτης.
2: Άκου, δεν είναι ψεύτης, αλλά δεν λέει και όλη την αλήθεια.
3: Πώς, είναι αδύνατο να μιλάς εσύ με κορίτσια. Άρα είναι ψεύτης.
2: Λοιπόν, παιδιά, ειλικρινά, μακάρι αυτά πώς μπορώ να τα γυρίσω σε μια κάμερα, να τα δείτε πώς γυρίζει, δηλαδή το best of. Τα παιδιά δεν είναι αυτό που λέγανε δυο γαϊδάρων άχυρα. Αυτό είναι πυρηνική επιστήμη για αυτούς.
3: Γαϊδάρος είσαι και φαίνεσαι.
2: Άκου, να μοιράσετε, δεν λέω για σας. Εσάς ειλικρινά σου πει κάποιος, βάλε... Πιάστε αυτή είναι τη βαλσαμωμένη. Με τέτοιες προσπάθειες και αν πιάστηκα ένα πούπουλο. Τέλος πάντων, να σας πω τι έγινε σαν στους φίλους ακροατές που δεν ενδιαφέρεστε για όλα αυτά. Α, εν πάση περιπτώσει, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, είχα μία συζήτηση με τη Σμαράδα και τη Λίλα. Δηλαδή, στη θέση μου, τι θα κάνατε, με ποιο θα συζητούσετε, με τη Σμαράδα, τη Λίλα ή με το Θανάση? Δηλαδή, είναι πολύ
3: εύκολο. Με το Θανάση, εγώ.
2: Με το Θανάση. Θανάση. Λοιπόν, και όντως μου λέει, θα πάμε, μου λέει ο Θανάση, θα κάνουμε καμία εκπομπή σήμερα. Κάτι τέτοια, μιλάμε κάτι, μπαρβαδίστηκα τελείως. Θα κάνουμε καμία δουλειά. Τέλος πάντων, έρχεται ο Θανάσης, ακούω, έχω στρίψει εγώ από τη γωνία και ακούω. Είναι έξω και μιλάει με τα κορίτσια. Μιλάει με τον Ζαΐρη, τώρα κανονίζουν το σχέδιο, ας στείλουμε πύραυλο στη Σελήνη. Ο Ζαΐρης και αυτός ένα ακούει 10, καταλαβαίνει. Στην ευθεία χάθηκαν. Αυτοί ρωτάνε για να πάμε ίσια από πού θα στρίψουμε. Δεν μπορούνε, ρε. Και μετά του λέει του Ζαΐρη, λέει, αρχίζει η εκπομπή, του ανεβάζει τις φέτες και του φωνάζει, άντε μίλα, ρε. Και εγώ τους βλέπω εγώ τώρα. Λέω, δεν δυνατόν. Και τίποτα άλλο να μην συμβεί τόσο αστείο στην ημέρα μου.
3: Τώρα ποιον μιμήθηκε, στο Gain? Το Γκέιν μιμήθηκες τώρα.
2: Άρα Γιώργα, να είστε καλά παιδιά. Ευχαριστώ που μας προσφέρετε αυτές τις στιγμές. Θέλω να πω με κάθε επισημότητα ότι η εκπομπή Πλάκα Τέλος μόλις άρχισε, προσφορά και σήμερα με την υποστήριξη της B365. Επίσης να πω ένα πολύ έτσι, ένα ευχαριστώ στον Μάνο, έναν άνθρωπο οδικής βοήθειας, ο οποίος τιμάει. Αστα όχ.
3: Έμεινες. Ξέχασα να βάλεις βενζίνη. Έμεινε.
2: Όχι, είναι εντάξει, μια μπαταρία εκεί τα λοιπά. Αλλά δεν είναι ότι έρχεται και σου. Δηλαδή ήρθε, μου βάλει με τα καλώδια. Ένα λεπτό, τελειώσαμε. Το θέμα ποιο είναι? Ότι μου λέει ο Μάνος, τώρα πριν φύγεις, επειδή ήταν χρησιμοποιητό, δώσ' το μια γερή γκάζ, θα σου σβήσει το. Άμα σου σβήσει, είναι από δικό σου λάθος, να ξέρεις. Μου ήρθα να του πω του Μάνου, ρε Μάνο, να σου δείξω που έχω οδηγήσει εγώ τώρα με τα δικά μου λάθη. Φεύγει ο Μάνος, μπαίνω μέσα, πάω να φύγω, λάθος σβήνει το αυτοκίνητο. Και δεν ξαναπαίρνει. Δεν ξαναπαίρνει ξανά το ίδιο διαδικασία. Οδική βοήθεια, αυτά, συνδέστε με αυτά κτλ. Και ήρθε έτσι με το χαμόγελο. Τιμάει και τις δύο λέξεις, και την οδική τη βοήθεια, αλλά πάω απ' όλα τιμά το γεγονός ότι είναι άνθρωπος. Το ότι ακούει την εκπομπή και είπε να πες στο Ζαΐρη να μην φωνάζει, το προσπερνάω. Δεν είναι αυτό κριτήριο για να συμπαθήσω κάποιον.
3: Ναι, ναι.
2: Είναι
0: Μάλλον να είσαι καλά.
3: Δηλαδή, τρεις τέτοιους πελάτες την ημέρα να έχει ο Μάνος σαν και σένα, θα παραιτηθεί το παιδί, θα αλλάξει επάγγελμα.
2: Ψυχολόγο θέλει.
3: Ναι,
2: δεν μπορούμε αυτούς τους άμπαλους. Δηλαδή, τα λέει στους φίλους στις μπύρες το βράδυ.
3: Ναι, αυτός ο πάγκος.
2: Άμπαλοι κυκλοφορούν εκεί ναι. έξω. Δεν νιώθω γλου. Γιωργάρα μου, τι γίνεται.
3: Τον πάγκο έχει... τον ξέρετε δίπλα στον Τέμι Νικολαίδη, τον γνωστό δημοσιογράφο. Ναι, εστουρνάρι είναι τελικά.
2: Σε πληροφορεί κατά τις 3 τα ξημερώματα με 4 κάπου εκεί πιάνει μια δυνατή βροχή χθες εδώ στη Θεσσαλονίκη.
3: Άντε ρε.
2: Μιλάμε τα δρόση σε όλα. Σήμερα ακόμη δεν είναι εμφανίσεις, τουλάχιστον έτσι μου φαίνεται. Έχει καμιά 24-25 βαθμούς. Είμαστε
3: όχι,
2: πολύ
3: μην
2: καλά.
3: Έχει 12.
2: 25 βαθμούς έχει ρε.
3: Μόνο.
2: Ναι, σοβαρά. Νομίζω αν ήταν, δεν ήταν κάτι ενδιαφέρον θα έλεγα εγώ κάτι.
3: 24-25 δύσκολα να έχει.
2: Άντε,
3: εγώ
2: πάλι.
3: Μίλησα με τη μάνα μου και τον πατέρα μου και μου είπε ότι έχει πολύ ζέστη.
2: Πολύ ζέστη τώρα. Μπορεί οι άνθρωποι εντάξει, να τους λείπεις να... και να ανεβάσανε θερμοκρασία ναι. επειδή τους λείπεις.
3: Δεν σου είπα ότι μίλησα με τη Μαρία. Σου λέω μίλησα με τον μπαμπά μου και τη μαμά μου.
2: Τον μπαμπάκα μου και τη μαμάκα μου.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Κάπως έτσι θα πάμε για σήμερα. Έχουμε θεματάκι, η ανάρτησή μας είναι κανονικά. Νομίζω δεν χρειάζεται.
3: Ματσάρα έχει σήμερα. Ματσάρα.
2: Ματσάρι είχε
3: πολύ
2: χθες.
3: Μεγάλο. Ματσάρα, ρε. Μεγάλο μάτς.
2: Ναι, και ματσάρι είχε χθες. Και ματσάρα έχει σήμερα. Και ματσάρι θα έχει αύριο και ματσάρα αύριο. Αυτό δεν το είχα δουλεύει με. Αλλά φίλε, τώρα μου έρχεται ότι ο ματσάρι και, ο ματσάρι και η ματσάρα.
3: Ναι, η ματσάρα του ματσάρι. Ωραίο τίτλος.
2: Ένας τίτλος.
3: Ναι, ναι.
2: Ματσάρα το γύρισε. Από ματσάρι.
3: Ναι, οι χρυσές αλλαγές του Ματσάρη, γύρισε το μάτς και τα λοιπά. Ναι, ναι.
2: Ήρθε χθες ο Ματσάρη, δεν έκανε δηλώσεις, λογικό, θέλω να πω αναμενόμενο, ναι. γιατί αύριο στη μία το μεσημέρι έχει επίσημη παρουσίαση, πολύ ενδιαφέρουσα θα είναι. Δηλαδή έχει πάρα πολλά πράγματα να ερωτηθεί, αν έχει και διάθεση, γιατί πολλά, ξέρεις, μπορεί να πει σε πολλά ότι θα δούμε, περιμένουμε παίκτες, οτιδήποτε, αν το ρωτάς κάτι, αλλά φαίνεται ένας άνθρωπος. Καλά, πολύ πύρος βέβαια στο να αντιμετωπίζει δημοσιογράφους και μεγάλα δημοσιογραφικά έτσι ακροατήρια.
3: Πού και... είναι η συνέντευξη?
2: Στο ξενοδοχείο Πόρτο Παλάς.
3: Πόση είναι... ώρα θες Κωνσταντινοπολιτικά Πόρτο στο ξενοδοχείο αυτό?
2: Για πόσα
3: για
2: λεφτά?
3: Για τη μηχανή. Για τη μηχανή ρε.
2: Ναι, για πόσα λεφτά, πόσα μου δίνεις?
3: Να άμα θες να φύγεις παρά 20 αύριο ρε παιδί μου, να πας να προλάβεις, να είσαι και εσύ εκεί.
2: Μα.
3: Κάνω μόνος μου το τελευταίο 20 λεπτό.
2: Να, μια προσφορά εδώ.
3: Αδελφός μου είσαι.
2: Τσεκοβίς. Παρά 10, όχι μισάρο δεν θέλω, θα πάω. Πάω, εδώ είναι συνεντεύξεις τύπου, όλες είναι ωραίες συνεντεύξεις, Σπανούλη, ωραία συνεντεύξεις τύπου. Τριντσέρι, τον περιμένουμε, μάλλον την έδωσε, εκεί πήγαμε, περιμένουμε ενώ τώρα εν ώψη αγωνιστική σεζόν έναρξη. Ωραίες συνέντευξεις τύπου είναι αυτές. Δεν χάνονται.
3: Εντάξει, μια χαρά.
2: Ωραίο, okay. Παρά 10 ναι, φεύγω.
3: Ωραία.
2: Παρά 5 θα είμαι εκεί.
3: Ναι, εντάξει. Κοίταξε, έτσι, μην εκτός από δική βοήθεια χρειαστείς και ΚΑΠ. και χαζώσεις.
2: Τώρα είμαι καλωδιωμένος, δικτυωμένος.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Οπότε ματσάρα έχει σήμερα Γαλλία-Μαρόκο.
3: Δεν έλεγα αυτό ρε Πάγκο εγώ.
2: Τι έλεγες?
3: Δυναμό Κιέβου Ουνιβερσιτατέα. 8 η ώρα. Αυτή είναι η ματσάρα. Να δούμε ποια ομάδα θα πάρει το προβάδισμα για να αντιμετωπίσει το μεγάλο ΠΑΟΚ.
2: Με
3: ποιο Μαρόκο και ποια
2: παρόντα.
3: Γαλλία.
2: Με Κετζιόρα παρόντα.
3: Ναι. Ο οποίος εκπροσώπησε μάλιστα και τους συμπαίκτες του χθες. Η συνέντευξη τύπου. Παραμονή το αγώνα εκεί καθιερωμένη και είπε ότι αισθάνομαι καλά, είμαι καλά και κυρίως τον επέλεξαν γιατί παίζουν και στην Πολωνία.
2: Αυτό πάλι.
3: Αλλά είπε ναι, είπε ο Μάγκας ότι.
2: Όχι, αυτό πάλι δεν λέω αυτό που είπε, ότι εκπροσώπησε τους συμπαίκτες του. Μου έκανε λίγο. Πόσο καιρό, δηλαδή δεν υπάρχει κανένας άλλος τύπου πιο αρχηγός, πιο παλιός, ξέρω εγώ. Ποια ήταν, ούτε παίζει απέναντι σε πολωνική ομάδα.
3: Ναι, αλλά επειδή παίζουν στην Πολωνία και ρωτήθηκε και είπε ότι θα ήθελα να παίζω, λέει.
2: Σύγχασε. Τώρα αυτό που να το σκεφτώ από μόνος μου, ήθελα
3: βοήθεια. Πού να το σκεφτείς από μόνος σου.
2: Ναι,
3: και είπε ότι μακάρι να παίζαμε, λέει, στην Ουκρανία, αλλά εκεί δυστυχώς υπάρχει πόλεμος. Αλλά από την άλλη, χαίρομαι γιατί παίζω στην πατρίδα μου και σίγουρα θα έρθουν αρκετοί φίλοι μου και συγγενείς μου για να με δουν. Εν τω μεταξύ, δεν παίζω. Ναι, ρε, το είπε.
2: Πώς είναι να έρθουν, ρε Γιώργο.
3: Δεν είπε τα αδέρφια μου, ρε φίλε. Συγγενείς μου.
2: Δηλαδή,
3: τώρα, άμα εσένα σε έχουν διαγράψει όλοι οι συγγενείς και δεν θέλουν να σε βλέπουν τα ανήψια. Και τα ανήψια, λέω. Τα ξαδέρφια και οι θείοι. Δεν σημαίνει ότι ισχύει. Δηλαδή,
2: πώς τον έβαλε μπροστά η δυναμό και έβγαινε να κόψει κανένα εισιτήριο. Σου λέει, βγες, πες.
3: Άμα ήθελε να κόψει εισιτήριο, φίλε. Είχε και άλλο τρόπο.
2: Πώς είναι οι συγγενείς του Κετζιόρα, δηλαδή. Πάνω από 20 να έρθουν στο γήπεδο. Τι έκανε, κάλεσμα στο στενό οικογενειακό του κύκλο. Τι είναι αυτό τώρα.
3: Εντάξει. γενικώς δεν θα έχει πάρα πολύ κόσμο.
0: Πάνω από χίλια άτομα δεν θα έχει.
3: Όχι ρε Γιάννη, βλέπουν και οι Πολωνοί μάτς.
2: Θα πάει τώρα Πολωνός με τον καύσο στην Κεντρική Ευρώπη να δει Δυναμό Κιέβου Ουνιβερσιτατέα.
3: Καταρχήν στην Πολωνία δεν έχει καύσωνα. Μην νομίζεις ότι είναι Βαλκάνια. Ψηλά είναι, δίπλα στη Γερμανία.
0: Ναι.
3: Και μάλιστα η πόλη αυτή.
2: Παγκάσα, θα κάτσω να δω μόνο και μόνο για να δω πόσο κόσμο θα έχει το μάτσι. Ειλικρινά σου λέω. Ναι. Εσύ πόσο λες ότι θα έχει.
3: Γύρω στα 6-7 χιλιάρικα.
2: Εγώ λέω 1000 άτομα.
3: Εντάξει. Δεν μας ενδιαφέρει τι λες εσύ.
2: Θανάσης δεν παίζει το παιχνίδι. Μας βαρέθηκε.
3: Αυτό το, η έδρα είναι το Λούμπλιν. Είναι μια πόλη η οποία είναι.
2: Α, το Λούμπλιν.
3: Ναι. Φίλε, είναι κάτω-κάτω. Δηλαδή.
2: Όπως βλέπεις.
3: Για παράδειγμα. Δηλαδή είναι στα σύνορα ακριβώς με Ουκρανία.
2: Α, μάλιστα.
3: Δεν είναι πάνω ψηλά, δηλαδή να πεις ότι είμαι δίπλα στη Γερμανία.
2: Ναι.
3: Εντάξει, και βλέπω αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, εδώ από εδώ που είμαι εγώ, γιατί ίσως χρειαστεί να πάω κάποια στιγμή. Μήπως
2: βλέπεις το Λούμπλιν.
3: 1359 χιλιόμετρα είναι εδώ από εδώ που είμαι, από το Ζάλτ Μπόμεν.
2: Άρα αφού δεν έχει. Πάω δεν έχει φιλικό. Τώρα από δηλαδή σήμερα.
3: Ναι, να πάω 1359 χιλιόμετρα με το πεζό το 204 τα 20 χρονών αυτοκίνητο.
2: Τι
3: να πάω.
2: Ζαϊδέν.
3: Ναι, τίποτα ρε φίλε. Απλά θα τους πω καθυστερήστε λίγο και ξεκινήστε το δύο ταξιμερώματα το μάτς.
2: Για άμα ξεκινούσε τώρα, ναι, τώρα, Γιώργο, τώρα που το σκέφτηκες, αργά το σκέφτηκες.
3: Ναι. Πάντως εντάξει, βλέπω έτσι είναι ένα ωραίο γηπεδάκι. Όχι μεγάλη έδρα, πολλές κερκίδες, ναι, αλλά είναι σημαντικό.
2: Έχει εκτίμηση κάποιος, δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει, ας πούμε, βγάζει προς τα έξω, τι να βγάλει, αν επιλέγει αντίπαλο και τέτοια. Όχι,
3: όχι, ρε, όχι. Δεν όχι.
2: Απλά από ενδιαφέρον για τις δύο ομάδες να δούμε το μάτς.
3: Ναι, και από ενδιαφέρον γιατί και θα κάνει και σκάουτινγκ ο ΠΑΟΚ. Έτσι, δηλαδή θα το δει το παιχνίδι κάποιος άνθρωπος. Δεν πρόκειται να μην το δει. Δηλαδή δεν περιμένει να δει αν θα περάσει η Δυναμό Κιέβου ή η Ουνιβερσιτατέα στο δεύτερο μάτς για να αρχίσει.
2: Είμαι
3: να
2: σχεδόν σίγουρος ότι στα επόμενα 5 με 25 λεπτά θα έρθει ένα τουλάχιστον μήνυμα ή κανένα από φίλο ο οποίος θα μας πει κάτι ενδιαφέρον για το Λούμπλιν.
3: Ο Αρτέμης.
2: Δεν ξέρω αν θα είναι ο Αρτέμης ή αν θα είναι. Μπορεί να. Δεν ξέρω. Κάτι νιώθω. Το ψυχανεμίζω ότι το Λούμπλιν κάπως συνδέεται με κάτι, αλλά δεν ξέρω με τι. Το Λούμπλιν.
3: Ναι.
2: Το στεκεί στο ποτάμο το Βιστούλα. Έχεις.
3: Όχι.
2: Ναι.
3: Εγώ είχα μια βρυσούλα στο χωριό. Τη Βιστούλα δεν ξέρω. Όχι. Εντάξει. Ούτε καμιά γελάδα λέγαμε Βιστούλα παλιά ο παππούς.
2: Λοιπόν, να θυμίσω. Σε διακόπτω γιατί είσαι και σε φόρμα τώρα. Να θυμίσω ότι σήμερα, λίγο πριν τις 12. Και σήμερα μάλλον, γιατί αυτό πηγαίνει μέχρι 28 Αυγούστου, έτσι. Τα
3: σωστό.
2: Γεμάτα με 100 ευρώ πομποδεκτάκια, πομποδέκτες του E-Way. Για να περνάτε τα διόδια χωρίς να περιμένετε στην ουρά, πομποδέκτης δικό σας και βέβαια τα 100 ευρώ μέσα. Τρομερό. Και τη δεύτερη ώρα θα πάμε στο διαγωνισμό, γιατί και σήμερα ένα ακόμη ζευγάρι premium γυαλιά ηλίου. Όλη αυτή την εβδομάδα παίζουμε με Tommy Hilfiger, πάσα, give and go, δώσε και φύγε. Και θα δώσουμε και σήμερα ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου Tommy Hilfiger. Ωραία, μου
3: πολύ ωραία.
2: Είχε χθες, πήραμε μια ανάσα. Σήμερα όμως έχει ωραίο, έχει ματσάρα. Τώρα πάμε τρόπον την άλλη, ένα σήμερα, ένα αύριο. Και μετά λίγο πρόβλημα είναι οι ώρες της επόμενης διασταύρωσης. Δηλαδή μεσάνυχτα Νορβηγία Αγγλία και 4 τα ξημερώματα Αργεντινή Ελβετία.
3: Ναι, εντάξει, τώρα έτσι πρέπει να βγουν λίγο και. Κοίταξε, πρέπει να βγουν και έτσι τα προγράμματα, γιατί πλέον ο τελικός είναι 19 Ιουλίου. Έτσι. Δηλαδή,
2: ναι, λέω για την ώρα, ρε παιδί μου, δεν λέω για τη μέρα, ότι δεν έχουμε μάτς σήμερα,
3: ναι,
2: γιατί δεν είχαμε χθες κτλ. Λέω ότι. Και αυτά, παιδί, είναι πολύ σημαντικά, είναι λίγο άγριες ώρες. Μεσάνυχτα και 4 τα ξημερώματα. Ο Μέση δηλαδή είναι 4 τα ξημερώματα. Τέλος πάντων. Έχει ένα φοβερό του. Δεν ξέρω αν έχουμε. Έχουν κανένα ηχητικό, λες. Α, μπράβο, έχουμε Ανδρή. Ξέρεις τι, βλέπω τώρα είναι και 25. Τώρα επειδή είπα Μέση. Ναι. Θέλω να ακούσουμε μαζί παρεούλα. Να πάμε έτσι βήμα-βήμα, στράτα-στράτα, στρατούλα. Είναι ένα τηλεοπτικό, από τα τηλεοπτικά πάνελ που συμμετέχουν σπουδαίοι ποδοσφαιρικοί αστέρες. Το συγκεκριμένο είναι ένα τηλεοπτικό πάνελ που έχει τη Ενέη Ανδρή, Αλέξη Λάλας και το Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς. Και νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι έστω μία φορά κάτι θα είδατε στα social media, γιατί από τις ατάκες και αυτά που λένε και γενικώς κάνουν και πλάκα, έχουν χαβαλέ ωραίο, αλλά έχουν και μια ανάλυση, λένε και πράγματα, κάτι θα τσιμπήσατε, κάτι θα τσιμπήσαμε, θα είδαμε. Θέλω να ακούσουμε έτσι λίγο σπαστά, σιγά σιγά το πηγαίνουμε με stop. Τι λέει ο Τιεντρί Ανρί για την παράσταση που έδωσε ο Μέση στο παιχνίδι της Αργεντινής με την Αίγυπτο. Με την υποσημείωση εδώ να πω ότι ο Ανρί ήταν και συμπαίκτης του Μέση, έτσι. Ναι. Μπορεί και μια τριετία γεμάτα. Είχε αρκετό χρόνο στην Μπαρσελόνα που ήταν μαζί. Ας ξεκινήσουμε λίγο, γιατί αυτά που λέει είναι η επιτομή, είναι ένα δίλεπτο ούτε. Okay. Είναι η επιτομή, ας το πούμε, πώς βιώνει κάποιος πια ποδοσφαιρικά και δεν εισπράττει, τα εισπράττει με τις αισθήσεις του, αλλά το βιώνει και με έναν άλλον τρόπο ποδοσφαιρικό, το Λιονέλ Μέση. Τιερί Ανρί.
0: First and foremost, look at him crying and how much it means for him and his team. But first and foremost, he reminded us that he's human, that he is human, because he missed.
2: Λέει εδώ στην αρχή ότι τον είδαμε όλοι να κλαίει και αυτή ήταν μια στιγμή που μας θύμισε ότι είναι και αυτός άνθρωπος. Γιατί όλα όσα έκανε πριν μας θύμισε ότι δεν είναι άνθρωπος, αλλά είναι εξωγήινος.
0: Some penalties and 4 out of 8. And then he reminds us again that he's not human. I mean, I played with him, as you just mentioned. And what happened with Leo is that sometimes do not wake up the beast. That's what happened.
2: Λοιπόν, εδώ λέει, έχω παίξει μαζί του και μερικές φορές λέει, δεν θέλεις να ξυπνήσεις το θηρίο. Wake up the beast, είπε. Δεν θες να ξυπνήσεις το κτίνος μέσα του. Και για να το δείξει αυτό τι εννοεί, χρησιμοποιεί ένα παράδειγμα από προπόνηση με την Μπαρτσελόνα.
3: Ναι.
0: And I've seen it in training closely. You know, when you're in training sometime and, you know, guys, when one of the coaches don't want to call a foul or the ball was out and then you score and then Leo wanted that ball to be out and
2: εδώ λέει μερικές φορές στην προπόνηση της Μπαρτσελόνα ο Μέση ήθελε φάουλ, αλλά οι προπονητές, ξέρεις, εκεί που κάνουν και τους διαιτητές, δεν το δώσανε φάουλ. Κάποια στιγμή μια μπάλα λέει βγήκε έξω και από αυτή τη φάση στη συνέχεια έφαγε γκολ η ομάδα του Μέση. Στην προπόνηση της Μπαρτσελόνα ήθελε φάουλ, αλλά οι προπονητές, ξέρεις, εκεί που κάνουν και τους διαιτητές, δεν το δώσανε φάουλ. Κάποια στιγμή μια μπάλα λέει βγήκε έξω και από αυτή τη φάση στη συνέχεια έφαγε γκολ η ομάδα του Μέση. Στην προπόνηση της

0: away, robbing the ball off you, scoring again, robbing the ball off you, scoring again, and he turns and said, next
1: time call of foul. Έβαζε γκολ, σούκλευε την μπάλα, έβαζε γκολ.
0: And we all went, yeah, next time call of foul.
1: Και οι υπόλοιποι λέει, λέγαμε στον προπονητή, την επόμενη φορά δώστε το φάουλ που ζήτησε στην προπόνηση της Μπαρτσελόνα, λέει ο Αντρί.
0: Because he's just unstoppable. When he goes into that mood, it's very difficult to stop him. And you know what you...
1: Εδώ λέει είναι unstoppable, έτσι είναι. Όταν μπαίνει, λέει, σε αυτό το mood, σε αυτή τη ζώνη, ας το πούμε έτσι, δεν μπορεί πια να τον σταματήσει κανείς.
0: And you know what you Zlatan, we Alexei, I've been in that situation. This guy, and he didn't always work, let's all be honest. But when his team needs him, he...
1: Και εδώ λέει στον Ζλάταν και στον Αλέξη, απευθύνεται δηλαδή στους άλλους δύο του πάνε, στον Ιμπραήμος και στον Αλέξη Λάλλας. Ας είμαστε ειλικρινείς, μπορεί να μην δουλεύει πάντα, να μην είναι ο πιο δουλευταράς. Αλλά λέει όταν η ομάδα τον χρειάζεται...
0: He raises his game. This is a guy that played 120 minutes the other day. He raises his game.
1: Εκεί πια το raises, πώς κάνει, ανυψώνει το παιχνίδι, το στέλνει, κάπως το κάνει, το στέλνει σε άλλο, το στέλνει αλλού το παιχνίδι. Σας θυμίζω, λέει, ότι, μπράβο, το εκτινάσει. Σας θυμίζω, λέει ο Ανρί, ότι αυτός ο άνθρωπος, ο Μέση, έπαιξε 120 λεπτά πριν από το παιχνίδι με την Αίγυπτο.
0: He raises his game. He started to take the ball and dribble past almost everybody to try to change the game.
1: Εκεί λέει θα πάρει την μπάλα και επειδή θέλει να αλλάξει το παιχνίδι μπορεί να τους περάσει όλους και να κάνει αυτά που έκανε. Αυτό ήταν ένα, νομίζω ούτε δίλεπτο, δεν ξέρω πόσο ήταν.
2: Ναι, ωραίο ήταν, πολύ ωραίο.
1: Σαν να νιώθεις ότι τα είπε όλα ο Ανρί. Δηλαδή λέει κάποια στιγμή, ένα 19 ήταν ακριβώς το αποσπασμά, ευχαριστούμε πολύ Θανάση. Σαν να τα είπε όλα μέσα εκεί, για το τι συμβαίνει όταν ξυπνά το κτίνος μέσα του. Τι συμβαίνει όταν το παίρνει προσωπικά. Αλλά βέβαια εδώ θα πω και θα πάω μέσα στο διάλειμμα ότι αυτά ο Ανρί τα διηγείται σε μια προπόνηση της Μπαρτσελόνα πόσα χρόνια πριν, Γιώργο, πότε να ήταν συμπαίκτες μαζί. Θέλω να πω, μπορεί να αναφέρεται σε έναν Μέση 30
2: χρόνια.
1: Ούτε 30. Ναι. Και τώρα μιλάμε για ένα Μέση.
2: Όχι, ρε, πιο 30, ρε. Πιο κάτω, παλαβώσεις, ρε. Κάτω. Εγώ σου λέω πριν 17-18 χρόνια έγινε όλο αυτό.
1: Ωραία. Έτσι πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Να ακούσουμε και παράθυρο στα σπορ και κάποιες διαφημισούλες και συνεχίζουμε. Εμείς απλά να σας θυμίσουμε ότι αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές, ενώ μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων δημιουργείς πραγματικές προοπτικές για το μέλλον σου. Επισκέψου τη σχολή Δέλτα Θεσσαλονίκη στην Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους και ανακάλυψε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, σύγχρονα εργαστήρια και ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδέεται ουσιαστικά με την αγορά εργασίας. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, delta360.gr, τηλέφωνο 2310-22-6318. Μικρόφωνο Σημαράδα Μπασάκου, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 11:30, ώρα για την ιδανική θερμοκρασία. Κλιματιστικά για κάθε χώρο του σπιτιού σε περιμένουν στα ηλεκτρικά διλερή.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Μετρόπολης Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Παράθυρο στα σπορ.
7: Καλή σας ημέρα. Ικανοποιημένος από τη συμφωνία του με τον ΠΑΟΚ, δήλωσε στο Instagram ο Αλέσιο Λύση, ο οποίος ολοκληρώνει το Σάββατο την προετοιμασία στην Ολλανδία. Ταυτόχρονα στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Μπαπτίστ Σάντα Μαρία, με το Γάλλο μέσο να ταξιδεύει για ιατρικές εξετάσεις. Δυνατά φιλικά επί ιταλικού εδάφους έκλεισε ο Άρης με Αταλάντα Μόντζα έως τις 30 Ιουλίου και Νάπολη στις 12 Αυγούστου. Επίσημα στον Ηρακλή ανήκει ο 25χρονος Ιταλός μεσοεπιθετικός Μικέλε Νταουσίλιο, αποτελώντας την 8η μεταγραφή μετά από εισήγηση Ματσάρη. Αλλαγές στο ευρωπαϊκό μπάσκετ φέρνει νέα διοργάνωση NBA και FIBA για τον Οκτώβριο του 2027. Γνωστούς αντιπάλους στο EuroCup έμαθαν ΠΑΟΚ και Άρης, με τον πρώτο να αντιμετωπίζει Μονακό Ρώμα και τον δεύτερο Λεμάν Χάποελ. Ταχύτατοι οι φίλοι του ΠΑΟΚ ανανέωσαν 1500 διαρκεία σε 3 ημέρες

εν ώψη της ελεύθερης διάθεσης στις 26 Ιουλίου. Σημαντική ενίσχυση για τον Άρη αποτελεί η διετής απόκτηση του 29χρονου Αμερικανού γκάρτ Ματ Μόργαν από τη Βίρτους Μπολόνια. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
4: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
5: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
4: Της Βέχρο φυσικά.
5: Μπερδεύτηκα.
4: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
5: Φύγαμε.
4: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
6: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Κλιματιστικά Eurolam, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolamclima.gr.
8: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
9: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
8: Και όταν φεύγεις.
9: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
10: Ο Ρικτοβάμβακας με Cost Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της Cost Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
11: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
12: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Να ζήσετε!
15: Άσε εμένα πρώτα.
16: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά, Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
17: Πάρτε του το μικρόφωνο.
18: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
17: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
19: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
20: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
21: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
22: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 11.30.
23: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
24: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
25: Φαντάω σήμερα το πρωί, φεύγοντας από το σπίτι, αντί να πεις πάω να δουλέψω, πάω στην εργασία μου, να έλεγες πάω να πετάξω, πάω να ταξιδέψω. Αυτό το ονειρικό σενάριο είναι η καθημερινότητα ενός πιλότου. Αν θέλεις να ζεις και εσύ μια τέτοια ζωή, η Aegean και η Olympic Air σου δίνουν τη δυνατότητα. Διεκδίκησε μία από τις 40 υποτροφίες για πιλότους κάνοντας την αίτησή σου στο aegeanair.com. Έτσι, καμία μέρα στη δουλειά σου δεν θα είναι ίδια.
26: Ναι, ωραία.
25: Τώρα, είμαστε καλοκαίρι, γερό καλοκαίρι. Φαντάσου το καλοκαίρι να ξεκινάει χωρίς να έχεις κανένα άγχος για το σπίτι σου. Η Zenith ενισχύει το δίκτυό της και έρχεται πιο κοντά στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης με τις υπηρεσίες Home Services και συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care, που προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού. Με το AC Care Basic εξασφαλίζεις ετήσια συντήρηση που συμβάλλει στη σωστή λειτουργία και την υψηλή απόδοση του κλιματιστικού, ενώ παράλληλα βελτιώνει την ποιότητα του αέρα στο σπίτι και βοηθάει στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Αν αναζητάς τώρα ακόμη μεγαλύτερη κάλυψη, υπάρχει και το AC Care Advanced. Περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών, προσφέροντας επιπλέον σιγουριά και άμεση τεχνική υποστήριξη ό,τι χρειάζεσαι. Απόλαυσε δροσιά, άνεση και ηρεμία όλο το χρόνο με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care της Zenith. Γιωργάρα μου, παιχταρά μου.
27: Απλά κοιτούσα προηγουμένως, καλά σου έλεγα τουλάχιστον 20 χρόνια, το 2007 μέχρι το 2010 έπαιξε εκεί ο Ανρί. Είναι πολλά χρόνια πίσω.
25: Άρα μιλάμε για έναν Μέση που τότε ήταν 24 χρόνια.
27: 20 χρόνων. Ναι. Όχι ρε Γιάννη.
25: Πάει λάθος.
27: Άμα σου λέω, άμα αυτό έγινε το 2007,
25: ναι,
27: είναι 19 χρόνια.
25: Ναι.
27: Άρα ήταν κοντά στα 20.
25: Τώρα είναι 31. Ναι, 19-20.
27: Αυτό λέω. Άμα αυτό γινόταν στην πρώτη προπόνηση, δηλαδή και την πρώτη χρονιά.
25: 20 με 23 δηλαδή. Αυτό είναι το διάστημα που τον πέτυχε.
27: Ναι. Ο οποίος Ανρί, δεν το θυμάμαι αυτό και ντρέπομαι, τέλειωσε την καριέρα του στην Arsenal. Γύρισε πίσω στο τελευταίο εξάμηνο, δεν έπαιξε πολλά μάτς, αλλά τέλειωσε εκεί την καριέρα του. Το 2012, σαν ποδοσφαιριστής.
25: Αυτό και εγώ δεν το θυμάμαι και ντρέπομαι μαζί.
27: Και μια που
25: εγώ.
27: Μιλάμε για Arsenal, να πούμε ότι είναι πολλά πλέον τα δημοσιεύματα που λένε ότι η Arsenal κινείται πολύ σοβαρά για τον Τζόλι. Νομίζω ότι είναι ομάδα που του ταιριάζει.
25: Εντάξει. Ναι. Ο Τζόλις είναι, μου έλεγε φίλος, δεν θυμάμαι όμως από πού και πώς, πέτυχε Τζόλις σε μια προπόνηση, αλλά δεν θυμάμαι πού τον πέτυχε.
27: Ναι.
25: Και πήγε και του είπε μετά, παλικάρι μου, λέει, αυτά που κάνεις, ας πούμε, σε προπόνηση, τι να πω, είναι δημοσιακή, πώς να σου πω, η άνοδος, η βελτίωση του Τζόλι όλο αυτό το διάστημα.
27: Ναι.
25: Και βέβαια, και ξέρεις, ένα όνειρο που έχω είναι να κάνω ταυτόχρονη συνέντευξη το Σάκη Τσιόλι, τον Αλέξανδρο Τσιόλι και τον Χρήστο Τζόλι.
27: Μπράβο, Γιάννη.
25: Δεν σου φαίνεται σένα καθόλου ενδιαφέρον αυτό?
27: Πολύ ωραίο, χωρίς πλάκα, ωραίο είναι. Δεν ρώτησα εσένα. Α, αφού είπες, ναι, αλλά δεν ρώτησα εσένα.
25: Δεν συμβαίνει κανένα λάθος, εγώ ήθελα να πω το Τσιόλι.
27: Και επίσης βγαίνει προς τα έξω ότι υπάρχει μια διαφορά ακόμα ανάμεσα σε Μίλαν και Γκένγκ για τον Καρέτσα. Ότι ζητάει περισσότερα η Γκένγκ και η Μίλαν θα επανέλθει. Άρα περιμένουμε να δούμε πού θα πάνε αυτά τα δύο Ελληνόπουλα. Σίγουρα θα φύγουν από τις ομάδες τους, να δούμε πού θα καταλήξουν.
25: Τώρα γενικώς, άμα πάρεις τους διεθνείς, όλοι είναι μέσα. Όλοι, συγγνώμη, οι περισσότεροι είναι μέσα στα μεταγραφικά σενάρια. Δηλαδή, Μαυροπάνος είναι μέσα. Ο Κουλιεράκης είναι μέσα. Ο Γιαννούλης είναι μέσα. Σε ένα, αλλά βαρβάτο. Καλό, κρατάει καιρό. Ποιος είναι απαλλαγμένος από μεταγραφή? Ο Πακασέτας που έφυγε από τον Παναθηναϊκό, που θα πάει? Ο Κωνσταντέλιας μένει.
27: Ο Κωνσταντέλιας μένει, ναι.
25: Ναι, θέλω να πω, δεν έχει μεταγραφικό σενάριο ανάλογο του προηγούμενου καλοκαιριού.
27: Ναι.
25: Παυλίδης δεν νομίζω να κουνηθεί κάτι γύρω από αυτόν.
27: Όχι, ρε, αφού υπάρχει ενδιαφέρον άλλων ομάδων και τον έχει κοστολογήσει και η Μπενφίκα.
25: Λες και αυτό το καλοκαίρι να κουνηθεί, μπορεί.
27: Ναι, μπορεί. Άμα βρεθεί ομάδα και δώσει καλά λεφτά.
25: Μουζακίτης ακουγόταν πολύ έντονα διάφορα τριγύρω από αυτόν, λίγο σαν να κόπασε τώρα. Αλλά βέβαια ο Ολυμπιακός κάνει τέτοιες κασιές. Μία που ηρεμούν τα πάντα, μία που λέει, οπ, ανακοινώνουμε την παραχώρηση. Αλλά δεν φαίνεται κάτι από το ρεπορτάζ τέτοιο.
27: Όχι.
25: Τερματοφύλακες είμαστε ήσυχοι εκεί πέρα, ενώ δεν έχει σενάρια. Ή έχει Τζολάκης, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, μία από τις φωτογραφίες που βάλαμε στην ανάρτηση είναι και από το χθεσινό φιλικό, το πρώτο του Ολυμπιακού. Το 3-0 η νίκη. Ή όχι, δεν την έχουμε βάλει στη φωτογραφία? Συγγνώμη, ρε παιδιά, έχω αλλάξει τρεις φορές το κολάζ των φωτογραφιών. Νόμιζα ότι ήταν μία εκδοχή με τον Ολυμπιακό, με τους παίχτες να πανηγυρίζουν ένα από τα γκολ, τον γκολ του Φορτούνη. Αλλά από ό,τι βλέπω τελικά, στον αέρα δεν πήγε αυτή. Συμπαθάτε με δικό μου το λάθος.
27: Δεν πειράζει, καλύτερα.
25: Έβαλα όμως μία του. Βάλαμε του Βρίζα και του Παπαδόπουλου μαζί στον ΑΠΟΕΛ. Του δώσανε τη συνέντευξη τύπου. Ξέρεις, φίλε, μόνο ένα σχόλιο θα κάνω και πάμε και στα ό,τι έχουμε να πούμε. Μου φαίνεται πολύ περίεργη ως εικόνα αυτοί οι δυο μαζί και ταυτόχρονα ελκυστική ως εικόνα. Δηλαδή, καμιά φορά δεν πας, ας πούμε, στο μπουφέ σε ένα πρωινό στο ξενοδοχείο και βλέπεις κάποιον δίπλα έχει πάρει φέτα μαρμελάδα μαζί με τυρί, ας πούμε. Τρώει αλμυρό και λες, ωραίο είναι αυτό. Λες, χάνεις άμα το δοκιμάσεις. Και όταν δοκιμάζεις, λες, ρε εσύ είχες δίκιο, πολύ ωραίο είναι. Πάει το γλυκό με το αλμυρό.
27: Νόμιζα ότι πήγες, έφαγες πρωινό με τον καστάνι.
25: Γιατί, έτσι τρώει ο καστάνι?
27: Αυτό κάνει.
25: Τι έτσι, ναι.
27: Όταν το είδα για πρώτη φορά, λέω, τι κάνεις ρε φίλε? Και μου λέει, δοκίμαστο.
25: Μπράβο του.
27: Και λέω, είσαι μάγκας.
25: Αυτό μου θύμισε τώρα, αυτή την εικόνα, επειδή την έχουμε μπροστά μας στην Ελλάδα τόσο καιρό εντός συνόρων. Παπαδόπουλος Βρίζας. Σκέφτηκε άραγε ποτέ κανείς εντός συνόρων να τους βάλει δίπλα-δίπλα? Και μόλις την είδα έτσι την εικόνα, λέω, αμάν, κοίταξε να δεις. Εγώ προσωπικά δεν το είχα σκεφτεί ότι θα μπορούσε, γιατί και ο ένας στο κομμάτι είναι πολύ καλός. Ο Βρίζας και στο δικό του κομμάτι και ο Παπαδόπουλος στο δικό του.
27: Σωστό.
25: Και είμαι πολύ περός να δω τι θα κάνουν με τον ΑΠΟΕΛ.
27: Έτσι... Ο οποίος είχε οικονομικά προβλήματα, έτσι.
25: Ναι, είχε.
27: Ταλαιπωρήθηκε δηλαδή από οικονομικά προβλήματα. Και δεν μιλάμε τώρα για μόνο πέρυσι, εδώ και δύο χρόνια είχε θεματάκια.
25: Και από εκεί αποχωρεί ο Παύλο, έτσι, ο Γκαρσία.
27: Είναι τελείως, δηλαδή, εντάξει.
25: Ο οποίος, ξέρουμε, έχουμε τίποτα ως μισό.
27: Όχι, δεν έχω κάτι.
25: Ωραία.
27: Αντίθετα, ένας πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Γιακουμάκης, πηγαίνει στην ομάδα του Ίβιτς. Από το πρωί έχει κυκλοφορήσει πληροφορία ότι η άλλα είναι, έχει έρθει σε συμφωνία με την ομάδα του Γιακουμάκη, την Κρούζα Ζουλ, για να τον παραχωρεί στην Αλαΐν, εκεί όπου είναι προπονητής ο Βλάντα Νίβιτς.
25: Ο Ίβιτς είναι Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έτσι?
27: Ναι.
25: Ο Λουτσέσκου
27: δεν είναι Κατάρ, δηλαδή Κατάρ. Αυτοί οι δύο μπορεί να συναντηθούν μόνο στο
25: τελικό.
27: Ασιατικό Champions League.
25: Στον τελικό κιόλας.
27: Εντάξει, στον τελικό, ξέρω εγώ. Δεν υπάρχει και φάση ομίλων.
25: Μπορεί και νωρίτερα, αλλά εμείς θέλουμε να συναντηθούμε στον τελικό.
27: Ωραία.
25: Και ο Δόνης είναι Σαουδική Αραβία.
27: Ήταν.
25: Ήτανε. Έλυσε τη συνεργασία.
27: Έτσι λένε ότι θα τελειώσει, θα λύσει το συμβόλαιό του.
25: Αλλά μπορεί να συνεχίσει ομάδα εκεί. Είναι,
27: ναι, λογικά όνομα. Θα συνεχίσει. Δεν νομίζω ότι. Απλά νομίζω ότι είναι και θέμα διαπραγμάτευση. Έτσι, γιατί υπέγραψε συμβόλαιο πριν από μερικούς μήνες. Σιγά μη χαρίσει χρήματα. Δεν το λέω απαξιωτικά.
25: Ναι, ναι.
27: Και όταν μιλάμε για τέτοιες χώρες, εκείνες πληρώνουν. Δηλαδή δεν είναι, μπαίνουμε στη διαδικασία να λύσουμε το συμβόλαιό σου, να μην σε πληρώσουμε ή οτιδήποτε άλλο.
25: Ωραία.
27: Εν τω μεταξύ, επειδή. Φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Μιλούσαμε προηγουμένως για το Μέση.
25: Ναι.
27: Έχεις δει τι χαμός έχει γίνει στην ιταλική τηλεόραση?
25: Όχι.
27: Στη Ράι.
25: Τι?
27: Ρε παιδί μου, ήταν καλεσμένος ο Μάρκο Ταρντέλι.
25: Ναι.
27: Ταρντέλι, για όσους γνωρίζουν, είναι ο Ταρντέλι. Δηλαδή για τους πιτσιρικάδες, ψάξτε και βρείτε.
25: Εντάξει, το εύκολο που έρχεται σε κατευθείαν στο,
27: ναι, ναι, ναι.
25: Μεγάλη δόξη του ιταλικού ποδοσφαίρου. Εμβληματικός, ναι, πανηγυρισμός στον τελικό του 1982 στην Ισπανία, στο Μουντιάλ, σε εκείνο, Ιταλία, Δυτική Γερμανία. Ταρντέλι κάνει το 2-1 και κουνιέται έτσι σαν ακούει το...
27: Νομίζω, φίλε, Ταρντέλι, yeah, έχει επική περιγραφή ο Μανώλης Μαυρομάτης. Και το έλεγε έτσι, Ταρντέλι, άμα βρει ο Καζαμπάκας...
25: Κοίτα, τελικό τέτοια... η περιγραφή του Διακογιάννη.
27: Τώρα, ναι, απλά λέω και Ταρντέλι, θυμάμαι, Μανώλης Μαυρομάτης, το θυμάμαι, γι' αυτό το λέω.
25: Ναι.
27: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τι έγινε στο στούντιο του, στη Ράι, έτσι.
25: Ναι.
27: Ντρέπομαι για όλους μας, γιατί κανένας μας δεν είχε τα άντερα του Μαραντόνα, ώστε να πάμε κόντρα στη FIFA. Εκείνος μιλούσε και οι περισσότεροι γελούσαν και κοιτάξτε που φτάσαμε πλέον. Και έκανα αναφορά στον Ιφαντίνο και έπεσαν όλοι οι αθλητικογράφοι που ήταν στο πάνελ να τον φάνε και να τον λογοκρίνουν. Γι' αυτό σου λέω έγινε Ταρντέλι.
25: Έκανε. Α, μάλιστα. Επικαλούμενος, ναι, μάλιστα και Μαραντόνα.
27: Ναι, ναι. Και συνέχισε και είπε ότι ο Μαραντόνα είχε δίκιο. Όλοι οι άλλοι, υπήρχε μια δειλία όλων των παρατρεχάμενων ποδοσφαιριστών που τρέχουν πρώτοι πλέον στα γκαλά των ομοσπονδιών, χωρίς να τους ενοχλεί τίποτα. Και συνέχισε λέγοντας, όταν έλεγε κάτι ο Μαραντόνα, αμέσως όλοι στρέφονταν εναντίον του, με αποτέλεσμα να πληρώσει για την απόπειρα εξέγερσης που θέλησε να κάνει.
25: Ναι.
27: Δεν τον πιστέψαμε, όλοι λέγαμε ότι υπερέβαλε και ότι το έκανε για προσωπικά κίνητρα. Και λέει τώρα, από εκεί ψηλά που είσαι, αγαπητέ Ντιέγκο, ζητώ ταπεινά συγγνώμη που δεν σε στήριξα. Είχες δει αυτό που δεν μπορούσαμε να δούμε ακόμα όλοι οι υπόλοιποι, οι οποίοι είμαστε μπλοκαρισμένοι από την έλλειψη θάρρους που εσένα δεν σου έλειψε ποτέ.
25: Τώρα, όση ώρα μιλάς, αυτά είναι συγκλονιστικά, ακούγονται στα αυτιά μου. Μακάρι να η ηλικία σας, κάποιον από τους ακροατές, λέω, να σας βοηθάει να καταλαβαίνετε και τη βαρύτητα των λόγων. Ξέρεις γιατί, μεταξύ άλλων, Γιώργο, το λέω αυτό? Γιατί ο Ταρντέλι, πρώτο να πω για Ιφαντίνο, ο Ιφαντίνο είναι Ελβετός.
27: Ναι.
25: Αλλά έχει, είναι, οι γονείς του είναι Ιταλοί μετανάστες. Τώρα θα μου πεις, ναι, από Ιταλία, Ελβετία, μετανάστες. Ας το πούμε. Μετανάστες είναι ο Έλληνας, ναι, που πάει στη Γερμανία. Αυτός είναι, στην, ναι, Αυστραλία, στην Αμερική. Τώρα ο άλλος, ο Ιταλός, πάει στην Ελβετία, δεν είναι μετανάστες, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να συνοούμαστε. Είναι λοιπόν. Γιατί φωνάζετε? Κάτι με πιέσει. Είναι λοιπόν ο Ιφαντίνο, έχει αυτό το έχει μια ιταλική ρίζα. Ένα αυτό. Δεύτερον, προφανώς τώρα οι δημοσιογράφοι εκεί που πέσαν να τον φάνε, μήπως σκέφτηκαν χωρίς να τους πήγε κανένας τίποτα. Μαζέψτε το λίγο, γιατί θα έχουμε θέμα τώρα λίγο. Κρατήστε τις ισορροπίες, ναι, ναι, ξέρω εγώ.
27: Ναι, ναι, δυστυχώς, μα όταν ακούστηκε το όνομα Ιφαντίνο, εκεί πήγα να το φάνει. Γιατί στη FIFA είναι πρόεδρος ο Ιφαντίνο, δεν,
25: ναι,
27: είμαι εγώ.
25: Και το τρίτο όμως για μένα, που είναι επίσης πολύ φοβερό σε αυτά που λέει ο Ταρντέλι. Ο Ταρντέλι έπαιζε στη Γιουβέντους. Ο Ταρντέλι, ναι, έπαιζε στην Ίντερ. Ο Ταρντέλι έπαιζε δηλαδή στον Ιταλικό Βορρά, όταν πήγε ο Μαραντόνα του φτωχού νότου, ας το πούμε έτσι, για να κάνουμε νούμερα, έτσι να πιάσουμε λίγο την πραγματικότητα. Του φτωχού νότου, και πήρε από το χέρι την Νάπολη. Και πήγε και τους, στα μούτρα του Ιταλικού Βορρά τότε, το Γιουβέντους, δηλαδή η Νάπολη έπρεπε να αποκαθιλώσει το Γιουβέντους. Έπρεπε να αποκαθιλώσει, ναι, αυτά τα μεγαθύρια του Ιταλικού, ναι, Βορρά. Και όλο ό,τι συνεπάγεται με τις κοινωνικές ανισότητες και ανισορροπίες. Και έρχεται τώρα ο Ταρντέλι, φαντάζομαι πως ακούγεται τώρα σε κάποιους Ιταλούς αυτό.
27: Ναι.
25: Και ζητάει συγγνώμη από τον Μαραντόνα, βέβαια για άλλο λόγο, έτσι. Δεν ζητάει συγγνώμη για το Νάπολη Γιουβέντους. Εντάξει. Αλλά ένας Γιουβεντίνος τώρα που ακούει τις εκείνες εποχής, μου φαίνεται συγκλονιστικό αυτό που είπε ο Ταρντέλι. Συγκλονιστικό, πραγματικά.
27: Μα κοίταξε, όταν λέει στο τέλος από εκεί ψηλά που είσαι, θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη γιατί είχες το θάρρος που κανείς από εμάς δεν είχε. Ναι. Εκεί τελειώνει η κουβέντα. Έτσι είναι πολύ φοβερές αυτές οι δηλώσεις. Απλά να το πω ότι το έχουν ποστάρει πολλοί κόσμος από μια σελίδα από την οποία παρακολουθώ κι εγώ. DSE, αν το προφέρω καλά, Γιάννη.
25: Το DSE, ναι, το DSE.
27: DSE.
25: Πολύ ωραία παιδιά. Κάνουν πολύ ωραία δουλειά τα παιδιά.
27: Ναι.
25: Βρίσκουν πάντα έτσι ξεχωριστά θεματάκια.
27: Έχουν ωραίες ιστορίες.
25: Ποδόσφαιρο μέσα τους.
27: Μια που μιλάμε για ποδόσφαιρο, εντάξει θα τα πούμε και αργότερα, απλά να σας πω ότι έχει αρχίσει η προπόνηση του ΠΑΟΚ. Είναι η προπόνηση μαζί χωρίς αυτήνα, δηλαδή έχει σήμερα, αύριο και την Παρασκευή και μετά τελειώνουν οι προπονήσεις και το Σάββατο παίζει το μάτς με την Τβέντα. Θα τα πούμε αργότερα γιατί πλησιάζουμε και στο διάλειμμα. Απλά να πω ότι σε σχέση με χθες, τόσο ο Χατσίδης όσο και ο Πέλκας προπονούνται κανονικά γιατί χθες έκανε ένα πρόγραμμα αποφόρτισης. Ο Θημιάνης κατέβηκε ξανά στο γήπεδο, κάνει μόνος του αλλά σε πιο εντατικό ρυθμό. Και το λέω αυτό γιατί χθες έκανε ατομικό πρόγραμμα μετά το χτύπημα που είχε στην προπόνηση της Τρίτης που του στέρισε και την συμμετοχή στο φιλικό παιχνίδι με την ΑΕΚ Λάρνακας. Επομένως, μένουμε στα γνωστά, δηλαδή ότι κατέβηκε ο Ντεσπότοφ μαζί με το Σορετήρε για να κάνουν το ατομικό τους πρόγραμμα. Μεϊτέ δεν παρέμεινε στο γυμναστήριο. Και όλοι οι υπόλοιποι είναι στη διάθεση του κυρίου Λύση. Ανάμεσά τους κανονικά κάνει και ο Παυλένκα. Επομένως, θα τον δούμε να παίξει στο φιλικό με την Τβέντε. Και λέω στο φιλικό με την Τβέντε, γιατί από χθες έγινε γνωστό ότι ένα θα είναι το φιλικό, πάνε τα δύο και είναι οριστικά και κλεισμένο το θυρόν για τους φιλάθλους.
25: Ναι.
27: Εντάξει, θα πούμε περισσότερα αργότερα, γιατί ίσως είναι και μέρα Σαντα Μαρία σήμερα και ό,τι άλλο υπάρχει, τουλάχιστον ό,τι αφορά το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, πέρα από την επικαιρότητα και για τα άλλα θέματα.
25: Ωραία, ναι. Παυλέκα είναι μία από τις φωτογραφίες που έχουμε βάλει. Λύση επίσης, η άφηξη μαζί.
27: Δίπλα στο Μοναστηρλί, ωραία φωτογραφία έβαλες.
25: Ναι, ο φωτογράφος.
27: Όχι, ωραία φωτογραφία επέλεξες, ρε φίλε. Αυτό λέω, ναι. Όχι, γιατί είναι συμμετοχικός γενικότερα δηλαδή ο Παυλέκα.
25: Εννοείς με τους μικρούς και τέτοια τους.
27: Ναι. Εντάξει, δεν υπάρχουν και πολύ μικροί. Δεν υπάρχουν και πολύ μικροί. Ένα είναι ο Παλωμένο, ο Μοναστηρλί.
25: Α, ναι, αυτή δεν έχει δίκιο. Εγώ πήγαμε και εκτιμή ταχύτητα από άλλες προετοιμασίες.
27: Όχι. Είναι ο Μοναστηρλής, ο Κουκεσασβίλη, ο Τσιφτσής και ο Παυλένκα.
25: Ναι. Με λύση μια φωτογραφία, άφηξη ματσάρι χθες με το Κασκόλ του Ηρακλή. Πρώτη του Άρη στην Πτολεμαϊδα, ομιλία Γρηγορίου πριν την προπόνηση κτλ. Ναι. Η ανακοίνωση του Άρη για Ματ Μόργαν. Είχαμε και την κλήρωση του EuroCup χθες.
27: Ναι.
25: Έχουμε και εκεί πράγματα να πούμε. Θα πάμε. Ξέρεις, η δεύτερη ώρα της εκπομπής είναι σαν μικρή αποθηκούλα. Ναι. Βάζεις κάτι, να μην σε ενοχλεί την πρώτη ώρα, τα βάζεις εκεί, δεν θα πάω να τα πάρω. Μετά όταν πας να τα πάρεις δεν βρίσκεις
27: τίποτα. Είναι γεμάτη.
25: Ανοίγεις και σου σκοτώ όλα πέφτει, δεν κάνεις τίποτα. Τι να κάνουμε.
27: Ναι, να κάνουμε ευτυχισμένο ή ευτυχισμένη τα 100 ευρώ στο Μπομποδέκτη.
25: Είναι άντρας Γιώργο, οπότε θα τον κάνουμε ευτυχισμένο.
27: Ναι.
25: Είναι άντρας. Πάμε λοιπόν τώρα, όπως πολύ σωστά ο Γιώργος υπενθυμίζει. Καθώς φέτος το καλοκαίρι οι διακοπές ξεκινούν με e-way, εδώ στην Πλάκα Τέλος, καθημερινά, το ξέρετε, χαιρόμαστε και πάμε μαζί έτσι με όλο αυτό το mood μέχρι τις 28 Αυγούστου. Καθημερινά μοιράζουμε 100 ευρώ για τα διόδια των διακοπών σου. Μην καθυστερείς. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρεις στο site metrosport.gr μαζί με τη λέξη κλειδί e-way και είσαι έτοιμος. Μια φορά αρκεί, αφού η φόρμα σου ισχύει για όλες τις επόμενες καθημερινές κληρώσεις και αν είσαι νέος χρήστης θα λάβεις τον Μπομποδέκτη εντελώς δωρεάν, φορτισμένο με 100 ευρώ. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε το σημερινό νικητή.
27: Έλα.
25: Ο οποίος είναι συνονόματος ενός από τους συντελεστές της εκπομπής. Και δεν το λένε Θανάση. Όχι, δεν το λένε Θανάση.
27: Το λένε Γιώργο.
25: Το λένε Γιώργο.
27: Ναι.
25: Γιώργο Σωτηρίου. Εσύ είσαι ο τυχερός. Να είσαι καλά ρε Γιώργο, συγχαρητήρια. Να το χαρίσει τον Μπομποδέκτη. Να περνάς έτσι αέρα τα διόδια χωρίς ουρές και με τα 100 ευρώ γεμάτο.
27: Παιδιά, όσοι από εσάς έχετε κάνει, έχετε συμπληρώσει τη φόρμα, δεν χρειάζεται να την ξανασυμπληρώσετε στο metrosport.gr.
25: Σωστό.
27: Όσοι δεν το έχετε κάνει, μπείτε, γιατί ο συγκεκριμένος διαγωνισμός πάει μέχρι τέλος Αυγούστου.
25: Ωραίος. Μπράβο στον Γιώργο, μπράβο. Λοιπόν, Γιώργο, τα λέμε μαζί την επόμενη, στη δεύτερη ώρα.
27: Αφού έχουμε άλλα δύο λεπτά, γιατί με κόβεις.
25: Τα θέλω για μένα, για πάρτι.
27: Εντάξει, γεια σου.
25: Ναι. Τα θέλω για πάρτι μου, όπως θα παίρνω τις στροφές. Άκουε, πας. Α, το πούμε του Γιώργο, του πούμε τι ήταν. Ρε, πάρε, κάτσε, ξεκουράσου, ρε. Πάρε ανάσες. Έχουμε, λέει, δύο λεπτά. Πέραμε τον Κόκορα εδώ, τον Πετινό, μας λέει τι ώρα είναι. Τέλος πάντων. Ήθελα να πω για την για τη Zenith, γιατί είναι πολύ όμορφο να έχεις ένα καλοκαίρι και να ξεκινάει χωρίς κανένα άγχος για το σπίτι σου. Η Zenith ενισχύει το δίκτυό της και έρχεται πιο κοντά στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης με τις υπηρεσίες home services και συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες air conditioning care, που προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού. Πάμε να τις δούμε. Με το AC Care Basic εξασφαλίζει ετήσια συντήρηση που συμβάλλει στη σωστή λειτουργία και την υψηλή απόδοση του κλιματιστικού, ενώ παράλληλα βελτιώνει την ποιότητα του αέρα στο σπίτι και βοηθά στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Αν αναζητάς ακόμη μεγαλύτερη κάλυψη, το AC Care Advanced περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών, προσφέροντας επιπλέον σιγουριά και άμεση τεχνική υποστήριξη όταν τη χρειάζεσαι. Απόλαυσε δροσιά, άνεση και ηρεμία όλο το χρόνο με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care της Zenith. Σε λίγο τίτλοι επικαιρότητας. Είναι η ώρα βέβαια να κάνετε το Δέλτα βήμα. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Μόνο αυτό χρειάζεται. Το Δέλτα βήμα να κάνετε. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζει για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Επιλέγεις ανάμεσα σε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες σε 12 τομεί σπουδών, ενώ το Γραφείο Σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Κλείσε σήμερα μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Delta360.gr, τηλέφωνο 2310-2263-18. Επιστρέφουμε.
1: Το μεγαλύτερο τουρνά ποδοσφαίρου είναι εδώ και η Bet365 το γιορτάζει με μοναδικές προσφορές για εσάς κάθε ημέρα. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
4: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
3: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
4: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
3: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
4: Τώρα και ready εξωτερικού χώρου.
5: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
6: Τίτλοι επικαιρότητας.
7: Καλό μεσημέρι. Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει η φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε επιχείρηση ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Ο δήμαρχος της περιοχής δήλωσε ότι δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν, ενώ σύμφωνα με την πυροσβεστική συνολικά 11 άτομα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο και τρία από αυτά νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η Ελλάδα δεν κρύβει τη δυσαρέσκειά της μπροστά στο ενδεχόμενο επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας δήλωσε στο συνέδριο του Economist ότι η Αθήνα θα ήταν ευχαριστημένη αν οι Ηνωμένες Πολιτείες έθεταν ως όρο στην Τουρκία για την πώληση των F-35 πως δεν θα επιτεθεί στην Ελλάδα. Μια απόσταση στα όρια του 10% μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης αποτυπώνει νέα δημοσκόπηση που πραγματοποίησε η MRB. Σύμφωνα με αυτήν, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει το 23,8% στην πρόθεση ψήφου και αυτό του Αλέξη Τσίπρα το 14,4%. Διασωληνωμένος παραμένει στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο ο νεαρός που τραυματίστηκε σοβαρά χθες το απόγευμα όταν έκανε βουτιά στη σκάλα Περέας και πέφτοντας με το κεφάλι σε σημείο όπου τα νερά ήταν ρηχά. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
11: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
10: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
11: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
10: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
12: Ιδέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
16: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
28: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
29: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
30: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
31: Πεινάω. Για πού είμαι?
32: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
31: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
33: Time out για Θράκων.
34: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
33: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
34: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
35: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
36: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
37: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
38: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
37: Joyride.
39: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
38: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
40: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
38: Νέα εποχή Waterland.
40: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
41: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
42: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
43: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
44: Έρχεται η 22η γιορτή καρπουζιού στον Καστανά του Δήμου Χαλκιδόνος. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου η Άνω Κάτω και η αδελφή Κοπαλά στείνουν ένα ξέφρενο ποντιακό και λαϊκό γλέντι. Και το Σάββατο 11 Ιουλίου ο Μάκης Δημάκης και ο Στάθης Παυλίδης ανεβάζουν το κέφι στα ύψη. Κέφι, χορός και φυσικά δωρεάν καρπούζι για όλους. Μετά τις 9 το βράδυ, είσοδος 7 ευρώ. Μη λείψει κανείς.
45: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
46: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
45: Γιατί?
46: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
45: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
46: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
0: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 12.
2: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.

0: Καλώ τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου. Τον απόλυτο ρυθμιστή, είναι ο γητευτή τη κονσόλα τη Φέτα. Όχι τη άλλη. Λαδορίγαλη. Τη Φέτα αυτή εδώ, σηκώσουμε μια φέτα. Άφησε ο Θανάσης ένα εύκολα αναπληρώνεται κενό πίσω του και ο Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου πήρε θέση. Θανάσης ενοχλεί διάφορους τριγύρω, κυκλοφορεί σαν κάτι τέλος πάντων. Με Γιώργο Ζέρη, πάντα Ολλανδία, μπήκαμε δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εγώ απλά να σας να θυμίσω γιατί η Zenith φέρνει κοντά μας και έχετε πιο κοντά στους κατοίκους Θεσσαλονίκης οι υπηρεσίες home services και συγκεκριμένα τις υπηρεσίες air conditioning care που προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού και έτσι το καλοκαίρι ξεκινά χωρίς να έχεις κανένα άγχος για το σπίτι σου. Υπάρχει το AC Care Basic με το οποίο εξασφαλίζει ετήσια συντήρηση που συμβάλλει στη σωστή λειτουργία και την υψηλή απόδοση του κλιματιστικού, ενώ παράλληλα βελτιώνει την ποιότητα του αέρα στο σπίτι και βοηθά στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Αν τώρα αναζητάς ακόμη μεγαλύτερη κάλυψη, το AC Care Advanced περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών, προσφέροντας επιπλέον σιγουριά και άμεση τεχνική υποστήριξη όταν τη χρειάζεσαι. Απόλαυσε δροσιά, άνεση και ηρεμία όλο το χρόνο με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care της Zenith. 7 παιχνίδια ελουστώντο απέναντι στον ανεπανάληπτο Λιονέλ Μέση. Διαβάζω εδώ ένα από τα θέματα στο metrosport.gr.
1: Ναι.
0: 7 παιχνίδια προφανώς με την Real Sociedad, αφού δεν έπαιξε με καμία άλλη ομάδα, την υπηρέτησε μέχρι κεραίας που λέμε και τον βρήκε με τον Μέση. Ωραία προσωπικότητα είναι Γιώργο Λουστόντο. Έτσι δηλαδή να, όταν με το καλό...
1: Ναι, θα το δούμε στο χορτάρι. Προφανώς για να επιλεγεί σημαίνει ότι του δίνεται μια ευκαιρία να παίξει για πρώτη φορά μακριά από την πατρίδα του και να γουστάρει το ποδόσφαιρο και εδώ.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, η αλήθεια πάντως είναι ότι αυτό με τον Ελουστόντο είναι σίγουρα ωραίο, δηλαδή το ότι υπάρχει εδώ. Νομίζω ότι αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο τον κόσμο είναι το τι θα γίνει με τον Σάντα Μαρία. Όχι ότι η μεταγραφή του δεν έχει ολοκληρωθεί. Απλά ακόμα δεν έχει υπάρξει ενημέρωση για την ακριβή ώρα άφηξη του Σάντα Μαρία. Εδώ στην Ολλανδία θα από εγώ και το λέω από την άποψη ότι χθες, χωρίς να επικαλεστούν ελληνικά ΜΜΕ, αλλά ήταν πρωτογενές το ρεπορτάζ τους και προφανώς μπορούν να το κάνουν εύκολα οι Ισπανοί, σημείωσαν από νωρίς χθες το απόγευμα πως ο Σάντα Μαρία έχει πάρει άδεια από τη Βαλένθια να ταξιδέψει, προσέξτε, στην Ολλανδία. Δηλαδή είναι συγκεκριμένο το ρεπορτάζ.
0: Ερώτηση τώρα πάνω σε αυτό, αξίζει τον κόπο? Δεν είναι κόπος, αλλά...
1: Ναι.
0: Κερδίζεις τώρα έστω μία-δύο μέρες να γνωρίσεις την ομάδα. Δεν νομίζω να παίξει με τη Βέντε.
1: Όχι, δεν πρόκειται να παίξει με τη Βέντε. Αλλά γιατί έχει σημασία. Mm-hmm. Το πρώτο κομμάτι είναι επικοινωνιακό. Δηλαδή, έχω φέρει ένα παίκτη εδώ στην Ολλανδία ακόμα, χωρίς να παίξει. Εγώ το προσπερνώ το επικοινωνιακό. Αλλά ξέρεις και εσύ πολύ καλά από προετοιμασίες παρακολουθείς τόσα χρόνια ότι μιλάμε για παίκτες οι οποίοι είναι 24 ώρες το 24ωρο μαζί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή. Αν έλεγες για παράδειγμα το Σάντα Μαρία, αδελφέ, έρχεσαι σήμερα, αύριο έχουμε μόνο μία προπόνηση, το Σάββατο δεν παίζουμε στο φιλικό, δεν μπορείς να παίξεις με την Βέντε, τα ξαναλέμε Τετάρτη στην Ελλάδα όταν θα κάνουμε την πρώτη μας προπόνηση.
0: Ωραία το λες,
1: έτσι. Έχεις. Τώρα όμως, δηλαδή αν έρθει σήμερα, έχει Πέμπτη βράδυ, Παρασκευή ολόκληρη μέρα, Σάββατο ολόκληρη μέρα, να ζήσει από κοντά τον ΠΑΟΚ.
0: Πολύ σωστά. Γιατί και ακόμη, όπως το λες, Τετάρτη να κάνει προπόνηση, μετά θα φύγουν όλοι, θα πάνε σπίτια τους και θα ξανασυναντηθούν την Πέμπτη, ας το πούμε. Παράδειγμα τώρα το λέω, έτσι.
1: Ναι, α, μπράβο.
0: Ενώ οπότε τώρα καλύτε... εδώ είσαι με όλους μαζί, γνωρίζεσαι εσύ, ποιος είσαι φίλε, εγώ είμαι αυτό. Ναι. Ξέρω, γυμναστές πέφτουν πάνω, διατροφολόγοι, όλοι. Αυτό είναι πολύ σωστό, βέβαια. Δεν είναι μόνο η προπόνηση, για... λάθος το.
1: Δεν είναι μόνο σωστό, η προπόνηση. Σωστό. Είσαι 24 ώρες το 24ωρο μαζί με την ομάδα, μαζί με τους συμπαίκτες σου. Τρως μαζί πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό. Πάτε μαζί στο γήπεδο, δηλαδή αν έρθει με την Τβέντε θα πάει με την αποστολή, θα καθίσει εκεί στην άκρη του πάγκου, θα πάρει μια πρώτη γεύση από την ομάδα. Όλα αυτά δηλαδή που μπορεί να τα κάνει σε τρεις μέρες,
0: ναι.
1: Μπορεί να χρειαστούν 5-6 προπονήσεις για να μάθει τα ονόματα των συμπαικτών του ή ποιος είσαι εσύ ή οτιδήποτε άλλο. Ενώ ζώντας καθημερινά την ομάδα, έστω και για 2-3 μέρες, για μένα κερδίζεις χρόνο. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτή είναι η άποψή μου. Ο Σάντα Μαρία, ο οποίος μένει ελεύθερος από τη Βαλένθια, έτσι, δηλαδή δεν διεκδικεί χρήματα. Η Βαλένθια, η οποία θέλει σε πάση θυσία να λύσει το συμβόλαιό του. Όπως έγραψαν οι Ισπανοί, Γιάννη, είναι από τα πιο ακριβά συμβόλαια που είχε η Βαλένθια. Μαζί με την εφορία ήταν κοντά στα 2,7 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το οποίο μαθαίνουμε είναι ότι το συμβόλαιό του είναι λίγο πάνω ή κάπου στο 1,2 εκατομμύρια ευρώ για τον ΠΑΟΚ. Μένει να ανακοινωθεί η ακριβής διάρκεια του συμβολέου του, αν θα είναι διετές ή αν θα είναι ένα συν ένα, με την έννοια ότι καλύπτει στο ένα χρόνο το συμβόλαιό σου συγκεκριμένες παρουσίες και συμμετοχές και ανανεώνεται αυτόματα. Αλλά νομίζω ότι αυτά έχουν λίγο σημασία. Σημασία έχει να τον δούμε εδώ στην Ολλανδία για να τελειώσει συγκεκριμένη μεταγραφή και να δηλωθεί στη λίστα της UEFA στις 17 Ιουλίου. Απλά εδώ πρέπει λίγο να επισημάνω κάτι. Μιλάμε για τον Σανταμαρία. Έναν παίκτη ο οποίος είναι πολύ πιο πίσω σε σχέση με τους συμπαίκτες του και από άποψη φυσικής κατάστασης. Δηλαδή τι εννοώ. Ο ΠΑΟΚ είναι στο γήπεδο από τις 21-22 Ιουνίου. Δηλαδή και από άποψη φυσικής κατάστασης όλοι οι συμπαίκτες του είναι πιο μπροστά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν για παράδειγμα κάνει την πρώτη προπόνηση με την ομάδα την Τετάρτη, δεν προλαβαίνεις να πεις ότι θα παίξει στο μάτς το πρώτο είτε με τη Δυναμό Κιέβου ή με την Ουνιβερσιτατέα. Σαν βασικός εννοώ, μπορεί να μπει σαν αλλαγή. Για το δεύτερο μάτς δεν το συζητώ, μπορεί να παίξει και βασικός. Αλλά λέω ότι αυτή τη στιγμή θέλει χρόνο, όχι απλά μόνο για να μάθει τους συμπαίκτες του και τα θέλω του προπονητή του, αλλά χρόνο και για να πάει σε μια φυσική κατάσταση ικανοποιητική. Γιατί η Βαλένθια, επειδή δεν έπαιζε Ευρώπη, έχει ξεκινήσει εδώ και 2-3 μέρες την προετοιμασία της.
0: Ναι,
1: οι νέοι συμπαίκτες του Σανταμαρία είναι στο γήπεδο κοντά στο 20ήμερο. Γι' αυτό το λέω.
0: Ωραία το βάζεις και το κάνεις την εικόνα όπως πρέπει για να τοποθετούμε στη σωστή διάσταση την υπόθεση Σανταμαρία.
1: Ναι. Τώρα, στα άλλα μεταγραφικά δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Μακάρι να έχουμε σύντομα π.χ. για το θέμα του Χατζηδιάκου. Καλά για το Γιαννούλη δεν το συζητώ. Νομίζω ότι θα πάει πολύ το συγκεκριμένο θέμα. Μακάρι να διαψευστώ ακόμα περισσότερο. Και όπως λέγαμε και χθες, νομίζω ότι μία μεταγραφή που δουλεύει καλά ο ΠΑΟΚ είναι το αριστερού εξτρέμ. Έχει λογική από την άποψη ότι υπάρχει ένας Τάισον, ο οποίος ναι είναι ο Τάισον αλλά είναι και 39, θα μου πεις και πέρυσι ήταν 38 και έπαιξε τα περισσότερα παιχνίδια. Εντάξει, εγώ λέω τα δεδομένα. Υπάρχει εκεί κατά ανάγκη ο Χατσίδης, το κατά ανάγκη έχει να κάνει ότι περισσότερο το παιδί παίζει δεξιά. Ακόμα δεν έχουμε δει τον Τεσπότοφ που και αυτός μπορεί να παίξει εκεί. Πολύ περισσότερο το Σορετήρε, ο οποίος θέλει άλλο ένα μισή μήνα για να αρχίσει να προπονείται με την ομάδα, στην καλύτερη περίπτωση. Άρα ναι, πήγε και ένας αριστερός εξτρέμ. Και εγώ θα επιμείνω και θα πω και βάσει του ρεπορτάζ ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνεται με πολύ μεγάλη ένταση για φόρ. Έτσι ώστε να έχει τρεις φορ στους πρώτους ευρωπαϊκούς αγώνες.
0: Ναι, και είναι και λογικό αυτό, έτσι. Δηλαδή,
1: ναι, ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: Και λογικό. Γιώργο, είναι ώρα να ανοίξουμε πλέον τις γραμμές.
1: Γιατί έχουμε τα πρώτα τελευταία για αυτή την εβδομάδα του Θωμά, του Μάγκα, του Καραμπουζουκλή, τα γυαλιά.
0: Τόμι Χίλφιγκερ δηλαδή. Δεν ξέρω αν το Χίλφιγκερ είναι ο Καραμπουζουκλής στα αγγλικά.
1: Φίλε, άμα ήταν ο Τόμι Χίλφιγκερ μπασκετμπολίστας.
0: Χίλφι.
1: Ναι, Χίλφι μπασκετμπολίστας. Πιστεύεις ότι εύκολα τον ελληνοποιούσαμε? Ο Θωμάς και τα λοιπά.
0: Καλά, εδώ έχουμε. Στην Ελλάδα έχουμε ελληνοποιήσεις από ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Ανθρώπους, ναι, ας πούμε, που δεν είχαν καμία σχέση με την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τώρα, η ιστορία που μας ενδιαφέρει είναι ότι έχουμε τον πιο στυλάτο διαγωνισμό και γι' αυτό φροντίζει το Μετρόπολη 95 και 5. Βεβαίως
1: και
0: μαζί.
1: Και τα οπτικά ζωγράφος.
0: Σωστά. Είμαστε σίως την τρίτη εβδομάδα και τρέχουμε και καθημερινά κληρώνουμε από ένα ζευγάρι premium γυαλιά Ελίου. Tommy Hilfiger αυτή την εβδομάδα. Όλοι. Κάθε μέρα ένα ζευγάρι γυαλιά Ελίου Tommy Hilfiger. Καλέστε τώρα στο 2310-90-90-90 και μπαίνετε στην κλήρωση. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. Η Λίλα Γκουλιών είναι εκεί για να εξυπηρετήσει ταχύτατα, για να τρέξουμε. Πέφτουν τηλεφωνικά κέντρα, σηκώνουν τηλεφωνικά κέντρα. Χαμός γίνεται. Η Λίλα τα καταφέρνει. Έχετε 10 λεπτά για να δηλώσετε συμμετοχή. Θα κάνουμε μετά την κλήρωση και λίγο πριν το εργοστάσιο θα ανακοινώσουμε το όνομα του σημερινού νικητή ή τη σημερινή νικήτρια. Να πούμε βέβαια εδώ τα οπτικά ζωγράφος, δύο καταστηματάρες. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24. Ερμού 77 που είναι η πλατεούλα εκεί της Αγίας Σοφίας Εκκλησία. Εκεί, το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εκεί χτυπάει η καρδιά των οπτικών ζωγράφων και μετά στην Αγία Σοφίας 24. Και online βέβαια στο optics.gr για να κάνετε τις αγορές εύκολα, γρήγορα και πάντα στις καλύτερες τιμές. Άντε γερά, καλή τύχη, καλή υπομονή, όχι νεύρα. Οι κορναρίσματα, γιατί έχει λίγο ποτηλιάρισμα στο τηλεφωνικό κέντρο. ηρεμία.
1: Και ευγενική, έτσι. Ευγενική. Μπράβο, και ευγενική με τη Λίλα.
0: Να πω λίγο. Έχει κάνει μία ανάρτηση ο Τιάμ.
1: Ναι.
0: Ο τρίτος Σενεγαλέζος που θα δοκιμάσει την τύχη του στον Άρη. Ο νεαρός. Δηλαδή τώρα, ναι, για να το πάω λίγο πίσω για να μπω ξανά. Ο Άρης είναι στην Πτολεμαϊδα και κάνει την προετοιμασία του εκεί. Το μοναδικό, ναι, το μόνο νέο πρόσωπο που έχει ο Άρης εκεί είναι ο Ζανούση. Ο Ζανούση, ο οποίος είναι και αυτός ένας νεαρός, ο 20χρονος, ο παίκτης από την ακτή Ελεφαντοστού. Ναι. Η προηγούμενη ομάδα Νόρτζελαντ, ο Ζανούση έχει μπει στην προετοιμασία. Ο Άρης έχει ανακοινώσει συμφωνία και με Μπασιρού, ο οποίος όμως ακόμη δεν έχει έρθει. Άρα, το μόνο νέο πρόσωπο, το μοναδικό, είναι ο Ζανούση. Υπάρχει όμως και ο Τιάμ. Ο Τιάμ είναι ο νεαρός Σενεγαλέζος, κεντρικός αμυντικός, τον οποίο ο Άρης τον ανακοίνωσε τώρα, γιατί τώρα μπορούσε να υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο. Τώρα ενηλικιώθηκε, τώρα έγινε 18. Ναι. Ο Τιάμ όμως ήταν στις προπονήσεις του Άρη από τον Οκτώβριο. Άρα λοιπόν είναι ένα νέο πρόσωπο, ένα νέο παλιό πρόσωπο. Αλλά είναι νέο γιατί τώρα πλέον μπορεί να τον χρησιμοποιήσει ο Άρης. Είναι ο τρίτος Σενεγαλέζος, όπως ήταν ο Ντιαντή, όπως είναι, το ήταν πάει στο γεγονός ότι το παιδί θα συνεχίσει άλλη την καριέρα του. Έτσι. Όπως είναι ο Νίνγκ Χαφ, ο οποίος είναι και τώρα στον Άρη κανονικά. Και είναι και ο τρίτος ο Τιάμ. Η διαφορά του Τιάμ με τους άλλους, πρώτον είναι ότι ο Τιάμ είναι αμυντικός, και το δεύτερο, το οποίο είναι και φανερό αν τους δει όλους μαζί κάποιος, είναι ότι ο Τιάμ είναι, όσο είναι στο ύψος οι άλλοι δύο, είναι αυτός μόνος του. Δηλαδή είναι ο σωματότυπός του, είναι δυναμικός, κεντρικός αμυντικός, ορεξάτος, θέλει να πετύχει. Και μάλιστα έκανε και μια πολύ συγκινητική ανάρτηση μετά την υπογραφή, με αφορμή την υπογραφή του επαγγελματικού του συμβολέου. Είναι μία από τις πιο όμορφες μέρες της ζωής μου, γράφει.
1: Ναι.
0: Πρώτα απ' όλα λέει, θέλω να ευχαριστήσω την αγαπητή μου μαμά. Είσαι πάντα η μεγαλύτερη υποστήριξή μου.
1: Ωραίο.
0: Πάλεψες για μένα, πίστεψε σε μένα, ακόμη και όταν τα πράγματα ήταν δύσκολα. Αυτό το συμβόλαιο είναι επίσης δικό σου. Ευχαριστώ για όλες τις θυσίες σου. Το παγάσε, με συγκίνησε τώρα αυτό. Γιατί και εγώ τώρα διαβάζω παρακάτω. Είχα διαβάσει μόνο την πρώτη πρόταση για τη μαμά, αλλά τώρα λέει κι άλλα. Ευχαριστώ για όλες τις θυσίες σου. Σε αγαπώ με όλη μου την καρδιά. Ευχαριστώ τον πατέρα μου για την εκπαίδευση, τις συμβουλές του, τις προσευχές του και όλες τις αξίες που μου δώρησε. Ευχαριστώ όλους τους φίλους μου που ήταν πάντα εκεί που με ενθάρρυναν και με στηρίξαν σε καλές και κακές στιγμές. Και θέλω να ευχαριστήσω και την Ακαδημία του. Όπου όλα αυτά τα πράγματα ξεκίνησαν για μένα και στην αρχή, αλλά και την Ακαδημία μετά στη συνέχεια, τον πρόεδρο Χαλίλ που μου επέτρεψε να μεγαλώσω τους παίκτες, τους προπονητές του κτλ. Ποτέ δεν θα ξεχάσω όλα αυτά που κάνετε για μένα. Αυτά λέει ο Τιάμ, και αν θα πρέπει να πούμε κάτι για το χαρακτήρα του, έκανε ένα πολύ δυναμικό μπάσιμο για να μας κερδίσει από άψη χαρακτήρα για αρχή, γιατί όλα αυτά που έγραψε ήταν και συγκινητικά και δείχνουν μια ταπεινότητα, έναν άνθρωπο που ξέρει από πού έρχεται, ποιοι το βοήθησαν και. Καλή επιτυχία να πούμε και σε αυτόν, όπως όλα τα νέα παιδιά που βλέπουν το όνειρό τους μπροστά, να είναι εκεί και να τους φωνάζει.
1: Έγινε, ωραίο, ωραίο πράγμα, ωραίο πράγμα, πολύ ωραίο. Εντάξει, πολλές θυσίες, ξέρεις κάτι, πίσω από τη βιτρίνα δεν βλέπεις πράγματα. Δηλαδή πόσες θυσίες μπορεί να έχουν κάνει πάρα πολλοί γονείς, έτσι.
0: Ναι, σωστά.
1: Και δεν είναι μόνο, για παράδειγμα, λέμε τώρα, εμείς ξέρουμε για παράδειγμα την ιστορία της μητέρας του Ρονάλντο. Ναι, υπάρχουν χιλιάδες ιστορίες. Και για παιδιά τα οποία μπορεί να μην έχουν παίξει καν ένα τεχνικό ποδόσφαιρο. Απλά οι γονείς τους κάναν πολλές θυσίες για να είναι στον αθλητισμό. Και εγώ το εκτιμώ περισσότερο αυτό το πράγμα, να ξέρεις.
0: Ναι, και αυτό βέβαια γίνεται επί 10. Αν σκεφτεί κάποιος ότι είναι ένα παιδί ούτε 18 που ήρθε στην Ελλάδα από τη Σενεγάλη. Ναι. Όλο αυτό το. Ξέρεις, θα μπορούσε να πει κάποιος που πας, αλλά όταν λες τροφοδοτείς το όνειρο. Ναι. Θυμάμαι κάποια στιγμή έλεγε ο Γκουσότο, να είναι καλά κι αυτός, άλλη μεγάλη μορφή, ο Πάτρικο Γκουσότο, έλεγε ότι
1: συνεχίζει όταν, ποδόσφαιρο,
0: αν παίζει, αν είναι ενεργός κάπου να παίζει.
1: Τώρα νομίζω τον ανακοίνωσε μια ομάδα.
0: Άντε ρε,
1: εδώ ΕΠΣΜ, δεν ξέρω πού, αλλά τον ανακοίνωσε. Είχα δει φωτογραφία του.
0: Ναι, είχε πει ότι, ότι με δανεικά από τους φίλους μου,
1: ναι,
0: έβγαλα το εισιτήριο για να έρθω από την Ιγυρία στην Ευρώπη. Όχι ναι, ναι. ακριβώς στο άγνωστο με Βάρκα την Ελπίδα. Ήξερε ότι υπάρχει ενδιαφέρον, ρε παιδί μου. Ήξερε ότι θα πήγαινε κάπου. Δεν είπε θα πάω στο αεροδρόμιο και το πρώτο αεροπλάνο που θα πάει σε μια ευρωπαϊκή πόλη θα ανέβω. Αλλά ακόμη και αυτό πήρε δανεικά από τους φίλους του. Και όπως ο ίδιος είπε, όταν μετά υπέγραψε το πρώτο συμβόλαιο, γύρισε πίσω, τα έδωσε πίσω και τους έδωσε και το κάτι ναι. της, το κάτι της παραπάνω, ναι, ναι. μια μπύρα, πιο ένα καφεδάκι, ναι. να πάνε το στάκι.
1: Ωραίες ιστορίες είναι αυτές, πολύ ωραίες ιστορίες.
0: Ωραίες, ναι, ωραίες.
1: Εγώ θυμάμαι πάνω σε κάτι άλλες ιστορίες, όπου κάπου εκεί προς την Πελοπόννησο,
0: ναι.
1: υπήρχαν ποδοσφαιριστές που είχε καταγγείλει τη συμπεριφορά του προέδρου της ομάδος. Όπου του λέγανε έλα να συμφωνήσουμε, τον είχαν βάλει σε ένα υπόγειο, δεν τον πληρώνανε, έψαχνε δανεικά για να γυρίσει πίσω στην πατρίδα του, είχε γίνει χαμός. Όχι ομάδα Super League, να ναι. ξέρετε έτσι.
0: Ναι. Ναι.
1: Τρίτης εθνικής ήταν τότε. Και είχε γίνει χαμός, είχε ανεβάσει και φωτογραφίες από το σπίτι, τουαλέτα δηλαδή, ούτε δημόσια τουαλέτα στην Ομόνια δεν ήτανε.
0: Επίσης...
1: Υπάρχουν και αυτές οι ιστορίες. Εντάξει, το λέω απλά. Όχι, δεν το λέω για να κάνουμε πλάκα. Λέω ότι υπάρχει και αυτό το ποδόσφαιρο.
0: Έχει τώρα.
1: Και η Λάρισα έχει νέα, έτσι.
0: Στα διοικητικά.
1: Και προπονητικά. Όπως γράφει το metrosport.gr, κατέληξε ήδη μάνι-μάνι και στο νέο προπονητή, τον Οφριδόπουλο.
0: Ου, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ενδιαφέρον γι' αυτό. Ήθελα να πω λίγο, μιας που λέγαμε για αναρτήσεις και μηνύματα και όλα αυτά. Ήθελα να πω για την πρώτη συνέντευξη που δίνει στο σελίδα του Ηρακλή ένας από τους νέους παίχτες του μπάσκετ, ο Τζέιλεν Λεκιού, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε ότι τελικώς η απόφαση ήταν εύκολη. Είπε ότι είχε συζήτηση και με τον προπονητή Ζόρα Λούκιτς και ήταν, λέει, ένας από τους βασικούς λόγους για να πω το ναι και να έρθω στο Ηρακλή. Με έκανε να νιώσω, λέει, ο Λούκιτς πραγματικά άνετα και μου εξήγησε, λέει, και ένιωσα άνετα, λέει, όταν μου εξήγησε τον τρόπο που θα παίξω και θα με κουτσάρει και σε ό,τι έχει, λέει, να κάνει με τους στόχους που θα διεκδικήσουμε. Ο δεύτερος λόγος, λέει, που ήρθα στο Ηρακλή είναι και γιατί ήθελα να είμαι στην Ελλάδα. Ο Ηρακλής, λέει, έχει μια μεγάλη βάση φιλάθλων, ανθρώπους που δουλεύουν για την ομάδα και ήθελα πάντα να παίξω για ένα κοινό που γεμίζει μόνιμα το γήπεδο. Επομένως, λέει, είμαι ενθουσιασμένος που θα αγωνιστώ μπροστά τους. Μίλησε για την θητεία του σε προηγούμενα πρωταθλήματα στην Ευρώπη, σε Ισραήλ-Τουρκία. Και είπε ακόμη ότι. Ναι, λέει. Η ελληνική λίγκα έχει ομάδες επίπεδου EuroLeague, EuroCup και ναι. Champions League. Και ομάδες με παθιασμένο κοινό. Και αυτό είναι κάτι που δεν το έχω συναντήσει στην Ευρώπη και φυσικά ούτε στην Αμερική. Οι φίλοι του Ηρακλή είναι τρελοί με την ομάδα τους. Ένιωσα άνετα με τα μέλη του τεχνικού επιτελείου και με αυτά που μου είπαν και θέλω να αποδείξω τον εαυτό μου και σε όλους ότι μπορώ να τα καταφέρω στην Ελλάδα. Λέει κι άλλα. Μπορείτε να μπείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Ηρακλή, μπορείτε να μπείτε στο metrosport.gr γιατί και εγώ από εκεί τα διαβάζω. Για να διαβάσετε τι άλλα είπε ο νέος παίκτης του Ηρακλή στο μπάσκετ. Χαμός. Γίνεται από παντού, βγαίνουν ειδήσεις τώρα. Η Σαμπτόρια ανακοίνωσε επισήμως τον Insigne. Βέβαια ήταν αναμενόμενο, ήταν γνωστό εδώ και μερικά 24 ώρα. Ο Ηρακλής έκανε μια προσπάθεια για να φέρει τον Insigne. Συνεχίζει στην. Βέβαια ήταν αναμενόμενο, ήταν γνωστό εδώ και μερικά 24 ώρα. Ο Ηρακλής έκανε μια προσπάθεια για να φέρει τον Insigne.

0: αρμόζει Serie B, λέει ο Insigne μεταξύ άλλων. Αυτά. Γιώργο, μου τα λέμε μετά.
1: Ναι, άμα θέλεις.
0: Εντάξει, ο Γιώργος παρακαλώ.
1: Και πριν από λίγο ο Παναθηναϊκός,
0: ναι,
1: ανακοίνωσε τον Μπράγκου Μπάντιο.
0: Για μπάστι τώρα μιλάμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ολοκληρώθηκε αυτή η μεταγραφή.
0: Βαλένθια θέλω να δω. Καλά, τα πούμε και μετά. Θέλω να δω η Βαλένθια με ποιους θα μείνει. Δηλαδή έκανε μια φοβερή ομάδα, φοβερή πορεία. Θέλω να δω, ρε παιδί μου. Τώρα ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον Μπάντιο. Θέλω να δω, ρε παιδί μου, προπονητής έβγε. Τέλος πάντων, μετά αυτά. Μετά. Πάμε λίγο να κάνουμε μαζί το Δέλτα Βήμα. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κάνε το Δέλτα Βήμα και σπούδασε σε μια σχολή που σου προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση. Εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα Θεσσαλονίκης, Ερμού 45, Πλατεία στο τέλος. Κάνε το Δέλτα Βήμα, γιατί όταν θέλεις να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, delta360.gr, τηλέφωνο 2310-2263-18.
2: Η ώρα είναι 12.30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Autovision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
2: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
6: Καλή σας ημέρα. Η πρώτη ομάδα που θα βρεθεί στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου θα προκύψει απόψε από την αναμέτρηση της Γαλλίας με το Μαρόκο στις 11 το βράδυ. Όλα τα αστέρια του Ντεσάν διαθέσιμα για τους τρικολόρ, αμφίβολη συμμετοχή του Σαϊμπάρι για τους Βορειοαφρικανούς. Ο νικητής θα περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο με φόντο το μεγάλο τελικό. Κανείς δεν μπορεί να επηρεάσει τους διαιτητές του Παγκόσμιου Κύπελλου, ούτε καν ο ίδιος ο πρόεδρος της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, δήλωσε με βεβαιότητα σε συνέντευξη του Ιταλός βετεράνος ρέφερη και επικεφαλής διαιτησίας Πιερλουίτζι Κολίνα. Προβλήματα της τελευταίας στιγμής αντιμετωπίζει η Εθνική Αγγλία εν ώψη του αγώνα της Κυριακής στα προημιτελικά κόντρα στην Νορβηγία. Ντέκλαν Ράις, Ρις Τζέιμς και Μαρκ Γκέικ προπονήθηκαν ατομικά προκαλώντας ανησυχία στο team του Τόμας Τούχελ. Τέλος, ο Νεϊμάρ εμφανίζεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να ολοκληρώσει όχι απλώς τη διεθνή του καριέρα στη Βραζιλία, αλλά συνολικά την ενεργή διαδρομή του στο ποδόσφαιρο μετά τον αποκλεισμό από το παγκόσμιο κύπελο.
7: Καλά, πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
8: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
7: Τώρα!
8: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
11: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του, την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του, την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε? Pet Kanitsas. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ, επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Kanitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
13: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
14: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
15: Τι έχουμε?
14: Συμπαίκτη.

0: Τι πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamkollege,
1: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Plus, plus, plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο Κιβώτιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
7: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
10: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
11: Και?
10: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
11: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
10: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
12: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
19: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
20: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
19: Έχουν βάλει και καύσιμα.
20: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
21: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμος σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
23: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
22: What?
17: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Ένα τραγούδι από το 1977 είναι το It's a Heart Ache, και με αυτό το τραγούδι ο κόσμος μάθαινε μία ουαλή με αυτή την ξεχωριστή χρειά στη φωνή. Το όνομά της ήταν Gaynor Hopkins, αλλά έγινε γνωστή ως Bonnie Tyler. Το 1977 αυτό το τραγούδι της χάρισε την πρώτη μεγάλη επιτυχία. Σήμερα το πρωί, 9 Ιουλίου του 2026, η οικογένειά της ανακοίνωσε ότι η Bonnie Tyler έφυγε από τη ζωή. Βέβαια μετά ακολούθησαν και άλλες επιτυχίες, ίσως το Total Eclipse of the Heart να την εκτόξευσε πραγματικά. Ένα τραγούδι που βγήκε το 1983, είχε φτάσει πολύ εύκολα, θα πω εγώ, νούμερο 1 σε Ευρώπη, σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μιλάμε για 1983, μιλάμε για... Καλά, και αυτό που τώρα μας έβαλε ο Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου και ακούμε το It's a Heart Ache. Τραγούδια ύμνη που δεν πρόκειται να σβήσουν ποτέ. Και είναι αυτή η παρακαταθήκη, είναι αυτό το legacy που λένε, αυτή η κληρονομιά που αφήνουν πίσω τις καλλιτέχνες όταν φεύγουν. Bonnie Tyler που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 χρόνων. Την είδηση την έκανε γνωστή η οικογένειά της. Και μάλιστα μεταξύ άλλων γράφει ότι ο θάνατος ήταν κάπως ευνίδιος. Η Bonnie Tyler βέβαια νοσηλευόταν στην Πορτογαλία λόγω ασθένειας για την οποία λάβανε θεραπεία. Πριν από λίγους μήνες, το Μάιο, είχε τεθεί σε τεχνητό κόμμα μετά από επίγουσα εντερική χειρουργική επέμβαση στην Πορτογαλία. Τον περασμένο μήνα ο εκπρόσωπος της Bonnie Tyler ανέφερε ότι είχε ανακάψει από το κόμμα. Αν και παρέμενε, λέει, πολύ σοβαρά άρρωστη και σε μονάδα εντατικής θεραπείας, και ήρθε η σημερινή ανακοίνωση της οικογένειάς της. Στην επίσημη ιστοσελίδα της καλλιτέχνας στο Facebook η οικογένειά της ζήτησε, και γενικώς οι άνθρωποι που την εκπροσωπούν και την εκπροσωπούσαν όλα αυτά τα χρόνια, ζήτησε να τηρηθεί ιδιωτικότητα για να αντιμετωπιστεί το πένθος η τραγωδία. Ανακοίνωση θα εκδώσει μια πιο λεπτομερή δήλωση τις επόμενες ημέρες. Όλα αυτά σε δημοσίευση σημερινή, σήμερα το πρωί, 5-9 Ιουλίου του 2026, για την 75χρονη Bonnie Tyler που έφυγε από τη ζωή. Και μάλιστα γράφουν τα σχετικά ρεπορτάζ, γιατί η είδηση κυκλοφορεί και εντός συνόρων, βέβαια, και εκτός συνόρων. Ότι η ιστοσελίδα προς το παρόν τέθηκε εκτός λειτουργίας λόγω του συντριπτικού αριθμού αιτημάτων πρόσβασης σε αυτή. Δηλαδή τώρα έχει πέσει όλος ο κόσμος πάνω σε αυτή την... θέλει να πάρει πράγματα από εκεί. Και να πω εδώ, βάζοντας βέβαια τώρα ανοίγοντας γραμμή Ολλανδία, συγγνώμη Γιώργο, δεν σε έβαλα λίγο σε αυτό την κουβέντα, γιατί έπρεπε λίγο να το πούμε, μία να ακούσουμε και δύο-τρία τραγούδια. Και όπως λέει ο Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου, μπορώ να παίζω Bonnie Tyler μέχρι να τελειώσει η εκπομπή.
1: Ναι, αυτό.
0: Εύκολα.
1: Αυτό το πρώτο τραγούδι, φίλε, όταν το άκουσα, τώρα δηλαδή, όχι πρώτη φορά προς Θεού, τώρα λέω, κοίταξε να δει, γιατί και εγώ την είχα διαβάσει την είδηση. Φίλε, αυτό το τραγούδι είναι τώρα, ή να είσαι, ρε παιδί μου, κάπου στο Τέξας, που έχει τεράστιους αυτοκινητοδρόμους,
0: ναι,
1: που προχωράς από τη μία πολιτεία στην άλλη, με ένα γκάμπριο αυτοκίνητο, και να το έχεις στην τζίτα αυτό το τραγούδι και να προχωράς.
0: Ναι, και τώρα ναι, αφορμής δοθήσεις, θυμίζει ένας φίλος, δεν ξέρω αν το θυμάστε, γιατί είστε και εσείς όπως όλοι μας μεσήλικες εδώ. Θυμάστε την Bonnie Tyler να τραγουδάει με τον Μιχάλη Ρακιτζή και τη Σοφία Αρβανιτή? Το θυμάστε αυτό?
1: Μπορεί να έχει συμβεί. Δεν κάνει πλάκα ο φίλος.
0: Όχι, όχι. Επειδή είχα σύμμαχο το χρόνο.
1: Ναι.
0: Το έψαξα, ρε παιδί μου. Το έψαξα. Κάτι μου θύμιζε, αλλά δεν ήμουν. Και όντως είχαν κάνει μια συνεργασία μαζί. Το Total Eclipse of the Heart που ακούμε τώρα είναι από το 1983. Το 1992 συνεργάστηκε με τον Μιχάλη Ρακιτζή και ερμήνευσαν το τραγούδι The Desert is in Your Heart με τη Σοφία Αρβανίτη, που έγινε μεγάλη επιτυχία στην Ελλάδα.
1: Άμα το τσιμπήσω Χατζηγεωργίος θα ακούσουμε. Λογικά θα υπάρχει.
0: Καλά, σίγουρα θα το βρει. Αυτό είναι. Να, τώρα αυτό. Πότε είναι, λέει, 1900. 92. Να η Τίλα καλή ακούγεται για αρχή πάντα.
1: Ω, ναι. Αμνέσια και τα λοιπά.
0: Έχει και λίγο ανατολίτικο μέσα.
1: Φιγκαρό και τα λοιπά. Ναι, πολύ πράγμα. Ναι. Αυτός ο δρόμος που έχω πάρει με έχει
0: βγάλει σε ψεύτικα φώτα. Καλά, εδώ νομίζω η Σοφία Αρβανίτη αυτή δεν είναι πολύ τάλερ.
1: Ναι.

0: Πιστεύω ότι θα σε λίγο θα μπει και
1: κάποια στιγμή, ναι, κάποια στιγμή, ναι.
0: Ευκαιρία δοθεί να εκδηλώσω προσωπικά την μεγάλη μου, το μεγάλο μου θαυμασμό για τον Μιχάλη Ρακίτζη, έτσι, καλλιτεχνάρα.
1: Ναι, ναι. Και για η Σοφία Αρπανίτη, μεγάλο.
0: Βέβαια. Σοκολάτη το χρώμα που σου πάει πιο πολύ.
1: Ναι, δεν ήταν μόνο αυτό τώρα, μην τρελαίνεσαι.
0: Όχι, αλλά μάλιστα δεν το είπα, ναι, επειδή ακούγεται ο στίχος κάπως.
1: Ναι, ναι.

0: Αν το θυμόσασταν, μπράβο σας.
1: Εγώ δεν το θυμόμουν.
0: Εγώ τώρα από το άκουσα θυμήθηκα κάτι.
1: Μπράβο στο φίλο πάντως.
0: Αν δεν το ξέρατε, το μάθατε. Και πάμε προχωράμε. Ο Γιώργος εδώ, φίλος ο DJ, γράφει: έχουμε αρκετούς DJ στο ακροατήριο παρεπτόντως. Ναι. Η Bonnie Tyler σε ένα διπλό best of. Συγγνώμη, Γιάννη, καλημέρα. Η ίδια η Tyler σε ένα διπλό best of που έβγαλε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της το είχε συμπεριλάβει.
1: Μπράβο.
0: Αυτό το The Desert is Your Heart.
1: Ναι.
0: Κι άλλο έρχεται τώρα. Holding out for a hero. Και
1: αυτό είναι ωραίο κομμάτι, ναι, πολύ ωραίο. Λοιπόν, έστω και κάτω από αυτή τη μουσική η οποία είναι ωραία, αλλά τη βάλαμε για κακό λόγο, κακιά αφορμή με την έννοια ότι έφυγε από τη ζωή η συγκεκριμένη, συνεχίζουμε. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε συμφωνία με τον Γιώβιτς μέχρι το 2029.
0: Οπα.
1: Τον δένει δηλαδή το βασικό της Center Four.
0: Ναι, γιατί είχε από πού ήρθε, είχε λέει μια πρόταση μεγάλη από Τουρκία, Γιώβιτς. Αλλά όπως και να έχει, ήταν από Τουρκία, από Σαουδιά, ναι. Από οπουδήποτε, σημασία έχει η κίνηση που κάνει εδώ η ΑΕΚ.
1: Σωστά.
0: Αυτό είναι πολύ τώρα, γιατί έρχεται να προσθεθεί και στις μεταγραφές που έκανε, έχοντας ήδη δώσει για δύο παίκτες από 4 εκατομμύρια σε ομάδες μόνο.
1: Σωστό.
0: Και θυμίζω ότι ακόμη δεν έχουμε δει. Γιατί δεν είχαν παίξει πολύ μαζί Βάργα και Γιώβιτς. Δηλαδή, γιατί το λέω αυτό, γιατί ο Βάργα έρχεται χειμώνα στην ΑΕΚ. Ο Νίκολιτς δείχνει από πολύ, πολύ γρήγορα ότι εγώ αυτό που έχω στο μυαλό μου είναι θέλω Βάργα και Γιώβιτς μαζί στην εντεκάδα. Και σε πολλά παιχνίδια τους είχε μαζί από την αρχή. Τώρα ο Βάργα προφανώς το συμβόλαιό του τρέχει από εκεί, δεν τίθεται θέμα για το αν θα έφευγε ή θα ήταν στην ΑΕΚ. Και τώρα έρχεται με επέκταση ο Γιώβιτς. Και λες, ας πούμε, ότι περιμένουμε να δούμε τι άλλο, τι θα βγάλει αυτό το project περισσότερο. Γιατί μέχρι να συνοηθούν δύο εννιάρια, δύο συντερφόρ μαζί με διαφορετικά χαρακτήρα, το εδώ παίζει ο προπονητής, λίγο θέλουν τα πατήματά τους, να μην πέφτει ο ένας πάνω στον άλλον, να βρίσκει χώρο, να κάνει χώρο ένας για τον άλλον. Αυτό, ενδιαφέρον, πολύ είναι αυτό, πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Επίσης έβλεπα στο διάλειμμα, μεταξύ άλλων, πόσοι, αυτό που είπες Γιώργο και εσύ, γιατί σήμερα το βράδυ έχουμε ματσάρα Γαλλία-Μαρόκο, πόσοι Μαροκινοί είναι στη Γαλλία. Τα νούμερα, τα στατιστικά, οι απογραφές.
1: Εκατομμύρια.
0: Και εγώ το είχα για εκατομμύρια, αλλά δεν είναι πάνω από 2 εκατομμύρια. Θα μου πεις είναι λίγα 2 εκατομμύρια. Όχι, αλλά.
1: Εντάξει, ρε φίλε, δεν σου λέγα ότι ο μισό. Κοίταξε, όταν λέμε εκατομμύρια, από τη στιγμή που είναι παραπάνω από ένα, είναι εκατομμύρια. Άρα πέσαμε
0: σωστό,
1: μέσα.
0: Σωστό. Η απάντηση, γίνεται δεκτή. Η Μαροκινή στη Γαλλία,
1: ναι,
0: είναι η δεύτερη μεγαλύτερη κοινότητα μεταναστών,
1: ναι,
0: μετά τους Αλγερινούς. Η πρώτη είναι, ναι, η πρώτη είναι η Αλγερινή, μετά είναι η Μαροκινή, οι οποίοι είναι υπολογίζονται 1,5 με 2 εκατομμύρια, αλλά με αυξανόμενο ρυθμό τα τελευταία χρόνια, εντυπωσιακό.
1: Μπράβο.
0: Και τρίτη κοινότητα σε αυτό είναι οι Πορτογάλοι. Λίγο πίσω,
1: συγγνώμη. Μου κάνει εντύπωση.
0: Αρκετά πίσω.
1: Όχι, μου κάνει εντύπωση ότι η τρίτη μπορεί να είναι Πορτογάλοι.
0: Ναι, τι περίμενες, ποιον.
1: Από αφρικανική χώρα.
0: Τύπου Σενεγάλη, ας πούμε, κάτι τέτοιο.
1: Οτιδήποτε.
0: Οτιδήποτε. Πάντως εδώ τα στοιχεία.
1: Είναι τεράστια έκπληξη.
0: Ναι. Έτσι που το λες και εμένα, μου φαίνεται κάπως. Είναι πάντως Μαρόκο, ξέρω πολύ. Απλά δεν μπήκα, δεν μπόρεσα, δεν είχα το χρόνο, γιατί μετά με Bonnie Tyler δεν είδα ποιες πόλεις ίσως έχουν τους περισσότερους Μαροκινούς. Εκτός αν είναι έτσι.
1: Η Μασσαλία πάντως πρέπει να έχει πολύ κόσμο.
0: Μασσαλία που είχε πάει και είχε μόνο Μαροκινή.
1: Αυτοί που πήγαν να μας κάψουν, Μαροκινή και Αλγερινή ήταν. Δεν ήταν Γάλλοι.
0: Και Αλγερινή.
1: Φαινόταν τα προσωπάκια τους. Γλυκούλιδες.
0: Όπως επίσης έχει ενδιαφέρον ποιοι από τους νυν, από τους διεθνείς της Γαλλίας έχουν μαροκινές ρίζες. Ποιοι θα μπορούσαν, ναι, δηλαδή, να διαλέξουν εθνική Μαρόκου ή το αντίθετο. Ποιοι, ναι, θα μπορούσαν, ναι, να διαλέξουν, ναι, εθνική Γαλλίας. Πάντως, ναι, σίγουρα σε στιγμές άντας γαλλικά θα μιλάνε μεταξύ τους. Οπότε εδώ η έκφραση ανταλλάσσουν γαλλικά μάλλον δεν ισχύει, γιατί είναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: κυριολεκτικά τα γαλλικά εδώ. Οπότε
1: σωστό,
0: είτε,
1: σωστό,
0: είτε γαλλικά
1: σωστό.
0: Κοψά λέτε, είτε άκοψα, γαλλικά πάλι θα είναι. Εντάξει. Μηνύματα, παιδιά, Ζητώ, τι να πω,
1: διαβάζω το κείμενο του. Διαβάζω το άρθρο του ρεπορτάζ, μάλλον του Γιάννη του Τσερβίνη στο metrosport.gr για τον Ηρακλή.
0: Ναι.
1: Που αναφέρεται, ρε παιδί μου, και στην πιθανότητα να έρθει και άλλο παίκτη στη Θεσσαλονίκη για τον Ηρακλή. Αλλά μου κάνει εντύπωση ότι ήδη πήγαμε σε 11 με 12 μεταγραφές, από τουλάχιστον διαβάζω. Έτσι.
0: Ναι, καλά, σίγουρα θα ναι. Στείλουν κι άλλοι. Σίγουρα θα στείλουν κι άλλοι, αλλά το θέμα είναι.
1: Δηλαδή ο τίτλος είναι αρθούν... πιάνει διψήφιο αριθμό μεταγραφών με Βούρο και σε Ιωάννε. Μόνο με αυτούς τους δύο δηλαδή πιάνει διψήφιο αριθμό μεταγραφών.
0: Εδώ ίσως πάμε πλέον σε μεταγραφές για αρχικό σχήμα.
1: Ναι. Κατά από εδώ και πέρα λες.
0: Ναι, εντάξει, δεν λέω τώρα.
1: Εντάξει, και ο Αθανασιάδης για αρχικό σχήμα. Και...
0: εννοείται. Ναι, και ο Σουρλής μπορεί να παίξει βασικός. Και ο Νταουζίλιο μπορεί να παίξει βασικός και όλοι. Απλά ακόμη δεν διαφαίνεται με τις μεταγραφές που κάνει ο Ηρακλής. Είναι μεταγραφές, ας πούμε, που αναγκαστικά πρέπει να γίνουν γιατί θα πάει σε διψήφιο αριθμό σίγουρα. Μπορεί να φτάσει και τις 20. Μην κάνει εντύπωση αν φτάσει 20 μεταγραφές ο Ηρακλής. Αλλά δεν έχει αρχίσει να σχηματοποιείται λίγο πόσο κορμός κτλ. Έχοντας πάντα στο μυαλό το σχήμα με 30 στην άμυνα του Ματσάρη. Γιατί ο ίδιος ο Ματσάρη μας έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι δεν το κουνάει από αυτό το σχηματισμό.
1: Ναι.
0: Τριάδα στην άμυνα και τα λοιπά.
1: Θες καλές μπακάρες, ρε Γιάννικη. Δεν λέω ότι δεν έχει, δεν θα πάρει, αλλά θες καλές μπακάρες.
0: Προς το παρόν, ο μπακ δεξιά είναι ο Σόρια.
1: Ναι.
0: Και ο μπακ ο αριστερά είναι ο Νιζέτ, ο οποίος και αυτός μπορεί να είναι η backup επιλογή του βασικού αριστερού. Θα φανεί τώρα πώς θα κινήσει. Καλά, το 3-5-2 δεν είναι και η μπακάρ, όλα είναι. Κάθε σχηματισμός έχει τις απαιτήσεις του.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, δεν το λέω. Απλά ο ρόλος των back στο 3-5-2 δεν είναι ο ρόλος του 4. Ναι, δεν είναι ο ρόλος του 4-2-3-1. Ξεχνιέμαι, γυρίζει ο Ζήφκοβιτς πίσω και με καλύπτει.
0: Να το αντιστρέψω λίγο και να πω, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Μάτος με Λουτσέσκου. Δηλαδή η μπακάρα με τετράδα στην άμυνα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή με 4 στην άμυνα. Δεν είναι κάθε σχηματισμός. Αλλά συμφωνώ ότι η τριάδα στην άμυνα, εκεί η back είναι λίγο πιο.
1: Ξεχασιάριδες.
0: Όχι. Έχουν λίγο πιο κομβικό ρόλο. Αυτό δεν σημαίνει ότι άλλα συστήματα τους θάβουν τους μπακ, ας πούμε.
1: Εννοείται, ρε φίλε. Απλά λέω σαν πνευμόνια στο 3-5-2, όταν έχεις όλη τη γραμμή μπροστά σου θεωρητικά, θες καλά πνευμόνια. Αυτό λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Λέω ότι δεν μπορεί να παίξει. Δηλαδή, ένας που παίζει καλά το 4-2-3-1 δεν θα χαθεί στο 3-5-2.
0: Ναι.
1: Απλά είναι πιο απαιτητικός ο ρόλος.
0: Ναι. Επίσης έχω την εντύπωση τώρα. Νομίζω ότι η σωστή προφορά του επιθέτου του Αουζίλιο είναι Αουζίλιο με ζήτα, όχι με σίγμα. Όχι Αουζίλιο.
1: Αουζίλιο του.
0: Ναι. Okay. Νομίζω ότι μέχρι να τον ακούσουμε και αυτό να το λέει, όπως λέγαμε για τον Λίσι.
1: Ελ Καντούρι. Ναι, Ελ Καντούρι.
0: Τον τόνο, εντάξει, για τους τόνους. Λέω τώρα για τα σύμφωνα με τα γράμματα, ο Λίσι είναι Λίσι, αλλά τώρα πιστεύω ότι κανείς δεν θα τον λέει Λίσι. Δεν βγαίνει, δεν είναι εύηχο, ρε παιδί μου. Την ώρα της μετάδοσης να λες οδηγίες δίνει ο Λύση. Δεν ξέρω, δεν μου ακούγεται εμένα καλά. Ενώ είναι το σωστό αυτό.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Παρονυχίδες, αυτά είναι. Να είχαμε λίγο να λέγαμε.
1: Εγώ θα λέω Ιταλός και τελείως.
0: Σωστό. Γιατί το Λύση είναι.
1: Ναι, ρε Γιάννη. Ποιος θα δίνει οδηγίες. Ναι, ναι.
0: Μαζί σου. Να, καλημέρα στο φίλο τον Βασίλη.
1: Κάθομαι εγώ να τρελαίνομαι.
0: Ναι. Βάζει ένα από αυτά τα σκιτσάκια, αλλά δυστυχώς επειδή έχει πολλά σεξουαλικά υπονοούμενα, δεν μπορώ να το διαβάσω στον αέρα, Βασίλη.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Είμαστε ξεκάθαροι σε αυτά που λέμε.
1: Οπότε μπορούμε όμως να διαβάσουμε σε λίγο ποιος παίρνει τα γυαλιά του Τόμας.
0: Πριν θα το πούμε και αυτό, επειδή έχουμε τουλάχιστον αυτά τα μηνύματα, μπορώ να τα βλέπω. Νίκος, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, λέει ο Νίκος, να σας πω ιστορίες για συμπεριφορές προέδρου προς αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές όπου έχω εμπλακεί ως διερμηνέας, να σας παίρνω στα σαγόνια. Όποτε είσαι διαθέσιμος, πες μας καμία. Καλημέρα, Γιάννη μου. Αρχικά εδώ στην Πολωνία. Να, ο Αρτέμης για την Πολωνία. Έχει κρύο και αέρα. Επίσης δεν θα έχει πολύ κόσμο γιατί είναι στο Λούμπλιν και όχι σε μεγάλη πόλη. Το γήπεδο έχει χωρητικότητα 15.000. Είναι όμορφη, παιδί, λέει. Εν όψη, λέει, γιατί σήμερα παίζει εκεί η Δυναμό Κιέβ με την Ουνιβερσιατέτα.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ όμορφη πόλη. Έχει το ιστορικό κέντρο, την Πύλη και το Κάστρο, από τις ομορφότερες στην Πολωνία. Όπου και ωραία, βγάζει κάτι φωτογραφίες και λέει αυτά είναι για τον Γιώργο, στα καλύτερα θα πάμε αν είναι η Δυναμό Κιέβου και τα λοιπά. Βρήκε τη λύση ο Λύση. Σωστό.
1: Ναι.
0: Ο Νίκος, με μεταγραφές εξτρέμ, πού βρισκόμαστε?
1: Τα είπαμε.
0: Τι γίνεται, έχουμε τίποτα για αριστερό εξτρέμ? Κάνε ένα γρήγορο update. Αν μπορείς,
1: το update έτσι είναι ότι έχει ξεχωρίσει δύο περιπτώσεις και τις δουλεύει. Αλλά σε πρώτη φάση θέλει να τελειώσει με το Σάντα Μαρία, ο οποίος περιμένουμε να δούμε πότε θα έρθει στην Ολλανδία. Πάντως το πρωί ήταν ακόμα με την αποστολή της ομάδος της Βαλένθια. Αυτό γράφουν τα ισπανικά ΜΜΕ.
0: Ωραίος. Εντάξει, Γιώργο.
1: Ότι δεν είχε αποχωρήσει, δηλαδή μέχρι το πρωί δεν είχε αποχωρήσει από εκεί.
0: Ναι. Οπότε ήρθε η ώρα, νομίζω, να δικαιολογήσει το μισθό του ντράμερ. Δεν ξέρω αν έχουμε σήμερα ντράμερ, αν έχουμε προσλάβει κανέναν. Ανάτος.
1: Κιθαρίστας ή ντράμερ, κιθαρίστας ή ντράμερ.
0: Λοιπόν, πολύ ωραίος, για τόσα πληρώθηκε, για τόσα έπαιξε. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τον τυχερό.
1: Ναι.
0: Της τρίτης εβδομάδας, το σημερινό τυχερό της τρίτης εβδομάδας του διαγωνισμού μας.
1: Έλα.
0: Που θα υποδεχτεί τις επόμενες βουτιές με ολοκένουργια γυαλιά ηλίου, Τόμι Χίλφιγκερ. Από τα οπτικά Ζωγράφος.
1: Μόνο.
0: Τα αγόρι μου.
1: Άντε ρε.
0: Έχουμε άλλα δύο λεπτά, έτσι θα πάει.
1: Άντε ρε. Τρώτε κάτι πινελίκια και οι δύο τώρα από τον κόσμο. Να το ξέρετε αυτό.
0: Εντάξει, έχει δίκιο.
1: Πολύ πινελίκι. Ναι. Άιντε.
0: Παναγιώτης Κρασάς.
1: Oh.
0: Παναγιώτη, να κεράσεις, τι να πω,
1: Ρετσίνα.
0: Δεν μου θυμίζει κάτι το επίθετό σου, να κεράσεις, ναι, τι να κεράσεις.
1: Πήρα. Τσιτσιμπήρα.
0: Παναγιώτης Κρασάς, ο τυχερός, χάρη στα οπτικά Ζωγράφος, ένα υπέροχο ζευγάρι ολοκένουργια γυαλιά ηλίου Tommy Hilfiger είναι δικά σου.
1: Παιδιά, να ξέρετε πάντως ότι όλοι είστε τυχεροί, γιατί τα οπτικά Ζωγράφος είναι εκεί με δύο φυσικά καταστήματα και το optics.gr. Σας κάνουν μάγκες. Όχι μόνο κατά την αγορά, είτε είναι γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, είτε είναι φακή επαφής. Μιλάμε και για το after sale. Δηλαδή, ό,τι χρειαστείτε είναι εκεί. Όχι φύγατε από το μαγαζί με τα γυαλιά, δεν σας ξέρω, δεν με ξέρεις, υποφέρω και υποφέρεις. Είναι εκεί για να σας εξυπηρετήσουν πάντα. Και αυτό το εκτιμούν πάρα πολλοί κόσμος, να το ξέρετε.
0: Γεια σου, Γιωργάρα μας.
1: Γεια σου. Καλό τσιρτσίρι μεζέ να έχετε. Γεια σας.
0: Καλό τσιρτσίρι μεζέ, όπως το λέει ο Γιώργος. Τσιρτσίρι μεζέ με δύο μαγαζιά. Ένα δυτικά, στον Εύωσμο Καραλού και Δημητρίου 9. Σήμερα έχει Μουντιάλ, οπότε μπορείτε να συνδυάσετε γιγαντοοθόνες μαγαζιού, ωραία φαγητά, κρεατικά θαλασσινά και μπάλα σε υψηλό επίπεδο. Και τσιρτσίρι μεζέ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Ερμού 26, στη Στοάμο Διάνο. Μιλάμε τώρα δύο μαγαζιά με μεζεδάκια, με το τσιπουράκι σας, το κρασάκι σας, το κρύο, την πυρίτσα. Να πάρετε εκεί τις επιλογές, σαλάτες σας, τα καπνιστόσκου, πριν να έρχονται από τα, να μοσχομυρίζουν τα πάντα. Και μετά κυρίως πιάτο, θαλασσινά, κρεατικά, τα πάντα. Τσιρτσίρ μεζέ, Καρολίκη Δημητρίου 9 στον Εύωσμο, τσιρτσίρ μεζέ, Ερμού 26 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μια εκπομπή με ενέργεια και σήμερα χάρη στις μπανάνες Ντόλ. Καθαρό ενεργειακό σνακ για καθαρό δραστήριο μυαλό. Οι πιο τέλειες μπανάνες για ό,τι κάνετε, για εσάς, τους φίλους σας, την οικογένεια, για τα παιδιά, για τους πάντες. Πλάκα τέλος και για σήμερα. Μια ακόμη εκπομπή έφτασε στο τέλος της και ευχαριστούμε πάρα πολύ το χορηγό μας, την Bet365. Ευχαριστούμε τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, στη ρύθμιση των ήχων. Τη δεύτερη ώρα ήταν μαζί μας. Πρώτη ώρα ήταν Θανάση Κασαπάκας. Λίλα Γκουλιώνη, γραμματιακή υποστήριξη με διαγωνισμούς. Τα τυθάσευσε όλα, τα ρύθμισε, τα ενορχίστρωσε, τα έκανε υπέροχα. Ευχαριστούμε και εσάς για τα μηνύματα, την επικοινωνία και τη συμμετοχή. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Το μεγαλύτερο τουρνά ποδοσφαίρου είναι εδώ και η Bet365 το γιορτάζει με μοναδικές προσφορές για εσάς κάθε ημέρα. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
4: Η ώρα είναι μία. Ώρα να σκεφτείτε την ξεκούρασή σας. Afroline, γιατί η άνεση ξεκινά από σωστό στρώμα, σωστό κρεβάτι, σωστό καναπέ.
5: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
6: Τίτλοι επικαιρότητας.
7: Καλό μεσημέρι. Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει η φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε επιχείρηση ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Ο δήμαρχος της περιοχής δήλωσε ότι 2 εργαζόμενοι τραυματίστηκαν, ενώ συνολικά 11 άτομα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο και 3 από αυτά νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η Ελλάδα δεν κρύβει τη δυσαρέσκειά της μπροστά στο ενδεχόμενο επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας δήλωσε στο συνέδριο του Economist ότι η Αθήνα θα ήταν ευχαριστημένη αν οι Ηνωμένες Πολιτείες έθεταν ως όρο στην Τουρκία κατά την πώληση των F-35 πως δεν θα επιτεθεί στην Ελλάδα. Μια απόσταση στα όρια του 10% μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης αποτυπώνει νέα δημοσκόπηση που πραγματοποίησε η MRB. Σύμφωνα με αυτήν, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει το 23,8% στην πρόθεση ψήφου και αυτό του Αλέξη Τσίπρα το 14,4%. Στην Κοζάνη και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν την Αφροδίτη Νέστορα που ήταν το θύμα μιας εκ των 3 εμπριστικών επιθέσεων που σημειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη. Με ασθενοφόρο πήγε στην κηδεία της μητέρας της η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Βάγια. Τέλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών η δημοφιλής στη δεκαετία του 80 τραγουδίστρια Bonnie Tyler. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
2: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα της μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999. Με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκραπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
11: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο Bachelor ή Master.
12: New York College. Next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
11: www.nyc.gr.
13: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
14: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι. Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας.
13: Της Βέχρο φυσικά.
14: Μπερδεύτηκα.
13: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή. Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
14: Φύγαμε.
13: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
15: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
16: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
15: Προσλαμβάνεστε.
17: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
1: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
2: Τι έπαθε εσύ αυτός?
1: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ. Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία... Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
3: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
1: Ατλακόλ!
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
8: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
7: Άντε καλέ, εγώ.
9: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
7: Μα τι λες?
9: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
7: Ποια χαρτιά?
9: Αυτά εδώ, για το Lidl Up.
10: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
11: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια, έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
14: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
13: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310 36 54 36.
15: Nexus Facility, παρακαλώ.
13: Οι καλύτεροι, οι γρηγορότεροι. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
16: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
17: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 2263 18. delta360.gr.
18: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
19: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
20: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ο Γιώργος Μπούζος
21: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
20: και ο Κυριάκος Τωμαίδης.
22: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
20: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα. Σέντρα. Και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα. Για να ενημερώνετε και τους άλλους.

0: Πάμε. Καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, είμαι εδώ. Στις 95,5, όλοι μαζί παρέα. Number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Μετρόπολης 95.5. Μια πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη με Γιώργο Στράντζαλη, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Μανουλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας στο metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με τον Χρήστο Στεφανή, ένα πραγματικό ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Με τον φίλο μου Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, παρέα μας εδώ στο κοντρόλ. Τον Θανάση Καζαμπάκα στο production, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί παντανικάμε. Επικοινωνία page Μετρόπολης 95,5 στο Facebook, ό,τι θέλετε. Non-stop, interactive επικοινωνία, είμαστε εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού. Instagram stories Μετρόπολης 955 Gallup και σήμερα για σας. Προσέξτε τον Gallup. Θα ακούσετε σε λίγο το ρεπορτάζ του Γιώργου Μάτζιου. Παναθηναϊκός ΑΕΚ ξεφεύγουν, κάνουν μεταγραφικά μπαμ, η ψαλίδα με τον ΠΑΟΚ ανοίγει και το ερώτημα για σας είναι αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να καλύψει αυτή τη διαφορά. Και επειδή θα πει κάποιος μισό λεπτό, αυτό μπορεί να είναι μια υποκειμενική θεώρηση των πραγμάτων, η ψαλίδα να μην ανοίγει, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ να μην κάνουν μεταγραφικά μπαμ, να μην ξοδεύουν, να πρόκειται για άνθρακες και όχι για θησαυρό. Για να έχουμε μια συγκροτημένη άποψη, θα ζητήσω αμέσως γρήγορα από τον Γιώργο Μάτζιο να το στοιχειοθετήσει αυτό, γιατί εδώ ανακοινώνουν μεταγραφές εκατομμυρίων και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Η ποδοσφαιρική αξία και των δύο εκτινάσεται. Του Ολυμπιακού κάνει ντάρμπι πάνω από τον ΠΑΟΚ. Αυτά τα λένε οι αριθμοί. Και την ίδια στιγμή εμείς εδώ τρέχουμε αγκομαχώντας. Η κοινή λογική λέει ότι η ψαλίδα ανοίγει. Και το ερώτημα για σας στον Gallup είναι, μπορεί ο ΠΑΟΚ να καλύψει την διαφορά? Πριν απαντήσετε, ακούστε τώρα μέσα στο Γιώργο Μάτζιο να στοιχειοθετήσουμε τη βάση του Gallup με αριθμούς τεκμηριωμένα, με την εγκυρότητα του Γιώργου όπως πάντα, για να προχωρήσουμε. Τζόρτζ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Πάμε να βάλουμε τρία στοιχεία. Το ένα το είπες λίγο πριν εσύ, είναι το πρώτο καλοκαίρι που ο ΠΑΟΚ πλέον ως ρόστερ χρηματιστηριακή του αξία είναι κάτω από ΑΕΚ και Παναθηναϊκό. Και το πιο εντυπωσιακό, έψαχνα λίγο πριν να δω αν ισχύει τα προηγούμενα χρόνια, είναι η πρώτη φορά στην εποχή του Ιβάν Σαββίδη που η διαφορά του με τον Ολυμπιακό είναι διπλάσια.
0: Δηλαδή,
1: ο Ολυμπιακός έχει 162 εκατομμύρια ευρώ χρηματιστηριακή αξία παικτών σήμερα που μιλάμε 9 Ιουλίου, ναι. Ο ΠΑΟΚ είναι στα 85. Είναι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Τις δύο χρονιές που ο ΠΑΟΚ κατέξε το πρωτάθλημα, την πρώτη το 18-19 η διαφορά ήταν 95-93, 2 εκατομμύρια διαφορά δηλαδή είχε ο Ολυμπιακός, και την δεύτερη που το κατέξε πριν από 3 χρόνια το 23-24, η διαφορά ήταν 30 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ωραία, συγχώρεσε με λίγο.
1: Τώρα είναι στα 80.
0: Ωραία, συγχώρεσε με λίγο γιατί αυτό που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό και το εξηγώ αμέσως. Ο Ολυμπιακός ήρθε δεύτερος. Ο ΠΑΟΚ ήταν τρίτος.
1: Τρίτος.
0: Και οι δύο κυνηγάνε την ΑΕΚ. Και σε αυτό το κυνήγι πάνε να πει ότι πρέπει να είσαι καλύτερος από πέρσι. Και λες ότι ναι. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει χρηματιστηριακή αξία 162 εκατομμύρια ευρώ και ο ΠΑΟΚ είναι στα μισά στο 85. Και το ερώτημα είναι, αν εσύ θέλεις όχι να ξεπεράσεις τον πρώτο, να ξεπεράσεις και το δεύτερο τον Ολυμπιακό και είσαι στα μισά του, πώς θα το πετύχεις? Είναι ένα ερώτημα, έτσι.
1: Γύρω στα 90 είναι η ΑΕΚ ο Παναθηναϊκός με τις κινήσεις που έκαναν, περνώντας από τον ΠΑΟΚ. Βέβαια και τον ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ σημαντικό, Γιώργο, το έχουμε πει.
0: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ είναι ο πιο τυχερός από τους άλλους τρεις, γιατί έχει την δυνατότητα, μάλλον έχει στην διάθεσή του τον καλύτερο Έλληνα ποδοσφαιριστή. Τα 22 από τα 85 είναι του Κωνσταντέλια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο Γιάννης Κωνσταντέλης έχει το 1 τέταρτο της χρηματιστηριακής αξίας όλου του ΠΑΟΚ και αυτό είναι ευλογία για τον ΠΑΟΚ.
0: Μπράβο, πρόσεξε κάτι. Είναι ευλογία για τον ΠΑΟΚ, αλλά καλά το βάζεις γιατί δείχνει και το υπόλοιπο ρόστερ ποια είναι η αξία του. Εντάξει.
1: Ναι,
0: να σε ρωτήσω
1: κάποιος...
0: κάτι για να είμαστε αντικειμενικοί. Η ΑΕΚ τι ποδοσφαιρική χρηματιστηριακή αξία έχει αυτή τη στιγμή η πρωταθλήτρια?
1: 89 είναι η ΑΕΚ,
0: ναι.
1: 4 πάνω από τον ΠΑΟΚ, 87 ο Παναθηναϊκός. Και 85 είναι ο ΠΑΟΚ σήμερα που μιλάμε.
0: Μάλιστα.
1: Τι προσαφαιρέσεις θα γίνουν μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, εκεί θα βγει η τελική σούμα. Ο Ολυμπιακός έχει ξεφύγει στα 162 και με τη σημερινή μεταγραφή το δανεισμό του Ζώτα, ο οποίος έχει χρηματιστηριακή αξία 10 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Ολυμπιακός είναι αυτός που έχει ρίξει μέχρι στιγμής τα περισσότερα χρήματα στην αγορά. Και φαίνεται ότι θα τα ρίξει, γιατί συνεχίζει και είναι και θέμα ημερών να ανακοινώσει και το Στάνιτς και το Ρόκα άλλους δύο ποδοσφαιριστές. Η ΑΕΚ την ίδια ώρα σήμερα, Γιώργο, ανακοίνωσε το περιβόητο deal με τον Γιώβιτς, τον οποίο πλέον δίνει 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ΑΕΚ, με ρήτρα 20 εκατομμύρια ευρώ για κάποιον που θέλει να την σπάσει. Ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα που έκανε πιο γρήγορα από όλες τις μεταγραφές που ήθελε, γιατί με τον ΠΑΟΚ παίζουν μαζί 23 Ιουλίου και έπρεπε να τρέξει ο νέος προπονητής. Και επίσης, Γιώργο, να πούμε αυτό που το βλέπουμε από την προηγούμενη εβδομάδα, ότι οι στοιχηματικές εταιρείες βλέπουν πλέον τον ΠΑΟΚ τέταρτο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, και δυστυχώς, μακάρι να μην επαληθευτούν, δεν βλέπουν πρόκριση του ΠΑΟΚ σε όμιλο του Europa League. Δηλαδή, για κάποιον που θέλει να ποντάρει, να μπει ο ΠΑΟΚ σε όμιλο Europa League. Ναι, είναι το 3-30 η απόδοση. Ναι. Όχι, στο 1-30 η απόδοση, δεν βλέπουν οι στοιχηματικές να μπαίνει ο ΠΑΟΚ σε όμιλο του Europa League.
0: Τι λες τώρα?
1: Κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να φορτσάρει, να τρέξει. Έχει μία εβδομάδα μπροστά του για την ευρωπαϊκή του λίστα. Αυτό είναι γνωστό. Το θέμα είναι, επειδή 23 του μήνα είναι το παιχνίδι, Γιώργο, με τη Δυναμό ή με την Κλουζ, και επειδή είναι μετρημένα τα κουκιά, δηλαδή και αύριο να έρθει κάποιος παίκτης, δεν ξέρω κατά πόσο έτοιμος είναι να μπει να παίξει το βασικό σχήμα. Ο ΠΑΟΚ θα πάει να παίξει ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι χωρίς το βασικό του αριστερό μπακ. Ο Μπάμπα είναι σε άδεια. Η λογική λέει θα ξεκινήσει ο Τέιλορ. Θα παίξει με ένα διαφορετικό δίδυμο στα στόπερ. Το Μιχαηλίδης Ελουστόντος φέτος θα το δούμε. Πέρσι βλέπαμε Μιχαηλίδη και Τζιόρα στα πιο πολλά. Θα παίξει με ένα διαφορετικό δίδυμο στα χαφ. Πέρσι τα πιο πολλά παιχνίδια τα έκαναν με Ιτέος Ντόεφ. Το δίδυμο Καμαρά Ζαφίρι δεν είχε και πάρα πολλά λεπτά ως χημεία συμμετοχής. Τουλάχιστον έμεινε ο Τάισον. Λέω τουλάχιστον, γιατί θα είχε θέμα και εκεί στα αριστερά για να παίξει ένας πιτσιρικάς, π.χ. ο Μπέρδος ή κάποιο άλλο παιδί. Ο Τάισον, λες, έχει μια εμπειρία. Δεξιά υπάρχει ο Ζίσκοβιτς, και τελικά με την σημερινή εξέλιξη του Γιακουμάκη θα παίξει και χωρίς το βασικό του φόρο. Αυτό που έβαλε 15 γκολ πέρυσι, θα πρέπει να τραβήξουν το κάρο Γερεμέγεφ ή ο Μύθο. Ο κόσμος αυτά τα αντιλαμβάνεται, τα ξέρει. Δεν είναι ότι τα λέμε εμείς. Είναι ρεαλιστικά γεγονότα. Ο χρόνος πιέζει. Μάλιστα. Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να φορτσάρει. Θυμίζω κάτι τελευταίο, Γιώργο, πριν κλείσουμε. Ότι ο ΠΑΟΚ πέρυσι 11 Ιουλίου, στην επετειακή χρονιά των 100 χρόνων, ανακοίνωνε τα εισιτήρια διαρκείας. Σήμερα έχουμε 9. Αν τα ανακοινώσει μεθαύριο, δεν είμαι πολύ σίγουρος, ή αν θα πάνε λίγο πιο πίσω και τα εισιτήρια διαρκείας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Μάτζιο. Προσέξτε κάτι, είναι πάρα πολύ εύκολο να χτίζεις παλάτια στην άμμο. Είναι πάρα πολύ εύκολο να ωραιοποιείς την ανυπαρξία. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να καταγράφεις την πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή. Αύριο μπορεί να ανατραπεί. Έτσι έχουν τα πράγματα τώρα. Πώς τρέχουν οι άλλοι και τι γίνεται εδώ. Και συγχωρέστε με, είμαστε υποχρεωμένοι να καταγράφουμε την πραγματικότητα. Εδώ δώσε μου λίγο Μπαπτή Σάντα Μαρία. Να πάμε λίγο και στο μεταγραφικό μέτωπο του ΠΑΟΚ. Θα ακούσουμε σε λίγο τον Γιώργο Καστάνη. Θα πάμε αργότερα στον Γιώργο Ζαέρη στην Ολλανδία. Το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, το οποίο φεύγει απευθείας για Ολλανδία.
2: Demirovic, one of the players in the middle, and not cleared away, and there it is, Santa Maria, with the goal for Freiburg, it's his first in the Bundesliga, Baptiste Santa Maria.
3: Et ça revient sur le côté droit dans les 50. Attention pour Mathis Sabine, Benjamin Bourigeaud. Ah, c'était bien essayé, bien tenté, mais Kurzuma était là. Et ça a été contré, mais le ballon est toujours rennais à la position. Et le danger est toujours, eh bien, pour le danger est toujours rennais avec Baptiste Santa Maria, une nouvelle fois à l'offensive. Et cette fois-ci, tire directement Baptiste Santa Maria. C'est le but de Baptiste Santa Maria. Un superbe but dans la lucarne. Dans la lucarne. Gauche d'Alphonse Areola, en tout cas, magnifique, magnifique but, superbe tir de Baptiste Santa Maria.
0: Λοιπόν, αυτά με το Σάντα Μαρία, το ρεπορτάζ σε λίγο. Πάμε σε κάτι που συμβαίνει τώρα. Πάμε στη Λάρισα. Αλλαγή σκυτάλη, κοινή συνέντευξη τύπου Νταβέλη Στυλιανού. Ο απερχόμενος πρόεδρος, ο κύριος Νταβέλης, είναι αυτή τη στιγμή στο βήμα για την ιστορική ομάδα. Συνέντευξη τύπου σε εξέλιξη. Μόλις ξεκίνησε, πάμε σε Κωνσταντίνη μέχρι τη Λάρισα.
4: Είμαστε πεπισμένοι ότι σύντομα το πολυσήμαντο τετραετές έργο μας στην ιστορική ομάδα θα κριθεί και θα αξιολογηθεί αναλόγως. Προσωπικά τολμώ πλέον να πω ως πρώην ιδιοκτήτες πως για την ΑΕΛ τα 4 τελευταία χρόνια είχαμε εξαντλήσει όλα τα όρια των δυνατοτήτων μας, τόσο οικονομικά όσο και συναισθηματικά. διότι στο ποδόσφαιρο, όπως οι περισσότεροι γνωρίζουμε, για να παραχθεί σοβαρό έργο χρειάζονται και τα δύο. Στο πρόσωπο του κυρίου Ζήση Στυλιανού, η απερχόμενη διοίκησή μας διέκρινε τα στοιχεία και τα προσόντα εκείνα που απαιτούνται για να συνεχίσει απρόσκοπτα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου. Πήγαμε γρήγορα στη Λάρισα, παρακολουθούμε το live streaming, υπάρχουν πάρα πολλοί φίλοι. Θα ακούσουμε πάνω απ' όλα τον κύριο Στυλιανό, τον εφοπλιστή, ο οποίος αναλαμβάνει τα ηνία λίγο αργότερα. Ο Νταβέλη στο Βήμα είναι η κοινή συνέντευξη τύπου παρουσίαση της αλλαγής σκυτάλης στην Λάρισα. Προχωράμε. Πάμε, ετοιμαστείτε σήμερα το σούπερ παιχνίδι Γαλλία-Μαρόκο με θέα την τετράδα, αλλά όλοι νομίζω εξακολουθούμε να ζούμε στο ρυθμό του Μέση και της παρέας του με όλα όσα συνέβησαν από τα πανηγύρια στην Αργεντινή, το ξέσπασμα στα αποδυτήρια της Αργεντινής μετά την μεγάλη ανατροπή από το 0-2 στο 3-2.

Αυτά είναι στα αποδυτήρια της Αργεντινής, όπου μπήκε ο τηλεοπτικός φακός. Εκεί όμως που έγινε ο κακός χαμός ήταν στις πλατείες, στους δρόμους, στις μεγαλοπόλεις της Αργεντινής.

0: Λοιπόν, καθώς έχω, θα πάμε στο ρεπορτάζ λίγο αργότερα. Θα πάμε να δούμε τι λένε οι υπεύθυνοι για την... για το Γαλλία-Μαρόκο, για τη διαιτησία. Βλέπω αλλαγή σκητάλη. Πάμε στη Λάρισα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έφυγε ο κύριος Δαβέλης, πρέπει να είναι ο κύριος Στυλιανός.
1: Σήμερα λαμβάνω μια τεράστια ευθύνη. Την ευθύνη απέναντι στην ιστορία της ΑΕΛ, απέναντι στην πόλη της Λάρισας, απέναντι στην πόλη μου. Και απέναντι στις χιλιάδες ανθρώπους που μεγάλωσαν με αυτή τη φανέλα. Πριν από περίπου 20 μέρες, μαζί με τους συνεργάτες μου, ξεκινήσα μια εξαιρετικά απαιτητική διαδικασία. Δεν κινηθήκαμε με ενθουσιασμό ούτε με συναισθηματισμούς. Κινηθήκαμε με σοβαρότητα, απευθυνότητα και επίγνωση του μεγέθους αυτής της απόφασης. Πραγματοποιήσαμε πλήρη οικονομικό, φορολογικό και νομικό έλεγχο της ΠΑΕ. Εξετάσαμε κάθε στοιχείο γνωρίζοντας ότι δεν αναλαμβάνω απλώς μια ομάδα, αλλά το μέλλον ενός ιστορικού συλλόγου. Και αποφασίσαμε να προχωρήσουμε, διότι διαπιστώσαμε την αντικειμενικότητα των δεδομένων της απερχόμενης διοίκησης και τη μεγάλη προσπάθεια με θυσίες που κατέβαλαν πριν από 4 ολόκληρα χρόνια, όταν παρέλαβαν από τον αείμνηστο προκάτοχό τους. Θέλω όμως από την πρώτη μέρα να μιλήσω με απόλυτη ειλικρίνεια σε όλους σας. Δεν παραλαμβάνω αυτή τη στιγμή μια ΠΑΕ άμεσα ανταγωνιστική. Παραλαμβάνω μια ομάδα που βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές οικονομικές, οργανωτικές και αγωνιστικές προκλήσεις. Η πραγματικότητα μετά τον ατυχή φετινό επιβασμό είναι γνωστή. Ο χρόνος έχει χαθεί. Το ρόστερ είναι εξαιρετικά περιορισμένο. Δεν υπάρχει ολοκληρωμένος αγωνιστικός σχεδιασμός. Αυτή είναι η αλήθεια. Και δεν πρόκειται ούτε να το κρύψουμε, ούτε να οροποιήσουμε πράγματα. Όμως θέλω να είμαι ακόμα πιο ξεκάθαρος σε όλους σας. Δεν αναφέρω όλα αυτά για να δημιουργήσω κάποιο άλοθη στον κόσμο της ΑΕΛ. Το αναφέρω γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα που βασίσαμε συνειδητά να αναλάβουμε αυτή την ευθύνη. Δεν ήρθαμε να διαχειριστούμε την επιτυχία. Ήρθαμε να χτίσουμε την επόμενη μέρα της ΑΕΛ. Από σήμερα ξεκινά ένας αγώνας δρόμου πάρα πολύ δύσκολος. Πρέπει να στελεχωθεί η ομάδα, πρέπει να δημιουργηθεί σύγχρονο προπονητικό και ποδοσφαιρικό τμήμα, να οργανωθεί σωστά η ΑΕΛ και η ΠΑΕ. Να αποκατασταθεί η αξιοπιστία της, να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε η ΑΕΛ να επιστρέψει εκεί που πραγματικά ανήκει. Δεν θα υποσχεθώ εύκολες επιτυχίες, δεν θα υποσχεθώ πράγματα που δεν μπορώ να εγγυηθώ. Θα υποσχεθώ όμως κάτι που θεωρώ πολύ σημαντικότερο. Ότι αυτή η διοίκηση θα λειτουργήσει με διαφάνεια, αξιοκρατία, οικονομική πειθαρχία και απόλυτο σεβασμό απέναντι στον κόσμο της ΑΕΛ και στον απλό κόσμο της Λάρισας. Θα λέμε πάντα την αλήθεια, ακόμα και όταν αυτή δεν θα είναι ευχάριστη, γιατί η εμπιστοσύνη δεν χτίζεται με μεγάλα λόγια. Χτίζεται με συνέπεια, με συνέπεια που πρέπει να την καθοδηγήσει αυτή η διοίκηση. Θέλω επίσης να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ δημόσια στον κύριο Αχιλέα Νταβέλη και στον κύριο Ιωάννη Νταβέλη, για την ειλικρινή της πρόθεση.
0: Λοιπόν, πιάνουμε το στίγμα των εξελίξεων στη Λάρισα. Κοινή συνέντευξη τύπου. Αυτός που μόλις ακούσατε είναι ο νέος ιδιοκτήτης της ομάδας, εφοπλιστής Ζήσης Στυλιανός, ο οποίος ξεκίνησε από τη Λάρισα και βρέθηκε πλέον στη διεθνή ναυτιλία. Ένας εφοπλιστής, ο οποίος δούλεψε ακόμα και ως σερβιτόρος. Έχει σπουδές στο Λονδίνο, στο School of Economics, έχει σπουδές και αλλού. Είναι το νέο αφεντικό της Λάρισας. Πήραμε γεύση, ακούσαμε τα βέλη, ακούσαμε τον κύριο Ζήση Στυλιανό. Νομίζω ήμασταν εκεί που έπρεπε. Λίγο νέο αφεντικό της Λάρισας. Πήραμε γεύση, ακούσαμε τα βέλη, ακούσαμε τον κύριο Ζήση Στυλιανό. Νομίζω ήμασταν εκεί που έπρεπε. Λίγο

0: αρχίζει να έρχεται ακόμα πιο δυνατά στο προσκήνιο για τον ΠΑΟΚ. Βέβαια ο Τολιόπουλος έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Θα αποτελεί, όπως όλα δείχνουν εκεί, την πέμπτη, έκτη επιλογή. Τα χρονικά περιθώρια συμμετοχής του στενεύουν απειλητικά για τον ίδιο. Μπορεί να αποτελεί μια διέξοδος ο ΠΑΟΚ. Αυτό δεν μπορεί να το αποφασίσει ο ίδιος. Θα πρέπει να το αποφασίσει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Θα τα δούμε όλα αυτά και ακόμα πως ένας ποδοσφαιριστής, Τζόκοβιτς στο όνομα, Τζόκοβιτς, έχει 32 σπίτια. Από τη μία 32 σπίτια και από την άλλη παράνομα παιχνίδια. Πάμε σε διαφημίσεις, μη φύγετε, σε λίγο επιστρέφουμε.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η ώρα είναι 1:30. Και δεν σε σκιάζει καύσωνας κανένας. Στον Δηλερή βρίσκεις μεγάλη ποικιλία κλιματιστικών σε τιμές σοκ.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Μετροπολίς!
6: Πού πας?
7: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
6: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
7: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
6: Δηλαδή, παντού.
7: Και online.
6: Πέτσα88.gr.
8: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
9: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
10: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
11: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
10: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
11: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
12: Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
13: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
14: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
15: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
16: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Να ζήσετε!
18: Άσε μένα πρώτα.
19: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.

0: ραδιόφωνο.
1: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, mood missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
10: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
9: What?
11: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
13: Η ώρα είναι λίγο μετά τη μία και μισή.
14: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
15: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
16: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει, είμαστε εδώ. Πάμε λίγο τώρα να φέρουμε από τη μία το Μέση. Το Μέση από τη μία πλευρά.
1: Ο Μέση, voltou para ele. Μέση saiu desviado essa bola com o Tio Romero alimentada pro meio. Tentou dominar, aí é Μέση!
0: Και από την άλλη τη Βούλα Πατουλίδου.
2: Έφυγε πολύ καλά ο Πατουλίδου. Πολύ καλά και η Κόβερ στο ένα. Κόβερς, ο Πατουλίδου είναι κόβερ από τη στιγμή. Και ο Βοήλου δεν είναι τρίτη. Κόβερμα, Πατουλίδου, θα είναι τρίτη. Δεν είναι τρίτη, Πατουλίδου,
3: Πατουλίδου. Για την Ελλάδα ρε γαμό το θα τρέξω, για κανέναν άλλον.
2: Είστε εδώ με 13-14. Τα τάρωσε όλα, τα τάρωσε όλα. Τώρα δεν ξέρει τι να κάνει, θα τρελαθεί, θα τρελαθούμε κι εμείς με αυτά που βλέπουμε.
0: Λοιπόν, γιατί έκανα αυτή τη σύνδεση, γιατί η Βούλα έκανε ένα καταπληκτικό κείμενο για τα δάκρυα του Μέση. Είναι αυτή η συγκίνηση που μπορεί να προσφέρει μόνο ο αθλητισμός, αυτό που έχει νιώσει η Βούλα, και υπάρχουν πάρα πολλά σχόλια από κάτω και της έκανα τηλέφωνο. Βούλα μου, τι κάνεις, πώς είσαι, καλησπέρα.
4: Πολύ, αυτή είναι η αντιδιαστολή, αυτή η σύγκριση, αυτός ο παραλληλισμός, είναι ζεστό, με έχει συγκινήσει πολύ.
0: Ωραία, φίλε.
4: Αλλά ίσως είναι το ίδιο συνέστημα, ακριβώς ίσως το ίδιο συνέστημα.
0: Ναι. Πες μου, εσύ που το έζησες, γιατί αυτά τα δάκρυα του Μέση αποτέλεσαν για σένα πηγή έμπνευσης.
4: Γιατί εντάξει, τον Μέση λίγο πολύ νομίζω ότι όσοι βλέπουν, έστω και να μην βλέπουν ποδόσφαιρο, τον ξέρουν, τον παρακολουθούν. Mm-hmm. Δεν έχει δώσει δικαίωμα ποτέ. Έχει ακούσει τα εξαμάξει από τότε που γεννήθηκε μέχρι και που τσουρουφλίστηκε. Δεν τσουρουφλίστηκε μάλλον, έφτασε πάνω στα πολλά τα φώτα, τα έντονα. Mm-hmm. Δεν κάηκε, δεν άλλαξε συμπερίφορα, δεν κάθιωσε, δεν θύμωσε. Mm-hmm. Του κλωτσούνε τα πόδια, τον κλωτάνε και αυτός εκεί με το χαμόγελο ή χωρίς χαμόγελο παλεύει. Mm-hmm. Και έτσι να φτάσει στο Μουντιάλ. Mm-hmm. Άσχετα με το τι λένε, ποιο προωθείται και δεν ξέρω τι. Mm-hmm. Εγώ είδα μια ομάδα. Ναι, μεν εξαιρετική η Αργεντινή, αλλά ακόμη εξαιρετική μάλλον η Αίγυπτος, αλλά ακόμη καλύτερη η Αργεντινή, γιατί ναι, είχε έναν μεγάλο πάρο.
0: Πες μου κάτι τώρα, ας μείνουμε στο πρόσωπο, θέλω ανθρωποκεντρικά να το πάμε. Ο Μέση, ο οποίος έχει μπει στα 40, σκοράρει, αρχίζει να κλαίει και λες καλά, 40, έχει γευτεί τα πάντα. Αυτό τι δείχνει για έναν άνθρωπο?
4: Ότι καταλαβαίνει τι σημαίνει να βάζω ένα γκολ, τι σημαίνει να παρασύρω τον κόσμο μου, να εκπροσωπώ την πατρίδα μου, να γίνομαι ως φάρος για τα νέα τα παιδιά, γιατί βλέπεις ότι τα νέα τα παιδιά είναι γύρω-γύρω.
0: Μπράβο,
4: και ξέρετε
0: μπράβο,
4: τι είναι το πιο εντυπωσιακό, πανηγυρίζει και δεν πανηγυρίζει πηγαίνοντας στην κερκίδα, δέστε με, ψηφίστε με, γονατίστε, προσκυνήστε με. Γυρίζει πίσω πάλι στους μαθητές, στους συμπαίκτες του. Mm-hmm. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό για κάποιον που μπορεί να διαβάσει συμπεριφορές, να διαβάσει κίνηση?
0: Ναι.
4: Δεν είναι δοξάστε με. Είμαστε όλοι μαζί, είμαστε ομάδα και ως, το είδατε στο τέλος ότι τον σήκωναν όλοι. Δεν είναι εύκολο να είσαι ο ένας ο μοναδικός,
0: ναι,
4: και γύρω σου να έχεις μαζέψει σαν την γλώσσα με τα κλωσόπουλα, όλα τα κλωσόπουλα να τα αγαπάνε, να τα αποδέχονται και να τα αναδεικνύουν. Ακόμη και τώρα το λέω και συγκινούμε, γιατί εντάξει, ο άνθρωπος είναι από άλλο πλανήτη.
0: Ναι.
4: 40 χρονών και είναι έτσι.
0: Ναι, Βούλα,
4: και δεν
0: πες...
4: τα σκοτώνουν τα άλογα όταν μεγαλώνουν.
0: Όχι, βέβαια.
4: Τα ανεβάζουν στο βάθρο για να μπορούν να είναι φάρος.
0: Ναι. Πες μου λίγο, σε παρακαλώ πολύ, και κάτι για την ψυχή του Μέση, αυτή που τον κάνει να ξεχωρίζει.
4: Μα η ψυχή του Μέση. Πόσα και πόσα, κατά λάθος ίσως μαθαίνουμε ότι έχει βοηθήσει εκεί που ίσως ο ίδιος, εάν ήταν κάπου αλλού και δεν είχε το ίδιο πορτοφόλι, να μην μπορούσε.
0: Mm-hmm.
4: Τα έχει προβάλει ποτέ, τα έχει διαφημίσει ποτέ, έχει την οικογένεια. Βέβαια, εγώ έχω μια ένσταση με τα πολλά τα τατού, sorry, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτός είναι ό,τι θέλει μπορεί να κάνει, γιατί τον άνθρωπο τον τιμά.
0: Μάλιστα.
4: Ο ίδιος τιμά την ανθρώπινη οντότητα έξω από αυτόν. Δεν αφήνει κάποιον που ξέρει ότι έχει ανάγκη να τον παρακαλέσει, να του πει «Α, ξέρεις τι καλός που είσαι, με βοήθησες». Όχι. Και αυτό είναι το μεγαλείο. Γι' αυτό και λειτουργεί και έτσι μέσα στο γήπεδο.
0: Βούλα μου, χάρηκα πάρα πολύ που σε άκουσα.
4: Καλά.
0: Υγεία να έχεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Όλοι μας. Ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Βούλα μου. Λοιπόν, ευχαριστώ τη Βούλα Πατουλίδου. Τα δάκρυα του Μέση, τα δάκρυα της Βούλας, πώς έγιναν πηγή έμπνευσης, τα δάκρυα του Μέση για την Βούλα.
5: Μέση, σεντράρι, επέναει μπάλα από τον Τρεζεγκέ. Νέο γέμισμα από τον Λιονέλ Μέση προς τον δεύτερο δοκάρι. Με πλάτη στο τέρμα ο Χουλιάν, δεν μπόρεσε το σούτο. Μέση μπόρεσε όμως!
6: Ο Μέση!
5: Και γράφει το 2-2!
6: Μέση. Μόνο ο Μέση.
0: Δίνουμε τον Μέση που είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής, αδιαφιλονίκητος στο τουρνουά. Να πάμε να δούμε, σήμερα έχουμε Γαλλία-Μαρόκο. Αλλά δεν ξέρω, σας αρέσει αυτό που βλέπετε, δεν σας αρέσει? Περιμένατε κάτι καλύτερο? Εδώ πάμε σε μια έμπειρη προπονητική διεισδυτική ματιά του coach του Δημήτρη Σπανού που είναι στη γραμμή για να μας δώσει ένα δικό του σχόλιο για αυτό που βλέπουμε. Coach, τι κάνουμε, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Καλησπέρα στο Μόνο Θεσσαλονίκη. Κοιτάξτε, αυτό που βλέπουμε είναι σε άλλα παιχνίδια πολύ καλό, σε άλλα παιχνίδια είναι μέτριο, ναι. Σε άλλα παιχνίδια είναι υποτονικό. Είναι το ποδόσφαιρο που λέμε. Νομίζω όμως ότι σε γενικές γραμμές το Μοντιάλ έχει πραγματικά καλές στιγμές. Έχει αυξομοιώσεις στο σκορ, στις αποδόσεις. Νομίζω είναι σε καλό επίπεδο.
0: Ναι.
7: Έτσι θεωρώ.
0: Ναι. Αν πηγαίναμε σε ομάδες, ποιες θα βλέπετε κάποιον τελικό με δύο φιναλίστ, θα μπορούσατε να κάνετε κάποια πρόβλεψη ή όχι?
7: Κοιτάξτε, εγώ βλέπω φιναλίστ με τη Γαλλία. Έτσι, και νομίζω ότι.
0: Η μία η Γαλλία, ναι.
7: Ότι το βλέπουν όλοι. Δεν ξέρω να σας πω ακριβώς το μονοπάτι και πώς μπορεί να διασταυρωθεί η μία με την άλλη.
0: Ναι.
7: Μία ομάδα η οποία είναι σε εξαιρετική κατάσταση και την είδα και μου άρεσε πολύ είναι η Αγγλία. Δεν ξέρω αν διασταυρώνται στον ημιτελικό. Δεν είμαι σίγουρος.
0: Ναι. Άρα. Ναι, πείτε.
7: Το βασικό όμως για μένα είναι το εξής, ότι τελικά είναι αυτό που υπολογίζαμε όλοι οι προπονητές από την αρχή, ότι τελικά η Ευρώπη έχει τη μερίδα του λέοντος πάλι σε αυτό το Μουντιάλ, έτσι. Όταν ας πούμε στους 8-6 Ευρωπαίες, μία από την Αφρική Αμερική και μία Αφρικανική, νομίζω ότι δείχνει τελικά ότι το ποδόσφαιρο δραματικά παίζεται σωστά και καλά στην Ευρώπη.
0: Ναι. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι έχει μείνει τόσο πίσω η Βραζιλία? Φαίνεται ότι ένας Αντσελότη δεν φτάνει να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά και έχουν χαθεί και τα μεγάλα ταλέντα. Έχει μείνει μόνο ο Βινίσιους εκεί. Τι πιστεύετε συμβαίνει στη Βραζιλία?
7: Κοιτάξτε, αν δείτε και πολλά έτσι, ρεπορτάζ από site και ξένα, στην ουσία στη Βραζιλία έχει χαθεί η Αλάνα. Εγώ αυτό έχω καταλάβει.
0: Και χάθηκε η Αλάνα στη Βραζιλία, μου αρέσει.
7: Και ναι. Μάλιστα αυτό λένε και οι Βραζιλιάνοι σε κάποια έτσι, ρεπορτάζ που είδα. Νομίζω ότι ο Αρτελότη πήγε να κάνει τη Βραζιλία μια ομάδα ευρωπαϊκή και κατά τη γνώμη μου πολύ καλά έκανε.
0: Ναι.
7: Το θέμα όμως ποιο είναι, ότι ξέρετε, το ποδοσφαιρό μπορεί να εκτεθεί από ένα σούτ, από ένα δοκάρι, από μια κεφαλιά του Χάλαντ, όπως και έγινε.
0: Mm-hmm.
7: Θεωρώ όμως ότι τελικά η συγκεκριμένη Βραζιλία πήρε αυτό που άξιζε. Δηλαδή, ναι, όντως ο Αρτελότη είναι όχι προπονητής, είναι προπονητής πραγματικά εξωπραγματικός,
0: ναι,
7: σε σχέση με όλους τους άλλους, αλλά. Νομίζω όμως ότι για να κάνεις την υπέρβαση θα πρέπει να έχεις και λίγο περισσότερο καλύτερα εργαλεία από αυτά που έχει.
0: Μάλιστα. Αν σας έλεγα να ξεχωρίσετε το πρόσωπο, ποιος αυτός που σας κάνει μεγαλύτερο γκέλ? Μέση, ποιον πιστεύετε, Μπαπέ, ο Χάλαντ?
7: Εμένα το πρόσωπο που μου κάνει κλικ είναι ο Μπαπέ. Και να σας πω γιατί.
0: Ναι.
7: Γιατί είναι ένα παιδί το οποίο πήγε εκεί πραγματικά καταρακωμένο ψυχολογικά,
0: ναι,
7: με όλα αυτά που γίνεται και με τη Ρεάλ αλλά και στη χώρα του, τη Γαλλία.
0: Ναι.
7: Και δείχνει πραγματικά μια δύναμη χαρακτήρα, μια μεγάλη δύναμη στο χαρακτήρα του. Βγάζει συνέστημα, βγάζει πάθος, βγάζει ένταση και θεωρώ ότι πάει τη Γαλλία εκεί που της αξίζει.
0: Μάλιστα. Άρα λέτε Εμπαπέ. Και από τους προπονητές κάποιος, Αντσελότη?
7: Νομίζω ότι ο Ντεσάμ είναι με διαφορά έτσι, μια σίγουρη δύναμη.
0: Ναι.
7: Ξέρεις τα πάρεις. Είναι μια ομάδα, όταν κάποιος είναι 10 χρόνια στην ομάδα φαίνεται. Γι' αυτό λοιπόν κάποιοι είναι και σοβαροί παράγοντες και κάνουν την κάτι σωστά.
0: Μάλιστα. Βάζετε καθόλου ξυπνητήρι να ξυπνήσετε να δείτε ένα παιχνίδι?
7: Ναι, βάζω ξυπνητήρι, τα έχω δει σχεδόν όλα. Βέβαια είναι μια ταλαιπωρία, αλλά αξίζει τον κόπο.
0: Coach, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
7: Και εγώ σας ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Μένουμε σε ρυθμούς Μουντιάλ. Πολλές κραυγές για την διαιτησία. Βέβαια, έχουμε συνηθίσει όταν κάποιος χάνει να τα φορτώνει όλα στην διαιτησία. Αλλά με τον Παναγιώτη Βαρούχα θα ξεκινήσω ανάποδα. Αν βάζει και ο ίδιος ξυπνητήρι το βράδυ να ξενυχτήσει να δει ένα παιχνίδι. Παναγιώτη, καλησπέρα. Τι κάνεις?
8: Φυσικά και θα ξανασυσκάνεις κάτι.
0: Βάζεις ελευθερίο ξυπνητήρι?
8: Ξεβλέπω, γιατί εγώ το πρωί 6 ώρα είμαι στο πόδι, οπότε. Καταλαβαίνει τι γίνεται.
0: Πω, καταλαβαίνω. Το μεσημέρι νιστάζεις. Γιατί έχει.
8: Βασικό αυτό. Τέλος σας. Λοιπόν, για τη διετσία που έπεσε, καταρχάς έγινε το μεγαλύτερο σκάνδαλο που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια.
0: Αμερική.
8: Αυτή η ιστορία με τον Μπαλογκάν είναι ανεπίτρεπτο. Έτσι δεν είναι. Είναι ανεπίτρεπτο.
0: Ανεπίτρεπτο 100%.
8: Έτσι. Από εκεί και πέρα όμως δεν φταίει. Δεν βλέπω να κουνιέται ο Ινφαντίνο από τη θέση του. Ναι. Αλλά και η UEFA έκανε μια απλή ανακοίνωση. Αυτό προέχει μόνο. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, σωστό.
8: Δηλαδή πώς θα γίνει. Δηλαδή είναι λύση αυτή. Mm-hmm. Με μια μικρή ανακοινωσούλα και τελειώσαν τα πάντα.
0: Ναι.
8: Και να σου πω και ένα άλλο. Ευτυχώς που έχασε και η Αμερική. Αν κέρδιζε γιατί ο Μπαλογκάν πήγε να βάλει δύο γκολ, τι θα γινόταν
0: τότε. Τι θα γινόταν τότε.
8: Είχανε τύχη και εκεί πέρα.
0: Σωστό.
8: Φυσικά για τη διετσία που είπες Γιώργο μου,
0: ναι.
8: Η διετσία ξεκίνησε, χάρισε την κόκκινη στο Μέση, έτσι.
0: Ναι.
8: Γιατί η κόκκινη του Μπαλογκάν, σωστή η κόκκινη, γιατί ο Μπαλογκάν πάει για την μπάλα να διεκδικήσει, η μπάλα είναι διάμεσα στα πόδια του, το βρίσκει με τις τάπες, ο Μέση όμως πάει με τις τάπες, η μπάλα είναι στο αριστερό πόδι, αυτός πάει δεξιά και πάει και βρίσκει τον αντίπαλο του στη γάμπα. Mm-hmm. Άρα γιατί δεν είναι κόκκινη. Και ο κύριος Μαρτσίνιακ δεν έδωσε ούτε κίτρινη.
0: Mm-hmm.
8: Αλλά πώς να δώσει κίτρινη, αν θυμάσαι Γιώργο Μαρτσίνιακ, ήταν ο διαιτητής που έπαιξε τον τελικό που πήρε η Αργεντινή στην Αφρική. Και όταν έβαλε τον γκολ η Αργεντινή, μέσα στο γήπεδο δεν ήταν 11, ήταν 13 παίχτες. Και έγινε τότε το σκάνδαλο, στον αέρα πέρασε κι αυτό.
0: Να,
8: καταλαβαίνεις. Ναι. Άρα λοιπόν και βάζει πρώτο παιχνίδι στο Μούντιαλ και μου βάζει το Μαρτσίνιακ στην Αργεντινή.
0: Ναι.
8: Λοιπόν αυτά τώρα εγώ δεν
0: άρα εσύ βλέπεις σπρόξιμο της Αργεντινής, αυτό λες.
8: Κοίταξε να δεις κάτι τα δεδομένα μέχρι στιγμής, κάτι έχουν δείξει. Φυσικά τα δύο πέναλτι που πήρε ο Αργεντινή που τα έχασε ο Μέση είναι πέναλτι, έτσι.
0: Ναι.
8: Γενικά όμως οι διαιτητές δεν είναι κακοί, καλοί είναι. Ναι. Αλλά άκου τώρα και οργορισμένα πράγματα τα οποία το διαιτή τον έχω κάνει κλόουν.
0: Ναι.
8: Το διαιτή το έχουν ένα ακουστικό για το ΒΑΡ.
0: Τον κάνανε, μισό λεπτό, Βαρούχας, τον διαιτητή στο Μουντιάλ τον έκαναν κλόουν. Θαυμαστικό, έτσι, δίνεις τίτλο, έτσι. Πες το.
8: Έτσι, ένα αυτό για το ΒΑΡ,
0: ναι.
8: Άλλο ένα για να μιλάει από το μικρόφωνο,
0: ναι.
8: Άλλο ένα να έχει τηλεόραση πάνω για τη φάση,
0: ναι.
8: Και το μεταξύ βγάλαν τον άλλο να μιλήσει αγγλικά και ναι. Αυτό σε μόνο άλλα μπουρνέζικα ήξερε, δεν ήξερε,
0: ναι.
8: Έτσι.
0: Αλήθεια.
8: Το μόνο θετικό σε αυτή την ιστορία,
0: ναι.
8: Που πρέπει να το δούμε και εμείς στην Ελλάδα με το ΒΑΡ,
0: ναι.
8: Αν είδες μετά την απόφαση του ΒΑΡ δείχνει τη φάση αμέσως.
0: Ναι.
8: Δεν περιμένουν όπως εδώ 7 και 10 λεπτά.
0: Ναι.
8: Και σε ορισμένα παιχνίδια τι κάνανε. Παίζεται το παιχνίδι,
0: ναι.
8: Και βάζουν ένα μικρό κομμάτι και δείχνουν την παράβαση του ΒΑΡ. Το έχεις εντοπίσει αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι,
8: έτσι.
0: Ναι, ναι.
8: Άρα αυτό είναι πάρα πολύ καλό,
0: ναι.
8: Και θα πρέπει. Μετά πάμε παρακάτω. Το ποδοσφαιρό δεν είναι για 4 ημίχρονα. Ναι. Τώρα έχει γίνει για 4 ημίχρονα.
0: Είναι πολλά τα λεφτά.
8: Βροχή, α, μπράβο. Έβρεχε εκεί και τι έγινε. Έγινε να πάνε cool για break, ενυδάτωση. Έτσι. Λοιπόν, και είναι πολλά πράγματα. Δηλαδή, μην τα αφήνουμε έτσι.
0: Ναι.
8: Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, και σου πάει και ορισμένη, αυτό δε με την κόκκινη κάρτα που όταν βάζει το χέρι στο στόμα. Τι παραμύθι είναι αυτό ρε Γιώργο. Δηλαδή αν εγώ βρίσω εσένα,
0: ναι.
8: Και δεν βάζω το χέρι στο στόμα, δεν πρέπει να αποβληθώ.
0: Πρέπει. Ναι, πρέπει.
8: Λοιπόν πώς θα γίνει αυτό, τι είναι. Κάθονται ορισμένοι,
0: ναι.
8: Και για να παίρνουν τα λεφτά, να δικαιολογούν τα λεφτά και βγάζουν τέτοιες αποφάσεις.
0: Μάλιστα.
8: Δεν γίνονται τα πράγματα.
0: Άρα είσαι απογοητευμένος όπως καταλαβαίνω.
8: Κοίτα Γιώργο.
0: Άμα λες τους κανακλώνουν τους διαιτητές, τι να είσαι.
8: Έτσι, μετά Γιώργο ένα άλλο. Βλέπεις τι γίνεται. Στους πάγκους, παρόλο που υπάρχει τέταρτος, υπάρχει ένα πληρωματικός.
0: Ναι.
8: Στους πάγκους, είτε κατά μπιγκόλ, γίνεται τέλα να δεις.
0: Ναι.
8: Μπαίνουνε μέσα, φωνάζουνε, πανηγυρίζουνε, διαμαρτύρονται. Αυτή η τάξη δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα.
8: Λοιπόν, εμείς έχουμε μάθει διαφορετικά,
0: ναι.
8: Το ποδόσφαιρο σε άλλες εποχές.
0: Ναι.
8: Τώρα λοιπόν είναι πολλά πράγματα τα οποία δυστυχώς είπες κάτι, το χρήμα τι λέει, τι λέει, είπες όλα προηγουμένως.
0: Είπες το χρήμα, τα αλλάζει όλα, όλα στο μωμό του χρήματος θυσιάζονται. Λοιπόν, Παναγιώτη μου, ευχαριστώ, ήσουν αχήμαρος πραγματικός, τα επεσήμανες όλα και τα βάλες
8: σε μια σειρά. Νομίζω, Γιώργο, αυτά δεν τα έχεις εντοπίσει.
0: Ναι, ναι, ναι, σε κάποιους αρέσουν, σε άλλους δεν αρέσουν. Τεχνολογία εξελίσσεται, όλα έχουν θέλουν ένα μέτρο.
8: Έτσι, έτσι, έτσι. Έγινε, Γιώργο μου, να σε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Παναγιώτη Βαρούχα. Το έδωσε τίτλο, έκανα, λέει, τους διαιτητές κλόουν στο παγκόσμιο κύπελο. Και αυτό έχει να κάνει και με τεχνολογία και με την κάμερα που κουβαλάει ο διαιτητής επάνω του, πώς έρχεται να αναλύσει από τα μεγάφωνα την απόφασή του. Όλα αυτά είναι καινοτομίες, είτε έτσι είτε αλλιώς σας αρέσουν ή δεν σας αρέσουν. Θα πάμε λίγο αργότερα σε Γιώργο Ζαΐρη, θα πάμε στην Ολλανδία. Πάντως εδώ φαίνεται ότι στον ΠΑΟΚ οι αξίες είναι διαχρονικές. Μία από αυτές Τάισον, δώσ' μου ένα γκολ Τάισον, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
6: ΠΑΟΚ πρεσάρει πάλι, αυτό που θέλει να κάνει με τη Φερεντσβάρος. Αντάμα Τραωρέ, κλέβει ο ΠΑΟΚ με Μπράντον, Κωνσταντέλια, Κωνσταντέλιας ανάμεσα σε τρεις, Δέλιας. Τέλειας, υπέροχα από την άλλη πλευρά. Τάισον, γκολ! Γκολ! Τάισον! Τάισον! 1-0 η ΠΑΟΚΑΡΑ. Ανοίγει το σκορ εδώ στο δεκάλεπτο στην Τούμπα, φίλες και φίλοι. Τους μάγεψε ο Τέλειας. Τους πάτησε και έπιασε κότσους κυριολεκτικά σε αυτή τη φάση. Έβλεπε Μπράντον, μοίρασε στον Τάισον και ο Βραζιλιάνος έστειλε την μπάλα αναπαυτικά στα δίκτυα του τυπούς. Προειδοποίησε νωρίτερα με Μπράντον. ΠΑΟΚ Φερεντσβάρος, φίλες και φίλοι, 1-0 με Τάισον, Γιώργο Ζαΐρη.
0: Λοιπόν, μετά τον Τάισον, Τάισον που είναι διαχρονική αξία, σκοράρει στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία και ο Τάισον αποθεώνεται. Εδώ φαίνεται ότι είναι κάποιοι παίκτες οι οποίοι έχουν πλέον το DNA του ΠΑΟΚ στο αίμα τους, στο σώμα τους. Ο κόσμος το αναγνωρίζει, τους το πιστώνει και εδώ ο Τάισον σκοράρει προχθές και αποθεώνεται.
9: Only you, Tyson! Τικοσέτο!
10: Last dance! Κάτσε και να πω αυτό το
9: κάτω, last dance!
11: Τάισον! Περίμενε, πάτε. Πάρτε εδώ.
9: Τάισον, thank you, παππού!
0: Λοιπόν, ο Τάισον διαχρονική αξία, όμως ο κόσμος του ΠΑΟΚ ρωτάει μετά τον Μπαπτίστ, υπάρχει κάτι εδώ. Ακούω για εξτρέμ, Γιώργος Καστάνης τα ξέρει πολύ καλύτερα από μένα όλα αυτά. Γιώργα, τι γίνεται, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα. Ο παππούς σκοράρει. Με φάουλ. Τον είπε ένα, νωρίτερα, έλα παππού.
0: Παππού λοιπόν, ναι. Μα ο ίδιος του λέει, έλα στον παππού, δεν λέει. Έλα
12: ναι, αυτό σαρκάζεται με τα όσα, τα όσα του είχαν καταλογίσει αδίκως φυσικά κάποιοι. Αλλά αυτό δεν είναι το ζητούμενο, είναι το θέμα ότι υπάρχει μια διαχρονική αγάπη για τον Τάισον από τους φίλους του ΠΑΟΚ, οι οποίοι αναγνωρίζουν την προσφορά του στην ομάδα. Mm-hmm. Αναγνωρίζουν τον γκολ που πέτυχε πριν από 2 χρόνια και έδωσε τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα yeah. μέσα στο Κλειάνης Βικελίδης. Αναγνωρίζουν επίσης ότι παρά τα 39 του, 38 στα 39, μπαίνει μέσα και έχει μια απίστευτη φρεσκάδα στις κινήσεις του. Τώρα συμμετέχει στην προετοιμασία και θα είναι παρόν σε αυτό το τελικό τελευταίο στάδιο. Κέρδος θα είναι, γιατί ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί τον Τάισον mm-hmm. και την εμπειρία του Τάισον για τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια με αντίπαλο είτε την Δυνάμο Κιέβου είτε την Ουνιβερσιτατέα. Mm-hmm. Οι δύο ομάδες παίζουν σήμερα, 9 Ιουλίου, το πρώτο yeah. τους παιχνίδι. Άρα θα δούμε στην Πολωνία ποια εκ των δύο ομάδων
0: και
12: θα αποκτήσει. Λογικά ναι, με την Δυνάμο Κιέβου. Ποια εκ των δύο ομάδων θα αποκτήσει ένα προβάδισμα. Mm-hmm. Το δεύτερο παιχνίδι θα γίνει το βράδυ της 16ης Ιουλίου. Εκεί θα γνωρίζει ο ΠΑΟΚ τον αντίπαλο. Mm-hmm. Άρα, και φυσικά μετά θα έχουμε και το όλο το story, κυρίως με τους παίκτες που θα δηλωθούν στη λίστα της UEFA για αυτά τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Θέλω να πω λοιπόν ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή και με το γεγονός ότι εκτός από τον Ελουστόντο και την συμφωνία την προχωρημένη με τον Σάντα Μαρία, τον οποίο περιμένουμε να το δούμε στην Ολλανδία. Mm-hmm. Εμείς όχι, δεν είμαστε στη Θεσσαλονίκη, όλοι όσοι βρίσκονται εκεί. Ο ΠΑΟΚ, κατά κύριο λόγο, για να είμαστε και λίγο ρεαλιστές, θα πρέπει να βασιστεί στο έμψυχο δυναμικό που έχει στην διάθεσή του αυτή τη στιγμή ο κύριος Λύση. Ευχάριστο το γεγονός ότι μπήκε ο Ντεσπότοφ, όπως πληροφορούμε. Δηλαδή έβαλε ποδοσφαιρικά παπούτσια, ναι. Συμμετείχε στην προπόνηση την σημερινή. Άρα θα έχει τη δυνατότητα και να ανεβάσει ρυθμούς και να είναι λογικά διαθέσιμος για ένα από τα δύο παιχνίδια. Τώρα το ιδανικότερο θα είναι για τον ΠΑΟΚ, εκτός από τον Σάντα Μαρία, τον Μπαπτή Σάντα Μαρία, με το καλό να πάει στην Ολλανδία, να συμφωνήσει οριστικά και με έναν ακόμα ποδοσφαιριστή, ένα στο κέντρο της άμυνας. Χρειάζεται και εκεί ενίσχυση, για παράδειγμα τον Χατζηδιάκο. Σας έλεγα και τις προάλλες ότι είναι πολύ πολύ βασικό για μια ομάδα, ή μάλλον για έναν νεοφερμένο ποδοσφαιριστή, να γνωρίσει τα χούγια της ομάδας, των συμπαικτών του, του προπονητή, να συναναστραφεί μαζί τους. Ας κάνει και μόνο μία προπόνηση, δεν έχει σημασία. Και ο Σάντα Μαρία που θα πάει, ας κάνει μόνο μία προπόνηση. Αλλά και μόνο που θα βρίσκεται ένα 24ωρο, 3-24ωρο με τους συμπαίκτες του, θα μπορέσει να εισπράξει κλίμα του τι σημαίνει ΠΑΟΚ. Γιατί ο παίκτης ο οποίος θα έρθει να αγωνιστεί, που δεν γνωρίζει τι σημαίνει ΠΑΟΚ, αλλά θα πρέπει να μπει μέσα στο mood του ΠΑΟΚ, θα πρέπει να νιώσει αυτή την αγάπη και αυτό το πάθος για τον ΠΑΟΚ, έτσι όπως θα το μεταδώσουν ο Ανδρίγια Ζίβκοβιτς, ο Κωνσταντέλιας, ο Βιερίνια, ο Μάτος που είναι η αρχική της αποστολής. Αυτά για να μπορέσουμε να έχουμε μια εξέλιξη.
0: Λοιπόν, θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα έχουμε και Γιώργο Ζαέρη αργότερα από την Ολλανδία. Θα δώσουμε και άλλο ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Θα έχουμε Κυριάκο Θωμαίδη. Θα πάμε στο Ηρακλή. Θα πάμε στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Το Λιόπουλος. Λες, πάμε διαφημίσεις ή φύγετε, σε λίγο επιστρέφουμε.
13: Η ώρα είναι 2.
14: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες χωρίς αστάρι.
15: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
16: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
17: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες χωρίς αστάρι.
16: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
17: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Και χρωματίζεται.
15: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
17: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
18: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Ψάχνεις αξεπέραστη ποιότητα και γεύση στο τραπέζι σου. Στο Κιλκής η ποιότητα, το άρωμα και η γεύση έχουν ονοματεπώνυμο. Αγορά κρεάτων Στρατηγούσης. Παράγουν το δικό τους αρωματικό μοσχάρι στην Αργυρούπολη Κιλκής. Δοκίμασε τα χειροποίητα παρασκευάσματά τους και απόλαυσε την πιο ευγενική εξυπηρέτηση με υψηλές υπηρεσίες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων HASP. Θα τους βρεις Τσιρογιάννη 6 δίπλα στο Δημαρχείο Κιλκής. Αγορά κρεάτων Στρατηγούσης. Άρωμα σου λέω. Άρωμα.
19: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
20: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
19: Γιατί?
20: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
19: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
20: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
21: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης.

0: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
6: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Έρχεται η 22η γιορτή καρπουζιού στον Καστανά του Δήμου Χαλκιδόνος. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η Άνω Κάτω και η αδελφή Κοπαλά στείνουν ένα ξέφρενο ποντιακό και λαϊκό γλέντι. Και το Σάββατο 11 Ιουλίου, ο Μάκης Δημάκης και ο Στάθης Παυλίδης ανεβάζουν το κέφι στα ύψη. Κέφι, χορός και φυσικά δωρεάν καρπούζι για όλους. Μετά τις 9 το βράδυ, είσοδος 7 ευρώ. Μη λείψει κανείς.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Πεινάω. Για πού είμαι?
11: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
10: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
12: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
12: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
13: Και?
12: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
13: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
12: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
14: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
16: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 2.
17: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Μένουμε σε ΠΑΟΚ, έτσι κλείσαμε. Θα μείνουμε κι άλλο στον ΠΑΟΚ. Σας θυμίζω τον Γκάλουπ για σας. Instagram stories, Μετρόπολης 955. Εκεί θα το βρείτε. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός ενισχύονται. Το ίδιο και η ΑΕΚ, η ψαλίδα ανοίγει. Το ερώτημα για σας είναι αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να καλύψει το χαμένο έδαφος. Καιρός υπάρχει, μπορεί να το καλύψει, ναι ή όχι. Το Γκάλουπ για σας, Instagram stories, Μετρόπολης 955. Και έχει ακουστεί πολλές φορές εδώ η άποψη, χθες την κατέθεσε ο Κούλης Αποστολίδης, ότι ο ΠΑΟΚ θέλει έναν φορ. Αρκεί ο Γερεμέγεφ, αρκεί ο Μύθου εκεί. Και όλα αυτά καθώς ο Γιακουμάκης πάει Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα στην Αλαΐν να συναντήσει εκεί τον Βλάντα Νίβιτς.
1: Το κόρνερ για τον ΠΑΟΚ, τι μπορεί να δώσει ο Ζίφκοβιτς, παίζει με τον Τάισο, ο Τάισο ξανά για τον Ζίφκοβιτς. Ωραία η σέντρα του Ζίφκοβιτς. Η μπάλα γκολ για τον ΠΑΟΚ με τον Γιακουμάκη. 1-0 ο ΠΑΟΚ και φυσικά δεν το πανηγυρίζει γιατί πολύ απλά θέλει να σεβαστεί τους φίλους του ΠΑΟΚ. Ο Γιακουμάκης αμέσως σήκωσε τα χέρια ψηλά. Το γκολ για τον ΠΑΟΚ με τον Γιώργο Γιακουμάκη ήταν το πρώτο κόρνερ για τον ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση. Πήρε την μπάλα ο Ζίφκοβιτς από τον Τάισον, έγινε η κομπίνα και η μπάλα έφτασε στο Γιακουμάκη εκεί που δεν μπόρεσαν να τη βρουν παίχτες της Λιόν και έχουμε τον γκολ.
0: Λοιπόν, το αντίο του Γιακουμάκη, ο ΠΑΟΚ δεν έχει Γιακουμάκη. Γιώργο Καστάνη, πιστεύεις ότι αρκεί εκεί, να το απαντήσει αυτό, ο Γερεμέγεφ με το Μύθου ή θέλει κάποιον striker?
2: Ασφαλώς θέλει και επιθετικό. Δεν είναι το ερώτημα. Ασφαλώς και χρειάζεται ενίσχυση στην επίθεση. Αλλά για να μην περιμένει ο καλεσμένος μας, αμέσως καλησπέρα μας στον Μπλάντε Φούρτουλα και τον καλέσαμε για συγκεκριμένο λόγο. Κύριε Φούρτουλα, τι κάνετε, πώς είστε?
3: Καλησπέρα, καλά.
2: Καλησπέρα. Καλή ξεκούραση. Προτιμήσατε κανένα ελληνικό νησί ή κάπου στην υπηρετική Ελλάδα?
3: Ελληνικότατο νησί, Αϊστράτη.
2: Μπράβο.
3: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
2: Αϊστράτη.
3: Ηρεμία, ναι. Ηρεμία, κόσμος φοβερός. Πολύ μ' αρέσει. Αυτό είναι για να ηρεμήσεις.
2: Ναι. Βάλτε μια πινέζα να μας προσδιορίσετε το χώρο στο Αιγαίο που βρίσκεται ο Αϊστράτης.
3: Κάτω από τη Λίμνο.
2: Κάτω από τη Λίμνο.
3: Ναι.
2: Χρηστικές πληροφορίες για όσους δεν ξέρουν, μεταξύ των οποίων είμαι και εγώ, για τη συγκεκριμένη ερώτηση. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα, πριν βγούμε στον αέρα, ότι στο μοναδικό, μάλλον στη μοναδική θέση που ο ΠΑΟΚ δεν χρειάζεται ενίσχυση, είναι κάτω από, κάτω από τα δοκάρια, κάτω από τα γκολπόστ. Εκεί έχει και Παυλένκα και Τσιφτσί. Και Μοναστηρλή, επέστρεψε και ο Κουκκεσασβίλη, ο Γεωργιανός. Δηλαδή υπάρχει μια πληρότητα. Σε όλες τις άλλες θέσεις, ανταγωνισμός.
3: Λυκός πρωτοθέφαλος για τον Πουσάτε το Πορυντή.
2: Τι λέτε τώρα εδώ, στον ανταγωνισμό αυτόν, δεν μπορώ να αναρωτήσω ποιος θα επικρατήσει, αλλά ο έμπειρος Παυλένκα θα αισθανθεί πίεση από Τσιφτσί και Μοναστηρλή, για παράδειγμα, τι λέτε?
3: Κοιτάξτε, όταν λέμε νούμερο ένα, είναι για μένα συνέχεια περσινής περίοδου. Δηλαδή, Τσιφτσίς, Παυλένκα, Παυλένκα, Τσιφτσίς. Μετά είναι όλοι οι υπόλοιποι. Ο νεαρός θα περιμένει την ευκαιρία ή αν μείνει ο Γεωργιανός, τότε πιστεύω ότι τον μικρό Έλληνα θα το στείλω κάπου για εργασίες που χρειάζεται κάπου να πάει να έχει παιχνίδια στα πόδια.
2: Κάπου σταθεροποιηθείτε λίγο, γιατί σας χάνουμε με το σήμα και είναι φυσάει και λίγο ένα αεράκι που αλλοιώνει τη φωνή σας. Ωραία, οπότε βάλτε το μικρόφωνο σας παρακαλώ λίγο πιο κοντά στο στόμα για να σας ακούμε καλύτερα.
3: Τώρα με ακούτε καλύτερα?
2: Τώρα μια χαρά. Τώρα μια χαρά.
3: Και λέω ότι με τις θερμοκρασίες δεν έχουμε πρόβλημα. Όντως εκεί είμαστε, ξεκινάμε το νούμερο ένα με σιγουριά.
2: Ναι. Εκεί τώρα απλά να υπενθυμίσω, κύριε Φούρτουλα, ότι και οι νεαροί τερματοφύλακες είναι απαραίτητοι, γιατί με τους κανονισμούς τώρα που έχουν αλλάξει για τη νέα σεζόν, για την ΕΠΟ, που χρειάζονται δύο νεαροί τερματοφύλακες γεννηθέντες το 2004, άρα σίγουρα εκτός από όλους τους υπόλοιπους νεαρούς χρειάζεται και ένας νεαρός όπως για παράδειγμα ο Μοναστηρλής, που γεννήθηκε την ίδια ημερομηνία. Άρα εκεί θα υπάρχει λογικά μια σωστή και σοβαρή, θέλουμε να πιστεύουμε, απόφαση από την τεχνική ηγεσία, τη νέα τεχνική ηγεσία.
3: Ναι, γιατί κοιτάξτε, όταν παίζει σε τρία ταμπλό, πρωτάθλημα Ευρώπη, Κύπελλο κτλ., τα έχει την ευκαιρία να δώσει σαν τους παίκτες για να παίξουν.
2: Ναι, ναι.
3: Είναι γεγονός.
2: Ναι. Τώρα η βάση είναι σταθερή. Το νούμερο ένα, στο νούμερο ένα ο ΠΑΟΚ έχει
3: τερματοφύλακες.
2: Δεν υπάρχει πονοκέφαλος. Στην κορυφή της επίθεσης, εκεί έφυγε ο Γιακουμάκης. Είναι ο Γερεμέγεφ και ο Μύθου.
3: Ναι. Ο Μύθου πιστεύω φέτος θα πάρει περισσότερες ευκαιρίες και να δείξει το ταλέντο του. Πιστεύουμε σε αυτόν, όσο τον έχουμε γνωρίσει. Ο Γερεμέγεφ και πέρσι, τουλάχιστον τέλος σεζόν, είχε και σκοράρει και είχε καλή απόδοση. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να πάρει ακόμη έναν κεντρικό επιθετικό για μένα.
2: Αυτός ο κεντρικός επιθετικός πρέπει να είναι ο βασικός του ή να είναι ένας ο οποίος να μοιράζεται ο χρόνος και με τον Σάντα και με τον Γερεμέγεφ και με τον Μύθου.
3: Εγώ αν ήμουν κάποιος στον ΠΑΟΚ και τον αποφασίζω, εγώ θα ψάχνα κάποιον που θα είναι καλύτερος από αυτούς και τους υπόλοιπους θα είχα να το βοηθάνε, να το ξεκουράζουν και.
2: Ξεκάθαρη. Ξεκάθαρη η άποψή σας. Τώρα, στη μεσαία γραμμή έρχεται ο Σάντα Μαρία. Μαζί θα είναι μαζί με τον Καμαρά, τον Ζαφίρη. Εκεί είναι και ο νεαρός ο Τσοπούρογλου. Περιμένουμε την επιστροφή του ΜΕΙΤΕ που κάνει θεραπείες. Εδώ ο ΠΑΟΚ, εκτός από τον Σάντα Μαρία που λογικά θα αποκτηθεί, χρειάζεται και άλλον παίκτη στην μεσαία γραμμή, εκτός από αυτούς που αναφέραμε.
3: Μόνο αν βρουν κάτι εξαιρετικό. Αλλά πιστεύω και ο Ζαφίρης φέτος θα έχει πολύ καλύτερη απόδοση, ήδη έχει ενσωματωθεί στην ομάδα. Εδώ τώρα έχουμε στρατιωτικά αεροπλάνα, δεν ξέρω να ακούτε. Πετάνε.
2: Ναι.
3: Γιατί είμαστε κοντά στην Τουρκία.
2: Α, πετάνε αεροπλάνα, ε. Τι αεροπλάνα, ελληνικά ή τουρκικά?
3: Όχι, αυτά πρέπει να είναι ελληνικά. Δεν είναι τόσο χαμηλά. Αλλά πέρασε τώρα δύο. Ωραία. Τι ήταν να σου πω. Κοιτάξτε, εγώ στο Ζαφίρι πιστεύω και πιστεύω ότι εδώ θα είναι πραγματικά καινούρια χρονιά σε αυτόν. Γιατί πέρσι ήταν, ήρθε, μπήκε, γνώρισε την ομάδα. Φέτος θα είναι από όλους σίγουρα και πολύ καλύτερη. Ήταν και πέρσι με πολύ βάρος της αγοράς. Ξέρεις, όταν παίρνεις ένα ποδοσφαιριστή και δεις 10-12 εκατομμύρια.
2: Ναι, βέβαια.
3: Έχεις κάποια ευθύνη, έχεις δώσει το βάρος.
2: Ναι.
3: Τώρα νομίζω ότι έχει απελευθερωθεί από τέτοια. Κωνσταντέλιας και ο
2: Ζίβκοβιτς.
3: Και ο Ζίβκοβιτς θα είναι πάλι κορυφαίοι για μένα. Και οι υπόλοιποι πρέπει να τους βοηθήσουν.
2: Ναι, μάλιστα. Ωραία. Okay. Και φυσικά θα χρειαστεί και ένας αριστερός εξτρέμ. Γιατί εκτός από τον Τάισον που ούτως ή άλλως παραμένει και σωματώθηκε με την ομάδα, ένας βασικός παίκτης στο αριστερό άκρο της επίθεσης πάντα μπορεί να δώσει πρόσθετες λύσεις.
3: Χρειάζεται. Και δεν ξέρω τι γίνεται
2: με το Γιαννούλη. Θα σας ενημερώσουμε λίγο αργότερα, γιατί θα κάνουμε σύνδεση σε λίγο με Augsburg. Σε λίγο σύνδεση. Θα σας στείλω όμως μήνυμα εκεί στον Αϊστράτη που είστε για να σας ενημερώσω.
3: Θα είναι καλό να τελειώσει ο Γιαννούλη. Είναι γνωστός, καλός χαρακτήρας.
2: Ωραία. Ωραία. Ευχαριστώ θερμά. Καλές διακοπές. Καλά. Έχει καλές θάλασσες εκεί, έτσι.
3: Έχει. Όλα είναι ωραία. Όλα είναι πολύ ωραία. Δεν έχει πολύ κοσμοροή και πραγματικά κάνεις ήσυχες διακοπές.
2: Ιδανικός προορισμός. Ευχαριστούμε τον Πλάντεν Φούρτουλα. Καλησπέρα.
0: Έκανε ρεπόρτερ στον Αϊστράτη.
2: Καλησπέρα. Ωραία πράγματα.
0: Γεια σου. Λοιπόν, πάμε. Τον Γκάλουπ σας το θυμίζω. Αν μπορεί ο ΠΑΟΚ να καλύψει το χαμένο έδαφος, καθώς Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ ενισχύονται. Ακούσατε το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Μάτζιο. Μπορεί να κλείσει αυτή η ψαλίδα. Χρονικά περιθώρια υπάρχουν. Αρκούν. Στέλιος Γοριάδης στη γραμμή να μας δώσει ένα δικό του σχόλιο για την εικόνα. Δεν είναι μόνο η εικόνα που παρουσιάζει ο ΠΑΟΚ, είναι η εικόνα και των ανταγωνιστών του. Γιατί αν τρέχεις μόνος είναι οκ, αλλά δεν τρέχεις μόνος σου, τρέχουν και οι άλλοι. Στέλιο μου, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σε όλους. Όχι, δεν αρκούν τα χρονικά περιθώρια, γιατί πάντοτε έρχονται δεύτερα. Πρώτα έρχονται τα χρήματα.
0: Τι εννοείς?
4: Υπάρχουν χρήματα. Και βέβαια έρχεται και η διάθεση κοντά στα χρήματα. Υπάρχει διάθεση, υπάρχουν τα χρήματα. Αν δεν υπάρχουν τα χρήματα, να μην ματαιοπονούμε. Και από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει ρευστότητα, δεν θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχει διάθεση.
0: Ναι.
4: Δεν υπάρχουν όμως χρήματα. Οπότε όταν δεν υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχουν και μεταγραφές, δεν υπάρχουν και υψηλοί στόχοι, δεν υπάρχουν φιλοδοξίες, δεν υπάρχει αισιοδοξία, υπάρχει ανησυχία. Και αυτή η ανησυχία είναι που κυριεύει τις ψυχές των παοξιδών αυτό το καλοκαίρι. Mm-hmm. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τώρα ας πούμε το πράγμα έχει πάει στο αποκορύφωμα, διότι υπάρχουν τραυματίες που δεν έχουν συνέλθει από πέρσι, mm-hmm. όπως είναι για παράδειγμα ο ΜΕΙΤΕ. Υπάρχουν παίκτες που έχουν φύγει και που δεν έχουν αντικατασταθεί. Υπάρχουν τραυματίες που μόλις επανήλθαν, Μιχαηλίδης, Παυλένκα, και κανείς δεν ξέρει αν θα είναι έτοιμοι για το πρώτο μάτς των προκριματικών. Υπάρχουν παίκτες που επιχειρείται να πουληθούν, όπως είναι ο Σάντσες. Εντάξει, φεύγουν πολλοί. Mm. Τα μείον είναι πολλά. Mm. Και υπάρχει ένα σύν μόνο. Υπάρχουν και πιτσιρικάδες. Yeah. Αλλά προφανώς κανείς δεν μπορεί να αποντάρει στο ξεκίνημα σε αυτούς. Yeah. Άρα υπάρχει μόνο ο Ελουστόδο ως σύν. Νομίζω το ρεζουμέ βγάζει σε ένα πολύ μεγάλο μείον, το οποίο δικαιολογεί και την ανησυχία και την απαισιοδοξία. Τώρα αν συγκρίνεις τα 18 εκατομμύρια που έχει ξοδέψει ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής για τις μεταγραφές του, mm-hmm. τα περίπου όλα τόσο Παναθηναϊκός, τα 8-10 που ξόδεψε η ΑΕΚ και τα 0 που ξόδεψε ο ΠΑΟΚ, δεν μπορείς να είσαι αισιόδοξος, είναι πολύ λογικό και φυσιολογικό.
0: Μάλιστα. Στέλιο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Στέλιο Γλωριάδη. Δεν θέλω να μακρηγορούμε ούκεν το πολλό το F. Πάμε, προχωράμε. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να πάρουμε λίγο ρεπορτάζ Άρη, να δούμε τι γίνεται εκεί. Και όταν βλέπω, πραγματικά στεναχωριέμαι, όταν βλέπω σε χτυπήματα εφημερίδων αθλητικών σε πρώτη σελίδα ότι αποσύρθηκε ο Άρης, αποσύρθηκε το δεύτερο μπαν των μεταγραφών, αυτό είναι μόνο στενάχωρο. Γιατί ασχολούμαστε με το αν αποσύρθηκε το μπαν ή όχι. Γιώργο Καρτικάνης, Γιώργο Στράντζαλης,
2: στις
0: ομορφιές του.
2: Καλά, καλά Γιώργο.
0: Ετοιμάζεσαι, πήρες κανένα
2: λεξικό. Ακόμα, έχουμε.
0: Λεξικό ιταλικό πήρες, Μπενβενούτου, Πασεντζέρι και τέτοια. Τα ξέρεις αυτά.
2: Ναι, θα κάνεις καλή προπόνηση.
0: Τα βασικά τα ξέρεις. Εκεί έρχεται ο Γιώργο Στράντζαλη στην Ιταλία. Μπενβενούτου και πάει τέτοια.
2: Λοιπόν, ναι, εντάξει, τώρα αυτή η είδηση για το δεύτερο μπαν. Okay, είναι, αποσύρθηκε. Ο Άρης έλυσε τις εκκρεμότητες που είχε, τις έκλεισε τις εκκρεμότητες που είχε πάνω σε αυτό το θέμα. Αποσύρθηκε και το δεύτερο μπαν. Προχωράει κανονικά στον μεταγραφικό του σχεδιασμό. Τώρα, ο μεταγραφικός σχεδιασμός είναι σε εξέλιξη. Ακόμη δεν έχουμε να πούμε κάτι οριστικό, εννοώ κάποια συμφωνία ή το οτιδήποτε. Η περίπτωση του Μάγνουσον είναι μια περίπτωση που ο Άρης τη δουλεύει τις τελευταίες εβδομάδες. Ο Ισλανδός αμυντικός, κεντρικός αμυντικός, είναι πολύ ψηλά στη λίστα των κυτρινό μαύρο, γιατί ακριβώς είναι ένας παίκτης ο οποίος ξέρει το ελληνικό πρωτάθλημα, με παρουσία στον Παναθηναϊκό, βασική παρουσία στο Λεβαδιακό, τη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Έχει την εμπειρία, θα προσθέσει ύψος στην άμυνα, αλλά η περίπτωσή του δεν είναι τόσο εύκολη. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχει μια διαφορά στο οικονομικό, ναι, ανάμεσα στις δύο πλευρές. Στον Άρη ωστόσο, ναι, επειδή ακριβώς θέλουν να ποντάρουν στον Μάγνουσο για τη θωράκη της αμυντικής γραμμής, είναι πολύ πιθανό, ναι, εκτός δηλαδή συγκλονιστικού απρόπτου, να επανέλθουν στην πλευρά του Μάγνουσον με νέα βελτιωμένη πρόταση, για να τον πείσουν να έρθει να υπογράψει τους κυτρινόμαυρους. Το αν θα συμβεί όχι, αυτό εξαρτάται και από τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Mm-hmm. Έτσι. Δηλαδή, ο Άρης μπορεί να κάνει βελτιωμένη πρόταση και ο ποδοσφαιριστής να αρνηθεί ξανά ή να έχει κάποιες άλλες προτάσεις στα χέρια του. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Άρης προσπαθεί να φέρει τον Μάγνουσον να αποτελέσει μια σημαντική προσθήκη για την άμυνα. Μέχρι η ομάδα να αναχωρήσει για την Ιταλία 21 Ιουλίου, σου θυμίζω, mm-hmm. ο Άρης πρόθεση στον κυτρινό μαύρο είναι να έχει αποκτήσει τουλάχιστον ένα κεντρικό αμυντικό, έναν αριστερό μπακ mm-hmm. και ένα δεξί μπακ και ένα εξτρέμ ακόμη. Mm-hmm. Τώρα, 3, έχουμε δηλαδή 9 Ιουλίου, 3 yeah. με 4 μεταγραφικές κινήσεις σίγουρα μέχρι η ομάδα να αναχωρήσει για την Ιταλία, προκειμένου ο Μιχάλης Γρηγορίου να έχει ένα βασικό κορμό παικτών, 16-17 παικτών που θα είναι στο βασικό πλάνο της νέας αγωνιστικής σεζόν. 21 Ιουλίου ο Άρης αναχωρεί.
0: 20 εντάξει, έχουμε άλλες.
2: Έχει τον χρόνο.
0: 12 μέρες.
2: Εκεί όπου θα δώσει δυνατά φιλικά, το ένα θα είναι με τη Μόντσα, ούτως ή άλλως έχει ανακοινωθεί. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, το πρώτο από τα δύο φιλικά, γιατί το δεύτερο θα είναι με τη Μόντσα, θα είναι κόντρα στην Αταλάντα. Επίσης πολύ δυνατό φιλικό. Σούπερ. Μια ομάδα που έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια. Όχι, Μόντσα στις 30 Ιουλίου, πριν ναι. η ομάδα να χωρίσει, επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Το πρώτο θα είναι εκτός συγκλονιστικού απρόπτου με την Αταλάντα. Ναι.
5: μια ομάδα που έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια. Και στις 12 Αυγούστου η ομάδα θα ταξιδέψει ξανά στην Ιταλία για να αντιμετωπίσει την Νάπολη. Oh. Οπότε μιλάμε για Αταλάντα, Μόντσα, Νάπολη, τρεις ομάδες από την Σέρια.
0: Δυνατά παιχνίδια. Ναι. Πολύ δυνατά, πολύ δυνατά παιχνίδια. Πάρα πολύ δυνατά παιχνίδια.
5: Και πριν κλείσουμε, ναι, να κάνουμε μια αναφορά και στην στελέχωση των τμήματων υποδομής, ναι, με την προσθήκη του Χρήστου Νάιντου σε ρόλο προπονητή στην ομάδα κάτω το 19. Τον θυμάστε τον Χρήστο Νάιντο, αμυντικός. Για τρία χρόνια είχε αγωνιστεί στον Άρη, 2004 μέχρι 2007. Ναι. Αναλαμβάνει πλέον προπονητή στην ομάδα κάτω των 19 του Άρη, γιατί ακριβώς ο προηγούμενος προπονητής, ο κύριος Παπαδόπουλος, ναι, ο Γρηγόρης Παπαδόπουλος, προωθήθηκε στο προπονητικό επιτελείο του Μιχάλη Γρηγορίου και έτσι η θέση του προπονητή της ομάδας νέων καλύφθηκε με τον Χρήστο Νάιντο. Ένας παίκτης που ξέρει το, ένας προπονητής, συγγνώμη, πλέον, ναι, που ξέρει το περιβάλλον, τις απαιτήσεις, ήταν πέρυσι στο πλευρό του Αβραάμ Παπαδόπουλου στην ΚΑΠΑ 17 του Ολυμπιακού.
0: Πες μας και πώς πάνε τα πράγματα στην Πτολεμαϊδα.
5: Εντάξει.
0: Έχουν πάει ρεπόρτερ εκεί, Γιώργο?
5: Όχι, όχι. Σε αυτό το πρώτο στάδιο ούτε media day θα γίνει, ούτε παρουσία δημοσιογράφων. Το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας είναι το πρώτο στάδιο, ξέρεις, προσαρμογή, φυσική κατάσταση περισσότερο. Με 28 ποδοσφαιριστές, σου θυμίζω, Άρης. Τα νέα πρόσωπα είναι μόνο ο Σανούση και ο Ματάρ Τιάμ. Στο έλεγα και χθες ότι ο Ματάρ ούτως ή άλλως Τιάμ είναι στον Άρη από τον περασμένο Οκτώβριο, απλά δεν είχε ενηλικιωθεί για να υπογράψει συμβόλαιο. Τώρα υπέγραψε συμβόλαιο. Και ο Μπασιρού που αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες προκειμένου να ενσωματωθεί και αυτός με την ομάδα. Αυτά είναι τα νέα πρόσωπα δηλαδή.
0: Γιώργα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Στράτζαλη. Προχωράμε. Πώς σας φαινόταν αν ένας ποδοσφαιριστής λεγόταν Τζόκοβιτς, είχε 32 σπίτια και συνέβαινε και κάτι ακόμα? Πάμε να τα συνδέσει τώρα ο Κυριάκος Στομαίδης όλα αυτά, γιατί εξάπτουν λίγο τη φαντασία και την περιέργεια. Καλησπέρα, Κυριάκο.
6: Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα και στους ακροατές. Προφανώς θα σκεφτόταν κάποιος ότι έχει κάποια σχέση με τον διάσημο τενίστα Τζόκοβιτς. Και σου λέει δεν μπορεί, με τον Νόλε θα είναι συγγενής. Καταρχήν ο Νόλε Τζόκοβιτς είναι Σέρβος και ο Ντάμιαν Τζόκοβιτς, ναι, περί αυτού ο λόγος, ναι, είναι Κροάτης. Και αγωνίζει, καμία σχέση δηλαδή μεταξύ τους, ναι, απλή συνεπωνυμία. Ο Ντάμιαν Τζόκοβιτς λοιπόν αγωνίζεται στο ρουμανικό πρωτάθλημα, στην Κλουζ, ναι, και πράγματι έχει 32 διαμερίσματα στην ιδιοκτησία του, ναι. Αλλά αυτό δεν λέει κάτι,
0: δεν τώρα,
6: αν το, ναι, το πόθεν έσχεστο τα δικαιολογεί, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Εκείνο που ξέρω είναι ότι η Ρουμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία διεξάγει μεγάλη έρευνα, ναι, για παράνομο στοιχηματισμό με κεντρικό πρόσωπο τον Ντάμιαν Τζόκοβιτς, ο οποίος φέρεται το Δεκέμβριο του 2025, ναι, να στοιχημάτισε, ή μάλλον κάποιοι να στοιχημάτισαν, όχι ο ίδιος, ναι, να στοιχημάτισαν περίπου 800.000 ευρώ ότι ο ποδοσφαιριστής αυτός θα δεχτεί κίτρινη κάρτα σε συγκεκριμένο αγώνα της Κλουζ. Υπάρχουν στοιχεία...
0: Και τη δέχτηκε, Κυριακό.
6: Τη δέχτηκε, ναι. Και τα 800.000 ευρώ κερδίθηκαν από αυτούς που είχαν την έμπνευση να ποντάρουν σε ένα νικηφόρο αγώνα της Κλουζ στην κίτρινη του Τζόκοβιτς.
0: Τι ποσό, 800 κερδίσανε ή 800.000 παίξανε?
6: 800.000 παίξαν. Πόσα κερδίσανε, φαντάζομαι ότι έχει να κάνει με την απόδοση του στοιχηματισμού.
0: Φαντάσου τώρα, αν πηγαίνω εγώ να βάλω 800.000 ευρώ, φαντάσου ότι όχι, το έχω δέσει από 100 μεριές, είμαι 100-0 όλοι θα τα πάρω.
6: Έχουν τόσο επαρκείς ενδείξεις για τον ποδοσφαιριστή, που έφτασε σημείο ο πρόεδρος της Κλουζ να πει ότι εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ρουμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, τότε ο ποδοσφαιριστής αυτός όχι μόνο θα τιμωρηθεί αυστηρά, αλλά θα αποτεθεί από τη χώρα. Βέβαια, προσέξτε τώρα μια λεπτομέρεια που στην Ελλάδα δεν συμβαίνει. Ο ποδοσφαιριστής κινδυνεύει πράγματι με πολύ σοβαρή τιμωρία εφόσον αποδειχθεί η ενοχή του. Και μάλιστα με υψηλότατο πρόστιμο. Όμως την ίδια στιγμή κινδυνεύει με υποβιβασμό η Κλουζ, η οποία είναι μεγάλη ομάδα στη Ρουμανία. Και εφόσον προβλέπεται από τον πειθαρχικό κώδικα, θα συμβεί. Θυμίζω ότι πριν από 3,5 περίπου χρόνια, τέτοιο θέμα με κίτρινη κάρτα του Κορνέλιους είχε τεθεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ για τον Πανετολικό. Και εκεί Παρότι μειοψήφισε ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοντολογίας, είπε να υποβιβαστεί ο Πανετολικός, οι άλλοι όλοι, τα άλλα μέλη της Επιτροπής, ψήφισαν να μην συμβεί οτιδήποτε και πέρασε αυτή η υπόθεση χωρίς επιπτώσεις για την ομάδα. Δηλαδή, ναι, ο πειθαρχικός κώδικας και στην Ελλάδα είναι παρόμοιος με αυτόν της Ρουμανίας.
0: Κυριάκο, ξέρεις πόσα, μου λένε εδώ τα παιδιά, ξέρεις πόσα πήραν αυτοί που έπαιξαν 800.000 ευρώ στην κίτρινη κάρτα του Τζόκοβιτς?
6: Όχι, γιατί δεν μετήχα στο στήσιμο. Για πες. Ναι.
0: Πάνω από το διπλάσιο. Παίξαν 800.000, πήραν 1.600+.
6: Ενδεχομένως και πολύ περισσότερα, εάν ναι, η απόδοση ήταν χαμηλή. Ναι. Ναι.
0: Για φαντάσου, δηλαδή και μόνο το γεγονός ότι πάω και βάζω 800.000 σε μια κίτρινη κάρτα, αυτό από μόνο του, όχι είναι σιρήνα, είναι φωνάζει. Δηλαδή με δένει μόνο του, δεν χρειάζεται να κάνω κάτι άλλο.
6: Ναι, τώρα τα 32 διαμερίσματα είναι μια άλλη ιστορία που θα διερευνηθεί επίσης, ναι, από τους Ρουμάνους. Μάλιστα πληροφορούμε ότι θα ζητήσουν στοιχεία από την Κροατία για τον ποδοσφαιριστή, πώς απέκτησε 32 διαμερίσματα και ξενιτεύτηκε μέχρι τη Ρουμανία για να μπορέσει να βγάλει το ψωμί του.
0: Κυριάκο, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κυριάκο Θωμαίδη. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
7: Η ώρα είναι 2:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφέ?
7: Στο κέντρο της πόλης.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
1: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
2: Αμέ.
1: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
1: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Plus, plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
8: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
11: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμένει, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
12: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
11: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
0: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
13: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
14: Μυρίζει λουχουδιά!
15: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
14: Πού πήγε πάλι!
15: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
14: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
15: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
10: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
11: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του, την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του, την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε? Πετ κανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ, επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας! Με τηλέφωνο το 85 27 27.
16: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ.
17: Yeah.
16: Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
18: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
19: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
20: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους.

0: το τέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
1: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Hey, ChatGPT.
4: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
3: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
4: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
3: Γυαλιά ηλίου.
4: Το ίδιο.
3: Φακούς επαφής.
4: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
3: Τι είπες?
4: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
3: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
5: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
3: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
6: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
7: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε, είμαστε εδώ. Κυρία Γκουλιώνη, stay alert please, γιατί ήρθε η ώρα του διαγωνισμού με την C-Jets. Πηγαίνεις πάντα στον προορισμό σου. Φεύγεις από Θεσσαλονίκη να πας Σποράδες και φτάνεις στη Σκιάθο μόλις σε 3 ώρες και 10 λεπτά. Στη Σκόπελο μόλις σε 3 ώρες και 50 λεπτά. Αλόνισο 4 ώρες 20 λεπτά. Πηγαίνεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως και μάλιστα έχεις 50 προορισμούς να επιλέξεις στο Αιγαίο. Κερδίζεις καλοκαίρι, αλλά και στο Μετρόπολη κερδίζεις. Στο Μετρόπολη κερδίζεις διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Να πας που όπου θέλεις εσύ στο Αιγαίο. Τώρα, κυρία Γκουλιώνη, οι 10 πρώτες γραμμές μπαίνουν στην κλήρωση. Τηλεφωνήστε στο 2310-90-90-90. Λοιπόν, πάμε στην ερώτηση του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Αυτό που ρωτάτε, το Λιόπουλος, υπάρχει θέμα να έρθει στον ΠΑΟΚ? Δίνουμε το 1 εκατομμύριο ευρώ χωρίς τα μηδενικά στον Γιώργο Πετρίδη και μας δίνει την απάντηση. Καλησπέρα.
1: Κάτι γι' αυτό. Μάζευε και ασυνερό για τον
0: λοιπόν, αλλά πάλι ήμουν γαλαντόμος. Θα μπορούσα να αφαιρέσω το ένα ναι, μπροστά και να μείνει με το μηδέν.
1: Οφείλω να το αναγνωρίσω. Ναι. Και αυτό σου λέω: κάτι είναι και αυτό. Από το μηδέν, καλύτερο το ένα. Ναι. Λοιπόν, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι υπάρχει καπνός στην υπόθεση του Τολιόπουλου. Τώρα κλισέ είναι. Εντάξει, ναι. Κλισέ είναι. Τώρα και το αν υπάρχει φωτιά, ναι, αυτό θα εξαρτηθεί από τον Παναθηναϊκό. Από τον ΠΑΟΚ βεβαίως δεν προκύπτει κάτι. Νομίζω ότι λίγο πολύ, Γιώργο, όλοι οι περισσότεροι αρχίζουν να αντιλαμβάνονται έτσι την οτροπία, τη φιλοσοφία του ΠΑΟΚ στο επικοινωνιακό κομμάτι και βεβαίως όταν μιλάμε πολύ περισσότερο για μεταγραφές, νομίζω ότι δικαιολογείται κιόλας αυτή η φιλοσοφία στο επικοινωνιακό κομμάτι. Ναι. Τώρα, επί της ουσίας, το θέμα του Λιόπουλου δεν είναι καινούριο για τον ΠΑΟΚ. Εξ όσο γνωρίζω, η περίπτωσή του με τον έναν ή τον άλλον τρόπο απασχολεί τον ΠΑΟΚ από τη στιγμή που έγινε η αλλαγή στην ΚΑΕ. Γιατί ο ΠΑΟΚ θέλει όσο το δυνατόν πιο ποιοτικούς Έλληνες παίκτες στο ρόστερ του. Και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ο Λιόπουλος ανήκει στο υψηλότερο πλέον επίπεδο του ελληνικού υλικού του μπάσκετ. Λοιπόν, τώρα, ο Τολιόπουλος έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Οπότε εξ ορισμού το θέμα αρχίζει και τελειώνει στον Παναθηναϊκό, στις προθέσεις του Παναθηναϊκού. Υπάρχει όμως μια ιδιαιτερότητα. Ότι είχε περιορισμένο ουσιαστικά χρόνο στη σεζόν που πέρασε. Είχε κάποιες εκκλάμψεις. Γενικότερα δεν του βγήκε η σεζόν με τον Άταμαν. Τώρα άλλαξε ο Παναθηναϊκός προπονητή και ανέλαβε ο Μπράντοβιτς, ο οποίος δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη το τι σκοπεύει να κάνει, τι σκέφτεται να κάνει με τον Τολιόπουλο. Αλλά η ιδιαιτερότητα, μάλλον στο κάδρο, θα πρέπει να βάλουμε και το εξής. Ήδη ο Παναθηναϊκός απέκτησε τον Μπάντιο που παίζει στην περιφέρεια από την Βαλένθια. Ο Σενεγαλέος είναι εξαιρετική περίπτωση περιφερειακού και φαίνεται ότι θα βάλει έναν ακόμη περιφερειακό στο ρόστερ του Παναθηναϊκός. Αν αυτό συμβεί, θα μιλάμε για μια εξάδα γκάρτ. Δηλαδή, είναι ο Γκραντ, είναι ο Ναν, είναι ο Μπάντιο, είναι ο Σλούκας και θα είναι και ένας ακόμη. Σε αυτή την περίπτωση, ο Τολιόπουλος μπορεί να είναι και ο έκτος γκάρτ του Παναθηναϊκού. Βέβαια, αυτό και πάλι αρχίζει και τελειώνει στις προθέσεις του Παναθηναϊκού. Αλλά να έχεις τον Τολιόπουλο για έκτο γκάρτ το βλέπω λίγο δύσκολο. Ναι. Δικαίωμά τους βέβαια να τον κρατήσουν και ως έκτο. Αλλά τι θέλει και ο παίκτης είναι ένα σημαντικό παράγοντας.
0: Ποιες είναι οι σχέσεις ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκού?
1: Μπορώ να πω ότι υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο εδώ. Ναι. Προφανώς το ότι υπάρχει η συμφωνία, ας το πω έτσι, να παίξει ο ΠΑΟΚ στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος για πρώτη φορά. Στο διάστημα της προετοιμασίας, το Σεπτέμβριο δηλαδή, στην Αθήνα, δείχνει ότι είναι καλές οι σχέσεις του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Τώρα βέβαια, αν αυτό από αυτό το σημείο μπορούμε να το πάμε σε ένα άλλο σημείο και να πούμε ότι είναι μια ένδειξη ότι μπορεί να γίνει ένα deal, νομίζω ότι το πάμε πολύ μακριά.
0: Ναι, πάντως είναι μια ένδειξη αν είμαι αντίπαλό σου ή αν είσαι αντίπαλό μου. Τότε ξεκάθαρα σου βάζω φρένο, σε εσένα δεν πας με τίποτα. Αν έχω μια καλή σχέση.
1: Βέβαια, σε κάποιον που το θεωρώ αντίπαλό μου, δεν θα προσπαθήσω να μην τον βοηθήσω να ενισχυθεί. Αντιθέτως, θα προσπαθήσω να το αποτρέψω αυτό. Αλλά επαναλαμβάνω, ένα, το κρατούμενο ο Παναθηναϊκός αποφασίζει για τον Τολιόπουλο. Δεύτερο, το κρατούμενο έχει σημασία το τι θέλει και ο παίκτης. Μπορεί να θέλει να εξαντλήσει τις πιθανότητες του να παίξει Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Μπορεί. Μπορεί να θέλει να βρει μια ομάδα στην οποία θα έχει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο, γιατί είναι για αυτό το επίπεδο, έτσι, να είναι πρωταγωνιστή.
0: Τι θα σήμερα για τον ΠΑΟΚ να πάρει τον Λιόπουλο?
1: Αυτό είναι ένα καλό θέμα, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει γεμίσει αρκετά την περιφέρειά του. Οπότε εύλογα μπορεί να αναρωτηθεί κανείς, καλά όλα αυτά, αλλά χρειάζεται ο ΠΑΟΚ τον Λιόπουλο. Η άποψή μου είναι ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται κάθε καλό παίχτη. Και κάθε ομάδα που έχει βλέψεις και προσδοκίες για κάτι μεγάλο, χρειάζεται ό,τι καλύτερο μπορεί να του προσφέρει, να της προσφέρει η αγορά. Οπότε σε αυτή την περίπτωση για τον ΠΑΟΚ το θέμα νομίζω ότι πάει πιο πολύ στη λογική χίλιοι καλοί χωράνε, γιατί έχει ο ΠΑΟΚ γεμίσει ουσιαστικά την περιφέρειά του. Προφανώς μια τέτοια κίνηση, μιλώντας πάντα πολύ υποθετικά, έτσι, μια τέτοια κίνηση προφανώς θα διαφοροποιήσει τη ισορροπία στην περιφέρεια του ΠΑΟΚ, αλλά θα την κάνει και πανίσχυρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Πετρίδη. Αυτά με το flash reportage του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Πάμε να πάρουμε και το flash reportage στο μπάσκετ του Άρη. Πάρη Στρικαλιώτη στην γραμμή να μας πει τι γίνεται εκεί. Καλησπέρα, Πάρη μου.
2: Καλησπέρα, Γιώργο. Για να δώσω και συνέχεια στον Γιώργο Πετρίδη από το ΠΑΟΚ και με τον Αγιώπουλο, επειδή σας άκουγα, και ο Άρης ασφαλώς θα ενδιαφερθεί για κάθε πιθανό ελεύθερο Έλληνα παίχτη. Δεν το έχει κρύψει ποτέ, και ειδικά για την περίπτωση του Βασίλη Αγιώπουλου, εφόσον έτσι και ο Παναθηναϊκός αποφασίσει να, και ο παίχτης να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους. Είναι κάτι που του επεξεργάζονται και οι άνθρωποι του Άρη, και πάνω σε αυτό θα πω ότι ο Άρης δεν θα σταματήσει τις μεταγραφές, γιατί είχαμε πει ότι ψάχνει για 2-3 παίχτες ακόμα. Είναι μια περίπτωση του Λαρετζάκη. Είναι μια περίπτωση του Θανάση Αντετοκούμπο που είναι σε αναμονή και είναι κοντά στον Άρη, είναι η αλήθεια. Και είναι και η περίπτωση του Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, ο οποίος από σήμερα θα δοκιμάζει την τύχη του στο Summer League του Las Vegas στο NBA, για να δούμε τι θα γίνει και μέχρι τα μέσα περίπου του μήνα, μέχρι 20 Ιουλίου. Από εκεί και πέρα, πέραν δηλαδή από αυτούς τους τρεις πιθανούς παίκτες που μπορεί να αποκτήσει ο Άρης, μπορεί να μην σταματήσει εκεί, γιατί μπορεί να κινηθεί και για έναν ακόμα παίκτη στην περιφέρεια. Και το λέω αυτό με αφορμή έτσι και τον Βασίλη Τογιόπουλο. Δεν μένω μόνο στο όνομα του Τογιόπουλου προφανώς, οποιονδήποτε άλλο ελεύθερο Έλληνα παίχτη. Και ο Δημήτρης Μωραϊτης είναι ένας τέτοιος παίχτης από τον Παναθηναϊκό που μπορεί να ενδιαφέρει τον Άρη. Οπότε ο Άρης δεν θα σταματήσει σε τρεις μεταγραφές. Μπορεί να ακολουθήσει και μια τέταρτη μεταγραφή. Χθες ανακοινώθηκε και ο Ματ Μόργαν, ακόμα μια περίπτωση παίχτη από το επίπεδο της Ευρωλίγκα, από το top επίπεδο της Ευρωλίγκα, όπως ήταν και ο Κέμ Μπιτς, όπως ήταν και ο Νένο Δημητρίεβιτς. Ο Άρης πάει δηλαδή με ισχυρά όπλα για να μπει στο EuroCup και να το διεκδικεί στην επόμενη σεζόν, μια και έγινε και η κλήρωση χθες. Περιμένουμε, Γιώργο, κλείνοντας, και να ξεκινήσουν και οι εργασίες στο Αλεξάνδριο. Είναι μια εβδομάδα αυτή καθοριστική. Ενδεχομένως και αύριο μπορεί να έχουμε κάποια νεότερα σχετικά με το γηπεδικό.
0: Αμήν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πάρη Τρικαλιώτη. Και πάμε λίγο flash να δούμε αυτό το πολύ σκληρό brand affair, αυτό το πόλεμο αστέρων μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Για Μπουσέλε στον Παναθηναϊκό, Μοντέρο στον Ολυμπιακό. Πάμε για λίγο, δεν θέλω να τον κουράζω. Καλός μου φίλος Γιώργος Κουγκαλίδης είναι στην γραμμή. Γιώργα, ρε, τι κάνεις, καλησπέρα.
3: Γιώργο μου, καλησπέρα.
0: Τι, πες μου κάτι, θα βγάλει νικητή αυτό το brand affair? Εδώ έχουμε πόλεμο αστέρων, τα εκατομμύρια πάνε και έρχονται. Για Μπουσέλε, διαβάζω 3 χρόνια 12 εκατομμύρια.
3: Αν μου επιτρέπεις, δεν ξέρω αν το έχετε πει.
0: Πες το.
3: Είναι πολύ, αλλά επειδή είναι επί του πιεστηρίου,
0: ναι?
3: Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ανακάλεσε το πιστοποιητικό του Προμηθέα.
0: Δεν το ξέραμε.
3: Ναι. Επέβαλε επίσης ένα πολύ βαρύ πρόστιμο στον Βαγγέλη Λιόλου της τάξης των 50.000 ευρώ.
0: Ναι.
3: Και στην ουσία, ναι, αυτό που λέει η απόφαση, ναι, είναι ότι το 2020 παρανόμως, παρατύπως, έφυγαν οι μετοχές από τα χέρια του Βαγγέλη Λιόλου, του νυν πρόεδρου της ΕΟΚ,
0: ναι,
3: και πήγανε σε αυτούς που πήγαν, τους οποίους επίσης έχει τιμωρήσει με χρηματικό πρόστιμο η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Τι σημαίνει αυτό,
0: αυτό στην πράξη για τον Προμηθέα, πες μας, ναι. Για τον πρόεδρο.
3: Δεν σημαίνει ότι αποβάλλεται από το πρωτάθλημα, γιατί αυτό θα το αποφασίσουν τα άλλα δικαιοδοτικά όργανα.
0: Ναι.
3: Όμως είναι ξεκάθαρο ότι πλέον η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού λέει ότι κακώς μετακινήθηκαν οι μετοχές, ότι έγινε με δόλο, γιατί γι' αυτό βάζει και μεγάλο πρόστιμο στο πρόσωπο του Βαγγέλη Λιόλου. Άρα εδώ αρχίζει μια συζήτηση, το ότι εφόσον με δόλο έδωσες τις μετοχές το 2020 που κατέβηκες υποψήφιος, δεν είχες το δικαίωμα να το πράξεις. Και επίσης τον δέχεται ως δυνάμει πρόεδρο,
0: ναι,
3: άρα πλέον τι έχουμε? Ο μεν Προμηθέας κινδυνεύει με τιμωρία από αποβολή μέχρι αφαίρεση βαθμών,
0: ναι.
3: Λέω από το χειρότερο προς το καλύτερο.
0: Ναι, ναι.
3: Ο δε Βαγγέλης Λιόλιος αυτή τη στιγμή είναι ηθικά έκτοτος, όχι νομικά, γιατί η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού δεν έχει δικαιοδοσία να καθαιρέσει έναν πρόεδρο ομοσπονδίας.
0: Ναι,
3: όμως,
0: ναι,
3: πρέπει να εξηγήσει πλέον, αφού υπάρχει απόφαση δικαστηρίου, τι και πώς. Έτσι, αντιλαμβάνεσαι ότι τώρα θα υπάρξει συνέχεια δικαστική. Γιατί θα πάνε σε άλλα δικαστήρια που θα έχουν τη δικαιοδοσία να τον καθαίρεσουν,
0: ναι,
3: όπου το επιχείρημα πλέον της άλλης πλευράς είναι ότι, ξέρετε κάτι, αφού παρανόμως συμμετείχε σε εκλογές, είναι άκυρη και η πώς το λένε, και η εκλογή του. Όπου... Το εκλαϊκεύω.
0: Τι το εκλαϊκεύεις, το υπεραπλουστεύεις για να το έχουμε έκτακτο, να το καταλάβουμε όλοι. Μπράβο Γιώργο. Μπράβο. Άρα έχουμε θέμα με το λιόλιο σε κάθε περίπτωση.
3: Τεράστιο
0: θέμα. Ηθικά έκπτωτος λες εσύ το ένα. Το δεύτερο όμως πάμε να δούμε και τι γίνεται στην πράξη. Γιατί η ηθική μερικές φορές είναι λίγο σαν, ξέρεις, σαν τη μαστίχα. Τη μασάμε πολύ και μένει και
3: πολύ. Είναι σαν το μπαλόνι. Παίρνει, χωράει πολύ νερό, ας πούμε.
0: Μπράβο, ναι, μπράβο.
3: Μπορεί να το ξεχυλώσει.
0: Μπράβο. Λοιπόν, πες μου μια κουβέντα πες μου για τον πόλεμο αστέρων και το κλείσαμε.
3: Λοιπόν, εξοπλίζουν και οι δύο το οπλοστάσιο.
0: Ναι.
3: Την ώρα βεβαίως που βάζουν πυρηνικά όπλα και υπόσχονται ένα καταπληκτικό πρωτάθλημα, έχουν τεράστια προβλήματα να λύσουν και οι δύο. Ο μεν Ολυμπιακός, τρεις παίκτες του, ο Παπα-Νικολάου, γιατί ακούει τα κελεύματα από τον Άρη. Ο Γουόκαπ, γιατί έχει τον Ντουμπάι που του λέει: εδώ σε θέλουμε να σε κάνουμε άρχοντα. Και ο Ντόρση, γιατί θα φωνάζει έτσι κι αλλιώς. Δεν έχουν ακόμα κλείσει τα ιντερέσα τους με τον Ολυμπιακό. Εγώ λέω: θα μείνουν και τρεις.
0: Ναι.
3: Αλλά άνοιξαν πληγές και φάνηκε και στη χθεσινή παρουσίαση του χορηγού. Ο δε Παναθηναϊκός, όσο μάγος και αν είναι ο Ζώτς, δεν μπορεί να τους χωρέσει όλους αυτούς. Θα αναγκαστεί κάποιον να δώσει, θα είναι ο Τολιόπουλος στον Άρη ή στον ΠΑΟΚ, θα είναι ο Σμάν, θα είναι ο Χουάνσο Ερναν Γκόμεθ. Πάντως κάποιος πρέπει να φύγει, γιατί διαφορετικά θα υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στα αποδυτήρια, θα γίνουν Βαγδάτη.
0: Ευχαριστώ Τζόρτζ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Καλίδη. Θα γίνουν Βαγδάτη, λέει. Και μέσα από το ρεπορτάζ αναδεικνύεται ένα πράγμα. Ότι είναι πολύ πιθανό να δούμε εδώ ένα μπραντεφέρ μεταξύ Άρη και ΠΑΟΚ για τον Τολιόπουλο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω και από το ρεπορτάζ του Γιώργου Πετρίδη και του Πάρτερ Καλιώτη και με αυτά που μας έδωσε από την Αθήνα ο Γιώργος Κογκαλίδης. Πάμε στον Ηρακλή. Ο Ματσάρη είναι εδώ και ο Γιάννης Σερβίνης είναι στην γραμμή. Τζον, τι κάνεις, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα και όλα καλά. Ελπίζω και εσύ.
0: Μια χαρά, υγεία να έχουμε. Λοιπόν, για πες μας, Ματσάρη, τι γίνεται.
4: Λοιπόν, ο Ιταλός, αρχικά να πούμε ότι αποδείχθηκε Βρετανός στο χθεσινό ραντεβού του, Άγγλος,
0: ναι.
4: 6 παρά 20.
0: Ναι.
4: Προσγειώθηκε το αεροπλάνο. Ωραίος, ευδιάθετος. Δεν έκανε δηλώσεις, δεν ήθελε να κάνει δηλώσεις, γιατί είπε την Παρασκευή θα τα πούμε. Και
0: αύριο μας είπες κάτι... στη μία, Γιώργο.
4: Ναι, συνέντευξη τύπου Γιάννη, αύριο.
0: Ναι, αύριο στη μία.
4: Ουσιαστικά
0: ναι.
4: μία, στη μία η ώρα. Οπότε δεν υπήρχε λόγος να κάνει δηλώσεις εχθές. Είπε ότι νιώθω καλά, ότι είμαι καλά, θα τα πούμε αύριο. Επιβιβάστηκε στο λεωφορείο που το είχε ναυλώσει η Παϊρακλής. Τον παρέλαβε και πήγε στο ξενοδοχείο για να ξεκουραστεί λίγο. Γιατί το απόγευμα ακολούθησε meeting αρκετών ωρών με τους στενούς συνεργάτες του, με τους ανθρώπους της ΠΑΕΡΑΚΛΙΣ για μεταγραφικό σχεδιασμό και όχι μόνο. Σήμερα θα βρεθεί και στη Μίκρα, θα δει και την πρόοδο των εργασιών στα γήπεδα, τα οποία έχουν αναβαθμιστεί σχεδόν όλα. Είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, έτοιμα να υποδεχτούν την ποδοσφαιρική ομάδα, η οποία σε λίγες μέρες θα ξεκινήσει προπονήσεις στη Μίκρα και στη συνέχεια θα φύγει για την Τολεμαΐδα. Παράλληλα με την άφηξη του Βάλτερ Ματσάρη υπήρξε και η 8η μεταγραφική κίνηση του Ηρακλή, η ανακοίνωση επίσημη. Στο είχα πει εχθές ότι θα είναι ο Ιταλός,
0: ναι.
4: ο Μικέλε Αουρίσιο, ο οποίος ήρθε, υπέγραψε το συμβόλαιό του με τη μορφή δανεισμού από την Αβελίνο, πέρυσι έπαιξε στην Κατάνια, επιλογή και υπό την έγκριση του Βάλτερ Ματσάρη. Και σήμερα και αύριο, εάν όλα πάνε καλά και δεν υπάρξει κάποιο απρόπτο, θα ανακοινωθούν οι επόμενες δύο μεταγραφικές κινήσεις. Η μία θα είναι ο Πραξιτέλης Βούρος, ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός, ο οποίος πέρυσι έπαιζε στον Απόλλωνα Λεμεσού στην Κύπρο. Και ο Χάιμε Σεοαρόνε, ο οποίος είναι Ισπανός, είναι 29 ετών, έμεινε ελεύθερος από την Ουέσκα. Εδώ να πω, Γιώργο, ότι αν έρθει ο Σεοαρόνε στον Ηρακλή, θα βρει στους κιανόλευκους τον πρώην συμπαίκτη του στην Ουέσκα, τον Μπίνια. Ήταν πέρυσι και οι δύο στην Ουέσκα. Ο Σεοαόνε, ο οποίος είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση ποδοσφαιριστή, γιατί εκτός από την 29 ετών αγωνίζεται ως οχτάρι περισσότερο, οχτάρο-δέκαρο, αλλά περισσότερο στο 8. Βλέποντας το βιογραφικό του, είδα ότι έχει 50 συμμετοχές στη Λα Λίγκα, δηλαδή στην κορυφαία διοργάνωση της Ισπανίας, στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Ισπανίας. Και άλλες 135 στη La Liga 2, δηλαδή συνολικά έχει 200 αγώνες στην Α και στη Β Ισπανίας, που κατά πολλούς η Α Ισπανίας είναι το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο. Οπότε κάτι δείχνει αυτό. Νομίζω ότι είναι μια κίνηση, αν υλοποιηθεί, όπως και του Πίνια, που τις κατατάσσω εγώ προσωπικά στο πάνω ράφι. Για τα οικονομικά δεδομένα βεβαίως, τα οποία προσφέρει ο Ηρακλής, έτσι για να μην μπερδευόμαστε. Ο Ηρακλής δεν μπορεί να προσφέρει συμβόλαιο 3 εκατομμύριων όπως πρόσφερε ο Παναθηναϊκός στο
0: Τεφράι.
4: Ούτε 1 εκατομμύριο όπως πρόσφερε ο ΠΑΟΚ Νομίζω τόσο είναι στον Ελουστόντο. Ναι. Αλλά σίγουρα δίνει αρκετά χρήματα για τα δεδομένα, τα οικονομικά τα οποία υπάρχουν στην επιστροφή της ομάδας.
0: Λοιπόν, για να δούμε αύριο μία η παρουσίαση μία live για σας Μετρόπολης 95,5. Βεβαίως. Οι πρώτες δηλώσεις του Ματσάρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ του Γιάννη Τσερβίνη. Φεύγουμε, πάμε Ολλανδία, πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Ζαέρη. Να δούμε τι γίνεται εκεί με την προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Αν έχει κανένα μεταγραφικό τίποτα να μας πει. Γιώργο, τι κάνεις, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καλησπέρα, Γιώργο.
0: Πώς είσαι?
5: Επειδή φαντάζομαι. Πολύ καλά, όλα καλά.
0: Μπράβο.
5: Επειδή φαντάζομαι ότι όλοι αναρωτιούνται αν έχει έρθει ο Σοδαμαρία. Ναι, όχι, δεν έχει έρθει ακόμα. Και το λέμε αυτό γιατί η τελευταία ενημέρωση είναι από ισπανικό μέσο νωρίς το μεσημέρι, όπου σημείωσε ότι ο Σάντα Μαρία παραμένει αυτή τη στιγμή στην αποστολή της Βαλένθια. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει χαλάσει κάτι, έχει στραβώσει κάτι. Ίσα ίσα από χθες οι ίδιοι οι Ισπανοί είχαν σημειώσει ότι ο παίκτης θα πάει στην Ολλανδία για να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να μείνει εκεί για 2-3 μέρες, όσες μέρες είναι τουλάχιστον ακόμα εδώ πάω. Καλά, για τον Σάντα Μαρία δεν έχουμε ακόμα κάτι, κάποια ενημέρωση που να λέει ότι το απόγευμα πετάει και μέσω Άμστερνταμ, θα είναι για παράδειγμα εδώ.
0: Ναι.
5: Τώρα, απομένουν δύο προπονήσεις, Γιώργο, για να αποχαιρετήσω πάω στον αγωνιστικό χώρο του προπονητικού κέντρου και στο ξενοδοχείο. Και το λέω αυτό γιατί είναι η σημερινή απογευματινή και η αυριανή, καθώς το Σάββατο στις 5 η ώρα και κλεισμένο το θυρών, σε προπονητικό κέντρο που δεν είναι εδώ στο Ζαλμπόμεν, θα αντιμετωπίσει σε ένα και μοναδικό φιλικό την ομάδα της Γκβέντε, ενώ αρχικά είχαν αποφασιστεί για δύο φιλικά με την ίδια ομάδα, back to back, δηλαδή 2 και 7 η ώρα το απόγευμα, 2 το μεσημέρι, αποφασίστηκε να γίνει ένα και όπως όλα δείχνουν, σε αυτό το φιλικό παιχνίδι, εκτός από τον Ντεσπότοφ, τον Σορετήρε, τον Μεϊτέ, το, εντάξει, για τον Σαρή και τον Τζάλο που είναι οι άτυχοι της προετοιμασίας, είναι εκτός, θα αφήσουμε και ένα ενδεχόμενο να μην αγωνιστεί ο Φινιάνης, ο οποίος και σήμερα συνέχισε το ατομικό του πρόγραμμα. Απομένουν δύο προπονήσεις. Αν για παράδειγμα αύριο ή μεθαύριο, στην αυριανή προπόνηση βγάλει σε φουλ ρυθμούς, τότε θα μπορέσει να αγωνιστεί. Πάρω στη διαχείριση στα χαφ για το συγκεκριμένο μάτς σε σχέση με τα προηγούμενα, είναι καλύτερη και πιο εύκολη, γιατί μιλάμε για ένα φιλικό. Έχει τον Καμαρά, έχει τον Ζαφίρι, έχει τον Τζοπούρογλου και σίγουρα δύο από αυτούς, Γιώργο, θα παίξουν παραπάνω από 70 λεπτά, μια που είναι το τελευταίο φιλικό και ανεβαίνει ο βαθμός σε ό,τι αφορά το χρονικό διάστημα, μια που η φυσική κατάσταση τους το επιτρέπει. Θα δούμε και τον Παβλέγκα στο φιλικό αυτό, γιατί πλέον προπονείται σε φουλ ρυθμούς με την ομάδα. Αν κάποιος έκανε βήματα προόδου σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό με τους παίκτες που ήταν τραυματίες, αυτός είναι ο Ντεσπότοφ, όχι γιατί για τρίτη μέρα κατέβηκε στο γήπεδο για τρέξιμο, αλλά γιατί αυτή τη φορά φόρεσε και ποδοσφαιρικά παπούτσια. Και το λέω αυτό γιατί θυμίζω ότι ο Ντεσπότοφ είχε χειρουργηθεί στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού του παιδιού, προφανώς για να τρέχει με κανονικά ποδοσφαιρικά παπούτσια και όχι αυτά που είναι του τζόκινγκ. Καταλαβαίνετε ότι προοδεύει και είναι πιο σύντομη πλέον η επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους.
0: Τίποτα μεταγραφικό δεν έχεις να μας πεις? Τι να πω.
5: Για παράδειγμα, δεν μπορεί πλέον να κινηθεί για τον Γιακουμάκη, αφού συμφώνησε και ανακοινώθηκε με την Αλάιν. Άρα ψάχνει για άλλο φόρο. Δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ έψαχνε για τον Γιακουμάκη ζεστά, με τα χρήματα που ζητούσε και η Κρούζα Ζούλα και με το συμβόλαιο που είχε ο Γιακουμάκης. Αλλά σε κάθε περίπτωση, Γιώργο, περιμένουμε να δούμε το Σάντα Μαρία. Δεν θα πω για Χατζηδιάκο και Γιαννούλη γιατί κούρασε. Άμα πάμε σε φρέσκα κουλούρια, η στόχευση εδώ και δύο μέρες, όπως έχει γίνει γνωστό, είναι ο ΠΑΟΚ να κλείσει έναν αριστερό εξτρέμ και να προλάβει να το δηλώσει και στη λίστα στις 17 Ιουλίου.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, Τζόρτζ. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ τον Γιώργο Ζαέρη, τον απεσταλμένο μας στην Ολλανδία, τα τελευταία νέα από εκεί, από την προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Πάμε τώρα στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα, αυτή η γνωστή ιστορία με τα γκαζάκια και πώς την πλήρωσε μια αθώα γυναίκα. Όσο και αν θέλεις να διαμαρτυρηθείς για κάτι, δεν μπορείς να βάζεις σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Μπορεί να διαφωνείς κάθετα, να λες ό,τι θέλεις. Όχι όμως να αφαιρείς ανθρώπινες ζωές. Πάμε εκεί που έγινε η κηδεία, πάμε στον Χρήστο Στεφανή, ήμασταν εκεί. Χρήστο μου, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα και αυτό τον Ισαν Γιώργο, όλοι οι πολιτικοί. Στις δηλώσεις του, στην ανάγκη να δοθεί ένα μήνυμα κατά της τρομοκρατίας από τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη, ο οποίος βέβαια δεν έκανε κάποια δήλωση, και τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος παρέστη επίσης, μέχρι και τους υπολείπους εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων που βρέθηκαν στις 12 το μεσημέρι στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, το Μητροπολιτικό Ναό της Κοζάνης. Παρούσα και η Αφροδίτη Νέστρα, η οποία 5 λεπτά πριν ξεκινήσει η εξόδια της ακολουθίας στις 12 παρα 5 με ιδιωτικό ασθενοφόρο έφτασε στην εκκλησία της Κοζάνης με αναπηρικό καροτσάκι και κρατώντας λευκά λουλούδια μπήκε στο ναό, παρέμεινε σε όλη την διαδικασία και φεύγοντας πάλι με τον ίδιο τρόπο ευχαρίστησε όσους βρέθηκαν εκεί και είπε ότι η μητέρα της ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, βαθιά συγκινημένος, και ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα και σύζυγος βέβαια της εκλειπούσης, ενώ βαθιά συγκίνηση προκάλεσε ο επικίδιος του αδελφού της Βάγιας Νέστορα, ο οποίος τόνισε ότι ήταν ένας ιδιαίτερος χαρακτήρας, ένας ιδιαίτερος άνθρωπος και με πολύ εκλεπτισμένο γούστο, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Η ταφή της έγινε στα νεκροταφεία της Κοζάνης στην συνέχεια, ενώ όσον αφορά το θέμα των ερευνών, Γιώργο, μπορεί να παραμένουν άκαρπες. Πρακτικά, ουσιαστικά, οι αστυνομικές δυνάμεις, είναι ιδιαίτερα αισιόδοξοι. Φαίνεται να έχουν καταλήξει σε ένα κάδρο προσώπων, όπως χαρακτηριστικά διαραίων. Υπάρχουν ενδείξεις που μόλις θα γίνουν αποδείξεις θα υπάρχουν και συλλήψεις, να εξετάζεται και το ενδεχόμενο τα άτομα που επιχείρησαν αυτό το τριπλό χτύπημα στη Θεσσαλονίκη να στρατολογήθηκαν ειδικά γι' αυτό και να μην έχουν φάκελο, πράγμα που δυσκεραίνει όμως αντιλαμβανόμαστε τις έρευνες.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο Στεφανή. Πάμε Bet Show και Μιχάλη Βραζιλιάνο.
7: Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
1: Μισελ, τι κάνεις φίλε μου, Γαλλία ή Μαρόκο σήμερα, τι βλέπεις?
8: Γαλλία, Εμπαπέ, 2-4 γκολ, over 2,5 κάρτες. Ένα ωραίο bet builder.
1: Για ξαναπέστο, σε παρακαλώ πολύ άλλη μια φορά.
8: Άσος η Γαλλία.
1: Άσος η Γαλλία.
8: Να μπουν 2-4 γκολ.
1: Οχ, οχ, οχ.
8: Να σκοράρει ο Εμπαπέ ο ξαδελφός μου,
1: ναι,
8: και over 2,5 κάρτες να έχει το μάτς. Στις 11 ώρα το παιχνίδι στη Βοστόνη, πολύ σπουδαίο παιχνίδι. Όπως στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο, αν θυμάμαι καλά, 2-0 οι Γάλλοι είχαν νικήσει τους Μαροκινούς. Ας το κάνουν και τώρα 2-0 για όποιον θέλει σκοράκι. Αργότερα θα ανεβάσω τη στήλη μου στο betshow.com Γιώργο, να δουν και τα παιδιά τις υπόλοιπες στήλες που θα ανέβουν εκεί. Οπότε καλή επιτυχία στους Γάλλους που τους έχουμε ποντάρει να σηκώσουν και το παγκόσμιο κύπελλο. Τα λέμε και πάλι αύριο, Γιώργο, την αγάπη μου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη Βραζιλιάνο και Bet Show.
7: Ήταν το betshow.com με το Μιχάλη Βραζιλιάνο.
1: Λοιπόν, για εσάς που τρέχετε κάθε μέρα για να βγει και αυτή η μέρα, Banana Doll. Κάθε μέρα. Λοιπόν, ετοιμαστείτε τώρα γιατί έρχονται η κυρία Τάνια Δήμου, οι κυρίες πάντα προηγούνται, και ο Κωστής Ραπτόπουλος. Στις 5 όλο το update της ενημέρωσης με Κώστα Πετρωτό και Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τηλεφωνήματα, μηνύματα, ακρόαση, συμμετοχή. Δεν φεύγετε, Μετρόπολης μένετε. Να είστε καλά, ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας.
9: Η ώρα είναι 3. Δώστε στο χώρο σας το χρώμα και την άνεση που σας αξίζει. Afroline. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
10: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
7: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
11: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
12: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
11: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert σε χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
12: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
11: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
13: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
14: Άρα συμφωνούμε για full time.
13: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλω εγώ.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
18: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
19: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
18: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
19: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
20: Σιγά την κομισιόν.
18: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
19: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
18: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
21: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
22: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
23: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
22: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
23: Και?
22: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
23: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
22: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
24: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
25: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
26: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
27: Μπαίνεις τσουλώντας. Βγαίνεις περπατώντας.
28: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
29: Waterland. Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
30: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
29: Της Βέχρο φυσικά.
30: Μπερδεύτηκα.
29: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
30: Φύγαμε.
29: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
31: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
32: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
33: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
34: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speed Runner Jet της SeaJets.
33: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπουρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
34: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
33: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
34: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
35: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
0: παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σκιάτο να αποβιβαστούν.
1: Ωχ, φτάσαμε!
2: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάτο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
35: SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Φουλ και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
7: Της Κακομοίρας.
8: Άκουσε τη ζουλά.
7: Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
9: Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου.
7: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
8: Έτσι φαίνεται πως το πεις, Περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
7: Της Κακομοίρας. Στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους.
1: Τι έγινε?
0: Εγώ τι έγινε, εσύ τι έγινε?
1: Για πρώτη φορά μετά από 21 χρόνια δεν έκανα με τον κόκκινο μαζί εκπομπή, μάλλον δεν έκανε κανένας από τους δύο.
0: Ήτανε όποιος πέρασε από εδώ μπήκε, έτσι την ονομάσαμε χθες με το Σαρόπουλο την εκπομπή.
1: Μια χαρά ήταν.
0: Μια χαρά τα πήγαμε και χωρίς εσάς.
1: Τι να κάνουμε εμείς?
0: Μια χαρά ήταν.
1: Πάρ' και το καφεδάκι σου από εδώ.
0: Ήρθε, είδες τι εξυπηρέτηση είναι αυτή.
2: Δεν παρήγγειλες.
1: Εγώ?
2: Ναι.
1: Πήρα απ' έξω.
0: Κωνσταντίνε, αγόρι μου, στην υγειά σου.
1: Ζεστό το νερό?
0: Όχι, κρύο είναι. Κρύο είναι. Ευτυχώς έχουμε και τον Κωνσταντίνο τον Πετρωτό.
1: Πότε παίρνεις άδεια?
0: Μας φαίνει καφεδάκι. Θα πάρω 10 του μηνός, λέω. Ξέρω εγώ, εκτός να την αλλάξω.
1: Μέχρι?
0: Μέχρι 23.
1: Μόνο?
0: Ναι.
1: Λίγο είναι.
0: Λίγο είναι, ναι.
1: Πες και διάμεσα, δεν το βλέπω.
0: Ούτε κι εγώ. Όπως καταλάβατε είναι της κακομήρας, με Κωστή Ραπτόπουλο που επανήλθε δρυμύτερος, υγιέστατος, ανησύχησε χθες το κοινό σου.
1: Προσπαθούσα να πω τους γιατρούς, βγάλετε με ένα κουσούρι ότι έχω, για να πάρω ένα φάρμακο να τελειώνει. Δεν μου δίνανε.
0: Τι φάρμακο να πάρεις?
1: Δεν έχεις τίποτα, λέει.
0: Είσαι, το είπα και έξω, αλλά τώρα δεν μπορώ να το πω τώρα στον αέρα. Πραγματικά είσαι πάρα πολύ φοβητσιάρης με θέματα υγείας. Χωρίς να έχεις και κάτι.
1: Έπαθα, λέει, κρίση πανικού και, πώς το ανταλώ, υπερκόπωση.
0: Υπερκόπωση.
1: Δεν το δέχομαι. Ούτε το ένα ούτε το άλλο.
0: Δεν μπορούσα να αναπνεύσεις.
1: Ναι, πήγα τα πνευμόνια, καρδιές, αυτά.
0: Τα χυπαλμίες είχες?
1: Όχι, δεν μπορούσα να ανασάνω έτσι. Να πάρω τον αέρα. Και μπήκα μέσα εκεί, λέω βρες κάτι.
0: Μήπως τον έκοψε ο Κουλιανός τον πρώτο αέρα?
1: Όχι, μωρέ,
0: σε είπα τίποτα και...
1: Με πήγε ο Παγιώτης σε κάτι ωραίες γιατρίνες εκεί. Ξέρω εγώ, με εκδίσανε εκεί, με βάλανε να βάζω κάτι, πώς τα λένε, φωτογραφίες εκεί κτλ. Φύγε. Πήγε εσύ 12 με 8. Ωραία, φύγε. Οξυγόνο 99%. Φύγε. Πνευμόνι, φύσα, που άλλος. Δεν έχεις τίποτα. Κάτι εξετάζεις άλλες, μήπως έπαθες κανένα έβρεμα. Φύγε. Με πήγα σε καρδιολόγο ειδική. Φύγε.
0: Μια χαρά δουλεύει η καρδιά σου.
1: Ναι, λέει, παιδιού μικρού.
0: Εντάξει. Τι άλλο?
1: Πάρε
0: θέλεις?
1: Ένα Ζάναξ, λέει, να φτιαχτείς.
0: Πήρες?
1: Πήρα δύο.
0: Δύο?
1: Ναι.
0: Και ξύπνησες?
1: Ξύπνησα αργά. Ήρθα 8 και 20, 8.30.
0: Τι είναι αυτά που ακούω?
1: Δεν με έπιασε το ένα. Με δίνει ένα η Τζέννη. Λέω, φύγε από εδώ. Εντάξει. Μετά μιλούσα.
0: Το Ζάναξ δεν είναι για να κοιμηθείς, είναι για να ηρεμήσεις.
1: Μιλούσα εγώ όλη τη
0: νύχτα. Τι νόμιζες ότι πήρες υπνοτικό?
1: Ξέρω εγώ, μήπως ξαναπήρα τέτοιο πράγμα να πούμε. Αυτά τα παίρνουν κάτι γριές να πούμε.
0: Και πήρες δύο μαζεμένα.
1: Και το πρωί ήμουν σε τον άλλο κορπτικό.
0: Καλά που ξύπνησες τώρα. Γιατί ναι, αλλιώς θα είχαμε κοιμισμένη εκπομπή. Πώς έκανες το πρωί με τον Κουλιανό? Καλώς ήσουν για.
1: Στο πρώτο 20 λεπτό
0: ήταν μέχρι να συνέλθει.
1: Γελούσανε. Ήρθε ο Άλεξ από την κόλλα, έκανε την αυτά. Πήγαινα έτσι.
0: Κατάλαβα.
1: Ο άλλος έβγαλε ένα σιρίγιο. Το έκανε θέμα για να μην έρθει τρεις μέρες στην εκπομπή.
0: Έλα, τον έφαγε στον άνθρωπο. Έβαλε
1: μια μάσκα,
0: θα
1: ρίξει και έκανε κανένα bypass, να πούμε.
0: Εσύ πήγες για να δεις τις γιατρίνες, ο Γρηγόρης Κόκκινος έφταιξε. Που ο άνθρωπος πραγματικά είχε πρόβλημα.
1: Στο κέντρο της πόλης είχε ωραίες γιατρίνες.
0: Κοίταξε, μην το κάνεις συνήθεια τώρα. Για κάθε τρεις και λίγο είσαι εκεί για να βλέπεις τις γιατρίνες.
1: Λέω, γιατροί εδώ τρώνε καλά, λέω, βλέπω.
0: Λοιπόν, αυτοί είμαστε, Κωστής Ραπτόπουλος, Τόνια Δήμου. Μαζί θα πάμε
1: μέχρι
0: και τις 5. Μαζί μας θα είναι και οι μπανάνες Ντόλ, το πλέον θρεπτικό φρούτο, αλλά και από τις πιο οικονομικές επιλογές τώρα στον καιρό της ακρίβειας.
1: Λοιπόν, αυτές πάνε πολύ με εκείνη τα αμύγδαλα που σου φέρνω.
0: Ας μας έχεις καταστρέψει. Μας έχεις καταστρέψει.
1: Σου άφησα πάλι.
0: Αυτό είναι το πταίδα και δεν τα κούμπησα, ευτυχώς. Μας έχεις καταστρέψει κάθε μεσημέρι με αυτά τα αμύγδαλα.
1: Δεν είναι νόστιμα.
0: Σαν την ταινία εκείνη με τον Βόγλη και
1: Στάσου
0: την Ξένη.
1: Στάσου
0: Μίγδαλα. Τα αλμυρά είναι ωραία βέβαια, έτσι, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Τα άψητα.
0: Εκεί είναι πολιτικά.
1: Τα... Ναι.
0: Δεν μπορείς να ξεκολλήσεις. Αφήνεις τα σακουλά και πάω εγώ και τρώω κάθε μεσημέρι. Αυτό
1: τράβα
0: είναι το
1: πρόβλημα. Και μια μπανάνα Ντόλ. Υπάρχει μετά ενέργεια για...
0: Για να βγάλω άλλες 6 ώρες
1: άλλες 6 ώρες εκπομπή.
0: Τι, πώς το βλέπεις δηλαδή το έργο?
1: Το καλοκαίρι αυτό είναι. Είμαστε μια ομάδα παιχταράδων, αλλά λίγων παιχταράδων. Λείπει κάποιος παιχταράς, έχετε άλλος παιχταράς και ψάχνει να βρει τον άλλο. Τώρα με τις άδειες έτσι γίνεται. Εγώ φεύγω 3 του μηνός, έρχομαι 23.
0: 3 του μηνός και έρχεσαι 23.
1: Μπήκα
0: για... Α, γι' αυτό λες για τη δική μου άδεια ότι είναι λίγο. Γιατί εσύ σκοπεύεις να λείψεις πάρα μα πάρα πολύ καιρό.
1: Πάω να κάνω μασάζ, βουτιές. Σήμερα θα βουτήξω.
0: Θα αντέξεις. Εσύ κάποτε δεν άντεχες 2 εβδομάδες μακριά.
1: Είναι πρώτη φορά στη ζωή μου που.
0: Όχι, και πέρυσι το έκανες. Μίλες πρώτη φορά στη ζωή μου και πέρυσι τα ίδια έλεγες. Και 3 εβδομάδες ήσουν.
1: Έλειψα.
0: Έλειψες.
1: Ναι. Εντάξει. Κοίτα, πρέπει να σε ξεχνάνε και λίγο. Άντε ρε, αυτά που μα έπαιξε να με βρίζουν κάνουν. Α του λείψω λίγο.
0: Θα έρθει με την έναρξη του πρωταθλήματος.
1: Και εμένα
0: δηλαδή.
1: Θα μου λείψει το κοινό γιατί κάνουμε πινκ-πονκ ψυχοθεραπεία. Είναι ψυχοθεραπεία. Με σταματά στον δρόμο, μου λένε, α, ξέρει, λέει, ήμουν 15 χρονών, είμαι 35, έχω κάνει παιδιά. Είσαι ψυχοθεραπεία μου. Και εσύ είσαι, του λέω. Εσύ είσαι ψυχοθεραπεία μου, του λέω. Δεν το ξέρει.
0: Γιατί το λες αυτό, γιατί σε ακούει ο 35.
1: Όχι, γιατί. Η δουλειά είναι και μια μορφή ψυχοθεραπεία.
0: Α, ναι, βέβαια. Ειδικά μα σου αρέσει και το απολαμβάνει κιόλα.
1: Ναι, άμα πα στη δουλειά και λε, αμάν γουστάρω να πάω. Άμα να πα και λε, αμάν δεν πάω, είναι πρόβλημα.
0: Λοιπόν,
1: και μα ζηλεύουν λίγο που περνάμε καλά στη δουλειά. Δηλαδή τα ανέκδοτα που λέμε στο διάλειμμα, σκάει μια είδηση, πώ θα την πούμε, γίνεται χαμό. Δηλαδή, όλη αυτή η ποικιλία συναισθημάτων. Το γέλιο, το.
0: Κωστή μου, είναι πιο άλλη δουλειά σου. Δεν σκάβεις το λιοπύρι τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Καταλαβαίνεις τι θα γινόταν.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχουν και άλλες δουλειές που είναι κουραστικές. Και...
1: Γι' αυτό το λέω τώρα. Τι κόπος είναι.
0: Εσύ εδώ πέρα, μα δεν έχει και, δεν καίει και το air-condition, δεν κάνεις και εκπομπή, σηκώνεσαι, φεύγεις.
1: Τι κόπος είναι, του λέω, ρε, με δουλεύεις, του λέω. Έτσι είναι η κόπωση. Πάνε στο ρηχείο.
0: Βέβαια.
1: Πάνε στο κρεοπολείο, πάνε στο μανάβικο, πάνε, ξέρω εγώ. Να έχει αμάξι φόρτο, να ξεφόρτω, να φωνάζει να λέει.
0: Κάπου να σκάβει το λιοπύρι με 37 βαθμούς, το καταλαβαίνεις. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Αυτή είναι δουλειά τώρα, εμείς.
0: Όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδελφούς Κωνσταντινίδη.
1: Μόνιμοι αυτοί.
0: Μόνιμοι. Εδώ θα τους έχουμε. Γιατί εκεί.
1: Καμιά μηχανούλα, Κωνσταντινίδη, από κάνα τρακαρισμένο πίσω, όπισθεν. Να μας βρεις, να πούμε για τον κορδονάκι.
0: Άρα δεν σκοπεύεις να πάρεις αυτοκίνητο καινούριο.
1: Βρήκα τι αυτοκίνητο θα πάρω.
0: Βρήκες. Ωραία. Τη μηχανή για που τη θέλεις.
1: Για το κόρτομα. Το κόρτομα δεν το παρατήσω.
0: Α, ωραία. Λοιπόν, άρα θέλεις αδελφούς Κωνσταντινίδη.
1: Κι αν μου κλέψουν ένα από τα 2 αυτοκίνητα. Το ακριβό ή το κόρτομα. Ποιο θα στεναχωρηθώ εγώ.
0: Για το κόρτομα.
1: Φυσικά τώρα τι με νοιάζει.
0: Λοιπόν, στους αδελφούς Κωνσταντινίδη.
1: Μηχανές, παιδιά, μηχανές.
0: Διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σας αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια σας και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και καλύτερη τιμή της αγοράς. Θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη? Καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το AXA. .gr. Για σένα αυτό δεν σε ενδιαφέρει, εσύ θες τη μηχανή, είπαμε από εκεί.
1: Εγώ θέλω μια μηχανή.
0: Ανταλλακτικά.
1: Να πάει κάποιος, ξέρω εγώ, να του το κοπανίσουν τα μάτια.
0: Οριστική διαγραφή δεν υπάρχει για τον Κόρντομπα.
1: Όχι, δεν.
0: Μπορεί να κάνεις οριστική διαγραφή στο καινούριο, ναι. Αλλά όχι στον Κόρντομπα.
1: Ναι, αν μου πει ο Μητσοτάκης, θα πληρώνεις 3.000 ευρώ το χρόνο τα παλιά τα αυτοκίνητα δρόμο. Θα το κρατήσω. Θα το κρύψω κάπου, θα το κάνω. Δεν το δίνω, ρε, δεν κουστάω.
0: Εντάξει, είναι το αυτοκίνητο με το οποίο έχει συνδεθεί.
1: Ναι. Δεν είναι κανένα αυτοκίνητο.
0: Έχει κάνει τις περισσότερες βλακίες, φαντάζομαι, αυτό το αυτοκίνητο.
1: Ναι, γιατί ξέρω τι εννοείς.
0: Γενικότερα. Γενικότερα, δηλαδή.
1: Ξέρω τι εννοείς, αλλά ας το προσπεράσω, ναι. Έχω κάνει.
0: Και δεν το έχεις βάλει και φωτιά. Νομίζω ότι το έχεις τάξει τότε κάποια στιγμή να το βάλεις και φωτιά.
1: Ναι, ο Συμμεφορίδης μας το έβαζε φωτιά παραλίγο εκεί με το.
0: Προσπαθώ να δω τι αναφέρεις.
1: Έπεσε, αλλά σώθηκε αλλιώς, εντάξει. Τι έχουμε άλλο.
0: Κατέβασε ένα άρθρο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να το βάλουμε και ένα quiz για τους ακροατές.
1: Για διάβαστο.
0: Όχι, θα το βάλω πρώτα σαν quiz.
1: Για πες το.
0: Πόσοι προπονητές μέχρι τώρα.
1: Ελλάδα.
0: Όχι. Έχουν αποχωρήσει από τους πάγκους των ομάδων τους που έλαβαν μέρος στο φετινό Μουντιάλ. Πόσοι μπορεί να είναι. Για πείτε μας.
1: Στο Μουντιάλ μέσα.
0: Τώρα, μέχρι τώρα.
1: Τρεις είναι σίγουρα.
0: Και οι τρεις. Άσε να μας απαντήσουν οι ακροατές.
1: Και τι κερδίζουν?
0: Τι θες να τους δώσεις?
1: Ένα γεύμα εγώ, εσύ και, αυτό, και ο ακροατής.
0: Και ο ακροατής που θα κερδίσει.
1: Για σένα θα έρθουν, για μένα.
0: Και πού θα το.
1: Εσύ είσαι το όνειρο του κάθε άντρα εδώ σε αυτό. Δεν είμαι εγώ. Με ρωτάνε η Τάνια πως είναι ελεύθερη στο δρόμο.
0: Και εμένα το συναντάνε, με ρωτάνε ο Κωστής Ραπτόπουλος είναι τόσο τρελός, είναι καλός, είναι. Εμένα για σένα ρωτάνε.
1: Ναι, αλλά εμένα δεν θέλω να με κάνουν αυτό που θέλω να κάνουν εσένα. Ρωτάνε άλλα πράγματα. Είναι μόνοι, πώς είναι, είναι προσβάσιμοι, είναι τόσο ωραίο όσο φαίνεται. Τέτοια μου λένε. Λέω είναι ωραίτεροι.
0: Με δικού μου φωτογραφίες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, βρείτε πώς είναι προπονητές που αποχώρησαν. Σήμερα βέβαια είχαμε και μία παραμονή, έτσι. Ο προπονητής της Αιγύπτου ανανέωσε. Δεν είχε συμβόλαιο με την Εθνική Αιγύπτου.
1: Αυτό το είχε στο μάτσι.
0: Και παρά το γεγονός ότι αποκλείστηκε από την Αργεντινή, του κάνα συμβόλαιο τώρα μέχρι το 2030.
1: Ξέρεις ποιο να μοιάζει.
0: Ο Χωσέ Χασάν.
1: Ίδιος ο Διαμαντής που έχει το. Πώς το λένε το μαγαζί εκεί πέρα. Με τον Κιμπόκο που κάνει παρέα. Ίδιος ο Διαμαντής, ο Παοξής. Ο ZR4. Ο Διαμαντής, το Διαμαντή. Ίδιος ο Διαμαντής είναι ο Χασάν.
0: Ο Χωσέ Χασάν.
1: Έχασε το μάτσο φέλος. Πέτα ένα τρίτο στόπερ και ένα τέταρτο χάφρε. Βγάλει τον εξτρεμτέα σε κάνει.
0: Η αλήθεια είναι ότι συνέχισε να το κυνηγά το μάτσο επιθετικά τη στιγμή που έπρεπε να κρατήσει το σκορ.
1: Φελέ, το φελέ 2-0 το σερσερί και βάλει τρίτο. Φελέ.
0: Από την άλλη όμως, Κωστή, 5 ομάδες από την Αφρική αποκλείστηκαν μετά το 87. Κάτι που σημαίνει ότι εκεί του λείπει κάτι και του λείπει κυρίω η εμπειρία έτσι, από τέτοιε διοργανώσει. Το πώ να κρατήσουν.
1: Λείπει το πρέπει, μωρέ.
0: Το σκορ και η εμπειρία από τέτοιου.
1: Τι παίζουν μπάλα επειδή σαν τον Κωνσταντέλια. Μ' αρέσει μπάλα. Απολαμβάνω το ποδόσφαιρο. Νικάω 2-0 και βγάζω την τετράδα μου μπροστά. Οι δύο στόπερ στο κέντρο και η μπάκι είναι μπροστά. Και αλλάζει το Μέση απέναντι. Δηλαδή, πώ πα έτσι.
0: Εντάξει, ο Μέση όμω έχει και μυαλό έτσι. Δηλαδή, ποδοσφαιρική ευφυα.
1: Θα βάλω δυο άτομα με τι τάπε να το στείλω. Να φάω και κάρτα, ας πούμε, που δεν δίνουν κάρτες. Εγώ ήμουν προπονητής και έβλεπα την περιραίωση ατμόσφαιρα. Είμαι στο 80. Έχω το Μέση απέναντι. Δεν πάω με τις τάπες να του δώσω μία. Με το λύρε. Μόλις πάει πάντα το πόδι, χαλάζω το παιχνίδι. Το πολύ μπορεί να σου δώσει καμία κίτρινη. Κόκκινη δεν δίνει κανένας, δεν το βλέπεις.
0: Εντάξει, δίνουν.
1: Κάνε τσαμπουκά, χάλασε το παιχνίδι.
0: Γιατί να σου πω κάτι. Μπες αν μέσα. Έχει να κάνει κόντρα στο Μέση, θα τη δίνανε την κόκκινη κάρτα.
1: Τρίχες. Ένα εκεί φράγμα με τον νόμο.
0: Μετράνε προσωπικότητες.
1: Ρίξτε μια με τον νόμο εκεί πέρα να πέσει κάτω. Μπες μέσα στο γήπεδο, χάλασε το παιχνίδι. Κάνε τσαμπουκά, μάλωσε, κάνε. Ρίξτε το ρυθμό.
0: Εσύ δεν κατάλαβες ότι έχουν προστατευτεί οι ομάδες που έχουν στις τάξεις τους μια προσωπικότητα.
1: Ναι, ρε, μάρκετινγκ είναι τώρα. Μάρκετινγκ. Αλλά όταν έχω 2-0 μάρκετινγκ στο 80, θα το κάνω άνω κάτω. Κάντο, δηλαδή, τι παίζεις μπάλα να κάνεις τι 3-0 το Μέση και τι να δεν το καταλάβεις.
0: Βέβαια, μετά που φάγανε τον γκολ, κατέρευσε η Αίγυπτος, έτσι.
1: Στο 2 δεν τελείωσε τώρα.
0: Ναι, δηλαδή κατέρευσε.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ήταν τα πιο εύκολα χρήματα που κέρδισα.
1: Ο Πογιέτ, ο Σούλης Παπαδόπουλος, ο Αλέφαντος.
0: Θα τις κάνανε τις αλλαγές. Θα το κρατούσαν το σκορ.
1: Θα το κρατούσαν από αυτό το φελό το Αιγύπτιο.
0: Δεν άλλαξε την τακτική του, κοίταξε να σου πω κάτι.
1: Φελός!
0: Πιστεύω ότι αυτός δεν περίμενε κιόλας να κερδίζει 2-0. Δεν το περίμενε ότι θα κερδίσει 2-0.
1: Του σούρχεται το 2-0.
0: Και θα του πάει το μάτς έτσι.
1: Ο Πογκέτ τι έκανε. Θα βγάζει τον εξτρέμ, τέταρτο χαφ.
0: Ό,τι αμυντικό έχει, το βάζει.
1: Και τον άλλο.
0: Είναι απλά τα πράγματα.
1: Τρίτο στόπερ. Και πέτα έναν μπροστά γρήγορο. 10 λεπτά θέλει. Πέσε κάτω. Καθυστέρα.
0: Να κρατήσει το σκορ.
1: Ναι.
0: Να φας ένα. Ένα. Μέχρι εκεί.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων.
0: Θα γινόταν και μετά η Αίγυπτος ιστορική επιτυχία, έτσι.
1: Έχασε την ευκαιρία
0: να αποκλείσει την παγκόσμια πρωταθλήτρια.
1: Φταίει ο διαιτητής και φταίει ο επόπτης. Πήγε ο άλλος, κάνει μανούρες εκεί, ο σωσίας του Διαμαντή, να πούμε, ναι.
0: Να σου πω κάτι. Εκεί όταν σταματάς το παιχνίδι και ασχολείσαι με το διαιτητή, σημαίνει ότι δεν έχεις και το μυαλό να διαχειριστείς το παιχνίδι.
1: Ασχολήσου, κάνε μια αυτή, πάνε στον εαυτό να σε δώσει μια κάρτα, αποβλήσου.
0: Να κάνεις μια καθυστέρηση, να συγκεντρωθούν οι παίκτες.
1: Φάει 4 λεπτά, πέσε κάτω, κουτσένο.
0: Να συγκεντρωθούν οι παίκτες σου.
1: Σπάς το ρυθμό.
0: Να σπάσει το ρυθμό την ώρα που η Αργεντινή μέσα σε 5 λεπτά σου έχει βάλει 2 γκολ.
1: Πάρε τεχνικό time out. Τεχνητό.
0: Κάνε κάτι.
1: Ναι, κάνε κάτι. Περίμενε ο φελός ο Αιγύπτιος. Ο φελός. Ναι. 3-2. 2-0. 4-3-3. Τρελώσε, ρε. Έχει χαζέψει.
0: Πάντως παρόλα αυτά η Αιγύπτιος τα πήγε καλά. Εγώ έπαθα πλάκα με το πράσινο ακροτήρι.
1: Ναι, ρε.
0: Έπαθα πλάκα. Δηλαδή, ειδικά η στιγμή με τον παίκτη που βάζει τα 2 γκολ. Και κλαίει μετά τον αποκλεισμό. Αν είχε λίγο ακόμα, θα βάζει και τρίτο. Δηλαδή θα το πάλευε μόνος του.
1: Ποιο προπονητή φταίει.
0: Θα το πάλευε μόνος του.
1: Δεν έχουν coach.
0: Τώρα τι βλέπεις Γαλλία-Μαρόκο. Σήμερα δεν είναι, 11 η ώρα είναι.
1: Μαρόκο.
0: Εγώ πιστεύω το Μαρόκο θα κάνει καλό παιχνίδι.
1: Μαρόκο. Οι άλλοι έχουν ομαδάρα, ε.
0: Συνήθως όμως τις πατάς.
1: Σε κλειστή άμυνα δεν υπάρχουν.
0: Τις πατάς.
1: Καλύτερη ομάδα σε κλειστή άμυνα. Πρόσεξε να δεις. Η Αργεντινή σε κλειστή άμυνα έχει έναν. Οι Γάλλοι έχουν 4.
0: Πολλούς έχουν, ναι.
1: Σε κλειστή άμυνα.
0: Είναι καλύτερη ομάδα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αντικειμενικά αυτή τη στιγμή.
1: Που παίζουν κάθετα. Που δεν πάει από την άκρη να σεντράει. Χαφ που παίζουν κάθετα. Εκτός, καλώς εγώ των πραγμάτων, αλλά το Μαρόκο θα παίξει. Πάω εντωμεταξύ σε ένα προπό με τον Γουλιανό. Προχθές. Θα παίξουμε το. Όχι χθες, προχθές.
0: Το Αργεντινή Αίγυπτος θα παίξει.
1: Όχι το.
0: Κολομβία Ελβετία.
1: Ναι. Παίξω το του λέω χ και κόκκινη. Δεν μπορώ να το παίξω χ με κόκκινη. Παίξω το χ και τάδε. Δεν μπορώ να το παίξω. Και στον ΟΠΑΠ. Κάντε κανένα συνδυασμό, ρε παιδιά. Πελάτες είμαστε. Εντάξει, οι στοιχηματικές είναι καλύτερες βέβαια. Αλλά εμείς εκείνη την ώρα δεν είχαμε να πούμε και τα λοιπά. Με τον Κουλιανό. Πήγε με την παντόφλα τη Μιτσούκο ο Κουλιανός εκεί στο.
0: Ναι, εντωμεταξύ σε αυτό το μάτς δεν είχε κόκκινη.
1: Πώς?
0: Δεν είχε κόκκινη σε αυτό το μάτς.
1: Ισοπαλία και κόκκινη του λέω. Δεν είχε, αλλά δεν το έπαιζε.
0: Ναι, αλλά δεν είχε και κόκκινη. Ευτυχώς που δεν το έπαιξε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, καλύτερα το έπαιζε και αυτό.
0: Κουβάθα πήγαινε.
1: 16 μονάδες. Βάλ το του λέω, δεν το παίρνει το ένα. Βάλε ξέρω εγώ. Ο Βερτάδε και τόσο, δεν το παίρνει.
0: Αυτό το μάτς πιο πιθανό ήταν να πάει έτσι πως πήγε, παράταση και πέναλντι,
1: ναι.
0: Παρά χ και κόκκινη.
1: Ναι.
0: Αφού δεν δίνουν εύκολα κόκκινη.
1: Και τι να πάρω, ένα 40 και ένα 60, να πάρω μεγάλο ποσοστό. Να βγάλω το σούπερ μάρκετ του μήνα.
0: Συγγνώμη, στο 2-0 της Αιγύπτου, ξέρεις πόσο έδινε την ανατροπή της.
1: Λίγο.
0: Της Αργεντινής.
1: Λίγο.
0: Λίγο. 23 απόδοση.
1: Το δωρεί τόσο.
0: Στο 78.
1: Υπήρχαν άνθρωποι που πιστεύεις ότι το παίξανε.
0: Το έπαιξα εγώ.
1: Κονόμησες?
0: Όχι, έπαιξα λίγα. Εγώ παίζω για την πλάκα μου.
1: Πόσα έπαιρες, αν επιτρέπετε?
0: Δύο. Δύο ευρώ και κέρδισα 46.
1: Ούτε γάλατα για τα νύψη σου δεν είναι αυτά.
0: Εντάξει, ήταν για το ξέρεις να ικανοποιηθείς ότι το, ναι. Είχες την έπνευση.
1: Ξενυχτά τα βράδια.
0: Τι εννοείς αν ξενυχτάω?
1: Όχι με άντρες και τέτοια.
0: Αν ξενυχτάω έξω.
1: Στα μάτζρε.
0: Α, ναι, το βλέπω.
1: Τρεις η ώρα.
0: Δεν θα δω αυτό που είναι 4 και 5.
1: Τον τρεις το βλέπεις όμως.
0: Αλλά αυτές τις μέρες, ναι, δηλαδή και τα μάτς τα αργά, ας πούμε το Ελβετία, Κολομβία που
1: το
0: πήγε.
1: Είδες?
0: Ναι, το είδα.
1: Πήγε αργά, το είδες.
0: Ναι. Εκεί βάζανε όποιους είχαν αποτύχει να εκτελέσουν τα πέναλτι στο γύρο, τους βάζανε.
1: Βάζανε και, ναι.
0: Εντάξει. Δηλαδή τι θες να το συνεχίσει, να πάθει κατάθλιψη, να χάσει και αυτό το πέναλτι. Άμα δεις τις φάτσες τους. Τον παίκτη, στο αν θα ευστοχίσει τον πέναλτι,
1: ναι, τα...
0: το βλέπεις από τη φάτσα του.
1: Θυμάσαι, τη
0: το βλέπεις από τη φάτσα του. Δηλαδή, έχω δει έναν της Κολομβίας, μόλις τον είδα. Λέω, όχι το πρώτο που χάσανε, το τρίτο πρέπει να ήταν που χάσανε.
1: Καλά, εσείς τους άντρες τους βλέπετε και καταλαβαίνετε τι καπνό φουμάριο καθένας.
0: Όχι από τη φάτσα από του καταλαβαίνεις, ναι. Ότι δεν είναι σίγουρος.
1: Δεν μπορείς, το λακαμά τον άντρα το καταλαβαίνεις στο μπαρ. Κατά
0: όχι.
1: Πόσο 10%?
0: Όχι, δεν το καταλαβαίνεις πάντα. Μπορείς να καταλάβεις την συμπεριφορά του, αλλά να καταλάβεις τι αν είναι.
1: Ότι είναι χαλβάς, ότι είναι μάπας, ότι είναι μαμάκιας. Ότι είναι ανέραστος, ότι είναι ξέρω εγώ προβληματικός.
0: Εντάξει, καταλαβαίνεις κάποια πράγματα.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις. Εντάξει.
1: Τώρα πιο πολύ από ότι στα 20 σου.
0: Ναι.
1: Ναι. Σώνεσαι από καταστάσεις. Δηλαδή τώρα πιο έμπειρη.
0: Κοίταξε, απλά στα 20 σου ήταν πολλοί αυτοί που έρχονταν να σου μιλήσουν, τώρα δεν έρχονται.
1: Σόπαρα που δεν έρχονται. Εμένα τουλάχιστον στον δρόμο με σταματάνε κανένα δύο. Τώρα που θα τελειώσει την εκπομπή και θα πάω να βγάλω ταυτότητα στην Ευγενούρα και θα πάω στον οδοντίατρο.
0: Εσένα σταματάνε.
1: Πρέπει για σένα με ρωτάνε, εμένα με σταματάνε.
0: Εσένα σε ρωτάνε, εμένα δεν ρωτάνε και δεν σταματάνε.
1: Ναι, δεν ξέρουν.
0: Μια φορά έρθει ένα και μου λέει: α, εσύ σε λέει η Τάνια Λί που είσαι με τον Κωστήλη που κάνετε εκπομπή,
1: ναι,
0: σα
1: ναι,
0: ακούω.
1: Ναι, ναι.
0: Κάτι τέτοια, α πούμε.
1: Τηλέφωνο άφησε.
0: Όχι βέβαια καλή.
1: Δεν υπάρχουν λύκοι σήμερα. Δεν βλέπω να έχουν λύκους.
0: Φοβούνται καλή.
1: Φοβούνται ρε.
0: Δεν έχουν. Νομίζω ότι φταίει και το ότι οι γυναίκες έχουν γίνει πολύ πιο ανεξάρτητες.
1: Το πολύ να σου πει δεν ενδιαφέρομαι, δεν θέλω. Δεν θα σε δώσει σφαίρα στο πόδι. Δεν θα σε πάρει τα νιάτα, δεν θα σε κάνει. Το πολύ πολύ να σου πει δεν ενδιαφέρομαι. Τι φοβάσαι. Φοβούνται να τους πούν όχι. Ξέρεις πόσα όχι έχω εισπράξει σε δουλειές, σε γκόμενες.
0: Καταρχήν το όχι είναι μες στη ζωή μας, έτσι.
1: Ναι.
0: Το όχι είναι μες στη ζωή μας.
1: Φοβάται ο άλλος ότι θα το πούνε όχι.
0: Ακόμα και οι πιο όμορφες γυναίκες που υπάρχουν στον πλανήτη έχουν φάει χιλόπιτα.
1: Αρκεί να είναι
0: μετά. Και άμα δεις τώρα τις πιο ωραίες γυναίκες, τις ρωτάνε στον δρόμο σας πειράζουν, σας ενοχλούν, σας κάνουν καμάκι.
1: Τίποτα.
0: Σας την πέφτουνε. Οι περισσότερες από αυτές που είναι κουκλάρες, έτσι, οι μοντελάρες, δεν ξέρω τι να σου πω, λένε όχι, δεν μας πλησιάζουν.
1: Έλα, εγώ είχα ένα κολλητό, ο μπαμπάς του μας έλεγε: κολλάτε, το πιτσιρικάδες, κολλάτε πολύ ωραίες γυναίκες. Και του λέμε: γιατί κύριε Μάκη, Μάκης Ροκίδης, φοβερός. Γιατί κύριε Μάκη, Γιατί λέει αυτές δεν τις πλησιάζουν οι άντρες, οι πιτσιρικάδες. Κολλάτε πολύ ωραίες γυναίκες. Και του λέμε, γιατί κύριε Μάκη, Μάκης Ροκίδης, φοβερός. Γιατί κύριε Μάκη, γιατί λέει αυτές δεν τις πλησιάζουν οι άντρες.

0: Αυτός όχι.
1: Θα τα πούμε μετά το διάλειμμα γι' αυτό.
0: Και αυτός όχι. Πάμε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα.
2: Η ώρα είναι 3:30. Μαγειρέψτε καλύτερα, πλύνετε ευκολότερα, ζήστε πιο άνετα με συσκευές Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Μετρόπολης τελερώνε.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
7: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
8: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
7: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
8: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
7: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
9: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
10: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
12: Πού πας?
13: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
12: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
13: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
12: Δηλαδή, παντού.
13: Και online.
12: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
14: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
15: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
17: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού... Έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
18: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
17: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
19: Να ζήσετε! Άσε εμένα πρώτα.
20: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
21: Πάρτε του το μικρόφωνο. Σε αυτό

0: Παγκόσμιο, πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, mood missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwyn από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
2: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 3:30.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, το μάτς πήγε παράταση και με τα μεσονύκτια πείνα χτύπησε κόκκινο. No problem. Ο Σαβίκος παίζει μπάλα με διερυγμένο ωράριο στα λαδάδικα για τις πιο άπαιχτες late night φάσεις του Μουντιάλ. Απόλευσε ζουμερά κρέατα από ελληνικές φάρμες και μπες στη φάση με την παρέα. Σαβίκος σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αθήνα. Πραξιτέλους 43 στο κέντρο. Δηλαδή ξενυχτάς, βλέπεις Μουντιάλ και τρως και από το Σαβίκο, δεν πεινάς.
1: Δηλαδή εγώ το Σάββατο που θέλω να κάνω και live να πούμε... Μπορώ να πάω στο Σαβίκο να φάω και 12 η ώρα να βλέπω και το μάτς.
0: Προφανώς.
1: Αυτό είναι καλό. Δηλαδή δεν κλείνει.
0: Αφού έχει ωράριο after.
1: After.
0: Βέβαια. Ah. Μαζί με το Μουντιάλ. Αν πεινάς, τρως.
1: Θα πάω.
0: Να πας.
1: Έρχεσαι παρέα.
0: Πότε?
1: Σάββατο.
0: Από τώρα για να σκεφτώ τι θα κάνω μέχρι το Σάββατο.
1: Δεν το προγραμματίσεις. Εγώ τη Δευτέρα κάνω τον προγραμματισμό μου.
0: Γιατί πράγμα, για το που θα βγεις το Σάββατο το βράδυ.
1: Θα βγω, με ποιο θα βγω, τι θα κάνω, ποιο.
0: Εντάξει, προγραμματίζω, θα δεις το μάτς.
1: Ναι.
0: Εγώ. Το Σαββατοκύριακο συνήθως ή φεύγω.
1: Σου τυχαίνουνε απρόπτα μες την εβδομάδα. Δηλαδή εργασιακά ή προσωπικά. Δεν θέλω να πεις τι προσωπικά ακριβώς γιατί είναι. Αλλά ρε παιδί μου, να σου τύχει κάτι το οποίο τη Δευτέρα. Εγώ έχω ένα θέμα.
0: Ναι.
1: Παίρνω την ατζέντα τη Δευτέρα, λέω. Ξέρω εγώ τον τάδε. Να πάω εδώ τίατρο αυτό. Να πάω τη Βγενούλα εδώ, εκεί. Να δω.
0: Φυσικά σου συμβαίνουν, Κωστή.
1: Σου συμβαίνουν.
0: Ναι.
1: Δεν τρελαίνεις, δεν αποσυντονίζεις.
0: Για να καταλάβεις, προχθές το βράδυ, 11 η ώρα, μου στέλνει ο Γιώργος Μπούζος μήνυμα.
1: Οχ, τι
0: αύριο περίοδο. Θα κάνεις εκπομπή, θα λείπει ο Γρηγόρης, θα κάνεις εκπομπή με τον Κωστή.
1: Ναι.
0: Δεν είναι απρόοπτο.
1: Κακό απρόοπτο αυτό.
0: Εχθές το βράδυ δεν το είδα κιόλας.
1: Ναι.
0: Με ξαναστέλνει στις 11 και δεν ήμουν. Ήμουνα σε μια φίλη παρέα έξω στο σπίτι. Δεν το είδα καν το κινητό μου. Μου στέλνει το ίδιο μήνυμα. Τον απάντησα το πρωί, βέβαια. Γιατί ναι. Τι να τον απαντήσω, στις 2 η ώρα που είδα το μήνυμα.
1: Από το ρεό και στο σώστηλε. Εκεί μένει ακόμα.
0: Γιατί έχει σχέση από πού μου το έστειλε.
1: Μήπως έφυγε εκεί, μήπως πήγε με το ποδήλατο πουθενά αλλού.
0: Όχι, εκεί μένει.
1: Τον έλεγα εγώ, μην πας.
0: Για να πω, γιατί με ενημέρωσε ο καλός συνάδελφος ο Χρήστος Στεφανής.
1: Τι είπε.
0: Έχει μία φωτιά σε ένα εργοστάσιο λαδιών στο Καλοχώρι.
1: Πάλι.
0: Αυτή τη στιγμή λέει και στον προαύριο χώρο. Πάει
1: λαδιών.
0: Από εκεί να δει τι γίνεται.
1: Ναι, ναι.
0: Πάει από εκεί να δει τι γίνεται, αλλά σίγουρα υπάρχει, λέει, μαύρος καπνός. Και είδες και την ιστορία σήμερα στον Ασπρόπυργο, έτσι, που είχαμε και τόσα θύματα.
1: Εκεί πάλι πώς ξεκίνησε.
0: Δεν ξέρω. Έχει πάει η Επιτροπή για να δούνε πώς ξεκίνησε. Κοίταξε, ζέστη, ανταλλακτικά, τώρα τι να σου πω. Δεν ξέρω, φοβόντουσαν ότι υπάρχει και προπάνιο σε μια δεξαμενή. Τελικά δεν είχε μέσα η δεξαμενή προπάνιο, αλλά παρόλα αυτά ήταν 11 άνθρωποι τραυματίες και μάλιστα... 4 και 4 που είναι σε 2 διαφορετικά νοσοκομεία, σοβαρά τραυματισμένοι, έτσι.
1: Δεν κάμπανται και τέτοια.
0: Ναι, είναι σοβαρά τραυματισμένοι. Είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας, διασωληνωμένοι.
1: Ωραίο καλοκαίρι.
0: Και προσπαθούσαν όλη την ημέρα να σβήσουν τη φωτιά και δεν ξέρω και τώρα αν τα κατάφεραν να την σβήσουν.
1: Εγώ ξέρω, τη φοβάμαι.
0: Και είναι και πολύ επικίνδυνα να πω, γιατί αυτό το διάστημα γενικώς στη Θεσσαλονίκη ταλαιπωρείται με φωτιές. Σήμερα ειδικά είναι, λέει, πολύ επικίνδυνη ημέρα.
1: Θα βρέχει, ρε, σήμερα.
0: Για φωτιές στη Θεσσαλονίκη, το Κιλκής και τη Χαλκιδική.
1: Φοβάμαι το σεξ σου την ακτή στον αέρα.
0: Κοίταξε, έχει, όπως και προχθές στο Ρεόκαστρο που έγινε φωτιά το Σαββατοκύριακο, που λέγανε βροχές και τα λοιπά και δεν έριξε σταγόνα, έτσι.
1: Ναι,
0: δεν έριξε σταγόνα.
1: Και σήμερα, Πέμπτη, σήμερα λέγανε.
0: Θα δούμε τι.
1: Εγώ μπήκα στο.
0: Θα γίνει χθες το βράδυ, έβρεξε.
1: Στο emi.gr, πώς λέγεται αυτό, μπήκα στην Emi. Μπήκαμε στην Έμι και έλεγε βροχές. Μέχρι στιγμή δεν βλέπω τίποτα.
0: Λοιπόν, μου στείλαν και κάποιοι φίλοι για τους προπονητές.
1: Όχι.
0: Φίλε Νίκο, λάθος κάνεις στο νούμερο. Θα τους πούμε μετά πώς είναι. Δεν ξέρω ποιοι άλλοι θα απαντήσουν. Να δούμε τι μηνύματα θα πάρουμε. Αλλά σίγουρα φαγώθηκαν πολλοί προπονητές.
1: Και ο Δόνης φαγώθηκε.
0: Ακόμα δεν είναι επίσημος ο Δόνης ότι φαγώθηκε.
1: Πώς τους, θα ζητάει πολλά γι' αυτό.
0: Δεν τον έχουνε. Επίσημα δεν υπάρχει. Σίγουρα υπάρχει γκρινιά, αλλά.
1: Θέλει να παραιτηθεί ο Τσιγκουναρά.
0: Μιλάμε για τα επίσημα, έτσι.
1: Θέλει να το διώξει τον Τσιγκουναρά για να μην. Θα πάρει λεφτά.
0: Μια χαρά να τα πάρει.
1: Και πώς πας σε μια εταιρεία.
0: Εχθές δεν πιάσαμε μια ωραία συζήτηση με τον Σαρόπουλο για το πόσοι πήραν ωραίες αποζημιώσεις, ξεκούραστε σαν τον Μπενίτεθ, κάτι εκατομμυριάκια. Μια χαρά, γιατί
1: πώς πας σε μια δουλειά που δεν πας καλά. Να σε διώχνουν και να περιμένεις να πάρεις μέχρι τελευταία δεκάρα. Τσίπα δεν έχεις πάνω σου.
0: Ναι, πρόσεξε. Γιατί μπορείς να τους πεις ότι εγώ, κύριε, το έργο μου χρειαζόμουν 2 χρόνια για να σας το δείξω.
1: Άντε φύγε να πατεώνα, μου δες 2 χρόνια εδώ και το έργο σου.
0: Γιατί τώρα, άμα θα έρθει ένας καινούργιος παραγωγός, πιστεύεις ότι με το καλημέρα θα κάνει νούμερα.
1: Γιατί ποιο είπε εσένα ότι θα πάρει αποζημίωση?
0: Αν έχει κάνει ένα κλειστό συμβόλαιο τρία χρόνια.
1: Σιγά μην κάνουν στι δουλειέ τη δική
0: σου. Λέμε τώρα, σου παίρνω ένα παράδειγμα.
1: Εγώ πόσα χρόνια δουλεύω?
0: Πού θε να ξέρω.
1: 25.
0: Ναι.
1: Έχω κάνει ποτέ συμβόλαιο, στον αέρα είμαι.
0: Ναι. Είσαι εδώ τώρα 25. Αν πα σε μια άλλη δουλειά.
1: Ναι, τι αμυπή.
0: Δεν θα θέλει να εξασφαλίσει τα χρήματά σου.
1: Τι να εξασφαλίσω στην ηλικία που είμαι? Δεν τα εξασφάλισα στα 30. Θα τα εξασφαλίσω τώρα.
0: Τώρα έχει το όνομα.
1: Και επειδή έχω τώρα το όνομα, πόσα δίνει? Τόσα. Ωραία. Είσαι άντρα σωστό. Ωραία. Τόσα. Τίποτα δεν υπογράφω.
0: Ναι, τίποτα.
1: Άμα πάμε καλά, θα τα πάρω. Άμα δεν πάμε καλά, δεν θα τα
0: και
1: πάρω.
0: Και άμα σε δύο μήνες κλείσει, λέμε το.
1: Ναι.
0: Γεια σας, χαίρετε.
1: Ναι.
0: Θα έχεις χάσει και την προηγούμενη δουλειά σου.
1: Πρώτη φορά.
0: Πού να εξασφαλίσει τον εαυτό σου?
1: Γιατί άμα πτωχεύσει, πώς θα τα πάρεις τα λεφτά? Άμα τραβήξει μια πτώχευση. Τάνια, άμα είναι τα πάρεις τα λεφτά ή άμα είναι καλά τα πράγματα, θα τα πάρεις. Άμα
0: αλλιώς,
1: δεν τα πάρεις, δεν θα τα πάρεις. Δεν πάει να υπογράψεις 500 χαρτιά. Εγώ έχω αυτή τη φιλοσοφία. Και να κάνουμε και συμβόλαια και τι συμβόλαια να κάνεις. Δηλαδή, αν κάνω εγώ συμβόλαιο με τον άλλο 5 χρόνια, να μην θέλει, ας πούμε, να μην πάει καλά, να τον βλέπω και να με βλέπει να βγάζω καρκίνο ή και εγώ αιμορροίδες, να μην έχουμε καλή σχέση. Δεν πληρώνεται αυτό, αυτό είναι αρρώστια. Μπάει στο διάλογο, σκίστο. Σκίστο, θα πάρω από αλλού, θα μου έρθει από αλλού. Δεν μου έρθει από αλλού, θα πάω αλλού. Αυτά που κάνουν τώρα εδώ, αυτό και το συμβόλαιο και να το πάρω και τον τόκο.
0: Κοίταξε, έχεις και καλές συνεργασίες όμως. Και με τον Κόκκινο και με τον Κουλιανό έχεις. Δηλαδή έχεις βρει δίδυμα καλά. Δεν περνάς άσχημα.
1: Εγώ από μικρός ήμουν κολόφραδος γιατί είχα καλά αφεντικά. Όχι σε δουλειές τέτοιες. Και σε άλλες δουλειές.
0: Γενικότερες, ναι.
1: Ναι. Είχα, ξέρω εγώ.
0: Έχεις επαφές ακόμα με τα αφεντικά σου?
1: Ναι. Μαθαίνω αν είναι καλά, χρειάζονται κάτι. Ναι. Κάποιοι πέθαναν, να πούμε.
0: Καλεί ο κόσμος. Λέει 12 είναι οι προπονητές.
1: 12.
0: Είναι παραπάνω.
1: Είναι παραπάνω. Άστους. Άστους στην αυτή τους. Άστους.
0: Θα μας πούν μετά, θα ανοίξουμε γραμμές.
1: Ναι. Άστους. 12. Λένε αυτοί. Εμείς λέμε είναι παραπάνω. Δεν λέμε πώς είναι.
0: Τώρα κακώς το είπα, αλλά τέλος.
1: Αλλά είναι παραπάνω.
0: Εντάξει, ναι.
1: Τι άλλο.
0: Τι άλλο. Είπες για το Ζαΐρη πριν.
1: Ναι.
0: Και τι κερδίζουν?
1: Ποιος την κερδίζει?
0: Που τον έχουν αποκλεισμένο και το έχουν πει όχι.
1: Επιβραβεύεται η σχέση μεταξύ των δύο πλευρών.
0: Ποια σχέση επιβραβεύεται? Τι κερδίζω εγώ, σου λέω.
1: Ο Ζαΐρης.
0: Όχι καλό ο Ζαΐρης. Τι κερδίζουν αυτό που κάνουν επικοινωνιακά? Τι πετυχαίνουν?
1: Τι πετυχαίνουν? Εγώ θα τον έβαζα.
0: Ναι. Τι πετυχαίνουν?
1: Η Βουγιουκλάκη, ξέρεις τι έκανε?
0: Για πες.
1: Η Βουγιουκλάκη, όποιος δεν την πήγαινε καλά, δημοσιογράφος, αυτός, συνάδελφος και τα λοιπά, τι έκανε? Τον έκανε φίλο. Και είναι τη Φαλακού το Λαζόπουλο, έτσι τον έκανε φίλο. Ήταν έτοιμος να την φάει λάχανο και γίνανε φίλοι. Στο σπίτι αυτό και τα λοιπά και γίνανε φίλοι. Δεν θα έκανε αυτό που έκανε, ας πούμε, ο Σαββίδης στον, πώς το λένε, στο Ζαΐρη, να πούμε. Γιατί άμα του πεις το φερτίς καλά, μετά και ο άλλος λέει, λέγαμε το μήπως να το πάρω κι εγώ αλλιώς, να πούμε. Ενώ σε το πας έτσι, σου λέει έτσι σε Φαλακού, σε βαράω παραπάνω. Έτσι είναι οι σχέσεις. Η πονηρή Βουγιουκλάκη, η παμπώνηρη Βουγιουκλάκη, η μέτρια σε ταλέντο, έτσι, και σε ομορφιά, γιατί η όμορφη δεν την έλεγες.
0: Ναι.
1: Είχε αυτά τα προνόμια τα οποία ήταν εποχή μπροστά. Ήταν η πρώτη μαζί με τον Βουτσά, τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους και όσοι είναι, ξέρω εγώ, οι απόγονοί τους, κερδίζουν ακόμα και σήμερα λεφτά από τα δικαιώματα, τα πνευματικά δικαιώματα, τα οποία τα βόδια δεν είχαν πάρει χαμπάρι. Και ο Βουτσάς με την Αλίκη, η Βουγιουκλάκη, πήγανε και κερδίσανε με μάχες τα πνευματικά δικαιώματα. Και τώρα παίζει 5 ταινίες με τον Βουτσά και η Αλίκη, η Κατσαβού που είναι και φίλη μου, είναι, ξέρω εγώ, γυναίκα του, η χείρα του.
0: Παίρνει. Πάλι καλά.
1: Ο Παπαγιανόπουλος, ο Γιάννης.
0: Ναι.
1: Ο Γιάννης, ο Παπαγιανόπουλος, φίλος μου. Εγγονός του Παπαγιανόπουλου, του Διονύση. Δεν είχε παιδιά ο Διονύσης, από ανήψιο. Παίρνει λεφτά από τις ταινίες, ακόμα και τώρα. Ο γιος Βουγιουκλάκη παίρνει λεφτά από τις ταινίες, ακόμα και τώρα. Λεφτά. Πνευματικά δικαιώματα. Μου τα είπε εμένα ο φίλος μου που είναι εδώ της Φίνος Φιλμ, που κληρονόμησε την Τζέλα Φίνου, ο παδός του Ολυμπιακού, ο φίλος μου, μου λέει δίνουμε. Και τα κανάλια και αυτοί. Δεν δίνουν πάρα πολλά, αλλά δίνουν. Ο μισθός βγαίνει. Λοιπόν, τι έχουμε άλλο. Με μεγάλη παοκάρα, τι λέει, πώς τη βλέπεις.
0: Δεν μπορώ
1: με τα μάτια σου τα γυναικεία και το μυαλό στο θηλυκό, για πες πώς.
0: Κοίταξε, δεν μπορείς να δεις μια ομάδα η οποία.
1: Τώρα. Πώς το βλέπεις τώρα, αυτή τη στιγμή. Έτσι, ανάλογα και με τις άλλες ομάδες.
0: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή επιχειρείται μια αλλαγή. Εντάξει. Μια ανανέωση.
1: Πολύ πολιτική η απάντηση που δίνεις.
0: Όχι, όχι. Και το λέω αυτό γιατί έχει έρθει ένας νέος προπονητής. Νέος προπονητής.
1: Όχι αυτοφοράκες που κάνει πλάτες στη διοίκηση.
0: Εννοώ και ένας προπονητής, ναι, σε νεαρή ηλικία.
1: Ναι.
0: Εντάξει, που θέλει, γι' αυτό είναι πρόκληση.
1: Σαν άντρα
0: στην καριέρα του.
1: Αρέσει σαν άντρας.
0: Όχι. Δεν μ' αρέσει.
1: Όχι. Τι δεν σ' αρέσει.
0: Δεν μ' αρέσει. Δεν είναι του γούστου μου.
1: Δηλαδή, τι είναι του γούστου σου. Δηλαδή, τι σε αποθεί αυτό. Είναι γυναική αυτή.
0: Δεν μ' αρέσει. Δεν έχει κάτι που να μ' αρέσει. Συμπαθητικό είναι, σαν φυσιογνωμία.
1: Ναι.
0: Αλλά μέχρι εκεί.
1: Στον πάρδια τον κοίταγες.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Δεν είδα και το ύψος του, αλλά νομίζω.
1: Στο 1,80.
0: Είναι. Ναι, έτσι τον είδε στο αεροδρόμιο.
1: Πάμε στο Στεφανή να μας πει.
0: Στεφανής, πάμε στο Χρήστο Στεφανή, τον καλό συνάδελφο.
1: Τι κακό θα μας πει αυτό τώρα.
0: Όχι, το καλοχώρι, πήγε εκεί, στη φωτιά. Ναι. Έλα, Χρήστο.
1: Καλοχώρι, κακοχώρι είναι τώρα.
2: Γεια σας, παιδιά. Πυκνή μαύρη καπνίστε πάνω για άλλη μια φορά. Τον ουρανό της Θεσσαλονίκης. Είναι σε εξέλιξη φωτιά σε εργοστάσιο με λάδια μαγειρικά, ελιές και λάδια από τη Μαθηλένη.
1: Ηλιέλαια και τέτοια.
2: Ναι. Είναι στα όρια του οικισμού του Καλοχαριού προς τη θάλασσα, σχεδόν εντός δηλαδή του οικισμού. Τώρα στέλνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις με το που φτάσαμε και εμείς. Πριν από λίγο είχαμε την πρώτη ρήψη και από ελικόπτερο που βρέθηκε εδώ προκειμένου να περιορίσει τις φλόγες.
1: Έχει επεκταθεί η φωτιά.
2: Όχι, για την ώρα και στην
1: εκεί. Ναι.
2: Η ενημέρωση που είχαμε εμείς ήταν ότι ήταν σε περιβάλλοντα χώρο, προφανώς, αν και δεν μπορούμε να δούμε καλά λόγω των μαύρων καπνών, προφανώς λόγω του ότι υπήρχαν έξω ενδεχομένως λάδια και λάδια.
3: Να αφήσω τα παιδιά και να φύγω.
0: Έλα, Χρήστο.
2: Να περάσουμε τώρα για να πλησιάσουμε, αυτό είναι το θέμα μας. Λόγω λοιπόν ότι υπάρχουν έφλεκτα υλικά, έχουν πάρει διαστάσεις οι φλόγες, έτσι ενδεχομένως και να τρομάζουν ακόμη και όσοι τους βλέπουν από μακριά, γιατί είναι έτσι, σχεδίζουν ένα μανιτάρι. Υπάρχει ένα συναγερμός εδώ, όπως αντιλαμβάνεστε, και από τους άνδρες της πυροθετικής αλλά και της αστυνομίας που ήρθαν εδώ προκειμένου να διευκολύνουν το έργο των πυροσβεστικών.
1: Ξέρουμε την αιτία.
2: Όχι, Κώστα, είναι πολύ νωρίς ακόμα, δεν ξέρω. Προέχει να σβήσει φωτιά και στη συνέχεια τα.
1: Ούτε άνθρωποι κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή.
2: Δεν έχω τέτοια πληροφόρηση. Ωραία. Ακόμη για εγκλωβισμένο. Ξέρω αν υπήρχαν κάποιοι εργάτες.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν πάντως γύρω-γύρω κτίρια, σπίτια και άλλες αποθήκες ενδεχομένως. Το πρώτο σίγουρα μέλημα όλων είναι να περιοριστεί η φωτιά, να μην πάει δηλαδή σε άλλα οικόπεδα, σε άλλα σημεία και στη συνέχεια να κατασβεστεί όσο γίνεται αυτό. Δυστυχώς είναι τρίτο, τέταρτο περιστατικό μέσα σε λίγες μέρες στη Θεσσαλονίκη να έχουμε φωτιά σε εγκαταστάσεις και μάλιστα με έφλεκτα.
1: Θεωρείτε μήπως αυτή η σύμπτωση από την αστυνομία ή κάποιο θεσμικό όργανο που είναι πιο υπεύθυνο, θεωρείται ως και ύποπτη?
2: Όχι, Κώστα, δεν νομίζω, γιατί όλες οι υπόλοιπες φωτιές ουσιαστικά έχει βρεθεί η αιτία τους, ότι ήταν είτε από η μία από τσιγάρο, η άλλη ήταν από.
1: Κάποιοι στο ρεόκαστρο διαφωνούν. Από το επίσημο θεσμικό. Από την επίσημη θεσμική τοποθέτηση. Πιάσανε ένα γέρο και με ένα τσιγάρο να μου λέει και δεν το πιστεύω. Ανεμογεννήτρες λέει εκεί.
0: Όχι, δεν ισχύει αυτό το.
1: Βγήκε η Καριστιανού.
0: Βγήκε ανακοίνωση και είπε ότι δεν υπάρχει.
1: Βγήκε η Καριστιανού, μη και τη γυναική ακρίβεια να πούμε.
2: Μπορεί να μην λένε, να λέει ότι θέλει, εγώ τώρα σου λέω ότι λένε.
1: Εντάξει, εγώ ρωτάω, οφείλω, ναι.
2: Τώρα είμαστε πολύ κοντά. Τώρα και στον εσωτερικό χώρο. Έχουν έρθει πολύ κοντά οι δυνάμεις της πυροσβεστικής εδώ, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και σβήνουν απ' έξω, σβήνουν σε τέτοιες φλόγες μέσα καίει.
1: Άρα είναι ελεγχόμενο, έτσι. Πάμε σε ελεγχόμενη κατάσταση. Ναι.
2: Πώς τα, ναι, είναι. Φαίνεται να είναι ελεγχόμενη με την έννοια ότι υπάρχουν αρκετές τριζωτικές δράσεις που είναι γύρω-γύρω. Δεν έχει δείξει ποτέ.
1: Πολύ καλά.
0: Έχει δίπλα και άλλα εργοστάσια, Χρήστο. Υπάρχει κάποιο κίνδυνο.
2: Σαν αποθήκη μου φαίνεται εμένα τώρα. Βλέπω και το όνομα. Υπάρχουν και φλεξαλικά. Σπάν τα τζάμια τώρα οι πυροσβέστες, προκειμένου να μπουν μέσα. Έχει κάποια ιαλέ και πολλά τζάμια σπάνε και από την θερμοκρασία.
1: Δουλειά και αυτή τώρα.
2: Δεν ξέρω τι ακριβώς υπάρχει μέσα και νομίζω και οι πυροσβέστες δεν ξέρουν. Γι' αυτό είναι το επικίνδυνο. Γιατί είναι εντελώς κλειστό το εργοστάσιο. Αυτό που βλέπω και είναι ελπιδοφόρο ότι δεν πρέπει να υπάρχει κάποιος άνθρωπος που να κινδυνεύει. Σας αφήνω για την ώρα, θα έχουμε μια νέα ενημέρωση λίγο να μετακινηθώ και θα τα πούμε σε λιγάκι.
1: Ωραία, ωραία.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Στεφανή. Ήταν ο καλός συνάδελφος, ο οποίος μας ενημερώνει. Εκεί.
1: Φάει καμία φαντσέντα.
0: Ό,τι γίνεται.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Φωτιές με τέτοιες θερμοκρασίες. Τι σύστημα παίζει στο επόμενο ντέρμπι? Σουβλάκια, γυρλού ή μπέργκερ? Ό,τι και να κάνεις, ό,τι και αν είσαι, για Σαβίκο είσαι. Δοκίμασε την άπαιχτη ποικιλία πιάτων με 100% ελληνικά κρέατα και προσφορές για όλη την παρέα. Μουντιάλ στο Σαβίκο, άπαιχτο, Αριστοτέλους, Λαδάδικα, Ουάν Σαλόνικα και Αθήνα, Πραξιτέλους 43 στο κέντρο.
1: Καρακέντρο. Έχεις πάει Πραξιτέλους?
0: Όχι.
1: Να μην πας.
0: Γιατί που είναι εκεί κοντά στην Ομόνια.
1: Μόνο για φαΐ θα πας στο Σαβίκο. Θα πας, θα φας καλά, θα φύγεις.
0: Έχεις γίνει και ειδικός τώρα.
1: Πάρ' τέτοια δεν έχει να πας τώρα.
0: Της Αθήνας.
1: Μόνο φαΐ να πούμε. Μόνο καλό φαΐ, μόνο Σαβίκος εκεί, καλό φαΐ. Και άλλοι μέτρηση στο φαΐ. Πήγε ο Σαβίκος γιατί ξέρει ότι εκεί είναι μάπα. Χώθηκε εκεί να πούμε. Σου λέω εγώ είμαι καλύτερος. Θα πάρω τον αφρό.
0: Ωραίος. Λοιπόν, να πούμε λίγο και το πρόγραμμα του Μουντιάλ για τον κόσμο που δεν το ξέρει.
1: Σήμερα λοιπόν.
0: Σήμερα στις 11 η ώρα, Γαλλία-Μαρόκο.
1: Ωραίος.
0: Εντάξει, ωραίο παιχνίδι.
1: Ωραίος.
0: Αύριο Παρασκευή στις 10 το βράδυ, Ισπανία-Βέλγιο.
1: Ισπανία-Βέλγιο.
0: Την Κυριακή στις 12 το βράδυ, Αγγλία-Νορβηγία. Και αυτό ωραίο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίο παιχνίδι. Εγώ δεν την ξεγράφω την Νορβηγία και ας λένε ότι είναι άρρωστη κτλ.
1: Τι άρρωστη, λένε 10 ξυλοκόπιο, καλά. Δεν το πιστεύω. Αυτό δεν είναι αλήθεια.
0: Και 4 τα ξημερώματα την Κυριακή, Αργεντινή-Ελβετία.
1: Α, τη φάει αυτό. Δεν μ' αρέσει η Ελβετία.
0: Κουραστικό θα είναι αυτό το μάτσο. Προχθές που είδα το Ελβετία-Κολομβία, λέει ήταν μια κούραση.
1: Κουράστηκα.
0: Κούραση.
1: Εκεί έπαθα την κρίση πανικό, από την κούραση.
0: Έβλεπες τους άλλους.
1: Ευτυχώς έπεσε το link. Σηκώθηκα, έφυγα στο 93, έφυγα.
0: Ευτυχώς είχε πέναντι λίγο, είχε λίγο έτσι μια suspense για να δεις στο τέλος ποιος θα προκριθεί. Αλλιώς κατά τα άλλα ήταν. Έλεγες πάμε κατευθείαν στα πέναλτι.
1: Ποιο ιδέα μάτς δεν έχω δει στο Μουντιάλ.
0: Εντάξει, και νομίζω ότι η Κολομβία θα άγγιζε να περάσει περισσότερο.
1: Νομίζω ναι.
0: Δηλαδή δεν μ' άρεσε φέτος ούτε η Ελβετία.
1: Η Ελβετία.
0: Ούτε η Ολλανδία ήταν πολύ καλή. Ούτε η Γερμανία ήταν καλή. Δεν ξέρω. Περισσότερο μου άρεσαν κάτι οι αφρικανικές ομάδες παρά.
1: Τρέχανε μωρέ οι Αφρικάνοι. Η τελική πάσα και την τελική προσπάθεια δεν είχαν. Τρέχανε. Χιλιόμετρα. Καλύπτανε. Από άμυνα, μυαλό.
0: Δεν έχουν μάθει αυτόν τον τρόπο. Είναι ομάδες που.
1: Εντάξει, άλλη κουλτούρα.
0: Ναι.
1: Κερδίζω 2-0, αλλά το κάνω 3.
0: Ναι, αλλά έτσι κάνεις την τέλεια ποδοσφαιρική ομάδα. Άμα πάρεις τους αμυντικούς και τους επιθετικούς και τα ενώσεις. Και από αντοχές, μια χαρά αντοχές.
1: Οι μαύροι έχουν αντοχές σε όλα τα επίπεδα.
0: Τι να σε πω, δεν έχω εμπειρία.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να σχολιάσω. Έλα Δημήτρη, τι έγινε?
1: Να ο Μπαμπαρέλα. Δελτίο.
0: Είναι και 58.
4: Πολιτικό
0: Δημήτρη,
4: δελτίο.
0: Πιάσεις,
4: πολιτικό δελτίο.
1: Τι θα πεις για τα πολιτικά, δώσε μια ιδέα. Αυτό πολιτικό δελτίο, αυτό είναι κοινωνικό δελτίο.
0: Φωτιά, πολιτικό είναι. Κωστή φωτιά στο Καλοχώρι.
1: Για την Καριστιανού,
0: η φωτιά πεις στον Ασπρόπυργο, τι να πει για την Καριστιανού, ρε εσύ.
1: Γιατί είναι μαγενήτριες.
0: Σήμερα βγήκε μια, είχε μια δημοσκόπηση.
1: Α, για πες την, πριν πάμε στο διάλειμμα, και 59 είναι.
0: 25% λέει παραμένει Νέα Δημοκρατία. Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης ακόμα.
1: Ο Βελόπουλος ήταν.
0: Δεύτερο κόμμα η Ελλάς.
1: Η Ελλάς
0: έπεσε 3 μονάδες του Αλέξη Τσίπρα.
1: Πόσο?
0: 17 νομίζω,
1: πολύ
0: θυμάμαι καλά απ' έξω. Έπεσε 3 μονάδες το Πασόκ.
1: Έπεσε.
0: Ναι. Η Καριστιανού είναι 4ο κόμμα. Νομίζω έχει περίπου πάνω κάτω τα ίδια με το Βελόπουλο.
1: Θα τον φάει
0: λίγο
1: το Βελόπουλο.
0: Παραπάνω.
1: Πάει ο Βελόπουλος.
0: Ναι, ο Βελόπουλος όμως Θεσσαλονίκη είναι δεύτερος σε μια άλλη δημοσκόπηση.
1: Η Θεσσαλονίκη, άστο να πέσει τον εδώ, σε όλη την Ελλάδα μιλάμε. Στη Θεσσαλονίκη.
0: Εντάξει, αυτό το σώζει όμως περισσότερο, έτσι. Η Βόρεια Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη. Τέλος πάντων, θα είναι και αυτό το καλοκαίρι όσον αφορά τα εκλογικά.
1: Αν στις εκλογές μαντρώσει τους γέρους στα γεροκομεία και ψηφίζουν οι υπόλοιποι, ούτε 1% δεν πάρει.
0: Γιατί οι υπόλοιποι πάνε και ψηφίζουν.
1: Ψέματα.
0: Για μέτρα πώς ψηφίζουν, και ειδικά τώρα θα πάμε και σε πολλές εκλογικές αναμετρήσεις που θα πρέπει να πηγαίνεις.
1: Τώρα, δευτερόλεπτα, ένα δευτερόλεπτο. Ο Φρικόλακας έχει 25%.
0: Έχει, ναι.
1: Πρόσεχε. Μόλις πει δώρο Πάσχα, δώρο Χριστουγέννων στις φιλιδάδες της μάνας μου, ξέρεις πώς θα πάει. 30.
0: Θα δούμε. Λοιπόν, πάμε. Πολιτικό δελτίο με Δημήτρη Μπασμπαρέλα και επιστρέφουμε μετά και θα ανοίξουμε και γραμμές μετά.
1: Αμέσως.
5: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο
6: Μετρόπολης
5: παρουσιάζει την αριστουργηματική κομμωδία του Μολιέρου «Ο Καταφαντασίαν Ασθενής» στο θέατρο
6: Μετρόπολης
5: από 31 Ιανουαρίου. Για λίγες μόνο παραστάσεις κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Ασθενής
7: ο Κωστής Ραπτόπουλος.
5: Σκηνοθεσία μουσική
7: Τάνια Δήμου.
5: «Ο Καταφαντασίαν Ασθενής».
6: Χορηγός επικοινωνίας Μετρόπολης 95,5.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
10: Η ώρα είναι 4.
11: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
12: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
11: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
12: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Θέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
11: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
12: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
13: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
14: Τίτλοι επικαιρότητας.
15: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Μπασμπαρέλας. Φωτιά ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα, η φωτιά καίει ξερά χόρτα, ενώ για την κατάσβεσή της επιχειρούν 7 πυροσβεστικά οχήματα με 18 πυροσβέστες, οι οποίοι καταβάλουν προσπάθειες για να τη θέσουν υπό έλεγχο. Μάλιστα, οι φλόγες έχουν πλησιάσει επικίνδυνα σε επιχείρηση με λάδια, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη ώστε η φωτιά να μην επεκταθεί στην επιχείρηση. Η Ελλάδα δεν κρύβει τη δυσαρέσκειά της μπροστά στο ενδεχόμενο επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας δήλωσε στο συνέδριο του Οικονόμιστ ότι η Αθήνα θα ήταν ευχαριστημένη αν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έθεταν ως όρο στην Τουρκία για την πώληση των F-35 πως δεν θα επιτεθεί στην Ελλάδα. Το μήνυμα ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις δεν αποτελούν απειλή για κανέναν έστειλε το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας απαντώντας στις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ για το Κάζους Μπέλι. Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις δεν αποτελούν για απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί για αυτές, ανέφερε μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου. Σε σύλληψη μετατράπηκε η προσαγωγή ενός 76χρονου άντρα για τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο, καθώς ο ίδιος φέρεται να ομολόγησε ότι προκάλεσε τη φωτιά στον θάλαμο όπου νοσηλευόταν αφού άναψε τσιγάρο. Κατεπίγουσα ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε από τη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σέρων μετά το περιστατικό στο οποίο υπήρξε μπέρδεμα στην αναγνώριση δύο σωρών ηλικιωμένων με αποτέλεσμα μια οικογένεια να παραλάβει έναν άγνωστο. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα πορείας θα πραγματοποιηθεί τόσο την Παρασκευή όσο και το Σάββατο από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας στο πλαίσιο εργασιών για το flyover. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση σας στις 6. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης και στο 95 και 5 τον FM. Καλό σας απόγευμα.
13: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
16: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
17: Τι έχουμε?
16: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate. Κομπανιέρο, Κομπανιέιρο, Μιτ Σπίλερ, Νακάμα, Κόκκιπε, Κομπάνιο, Τιμ Κολέγγ,
7: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
17: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
19: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
18: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
19: Και?
18: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
19: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
18: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
20: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
21: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
22: Άντε, προχώρα!
23: Στρίβω!
22: Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα.
24: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
25: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
26: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
27: www.nyc.gr.
28: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
29: 30 φιλίδες στους αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
28: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
29: Έπιπλα 30 φιλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30filidesfurnitures.gr.
30: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
31: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
32: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
31: Και όταν φεύγεις.
32: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
33: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
34: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
35: Coach.
34: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
35: Το δεξί του back δεν μπορεί.
34: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
36: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
37: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
38: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
39: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
40: Έρχεται η 22η γιορτή καρπουζιού στον Καστανά του Δήμου Χαλκιδόνος. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου η Άνω Κάτω και η αδελφή Κοπαλά στείνουν ένα ξέφρενο ποντιακό και λαϊκό γλέντι. Και το Σάββατο 11 Ιουλίου ο Μάκης Δημάκης και ο Στάθης Παυλίδης ανεβάζουν το κέφι στα ύψη. Κέφι, χορός και φυσικά δωρεάν καρπούζι για όλους. Μετά τις 9 το βράδυ, είσοδος 7 ευρώ. Μη λείψει κανείς.
0: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
1: Τι έπαθε εσύ αυτός?
0: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
2: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
3: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 4.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Επιστρέψαμε, πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα ανοίξουμε και γραμμές σε λίγο. Και πριν πάμε στις γραμμές, να σας πω εγώ ότι η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και επιστοποιημένο σύστημα για νέα και παλιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση στη δαπάνη θέρμανσης και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότησης έως και 85% με τα προγράμματα εξοικονομώ. Θερμομονώστε το σπίτι σας με Vitex από τον ειδικό στο χρώμα διακόσμηση δομικά υλικά Κοσμάογλου. Έχοντας περισσότερο από 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλής τεχνογνωσίας, στα καταστήματα Κοσμάογλου θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για σας. Η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Και συνεχίζουμε κι εμείς, Κωστή.
2: Είναι φανταστικός, πολύ καλός επιχειρηματίας, πάρα πολύ καλά χρώματα, πάρα πολύ καλή εξυπηρέτηση. Τον γνώρισα τυχαία στο Τζόλα τα γήπεδα.
1: Τα γήπεδάκια, ναι.
2: Καθόμουν εκεί, ο Τζόλας είναι φίλος μου. Χαίρομαι που είναι φίλος μου γιατί είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Έρχεται ένας κύριος σοβαρός. Λέει, κύριε, αυτό που λέει, χάρηκα πολύ κτλ. Δεν ξέρω λέει, αν αυτό είναι πολύ καλό ή πολύ κακό, μου λέει κτλ. Με τον κόκκινο κτλ. Λέω, ποιος είστε, ο Κοσμάουρ. Λέω, στην Αμερική ήταν πολύ καλό και εδώ είναι πάρα πολύ καλό. Με τον ιδιαίτερο τρόπο. Ναι, είναι πολύ καλό, μην έχετε λέω, κάποιο ενδιασμό. Όντως είναι πολύ καλό. Γιατί είναι, λέω, πολύ καλό, του λέω. Τι του είπα. Αν λέω το προϊόν σας ήταν μάπα, θα ήταν κακό. Επειδή έχω πάρει λέω, χρώματα και την επανομή την έχω ρημάξει με τον Κοσμάουλου, έχω πάρει από εκεί παίρνω.
1: Ναι, βέβαια.
2: Επειδή το
1: προϊόν. Στηρίζουμε
2: και
1: τους πελάτες.
2: Του λέω, επειδή και δεν τον έκανα φιλοφρόνηση, αυτή είναι η αλήθεια. Επειδή λέω το προϊόν σας είναι πολύ καλό, είναι από την καλή πλευρά. Αν ήταν μάπα το προϊόν, τότε θα ήταν από την αντίθετη. Και τους λέω πάντα τους ανθρώπους αυτούς. Καλή είναι η διαφήμιση που κάνετε. Σε όλους αυτούς τους δικούς μου, εδώ τους δικούς μας, ξέρω εγώ, κοινούς που έχουμε κτλ. Εάν έχετε καλό προϊόν, είναι πολύ καλά. Αν το προϊόν σας είναι μάπα, ό,τι διαφήμιση και να κάνουμε, θα είναι κάποιο χρονικό διάστημα. Και βλέπω ότι πολλοί πελάτες, ευτυχώς το μεγαλύτερο ποσοστό, τα προϊόντα τους είναι πολύ καλά.
1: Βέβαια, γι' αυτό και θέλουν να κάνουν και διαφήμιση. Τον Πετκανίτσα τον γνώρισες?
2: Προσωπικός μου φίλος.
1: Ωραία. Γι' αυτό λοιπόν, για εσάς που δεν είναι προσωπικό σας φίλος, αλλά θέλετε να τον κάνετε φίλο, αν έχετε χάσει τα κλειδιά του αυτοκινήτου, αν έχετε μείνει έξω από το σπίτι και θέλετε να σας ανοίξουν εύκολα και γρήγορα και οικονομικά, ένα όνομα πρέπει να θυμάστε. Πετκανίτσας, Δελφών 101 και Μάρκου Μπότσαρη γωνία, με τηλέφωνο το 85 27 27. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, μπαταρίες για τηλεκοντρόλ, κλειδιά αυτοκινήτου immobilizer με τηλεχειρισμό, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Θα τα βρείτε όλα στον Πετκανίτσα.
2: Αυτός έκανε και μια άλλη υπηρεσία τώρα τα τελευταίο καιρό. 24 ώρες το 24ωρο υπάρχει γραμμή όπου αν μείνεις 3 ώρα τα χαράματα, 4, συμβαίνει. Τα μπουζούκια γυρνάς, έχεις πιει και άλλα δυο, τα έχεις πετάξει τα κλειδιά αλλού, η γκόμενα έχει φύγει, στον υπόνομο τα κλειδιά, τα έχω κάνει αυτά.
1: Και όχι, και εγώ την πατάω τώρα τελευταία.
2: Παίρνει τηλέφωνο, βγαίνει η υπηρεσία. Είμαι στο τάδε μέρος, ελάτε βοηθήστε. Και πηγαίνει, έχει προσωπικό και πηγαίνει και ανοίγει.
1: Τέλεια.
2: Αυτό το έκανε πρώτος.
1: Ώρα εξυπηρέτηση δηλαδή.
2: Το έκανε πρώτος. Είναι πρωτοπόρος.
1: 24 ώρες εξυπηρέτηση.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, Λίλα μου, αν μας ακούς, άνοιξε και τις γραμμές.
2: Ακούει.
1: Ναι. Άμα ακούει, θα μας ανοίξει και τις γραμμές.
2: Η Λίλα χθες. Πολύ τρυφερό αυτό. Τι έκανες, πού είσαι. Είσαι καλά.
1: Ανησύχησε.
2: Ναι.
1: Άνοιξε. Τώρα μας στέλνει και μήνυμα. Okay, έχουμε απευθείας ενημέρωση. Οπότε όποτε θέλετε.
2: Τώρα
1: καλύτερα.
2: Μην περιμένεις τώρα μεγάλη ακροματικότητα μέσα στο μήνα 8
1: ή 9. Καλά, πού να δεις και τον Αύγουστο τώρα.
2: Αύγουστος. Ο Αύγουστος, Τάνια, είναι ο πιο άχρηστος μήνας εκτός από κάποια μαγαζιά τα οποία είναι τα beach bar.
1: Είναι άχρηστος μήνας, είναι ο μήνας των διακοπών.
2: Όχι, είναι άχρηστος μήνας.
1: Άχρηστος.
2: Ξοδεύεις, δεν κερδίζεις.
1: Ναι, αλλά θα λείπεις τρεις εβδομάδες.
2: Ναι.
1: Μόνο γκρίνια είσαι, αλλά τις διακοπούλες σου τρεις εβδομάδες θα τις πας.
2: Βρήκα Νότια Πελοπόννησο.
1: Βρήκες Νότια Πελοπόννησο.
2: Όχι, εγώ ή η Τζέννη.
1: Καλά έκανε η Τζέννη. Μαζί της είμαι.
2: Και βρήκε αυτό και πρέπει έπρεπε να, βρω αυτοκίνητο. Βρήκε και αυτοκίνητο.
1: Βρήκε και αυτοκίνητο. Ωραία.
2: Ναι, λέει τον 900 ή το 1300. Το 1300 τι αμάξι είναι, του λέω. Είναι πετρέλαιο, είναι αυτό, αυτόματο κλπ. Βάλε λέω το 1300, έτσι κι αλλιώς άχρηστο είναι ο μήνας.
1: Και μια που λες τώρα για αυτοκίνητο, για κάθε ανάγκη που αφορά το αυτοκίνητό σας, υπάρχει μια σίγουρη επιλογή. Αφή Κωνσταντινίδη, θέλετε ανταλλακτικά? Εδώ ο Κωστής θέλει μια μηχανή. Καλέστε στο 18133. Θέλετε ανακύκλωση, καλέστε στο 18133. Θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας, και πάλι θα καλέσετε στο 18133. Οι Αφοί Κωνσταντινίδη σας εξυπηρετούν γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στις καλύτερες τιμές. Ένα όνομα, τρεις λύσεις και όλα με ένα τηλεφώνημα στο 18133 ή πολύ πιο απλά με ένα κλικ στο AXA, στο axa.gr, Αφοί Κωνσταντινίδη. Εδώ βρίσκεται τη λύση που χρειάζεστε.
2: Σωστός, μόνιμα. Μόνιμα στην εκπομπή αυτή. Μόνιμα, μόνιμα.
1: Λοιπόν, έχουμε γραμμές να πάρουμε.
2: Θα πεις για τους προπονητές πριν.
1: Κοίταξε, ο αριθμός είναι λίγο περίεργος.
2: Για πέτω.
1: 13 είναι οι επίσημοι.
2: Ναι.
1: Εντάξει, που έχουν φύγει από τις ομοσπονδίες και έχουν ανακοινωθούν.
2: Και ο Ροδόνης ο ανεπίσημος.
1: Και υπάρχει κι ένας, ο οποίος δεν θα συνεχίσει, και είναι ο προπονητής της Γαλλίας. Είναι ο 14ος.
2: Ναι.
1: Οπότε δεν ξέρω τι θα πιάσουμε σωστό τώρα, γιατί άλλοι απαντάνε 13, άλλοι απαντάνε 14.
2: Ο Δόνης.
1: Ο Δόνης δεν είναι μέσα σε αυτή τη λίστα. Θα σου τους πω τους προπονητές ποιοι είναι.
2: Λοιπόν, σε κάποια στιγμή, σε κάποιο διάλειμμα από ακροατή θα τους πούμε. Πάμε να ακούσουμε τον πρώτο κύριο.
1: Ναι, βέβαια.
2: Καλησπέρα. Έχουμε. Καλησπέρα.
3: Ανιά.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας. Αυτό που λέει ο Ντίνος, ότι που είναι τόσα χρόνια πολλά έτη που λέγω χρόνια στο Μετρόπολης, όπως έλεγε και η φίλη μου Μαριό και το λέει, εμένα λέει, συμβόλαιο είναι ο λόγος μου, τα παντελόνια που φοράω, γι' αυτό και λέω, έβγαλε και το τραγούδι «Μάγκα σε πει την πάρει».
2: Αυτό με τα παντελόνια, ακούω λίγο, είναι ρατσιστικό για τις γυναίκες, γιατί πλέον και οι γυναίκες φοράνε παντελόνια και πολλές γυναίκες έχουν καλύτερη ξύγα από τους άντρες που φοράνε παντελόνια. Εννοεί. Αυτό το φοράω παντελόνια ήταν παλιά.
3: Δεν κατάλαβε.
2: Κατάλαβα.
3: Δίνω. Μην πιάσει, ρε Καρδασάκο, σε κάνω και μασάζ την άλλη φορά που θα έρθω. Απλώς εννοεί ότι είναι γνήσια πράγματα. Δεν κάνει, δεν τρολάρει τους άντρες.
1: Δηλαδή, Αλέξανδρε, δεν το βαρέθηκε, σε δώσουνε το πρωί, τον είχες. Άσε να πάρει κανένας άλλος ακροατής να πάρει σειρά.
3: Δεν βγήκα, ρε Τάνια, σήμερα. Σε εσάς βγήκα και από το βράδυ σου φλαράκι μου τον Κώστα το βρανά.
1: Είσαι όλη την ημέρα.
2: Τον ακούω στο βρανά. Μόλις τον ακούει ο βρανάς, μεγάλη χαρά παίρνει.
3: Βρανάς είναι ψυχάρα, ρε. Είναι και πολύ καλό παιδί. Μόνο που δεν συμφωνούμε από τα 10 στα 9, δεν πειράζει. Φιλάκια.
1: Φιλάσε καλά, Αλέξανδρε. Πάμε, επόμενη γραμμή.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα.
4: Μόλις πήρα, γιατί. Τι κάνεις?
1: Ήσασταν τυχερός, άμα που μόλις πήρατε.
2: Καλά είμαι.
4: Ναι, πολύ γρήγορα με πάρατε στη γραμμή. Κώστα, τι έγινε?
2: Τι έγινε?
4: Καλησπέρα από Μαράγδα.
1: Καλά, είμαι η Τάνια, αλλά δεν πειράζει.
4: Τάνια, με συγχωρείς. Συγγνώμη, τον μπέρδεψα πάλι.
2: Οξύζει, δεν πειράζει. Ναι.
1: Καλησπέρα.
4: Ναι.
2: Μπέρδεψε τον Σαββίδη με τον Μιστακίδη αυτός. Ναι.
4: Τα μπερδεύεις εσύ και τους κάνεις πάλι ανάκατα.
2: Ανάκατα είστε, ρε. Ανάκατα είστε, ρε. Ανάκατα είστε, ρε. Ανάκατα είστε.
4: Εχθές τι έπαθες?
2: Κρίση πανικού.
4: Μην τα δίνεις σημασία, ρε Κώστα. Ρε Κώστα, δεν μου λες ανέπνεες και δεν σου έφτανε το οξυγόνο?
2: Δεν μου έφτανε το οξυγόνο. Θέλω οξυγόνο.
4: Αυτό το ίδιο το είχα πάθει και εγώ πέρσι. Στη ζέστη μέσα. Άμα δεν αγαπάς τη ζέστη, θα φεύγεις από τη ζέστη και θα έχεις νερό μαζί σου. Με είχε πιάσει στο νησί, Κώστα, σηκώθηκα τα χαράματα, είχε ζέστη το δωμάτιο και έφυγα στο νοσοκομείο. Ρε τι έχεις, δεν με φτάνει το οξυγόνο. Ρε πήρες τίποτα, πήγα να δείρω την νοσοκόμο. Γιατί με λέει πήρες τίποτα, ρε είσαι με τα καλά σου, τι λέω. Μετά κάναμε εξετάσεις.
2: Ευγενέστατος άνθρωπος, πήγε να δείρει την νοσοκόμο. Μάλιστα.
4: Αφού με λέει πήρες τίποτα, λέει έχεις κάνει ουσίες. Λέω ρε, πας καλά.
2: Κοίταξε τώρα.
4: Τέλος πάντων.
2: Την είπες ότι είσαι από Θεσσαλονίκη.
4: Γιατί που κολλάει αυτό?
2: Για τις ουσίες.
4: Δεν κάνω ουσίες, ρε.
2: Α, κάνει.
4: Ρε εσύ, στο γυμναστήριο έχουμε πεθάνει στο γυμναστήριο, ρε εσύ Κώστα. Με μπερδεύεις.
2: Και στο γυμναστήριο πάει να πάρεις ουσίες.
4: Όχι, δεν παίρνω τίποτα εγώ από αυτά.
1: Και έτσι να συνεχίσετε.
2: Ναι.
4: Και θέλω κάτι τώρα να εντριγκάρω λίγο. Ο κύριος Δαράκης να πάρει τηλέφωνο.
2: Γιατί?
4: Για να κάνει κόντρα.
2: Κόντρα με ποιον?
4: Με σένα. Ποιος θα κερδίσει ένα μια έξοδο με την κυρία Τάνια.
2: Με την κυρία Τάνια. Εντάξει.
4: Ναι.
2: Κάτσε, τη ρωτήσουμε. Με ποιον θα έβγαινε Τάνια? Με μένα ή με το Δαράκη, άμα ήταν να βγεις?
4: Περίμενε, συγγνώμη, περίμενε.
2: Ναι.
4: Τάνια.
1: Ορίστε.
4: Λοιπόν, αλλά πρέπει να πάρω τον κύριο Δαράκη. Βγαίνει σε ένα ραντεβού. Σε καλεί ο Κωστής να πάτε όπου θέλετε και σε καλεί και ο κύριος Δαράκης να πας στο κρουαζιερόπλοιο που πας.
1: Αναλόγως που θα πάει το κρουαζιερόπλοιο.
4: Πάει παντού.
1: Πάει παντού. Για πόσες μέρες? Εξαρτάται.
4: Ο κύριος Δαράκης νομίζω ότι είναι άνετος σε αυτό. Κώστα, έχεις χάσει ήδη.
2: Δύσκολος είσαι.
4: Έχεις χάσει ήδη.
1: Καταρχήν, μετά από τόσα χρόνια που δουλεύω με τον Κωστή τον Ραπτόπουλο, το ραντεβού μου θα είναι φιλικό και δεν μπορεί να λέγεται ραντεβού, έτσι. Θα λέγεται συνάντηση.
2: Συνάντηση, ναι.
4: Κώστα, πάλι
2: και με το Δαράκη θα είναι συνάντηση, γιατί δεν θα μπορεί κι αυτός.
1: Ναι, αλλά θα κερδίσω το ταξίδι.
2: Σωστά.
1: Κωστή.
2: Θα δώσει υπόσχεση. Έτσι.
4: Κάνα νέο άλλο έχουμε από πάω και είπα, έμαθε τίποτα.
2: Ναι, θα έρθει ο Χατζηδιάκος, μου είπανε, μέχρι το τέλος της εβδομάδος. Έτσι λέει το ρεπορτάζ.
4: Ο Γιακουμάκης έφυγε.
2: Ο
4: Γιακουμάκης έφυγε.
1: Το ερώτημα είναι εκεί, τι θα γίνει με φόρ.
2: Με φόρ. Θα πάρουν, λέει, το γιο του Βαρέλα, δανεικό.
4: Ο Γιακουμάκης έφυγε για...
2: Λοιπόν, επειδή βλέπω μπάλα, γράψτε στα παυτά σας και το Γιακουμάκη και το γιο του Βαρέλα, πάρτε εκεί κανέναν από τη δεύτερη ομάδα. Αν παίξει ο Μύθο ένα χρόνο, θα κάνει 20 γκολ και 13 ασίστ. Άστε αυτά τα παλτά, ναι, του Γιακουμάκη και τα λοιπά. Ο Μύθο θα πηδήξει κόσμο, ποδοσφαιρικά μιλάω. Πάμε, ναι, επόμενη γραμμή. Στην ατυχία της, στο να μην έχει καλός χειρισμού στα μεταγραφικά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, θα τη βγει και ο Πιτσιρικάς, πώς το λένε, που μοιάζει με τον Σαλπιγκίδη, έξω δεξιά.
1: Ο Γατσίδης.
2: Ο Γατσίδης, θα τη βγει και αυτός, θα τη βγει και ο Μύθου. Και όλα τα άλλα τα παλτά που θέλουν να πάρουν, θα σώσει την πατρίδα.
1: Ο Γατσίδης βγήκε από πέρυσι.
2: Την παρτίδα, συγγνώμη, την παρτίδα θα τη σώσουν οι Πιτσιρικάδες. Και αν δεν τραυματιζόταν και ο Σαρής.
1: Θα έπαιζε και αυτός.
2: Θα έπαιζε και αυτός. Θα είχαμε δηλαδή Σαρή. Θα είχαμε Γιακουμάκη Λοθμύθου και τον άλλον. Τον Πιτσιρικά που μοιάζει με τον Σαλμπιγκίδη. Το Χατζίδη.
1: Το Χατζίδη.
2: Κατάλαβες. Αυτοί οι τρεις θα σηκώναν το βάρος. Και θα ήταν παιχταράδες. Αν τους δώσουν αυτούς χρόνο.
1: Κοίταξε.
2: Αλλά επικοινωνιακά τώρα δεν είπα οξύδες.
1: Εξαρτάται, όχι, όχι. Εξαρτάται. Τους θέλεις αυτούς τους παίκτες.
2: Ναι.
1: Αλλά θέλεις και κάποιους ακόμα.
2: Οπωσδήποτε.
1: Γιατί αν έχεις διπλές και τριπλές υποχρεώσεις. Εντάξει, δεν θα τους.
2: Δηλαδή και να μην πάρουν σεντερφοράρα. Και να μην πάρουν εξτρεμάρα. Λέω εγώ τώρα, έτσι. Και να μην παίρνανε χαφάρα κτλ. Είχαν τρεις γηγενείς που θα κάνανε πάταγο. Με αυτόν τον προπονητή.
1: Θα τους βάζει? Γιατί ο Λουτσέσκου δεν τους έβαζε και πολύ.
2: Ο Λουτσέσκου είχε τα δικά του. Δεν τους έβαζε πολύ γιατί απαιτούσε με τον τρόπο του μεταγραφές. Βέβαια ο Λουτσέσκου.
1: Τις απαιτούσε με τον τρόπο του. Ναι, ο άλλος τις λέει.
2: Τις απαιτούσε, έτσι, αλλά μετά τους κάλυπτε.
1: Ο Λύση τις λέει τώρα. Θέλω μεταγραφές.
2: Ναι, θέλω μεταγραφές.
1: Γιατί βλέπει ότι δεν φτάνουν
2: και παίκτες. Λέει τους γυμναστές, πάρτε αυτό το πράγμα το οποίο είναι το μεγαλύτερο ταλέντο όλων των εποχών και κάντε τον αθλητή.
1: Για ποιο λες τώρα?
2: Για τον Κωνσταντέλια.
1: Για τον
2: πάρτε
1: Κωνσταντέλια
2: αυτό το πράγμα και κάντε τον αθλητή. Το πράγμα αθλητικά πράγμα. Το μπεχταρά. Κάντε τον αθλητή. Δύο πράγματα είπε ο άνθρωπος. Μια χαρά τα είπε. Εκεί που διαφωνώ και δευτερόλεπτα θα πάμε στον επόμενο, είναι ότι θέλει αυτός με τον τρόπο του, θέλει με το pressing ψηλά να του πάρουν παίκτες σε αυτό το επίπεδο ταχυδυναμικούς. Γιατί με αυτό το υλικό πάω pressing ψηλά δεν μπορεί να βγάλει. Είναι ομάδα κέντρο και πίσω και φεύγω στο χώρο. Το pressing ψηλά ξεχάστε το. Για μένα. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε.
5: Ναι, γεια σας.
2: Καλώς τον.
1: Γεια σας.
5: Μου δώσατε καλή πάσα γιατί ακριβώς για το Λύση ήθελα να ρωτήσω κι εγώ. Από την εμπειρία σας με ό,τι έχετε δει ως τώρα, πώς τον κόβετε σαν προπονητή? Δηλαδή έχει δυνατό χαρακτήρα? Μπορεί να ορθώσει το ανάστημά του στη διοίκηση και να ζητήσει πράγματα?
2: 10 μέρες είναι εδώ και ζήτησε. 10 μέρες ήρθε εδώ, ζήτησε παίκτες και είπε το άλλο το μπεχταρά τα τελευταία 50 χρόνια ότι θέλει δουλειά. Τι να σε πει άλλο? Άμα κάτσει άλλες 10 μέρες μπορεί να σου βγάλει κι άλλα.
5: Άρα του δίνεις ψήφο εμπιστοσύνης αυτή τη στιγμή με αυτά που έχεις δει ως τώρα.
2: Νομίζω ναι.
5: Μάλιστα. Εσύ, Τάνια.
1: Κοίταξε, πάντως το θέμα είναι ότι δεν τρέπεται να μιλήσει. Και με ποια έννοια το λέω? Γιατί προστατεύει τον εαυτό του.
2: Προστατεύει τώρα τον εαυτό του. Ξέρεις τι λέει? Άμα μένα δεν μου πάρετε παίκτες και βάλω τους πιτσιρικάδες και δεν περάσω. Και αρχίζει και γράφεται να πούμε ο προπονητής φταίει και τα λοιπά.
1: Αντικατέστησε το Λουτσέσκου, γιατί από πίσω θα κουβαλάει και αυτό.
2: Κατάλαβες τι πανασώσει αυτός τώρα? Αυτό πανασώσει.
5: Προσπαθώ φυσιογνωμικά έτσι να τον κόψω και να καταλάβω τι τύπος είναι. Είναι λίγο χαμηλοβλεπούσα, είναι ξύπνιος, είναι αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω εύκολα. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω εύκολα.
2: Είναι μια αρσενικιά Μουρτζούκου. Με το αθώο προσωπάκι, αλλά μπορεί να κάνει πολλά. Όχι αυτά που έκανε η Μουρτζούκου, ενώ δηλαδή είναι δυναμικό.
1: Τώρα, ο συνδυασμός που χαρακτήρισε στο Λύση το συνέκνες με τη Μουρτζούκου
2: ίδια
1: με ξεπερνάει.
2: Μάπα, ίδια μάπα έχουν.
1: Με ξεπερνάει.
2: Θα μπορούσε να είναι αδερφός της.
1: Με ξεπερνάει αυτό τώρα.
2: Με ξεπερνάει.
1: Βέβαια τώρα. Τι σχέση έχει τώρα?
2: Ότι τη Μουρτζούκου την πάω εγώ ερωτικά, πώς το βλέπεις αυτό? Θα θέλεις ανομαλία, ε?
1: Αυτό.
2: Εσείς όταν βλέπατε τον Παπαχρόνη βέβαια και στέλνατε γράμματα, ήσασταν νορμάλ. Εκείνος ενώ εμείς που λέμε ότι Μουρτζούκου να πούμε, είμαστε ανώμαλοι, ε?
1: Τότε στην εποχή του ήταν και παιδαράς, λέγανε. Τώρα τι να σου πω, δεν το θυμάμαι κιόλας πώς ήταν.
2: Ήταν γυμνασμένος, ναι. Με ένα χέρι κάψης έκανε.
1: Πάμε στον ακροατή μας.
2: Επόμενος κύριος.
3: Τάνια.
2: Φύγε από εδώ, φύγε όπως είσαι. Φύγε. Μίξη γύφτου και νεκρού. Έχει ένα χρώμα αυτός, τον έχεις δει από κοντά?
1: Δεν ξέρω ποιος ήταν καν ο άνθρωπος.
2: Αυτός εδώ η γρήπη. Φαντάσου ένα γύφτο.
1: Ναι.
2: Και ένα νεκρό. Πάρ τα χρώματά τους και ένωσέ τα. Ίδια χρώματα έχει. Τρομακτικά χρώματα.
1: Πάμε στην επόμενη γραμμή.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα, γρήγορα, πάμε. Πάμε επόμενος. Έφυγες όπως είσαι. Καλησπέρα, ναι.
6: Έλα, καλησπέρα.
2: Καλώς τον.
1: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα και εσένα. Κωστή, ξέρεις, εγώ straight είμαι.
2: Είσαι straight.
6: Straight είμαι, αλλά... αν ήταν να επιλέξω σε ένα ραντεβού έτσι κάπως ερωτικά, ξέρεις, θα προτιμούσα εσένα.
2: Από ποιον?
1: Από μένα.
6: Από τη συνομιλήτριά σου.
2: Για ποιο λόγο το λες αυτό?
6: Καλά, πριν δε
1: ρώτησα. Τώρα κολακεύτηκε. Τώρα πρέπει να δώσει και την αιτία. Κολακεύτηκε τώρα, ανέβηκε.
2: Για ποιο λόγο, ρε φίλε?
6: Τι για ποιο λόγο? Αυτό μου βγάζει, ρε παιδί μου.
1: Προκαλείς ερωτισμό.
6: Αν ήταν να επιλέξω κάτι, θα προτιμούσα εσένα. Τι να σε πω παραπάνω?
2: Καλά, σε το τηλέφωνο στην γραμματεία.
6: Το τηλέφωνο.
2: Πάμε επόμενη γραμμή.
7: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Εσείς ελεθίζεστε ερωτικά να αφήσετε κι εσείς το τηλέφωνο στην γραμματεία, να πούμε.
1: Μαζέψει λίλα πολλά σήμερα.
2: Έλα.
7: Άνια, με σένα θέλω να μιλήσω.
1: Βεβαίως, σας ακούω, κύριε μου.
7: Αυτό που είπατε προηγουμένως στη συγχωμηθία με τον Κωστή, ότι πλέον το φλερ δεν υπάρχει, ότι...
2: ότι είστε ευδηλοί, ναι.
7: Ναι, διστάζουν. Εγώ νομίζω ότι δεν ισχύει αυτό. Εγώ να σου πω από τη δικιά μου εμπειρία, είμαι ευκατάστατος, είμαι εμφανίσιμος, σαραντάρης, πλησιάζω γυναίκες, όχι έντονα βέβαια, προσεκτικά, και δεν βλέπω πολύ επιθυμία από μέρους για φλερ. Και να σου το στοιχειοθετήσω και παραϊδέρω.
2: Πάνε κατευθείαν στο ψητό. Κυρία μου, θέλω να...
1: Όχι, ναι. Ο άνθρωπος κάτι θέλει να μου εκφράσει τώρα.
7: Όχι, δεν πάει έτσι. Τάνια, θέλω να μου πεις, όταν ανοίγεις το Instagram σου, ειλικρινά τώρα, πες μου, όμως με όμορφο τρόπο, έτσι, με όμορφες κουβέντες, πόσα μηνύματα βλέπεις κάθε μέρα?
1: Δεν ξέρω και δεν τα διαβάζω κιόλας, για να είμαι και πολύ ειλικρινής.
2: Θέλει να σου πει ότι το φλερτ μεταφέρθηκε στο Instagram.
1: Συγγνώμη, να ρωτήσω λίγο.
2: Αυτό θέλω να πει.
1: Όχι, ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο. Όταν λέτε πλησιάζετε. Οι γυναίκες τις πλησιάζετε μέσω social ή διαζώσεις?
7: Έξω, ας πούμε, καθόμαστε δίπλα, λέω μια κουβέντα, ας πούμε, να ανταποκρίνεται σε ένα βαθμό.
1: Είναι έξυπνη αλλά... κουβέντα, είναι έξυπνη.
2: Καλά, άμα πας σε άλλη πόλη, άμα πας, θα βρεις ανταπόκριση. Εδώ είναι ανέραστες οι περισσότερες.
7: Πιθανό, εκεί θα ανακαταλήψω πρώτον.
2: Αν πας στη Δράμα, στην Καβάλα, αν πας στο Κιλκής, πας Καλκιδική, πας Κατερίνη, πας Λάρισα. Ξέρεις πόσες γυναίκες θα βρεις με φλερτ? Εδώ υπάρχει ένας Αθήνα, χριστιανοδεξιό καθώς πρεπισμός υπάρχει.
1: Κι όμως θα σας πω,
2: ανέραστε.
1: Κάνεις λάθος, Κωστή, και θα σου πω ότι οι Αθηναίοι Φλερτάρουν στη Θεσσαλονίκη. Τι γιατί λέει στη Θεσσαλονίκη βρίσκουν
2: τι
1: ανταπόκριση.
2: Τι να βρούνε, βρε, τι να βρούνε και αυτοί.
8: Όχι, όχι, αλήθεια, αλήθεια λέει ο Κώστας, αυτό ισχύει η Θεσσαλονίκη. Προσέξτε λίγο το ύφος.
2: Ανέλαστε εσύ.
1: Και οι Αθηναίοι το ίδιο λένε για τις Αθηναίες.
8: Εντάξει,
2: όχι, όχι.
8: Δηλαδή, κάθε φορά που πηγαίνω κάτω, πώς την δηλαδή, δεν συστήνομαι ο Θεσσαλονίκης, αρχίζει κουβέντα διαφορετικά. Τέλος πάντων, θέλω να
2: πω. Είναι αυτό ρε που έλεγε ο Αναγνωστάκος σε ένα βίντεο προχθές που είδα το Γιώργο που είναι και φίλος μου. Παντρεύεται, λέει, βγαίνει ένας που παίρνει 1000 ευρώ και μία που παίρνει 1000 ευρώ. Και πορεύονται με αυτά, ένα τυχαίο ποσό. Μπαίνει η τύπισσα μέσα στο Instagram, βλέπει την influencer. Τι βλέπει, λέει ο Γιώργος, πολύ εύστοχο. Βλέπει, λέει ο Γιώργος, την άλλη, ακριβό παπούτσι, ακριβό το ρούχο, πάμε στη Μύκονο κτλ. Και από τα 1500 και 1503 χιλιάρικα έχουμε πάει στα 7-8. Μα στα 7-8 δεν είμαστε. Τρελαίνεται να πούμε η γυναίκα.
8: Πρόσεχε, Κώστα. Κώστα, συγγνώμη που σε διακόπτω κιόλα. Δεν μιλάμε για φεάρε. Για
2: 7-8. Μα στα 7-8 δεν είμαστε. Τρελαίνεται να πούμε η γυναίκα.
8: Πρόσεχε, Κώστα. Κώστα, συγγνώμη που σε διακόπτω κιόλα. Δεν μιλάμε για φεάρε.

0: που είναι φίλος μου και πηγαίνει δεξιά-αριστερά, του δίνουν, ξέρω εγώ, χορηγίες να πάει κτλ. Που είναι παιδαράς. Το ίδιο είμαι εγώ με τον Βασάλο. Ούτε η άλλη είναι τη ίδια με μια influencer.
1: Πάντως, κύριε μου, σε κάθε μαγαζί που τουλάχιστον βγαίνω έξω, βλέπω μόνες γυναίκες παντού.
2: Ναι,
1: δεν μπορεί να μην δεν βρίσκεται γυναίκα.
2: Προσέξτε, προσέξτε. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν γυναίκες. Υπάρχουν, σαφώς και υπάρχουν. Σα λέω στον τρόπο που αντιμετωπίζουν.
0: Έλα, βρε, ανεραστήλα έχουν δώσει στην πόλη. Πάνε σε καμιά άλλη πόλη να δει σε κανένα χωριό, σε καμιά δράμα, σε καμιά σέρε, εκεί να ανοίξει το μάτι σου, να πούμε. Τι ανέρασε τώρα, να πούμε.
2: Και από τα μέσα κοινωνική δικτύωση που δέχεστε αθρώα προσκλήσει. Και κάπου έχει χαθεί το παιχνίδι εκεί πέρα.
0: Φωνάζει ο Σωτήρης Δασκαλάκης, ο καλός μου φίλος, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα.
1: Θα κάνουμε late night εκπομπή, είδες προβλήματα που έχει ο κόσμος.
0: Άμα κάνουμε εμείς οι δύο εκπομπή, σε τέτοιο είδους θέματα και ποδοσφαιρικά κτλ. Θα κάνουμε 22.
1: Για να μπορούμε να μιλήσουμε. Είναι και η ώρα τώρα δύσκολη. Δεν μπορείς να μιλήσεις με εκφραστείς. Μόνο μετά τις 12. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.
0: Πάμε.
3: Η ώρα είναι 4:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Autovision για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Πες μου, ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
8: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
9: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
11: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο βαρ. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
14: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
13: Έχουν βάλει και καύσιμα.
14: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
15: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Μυρίζει λουχουδιά!
17: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
16: Πού πήγε πάλι!
17: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
16: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
17: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
18: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
19: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
20: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
19: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
21: Μαμά!
2: Έχει τσουλήθρα με νερό.
21: Και

0: σκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
1: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
2: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο makedonikos.gr.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
5: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
6: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
7: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
6: Άντε καλέ, εγώ.
8: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
6: Μα τι λες?
8: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
6: Ποια χαρτιά?
8: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
9: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
12: Φωτογράφηση.
11: Γιατί?
12: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
11: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
13: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
14: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Επιστρέψαμε, πάμε για το τελευταίο 20 λεπτό, έτσι πως έχει πάει, της εκπομπής. Και τώρα για εσάς που αναρωτιέστε πως μπορείτε να ανανεώσετε την όψη του σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης της Vitex σε μεγάλη ποικιλία, σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλής αισθητικής αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από τον Κοσμάογλου φυσικά, που εδώ και 50 χρόνια έχει ανάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη. Με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, δίνει value for money λύσεις και αξία στις επιλογές σας. Κοσμάογλου και η εξέλιξη συνεχίζεται.
1: Πεχτάρο Κοσμάογλου, πεχτάρα.
0: Πάμε, επόμενη γραμμή, γιατί έχουμε και γραμμές.
1: Πάμε να δούμε τι λέει το κοινό. Πώς λέει ο Μπούζος, η καλύτερη, πώς το λέει, καλύτερη ρεπόρτερ είστε εσείς. Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Κάποιος κολυμπάει τώρα στη θάλασσα.
1: Καλησπέρα, τι μπουμπουλήθρες κάνεις, ποιος είναι.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ραπ, έχεις άδικο. Θεσσαλονικές είναι πάντα κυρίες.
1: Βρε, κυρίες είναι, ανέραστες είναι.
2: Δεν είναι ανέραστες, απλώς είναι λίγο εντάξει.
1: Βρε, τράβα στη δράμα, στην Καβάλα, στη Λάρισα, στην Κατερίνα, σε πω εγώ σένα.
2: Όχι, είναι καλοντυμένες. Εγώ έπαθα πλακά, απλώς είναι λιγότερο καλοντυμένες από ό,τι ήταν παλιότερα. Δεν προσέχουν το δίτσιμό τους. Εγώ είδα, φίλε, μία, θα σου πω ηλικία, πατημένα 80, ρε φίλε. Υποβασταζότανε και ήταν το μαλλί βαμμένο, κοίτα, προσωπάκι, μιλάμε, λες και έβλεπες 25, χίλι βαμμένο, λέω, αυτή η στανιάτα της, πόσους είχε στείλει.
0: Εγώ στα 80 είχε... μου.
2: Μιλάμε την έβλεπα και τη χαιρόμουν, 85 χρονών. Έπαθα πλάκα. Λοιπόν, είναι πολύ επιλικές, θεσσαλονικές, έχεις άδικο. Αλλά τώρα θα σε πάω και στο ποδόσφαιρο που θα σου κάνω μια ερώτηση.
0: Κύριε μου, Αθηναίος είστε ή Θεσσαλονικιός?
1: Τράβα στις Σέρες να δεις το φως.
2: Αθηναίος που ζει Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία, άρα έχετε άποψη. Ωραία.
1: Τράβα στις Σέρες να βρεις το φως.
2: Τι Σέρες, τώρα μιλάμε για κάποιο επίπεδο. Τώρα μην...
1: Βρεάτε που θες και
0: τι θέλει καλοντημένοι ο άνθρωπος, τι ακριβώς δεν έχεις καταλάβει.
2: Ναι, είναι λίγο κυρία τώρα.
1: Σεξ δεν θα ευχαριστηθείς, μεγάλη.
2: Άμα είναι, πάω και παραλία με παρέα.
1: Φρε, σεξ δεν θα ευχαριστηθείς πολύ.
0: Κυρία μου, να ρωτήσω κάτι. Πάτε στην πλατεία Αριστοτέλους. Από τις 10 γυναίκες, οι 8 Θεσσαλονικές είναι καλοντημένες. Πάτε στο κέντρο της Αθήνας. Από τις 10, οι 3 είναι καλοντημένες.
1: Λοιπόν,
0: δεν δίνουν τέτοια. Δεν δίνουν τέτοια σημασία. Δεν δίνουν σημασία στον ντύσιμο. Δεν δίνουν βαρύτητα.
1: Να πω εγώ τώρα τι βλέπω στο κέντρο. Λοιπόν. Και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Κάτσε ρε να μάθεις, ρε. Περίμενε.
0: Άσε να μας πει άνθρωπος για το ποδόσφαιρο.
1: Και στο κέντρο της Αθήνας, άμα θα πας. Και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και οι 10 Πακιστανές κακοντυμένες θα είναι.
0: Έλα τώρα, έλα τώρα.
1: Θα βρεις εσύ την Ελληνίδα στο κέντρο.
2: Σου έχω μια ερώτηση που θα την κρίνεις άστοχη, εκτός εποχής κτλ.
0: Ποδοσφαιρική.
1: Ρε, πες την εσύ.
2: Σου λέω, από τώρα. Τι διέστηση έχεις, γιατί έχεις διέστηση, τι διέστηση έχεις για το φετινό πρωτάθλημα, ποιος μπορεί να το πάρει.
1: Ο Παναθηναϊκός.
2: Ρε φίλε, και εγώ αυτό έχω. Δεν είμαι Παναθηναϊκός όμως, στο λέω.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Τι σας κάνει να το πιστεύετε αυτό, ο προπονητής, οι μεταγραφές.
1: Η νοοτροπία από την πρώτη μέρα.
2: Ναι, η διέστηση.
1: Είναι
2: και λέω, αυτός, επειδή σε ακούω, ο ραπ έχει διέστηση, δεν κολλώνει να την πει. Να δω, θα το πει, θα μου πει την αστοχή.
0: Το μόνο σίγουρο ότι ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος.
1: Έπαιξα Νορβηγία πριν το Μουντιάλ, ότι θα το πάρει και Παναθηναϊκό.
2: Ναι, λάρε φίλε.
1: Προφανώς η Νορβηγία δεν θα το πάρει, εντάξει. Το έπαιξα έτσι.
2: Η Γαλλία πιστεύω το πάρει.
1: Και θα είναι και πιο δίκαιο. Και θα είναι και πιο δίκαιο. Εγώ έπαιξα Νορβηγία και Παναθηναϊκό. Εντάξει, εντάξει.
2: Άρα έχουμε τα ίδια γούστα. Εγώ είμαι αεξής, αλλά έχω τη διέστηση ότι...
1: Κοντά στα ίδια γούστα είμαι και εγώ.
2: Ναι, θα παίξει ο Παναθηναϊκός.
1: Άμα σ' αρέσουν, αρέσουν και ανοιχτό χρώμισες γυναίκες με οι λευκές, πάλι θα είμαστε
2: πάντα φίλοι. Λευκή και ξανθιά.
1: Αυτό είναι, τέλειος. Είμαστε φίλοι.
2: Αν και τώρα εκεί στις Βόλου είδα μία μαύρη με γαλανό μάτι, φίλε.
1: Ναι, προφανώς θα είχε βάλει φακούς επαφής αυτή η μαύρη.
0: Γιατί,
2: ναι, δεν ξέρω, ναι.
0: Εγώ δηλαδή που είμαι μαυρισμένη, έχω γαλάζιο μάτι, τι σημαίνει αυτό?
1: Μα δεν είσαι μαύρη.
0: Δεν είμαι, εντάξει, μαυρισμένη είμαι όμως.
1: Μαυρισμένη, έχεις τραβάς κάτι σολάρι μου και εσύ έχω μάθει.
0: Δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου σολάρι.
1: Ψέματα λέει κάτι.
0: Όχι, δεν έχω κάνει στη ζωή μου. Αλλά κάθομαι πολλές ώρες στον ήλιο.
2: Πάντως είστε πολύ ωραίο δίδυμο, εγώ εγκρίνω.
1: Αυτό μου το λένε πολύ, γιατί είναι κάποιοι χαρακτήρες διαφορετικοί, είναι άντρας γυναίκα και πολλές φορές έχει να δώσει ένας τον άλλον ιδέες και που ένας άντρας δεν θα τις έδινε.
0: Και ευτυχώς και δεν είμαι ξανθιά, είμαι βαμμένη με λαχρινή βέβαια.
2: Ναι.
0: Δεν έχω άσπρο δέρμα, ευτυχώς δηλαδή. Ευτυχώς!
1: Θα σε ορμούσα, αυτό είναι σίγουρο. Το μελαχρινό, ναι. Ναι.
2: Γι' αυτό κάνετε καλή εκπομπή, επειδή γράφετε στο μυαλό σου να ορμήσετε.
1: Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Όταν είσαι με μια γυναίκα 25-27 χρόνια στην ίδια δουλειά
2: 30,
1: και, δεν έχει, ναι. και δεν έχει παίξει ποτέ ερωτικό τίποτα, αποκλείεται να παίξει στα γεράματα. Το ίδιο και σε μια κοπέλα που μεγαλώσατε μαζί από το σχολείο. Σπάνια. Δεν μπορείς. Τώρα να δεις μια συμμαθήτριά σου που ήσασταν από μωρά.
0: Σε αυτή τη φάση παίρνει ο ένας τον άλλον τηλέφωνο όταν έχει πρόβλημα υγείας να συμπαρασταθεί.
1: Κοίτα. Ναι, αυτό το κάναμε.
2: Καλό,
1: ναι. Σωστά, ναι.
2: Καλό είναι στον επαγγελματικό χώρο, τουλάχιστον εγώ το απέφευγα πάντα από τον ίδιο επαγγελματικό χώρο.
1: Όχι, εγώ είμαι υπέρ, φίλε, γιατί όταν είσαι 17 ώρες στον ίδιο επαγγελματικό χώρο, πού θα βρεις να κάνεις. Όχι, εγώ είμαι αντίθετος. Ναι,
2: δεν θα βρεις εσύ, όλη μέρα γυρνάς, εσύ δεν θα βρεις.
1: Μεταφορικά το λέω.
2: Ναι, ναι, αυτό λέω. Εσύ είσαι όλη στη γύρα.
1: Εντάξει,
2: βρίσκεσαι από παντού, από όλους τους χώρους.
0: Ευχαριστούμε πολύ, λοιπόν, κύριε. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Επόμενη γραμμή.
1: Τους δίνεις ιδέες τώρα. Αν τα κακαρώσει ο κόκκινος ή εγώ.
0: Είναι τον άνθρωπο στο κρεβάτι του πόνου.
1: Έκανε ένα σιρίγγιο.
0: Τον έφαγε.
1: Έβαλε μια φωτογραφία με το οξυγόνο. Θα λες και έκανε bypass. Το περάσαμε και αυτό. Τι πέρασε, ρε σιρίγγιο έκανες. Έβγαλες από τον πισινό σου ένα κομματάκι να μου.
0: Επόμενη γραμμή.
1: Μια τρίχα στραβή μπήκε εκεί μέσα. Καλησπέρα, ρε φίλε.
3: Παοκάρα Κόλ.
1: Έλα, ρε. Θα σου έρθω, κολονία.
3: Πότε?
1: 21 του μηνός θα πάμε να δούμε το ματς Bayern Dortmund. Εγώ, Κουγιανός, ο Κρεοπόλης, ο Μούχαλης και ο άνθρωπος που θα τα πληρώσει, ο Κωνσταντίνος.
3: Ναι.
1: Και δεν βρήκε εκεί στο. Δεν βρήκα ένα ξενοδοχείο εκεί στο. Που είναι.
3: Ναι, ναι, και θα έρθει το Κολονία.
1: Θα έρθω στο Κολονία. Εσύ είσαι.
3: Γράψτε στο Facebook να έρθω. Θα πάρω εσύ... άδεια, δεν με νοιάζει.
1: Εσύ εκεί ξενοδοχείο δεν έχεις εκεί πέρα.
3: Όχι, δεν σε έχω πει και την άλλη φορά. Μπερδεύεσαι. Εγώ σε μηχανές στην Dodge δουλεύω. Για να μην πάρω μηχανές.
1: Θα σε πάρω, ρε κρύε, να μας κρυώσεις λίγο εκεί πέρα. Θα σε πάρω.
3: Τέλος πάντων, λοιπόν, άκου. Εγώ το 74 γεννηθής, παλιά σχολή. Μ' αρέσει το φλερτάρισμα, δηλαδή για μια γυναίκα πρέπει να τη φλερτάρω για να μ' αρέσει όλο το σκηνικό. Αλλά ρε φίλε, όλες με ακουστικά είναι σήμερα.
0: Με ακουστικά?
3: Ναι, και ναι, ακουστικά έχουν, ακούν μουσική, δεν ξέρω εγώ τι. Δηλαδή,
0: εκεί στη Γερμανία είναι όλες με ακουστικά?
3: Οι περισσότερες, ειλικρινά. Δηλαδή και να θες να φλερτάρεις, δεν σε ακούει.
0: Θα κάνεις νόημα, βγάλε τα ακουστικά να σου πω.
1: Έλα στο νου σου, να σε πετάξω στην πίστα εκεί πέρα που θα έρθει τώρα η Κρίστη Γουάιτ. Έλα, εδώ Θεσσαλονίκη. Θα με πιάσει κρίση.
0: Εδώ δεν φοράμε ακουστικά τουλάχιστον.
3: Όχι, εδώ ειλικρινά. Άμα αρθείτε με τον Γκουλ, προσέξτε λίγο, όλε ακουστικά φοράμε.
1: Έλα, να πάρει.
0: Θα το δεις όταν θα πας. Επόμενη γραμμή, γιατί έχουμε πάρα πολλέ, γίνεται χαμό στο κέντρο.
1: Έπαθα κρίση πανικού.
0: Επόμενη γραμμή.
1: Χαίρετε. Χαίρετε. Καλώς τώρα.
4: Δράμα, πώς πάτε?
1: Δράμα.
4: Λοιπόν, θα σας πω κάτι. Η πιο ωραία του Μετρόπολης και η πιο άσχημη του Μετρόπολης.
1: Για πες το.
4: Λοιπόν, κόκκινος νούμερο 1, μετά Γιάννης Πάγκος. Συμφωνούμε.
0: Η πιο ωραία.
4: Η πιο ωραία, κόκκινος.
0: Ηρακλειδέας είσαι εσύ.
1: Για τον Πάγκο συμφωνώ.
0: Ηρακλειδέας είναι αυτός.
4: Η πιο άσχημη ποιος είναι?
1: Πες μου.
4: Ραπτόπουλος Κουλιανός. Ρε, εσύ σας έδωσε ένα βίντεο. Ρε Ραπτόπουλε, σαν χελώνα είσαι, ρε φίλε. Πολύ άσχημος, ρε φίλε. Σαν χελώνα που βγήκε από τον Μπούρκο, ρε φίλε.
1: Ξέρεις τώρα στα 58 τι κόμπλεξ μπορείς να μου δημιουργήσεις.
4: Ρε Ραπτόπουλε, είσαι πολύ χάλια, ρε φίλε. Ρε εσύ, σ' ακουάσι μόδος είσαι.
1: Άλλο τι κακό έχω.
4: Ρε φίλε, σ' ακουάσι μόδος, τυπάς τις καμπάνες.
1: Χτυπάω, σαγόνια χτυπάω. Ξέρεις πώς τα χτυπάω τα σαγόνια?
0: Στην αρχή όταν είπε κόκκινος και Πάγκος, λέω Ηρακλειδέας είναι αυτός.
1: Ναι, τι είναι?
0: Ηρακλειδέας λέω θα είναι.
1: Αυτός τελευταία φορά που είδε γυναικείο ήταν σε βάφτιση. Βαφτίζαν κοριτσάκι.
0: Επόμενη γραμμή.
1: Βαφτίζαν το κοριτσάκι. Μα είναι δυνατόν τώρα να λέει το κόκκινο όμορφο? Άντε, ο Πάγκος είναι παιδαράς. Όταν λέω ορισμός του παιδαρά. Και καλό παιδί, εμφανίσιμος και λόγο έχει κτλ.
0: Επόμενη γραμμή.
1: Καλησπέρα. Πάμε.
5: Ρε.
1: Άντε, γεια, σε περιμένουμε τόση ώρα. Θα μιλήσεις ή ντρέπεσαι.
5: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλώς στη χείρα.
5: Α, μπράβο. Μπορώ να πάρω μέρος στη συζήτηση σας.
0: Βεβαίως.
1: Αν δεν πάρεις εσύ μέρος, ποιος θα πάρει.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι πολύ ευγενικό παιδί.
1: Είμαι.
5: Μπράβο. Πώς το έπαθες.
1: Έχει ζέστη γι' αυτό.
5: Α, καλά. Πού να στήξουν κιόλας.
0: Σας ακούμε, κυρία μου, σας ακούμε.
1: Είναι η κυρία
0: Κουμπούλου. Το μικρόφωνο είναι δικό σας.
1: Δικό σας.
5: Οι περισσότερες γυναίκες...
1: Ναι.
5: Προτιμάν τους άντρες...
1: Ναι.
5: Που έχουν λεφτά.
1: Λεφτά.
5: Λεπτά.
1: Λεπτά.
0: Λεπτά.
5: Έχεις λεπτά, θα έρθω. Δεν έχεις λεπτά, τι να θέλω να κάνω.
1: Μάλιστα. Εσύ είσαι από αυτές.
5: Όχι.
1: Όχι.
5: Όχι.
1: Όχι.
5: Εγώ όλη μου τη ζωή μου είμαι μονογαμική.
1: Ναι. Και αν ήθελες, θα μπορούσες να είσαι πολυγαμική.
5: Αν το ήθελα, ναι. Αλλά δεν το θέλω. Ήθελες, ναι.
0: Δεν το επιδιώξατε, εντάξει. Ωραία.
5: Όχι, δεν το επιδιώξα. Αλλά οι Θεσσαλονικές είναι ωραίες γυναίκες. Ό,τι και να πείτε.
0: Σας συμφωνούμε.
5: Ερωτικές και ποια μπράμα τώρα.
1: Ερωτικές δεν είναι.
0: Αν δεν πενέψουμε το σπίτι μας.
5: Ερωτικές είναι και τα πάντα.
1: Τρίχες.
0: Μπράβο, μπράβο.
5: Αλλά ξέρεις τι ψάχνετε εσείς.
1: Εμείς.
5: Γυναίκες της μιας βραδιάς.
1: Καλές είναι και αυτές. One man stand night.
0: Ορίστε.
5: Μπράβο.
1: Καλές και είναι one stand night.
5: Δεν πες μου. Μισό.
1: Εσύ είσαι έμπειρη.
5: Πες μου. Μισό.
1: Πες μου μία γυναίκα που δεν έχει κάνει one man stand night, πώς το λένε. Μία. Όλες έχουν κάνει.
5: Αυτό τώρα τι είναι.
1: Όλες οι γυναίκες στη ζωή τους μια φορά πήγανε με έναν άντρα για ένα βράδυ. Όλες.
5: Όχι.
1: Όλες.
5: Κάνεις λάθος.
1: Όλες.
5: Υπάρχουν και εξαιρέσεις, υπάρχουν γυναίκες που είναι κυρίες και δεν έχουν πάει.
1: Γιατί δηλαδή αυτή που πάει με έναν άντρα για να κάνει το κέφι της δεν είναι κυρία.
5: Αυτή που πάει με έναν άντρα.
1: Γιατί, τι έκανε, ναι.
5: Είναι. Με έναν όμως, μόνο.
1: Να πάει
5: αυτή
1: για...
5: που πάει μια με τον ένα, μια με τον άλλο και μια με τον παράλλον, συγγνώμη, αλλά για μένα δεν με κυρίως όλο επάγγελμα κάνει.
1: Γιατί, άμα δεν παίρνει λεφτά και έχει το πορτοφόλι της, γιατί το λες αυτό.
5: Το άλλο πράγμα το πορτοφόλι.
1: Μια
5: γυναίκα...
1: Στάσου. Μια γυναίκα που είναι γιατρός, είναι επιστήμονας ή έχει το πορτοφόλι της, είναι επιχειρηματίας.
5: Ναι.
1: Και θέλει κάθε δύο μήνες να αλλάζει παρτενέρ. Τι σε πειράζει εσένα.
5: Α, καλά.
1: Τι ακαλά.
5: Τώρα γιατρός και να πηγαίνει μια με τον ένα, μια με τον άλλον.
0: Είναι
5: μια με τον παρέλον, είναι λίγο...
1: Είδα και εσένα που πέθανε ο άντρος και σε μια εβδομάδα χόρευες καρσιλαμά. Ούτε τον έκλαψες.
5: Πότε χόρευα καρσιλαμά. Μήνω σε μένα να χορεύω καρσιλαμά.
1: Δεν τον έκλαψες και πολύ είδα.
5: Όχι, κάνεις λάθος.
1: Ναι.
5: Εδώ είσαι λάθος.
1: Εντάξει.
5: Συγγνώμη, αλλά
1: μπορεί,
5: είσαι
1: δεν
5: λάθος. Με αυτόν τον άντρα που λες εσύ, εγώ έζησα από το 80. Πόσα χρόνια είναι.
1: Και τώρα πώς νιώθεις.
5: Τώρα.
1: Ναι.
5: Μόνη.
1: Θα πας με άλλον άντρα μετά.
5: Όχι.
1: Γιατί.
5: Γιατί δεν είναι του τύπου μου. Δεν πρόκειται να πάω.
0: Γιατί χείρα είστε. Δεν είστε.
1: Δεν είστε. Είστε.
5: Όχι. Χείρα ναι. Αλλά δεν πρόκειται να πάω. Δεν είναι
0: του
5: τύπου
0: μου. Και άμα βρεθεί ένας καλός κύριος και θέλει να μια συντροφιά για τα γεράματα, λέγεται κι εσείς.
5: Τίποτα.
0: Μια παρέα.
5: Με τίποτα.
1: Και αν βρεθεί κανένα σαραντάς που θέλει one man
5: ούτε
1: white show.
5: Σαραντάς για ούτε τίποτα.
1: Εγώ θα το σκεφτόμουν για να είμαι ειλικρινής. Αν ήμουν στην ηλικία σου.
5: Τίποτα ούτε.
1: Την έπεφτε κανένα σαραντάς.
5: Δεν πέρασε από το μυαλό.
0: One man white. Η κυρία δεν θέλει. Θέλει να μείνει μόνη της. Τι τύπη μένει.
5: Μόνη μου. Γιατί δεν θέλω να κάνω ρεζίλι τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου.
1: Κάνε κρυφά ένα one man night show και δεν πάρει χαμπάρι κανένας.
5: Μπα τίποτα δεν είναι τέτοια πράγματα δεν τα έκανα εγώ.
1: Συντηρητική, να το, Θεσσαλονικιά. Πάμε επόμενη γραμμή, τέτοιες είστε. Για τράβα στη δράμα, να δεις τη ώρα που θα περάσει τις αίρες.
0: Επόμενη γραμμή.
1: Πήγε στη Θεσσαλονίκη ο άλλος. Ανέραστες είναι βρε. Καλησπέρα, την άκουσες. Δεν θέλει να πατήσει τον νεκρό άντρα της. Καλησπέρα, ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Τι είπε αυτό.
0: Επόμενη γραμμή, επόμενη.
1: Πάμε, πάμε, πάμε.
0: Περιμένουν...
1: Πέτα χάτσι. Καλησπέρα.
6: Γεια σας.
1: Καλώς τον.
6: Τι κάνεις αγαπητή μου Τάνια, έχουμε να σε ακούσουμε χρόνια και ζαμάνια. Τον Κωστάκη κάθε μέρα τον ακούμε.
0: Γιατί χρόνια και ζαμάνια, κάθε μέρα μετά τον Κωστάκη είμαι.
6: Το τηλέφωνο. Εσείς έχετε μια εκπομπή που απαγορεύεται να μιλήσετε.
0: Σωστό, έχετε δίκιο κύριε.
1: Κάτσε, είναι σοβαρή ενημερωτική εκπομπή, δεν είναι.
0: Έχετε δίκιο, ναι, έχετε δίκιο.
6: Έχετε μια εκπομπή. Τι γίνεται, πώς πάμε, όλα καλά.
0: Όλα καλά.
6: Πώς θα βλέπετε φέτος με τον ΠΑΟΚ.
1: Τον ΠΑΟΚ.
0: Ακόμα δεν έχουμε δει. Μόλις τα δούμε θα σας πούμε.
6: Τι λέει αυτός ο Μπαπτίστ Σάντα Μαρία.
1: Κοίταξε. Κοίταξε, μη βάλεις τα πιτσιρίκια από την αφραγιά που έχεις και σε πιάζουν τα πιτσιρίκια και κάνεις καμιά ομαδάρα.
0: Τα πιτσιρίκια μπορεί να είναι καλύτερα από κάτι άλλο παίκτες που
1: τα έχουν. Πιτσιρίκια καμιά ομαδάρα. Να πούμε, βγει κανένα σπίτι πρώτο σκόρε να τραβάτε να πούμε τα μαλλιά σας.
6: Λες.
1: Γιατί, γιατί δηλαδή ποιος είναι. Γιατί να μην βγει. Γκολ προσωπικά κάνει. Τρίπλα έχει. Σκοράρισμα έχει. Τοποθέτηση έχει. Κεφάλι έχει. Βγαίνει, παίζει πλάτη. Γιατί όχι. Τι έχουν οι άλλοι σεντερφόρ δηλαδή που δεν έχει ομίσει.
6: Έχει δίκιο. Και ας βάλει τα παιδιά. Μην πάμε μια χρονιά καλά, ρε παιδί μου. Ας πάμε μια χρονιά
1: να το πούνε ειλικρινά.
0: Ας μπορεί να το πούνε όμως. Να το πει αυτό, κύριε μου.
1: Ναι.
6: Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο. Εντάξει.
0: Αυτό γίνεται ξεκαθάρισμα και λένε ότι η στόχη είναι διαφορετική φέτος. Δεν πάμε για πρωτάθλημα. Πάμε για να βγάλουμε τα νέα παιδιά, να τα δώσουμε ευκαιρίες.
1: Και να πάρουμε του χρόνου. Τι.
0: Να δημιουργήσουμε μια ομάδα. Όπως λέμε σε κάποιες εθνικές ομάδες, πάμε για ανανέωση. Ορίστε.
6: Τάνια, με το βόλεϊ τι γίνεται.
0: Και εκεί θα πάμε σε μια συντηρητική χρονιά.
6: Δεν κάναμε μεταγραφές,
0: Δεν μεταγραφές έχεις κάνει, αλλά όταν ο Ολυμπιακός έχει 3,5 εκατομμύρια μπάτζετ, είναι δύσκολα τα
1: δεν
0: πράγματα.
1: Πειράζει. Θα πληρώσει ο κύριος Μιστακίδης και άλλα δύο βολεϊμπολίστες ακόμα.
0: Ας πληρώσει δύο Μιστακίδες, ας πληρώσει και δύο Σαββίδες να γίνει η ομάδα. Γιατί το πιάνεις μόνο από το Μιστακίδη.
1: Και αυτός παρουσιάζεται ως είναι ότι έχει τα λεπτά και άλλος δεν έχει. Εγώ από τον κοινό θέλω.
0: Εγώ από όλους θέλω.
1: Ναι. Φίλε, φέτος θα έχουμε καλό καλαμπαλίκι, γεροί να είμαστε. Και γεροί να είστε.
6: Το πιστεύω.
1: Θα έχει γερό καλαμπαλίκι, γεροί να είμαστε και γεροί να είστε. Έτσι.
6: 100% να είστε καλά, γεια σας.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Να είστε καλά.
0: Κοίταξε, δύο Μιστακίδης, δύο Σαββίδης, ναι, και δύο Αλφασίγμα, έξι βγαίνει η ομάδα του Βόλη. Κατευθείαν.
1: Έτσι όπως είναι θυμωμένος ο Μιστακίδης με το 8-7 ή 7-6 που έχασε, δεν δίνει ψίχουλο ούτε σε μερμήγκι πεινασμένο.
0: Λοιπόν, και πάμε επόμενη γραμμή.
1: Και να ξέρεις, δεν έχουμε άλλη γραμμή. Είναι
0: δεν έχουμε. Αυτό. Α, βλέπω και το χρόνο. Και
1: να ξέρεις ότι ο Μιστακίδης. Από πηγαδάκια, τώρα σε πηγαδάκι ήμουνα πριν έρθω. Δεν από που ήμουνα, ούτε με ποιους μιλούσα. Τώρα, σε πηγαδάκι ήμουνα. Είναι άλλης νοοτροπίας. Δηλαδή, ο Σαββίδης θέλει στρατό από πίσω. Το Μιστακίδη δεν το βλέπω να ναι, και αναταλικά. Γι' αυτό στην κρίση επάνω θα προτιμηθεί ο Σαββίδης και όχι ο Μιστακίδης.
0: Επειδή έχει στρατό.
1: Έχει πολλούς ανθρώπους που τον αγαπάνε. Τον αγαπάνε γιατί πληρώνει. Που έχει υπαλλήλους.
0: Θα σταματήσει να πληρώνει, θα συνεχίσουν να τον αγαπάνε.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν αγαπάνε αυτοί. Γενικότερα δεν αγαπάνε.
0: Δηλαδή, εσύ αν έχεις μια κοπέλα και την πληρώνεις.
1: Ναι.
0: Και σταματήσει να την πληρώνεις.
1: Θα με διώξει.
0: Θα συνεχίσει να σε αγαπάει.
1: Όχι.
0: Α, μπράβο. Έτσι να λέμε.
1: Δεν μπορεί να μην αγαπάει και όταν την πληρώνω. Όταν δεν την πληρώνω.
0: Φαντάσου. Φαντάσου.
1: Λοιπόν, και 59 πήγε. Τι θέματα έχετε για να κάνει ένα προ-game, ας πούμε. Προς τα πού θα κινηθεί περίπου η εκπομπή, το meeting που κάνατε για δώσε.
0: Κοίταξε, θα έχουμε και Μουντιάλ, θα έχουμε και κάποιες συνεντεύξεις, θα έχουμε και ενημέρωση κυρίως για τις μεταγραφές.
1: Τον προπονητή δεν είπες.
0: Είναι πολλοί προπονητές, θες να σου πω όλους.
1: Α, προλαβαίνουμε ένα λεπτό.
0: Βέβαια.
1: Προλαβαίνουμε. Ποιοι λοιπόν, είναι, Τάνια, για πες.
0: Προπονητές που φύγαν από το Μουντιάλ μέχρι τώρα, έτσι.
1: Μέχρι τώρα, ναι.
0: Μαρσέλο Μπιέλσα, Ουρουγουάη.
1: Φελός.
0: Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, Πορτογαλία.
1: Ναι, λίγος.
0: Χαβιέρ Αγκύρε, Μεξικό, που πήγε και καλούς κατά
1: καλός,
0: Μεξικό, έτσι.
1: Καλός.
0: Σεμπαστιάν Μπακασέσε, η σημερινός.
1: Δεν τον ξέρω καλά αυτόν.
0: Γούλιαν Νάγκελσμαν, Γερμανία. Ναι.
1: Αυτός, σαν ναι, τροκτικό δρόμο.
0: Ρόναλτ Κούμαν, Ολλανδία.
1: Ο Μπένι Χιλ, δρόμο.
0: Κάρλος Κεϊρός, Γκάνα.
1: Δεν τον ξέρω καλά αυτόν.
0: Χονκ Μιούκ Μπο, Νότια Κορέα.
1: Δεν τον ξέρω αυτόν, το Γιούγκ Μονγκόν.
0: Στίβ Κλάρκ, Σκωτία.
1: Σκότος, μέτριος.
0: Μίροσλαβ Κούμπεκ, Τσεχία.
1: Μέτριος.
0: Τζαμάλ Σελαμί, Ιορδανία.
1: Ούτε το ξέρω.
0: Σαμπρί Λαμουσί, Τινησία.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ζλάτκο Ντάλιτς, αυτή ήταν η τελευταία ναι, αποχώρηση Κροατία. Μας χαιρέτησε. Και ο Γάλλος, ο 14ος, ο Ντεσάν, ο οποίος έχει ανακοινώσει πως θα αποχωρήσει μετά και από αυτό το Μουντιάλ. 13 ήταν αυτοί που διάβασα και ο Ντεσάν 14.
1: Και ο Δόνης 15.
0: Όταν θα γίνει. Λέμε τους επίσημους τώρα.
1: Του δίνουν που... μισή πετρελοπηγή αποζημίωση και αυτός θέλει όλοι.
0: Μια χαρά. Έτσι, εγώ μαζί του είμαι. Έτσι. Με δόνη είμαι. Με ολόκληρη την πετρελοπηγή.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια. Τα λέμε αύριο το πρωί με Μάξι Μιλιανό. Να περνάτε καλά.
0: Να είστε καλά.
7: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Η ώρα είναι 5. Επιστρέφετε σπίτι. Επιστρέψε στην άνεση. Afroline. Ξεκούραση κάθε στιγμή με καναπέδες, κρεβάτια και στρώματα. Με την εγγύηση της τραυματοποιίας Προκοπίδη.
9: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τραυματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
10: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
11: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
12: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DPI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις την DPI. Έχεις τράπεζα.
13: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
14: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
13: www.nyc.gr
15: Plus. Plus, plus.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή?
17: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
16: Plus, plus, plus.
17: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
18: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
19: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
21: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
22: Το τάγκο?
21: Θα σας ειδοποιήσουμε.
22: Περίμενε, περίμενε.
21: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
23: Φτιάξε βαλίτσες.
24: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
25: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
27: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
28: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
0: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
5: Ω, φτάσαμε!
4: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Κιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
29: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
30: Μετρόπολης!
31: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
32: Και τώρα, τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Με Σωτήρη είμαστε σήμερα. Καλησπέρα.
1: Σωτήρη Δασκαλάκη.
0: Σωτήρης Δασκαλάκης είναι στο κοντρόλ. Δημήτρης Μπαρμπαρέλας, Τάνια Δήμου, η οποία συνεχίζει, πήρε μερικές ανάσες και έχει γίνει μαραθωνοδρόμος.
1: Unstoppable.
0: Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου στο Πρωτάξιον και ο Μιλών Κώστας Πεδρατός.
1: Γραμματεία, γιατί δεν λες.
0: Την τριάδα των παρουσιαστών. Μιλάω για αυτούς που είμαστε εδώ στα στούντιο.
1: Ναι.
0: Και έχουμε μπροστά στην υποδοχή.
1: Ναι, γραμματεία, ναι.
0: Η πανέμορφη και γλυκύτατη Λίλα Γκουλιόνη. Είδες τώρα το είπα.
2: Έτσι.
0: Να με ρίξεις.
2: Το κορίτσι.
0: Πήγες να το κάνεις, να το περάσω, να το προσπεράσω.
2: Ευγενέστατο, ευγενέστατο.
0: Λοιπόν, τι γίνεται, καλησπέρα σε όλους καταρχάς.
1: Ξέρεις, Τάνια, γιατί το έκανα αυτό, έτσι, γιατί είχε προηγηθεί το ατόμο το προηγούμενο ημέρα.
0: Και αυτό, και αυτό. Αυτό είναι ο βαθύτερος λόγος.
1: Ο βαθύτερος.
2: Η Λίλα δεν είναι το πιο γλυκό κορίτσι.
1: Είναι, ναι.
2: Δηλαδή δεν την έχω δει ποτέ να νευριάζει.
1: Κορίτσι, άνθρωπος.
0: Το κρατάει μέσα της όταν ευρεάζει και δεν είναι καλό, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Δεν είναι καλό.
2: Είναι το πιο γλυκό.
0: Πρέπει να εκδηλώνεσαι.
2: Είναι. Ναι. Καμία σχέση με μένα.
0: Λοιπόν, ένας δεύτερος λόγος μάλλον που ήθελα να καταλήξουμε τη Λίλα είναι για να μην ξεχάσω.
2: Ναι. Γιατί να πεις στο διαγωνισμό.
0: Με έκανα μια παράκληση, γιατί πρέπει να γίνουν όλα γρήγορα σήμερα.
2: Εδώ σε τακτοπλοϊκά
0: να δώσουμε τώρα. Το διαγωνισμό. Το μεγάλο που κάνουμε καθημερινά.
1: Τη Λίλα Κουντουριώτου, έτσι πως το είπες.
0: Γιατί δεν σκάνε η δικιά μας, δεν θες την κουντουριώδωση.
1: Εντάξει, να συνδυάσεις το Λίλα με το Λίλα.
0: Λοιπόν, με το Λίλα. Επειδή όλοι μας θέλουμε περισσότερο καλοκαίρι, θέλουμε Σίτζετς. Γιατί εσύ που μας ακούς ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, σαλπάρεις από Θεσσαλονίκη προς Ποράδες και φτάνεις Σκιάθος σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά. Σκόπελο σε 3 ώρες και 50 λεπτά περίπου. Αλόνισο σε 4 ώρες και 20 λεπτά. Ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση, κορυφαία εξυπηρέτηση, SeaJets κερδίζεις το καλοκαίρι και στο Μετρόπολη 95 και 5 κερδίζεις και διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για όποιον προορισμό του Αιγαίου επιλέξεις. Θες να μπεις στην κλήρωση? Καλείς τώρα 2-31-0-90-90-90, τα διεκδικείς. Βιαστείτε, μόνο οι 10 πρώτοι που θα πάρουν θα μπουν στην κλήρωση, η οποία θα γίνει αύριο στην εκπομπή στη Σέντρα για αυτή την εβδομάδα, έτσι. Παραλαμβάνω, 2-31-0-90-90-90, οι 10 πρώτοι μπαίνουν στην κλήρωση αύριο το μεσημέρι, θα βγουν οι νικητές από την εκπομπή στη Σέντρα για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια προς όποιο προορισμό του Αιγαίου επιλέξετε, μια προσφορά της SeaJets. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε. Τα μεταγραφικά είναι πάντα στο προσκήνιο.
2: Βέβαια,
0: αρχίζουν και τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Νομίζω τώρα μπαίνουμε στο.
2: Κάνε
1: μια ακτινογραφία της επικαιρότητας και το τι θα επακολουθήσει στο επόμενο δύο ώρο.
0: Λοιπόν, έχουμε να πούμε για Σαντα Μαρία πότε τελικά θα έρθει. Να πούμε για τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις του ΠΑΟΚ. Τι δοκιμάζει, και θα το δούμε αυτό με τον Γιώργο του Ζαέρη, ο λύσει ως εναλλακτικά σχήματα στις προπονήσεις στην Ολλανδία. Έχουμε φυσικά ρεπορτάζ από τον Άρη, εκεί που έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του από τον Λεμαέδα, να δούμε αν θα μας δώσει καμιά είδηση τελευταία στιγμή ο Γιώργος Στράτζαλης με μεταγραφή. Ο Άρης ακόμη δεν έχει κάνει πολύ ηχηρή μεταγραφή για να πεις ότι θα έρθει προς το προσκήνιο.
2: Ο Άρης έχει και το περιθώριο, επειδή δεν έχει το φέτος ευρωπαϊκά μάτς, έτσι. Ενδεχομένως να κάνει και μέχρι τελευταία στιγμή μεταγραφές.
0: Εδώ δεν μάνα τα δουλεύει, να δουλέψει όμως.
2: Εδώ υπέξεις. Δεν κάνει ο ΠΑΟΚ που έχει ευρωπαϊκό μπροστά του τώρα. Λες για τον Άρη.
0: Πήρε, κάθε μέρα.
2: Λες για τον Άρη.
0: Λέμε κάθε μέρα. Και ο Ηρακλής, βέβαια, που στον
2: Ηρακλής κάτι κάνει.
0: Επιβεβαιώνεται ένα ρητό ότι όταν έρθει ένας προπονητής σε μια πόλη, πάντα κάτι κινείται. Ήρθε ο Ματσάρη χθες.
2: Κινήθηκαν τα πράγματα.
0: Βγήκε ένας Ουρμάνος στο προσκήνιο. Θα μας τα πει ο Γιάννης
1: Τσερβίνης. Και ο Ισπανός που βγήκε από χθες.
0: Έχει ονόματα.
2: 8
1: μεταγραφές έχει ανακοινώσει.
0: Είχαμε και μία είδηση την οποία θα αναλύσουμε με την αλλαγή ιδιοκτησίας στον κύριο Στυλιανού στην ΑΕΛ. Mm-hmm. Βρέθηκε λύση. Καθώς...
2: Ως Λαρισαίος πρέπει να μας την αναλύσεις αυτή.
0: Εγώ δεν την αναλύσω, δεν ξέρω το ρεπορτάζ. Βγάλουμε τον Χρήστο Τζούμαρη που είναι γνωστός ρεπόρτερ εκεί στη Λάρισα. Ωραία. Να μας δώσει λεπτομέρειες. Και ποιο ήταν το σημείο κλειδί, αν καταλαβαίνω καλά, θα μας τα πει ο Χρήστος, για να γίνει αυτή η αλλαγή. Γιατί ήταν πάρα πολύ βασικό να μην πάει λόγω χρεών σε ερασιτεχνικές κατηγορίες, γιατί μπλέκεις. Και νομίζω ότι το καταλαβαίνουν όλοι, και από το 17 και μετά αυτή τη διαδικασία δεν την έχει ακολουθήσει άλλη ομάδα. Από το 2017 και μετά, αν δεν κάνω λάθος. Επειδή έχει αλλάξει ο νόμος. Και σου λέω ότι και να πας σε ερασιτεχνική κατηγορία, τα χρέη
1: 50%
0: δεν σβήνονται. Ναι. Όχι, 50% γλιτώνεις αν τα πληρώσεις όταν τελεσυνδικήσουν. Πάλι τα πληρώνεις, δεν τα γλιτώνεις.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και φυσικά έχουμε, επαναλαμβάνω, το Μουντιάλ, το οποίο είναι κυρίως μενού. Νομίζω μεγάλο μάτς αυτό το απόψινο.
2: Σήμερα, Γαλλία-Μαρόκο. Γαλλία-Μαρόκο. Το βράδυ.
0: Εγώ πιστεύω θα κερδίσει η Γαλλία πανομοιότυπα με τον ημιτελικό του 22. Ημιτελικός δεν ήτανε. Mm-hmm. Πάλι 2-1, το πιστεύω αυτό. Γιατί έχω την αίσθηση Βέβαια, θα ακούσουμε μια άλλη άποψη, ότι έχουμε και μια συνέντευξη Μπερτράν Ρομπέρ. Έχω την αίσθηση ότι οι Μαροκινοί έχουν λίγο κόμπλεξ με τους Γάλλους.
1: Γιατί?
0: Γιατί μεγαλώσαν εκεί, είναι αλλιώς όταν μεγαλώνεις σε μια χώρα. Είναι σαν
2: τους
0: Αυστριακούς με τους Γερμανούς.
2: Έχουν δει αυτά που έκανε η Αίγυπτος, έχουν δει αυτά που έκανε το πράσινο ακροτήρι και έχουν πάρει τώρα.
0: Είναι ιδιαίτερη σχέση.
1: Αυτοί έχουν πάει όμως.
0: Αυτοί είναι όλοι γαλλοαναθρεμένοι οι Μαροκινοί.
1: Ναι, αλλά έχουν πάει στους τέσσερις. Η Αίγυπτος δεν είχε πάει ποτέ τάνια.
0: Ναι, πήγαν οι Μαδάρενοι, δεν συγκρίνεται το Μαρόκο. Απλά λέω τώρα απέναντι στη Γαλλία. Μιλάω συγκεκριμένα απέναντι στη Γαλλία.
1: Μπορεί να νιώθει ένα.
0: Έτσι έχω την αίσθηση.
2: Και εγώ βλέπω δύσκολο μάτς. Όσο θυμάμαι το μάτς.
1: Μπαίνει μέσα, βλέπει παράταση. Άρα η Τάνια λέει δίνει την παράταση, Τάνια.
2: Δεν
1: εσύ δίνει 2-1.
2: Βλέπω ότι θα δυσκολευτεί η Γαλλία.
1: Ναι, εγώ λέω 1-0.
0: Εγώ λέω νίκη των Γάλλων.
2: Βλέπω το Μαρόκο να προηγείται για κάποιο λόγο.
1: Να προηγείται.
0: Παίξω, ρε Τάνια.
2: Θα το παίξω. Όχι. Δεν πρόλαβα να ασχοληθώ.
1: Ωραία, βάλε αυτό που είπες. Να προηγηθεί το Μαρόκο, που να πάει η παράταση.
0: Νίκη των Γάλλων με ανατροπή.
2: Θα το ακούσω το ενστικτό μου αυτή τη φορά.
0: Εφού τα έπαιξε, προχθές δεν έπαιξε.
1: Αφού προχθές είπες τι έπαιξε,
2: το έπαιξε 2 ευρώ και πήρε 46.
1: 46? Δεν σώζει όμως.
2: 23 απόδοση.
1: Ένα μεροκαματάκι καλό πήρες.
0: Έτοιμη για παραγγελία.
2: Τίποτα, για να οικονοποιήσω τον εαυτό μου ότι είχα καλό ένστικτο.
0: Ένα ακόμα. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε κουβέντα. Θα αρχίσουμε με Μουντιάλ για να τα πιάσουμε όλα στην πορεία. Να πω λίγο καταρχάς για τον ΠΑΟΚ ότι πριν από λίγη ώρα υπήρχε και ένα δημοσίευμα της ΣΑΣ ότι σήμερα ο Μπαπτίστ Σανταμαρία ήταν στο προπονητικό της Βαλένθια, έκανε κανονικά προπόνηση, δεν θα ακολουθήσει όμως την αποστολή των νυχτερίδων στην Ζιρόνα, εκεί που θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, επιβεβαιώνει την συμφωνία με τον ΠΑΟΚ. Το θέμα είναι ότι με δεδομένο ότι καθυστέρησε σήμερα και ακόμη δεν υπάρχει στο ρεπορτάζ από την Ισπανία το οριστικό OK ότι φεύγει, θεωρώ λίγο δύσκολο να προλάβει να πάει στην Ολλανδία. Η λογική λέει ότι θα έρθει στην Ελλάδα κατευθείαν. Αν μπορέσει και τον πάει έστω και αύριο, εγώ το θεωρώ ότι θα είναι ένα κέρδος σε κάθε περίπτωση. Αλλά επειδή ακόμη δεν έχει βγει, μειώνονται οι πιθανότητες. Τα είπαμε χθες, να μην τα αναλύσουμε.
2: Να σου πω κάτι. Ποια είναι η διαφορά, άμα θα πάει στην Ολλανδία για να κάνει τις εξετάσεις ή τις κάνει εδώ τις εξετάσεις?
0: Το θέμα δεν είναι εξετάσεις. Το θέμα είναι να προλάβει κανένα μια προπόνηση εκεί με την ομάδα. Για να τον έχει...
2: Κυριακή γυρνάει η ομάδα. Τάνια, μία που θα πάει και μία που θα φύγει.
0: Παρασκευή, Σάββατο, ένα διήμερο, άμα είσαι εκεί, είναι σαν να είσαι 10 μέρες εδώ μαζί. Είσαι όλη μέρα με τους ίδιους ανθρώπους. Είναι πολύ βασικό αυτό. Όποιος έχει κάνει προετοιμασία καταλαβαίνει τι σημαίνει οι ίδιοι άνθρωποι να περνάνε όλη την ημέρα μαζί. Στη Θεσσαλονίκη θα έρθει. Θα πάει 3 ώρες στη Μεσημβρία. Μετά θα έχει άλλα πράγματα να ασχοληθεί.
2: Θα θέλει τα ρούχα του, θα θέλει το σπίτι
0: εδώ,
2: του. Θα
0: εκεί είναι αλλιώς. Είναι ησυχαστήριο, είναι προπονήσεις που γίνονται όλες μαζί. Νομίζω ότι είναι καλύτερο έστω και το διήμερο αυτό να προλάβει. Τώρα, αν είναι για Σάββατο πρωί, που θα έχει μάτς η ομάδα την Παρασκευή το μεσημέρι, το Σάββατο απόγευμα, δεν έχει νόημα.
2: Ναι, αυτό λέω κι εγώ. Αν είναι να πάει για μια μέρα, δεν υπάρχει λόγος.
0: Εντάξει, αλλά αν είναι για αύριο, Παρασκευή, για να Σάββατο το πρωί να την αφιερώσει, ας πούμε, στον παίκτη, ο λύση δεν θα είναι άσχημα. Νομίζω κάτι θα κερδίσει. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά. Υπάρχουν ονόματα. Ένα όνομα ενός στόπερ δεν επιβεβαιώνεται. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ κυρίως στρέφεται στην περίπτωση του αριστερού εξτρέμ. Εκεί θα ρίξει το βάρος. Φυσικά θέλει και σεντερφόρ. Σήμερα βγήκε και η είδηση ότι ο Γιακουμάκης πάει στην A-line του Βλάντα Νίβιτς. Πήγε με αγορά του 50%, όπως γράψαν από το πρωί οι Μεξικανοί. Και όχι Μεξικανοί, Αργεντίνος το αποκάλυψε αυτό. Και ο Βλάντα Νίβιτς προφανώς τον τέσταρε και παρακολουθώντας τον ΠΑΟΚ και είδε ότι του κάνει τη δουλειά. Και τον απέκτησε και το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι δεν υπάρχει περίπτωση η Cruz Azul να μην ψάξει την πώληση. Αφού ο ΠΑΟΚ δεν ενεργοποίησε τη ρήτρα, ήταν δεδομένο ότι οι Μεξικανοί θα ψάξουν την πώληση. Αφού βρέθηκε ομάδα να τους κάνει αυτή τη συμφωνία, δεν είχε κανένα λόγο. Δεν είδες νούμερα, Δημήτρη? Δεν είδα νούμερα να κυκλοφορούν. Θα τα δούμε. Στην πορεία νομίζω θα τα βγάλουν οι Μεξικανοί. Λοιπόν, πάμε να ασχοληθούμε με το Μουντιάλ. Πάμε να κάνουμε αυτή την ποδοσφαιροκουβέντα. Νίκος Ασημακόπουλος είναι πολύπειρος. Τον διαβάζετε και στην Live Sport. Νίκο, τι γίνεται, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Νίκο.
3: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν αισθάνομαι και τόσο καλά πάντως, γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα που ασχολείται αυτές τις μέρες με τον μπάσκετ, ενώ γίνεται Μουντιάλ.
0: Μουντιάλ, ναι. Με τον μπάσκετ, γιατί έχει μεγάλες μεταγραφές γι' αυτό. Εκεί είμαστε πρώτοι, η αλήθεια είναι αυτή. Το μπάσκετ είναι ο χώρος που είμαστε πρώτοι. Έχουμε δύο ομάδες κορυφαίες.
3: Κοιτάξτε το ποδόσφαιρο όμως αυτό.
0: Ναι. Εννοείται πρέπει να το κοιτάξει.
3: Γιατί οι μέρες Μουντιάλ τώρα, ξέρω εγώ, εμείς, η Λιθουανία, η Λετωνία, η Σλοβενία, κάτι τέτοιες χώρες ασχολούνται με τον μπάσκετ.
0: Ναι. Αυτό τώρα μεγαλώνει και την αποτυχία της εθνικής που δεν μπόρεσε σε αυτό το Μουντιάλ να είναι παρούσα.
1: Ναι.
3: Τι να κάνουμε. άλλη φορά.
0: Το λέω γιατί είχαμε ψηθεί όλοι μας ότι έχουμε πολύ ταλαντούχα φρουνιά και νομίζω έχουμε.
3: Ταλαντούχα φρουνιά έχουμε. Προσωπικότητα δεν έχει αυτή η φρουνιά.
0: Προσωπικότητα, λίπλες.
3: Ναι. Αυτή η φρουνιά έχει πολλά ταλέντα μέσα. Και έχει αρχίσει επιτέλους να παίζει και επιθετικό ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Αλλά πιστεύω ότι της λείπει η προσωπικότητα και η ωριμότητα κυρίως. Δηλαδή είναι παιδάκια ακόμα όλοι αυτοί. Δεν ξέρω αν θα οριμάσουν ποτέ και πώς, ας πούμε.
0: Ναι.
3: Αλλά τη λείπει προσωπικότητα. Δηλαδή τη είδαμε, ξεκίνησε φουριόζα, ας πούμε, με το που έχασε με 3-0 από τη Δανία, εξαερώθηκε.
0: Ναι, σωστό. Εγώ λέω ότι λείπει και κάποιο μεγάλο χαφ. Εγώ εκεί βάζω τη διαφορά και πάντα συγκρίνω.
3: Με αυτό λέω. Ξέρεις, ναι. Τα χαφ, αν είναι η προσωπικότητα αυτή, δηλαδή χρειάζεται ένα παίκτη ο οποίος και να μην παίζει καλά μια μέρα, ας πούμε. Δηλαδή η Αίγυπτος έχει τον.
0: Το Σαλάχ.
3: Σαλάχ. Ναι. Η Νορβηγία έχει το Χάλαντ. Έχουν ένα παίκτη ο οποίος τους παρακινεί με το παράδειγμά του και με την προσωπικότητά του και με όλο αυτό που βγάζει ως ενέργεια, ας πούμε, τους παρακινεί για να μπορέσουν να παίξουν καλύτερα και να φτιάξουν μια ομάδα η οποία στάθηκε, η μεν Αίγυπτος τελείωσε, αλλά και η Νορβηγία στέκεται πάρα πολύ ανταγωνιστικά στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Mm-hmm. Αυτό νομίζω ότι λείπει από την εθνική.
0: Ναι.
2: Δεν βλέπεις κάποιον από τους παίκτες μας, Νίκο, να μπορέσει να έχει αυτό το ρόλο?
3: Όχι, λέμε με τον Κωνσταντέλια θα το βλέπα, ας πούμε, σε ένα-δύο χρόνια, αλλά τώρα...
0: Με τον Κωνσταντέλια, πάει... ξέρεις, υπήρχε συζήτηση, βέβαια, λόγω και αυτής της ανακοίνωσης που έκανε πρόσφατα, ότι για οικογενειακούς λόγους αποσύρεται προσωρινά, έγινε και η κουβέντα ότι και ο Γιωβάνοβιτς δεν τόλμησε να χτίσει την εθνική πάνω του.
3: Ναι, δεν τόλμησε, δεν ξέρω, κάτι θα έβλεπε και αυτός.
0: Ναι.
3: Αλλά δεν ξέρω, χρειάζεται ένα παίκτη, δεν μπορεί να έχει η Νορβηγία το Χάλαντ, η Αίγυπτος το Σαλάχ, η Ελλάδα τον Μπακασέτα.
0: Ναι.
3: Κατάλαβες, εκεί είναι η διαφορά.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η εθνική του Euro του 4, που πάντα είναι το απόλυτο παράδειγμα σύγκρισης, είχε τέτοιους παίκτες. Είτε μιλάμε για Ζαγοράκη, είτε μιλάμε για Καραμπούνη.
1: Είχε πάρα πολλούς, είχε Κώστα, δεν είχε μόνο ένα.
3: Είχε
1: αρκετούς. Το θέμα
3: είχε,
1: δεν είχε μόνο ένα.
0: Πίσω, έτσι.
1: Μόνο έναν είχε, δεν είχε, είχε κι άλλους.
3: Αρκετούς είχε, βεβαίως. Και εκεί βρήκε ο Ρεχάγγελ το πάτημα επάνω και το έχτισε αυτό το πράγμα πάνω σε αυτούς.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ποιο είναι για σένα το κύριο χαρακτηριστικό αυτού του Μουντιάλ? Καταρχάς, σε ικανοποιεί με τα πολλά παιχνίδια? Γιατί αυτό είναι το πρώτο το οποίο συζητήθηκε.
3: Δεν ξέρω, εγώ τα πολλά παιχνίδια δεν τα βλέπω όλα, έτσι.
0: Ναι.
3: Δεν μου δίνουν τη δυνατότητα να τα δω όλα, είναι πάρα πολλά. Αλλά την άλλη μεριά καταλαβαίνω και όλες τις μικρές αυτές χώρες που δεν θα είχαν ποτέ τη δυνατότητα να γιορτάσουν, να ζήσουν ένα Μουντιάλ, καταλαβαίνω τη δίψα τους και την ανάγκη τους να το ζήσουν, έστω και αν δεν είναι να πάνε πουθενά. Mm-hmm. Δηλαδή, μην κοιτάμε εμείς τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε το ποδόσφαιρο και λέμε «Α, πρέπει να παίζουν οι μεγάλες ομάδες και γιατί θέλουν τις μικρές και γιατί τις έκαναν 48, ξέρω εγώ και όλα αυτά». Υπάρχει ανάγκη στην Ιορδανία, στο Κουρασάο, στο...
0: Το πράσινο κροτήρι.
1: Πράσινο κροτήρι, ναι, ναι,
3: χαμός. Βέβαια, σε τέτοιες χώρες να βλέπουν, να πάνε μια φορά στο Μουντιάλ, να το δουν, να το ζήσουν, να το χαρούν. Δηλαδή, εγώ αυτό το πράγμα το έζησα. Ας μην παίξανε καλά, ας έφαγε 7 ο ένας. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι τους δόθηκε μια ευκαιρία την οποία δεν την ξαναβρούν ποτέ στη ζωή τους. Ή τουλάχιστον σπάνια θα τη βρίσκουν.
2: Και ζήσαμε και μεγάλες συγκινήσεις, Νίκο, με κάποιες ομάδες από αυτές που δεν τις περιμέναμε.
3: Ακριβώς. Μερικές δείξανε, ας πούμε, ότι...
2: Δηλαδή, το μάτς της Αιγύπτου με την Αργεντινή ήταν συγκλονιστικό.
3: Ναι,
1: και με το πράσινο ακροτήρι η Αργεντινή δυσκολεύτηκε.
3: Που δεν ήξερες κανένα παίχτη, ας πούμε. Ο τερματοφύλακας ήταν 40 χρονών.
0: Ναι,
3: πούμε,
0: και έκανε και μεταγραφή.
3: Μια ομάδα της Β' Εθνικής Πορτογαλίας, ερασιτέχνης εντελώς.
1: Έπαιζε και στην Κύπρο αυτός ο Βοζίνη. Ναι.
2: Είχε Νίκο 50.000 ακόλουθους στο Instagram και μετά την εμφάνισή του είχε 17 εκατομμύρια.
3: Ακριβώς, ναι,
0: και πήγε και στο Μαϊάμι, δεν πήγε.
2: 1,7 μάλλον.
0: Στην ομάδα του Μπέκαμ και του Μέση, ναι.
3: Γιατί να μην το ζήσει αυτό το παιδί, γιατί να μην το ζήσουν οι οπαδοί, γιατί να μην το ζήσει η οικογένειά του, ας πούμε. Εγώ έτσι το βλέπω. Ναι. Πώς παγκόσμιο κύπελο είναι. Γιατί να το περιορίσουμε σε λίγους και εκλεκτούς? Επειδή δεν μας αρέσει εμάς να βλέπουμε μικρές ομάδες, ας μην το βλέπουμε το συγκεκριμένο μάτι.
0: Σωστό. Όχι, είναι μια άποψη. Ναι, είναι μια άποψη η οποία.
3: Αυτά είναι απόψεις, ας πούμε.
0: Έχει μεγάλη βάση.
1: Top κορυφαία στιγμή μέχρι τώρα.
3: Κορυφαία στιγμή μέχρι τώρα νομίζω ότι δεν την έχουμε ζήσει. Θα δούμε τώρα.
0: Ναι, από εδώ και πέρα.
3: Κορυφαία στιγμή θα είναι στον τελικό.
1: Στον τελικό μόνο.
3: Μέχρι τώρα δεν είναι η ανατροπή της Αργεντινής.
1: Με την Αίγυπτο.
2: Με την Αίγυπτο.
0: Σπρώχτηκε, Νίκο, σπρώχνεται η Αργεντινή. Σπρώχνεται, θεωρείς? Γιατί υπάρχει μεγάλη κουβέντα για το.
3: Ναι, σε αυτό το μάτς νομίζω ότι ο διαιτητής. Δηλαδή τους έσφαξε τους Αιγύπτιους με ένα, ξέρω εγώ.
2: Με το γάντι.
3: Μεταξένιο ξηρά.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι γίνεται μεγάλη κουβέντα για τη σχέση του Ινφαντίνο με τον πρόεδρο της Κόμενμπολ εκεί της Συνομοσπονδίας της Λατινικής Αμερικής, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αργεντινής. Γενικώς είναι...
3: Πολλά... Μέση χειροκρότησε τον Τραμπ όταν πήγε με την Ίντερ Μαϊάμι, ναι, στη δεξίωση, ότι δέχτηκε να του φορέσουν και λεμπία, ξέρω εγώ, στο Κατάρ την ώρα της απονομής. Δηλαδή ότι έγινε ένα κομμάτι του συστήματος αυτού της φάσης.
0: Ναι.
3: Αλλά από την άλλη μεριά, εντάξει, και η Αργεντινή τώρα είναι μια πολύ καλή ομάδα, άσχετα αν ο Μέση εξαφανίζεται σε μεγάλα διαστήματα του αγώνα, είναι και η ηλικία τέτοια.
0: Είναι, εντάξει. Μα είναι ξεκάθαρο ότι τρέχουν οι άλλοι γι' αυτόν. Εννοείται.
3: Το κάνει από εξυπνάδα, ναι, ακριβώς. Ναι. Για να βγει την κατάλληλη στιγμή και να μπορέσει να βοηθήσει. Από εξυπνάδα το κάνει για να κάνει καταλομή δυνάμεων. Ο άλλος, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ήταν πιο πολύ μονόχνοτος, ας πούμε. Όχι, εγώ θα τα πάρω όλα. Έμπαινε στη μέση. Πολλές φορές χαλούσε και το παιχνίδι της ομάδας του.
0: Ναι, από υπερβάλλοντα ζήλο να δείξει ότι μπορεί.
3: Ναι, ναι, να δείξει ότι αυτός είναι και κανένας άλλος, ας πούμε. Είναι δύο διαφορετικές χαρακτήρες, δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στο ποδόσφαιρο που παίζει ο καθένας. Και γενικότερα διαφορετικές νοοτροπίες, να το πω έτσι. Όπου σε αυτή την κούρσα την άτυπη του 21ου αιώνα ανάμεσα στους δύο, καταλαβαίνουμε ότι ο Μέση είναι ο νικητής.
0: Ναι, νομίζω αυτό έγειρε πλάστικα οριστικά από το προηγούμενο Μουντιάλ, αυτή είναι η αλήθεια.
2: Νίκο, ακριβώς. Τι βλέπεις για τελικό?
3: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εγώ βλέπω στα νοκάουτ να γίνονται πράγματα.
2: Περιμένεις οπότε... δηλαδή μεγάλη έκπληξη?
3: Δεν ξέρω, μπορεί και να έρθει. Τι να κάνω, να κάνω το μάγο?
0: Όχι.
3: Θα το έπαιζα στο στοίχημα και θα είχα γίνει πλούσιος.
0: Η άποψη είναι ότι οι Γάλλοι έχουν το καλύτερο υλικό μακράν των υπόλοιπων.
1: Εντάξει, ναι, αυτό το λένε όλοι. Όλοι λένε ότι η Γαλλία έχει.
3: Αλλά και σήμερα το μάτς είναι πολύ περίεργο. Αυτές οι ομάδες, το Μαρόκο και η Γαλλία, είναι ξαδερφάκια.
0: Ναι.
3: Δηλαδή πάρα πολλοί που μεγάλωσαν, που γεννήθηκαν στο Παρίσι. Υπάρχει μια περιοχή, το Ile de France, όπως λέγεται, στο Παρίσι, που ζουν πάρα πολλοί Μαροκινοί εκεί. Εκεί υπάρχει ένα φυτώριο το οποίο έχει βγάλει παίκτες αρκετούς, οι οποίοι ενώ γεννήθηκαν στη Γαλλία και ζουν στη Γαλλία, παίζουν με την
0: Εθνική Μαρόκο. Ναι. Όλοι οι γαλλοθρεμένοι είναι οι Μαροκινοί, σε μεγάλο ποσοστό είναι, αλήθεια.
3: Ακριβώς. Γενικά όλη η Βόρεια Αφρική έχει επαφές και σχέσεις και ποδοσφαιρικά και πολιτιστικά και όλα αυτά με τη Γαλλία.
0: Από πλευράς, από πλευράς ποιότητας ποδοσφαίρου, ποιον τελικό θα ήθελες να δεις?
3: Ποιον τελικό θα ήθελα? Θα ήθελα να δω σίγουρα τη Γαλλία.
0: Mm-hmm.
3: Και από την άλλη μεριά την Αργεντινή, αν καταφέρει να αντέξει ως το τέλος. Γιατί όπως την βλέπω εγώ την Αργεντινή στα δύο τελευταία μάτς, δηλαδή δύσκολα.
2: Δεν ξέρεις αν τα βγάλει, ναι, ναι.
1: Ακομαχή, ναι, ακομαχή, δυσκολεύεται.
3: Έπεσε στο εύκολο μονοπάτι, μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Ναι, ναι, στο εύκολο.
3: Όλοι οι άλλοι παίζουν μεταξύ τους και αυτή παίζει με την Κολομβία.
2: Και ο Μέση έπαιξε 110 λεπτά στο πρώτο μάτς με το πράσινο ακροτήρι και 120 σχεδόν τώρα. Ακριβώς. Δηλαδή...
3: Ακριβώς, έτσι είναι. Δηλαδή η Αργεντινή είναι λίγο επίφοβη, να το πω έτσι. Αλλά θα ήθελα να δείτε την Αργεντινή. Mm-hmm.
0: Η Αγγλία δεν σε πείθει?
3: Η Αγγλία δεν πείθει τους Άγγλους, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, πάντως αποφεύγουν τις κορώνες. Είναι η πρώτη φορά που δεν ακούγεται τόσο πολύ αυτό το coming home κλπ. Και βλέπουμε και έναν Κέιν, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι ο Κέιν βοηθήθηκε πάρα πολύ από τη μεταγραφή του. Έφυγε από μια ομάδα η οποία δεν έκανε πρωταθλητισμό, την Τότεναμ, πήγε στην Μπάγκερν και όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος, όταν χάνουμε, λέει, σκύβουμε το κεφάλι. Στην Αγγλία χάραμε, κερδίζαμε, ήταν το ίδιο πράγμα.
3: Ακριβώς. Εγώ είδα και τον Μπέλιγχαμ πάρα πολύ ανεβασμένο.
0: Mm-hmm. Yeah.
3: Με την έννοια ότι έκανε μια πολύ κακή χρονιά με την Ρεάλ Μαδρίτης. Αλλά τώρα πήγε εκεί και στην ουσία καθοδηγεί την ομάδα. Εντάξει, ο Κέιν είναι ο αποδέκτης των προσπαθειών και βάζει και τα γκολ.
1: Οι δυο τους, Νίκο, έχουν βάλει τα 10 από τα 11 γκολ της Αγγλίας.
2: Ναι, έχει βάλει πολύ καθοριστικά γκολ ο Μπέλιγχαμ. Ξεκλειδώνει τα παιχνίδια.
3: Ναι, ξεκλειδώνει όλα τα παιχνίδια. Λέει, είναι πολύ επιδραστικός σε αυτό που θέλει να παίξει η ομάδα.
0: Μάλιστα.
3: Αλλά στην άλλη μεριά και πάλι δεν μπορεί να έχει εμπιστοσύνη στην Αγγλία.
0: Ναι.
3: Δεν ξέρω.
2: Την Ισπανία δεν άκουσα να βάζει, που τη θεωρούσαν μαζί με τη Γαλλία τα δύο φαβορή.
3: Ναι, μπορεί να είναι και η Ισπανία στον τελικό. Τι να πω τώρα, εγώ την Αργεντινή θέλω πάντως με την Γαλλία.
2: Θες επανάληψη,
0: η Ισπανία από τη στιγμή που επανήλθε ο Μερίνο, γιατί ήταν μεγάλη απώλεια όπως ήταν και για την Arsenal, είδες ότι ήταν ο παίκτης που ξεκλείδωσε ένα μάτς. Είναι τρομερός ο τρόπος που κινείται στον άξονα αυτός ο παίκτης.
3: Ακριβώς έτσι. Μάλιστα. Τώρα, μην κάνουμε προγνωστικά. Εγώ λέω είναι λάθος να κάνουμε προγνωστικά. Να καθίσουμε να απολαύσουμε τα παιχνιδάκια.
0: Για να δούμε.
2: Ξεκινάμε από σήμερα στις 11 το βράδυ με το παιχνίδι Γαλλία-Μαρόκο.
3: Γαλλία-Μαρόκο, τα ξαδερφάκια.
2: Θα δούμε τι θα γίνει.
0: Νίκο, ευχαριστούμε πολύ.
3: Okay, να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
2: Να είσαι καλά, Νίκο, σε ευχαριστούμε.
0: Αυτά από τον Νίκο Σημακόπουλο, έτσι μια προσέγγιση για το Μουντιάλ. Πάμε διάλειμμα να ακούσουμε και το φλας στο Μουντιάλ και επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 5:30. Δροσιά, οικονομία και άνεση. Τρεις λέξεις, ένα όνομα. Δηλερής.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Μετροπολής! Και τώρα, το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
0: Καλησπέρα σας. Η πρώτη ομάδα που θα βρεθεί στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα προκύψει απόψε από την αναμέτρηση της Γαλλίας με το Μαρόκο που αρχίζει στις 11 το βράδυ. Όλα τα αστέρια του Ντεσάν διαθέσιμα για τους τρικολόρα. Αμφίβολη συμμετοχή του Σαϊμπαρή για τους Βορειοαφρικανούς. Ο νικητής θα περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο με φόντο το μεγάλο τελικό. Κανείς δεν μπορεί να επηρεάσει τους διαιτητές στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ούτε καν ο ίδιος ο πρόεδρος της FIFA Gianni Infantino. Δήλωσε με βεβαιότητα σε συνέντευξή του ο Ιταλός βετεράνος ρέφερι και επικεφαλής διαιτησίας Πιερλουίτζι Κολίνα. Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής για την εθνική ομάδα της Αγγλίας εν όψη του αγώνα της Κυριακής στα προημιτελικά κόντρα στην Νορβηγία. Και δεν είναι μόνο ένα. Ντέκλαν Ράις, Ρις Τζέιμς και Μαρκ Γκέιγ προπονήθηκαν ατομικά προκαλώντας ανησυχία στο team του Τόμας Τούχελ. Τέλος, ο Νεϊμάρ εμφανίζεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να ολοκληρώσει όχι απλώς τη διεθνή του καριέρα στη Βραζιλία, αλλά συνολικά την ενεργή διαδρομή του στο ποδόσφαιρο μετά τον αποκλεισμό της Βραζιλίας από το παγκόσμιο κύπελο.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μετροπολής! Μετρόπολης
4: στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μετρόπολης!

0: Για εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
1: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
2: Αμέ.
1: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
1: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
4: Πεινάω. Για πού είμαι?
5: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
4: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σίγα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
16: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
17: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
18: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
19: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
20: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
21: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα Ιγνετίδιους Τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα?

0: Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 5:30.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
5: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, τρίτο ημίχρονο. Να πούμε βέβαια ότι την εκπομπή στηρίζουν και σήμερα οι μπανάνες Dol, οι πιο θρεπτικές και νόστιμες μπανάνες στην αγορά. Και να πούμε πρώτα απ' όλα ότι το παγκόσμιο κορυφώνεται, μαζί του ανεβαίνει και η δράση της Superbet. Με το Super Social, οι προβλέψεις, οι απόψεις και οι ποδοσφαιρικές συζητήσεις γίνονται μέρος μιας μεγάλης κοινότητας. Εκεί κάθε παιχνίδι αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Παράλληλα, υπάρχει και το Super Predictor, που δίνει την ευκαιρία στους φίλους του ποδοσφαίρου να δοκιμάσουν τις γνώσεις και το ένστικτό τους, απαντώντας σε ερωτήσεις και τις μεγαλύτερες αναμετρήσεις του παγκοσμίου και διεκδικούν πλούσια έπαθλα. Με Super Social, Super Predictor, τις σούπερ αποδόσεις και την καθημερινή και τις καθημερινές προσφορές, η εμπειρία του παγκοσμίου γίνεται ακόμη πιο διαδραστική. Superbet και στο παγκόσμιο μαζί, 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Υπάρχει ανακοίνωση, Κώστα, από την ΠΑΕ Άρης. Πριν από λίγα λεπτά, η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε την παραχώρηση, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, με μεταγραφή του Νόα Σούντμπεργκ στην τουρκική Γκετστέπε.
5: Ναι,
6: τον ευχαριστεί για την προσφορά του στην ομάδα μας και του εύχεται καλή επιτυχία στον επόμενο σταθμό της καριέρας του, λέει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης, η οποία, επαναλαμβάνω, βγήκε πριν από λίγα λεπτά.
5: Αυτό είχε κλείσει από την προηγούμενη εβδομάδα. Προφανώς από μένα κάποια γραφειοκρατικά. Τα ολοκλήρωσαν και ο Σούντμπεργκ έφυγε από τον Άρη. Δεν ξέρω τώρα, Σούντμπεργκ, εκεί που πήγαμε να πάρουμε λίγο έτσι μια γεύση για το παίχτη, είναι, έφυγε. Γενικώς ο Άρης έχει τέτοιες περιπτώσεις. Αρκετές παικτών.
7: Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι ο Άρης ξεκίνησε να κάνει γνωστές αποδεσμεύσεις για να δει και τι υλικό θα πάρει μετά. Δηλαδή,
5: εντάξει, καλά κάνει. Δεν είχε πείσει. Απλά λέω πέντε μισή μήνα.
7: Θα αρχίσει να ανακοινώνει και παίκτες τώρα. Φυσικά, λογικό.
5: Πρέπει
7: είναι
5: οι παίκτες που έρχονται να μένουν. Αυτό είναι το πρόβλημα.
7: Να δημιουργήσει ένα.
5: Να έχει έναν κορμό και
7: ένα κορμό.
5: Δηλαδή, όπως ήταν ο Κουέστα, ας πούμε, που ήταν μια μεταγραφή που λες ότι άφησε το στίγμα. Mm-hmm. Κάπως έτσι έπρεπε να. Προκύψει τέλος πάντων από εδώ και πέρα.
6: Ήταν από όντως έμεινε για αρκετά χρόνια.
5: Ναι, τώρα σου έπρεπε αυτό λέει.
6: Και δεν έφυγε και με τον καλύτερο
5: πέρασε
6: τρόπο.
5: Πέρασε και δεν τον καταλάβαμε λίγο έτσι.
6: Ναι.
5: Νομίζω κανένα δύο στιμένα ήταν που φάνηκε. Δεν τον κατάλαβες πολύ. Λοιπόν, να πω ότι στον ΠΑΟΚ ένα όνομα που κυκλοφορεί, το 28χρονο Βραζιλιάνο Ίγκορ Ζούλιο, ω στόπερ που ανοίξει την Brighton και ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ, mm-hmm. δεν επιβεβαιώνεται, μάλλον διαψεύδεται από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Οπότε απλά το μεταφέρουμε να υπάρχει. Ως όνομα, αλλά δεν φαίνεται ότι είναι αυτό το οποίο απασχολεί. Mm-hmm. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε να ακούσουμε το τι μας είπε πριν από λίγη ώρα ο Μπερτράν Ρομπέρτ και για το Γαλλία-Μαρόκο και γενικά για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στη Γαλλία. Λέει ωραία πράγματα ο Μπερτράν Ρομπέρτ για το πώς δουλεύουν οι Γάλλοι και mm-hmm. πρέπει να τα ακούσουν και οι μπαμπάδες εδώ που έχουν τα παιδάκια. Και μερικά πράγματα που λέει για τον ΠΑΟΚ, νομίζω επίσης ενδιαφέρονται και για την αλλαγή μοντέλου από Λουτσέσκου σε Λύση. Μπερτράν Ρομπέρτ. Από την Κομωτινή, αν θυμάμαι καλά, που μας μίλησε πριν από λίγη ώρα.
8: Μπερτράν, καλησπέρα. Θέλουμε να μας πεις καταρχάς για το Μουντιάλ, γιατί νομίζω η Γαλλία είναι από τα φαβορί και αυτό το παραδέχονται όλοι. Τι βλέπεις, έχει ένα μάτς το οποίο είναι λίγο πονηρό, θα το χαρακτήριζα. Είναι φαβορί η Γαλλία. Θεωρείς ότι θα περάσει το εμπόδιο του Μαρόκου, και αν θεωρείς ότι είναι όντως το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση.
9: Να ξέρετε αυτό που πρώτα. Καλησπέρα σας σε όλους. Αυτό που πιστεύω και εγώ, Γαλλία είναι φαβορή, όμως Ακόμα είδατε το προηγούμενο παιχνίδι που παίξαμε. Ήταν τόσο δύσκολο γιατί άλλες ομάδες παίζουν αλλιώς, με πιο πολύ δύναμη προσπαθούν να χαλάσουν το παιχνίδι τους. Βέβαια είχαμε και πολλές ευκαιρίες, αλλά πιστεύω για αυτό το μάτς σήμερα θα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο, γιατί όλα αυτά τα παιδιά που παίζουν στο Μαρόκο, πάρα πολλές φορές είναι έτσι, ας πούμε Μαρόκο, Αλγερία, Σενεγάλ. Όλα αυτά τα παιδιά που παίζουν συνήθως 80-90% είναι από την Ακαδημία από Γαλλία. Γι' αυτό θέλω να σας πω, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, και επίσης στη Γαλλία υπάρχει πάρα πολλούς Μαροκίνους, και θα είναι ένα ντέρμπι, ειλικρινά θα δείτε από μόνοι σας σήμερα. Θα είναι πολύ δύσκολο, μακάρι να είναι από την πλευρά μας. Πιστεύω η ομάδα που θα κερδίσει σήμερα, πιστεύω που αυτή η ομάδα θα πάει στο τελικό μετά.
8: Οι Γάλλοι έχουν το εξής φοβερό, δηλαδή εκεί που είχαν μια φουρνιά παικτών μεγάλη, ξαφνικά, όχι ξαφνικά, εμφανίζουν και άλλους παίκτες. Δηλαδή έχουμε δει τον Ολίσε φέτος που έχει κάνει τρομερή χρονιά και στην Bayern. Έχουμε τον Ντουέ από πέρυσι, εξαιρετικός, ο Μπαρκολά. Και λες ότι αν δεν το βάλει ο Εμπαπέ, θα το βάλει ο Ντεμπελέ. Αν δεν το βάλει ο Ντεμπελέ, θα κάνει μια ενέργεια ο Λίσε. Έχει τρομερό βάθος ρόστερ.
9: Ναι, ακριβώς. Έχουμε και επίσης είναι και η ηλικία τους. Είναι μικρά παιδιά. Αυτό, είμαστε πολύ τυχεροί. Γι' αυτό δουλεύουν πάρα πολύ καλά εκεί. Ακόμα δεν ξέρετε εσείς κάποια που είναι στην δεύτερη ομάδα, είναι πάρα πολύ καλή ακόμα, εντάξει, δεν μπορούν να πάρουν τη θέση Μπακόλα, όλα αυτά τα παιδιά, αλλά σίγουρα έχουμε στην ενδεκάδα και αυτοί που θα μπουν, είναι απίστευτοι. Εκεί πιστεύω που μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Αυτό που έγινε το προηγούμενο μάτσο, όταν ο Ντουέ μπήκε και μετά άλλαξε λίγο παραπάνω το παιχνίδι. Αυτό, είμαστε λίγο τυχεροί. Έχουμε βάθος στον πόγκο. Πιστεύω σήμερα θα κάνει διαφορά στο τέλος.
8: Μπερτράν, πες μας κάτι τώρα, γιατί για μας αυτό έχει πιο μεγάλο ενδιαφέρον. Η Γαλλία καταφέρνει και παράγει ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι πρώτοι σε όλα. Σε τεχνική, σε ταχυδύναμη, σε σωματικά προσόντα. Αυτό είναι στοχευμένη διαδικασία που λένε, δηλαδή το έχει ξεκινήσει η Ομοσπονδία. Πώς γίνεται και η Γαλλία παράγει τόσα πολλά ταλέντα σε τέτοιο επίπεδο?
9: Πρώτα απ' όλα, μέχρι γάμα εθνική εκεί έχουν ακαδημίες και δουλεύουν σε πολύ υψηλό επίπεδο. Ακόμα που πάμε τόσο καλά, οι ακαδημίες μας εκεί πάνε Πορτογαλία, πάνε Ισπανία, να βλέπουν πώς δουλεύουν. Και μετά προσπαθούν για να κάνουν ακόμα κάτι καλύτερα. Και γι' αυτό έχουμε πάρα πολλά παιδιά που είναι σε μικρές ηλικίες, που δυστυχώς δεν μπορούν να μπουν σε κάποιες ακαδημίες. Σίγουρα δουλεύουμε πάρα πάρα πολύ. Ειλικρινά, αυτό που είδα, ας πούμε, όταν προσωπικά μιλάω, όταν ήμουν στην Γαλλία και ήρθα εδώ στην Ελλάδα, καμία σχέση, χωρίς να πω κάποια κριτική, έτσι, δουλεύουν πολύ πιο σκληρά. Και δεν υπάρχει, ας πούμε, τα παιδιά εκεί να γκρινιάζουν, για ποιο λόγο έχουμε πολύ τρέξιμο, κάνουμε αυτό. Εδώ υπάρχει τέτοια γκρινιές.
8: Τα χαϊδεύουμε λίγο τα παιδιά, δηλαδή. Αυτό λες. Ναι, τα χαϊδεύουμε λίγο τα παιδιά στην Ελλάδα.
9: Αυτό ακριβώς. Άμα θέλουμε να προχωρήσουμε, να πάμε ακόμα πιο μπροστά, πρέπει κάθε μέρα να δουλέψουμε σαν κόκκινα.
8: Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο αυτό που λες. Ξεκάθαρο. Είπες από...
9: Άμα θέλουμε εδώ να πάμε ακόμα καλύτερα, ακόμα περισσότερο δουλειά, γιατί βλέπω έχουμε ποιότητα, όμως τα παιδιά πιο χάραδα πάνε στην προπόνηση, σε πολλά πράγματα. Γι' αυτό σας λέω πρέπει να δουλέψουμε εδώ μέσα τα κόκκινα κάθε μέρα.
8: Είπες από τη μία πλευρά, από το ένα κλαδί ας πούμε, θα πάει στο τελικό ή η Γαλλία ή το Μαρόκο, όποιος περάσει απόψε. Απ' την άλλη πλευρά, ποιον βλέπεις πιθανό αντίπαλο στον τελικό?
9: Εγώ από την αρχή πίστευα Αργεντινή, αλλά τώρα δεν ξέρω, γιατί βλέπω που όταν κάνουν επίθεση έχουν πολύ θέμα πίσω, σε σεκόντρα.
8: Ναι, στις μεταβάσεις δηλαδή τις αμυντικές έχουν θέμα.
9: Μπράβο. Ας πούμε άμα παίζουν έτσι με η Γαλλία, ας πούμε, η Γαλλία τους περιμένουν λίγο και μετά έχουμε το ντουε όλα αυτά τα παιδιά μπροστά, θα τους κάνουμε ζημιά γρήγορα.
8: Mm-hmm.
9: Αλλά πιστεύω που άμα πάμε εμείς τελικό μαζί τους θα κάνουν αλλιώς. Αυτοί θα είναι πίσω και αυτοί θα προσπαθούν να μας κάνουν κόντρα.
8: Άρα λες Αργεντινή λες περισσότερο, δεν βλέπεις ας πούμε Αγγλία.
9: Πιο πολύ, ναι, πιο πολύ Αργεντινή, ναι.
8: Μάλιστα. Παίρνεις και για ΠΑΟΚ, μεγάλη αλλαγή στον ΠΑΟΚ. Έφυγε ο Λουτσέσκου μετά από χρόνια, νέος προπονητής, βετεράνοι καινούργοι οι οποίοι πήραν πόστα, αθλητικός διευθυντής ο Μάτος, τεχνικός ο Βιερίνια. Πώς το βλέπεις το μοντέλο?
9: Αυτό που θέλω να πιστεύω, μακάρι να πιάσει αμέσως, γιατί όταν κάνουμε τέτοια αλλαγή μετά από τόσα χρόνια, συνήθως δεν πάει τόσο καλά. Το λόγο γιατί τα παιδιά έχουν μάθει σε έναν τρόπο παιχνίδι, ο καινούριος προπονητής θα θέλει να δείχνει αυτό που θέλει. Μακάρι από τα πρώτα φιλικά, τα πρώτα παιχνίδια Ευρώπη και πρωτάθλημα να πιάσει αμέσως. Άμα δεν πιάνει αμέσως θα έχουμε λίγο θεμούλα πιστεύω, αλλά πιστεύω αυτός ο προπονητής που είσαι ξέρει τι το περιμένει, πιστεύω που θα του δουλέψει, γι' αυτό υπάρχει και προετοιμασία, θα έχει χρόνο να δουλέψει με αυτά τα παιδιά, να περάσει αυτό που θέλει ακριβώς.
8: Κάτι τελευταίο, Μπερτράν, για να μην σε παίρνω το χρόνο. Με βάση αυτά που είδες πέρυσι, πού θεωρείς ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται την πιο μεγάλη ενίσχυση? Άμυνα, επίθεση, στο κέντρο?
9: Πρώτα απ' όλα πιστεύω βάθος στον πάγκο. Αυτό μας έκανε λίγο ζημιά πέρσι, γιατί τα ίδια και τα ίδια παιδιά παίξανε. Και στο τέλος είδατε κιόλας, είχαμε λίγο θέμα στο πλέον. Μετά πιστεύω ένα αμυντικός και εγώ θα έλεγα πιο πολύ στο κέντρο. Κέντρο όλο το άξονα. Στο πλέον ένα κέντρο και ένα φω.
8: Μάλιστα.
9: Ένα φω που να τελειώσει τη φάση. Να ξέρεις, δεν θα παίξεις καλά κάποιες φορές.
8: Ξέρεις, θα βάλει ένα γκολ. Το Σανταμαρία τον ξέρεις? Να κλείσουμε με αυτό, επειδή είναι Γάλλος σε ρωτάω. Αν τον έχεις παρακολουθήσει.
9: Καθόλου. Ελικρινά δεν το ξέρω καθόλου. Εφόσον, εγώ θα σας πω έτσι, εφόσον που ήταν στη Γαλλία, πιστεύω θα είχε ένα πολύ καλό επίπεδο.
8: Mm-hmm. Γαλλία, Ισπανία, έπαιξε καλά πρωταθλήματα και η Γερμανία.
9: Ναι. Νομίζω ο Ρεν δεν ήταν αυτός.
8: Ρεν, Αντζέ, Τρουά.
9: Να πούμε είναι μέσα τα top 5 ομάδες στη Γαλλία. Άμα έπαιξε εκεί, πιστεύω που μπορεί να κάνει κάτι καλό εδώ. Αυτό πιστεύω. Μετά είναι και διαφορετικό εδώ. Μετά δεν ξέρω κάθε παιδί. Γιατί μπορεί να είναι καλός εκεί. Εδώ στην Ελλάδα είναι λίγο, ο κόσμος είναι λίγο πιο πιεστικό. Μακάρι να μπορεί να αντέξει όλα αυτά.
8: Ευχαριστούμε πολύ, Μπερτράν. Να είσαι καλά.
9: Να είσαστε καλά.
8: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Μπρετάν Ρομπέρ, Τουρ, όχι Τρουά που είπα εγώ, γιατί μου ξέφυγε Τρουά, τελευταία ομάδα, έτσι, Ρεν, Αντζέ, και η πρώτη ομάδα του ήταν η Τουρ. Αλλά αυτό που είπε.
6: Δεν
8: είναι...
6: θέλω να ακούω αυτό το όνομα, Κώστα.
8: Ναι, αλλά γιατί? Αυτό.
6: Βόλε.
8: Βόλε, Ρακλή.
6: Φαίνεται άσχημο.
7: Έχω πάει. Στην Τουρ.
5: Η αλήθεια είναι ότι αυτό που είπε είναι και νομίζω μεγαλύτερος λόγος της αισιοδοξίας, ότι έχει έρθει ένας παίκτης στον ΠΑΟΚ, ή θα έρθει μάλλον γιατί δεν ήρθε ακόμα, ο οποίος έχει παίξει μόνο σε μεγάλα πρωταθλήματα. Και για να παίξει στη Γαλλία πρέπει να είσαι σε ένα επίπεδο. Για να παίξει στην Ισπανία πρέπει να παίξει σε ένα επίπεδο. Για να παίξει στη Γερμανία πρέπει να είσαι σε ένα επίπεδο. Το θέμα είναι να βρει την όρεξη, να κουμπώσει, να δέσει από την αρχή με την υπόλοιπη ομάδα. Παίζουν και αυτά ρόλο. Έτσι. Και να έχει το κίνητρο στα 31 του να κάνει ένα ανέβασμα πάλι. Το έχει ξανακάνει πριν 2-3 χρόνια όταν πήγε στην Νις. Οπότε.
6: Εντάξει, αν το ξανακάνει. Είναι, μπορεί να μείνει στα καλά τη Κώστα τα τελευταία χρόνια, αλλά είναι μια πολύ καλή ομάδα. Έτσι,
5: πολύ καλή ομάδα. Και δεν πήγε τόσο καλά. Okay, γι' αυτό λέω: είναι να κουμπώσει από την αρχή, να του δώσουν το κίνητρο, να τον πιστέψουν, να πιστέψουν πάνω του, για να βγάλει αυτή την ποιότητα που έχει ανάγκη ο ΠΑΟΚ στα χάβια για να είναι σε υψηλό επίπεδο.
6: Πριν δώσουμε λόγο και σκυτάλη σε Γιώργο Ζαΐρη από Ολλανδία, να ενημερώσουμε τον κόσμο, τον ποδοσφαιρόφιλο και όχι μόνο, ή όποιοι θέλουν τέλο πάντων να γνωρίζουν την κλήρωση που θα γίνει για το επερχόμενο πρωτάθλημα εδώ στην Ελλάδα. 5η 16 Ιουλίου οριστικά 9 η ώρα το βράδυ θα διεξαχθεί η κλήρωση του νέου ελληνικού πρωταθλήματος της νέας αγωνιστικής περίοδου. 9 η ώρα λοιπόν το βράδυ, έτσι από Νόβα θα μπορέσουμε να το δούμε.
5: 5η, την άλλη 5η δηλαδή.
6: 5η, την άλλη 5η ακριβώς. Και 12 Αυγούστου θα γίνει το Super Cup όπως ορίστηκε από Ομοσπονδία, ΑΕΚ ΟΦΗ, πάλι Παγκρίτιο. 8 η ώρα το βράδυ αυτό το μάτς, 12 Αυγούστου Παγκρίτιο, έτσι.
5: Λοιπόν, ξέρω τι θα κάνει ο Γιώργος Ζαΐρης 7 η ώρα. Θα παρακολουθεί ένα μάτς. Έτσι είναι, Γιώργο, καλησπέρα.
7: Γεια σου, Γιώργο, καλησπέρα.
10: 7 ή 8 ρε Κώστα όμως είναι.
5: Α, κάτσε να τσεκάρω, νόμιζε 7.
6: Ουνιβερσιτατέα, Κλούς, Δυναμό Κιέβου.
5: Ναι, ναι, ναι.
10: 8 νομίζω είναι.
5: Ναι, 7 λες να το είπαμε ώρα Ολλανδίας και μπερδευτικά, μπορεί.
10: Ναι, ναι, και εγώ 7 ώρα Ολλανδίας το είπα.
5: Ναι, από εκεί το συγκράτησα εγώ να σου πω την αλήθεια. Καλά, θα το δούμε τώρα μισό λεπτό.
6: Άμα το είδατε ώρα Ολλανδίας 7, είναι 8 δηλαδή.
7: Εγώ ξέρω ότι θα κάνει ο Γιώργος Ζαΐρης 2 ώρες από τις 7 μέχρι τις 9 ή μέχρι τις 10. Θα βλέπει το μάτς και θα γράφει.
5: Ναι.
10: Δύσκολα. Δύσκολα, Τάνια, δύσκολα. Θα βλέπω το μάτς, ναι, να το γράφω κιόλας δύσκολα.
7: Πες τον Κωστή να το γράψει.
6: Δυναμό Κιέβου, βλέπεις Δυναμό Κιέβου να περνάει.
10: Κοίταξε να σου πω λίγο την αλήθεια. Επειδή την Ουνιβερσιτατέα την παρουσίασαν αρκετοί για τα σκυλιά.
6: Ναι.
10: Δεν είναι.
6: Mm-hmm.
10: Και το ότι έχασε κάποια από τα περισσότερα από τα φιλικά της παιχνίδια, εμένα δεν μου λέει κάτι. Επομένως θα έχει ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι.
5: 8 είναι το μάτς, έτσι Γιώργο, τώρα το τσέκαρα είναι 8, ναι, 8 Ελλάδος.
7: Μην μπερδευτείς.
5: 8.
10: Όχι, όχι. Απλά
5: μια χαρά τα φέρανε. 8, τελειώνει 10, 11, θα κάνουμε και εκπομπή μετά. 10 ναι. με 11. Να και μετά έχει και Μουντιάλ. Γεμάτο, θα γεμίσει η μέρα σου.
10: Ναι, πολύ ωραία. Τι να σας πω, λοιπόν, ωραία, ναι, εντάξει, εγώ πάντως να σας ξέρετε, δεν λέω ότι έχει προκριθεί Δυναμό Κιέβου, ειλικρινά το λέω. Επομένως θα το δω με ενδιαφέρον αυτό το μάτς. Προφανώς μπορεί η Δυναμό Κιέβου να δείξει την ποιότητά της και να πάρει την πρόκληση από το πρώτο παιχνίδι.
5: Παίζουν στην αρένα Λούμπλιν στην Πολωνία, δεν πάει να είναι ουδέτερο. Μπορεί να είναι η έδρα της Δυναμό, δεν πάει να είναι ουδέτερο γήπεδο όμως. Δεν είναι το Κιέβου.
7: Πάμε στα δικά μας, βρε Γιώργο, γιατί πρώτα να πρέπει να δούμε τα δικά μας και μετά τον αντιπάλο.
6: Όμως είναι ένα ζευγάρι, Τάνια, που ενδιαφέρει εδώ.
7: Ενδιαφέρει, αλλά πρέπει να έχει εσύ ομάδα πρώτα απ' όλα.
6: Δεν έχει ομάδα. Δεν έχει κάνει μεταγραφές, λες έτσι. Αυτό λες. Αυτό υπονοεί, Τάνια.
7: Δεν υπονοώ τίποτα. Μην βάζει λόγια στο στόμα μου.
10: Εγώ λέω ότι αυτός ο ΠΑΟΚ έχει μια αξιοπρεπέστατη ομάδα με πολύ καλούς ποδοσφαιριστές που έχει μπροστά του να τους δουλέψει άλλους 15 μέρες μέχρι το πρώτο ευρωπαϊκό, έστω λίγες μέρες λιγότερες ο κύριος Λύση. Mm. Και ειλικρινά δεν απογοητεύομαι. Το ότι στεναχωριέμαι γιατί οι εκκλήσεις του Λύση, δύο συνεχόμενες, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, έτσι όχι κάποιος φίλος του ΠΑΟΚ, και να λέει ότι χρειάζομαι παίκτες για το πρώτο ευρωπαϊκό, προφανώς προβληματίζει. Αλλά καμία απαξίωση για το υπάρχον ρόστερ του ΠΑΟΚ. Και μην μου πει κανείς Ζαΐρη βάζει πλάτη να μην γίνουν μεταγραφές. Λέω απλά αυτό το οποίο συμβαίνει. Δεν μπορώ να απαξιώσω το υπάρχον ρόστερ του ΠΑΟΚ. Προφανώς και θέλει πολύ πολύ μεγάλη ενίσχυση για να βγάλει μια χρονιά χωρίς να κλατάρει όπως κλάταρε πέρυσι. Τώρα το θέμα είναι ότι την ώρα που θα παίζει Δυναμό Κιέβου με την Ουνιβερσιτατέα, ο ΠΑΟΚ θα κάνει την πρώτη τελευταία του προπόνηση εδώ στο Ζαλτμπόμεν. Mm. Δηλαδή είχε μία το πρωί, έχει μία το απόγευμα, αύριο μία και τελείωσε από το προπονητικό κέντρο. Καθώς το Σάββατο σε ένα άλλο προπονητικό κέντρο θα δώσει το μοναδικό φιλικό που έχει να δώσει με την Τβέντε. Και λέμε ότι είναι το μοναδικό, παιδιά, γιατί πολύ απλά ακυρώθηκαν τα δύο φιλικά, είπα να δώσουν ένα. Για μένα έχει λογική, δεν έχει παίκτες ο ΠΑΟ για να βγάλει δύο ενδεκάδες σε αυτό το, λόγω των απουσιών και των ελλείψεων, έτσι το ξεκαθαρίζω αυτό. Επομένως δεν μπορεί να ρισκάρει τη χρησιμοποίηση κάποιου ποδοσφαιριστών για περισσότερα από 90 λεπτά Γιατί θα μπορεί και να το βρει μπροστά του αυτό με κάποιο πρόβλημα. Mm-hmm. Τώρα, η προπόνηση πρωινή έδειξε ότι δύσκολα να προλάβει ο Θημιάνης να παίξει και το λέω αυτό γιατί συνέχισε το ατομικό του. Απομένουν φυσικά δύο προπονήσεις, αλλά ξέρετε ότι επειδή πλέον είναι ένα φιλικό, επειδή έχουν ανεβάσει επίπεδο ετοιμότητας οι ποδοσφαιριστές, έχεις και Καμαρά και Ζαφίρη και Τσοπούρογλου, μπορούν να το βγάλουν δηλαδή τρεις αυτό το φιλικό. Και το λέω αυτό γιατί άλλο χαφ δεν έχει ο ΠΑΟΚ διαθέσιμο. Ο ΜΕΙΤΕ συνέχισε το πρόγραμμά του στο γυμναστήριο, ο Ντεσπότοφ κατέβηκε κάτω για τρέξιμο όπως και ο Σορετήρε, ο Παυλέγκα προπονήθηκε κανονικά, άρα περιμένουμε την απογευματινή προπόνηση για να διαπιστώσουμε και να μάθουμε αν τυχόν υπάρξουν και σκέψεις για δοκιμή ενδεκάδας, ή αυτό θα το κάνει την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, μία προπόνηση και τελευταία πριν από το μάτς με την Τβέντε.
7: Δηλώνεις και τώρα παίκτες για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που έρχονται και,
5: πάντα,
7: μέχρι
5: πάντα.
7: Πότε, και μέχρι όχι. Πότε
10: 17 Ιουλίου ο ΠΑΟΚ πρέπει να δηλώσει τη λίστα.
7: Αυτό ναι. Είναι το πρόβλημα.
5: Και δύο αλλαγές οι οποίες γίνονται 24 ώρες πριν το μάτς.
7: Αυτό είναι το πρόβλημα.
10: 17 Ιουλίου πρέπει. Κοίταξε, το πρόβλημα δεν είναι Τάνια αν πρέπει να δηλώσει 17 Ιουλίου. Το πρόβλημα είναι μην τους πάρεις 17 Ιουλίου. Γιατί μετά θα απομένουν 5-6 ημέρες πριν το πρώτο επίσημο. Έτσι, αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, ναι. Αν έρθει ένας ποδοσφαιριστής, για παράδειγμα, τώρα στις 20 του μηνός, δεν θα πετάξει και από τη σκούφια του προπονητή σου.
5: Ναι, το θέμα είναι να είναι έτοιμος. Ναι. Προλαβαίνεις και 22 το βράδυ και 15 το βράδυ να δηλώσεις. Όχι, 23, sorry.
10: 22
5: το βράδυ, 23 είναι το πρώτο ναι. Μάτς. Προλαβαίνεις. Δεν είναι το θέμα αυτό. Θέμα θα είναι έτοιμος.
10: Προλαβαίνεις ρε Κώστα, αλλά δεν είναι και ομάδα μπάσκετ να πεις μπαίνεις μέσα δυο.
5: Αυτό σου λέω. Θέμα είναι η τιμότητα, δεν είναι το τυπικό του σκέλος.
10: Εκτός και αν πάρεις ένα παίχτη 20 του μηνός.
5: Για το δεύτερο μάτς.
10: Το δηλώσεις μπράβο και πεις ότι θα έχω μία εβδομάδα μπροστά μου για να παίξεις στο δεύτερο.
5: Ωραία.
10: Εντάξει, αυτό.
7: Θα είναι γρίφος το να δηλώσεις παίκτη. Γρίφος.
5: Όχι, δεν είναι εύκολο τώρα. Δεν είναι εύκολο.
10: Κοίταξε να σου πω κάτι. Από τη στιγμή που υπάρχουν ποδοσφαιριστές που είναι knockout. Και υπάρχουν και παίκτες αρκετοί ξένοι που φύγανε, έτσι, γιατί πρέπει να το βάλουμε και αυτό. Ο Σδόευ για παράδειγμα έφυγε. Ο Λόβρεν έφυγε. Ο Μπιάνκο έφυγε. Ο Βολιάκο έφυγε. Έχουν φύγει πάρα πολλοί ξένοι ποδοσφαιριστές.
5: Ναι.
10: Οπότε δεν είναι ο πόνο κέφαλος ποιον βάζω και ποιον βγάζω αυτή τη στιγμή. Θυμάστε για παράδειγμα ότι πέρυσι όταν μπήκε ο Πάξος ο Μίλους,
5: ναι.
10: Άφησε έξω τον Κουκκεσασβίλη, άφησε έξω τον Σάστρο.
5: Γιώργο. Ναι. Επειδή μας πιέζει ο χρόνος και πρέπει να. Γιατί έχουμε και το Μουντιάλ, έχουμε ένα δελτιάκι που παίζει κάθε 6 ώρα και μετά δελτίο ειδήσεων, θα σε διακόψω λίγο απότομα. Έτσι. Μπορεί να κάνουμε και αργότερα έτσι κάποια σύνδεση.
10: Ναι, μακάρι να έχει κάτι άλλο μεταγραφικό.
5: Ωραία.
10: Αλλά ακόμα και για το Σάντα Μαρία δεν υπάρχει ακόμα ενημέρωση.
5: Έγινε Γιώργο, έγινε. Να είσαι καλά.
7: Ευχαριστούμε Γιώργο.
5: Πάμε γρήγορα στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
11: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
12: 16 χρόνια μετά την πρώτη παρουσία σε Μουντιάλ το 1994 στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, η Ελλάδα επιστρέφει σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου το 2010 στη Νότια Αφρική, κουβαλώντας πλέον τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης που είχε κατακτήσει το 2004. Η αρχή απέναντι στη Νότια Κορέα ήταν δύσκολη. Ήταν με 2-0. Όμως λίγες ημέρες αργότερα γράφτηκε η ιστορία. Στο μάτς με την Ιγυρία, ο Σαλπικίδης πετυχαίνει το πρώτο ελληνικό γκολ σε Μουντιάλ. Και λίγο αργότερα ο Τωροσίδης γράφει το 2-1. Η πρώτη ελληνική νίκη σε Μουντιάλ είναι γεγονός. Η πρόκριση στην επόμενη φάση θα χαθεί στο τελευταίο παιχνίδι απέναντι στην Αργεντινή. Όμως, εκείνη η ομάδα είχε ήδη καταφέρει κάτι σημαντικό. Έδωσε στην Ελλάδα τις πρώτες στιγμές χαράς στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη και είχε βάλει τις βάσεις για κάτι μεγαλύτερο που θα ερχόταν 4 χρόνια αργότερα στη Βραζιλία.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
15: Η ώρα είναι 6.
16: Ωραία for all της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
17: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
18: Στην ανακαίνιση, for all της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
19: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
18: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
19: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα, άοσμο και χρωματίζεται.
17: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
18: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα. Μετροπολίς!
20: Τίτλοι επικαιρότητας.
7: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν πυροσβέστες στο καλοχώρι της Θεσσαλονίκης, με τις φλόγες να έχουν επεκταθεί και σε επιχείρηση. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 2.30 σε ξηρά χόρτα, παλέτες και πλαστικά, σε αύλιο χώρο βιοτεχνίας και γρήγορα έλαβε μεγάλες διαστάσεις. Αυτή την ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι φλόγες έχουν εισέλθει στο εσωτερικό της επιχείρησης, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη για να περιορίσουν την πυρκαγιά. Η Ελλάδα δεν κρύβει τη δυσαρέσκειά της μπροστά στο ενδεχόμενο επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας δήλωσε στο συνέδριο του Economist ότι η Αθήνα θα ήταν ευχαριστημένη αν οι Ηνωμένες Πολιτείες έθεταν ως όρο στην Τουρκία για την πώληση των F-35 πως δεν θα επιτεθεί στην Ελλάδα. Το μήνυμα ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις δεν αποτελούν απειλή για κανέναν έστειλε το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας απαντώντας στις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ για το κάζους μπέλι. Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις δεν αποτελούν απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για αυτές, ανέφερε η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου. Όχι κατά λάθος, αλλά επίτηδες έβαλε τελικά τη φωτιά στο νοσοκομείο Σισμανόγλιο ο 74χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες του πρωτοθέμα.gr, ενώ αρχικά ισχυρίστηκε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά λάθος, τη στιγμή που κάπνιζε ένα τσιγάρο, στη συνέχεια άλλαξε την κατάθεσή του και παραδέχτηκε ότι έβαλε τη φωτιά επίτηδες. Κατεπίγουσα ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε από τη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σερών μετά το περιστατικό στο οποίο υπήρξε μπέρδεμα στην αναγνώριση δύο σωρών ηλικιωμένων με αποτέλεσμα μία οικογένεια να παραλάβει έναν άγνωστο. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα πορείας θα πραγματοποιηθεί τόσο την Παρασκευή όσο και το Σάββατο από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας στο πλαίσιο των εργασιών για το flyover. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
20: Μετρόπολης!
21: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
22: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
23: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
24: Επαγγελματικό ταξίδι, διήμερη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας. Εσείς.
25: Time out για Θράκων.
26: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
25: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
26: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
27: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο.
0: Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
1: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
2: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
15: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
20: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
15: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
20: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
15: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
28: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
29: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
30: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
31: Έρχεται η 22η γιορτή καρπουζιού στον Καστανά του Δήμου Χαλκιδόνος. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου η Άνω Κάτω και η αδελφή Κοπαλά στείλουν ένα ξέφρενο ποντιακό και λαϊκό γλέντι. Και το Σάββατο 11 Ιουλίου ο Μάκης Δημάκης και ο Στάθης Παυλίδης ανεβάζουν το κέφι στα ύψη. Κέφι, χορός και φυσικά δωρεάν καρπούζι για όλους. Μετά τις 9 το βράδυ, είσοδος 7 ευρώ. Μη λείψει κανείς.
32: Ωραίο φαγητό. Υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
33: Μήπως να συνεχίσουμε στον σπίτι.
34: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
35: Τι! 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
36: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
37: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
38: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
39: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
21: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
5: Λοιπόν, επιστρέφουμε και να πούμε καταρχάς ότι καθώς η θερμοκρασία ανεβαίνει, η άνεση στο σπίτι γίνεται προτεραιότητα με τα κλιματιστικά Μιντέα. Από τη νούμερο 1 εταιρεία Inverter απολαμβάνει σε ιδανικές συνθήκες δροσιάς και εξοικονόμηση ενέργειας ως και 40% χάρη στον αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης AI EcoMaster. Επιπλέον, μέσω της εφαρμογής Μιντέα Smart Home ελέγχεις τη θερμοκρασία από το κινητό όπου και αν βρίσκεσαι. Μιντέα, αισθάνεσαι σπίτι. Διατίθεται από την FG Europe ΑΕ Όμιλος Φιδάκη. Έχουμε επιστρέψει με μεταγραφική είδηση για τον ΠΑΟΚ. Τον άλλη το Σουηδό που έπαιζε στη Μάλμε, τον θυμάστε όλοι, γιατί είχε μπει αλλαγή στο μάτσο με τον ΠΑΟΚ και έχει κάνει ζημιά τότε, τη χρονιά που αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ από τα προκριματικά του Champions League. Και να πούμε ότι σύμφωνα με ρεπορτάζ της Aftonbladet, που είναι νομίζω το μεγαλύτερο μέσο στη Σουηδία, ο ποδοσφαιριστής έχει συμφωνήσει σε όλα με τον ΠΑΟΚ και ουσιαστικά απομένει να παίξει ένα μάτς την Κυριακή με την ομάδα της Μάλμε και στη συνέχεια θα έρθει στον ΠΑΟΚ. Αυτό αναφέρει ο δημοσιογράφος Ντάνιελ Κριστόφερσον. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό το οποίο αναφέρεται, το συμβόλαιο τελειώνει το Δεκέμβριο, όταν τελειώνει η αγωνιστική περίοδος στη Σουηδία, και έχει αποφασίσει να φύγει από την ομάδα της Μάλμε και μάλιστα, επειδή θα τον είδατε και στο Μουντιάλ και έχει κάνει δύο συμμετοχές, μία με την Ολλανδία και μία με τη Γαλλία, μετά το μάτς με τη Γαλλία είχε κάνει την εξής δήλωση: εάν πρόκειται ποτέ να πουληθώ από τη Μάλμε, είναι τώρα, είχε πει ο Άλλη, στη μεικτή ζώνη του αγώνα Σουηδίας-Γαλλίας. Και τελικά έρχεται τώρα να υποθεί από, και να γραφτεί από τη Sport Blended, το αθλητικό ένθετο της Afton Blended, ότι έχει συμφωνήσει σε όλα με τον ΠΑΟΚ και ότι αν όλα πάνε όπως έχουν σχεδιαστεί, προφανώς θα ζητήσει μάλλον με ένα μικρό ποσό, γιατί είναι άλλοι 5-6 μήνες μπροστά συμβολέου, είναι πιθανό μετά το μάτς με την Γκέτεμπορ την Κυριακή να φύγει, μπορεί ακόμη και να μην παίξει το μάτς. Αυτό αναφέρει η Aftonbladet.
0: Αριστερός, ακραίος επιθετικός.
5: Είναι ακραίος επιθετικός, είναι εξτρέμ, είναι ένας παίκτης με αξία χρηματιστηριακή 1,5 εκατομμύριο ευρώ, πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια, τον είδαμε, έναν ανακατοσούρας, παίζει δηλαδή αριστερός εξτρέμ. Η κύρια θέση του είναι αυτή. Μπορεί να παίξει δεξιά, μπορεί να παίξει και στον άξονα.
0: Ηλικία.
5: Η ηλικία του είναι καλή, είναι στα 28. Mm-hmm. Έτσι, δεν το λες ούτε πολύ μεγάλο ούτε πολύ μικρό. Και είναι ένας παίκτης ο οποίος το έχει ξανακάνει ο ΠΑΟΚ αυτό. Είχε κάνει καλό παιχνίδι απέναντι στον ΠΑΟΚ και είχε αφήσει θετικές εντυπώσεις. Και σίγουρα μπορεί να είναι αυτό που λέμε ένας παίκτης ανακατοσούρας και να δημιουργήσει προβλήματα στις αντίπαλες άμυνες. Επαναλαμβάνω, ήδη έρχεται από τη Σουηδία. Ο συνάδελφος ο Κριστόφερσον το δίνει τελειωμένο από την Aftonbladet. Τα έχει βρει σε όλα ο παίκτης και είναι πλέον η λεπτομέρεια της συμφωνίας. Τη θεωρεί λεπτομέρεια γιατί προφανώς θεωρεί ότι δεν υπάρχει μεγάλο εμπόδιο για να γίνει αυτή η μεταγραφή, μιας και το συμβόλαιό του τελειώνει τον Δεκέμβριο και ο ΠΑΟΚ θα τον αποκτήσει. Πιθανό να μην παίξει ούτε καν στο μάτς της Μάλμε με την Γκέτεμπορκ την Κυριακή και να έρθει άρον-άρον στη Θεσσαλονίκη. Αυτός φαίνεται λοιπόν ότι είναι ο εκλεκτός του ΠΑΟΚ για τη θέση του αριστερού εξτρέμου, τάχα Άλλη, ο οποίος έχει σουηδική επικότητα, προφανώς είναι παιδί μεταναστών. Τη σεζόν τη φετινή έχει 23 συμμετοχές. Θυμίζω ότι το σουηδικό πρωτάθλημα τελειώνει το Δεκέμβριο, έτσι τώρα είναι στην κορύφωσή του. 23 συμμετοχές με 8 γκολ, συγγνώμη, με 5 γκολ και 3 ασίστ. 23 συμμετοχές, 5 γκολ και 3 ασίστ για τον Τάχα Άλλη, ο οποίος σύμφωνα με την Aftonbladet είναι η επόμενη μεταγραφή του ΠΑΟΚ.
1: Άρα αυτός έρχεται έτοιμος.
5: Έτοιμος έρχεται με ρυθμό, μέσο, έρχεται. Ναι, ναι. Από αυτή την άποψη, Μουντιάλ έπαιξε.
1: Βέβαια δεν ξέρω πώς θα είναι τον Ιούνιο, έτσι, αν έχει ακόμα δυνάμεις.
5: Ναι,
1: είναι. Και με Μουντιάλ και όλα αυτά, ναι.
5: Ναι, είναι μια πολύ καλή μεταγραφή και μάλιστα βλέπω.
1: Σ' αρέσει, το κατάλαβα. Ότι
5: ο Γιώργος ο Κυρχόγλου, ο οποίος μένει στη Σουηδία και τον έχουμε βγάλει εκεί για μια ομάδα ομογενών που υπάρχει στην Ελλάδα, μου στέλνει ότι είναι παικταράς, μεγάλη μεταγραφή. Αν τον πάρετε, λέει, με κανονική μεταγραφή, έτσι το λέει εδώ πέρα, θα βγάλετε κιόλας λεφτά. Mm-hmm. Αυτό λέει
1: ενώπιον του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, αν παίξει, μετά θα έχει και μεταπόληση.
5: Θα το βγάλουμε. Θα βγάλουμε. Έχουμε και τον Σπύρο του Ντουλίκα. Μπορεί να μας δώσει λεπτομέρειες ο Σπύρος, αν ατζέντησε εκεί.
0: Ναι.
5: Επαναλαμβάνω, η είδηση από τη Σουηδία, από την Aftonbladet, ο Τάχα Άλλη, ο Σουηδός διεθνής εξτρέμ, είναι μια ανάσα από τον ΠΑΟΚ. Έχει συμφωνήσει ο ίδιος, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, και πιθανόν να μην παίξει καν την Κυριακή κοντά στην Γκέτεμπορκ, γιατί τελειώνει και η μεταγραφή του από τη Μάλμε στο δικέφαλο. Αυτά για τον ΠΑΟΚ, μπήκαμε φουριόζι και με μεταγραφικό και πάμε σε μεταγραφικά.
0: Αφού υπάρχουν εξελίξεις, επικαιρότητα, άμεσες εξελίξεις, επομένως μεταφέρεις τις άμεσες εξελίξεις. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον Ηρακλή, γιατί και εκεί τρέχουν οι μεταγραφικές εξελίξεις, υπάρχουν ονόματα τα οποία προκύπτουν και βγαίνουν στο προσκήνιο. Γιάννη, τι κάνεις, Γιάννης Σερβίνης.
6: Γεια σας παιδιά, καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιάννη.
6: Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ.
0: 8 μέχρι στιγμής οι μεταγραφικές προσθήκες, οι μεταγραφές εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου και πάμε στα νεότερα, έτσι.
6: Ναι. Βρισκόμαστε στα μέσα του καλοκαιριού περίπου και υπάρχει μεταγραφικός οργασμός, αλλά γενικότερα ένας οργασμός στον Ηρακλή, γιατί υπάρχει η έναξη της προετοιμασίας, η πρώτη συγκέντρωση. Παίρνοντας τα πράγματα με τη σειρά, χθες αφήχθη στη Θεσσαλονίκη ο Βάτερ Ματσάρη. Δεν έκανε δηλώσεις, διότι θα παρουσιαστεί αύριο επίσημα στη 1 το μεσημέρι σε ξενοδοχείο στα δυτικά της πόλης. Οπότε, όπως είπε και ο ίδιος, αύριο θα πει τα περισσότερα και τα πιο σοβαρά και θα δεχτεί φυσικά και τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Οι ποδοσφαιριστές περνούν από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Θα γίνουν αυτές τις μέρες χαλαρές προπονήσεις και την Κυριακή η αποστολή της ομάδας αναχωρήσει για την Πτολεμαίδα για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Ο Μικέλε Ντεαουσέλιο αποτελεί το 8ο μεταγραφικό απόκτημα του Ηρακλή. Ανακοινώθηκε επίσημα χθες. Μιλάμε για τον 26χρονο μέσο, ο οποίος έρχεται με τη μορφή δανεισμού από την Αβελίνο. Πέρυσι έπαιξε στην Κατάνια σε μια γεμάτη χρονιά για τον Ιταλό, με γκολ και ασίστ. Ένας καλός ποδοσφαιριστής, όπως λένε οι συστάσεις που έχει, με παρουσία κυρίως στη Β, στη Serie B και στη Serie C, στη Β και στη Γ Εθνική Ιταλίας. Τις επόμενες μέρες, αν όχι σήμερα και αύριο, αναμένουμε Δημήτρη, Τάνια και Κωστή. Αναμένεται να ανακοινωθούν ακόμα δύο ποδοσφαιριστές. Ο ένας είναι ο Πραξιτέλης Βούρος, ο οποίος έχει συμφωνήσει με τον Ηρακλή, και ο δεύτερος είναι ο Ισπανός ο Σεωάνε, ο οποίος είναι ένας παίκτης που αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή, περισσότερο ως οχτάρι. Είναι 29 ετών, αγωνιζόταν πέρυσι στην Ουέσκα. Το κοινό στοιχείο με πιθανή απόκτηση του Σεωάνε, που δείχνει πάρα πολύ, να έχει πάρα πολλές πιθανότητες, είναι ότι θα συνυπάρξει και πάλι με τον Πίνια, με τον οποίο ήταν... με συγχωρείτε γιατί...
0: Πάρε να σου πω, είσαι καλά.
6: Πνίγηκα. Μόλις είπα Πίνια, πνίγηκα.
5: Πιες λίγο νερό.
0: Πιες λίγο νεράκι, πιες λίγο νεράκι.
6: Ήταν συμπαίκτης πέρυσι με τον Σεωάνε στην Ουέσκα και είναι πολύ πιθανό, είπα, να συνυπάρξουν για τη φετινή χρονιά. Και από εκεί και πέρα, ο Ηρακλής, παιδιά, είναι πάρα πολύ κοντά στο να πραγματοποιήσει κατ' εμέ μια πάρα πολύ σημαντική μεταγραφική κίνηση. Για πολλούς μπορεί να μην φαντάζει ξεχωριστή λόγω της ηλικίας του.
1: Μιλάμε για τον Πιτσιρικά, λες τώρα, ναι.
6: Ναι, για τον Ντάνι Μουνιώθ, ο οποίος είναι 20 χρονών, ανήκει στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Η UEFA πέρυσι το συμπεριέλαβε στην καλύτερη δεκάδα του Euro Under 19. Mm-hmm. 19 και 20 ονών στην Ισπανία, βέβαια, και στην Ευρώπη δεν είναι πιτσιρικάδες. Είναι παίκτες,
1: είναι έτοιμοι παίκτες και παίζουν στις μεγάλες ομάδες.
6: Και παίζουν ακριβώς, Τάνια, παίζει στην Ατλέτικο Μαδρίτης, όχι σε κάποια τυχαία ομάδα. Ο Ηρακλής είναι πολύ κοντά για να τον αποκτήσει για 3 χρόνια. Υπάρχει μια πληροφορία που κάνει λόγο για συνειδιοκτησία με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Όπερ σημαίνει ότι σε περίπτωση μεταπόλησης οι δύο ομάδες θα μοιραστούν το ποσοστό. Δεν το έχω επιβεβαιώσει, οπότε δεν μπορώ να σας το πω με ασφάλεια για να μην πω κάτι το οποίο δεν ισχύει, αλλά είναι σίγουρα πολύ κοντά στην απόκτηση του Ντάνι Μουνιώθ. Επίσης έχει προταθεί ο Ντένις Σιομποτάριου. Το παρακολουθούν το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή οι άνθρωποι του Ηρακλή. Δεν σημαίνει ότι θα αποκτηθεί. Οι προτάσεις γίνονται πάρα πολλές.
1: Και αυτός πιτσιρικάς είναι.
0: 28 είναι.
1: Όχι, αυτός είναι μεγάλος.
6: Είναι κεντρικός αμυντικός. Αγωνίζεται στη Ραπίδη Βουκουρεστίου. Βεβαίως έχει συμβόλαιο με τη ρουμανική ομάδα μέχρι το 2028. Αλλά έχουμε πει και άλλες φορές, παιδιά, ότι ο Ηρακλής έτσι κι αλλιώς θα κινηθεί για περιπτώσεις και παιχτών με τη μορφή δανεισμού. Έτσι όπως έγινε με τον Ντεαουσίλιο.
0: Αυτός, Γιάννη, από ό,τι είδα, έχει κάνει ντεμπούτο στην Εθνική Ρουμανίας με το συγχωρεμένο το Μιτσέα Λουτσέσκου, έτσι.
6: Ναι, το Μιτσέα Λουτσέσκου, το συγχωρεμένο, πέρσι σε ένα παιχνίδι με το Σαν Μαρίνο. Είναι διεθνής δηλαδή, έχει αγωνιστεί παλαιότερα στην Κλούς, στη Βολουντάρη, στη Σέψη, δεν έχει φύγει από τη Ρουμανία. Είναι μια περίπτωση που βλέπουν και αξιολογούν οι άνθρωποι του Ηρακλή. Πέφτουν πάρα πολλές προτάσεις από μάνατζερ. Υπάρχουν άνθρωποι στην ομάδα όπως ο Γιάννης Κόντης, ο Άγγελος Μπασινάς και ο Βάλτερ Ματσάρη, βέβαια, που καθημερινά βλέπουν πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Και είναι δεδομένο ότι ο Ηρακλής θα κινηθεί για την απόκτηση τουλάχιστον τουλάχιστον 9-10 ποδοσφαιριστών, για να πούμε ότι σιγά σιγά αρχίζει και κλείνει τις μεταγραφές του.
1: Γιάννη, έχουμε και τη συνέντευξη τύπου αύριο, έτσι.
6: Ναι, 1 η ώρα το μεσημέρι.
1: Ωραιότατα.
6: Στο Πόρτο Παλάς, στα δυτικά της πόλης, θα γίνει η παρουσίαση του Βάλτερ Ματσάρη. Δεν ξέρω, Τάνια, ποιοι άλλοι θα είναι στο πάνελ. αν θα είναι δηλαδή ο κύριος Μονεβασιώτης ή αν θα είναι και ο Άγγελος Μπασινάς, ο οποίος από την ημέρα που ανακοινώθηκε η συμφωνία μαζί του ως αθλητικός διευθυντής δεν έχει παρουσιαστεί, δεν έχει εμφανιστεί.
1: Εντάξει, μπορεί να μην θέλει να μιλήσει. Η ευκαιρία τώρα είναι στην επίσημη παρουσίαση.
6: Ναι, απλά θεωρώ ότι πρέπει κάποια στιγμή να παρουσιαστεί, αυτό είναι η προσωπική εκτίμηση, και ο Άγγελος Μπασινάς.
1: Θα δούμε αύριο, μία η ώρα, τα σπουδαία.
6: Βεβαίως.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
6: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Τώρα, το eWay σου κάνει δώρο τα διόδια για τις φετινές διακοπές σου. Μπες στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95 και 5 που χαρίζει καθημερινά σε ένα τυχερό 100 ευρώ για ηλεκτρονικές διελεύσεις. Επισκέψου το metrosport.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και τη λέξη κλειδί eWay και καλή τύχη. Μην ξεχνάς να συντονίζεσαι από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 12 ακριβώς στην εκπομπή Πλάκα Τέλος για τη live κλήρωση.
0: Λοιπόν, αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ του Ηρακλή και τις μεταγραφικές εξελίξεις οι οποίες τρέχουν, ακούσατε και τα νέα ονόματα τα οποία εμφανίστηκαν στο προσκήνιο. Πάμε τώρα λίγο στην Λάρισα να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί με τη νέα κατάσταση, νέα εποχή, με νέα ονόματα τα οποία βεβαίως είναι γνωστά στον χώρο του ποδοσφαίρου, αλλά και ποιος είναι ο επιχειρηματίας, ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα αναλάβει έχει αναλάβει την ΑΕΛ. Πάμε στον καλό φίλο και συνάνθρωπο, τον κύριο Χρήστο Τσούμαρη. Χρήστο, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Χρήστο.
2: Χαίρετε, μια χαρά.
1: Για δώσ' μας εκεί τα φώτα σου για την αλλαγή.
2: Είναι κουραστική αλλά και ανακουφιστική ημέρα, όπως καταλαβαίνει μετά από αυτή την περιπέτεια των τελευταίων 40 ημερών.
0: Είναι αλήθεια αυτό, γιατί κάποια στιγμή είχαμε ακούσει και είχαμε διαβάσει ότι αν δεν βρεθεί η λύση θα έρθουν τα χειρότερα. Αλλά από ό,τι φαίνεται, έτσι έστω και στο παραπέντε που λέμε, βρέθηκε η λύση, βρέθηκε ο άνθρωπος ο οποίος θα τρέξει.
1: Ναι, να μας δώσει λίγο κάποιες πληροφορίες για αυτόν τον άνθρωπο, για τον κύριο Ζηστιανό.
2: Ναι, ο κύριος Στυλιανός είναι λαρισαίος στην καταγωγή, γεννημένος στον Καναδά, οι γονείς του ήταν μετανάστες, ήρθε σε ηλικία 5-6 ετών περίπου στη Λάρισα, εδώ μεγάλωσε, εδώ πήγε σχολείο και στη συνέχεια για τις σπουδές του βρέθηκε στην Αγγλία, σπουδές διοίκηση επιχειρήσεων. Ασχολήθηκε με ασφάλειες, στην πορεία με ασφάλειες φορτίων και τα λοιπά πλοίων. Οπότε σιγά σιγά, προφανώς, γιατί πρόκειται για έναν ικανό και δραστήριο άνθρωπο, μπόρεσε να μπει στην διαδικασία της
1: επιχειρηματικότητας, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ναι, πρακτόρευσης φορτίων. Και στην πορεία κατάφερε να αποκτήσει και κάποιες συμμετοχές, όπως έχει πει ο ίδιος στο παρελθόν. Ήταν πάρα πολύ τυχερός, γιατί όταν απέκτησε μετοχές στο πρώτο του πλοίο είχαν αυξηθεί πολύ τα ανάβλα, με αποτέλεσμα να είναι μια πολύ κερδοφόρα επένδυση και να του δώσει και δεύτερο και τρίτο, και κάπου εκεί βρίσκεται τώρα, ασχολούμενος και με διάφορα άλλα πράγματα. Μάλιστα. Και με real estate.
5: Άρα είναι αυτοδημιούργητος, Χρήστο, έτσι, το οποίο
2: είναι
5: σημαντικό.
2: Είναι αυτοδημιούργητος 100%, ναι.
5: Η ερώτηση είναι, γιατί ξέραμε ότι ο κ. Δαβέλη ζητούσε κάποιο αντίτιμο, πέρα από τα χρέη που ζητούσε να αναλάβει ο επόμενος επενδυτής, νομίζω ζητούσε και αντίτιμο για τις μετοχές, για τα χρήματα που έβαλε ως μετοχικό κεφάλαιο. Δεν ξέρω ποια είναι η τελική συμφωνία, έχουν δοθεί λεπτομέρειες.
2: Η συμφωνία δεν περιέχει, όπως είχε πει εδώ και αρκετές μέρες πριν εκδηλώσει το ενδιαφέρον του κ. Στυλιανός, ότι αντιλήφθηκε μάλλον ο κύριος Νταβέλη στην πορεία ότι δεν είναι εύκολο να βρει αντίτιμο για τις μετοχές όταν πουλάει μια ομάδα η οποία έχει, ας πούμε, 3 εκατομμύρια χρέη, δεν συμπεριλαμβάνεται στο πολιτήριο το μαζί με την ομάδα και το προπονητήριό της, είναι κάτι εντελώς ξεχωριστό που θα το δουν σε δεύτερο χρόνο. Δεν υπάρχουν καν συμβόλαια στην ομάδα, δηλαδή είναι μια σφραγίδα ουσιαστικά με χρέη. Οπότε θα ήταν αδύνατο να βρει αντίτιμο για τις μετοχές. Όταν το αποφάσισε αυτό, προφανώς και ξεκλείδωσε το ενδιαφέρον του κυρίου Στυλιανού, ο οποίος, να πούμε ότι ναι, μεν ο άνθρωπος δραστηριοποιείται σε επιχειρήσεις που έχουν να κάνουν με την ναυτιλία, αλλά δεν είναι αυτό που λέμε ο μεγιστάνας εφοπλιστής που θα του τρέχουν τα λεφτά από τα μπατζάκια.
5: Ναι, εντάξει. Εγώ δεν ξέρω κανένα πλούσιο να μην δίνει βάρος στα λεφτά του.
2: Γι' αυτό έγινε και πλούσιος. Λοιπόν, έκανε, η αλήθεια είναι, ένα εξουνυχιστικό έλεγχο στα οικονομικά και έκανε ένα πολύ καλό, από ό,τι αντιλήφθηκα εγώ τουλάχιστον, προϋπολογισμό του ρίσκου. Η αλήθεια είναι ότι προϊόντος του χρόνου, όταν φτάνουμε να ολοκληρώνεται αυτή η συμφωνία, αντί για τις 17-28 Ιουνίου, φτάνουμε 9 Ιουλίου, από ένα σημείο και μετά το ρίσκο μετράει γεωμετρικά, γιατί περιορίζεται πάρα πολύ ο χρόνος δράσης. Για τη δημιουργία μιας ομάδας η οποία θα μπορέσει να είναι ανταγωνιστική. Παρ' όλα αυτά ο ίδιος δείχνει αισιόδοξος, πιστεύει πάρα πολύ στα στελέχη που επέλεξε για την ομάδα, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, φαντάζομαι αυτό θα γίνει και στη συνέχεια, και θεωρεί ότι η ΑΕΛ μπορεί να δημιουργήσει μια ανταγωνιστική ομάδα, η οποία σύν το χρόνο θα μπορέσει να βρίσκεται, αν μη τι άλλο, σε απόσταση βολής, ώστε αξιοποιώντας και τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου να μπορέσει να εξαντλήσει τα περιθώρια να πρωταγωνιστήσει και στο φετινό πρωτάθλημα. Χωρίς αυτό να είναι άμεση απέτηση του κόσμου, ο οποίος αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες που παραλαμβάνει ο κ. Στυλιανός.
5: Μάλιστα.
2: Αλλά θεωρώ ότι όταν ένας άνθρωπος έρχεται να κάνει μια επένδυση με αυτά τα δεδομένα, πρώτα εκείνος θέλει να ξεφύγει από τη Super League 2 και να πάει στη Super League 1. Για να μπορεί να λειτουργήσει και με βάση κάποια εγγυημένα έσοδα. Έτσι. Είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό. Σε αυτό το στάδιο βρισκόμαστε τώρα. Η αλήθεια είναι ότι έκαναν πάρα πολύ καλή εντύπωση οι τοποθετήσεις τους.
5: Ναι, έβγαλε μια σοβαρότητα.
2: Ήταν πάρα πολύ προσγειωμένες οι δηλώσεις του. Θα έλεγα ότι ήταν ακριβώς αυτό που ήθελε να ακούσει ο κόσμος.
5: Ναι.
2: Μάλιστα, είπα, επειδή έπεσε πάνω στη ραδιοφωνική εκπομπή που έκανα εγώ εδώ στη Λάρισα, ότι θα ήθελα πάρα πολύ, αν δεν έχει γράψει ο ίδιος το λόγο του, να μάθω ποιος είναι ο λογογράφος του.
5: Ναι.
2: Να το συγχαρώ, ήταν πραγματικά εξαιρετική τοποθέτηση.
5: Φάνηκε ότι έχει μελετήσει τα δεδομένα στη Λάρισα και νομίζω καταλαβαίνει ότι αυτό που θέλει το πρώτο κόσμος εκεί στη Λάρισα είναι να μην είναι η ομάδα πλέον ασανσέρ.
0: Αν είναι Λαρισαίος ο Κώστας, ναι, λογικά θα,
5: ναι,
0: έχει.
5: Δηλαδή θέλει, θέλει να δει τη Λάρισα ο παδός της να σταθεροποιείται στην πρώτη κατηγορία και σιγά σιγά να χτίζει. Όχι αυτό
2: ακριβώς
5: το πράγμα. Πήγαινε άλλα συνέχεια.
2: Είναι ότι έχουμε αυτή τη δυναμική και τη φόρα της ομάδας που θέλει να διακρίνεται, την έχουμε.
5: Ναι.
2: Αυτό έχει οδηγήσει πάρα πολλές φορές σε βιαστικές κινήσεις και σε λάθη. Νομίζω ότι το φετινό μάθημα από το πέρασμα αυτό από τη Super League για όλους μας είναι ότι το πρώτο που χρειάζεται η ομάδα αυτή τη στιγμή δεν είναι διακρίσεις, αλλά μακρόχρονη παραμονή στη μεγάλη κατηγορία.
5: Ναι.
2: Να ξαναγίνει μια 100% ομάδα Super League 1 και από εκεί και πέρα τα Έλληνα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνει τις καλές χρονιές.
5: Και να κάνει κάποιες υποδομές, Χριστό. Η Λάρισα, ας πούμε, δεν μπορεί να βγάλει Λαρισαίο παίκτη. Που ήταν το νούμερο ένα, ας πούμε, έτσι. Συγκρίνοντας δηλαδή με την καλή της δεκαετία του 80, γιατί αυτό είναι και η ευχή και η κατάρα, ας πούμε, για την Άρη.
2: Αλλά κοίταξε να δεις τι γίνεται τώρα. Γι' αυτό και ο κόσμος είχε θέματα με την υπάρχουσα διοίκηση.
5: Ναι.
2: Η οποία επί 3 χρόνια πρόσφερε πάρα πολλά στην ομάδα. Δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένας αυτό. Κάθε χρόνο η ομάδα έκανε και κάτι θετικότερο. Δηλαδή με τη διοίκηση τα βέλη του.
5: Την ανέβασε. Δεν μπορεί να το ακυρώσει αυτό. Ανέβασε το μάτι
2: που δεν πέρασε. Πήρε μια ομάδα χωρίς αδειοδότηση. Πλήρωσε ένα μπαν 700.000 στη FIFA με τη μία. Έτσι, για να μπορέσει να κάνει έστω και με περιορισμούς μεταγραφές την πρώτη χρονιά. Τη δεύτερη χρονιά κατάφερε να εξασφαλίσει αδειοδότηση. Την τρίτη χρονιά που είχε την αδειοδότηση βγήκε. Αίτητα, με αίτητο στη μεγάλη κατηγορία, αλλά η αλήθεια είναι ότι πέρυσι πήγαινε από λάθος σε λάθος. Αποτέλεσμα έναν υποβιβασμό πολύ οδυνηρό. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της ΑΕΛ που πέφτει με τη μία, δηλαδή ανεβαίνει και πέφτει. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Και αυτό έδωσε τη δυνατότητα στον κόσμο να αντιληφθεί ποια είναι η μεγάλη ανάγκη. Και ότι η μεγάλη ανάγκη για την ΑΕΛ είναι να καθιερωθεί πλέον στη Super League 1. Αυτό λοιπόν είναι. Αυτή νομίζω ότι ήταν η πεμπτουσία των δηλώσεων του Στυλιανού σήμερα.
5: Όχι, εγώ λέω ότι πρέπει να χτιστεί και σε μια άλλη βάση, Λάρισα. Έτσι,
2: φυσικά,
5: να σταματήσει να φέρνει καραβιές ξένων. Ναι, τώρα δεν μπορεί.
2: Νομίζω ότι αυτή η διοίκηση,
5: έτσι,
2: μέσα σε 3 χρόνια, δημιουργώντας κάποιες υποδομές στο ξεκίνημα με τον Θοδωρή τον Ελευθεριάδη, όταν ανέλαβε.
5: Σωστό, δηλαδή, που είναι στον Παναθηναϊκό τώρα και έχει περάσει από τον ΠΑΟΚ.
2: Και από τον ξέρουμε.
0: Παντού έχει περάσει.
5: Και από τον Ηρακλή παλιότερα.
0: Παναθηναϊκό.
5: Ναι, στον ΠΑΟΚ έκανε το μεγάλο όνομα.
2: Από το πεδομάζωμα που έχει κάνει ο Θοδωρής ο Ελευθεριάδης, μόνο με το όνομά του τότε. Είναι αλήθεια αυτό. Έχουν δοθεί ήδη 3 ποδοσφαιριστές. Ο Νίκος ο Αβραμούλης από την ΚΑΠΑ 15 πήγε κατευθείαν στον Ολυμπιακό.
5: Σωστό.
2: Και είναι της ομάδας που παίζει στο Champions League, της ομάδας νέων που παίζει στο Champions League, στέλεχος αυτή τη στιγμή, μικρότερος ηλικία σε αυτή την ομάδα και στέλεχος της εθνικής νέων. Είναι ο Βαρσάμις που πήγε πέρυσι στον Ολυμπιακό και είναι και ο Γραβάνης που παίζει στον ΠΑΟΚ.
5: Ναι.
2: Αυτά τα παιδιά προέκυψαν μέσα σε μια τριετία με τα ψέματα που λέμε. Δηλαδή και φέτος η ΚΑΠΑ 17 που είχε πολύ καλύτερη οργάνωση από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε η 19 και 15, τερμάτισε ακριβώς μετά την τετράδα. Ναι. Μετά τους Big Four, στην πέμπτη θέση ήταν η K17. Το υλικό υπάρχει λοιπόν. Το θέμα είναι να δώσεις τις προϋποθέσεις να μην θέλουν τα παιδιά να φύγουν, αλλά να θέλουν να μείνουν, γιατί θα αισθανθούν ότι βελτιώνονται. Αυτό.
0: Μάλιστα. Είναι το ωραία. Χρήστο Τσούμαρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να σε καλά, Χρήστο.
2: Να πω μία τελευταία κουβέντα για το ρεπορτάζ. Ναι. Ότι σήμερα ήταν εδώ και ο Μάκης Μπελεβόνης, επί σειρά ετών τεχνικός διευθυντής του Πανετολικού, που έχει συμφωνήσει για να αναλάβει τον ρόλο του τεχνικού διευθυντή.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτό είναι ένα πολύ εύστοχο, θεωρώ εγώ, βήμα από την πλευρά του κ. Στυλιανού. Και ο Σωτήρης ο Κυριάκος, που θα αναλάβει τον ρόλο του γενικού αρχηγού. Και ενδεχομένως μέχρι το βράδυ να έχει καταλήξει και στον προπονητή.
0: Ο Φρεντόπουλος παίζει, ο Φρεντόπουλος.
2: Ο Φρεντόπουλος παίζει. Ο παριθμόν ένα στόχος ήταν ο Λεωνίδας ο Βόκολος.
0: Ναι.
2: Ο οποίος δεν θέλει όμως να πάει Super League 2. Εδώ αρνήθηκε στον Πανιόνιο, που είναι σπίτι του πρόταση.
0: Ναι.
2: Το καταλαβαίνω. Εάν και εφόσον πάνε σε επιλογή ενός προπονητή, ας πούμε χαρακτηρισμένος ενός προπονητή που γνωρίζει σπίτι του πρόταση.
0: Ναι.
2: Το καταλαβαίνω. Εάν και εφόσον πάνε σε επιλογή ενός προπονητή, ας πούμε χαρακτηρισμένος ενός προπονητή που γνωρίζει

0: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετρόπολης!
4: Παράθυρο στα σπορ.

Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρύσανθος Δοβλέτογλου. Ο διεθνής Σουηδός Τάχα Άλι είναι ο εκλεκτός του ΠΑΟΚ για το αριστερό άκρο της επίθεσης, σύμφωνα με δημοσίευμα της Aftonbladet. Όπως αναφέρεται, ο 28χρονος εξτρέμ της Μάλμε έχει συμφωνήσει στους βασικούς όρους και θα αποδεσμευτεί μετά το παιχνίδι με την Γκέντεμπορκ την προσεχή Κυριακή. Το όνομα του Μπαπτίστ Σάντα Μαρία στο μεταξύ παραμένει στο προσκήνιο. Η Ισπανική ΑΣ αναφέρει πως ο Γάλλος μέσος βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μετακίνησής του στον Δικέφαλο, καθώς η συνεργασία του με τη Βαλένθια οδεύει προς το τέλος της. Την ίδια ώρα, ο Γιώργος Γιακουμάκης ετοιμάζεται για μία ακόμη πρόκληση στην καριέρα του. Η άλλα είναι ανακοίνωση ότι έχει έρθει σε συμφωνία με την Κρούζα Ζούλ για την απόκτηση του Έλληνα επιθετικού, ο οποίος αποχωρεί από το Μεξικό και μετακομίζει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε τη μετακίνηση του Σούνμπερκ στην Γκεσδέπε. Στον Ηρακλή, η άφηξη του Βάλτερ Ματσάρη σηματοδότησε την έναρξη της νέας εποχής. Οι Κιανόλευκοι εξετάζουν την περίπτωση του Ντένις Τσιομομποτάριου από τη Ραπίντ Βουκουρεστίου για την ενίσχυση της αμυντικής τους γραμμής, ενώ βρίσκονται πολύ κοντά σε μια σημαντική κίνηση, έχοντας συμφωνήσει με την Ατλέτικο Μαδρίτης για την απόκτηση του νεαρού αριστερού μπακ Ντάνι Μουνιόθ. Αντίθετα, οι προσπάθειες για τη μεταγραφή του Λορέντζο Ινσίνιε δεν απέδωσαν καρπούς. Ο Ιταλός υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με την Σαμπτόρια. Στον Ολυμπιακό, ο Πορτογάλος εξτρέμ Ζώτα Σίλβα πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση στα Ερυθρόλευκα στην Ολλανδία, μπαίνοντας άμεσα στο πρόγραμμα της ομάδας. Στην ΑΕΚ, δημοσιεύματα από το Μεξικό αναφέρουν ότι η Μόντερεϊ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του Ορμπελίν Πινέδα, ενώ η Ένωση έχει συμφωνήσει με τον Γιώβιτς για την επέκταση της συνεργασίας τους έως το 2029. Σημαντικές διοικητικές εξελίξεις στην ΑΕΛ, καθώς ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση των μετοχών της ΠΑΕ από τον Αχιλέα Νταβέλη στον Ζήση Στυλιανό. Παράλληλα, ο Σωτήρης Κυριάκος αναλαμβάνει team manager, ενώ ο Μάκης Μπελεβόνης θα είναι ο νέος τεχνικός διευθυντής. Στο μπάσκετ του Άρη, το νέο μεταγραφικό απόκτημα, Ματ Μόργαν, δήλωσε πως η παρουσία του Βασίλη Σπανούλη αποτέλεσε έναν από τους βασικούς λόγους που επέλεξε τους κυτρινόμαυρους, εκφράζοντας την επιθυμία του να συμβάλλει στη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ομάδας. Στον Παναθηναϊκό, ανακοινώθηκε επίσημα η απόκτηση του Σενεγαλέζου γκάρτ Μπράνκου Μπάντιο, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Στο εξωτερικό, η Gazzetta dello Sport αποκαλύπτει έντονα ενδιαφέρον της Μίλαν για τον Καρέτσα, με τους Ρωσονέρι να παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του. Τέλος, σύμφωνα με την Bild, ο Jürgen Klopp αποδέχθηκε την πρόταση της Γερμανικής Ομοσπονδίας για να αναλάβει την εθνική ομάδα. Οι δύο πλευρές βρίσκονται στην τελική ευθεία για την υπογραφή τετραετού συμβολαίου. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI.

0: Οι συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
1: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας! Με τηλέφωνο το 85 27 27.
2: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Μητέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
7: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
8: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
9: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
10: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
11: Τι έπαθε εσύ αυτός?
10: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία... Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
12: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
10: Ατλακόλ!
13: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
14: Πάμε δυνατά και σταθερά.
13: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλω εγώ.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
17: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
18: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
19: Coach.
18: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
19: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
18: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
20: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
21: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
23: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα. Που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
0: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
1: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
3: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
1: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
3: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
11: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
24: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
11: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
24: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
11: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
25: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε για την τελική ευθεία να πάρουμε και λίγο ρεπορτάζ, Άρη, σε λίγο από Γιώργο Στράτζαλη. Να πω ότι μπορεί κάτι που άκουσες στο ραδιόφωνο να σου αλλάξει τη ζωή. Μπορεί. Άκου λοιπόν αυτό. Η Aegean και η Olympic Air δίνουν σε 40 νέους υποτροφία για να γίνουν πιλότοι. Η δική σου ευκαιρία μπορεί να είναι μια αίτηση μακριά. Μπες τώρα στο aegeanair.com. Και βέβαια να πούμε, να θυμίσουμε ότι εδώ και λίγη ώρα υπάρχει το δημοσίευμα από την Aftonbladet που φέρνει τον ΠΑΟΚ μια ανάσα από την απόκτηση του Τάχα Αλή, του 28χρονου διεθνή Σουηδού εξτρέμ. Πολύ γρήγορο με την μπάλα στα πόδια. Τώρα στην ανάπαυλα βλέπαμε και τις ευκαιρίες που είχε χάσει όταν μπήκε στο 88 του αγώνα ΠΑΟΚ Μάλμε 3-4, και είναι το αγώνα
1: που πλήγωσε
0: τους ΠΑΟΞίδες, που είχε 2 τετατέτ με τον Κοτάρσκι. Ένας παίκτης όμως, πρέπει να πω, που πολλές φορές μπαίνει ως αλλαγή. Έτσι, δηλαδή δεν αποκλείεται πάλι να βλέπουμε Τάισον για μεγάλο διάστημα και έναν παίκτη ρόλου να παίζει με την μπάλα γρήγορα στα πόδια, ειδικά όταν ο ΠΑΟΚ θα έχει χώρους για να ξεδιπλωθεί.
1: Τώρα, εγώ να σου πω ότι αν επιθυμεί σπουδές με διεθνή αναγνώριση και πτυχίο επαγγελματικά ισοδύναμο με αυτά των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων, η επιλογή είναι μία. Σπούδασε βιοιατρική διαιτολογία και διατροφολογία, ψυχολογία, αγγλική φιλολογία, αθλητικές επιστήμες και προπονητική, διοίκηση επιχειρήσεων και τουριστικά, πληροφορική και διεθνή σχέση στο New York College Θεσσαλονίκης. Το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Εγνατία 138, περιοχή Καμάρα. Επικοινωνείτε για περισσότερες πληροφορίες στο 2310-889879 ή πολύ πιο απλά μπαίνετε στο www.nyc.gr.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε σε Γιώργο Στράτζελ να πάρουμε όλο το ρεπορτάζ και από τον ποδοσφαιρικό Άρη. Είχαμε και την μεταγραφή του Μόργαν για τον μπασκετικό Άρη, ο οποίος ενισχύεται, έχει κάνει πάρα πολύ καλές κινήσεις. Αύριο θα έχουμε και πληρέστατο ρεπορτάζ, θα έχουμε και πάρει Τρικαλιώτη σε λίγο. Νομίζω με αποκαλύψεις και στην Ball Day, στην εκπομπή αύριο το μεσημέρι στο YouTube του Μετρόπολης. Πρώτα όμως πάμε στον ποδοσφαιρικό Άρη, στον Γιώργο Στράτζαλη, να πούμε και για Μάγνουσον και γενικότερα και για τα φιλικά παιχνίδια των Κιτρίνων. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Γιώργο.
2: Τι κάνετε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εντάξει, για περιμένουμε πες. Για Μάγνουσον. Θα ξεκινήσουμε με αυτό, γιατί ίσως να έχει και εξέλιξη μέσα στις επόμενες ώρες ή τις επόμενες ημέρες, αν θέλετε. Mm-hmm. Και το λέω αυτό γιατί είναι μια περίπτωση ούτως ή άλλως που ο Άρης την βλέπει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτή του Μάγνουσον, ένας παίκτης ο οποίος έχει ούτως ή άλλως την εμπειρία, έχει τις παραστάσεις από το ελληνικό πρωτάθλημα και αυτό μετράει πολύ στην σκέψη των ανθρώπων του Άρη να τον προσεγγίσουν, μέτρησε δηλαδή. Και το γεγονός φυσικά ότι πρόκειται για έναν έμπειρο κεντρικό αμυντικό, ο οποίος αν υπογράψει δίνει ύψος, δίνει δύναμη στην άμυνα και ο Άρης καίγεται για ενίσχυση. Είναι επιτακτική ανάγκη το να ενισχυθεί άμεσα σε αυτή τη θέση. Γι' αυτό και προσέγγισε τον Ισλανδό αμυντικό. Βέβαια η πρώτη προσέγγιση σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ είναι ότι υπήρξε μια διαφορά στο οικονομικό. Ο Άρης ωστόσο προτίθεται να επανέλθει με μια βελτιωμένη πρόταση προκειμένου να πείσει τον Ισλανδό. Αν τα καταφέρει, εντάξει, αυτό το δούμε, θα το γνωρίζουμε από τις εξελίξεις που θα προκύψουν, γιατί και ο Μάγνους έχει και άλλες προτάσεις, εξετάζει mm-hmm. και άλλες προτάσεις, οπότε είναι και θέμα ποδοσφαιριστή, δεν είναι θέμα μόνο του Άρη. Πάντως είναι μια περίπτωση που κοιτάζουν οι άνθρωποι του Άρη και δεν αποκλείεται να έχουμε και εξελίξεις, είτε θετικές είτε αρνητικές, μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Σε ό,τι αφορά το μεταγραφικό σχεδιασμό, νομίζω ότι πρώτα μπαίνει σε προτεραιότητα, δηλαδή μπαίνει η ενίσχυση στην άμυνα και μετά στις υπόλοιπες θέσεις. Το λέγαμε και το προηγούμενο διάστημα αυτό, ότι εκεί καίγεται ο Άρης να ενισχυθεί και να φέρει ποδοσφαιριστές. Δύο στόπερ, δύο αριστερούς μπακ, έναν δεξιοπόδαρο μπακ. Είναι οι άμεσες προτεραιότητες στον κεντρικό μαύρο να τις κλείσουν, τουλάχιστον θέλουν μέχρι η ομάδα να φύγει στο βασικό στάδιο προετοιμασίας στην Ιταλία. 21 Ιουλίου θυμίζω, mm-hmm. Αναχωρεί ο Άρης για την
1: Ιταλία. Οπότε Γιώργο περιμένεις τις επόμενες...
2: Προκειμένου να σχηματοποιηθεί ένας βασικός κορμός 16-17 ποδοσφαιριστών πάνω στους οποίους θα βασιστεί ο Μιχάλης Γρηγόριου και έπειτα θα γίνουν οι όποιες προσθήκες χρειάζονται.
1: Οπότε περιμένεις Γιώργο τις επόμενες μέρες να έχουμε ειδήσεις.
2: Θα προκύψουν εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή τα νέα πρόσωπα στον Άρη είναι ο Μπασίρου, ο οποίος δεν είναι ούτως ή άλλως ακόμη στην αποστολή στην Πτολεμαϊδα. Έχει να διευθετήσει κάποιες λεπτομέρειες για να έρθει στην Ελλάδα να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη αποστολή. Ο Σανούση έχει ακολουθήσει κανονικά. Ο Τιάμα Τάρο, νεαρός Σενεγαλέζος, ούτως ή άλλως είναι στον Άρη από τον Οκτώβριο, προπονείται με την πρώτη ομάδα. Απλά τώρα ενηλικιώθηκε και ο Άρης το έκανε επαγγελματικό συμβόλαιο. Είναι ένα project στο στυλ του D&D για παράδειγμα. Και ο Γιάννιώτας που εντάξει, ανανέωσε το συμβόλαιό του. Γενικώς περιμένουμε τις επόμενες ημέρες να προκύψουν και άλλες συμφωνίες.
1: Ωραία, Γιώργο.
2: Τώρα, σε ό,τι αφορά τα φιλικά,
0: θυμίζω
2: ότι ο Άρης θα αγωνιστεί με τη Μόντσα στις 30 Ιουλίου, 31 επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη, θα είναι το τελευταίο, το δεύτερο και τελευταίο φιλικό που θα δώσει στο διάστημα παραμονής του στην Μπρέσια, στην ευρύτερη περιοχή της Μπρέσια. Το πρώτο φιλικό εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα είναι με την Αταλάντα, ένα πολύ απαιτητικό φιλικό για τους κυτρινόμαυρους, μια ομάδα που έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια και αγωνίζεται και στο Champions League. Και θυμίζω ότι στις 12 Αυγούστου άριστα επιστρέψει στην Ιταλία για να δώσει το μεγάλο φιλικό με την Νάπολη.
0: Ναι.
1: Ωραία, ωραία, δυνατά φιλικά.
0: Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
2: Θα γίνουν και κάποια στην Ελλάδα, όπως αυτό με τον Πανσεραϊκό στις 5 Αυγούστου. Και επίσης να σημειώσω πριν κλείσουμε ότι πριν από το πρωτάθλημα ο Άρης θα πρέπει να είναι έτοιμος αγωνιστικά, γιατί το τρίμερο 17-19 Αυγούστου ξεκινά και το κύπελο και ο Άρης είναι μέσα στις ομάδες που παίζουν από την δεύτερη φάση.
1: Αχα,
0: μάλιστα.
1: Άρα εκεί θα γίνει η πρώτη εμφάνιση του Άρη πριν το πρωτάθλημα. Ναι.
2: Να.
1: Ωραία, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο. Λοιπόν, μια είδηση μεγάλη σήμερα στον αθλητικό χώρο ήταν και η ανανέωση συνεργασίας του Γιώβιτς με την ΑΕΚ. Έκανε συμβόλαιο ή θα το υπογράψει μέχρι το 19, μέχρι το 29, συγγνώμη, για 3 ακόμη χρόνια. Σύμφωνα λοιπόν με όσα προκύπτουν, οι απολαβές του μαζί με τα μπόνους θα ξεπεράσουν τα 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και θα είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην Super League. Αυξάνονται λέει κατά 20% οι απολαβές και η ΑΕΚ έχει βάλει μια ρήτρα στο συμβόλαιό του 20 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Πολύ μεγάλο συμβόλαιο για τον Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος ήταν πολύ, πώς το λένε, εύκολο στο να σκοράρει πέρυσι. Η αλήθεια είναι ότι.
3: Βοήθησε αρκετά, έτσι.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι συζητιόταν πάρα πολύ όμως η φυσική του κατάσταση, γιατί είχε τα κιλά του, είχε γίνει μεγάλο θέμα αυτό και σε εκπομπές και συζητήσεις κλπ. Αλλά έχει μεγάλη ποιότητα όμως. Μιλάμε για ένα παίκτη που έχει περάσει από Ρεάλ Μαδρίτης, από Μίλαν. Οπότε
1: και τον εκμεταλλεύτηκε ο Νίκολιτς με τον καλύτερο τρόπο.
0: Τον του έδωσε την ευκαιρία να κάνει επανεκκίνηση. Έδεσε. Εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να βγάλει λεφτά από τον Γιώβιτς. Αυτή είναι η αλήθεια.
3: Με βάση τη ρήτρα το λες.
0: Και με βάση τη ρήτρα που έβαλε. Ναι. Πιστεύω ότι είναι σε ηλικία τέτοιο ο Γιώβιτς που μπορείς να τον ξαναπουλήσεις.
3: Ναι.
0: Δεν είναι μεγάλος.
3: Σε ένα χρόνο μπορεί, ναι. Ναι. Σε ένα χρόνο μπορεί. Πάμε Γιώργο Ματζιό.
0: Πάμε Γιώργο Ματζιό,
3: ναι. Να ακούσουμε νέα καζίνο και μετά να μας πει και για το Μουντιάλ, για τα Γαλλία Μαρόκο και οτιδήποτε άλλο έχει ο Γιώργος.
4: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.900.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Stud Poker με 184.700 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 120.800 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.700 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 415.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλό σας απόγευμα.
0: Καλά Γιώργο, πάμε να μας δώσεις λίγο ρεπορτάζ Μαρόκο, Γαλλία Μαρόκο, γιατί έχει ενδιαφέρον τώρα, είμαστε στην τελική ευθεία του Μουντιάλ.
3: Και καταρχάς δεν μπορούμε να το ρωτήσουμε επίσης Κώστα τον Γιώργο, αν έχει εικόνα και αν ξέρει κάτι για τον Τάχα Άλι.
0: Ναι, αν έχει καμιά λεπτομέρεια Γιώργο,
3: καμιά λεπτομέρεια που μας ξεφεύγει, που δεν την έχουμε καταγράψει.
5: Θα είναι ίσως από τους πιο γρήγορους ποδοσφαιριστές του πρωταθλήματος, ναι. Ξεκινάμε από αυτό, δηλαδή και η επιτάχυνσή του και η ταχύτητά του είναι φοβερές. Έχει ρίζες από τη Σομαλία, αν κάποιος έτσι απορεί πως
0: είπαμε, είναι γιος μεταναστών όπως πάρα πολύ γης.
5: Θα είναι ένα από τα ερωτηματικά, ενώ δεν έχει βγει ποτέ από τη χώρα του. Τώρα θα πει κάποιος άλλος ειδικό πρωτάθλημα, άλλο ελληνικό, δεν έχει και πολλές ομοιότητες, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στην πράξη από τον άλλη. Σίγουρα η ταχύτητά του είναι φοβερή, παρότι είναι αριστερό εξτρέμ στην καριέρα του έχει παίξει πολλά παιχνίδια και δεξιά. Δηλαδή 43 παιχνίδια έχει παίξει αριστερό εξτρέμ, 29 έχει παίξει δεξί, 28 έχει παίξει δεξί χαφ.
0: Και στον άξονα έχει παίξει κανένα δύο, σαν δεκάρι ας πούμε.
5: Ναι, τα τελευταία δύο χρόνια δεν έσκησε και τα δίχτυα, αλλά είναι τίμια τα νούμερα του. Πέρυσι 5 γκολ και 3 ασίστ, πρόπερσι 4 γκολ και 2 ασίστ. Αλλά συνήθως αυτό το ένας με έναν που έχει και η επιτάχυνση και το
1: ξεκάθαρο. Δίνει πλεονέκτημα, ξεκάθαρα.
5: Δίνει πλεονέκτημα για να μπορέσει να απελευθερώσει τους.
0: Απλά λέω, Γιώργο, μας έχει δείξει στην καριέρα του ότι είναι παίκτης συγκεκριμένου ρόλου. Δηλαδή σε συνθήκες αγώνα που έχεις χώρο και θες να χτυπήσεις, είναι ιδανικός. Σε άλλα μάτια ίσως να μην του ταιριάζουν.
5: Όπως είπε και ένας φίλος μιλού για να το χαλαρώσουμε, ναι. Δεν λες καλά που ήρθε, λέει, και θα δώσει καμιά ανάσα, λέει, στον Τάισον να μην το μαζεύει.
0: Καλά, αυτό είναι δεδομένο.
3: Το είπε και ο Κώστας λίγο πολύ, το είπε, ότι μπορεί να ξεκινάει βασικός κάποιες φορές ο Τάισον για να παίζει αλλαγή.
1: Πάντως αυτό που είπες yeah. Γιώργο, ότι μπορεί να παίξει και από την άλλη μεριά, φαντάσου Τάισον και τα χάλι μαζί, έτσι. Δηλαδή θα είναι πάρα πολύ γρήγοροι.
5: Δυο πτέρυγες, ε.
1: Ναι. Τα πετάει.
5: Υποτίθεται έχει τρεις ο ΠΑΟΚ, Χατσίδη, Ντεσπότοφ, Ζίβκοβιτ.
1: Λέμε τώρα, εντάξει.
5: Ναι, αν χρειαστεί. Ναι.
1: Ήδη βλέπεις ότι...
3: Ωραία, άρα εσύ κατά στην ουσία, Γιώργο, έτσι το γεγονός ότι μιλάμε για ένα παίχτη πολύ γρήγορο, με ταχύτητα και μετά.
0: Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του, ναι.
5: Και αυτό νομίζω θα δώσει και ένα ξεπέταγμα. Μακάρι να προσαρμοστεί και στα του ελληνικού πρωταθλήματος, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο έχει παίξει την καριέρα του μόνο στη Σουηδία. Και η αλήθεια είναι ότι την συνεθνική ομάδα έχει τώρα 1,5 χρόνο που καλείται. Δικαιολογημένα, γιατί έψαχνε και κάποια.
3: Ναι, μπορεί να χαρακτηριστεί και μουντιαλικό.
0: Είναι αυτό, και εκεί είναι παίκτης ειδικού ρόλου. Δεν έχουν τέτοιο παίκτη άλλο οι Σουηδοί. Οπότε χρειάζονται ένα τέτοιο.
5: Δεν είναι κριτήριο το ότι έπαιξε σε δύο παιχνίδια που η Σουηδία δέχτηκε 8 γκολ. Προφανώς το παιδί δεν φταίει που δέχτηκε 8 γκολ η Σουηδία. Είναι αυτό που λέει και ο Κώστας. Το ρόλο που χρειάστηκε εκεί να παίξει, λίγο το ένας με έναν, την ταχύτητα, καλή ποδοσφαιρική ηλικία. Μένει να μας ξεκαθαρίσουν οι Σουηδοί αν θα υπάρξει αγορά ή κάποιος τρόπος, γιατί το συμβόλαιο τελειώνει το Δεκέμβριο του 2026. Αλλά νομίζω οι λεπτομέρειες είναι αυτές που θα έρθουν, θα έρθουν τα επόμενα παιχνίδια.
3: Να προλάβει, πάμε λίγο Μουντιάλ.
5: Πάμε στο
3: Γαλλία-Μαρόκο.
5: Τέσσερα παιχνίδια. Ναι, είναι το ζευγάρι που μας απασχόλησε πριν από 4 χρόνια στο Κατάρ.
3: Ναι.
5: Ημιτελικός τότε. Ναι. Η Γαλλία είχε κερδίσει με 2-0. Με Τέο Ερναντές και Κολομουανί τότε, και πήγε μετά στον τελικό που τον έχασε. Έχει την παράδοση με το μέρος της. Η Γαλλία έχει το know-how τα τελευταία χρόνια. Μιλάμε για την πρωταθλήτρια του 18, την φιναλίστ του 22. Φοβερή φουνιά ποδοσφαιριστών. Στα αγωνιστικά να σας πω ότι...
3: Που συνεχίζει κιόλας, Γιώργο, έτσι. Που συνεχίζει, δηλαδή βγαίνουν, ας πούμε, ο Ντουέ βγήκε τώρα τελευταία, έτσι. Πήρε βασικό ρόλο στην Παρή τα τελευταία χρόνια, δηλαδή έχει και άλλους παίκτες.
5: Συνεχώς.
3: Εντάξει, έχει βεβαίως και τους σταθερούς, με Μπαμπέ, Ντεμπελέ, Ραμπιό.
5: Είναι και ο ίδιος προπονητής Δημήτρη που θα αποχαιρετήσει μετά από αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, το τελευταίο παγκόσμιο κύπελλο του Ντεσάν. Η αλήθεια είναι ότι και στα αγωνιστικά προβλήματα δεν υπάρχουν. Αυτό που μαθαίνουμε κι εμείς είναι ότι ο Ντουέ θα πάρει τη θέση του Μπαρκολά στο βασικό σχήμα, που ήταν καλός παίρνοντας τους αλλαγές στο μάτς με την Παραγουάη, κέρδισε και το πέναλτι. Ο Τουράμ προπονήθηκε κανονικά, αν και δεν χρησιμοποιείται για μια επιπλέον λύση από τον πάγκο. Ο Τσουαμενί έκανε το μικό, δύσκολα θα το ρισκάρει, αλλά ούτως ή άλλως δεν θα έπαιζε. Ο Κονέ με το Ραμπιό θα είναι στην μεσαία γραμμή. Ο Μενιάν θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Ο Κουντέ με τον Ντίν στα άκρα. Ο Παμεκανός Αλιμπά τα στόπερ. Και η φοβερή τετράδα μπροστά με Ντεμπελέ, Ολίσε, Ντουέ και Μπαπέ. Απέναντι σε ένα Μαρόκο πάντως που σε 90 λεπτό και όχι παράταση ή πέναλτι είναι αίτητο 34 συνεχόμενα παιχνίδια. Είναι κάτι το οποίο δεν το λέμε για το νούμερο, το λέμε για την ομάδα του Μαρόκου που και αυτή έχει μια
3: συνέχεια. Δείχνει πολλά, ακριβώς.
5: Πολλά, ναι. Είναι μόλις η 7η συμμετοχή του σε τελική φάση Μουντιάλ. Ημιτελικά έφτασε το προηγούμενο, θέλει να το επαναλάβει. Υπάρχει από σε του Σαϊμπάρι. Η αλήθεια είναι ότι προσπάθησε ο φόρ της Μπάγερν να σφίξει τα δόντια να μπορέσει να είναι έστω και ως αλλαγή, αλλά τελικά έμεινε εκτός. Και όπως όλα δείχνουν, ο Ραχίμι θα πάρει τη θέση του στην κορυφή, με δεδομένο ότι ο coach του Μαρόκου έχει παραγωνισμένο τον Ελκαμπή.
0: Ο Ραχίμι είναι της άλλα είναι, έτσι.
5: Ακριβώς.
0: Άλλα είναι, θα παίξει ένας... με τον Γιακουμάκη δηλαδή, ή θα του πάρει τη θέση ο Γιακουμάκης.
5: Ψιλομοιάζουν Κώστα, ναι. Και ο Ραχίμι για μένα είναι και λίγο πιο περιφερειακός, αν μπορώ να το πω.
0: Άρα έτσι, μπορεί να παίξουν και μαζί.
5: Ναι, είναι και ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να δώσει λύσεις και εκτός περιοχής, αλλά σίγουρα είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπήκε, έπεισε τον προπονητή του και
0: μάλιστα
5: θα είναι αυτός που θα είναι στην κορυφή. Και εδώ δεν θα αλλάξει κάτι ο coach του Μαρόκου. Ο Μπόνο θα είναι κάτω από τα δοκάρια, ο Χακίμι με το Μαζραουί στα άκρα, ο Διόπ με το Ριάντ, οι δύο στόπερ, πολύ καλοί οι δύο χαφ, ο Μποαντί της Λίλ που τον θέλει όλη η Ευρώπη και ο Ελ Αϊναουί, και η τριάδα πίσω από τον Ραχίμι, ο Μπραχίμ Τίαθ, ο Ουναή και ο Ελκανούς, εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές.
3: Εξαιρετικό μουντιάλ από τον Ουναή, Γιώργο, έτσι. Ναι. Και παιχτάρα ο Μπραχίμι.
0: Και από τον Πιτσιρικά που πήρε από την Αϊτχόβεν η Μπάγερν.
5: Ο Σαϊμπάρη, ο οποίος δεν θα παίξει.
3: Εντάξει, έχει βάλει τρία γκολ.
0: Χταράς. Μεγάλη μεταγραφή. Η Μπάγερν έχει τρομερό σχεδιασμό.
3: Και γρήγορα, έτσι, αντανακλαστικά, φίλε. Γιώργο, ο Κώστας λέει 2-1. Η Τάνια λέει θα προηγηθεί το Μαρόκο, θα πάει παράταση. Εγώ λέω 1.
1: Είπα παράταση.
3: Τι είπες?
1: Είπα θα είναι δύσκολο για τη Γαλλία.
0: Είπα θα προηγηθεί το Μαρόκο, μην εκεί.
3: Τα αλλάζει τώρα. Όχι, εγώ δεν κατάλαβα καλά. Εγώ λέω 1-0.
0: Όχι, Τάνια είπε μόνο θα προηγηθεί το Μαρόκο.
5: Στο φτωχό πλητήμιο γκολ θα μείνω εγώ.
3: Τίμιο γκολ.
5: Στο φτωχό πλητήμιο γκολ. Και θα δώσω και ένα ειδικό bet σε πρόσωπο να κερδευτεί και την κάρτα ο ένας από τον δύο στόπερ του Μαρόκου, ο Ντιόπ. Τη Φούλαμ που είναι λίγο ατσούμπαν, έχει πάρει ήδη δύο κάρτες στη διοργάνωση.
3: Είναι καρτάκιας δηλαδή. Μπροστά,
5: να πάρει...
0: Γιώργο, ωραία. Να κλείσουμε με ενδεκάδες από Δυναμό Κιέβου και Κλουζ, δεξί Μπάκο και Τζιόρα με βάση το γράφημα της UEFA, Νεσετσέρετ ο τερματοφύλακας και Τζιόρα, Μπιλοβάρ, Μικάβκο, Ντουμπίντσκα, οι τέσσερις στην άμυνα της Δυναμό. Πικαλόνοκ είναι ο αρχηγός, ο Μπρτζάνκο, ο Σαπαρέγκο στη μεσαία γραμμή, ο Βολοσίν, ο Ρεντούσκο και κορυφή ο Πονορμαρέγκο, ο οποίος είναι το μεγάλο αστέρι της Δυναμό Κιέβου, πιτσιρικάς μεγάλο. Και για τους Ρουμάνους, ο Μίχαελ τερματοφύλακας, ο Τσίπτσι, ο αρχηγός αριστερό μπακ, Κούμπιτς, Κριστέα στο Νόγεφ, στα χαφ ο Ντραμέχ και ο Κοντρέα, μεσοεπιθετική γραμμή Μεντί, Μπικ Στεφανέσκου και ο Μακάλου Σέντερφορ. 4-3-3 η Δυναμό Κιέβου, 4-2-3-1 με βάση το γράφημα της UEFA.
3: Γιώργο, έχεις τα γρήγορα γιατί περάσαμε και τον χρόνο. Βλέπεις τίποτα σε αυτό? Βλέπεις τη Δυναμό Κιέβου να περνάει?
5: Πολύ μεγάλη απώλεια του Λούκιτς, ο οποίος είναι με άδεια από την Εθνική Βοσνίας, ο Μπόμπερ των Ρουμάνων. Αρκεί να σας πω ότι η Δυναμό έχει 100 εκατομμύρια αξία, η Κλουζ έχει 20. Θεωρώ ότι θα είναι πολύ δύσκολο να μείνει έξω η Δυναμό Κιέβου, είναι πολύ πιο έμπειρη.
3: Ευχαριστούμε Γιώργο Μάτζιο, να είσαι καλά, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα.
1: Εγώ να πω ότι σήμερα και σήμερα ήταν μαζί μας οι μπανάνες Ντόλ, οι πιο θρεπτικές και νόστιμες μπανάνες στην αγορά. Και κάπου εδώ κύριοι κλείνουμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 5. Γεια σας, ακολουθεί ο Γιάννης Τσερβίνης και ο Μεκάλης Σαρόπουλος.

0: Εθνική Win Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Η ώρα είναι 7. Επιστρέψατε σπίτι. Επιστρέψατε στην άνεση. Afroline. Ξεκούραση κάθε στιγμή με καναπέδες, κρεβάτια και στρώματα. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
2: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
3: Τίτλοι επικαιρότητας.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν πυροσβέστες στο Καλοχώρι της Θεσσαλονίκης, με τις φλόγες να έχουν επεκταθεί και σε επιχείρηση. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 2.30 σε ξηραχόρτα, παλέτες και πλαστικά σε αύλιο χώρο βιοτεχνίας και γρήγορα έλαβε μεγάλες διαστάσεις. Αυτή την ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι φλόγες έχουν εισέλθει στο εσωτερικό της επιχείρησης, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη για να περιορίσουν την πυρκαγιά. Η Ελλάδα δεν κρύβει τη δυσαρέσκειά της μπροστά στο ενδεχόμενο επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας δήλωσε ότι η Αθήνα θα ήταν ευχαριστημένη αν οι Ηνωμένες Πολιτείες έθεταν ως όρο στην Τουρκία για την πώληση των F-35, πως δεν θα επιτεθεί στην Ελλάδα. Το μήνυμα ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις δεν αποτελούν απειλή για κανέναν έστειλε το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας απαντώντας στις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ για το Κάζους Μπέλι. Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις δεν αποτελούν απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για αυτές, ανάφερε η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου. Όχι κατά λάθος, αλλά επίτηδες έβαλε τελικά τη φωτιά στο νοσοκομείο Σισμανόγλου ο 74χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες του πρωτοθέμα.gr, ο ηλικιωμένος, ενώ αρχικά ισχυρίστηκε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά λάθος τη στιγμή που κάπνιζε, τελικά ομολόγησε ότι έβαλε τη φωτιά επίτηδες. Κατεπίγουσα ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε από τη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σέρων μετά το περιστατικό στο οποίο υπήρξε μπέρδεμα στην αναγνώριση δύο σωρών ηλικιωμένων με αποτέλεσμα μια οικογένεια να παραλάβει έναν άγνωστο. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα πορείας θα πραγματοποιηθεί τόσο την Παρασκευή όσο και το Σάββατο από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας στο πλαίσιο των εργασιών για το flyover. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
7: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
8: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
9: Να ζήσετε!
10: Άσε μένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα από τον Τάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, mood missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
18: Κύριε Αντώνη,
17: ναι.
18: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
19: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
20: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
21: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
22: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
21: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
22: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
23: Σίγα την κομισιόν.
21: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
22: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
21: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
24: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
25: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
26: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
27: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
26: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
27: Και?
26: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
27: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
26: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
28: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
29: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
30: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
31: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
32: Ο
31: ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: οποίος πέρασε αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstrate λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Αδιανόητο αυτό που συμβαίνει στον τροχό της τύχης. Έχει τίτλο ενότητα στο γήπεδο και η πρόταση μάλλον, η έκφραση είναι βάλε ένα γκολ και ας πεθάνω καπετάνω. Φίλε, γίνονται αυτά. Ρε Πολυχρονίδη.
1: Τι χρειάζεσαι.
0: Που κάποτε έχεις πει και κάτι ψέματα.
1: Οπα.
0: Κάτι στο Κλεάνς Βικελίδης ότι κάτι ούρισαν, κάτι τέτοια. Κάτι
1: έβγαλε βρώμες.
0: Κάτι παραμύθια.
1: Έβγαλε βρώμες.
0: Ναι, κάτι τέτοιο.
1: Κάτσε, βάστε στον Πολυχρονίδη.
0: Πού, τον έχω δει. Ας έρθει εδώ να τα πω.
1: Κάτσε, μην ήρθε εδώ και αρχίσει να δεν το εννοούσε και δεν τα έστειλε.
0: Κάτω μόνο σίγουρο. Δεν ήθελα να προσβάλλω τον κόσμο.
1: Όχι, αδερφέ. Ναι. Εμείς δεν το είχαμε έτσι στο μυαλό μας, κάτι λάθος κατάλαβες. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, είναι η κομπή όλα μέσα. Ξεκίνησε Φορτσάτη με Λίσα, με φούρια και με κουστούμια καινούρια. Λισαλέα για ακόμα ένα απόγευμα. 7:30. 7:30. Κάνε τα μηνιά. Και σιγά σιγά θα γίνει 7:30. Και ακόμη πιο σιγά θα γίνει 7:30. Ένα τσικ κάτω σωτήρι, ανοίχτη καλοσύνη. Ένα τσικ.
0: Το τέλος, ο οποίος να το καλωσορίσουμε. Είδε φως και μπήκε, θα λέγαμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μετά από πολύ καιρό.
1: Είναι
0: εδώ στην παρέα μας, ο Σωτήρης Δασκαλάκης.
1: Το γνωστό και βρίσκονται στον δρόμο. 7:30. Εδώ είμαστε κανονικά. Με Σωτήρη και στη γραμματική υποστήριξη Μαρία Λάμπρου.
0: Μαρία Λάμπρου, δύναμη.
1: Ένα όνομα, μια ιστορία. Ποια παρουσιάζει το τροχό τη τύχη, ποιο είναι αυτό το μαλαχνό, κορίτσι.
0: Η Κρίστα. Θυμάσαι την Κρίστα.
1: Αγγελίστα.
0: Η Κρίστα.
1: Η Κρίστα.
0: Θυμάσαι.
1: Ποια Κρίστα αγόρι.
0: Στον τροχό τη τύχη με Πολυχρονίου παλιά.
1: Όχι. Αυτή ποια είναι η ρότσα. Δεν ρώτησε ποια είναι η Κρίστα.
0: Η Στέλλα.
1: Έχει κάποιο θέμα. Με τη Στέλλα.
0: Όχι, ο πνίγηκα πριν και με
1: έχει αφήσει. Γιατί πνίγηκε, τι έγινε τώρα.
0: Στον αέρα ήμουν
1: και πνίγηκα. Πνίγηκε σε άλλε εκπομπέ και έρχεσαι εδώ σε μενό τη φω. Τι θέλει, τι χρειάζεσαι.
0: Μιλούσα εκεί κανονικά.
1: Ναι.
0: Αγόρευα.
1: Ναι.
0: Στο λόγο τη πνίγκα.
1: Ναι. Έδωξε τη βουλή και το Δήμο, ναι.
0: Και ξαφνικά. Δεν βγαίνει τίποτα και παγώνουν όλοι εδώ.
1: Πρέπει να κοπεί.
0: Μα Βαρέλα Πετροδούλη να κοπεί.
1: Τώρα το στείλω στο Θανάσι Πολίτη.
0: Λένε, τι έγινε,
1: αν ήταν δηλαδή πολίτης που σε περιμένει πώς και πώς.
0: Ναι. Σου λέω δεν βγαίνει τίποτα. Δεν έβγαινε τίποτα. Αφωνία. Αργυρός.
1: Κάτι πρέπει να γίνει με το στοματάκι σου. Γιατί πρέπει να πάνε.
0: Τι θα γίνει. Ας να το ξέρουμε εμείς.
1: Αυτή είναι η εκπομπή που αγαπήσατε και που τη φέρετε στην πρώτη θέση στο Μετρόπολη 95,5. Ο Γιάννης Σερβίνης και ο Μιχάλης Σαρόπλος απέναντι τόσο τρεις δασκαλάκης για περίπου μια μισή ώρα. Είμαστε μαζί. Με μεταγραφές.
0: Τα χαλή.
1: Ή τα χαλή.
0: Τα χαλή. Και θα πάει μακριά η βαλίτσα.
1: Αλή, αλή. Και τρισαλή.
0: Θα πάει μακριά η βαλίτσα.
1: Έρχεται ο Σόμαλος Σουηδός. Ο Σουηδός με σωμαλικές ρίζες για να είμαστε πιο ακριβείς.
0: Έτσι. Να το είπες.
1: Ο παίκτης. Πώς θα φέρεις την Μόλμε.
0: Μόλμε και στο παγκόσμιο κύπελλο.
1: Αποκαλύφθηκε εκτιμώ θεωρώ και δοκό. Εδώ από το Μετρόπολη 95 και 5. Πιο γρήγορος από όλους. Θα έλεγε κανείς. Η ταχύτητα του Χρήστα δεν το βλέπει το γλουβί, το αδιαμφισβήτητη.
0: Τα χαλή ή τα χάλι.
1: Τι θέλεις.
0: Ή τα είχε με άλλη.
1: Κάτι χρειάζεσαι. Ε. Τι χρειάζομαι.
0: Αυτό που χρειάζομαι.
1: Εγώ δεν μπορώ να
0: το έχεις.
1: Εγώ δεν μπορώ να
0: Δεν μπορώ να μου το παρέχεις.
1: Σίγουρα. Και δεν μπορώ και δεν θέλω. Και δεν θέλω. Με ενημερώνουν από το κοντρόλ, δηλαδή από τα μηνύματα ο λαός, ότι η παρουσιάστρια του τροχού της τύχης είναι η Νατάσα Κούβελα, λέει, και ο φίλος ο Χρήστος, αλλά και ο έτρος φίλος εδώ στο Facebook.
0: Έχει σχέση με την οικογένεια Κούβελα.
1: Κούβελα του στο μπάσκετ ή τον Κούβελα των άλλων.
0: Τον Κούβελα στο μπάσκετ.
1: Ο μπάσκετ μπορείς, ο Κούβελας.
0: Ναι, ο Σωτήρης, ο παλιός, ο πολιτικός. Δεν έχει γιο τον Νίκο που έπαιζε μπάσκετ.
1: Ναι, ο μπασκετικός ή ο πολιτικός, αυτό λέω.
0: Οικογένεια Κούβελα, λέω γενικά.
1: Α, έχει έρθει.
0: Οικογένεια Κούβελα, γενικά.
1: Πνίγεσαι στις άλλες εκπομπές και έρχεσαι εδώ με μαντιά. Εκτός αν θες να πνιγείς και σε αυτό. Να το δω.
0: Αν μπορείς να με πνίξεις εσύ.
1: Να το δω.
0: Να το δω, δείξ' το. Κάτω εδώ μπροστά, να το δούμε. Οι κάμερες γράφουνε.
1: Λοιπόν, σε δαιμονιώδη κατάσταση ακόμη ένα απόγευμα. Στο Καλοχώρι, τι γίνεται.
0: Τι έγινε, καλά. Συνεχίζει την κατάσβηση. Καλά. Εντάξει, κάθε μέρα μια φωτιά θα έχουμε.
1: Έχει καεί όλη τη Θεσσαλονίκη. Να σου πει κανένα. Και περιμένουμε τώρα να έρθει ο Πετρός στην Καλαμαριά. Βέβαια.
0: Τα χάλι. 28 ετών. Μάλμε.
1: Ακριβώς.
0: Τον πήραν από τη Χέλσιμπορκ, λέει.
1: Μόλμε, όχι Μάλμε.
0: Μόλμε. Έπαιξε και στα δύο μάτς με τον Μπάου και τα αποκριματικά του Champions League, λέει. Ως αλλαγή.
1: Και με την Εθνική Σουηδία έπαιξε.
0: Ναι.
1: Όχι, ναι.
0: Εθνική Σουηδία. Και μάλιστα Τώρα ο ρεπόρ του ΠΑΟΚ σε ένα site διαβάζω ότι μάλιστα λέει στο δεύτερο παιχνίδι στην Τούμπα. Ναι, ήταν ασταμάτητος λέει στην παράταση. Αρχίσαμε.
1: Μύρε. Μπορεί το παιδί να είναι παιχταράς όντως, αλλά δεν χρειάζεται.
0: Δεν λέω, αλλά εντάξει.
1: Δεν τα χρειάζεται
0: που
1: αυτά.
0: Μπορεί αυτό που το γράφει να μην το θυμάται καν.
1: Να γνωρίζει την ύπαρξή του.
0: Ναι.
1: Όπω και να έχει.
0: Αριστερό άκρο τη επίθεση.
1: 1,73-1,74 κάπου εκεί. Φωτοβολίδα.
0: Εντάξει, 132 συμμετοχές, 20 γκολ, 19 assist. Καλά είναι τα νούμερα. Έξτρε Μάικη, μια χαρά είναι.
1: Πολύ καλά είναι τα νούμερα, όχι απλά είναι καλά. Πάρα πολύ καλά είναι τα νούμερα. Νομίζω, εκτιμώ και θεωρώ ότι είναι μια λύση την οποία την περιμένουν και το Μετρόπολης 95,5 την έδωσε για ακόμη μια φορά την είδηση. Μπράβο στα παιδιά εδώ που τρέχουν με το ρεπορτάζ και ενημερώσαν τον λαό. Μεγάλη υπόθεση και συγχαρητήρια και στον Χρήστο Δαβλέτογλου, στον Κώστα τον Πετρωτό, σε όλο το team, το οποίο έτρεξε και έδωσε ακόμα μια είδηση για τους φίλους του ΠΑΟΚ που περιμένουν το Extreme. Και να το Extreme, το πήρανε! Extreme θέλεις! Πάρτο!
0: Στο παιδί θέλες!
1: Πάρτο!
0: Ελουστόντο!
1: Πάρτονε! Βαγγέλη Κοντινό!
0: Χαφ θέλεις! Πάρτον! Σάντα Μαρία!
1: Σάντα Μαρία!
0: Και θα συνεχιστεί το έργο. Θα πάει μακριά η βαλίτσα.
1: Άρα, αυτό το δούμε.
0: Θα γίνουν διάφορες μεταγραφές. Και έχετε και ο Μάγκας και θα δεις τι θα γίνει τώρα.
1: Ο Γιώργος.
0: Όχι, ο Σεμπάστιαν.
1: Ο Ρικάρντο εννοείς.
0: Έχει δύο ονόματα. Ρικάρντο Σεμπάστιαν Μάγκας, ρε.
1: Α, έχει τρία ονόματα.
0: Ναι, ρε, Πορτογάλος είναι. Και φτά μπορεί να έχει.
1: Στο δοθυρό τηλέφωνο αυτοί τα βάζουν όλα.
0: Όλα. Κανονικά. Ο Χρήστος που πήγε τώρα Πορτογαλία και ήρθε τη Λισαβόνα μου είπε ότι.
1: Ναι, δεν θέλει αυτό τρία κουτάκια για να γράψει όλο το όνομα.
0: Κανονικά. Γι' αυτό μένουν σε μεγάλα τέτοια. Έχουν.
1: Πάμε.
0: Σηκοδομές που έχουν πολύ μεγάλα στη δοθυρό τηλέφωνα. Κουτάκια.
1: Τι έχουν αγόρι μου, πολύ μεγάλα, σηκωδομές. Κάνα μας αφότερο.
0: Φώτα.
1: Πολυκαρά. Πολυκαρά μου, κάνα μας αφότερο. Τι έχουν μεγάλα σηκωδομές, αγόρι μου, στην Πορτογαλία.
0: Πορτογάλοι έχουν πολύ μεγάλα φώτα.
1: Είναι Ριγάνο. Δεν είσαι ενημερωμένος για τα φώτα των Πορτογάλων.
0: Ναι. Από το 4 έχουν μεγάλα.
1: Τους αφήσανε δηλαδή κουσούρια.
0: Κουσούρια, μεγάλα. Στο αφήσαμε.
1: Είναι Ριγάνο.
0: Βέβαια. Ο Άγγελος. Ποιος
1: Άγγελος.
0: Ευχαριστίας.
1: Την αγάπη μας. Στον Άγγελο. Και στον Άγγελ τον Πασινά, ο οποίος έχει και θέση στον Ηρακλή ακόμα, και αν δεν έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη ακόμα.
0: Κάποια στιγμή το περιμένω να το δούμε λίγο πώς είναι, από κοντά.
1: Ποια ήταν, τώρα μιας και ξεκινήσαμε από την κυρία Κούβελα, για Ρινάνη Κορακοζόη, τη Μελαχρινή, υπέροχη. Ήταν η άλλη εκείνη ξανθιά.
0: Στον αέρα είμαστε, παιδιά, δεν γίνεται τώρα όμως, είμαστε στον αέρα.
1: Ήταν εκείνη ξανθιά που παρουσίαζε τον τροχό της τύχης μια φωτοβολιδοκροτίδα.
0: Η Τζούλη Νόβα, πώς το λέγανε. Νόβα. Αυτό δεν είναι κανονικό το επιθετό της, αυτό. Νόβα. Γιατί έμενε Κοσμοτέ.
1: Α, έχει έρθει.
0: Καλό.
1: Έχει έρθει ο Ρεξάτος.
0: Ξύνομαι στην κλίτσα.
1: Ξέρεις τι κάνει ο Τσοπάνης.
0: Τι κάνει.
1: Πάντα πρόβατα ξύνονται. Γιατί ξύνονται στην κλίτσα Τσοπάνη.
0: Γιατί, τι θέλουν, ναι.
1: Όταν έχουν θέμα που τους τρώνε τα
0: ζωήφια.
1: Ναι, πάνε. Και τα χτυπάει και τα τεινάς και φεύγουν τα ζωήφια. Έτσι και εσύ, θες το τεινάγμα σου.
0: Άμα έχεις κλίτσα.
1: Το αν έχω κλίτσα ή όχι.
0: Όχι, εντάξει, το βλέπω. Γιατί βλέπω ότι δεν έχει κλίτσα.
1: Αν έχει κλίτσα ή όχι. Κάνε ένα γκάλωπ στην καλαμαριά.
0: Έλα, η Τζούλη Νόβα.
1: Δεν ήταν η Τζούλη Νόβα ένα πολύ ωραίο κορίτσι, εσύ, Γιάννη.
0: Ήταν κρού του λάμψη.
1: Ήταν, δηλαδή, εγώ που δεν είμαι ξανθάκιας. Δηλαδή, που τα μελαχρινά τα πυροβολάω, αλλά. Σιγά.
0: Πού είμαι. Τώρα μιλάμε για το Φωτογιαννιώτη. Εδώ τώρα.
1: Ο Γέννη Δουνιά.
0: Εδώ.
1: Ο Φρουδάκη.
0: Εδώ τώρα μιλάμε για Κάκαρη. Για Παπα-Νικολάου. Για Εθνική Πόλο. Τα κορμιά. Για πηδικταράδες παλιά ολική.
1: Για Ερικό Πετυλό.
0: Ωπαίο, από τον Πετυλό τον έχει ξεπεράσει. Ποιο Πετυλό. Πετυλό γέρασε τώρα.
1: Για σπαλιάρα.
0: Τώρα μιλάμε για.
1: Τα μελαχρινά με βλέπουν και φοβούνται. Έχουν τα θέματά του, έτσι. Πέραν τούτου και αφήνοντα την άκρη τη αδιανόητη κατακτήση που έχω στο μελαχρινό, η Τζούλια είναι πολύ θελκτική για ξανθιά. Που μου δημιουργεί μια απόσταση, μια αποστροφή το ξανθό.
0: Δεν είσαι ξανθό.
1: Δεν είμαι ξανθάκια. Δηλαδή. Δάνο, Σουηδό, Νορβηγό.
0: Δεν είναι στο target group.
1: Ούτε θα γυρίσω να κοιτάξω.
0: Ακριβώς. Άρα θες κάτι σε.
1: Σε μελανούρι.
0: Χρυνό και πράσινο μάτι, κάτι πιο ιταλικό.
1: Ο πράσινο μάτι δεν έχω θέμα.
0: Γαλάζιο.
1: Ας είναι. Όχι, καφέ μαύρο, κάτι. Δεν έχω τέτοια προβλήματα.
0: Άγγι, κάτι.
1: Είναι σε
0: ωραίο. Ωραία ποιότητα. Ωραίο. Ωραίο επίπεδο. Μπράβο.
1: Δεν είμαι.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Εσείς που είστε
0: να σε χαιρόμαστε.
1: Μεγαλωμένοι με γαλλικά και πιάνω. Μπράβο σας.
0: Το κατακάθι.
1: Εμείς που μεγαλώσαμε στη Δελφόν δεν είχαμε τέτοια.
0: Που μεγάλωσες?
1: Στη Δελφόν, εμείς που μεγαλώσαμε τέτοια δεν είχαμε.
0: Α, Δελφόν, η Δελφόν είναι και μετά τη Καλαμαριά. Πώς σου πήρε εσύ.
1: Ήρθα και να σας δείξω τι γίνεται. Πώς πάνε τα γράμματα. Εμείς οι Δελφονάκηδες δεν είχαμε τέτοια θέματα.
0: Δελφόν. Πού κοντά, ποιο ύψο?
1: Πού κοντά, με Φλέμινγκ.
0: Α, ωραία. Ωραίο.
1: Για λίγου. Για όσα αντέχουν.
0: Πέρασμα, περατζάδα καλή.
1: Ωρο.
0: Και για πάρκινγκ ωραία.
1: Εκεί όποιο μένει, κάθε μέρα επικαλείται τα θεία για να βρει πάρκινγκ.
0: Είναι
1: που δεν πρέπει να τα επικαλείστε τα θεία. Αλλά τα επικαλούμαστε.
0: Γιατί εκνευρίζεται και ο Άγγελος Αναστασιάδης.
1: Όχι, κάνω και εμένα με εκνευρίζει. Για
0: πολλοί κόσμοι.
1: Που δεν πρέπει να τα επικαλούμαστε, αλλά για να παρκάρει, κοστίζω εκείνο το γαμβέτα.
0: Ναι, γαμβέτα.
1: Δελφών.
0: Γαμβέτα, εκεί μαζί με τον άλλον είσαι κοντά.
1: Φλέμινγκ.
0: Ξέρεις, εκεί. Από τους δεύτερους ορόφους έχεις μάθει καλά.
1: Φλέμινγκ.
0: Γλώσσα.
1: Γαμβέτα.
0: Ναι.
1: 28 Οκτωβρίου.
0: Παρασκηνιό, πού εκεί.
1: Πώς τη λένε.
0: Κάνει κάτι σούρες εκεί, ε.
1: Όχι εκεί, όχι.
0: Όχι εκεί.
1: Πώς τη λένε την άλλη. Ερνέστο Εμπράρ.
0: Ερνέστο Εμπράρ, βέβαια.
1: Εκεί για να βρεις πάρκινγκ πρέπει να κάνεις τάμα. Όσοι μας ακούνε, δηλαδή, ξεκινάς σχολάς από τη δουλειά σου 8 η ώρα, παρκάρεις κάτω. Στην. Πώς τη λένε. Φαίνεται το πάρκο του Φωκά.
0: Α, στην Πέτρου Ράλη και Θιβών. Κάτω από τη γέφυρα, την Λένορμαν.
1: Κοίτα, για περιοχές αυτές εσύ δεν τις έχεις περπατήσει με τα ποδαράκια σου. Και δεν είναι περίεργο. Γιατί βγαίνατε από την Καλαμαριά και θέλετε διαβατήριο. Εσύ ζω...
0: Στη Χαμοστέρνα, από κάτω, δεν κατάλαβα. Λες.
1: Αλλά για να βρεις.
0: Πίσω το λιτό.
1: Εκεί, στην κραυγή του Γλάρου από πίσω.
0: Κραυγή του Γλάρου, ναι. Ποκράτιο.
1: Εκεί όλες αυτές οι περιοχές.
0: Έχει πάει η κραυγή του Γλάρου.
1: Καλά, δίπλα σε λέω με να μην
0: το. Α, ωραία, ωραία η κραυγή. Το δεν ξέρω, η κραυγή βέβαια.
1: Τώρα έχει νέο βραχνιασμένο σώμα. Δεν βγαίνει φωνή. Αλλά για να παρκάρεις εκεί πραγματικά πρέπει να κάνεις αίτηση, όχι αστεία. Τέλος πάντων, ωραίες περιοχές, ανθρώπινες. Εκπαιδεύουν καλό κόσμο. Αυτό να έχετε στο μυαλό σας. Και στέλνουμε την αγάπη μας και τη στήριξή μας σε όλους αυτούς οι οποίοι οδηγικά ταλαιπωρούνται κάθε μέρα για να βρουν παρκάρισμα σε αυτές τις περιοχές. Μιλάμε για πολύ κύκλο. Για τρομερό κύκλο, δηλαδή δεν το συζητάμε. Μόνο το μετρό τους έσωσε.
0: Και τα πάρκινγκ.
1: Τα πάρκινγκ.
0: Φυτρώνουν τώρα σαν μανιταρία.
1: Σε ποιο πάρκινγκ.
0: Πάρκινγκ. Με το μήνα, μηνιαίο μίσθωμα, 100 ευρώ αναλόγως που είναι η περιοχή.
1: Να βρει.
0: Ο άλλος τα δίνει. Τι να κάνει. Το να κάνει 3 ώρες να γυρίζει, σου λέει.
1: Μου λέει ο φίλος ο Στέφανος, εσύ που και καλά δεν ξέρεις από Πορτογαλία, σε στέλνει φυλάκια ρουφιχτά ο Κονσεϊσά με το Βιερίνι.
0: Για μένα.
1: Γνωμούλα για Λισαβόνα. Μαγική. Μαγική, μαγική, μαγική με τα μπούνια. Έμενα Λισαβόνα. Όλο το παραλιακό μέτωπο, γάμπα, πάστα ντενάτρα, πώς τα λένε αυτά εδώ τα μπουγατσάκια.
0: Ποιον, τον Ηλία το γάμπα εδώ από τη Μαλακοπή.
1: Από το Κίνγκστον.
0: Να το πει έτσι.
1: Όλο γάμπα εκεί το παραλιακό μέτωπο. Ναι. Τρομερό ενιδρίο. Αξίζει πάρα πολύ να πας να δεις.
0: Εφοσμό το μαγαζί.
1: Ναι. Πώς θα λένε τα Μαρμαρινού.
0: Ο Χρήστανθος ο Βέλετογλου μου παρομοίασε την Μπενφίκα.
1: Την Μπενφίκα.
0: Την Μπενφίκα. Στη Λισαβόνα.
1: Είναι κρίμα πραγματικά. Το παιδί έχει θέμα.
0: Είμαι σε πάρα πολύ.
1: Είσαι σε μουντάδε. Έχει φύγει ήδη.
0: Όχι, όχι, είμαι πάρα πολύ κορεσμένο.
1: Όχι, είσαι σε
0: κορεσμένο.
1: Είσαι ήδη αλλού. Είναι και είναι κρίμα.
0: Ολόκληρο άντρα.
1: Ολοκρίμα, ολόκληρο άντρα, παιδί.
0: Μου παρομοίασε την Λισαβόνα.
1: Με την Νικόπολη.
0: Με τη Βαρκελόνη.
1: Είναι στάπα πριν πάει. Του τάπα. Του τάπα και στάπα και σένα.
0: Επειδή τα είπε εσύ, ήρθε και τα είπε.
1: Όχι, επειδή το βίωσε. Και προ επίρρωση των όσων ανέφερα. Ήρθε και τεσώνει να το βιώσει και πρέπει να βάλει μια Λισαβόνα στο πλάνο σου με αυτά τα μεγάλα ταξίδια που είσαι ετοιμάσει για την επόμενη διετία. Δεδομένων και των παχυλών μισθών και τη ανώδου των απολαβών σου. Όπω βοηθάει η πιάτσα για τον Γιάννη Τσερβίνη.
0: Και τα δύο ισχύουν.
1: Μπράβο. Και επειδή ισχύουν και μαθαίνει ο κόσμο ότι θα εκδράμει και θα κάνει τα ταξίδια σου για
0: τα
1: ακόμη
0: κάνω,
1: μια φορά. Και σου αξίζει και με το παραπάνω γιατί. Να πούμε την αλήθεια. Τι αγαθά κόπη κτώνται και εσύ έχει κοπιάσει πολύ, Γιάννη Τσερβίνη.
0: Δούλεψα πολύ στη ζωή μου, Μιχάλη. Για να φτάσω εδώ που έφτασα.
1: Μπράβο!
0: Και να φτάσω να παίρνω ένα καλό μισθό.
1: Όχι μόνο έναν. Να τα λέμε όλα.
0: Εντάξει.
1: Όπω και να έχει η Λισαβόνα.
0: Αν δεν θα έχουμε ραδιόφωνο, θα έχω λίγο χρόνο παραπάνω.
1: Μπράβο!
0: Κάνα ταξίδι.
1: Η Λισαβόνα λοιπόν αξίζει τα μαμ. Είναι ό,τι πρέπει η Λισαβόνα.
0: Παραλιακό μέτωπο, ε. Είναι μπακαλιάρο εκεί με τα αυγά, τι πατάτε.
1: Αλλά.
0: Φάντο, μάντο.
1: Αλλά, σου λέω, έχει. Μπορεί να μετακινηθεί και με τουκ-τουκ. Σε παίρνει το τουκ, κάνει και μια καλή συμφωνία, μη σε φάνε. Ναι. Πρέπει δηλαδή να σε δω. Σε φάνε. Σε βλέπω.
0: Καλά, δε, σε
1: ήρθα είσαι, να φάνε. Είσαι για να φαγωθείς εσύ, δεν είσαι. Δηλαδή, κάνε.
0: Είναι γιο μας και είσαι στενά τη Αγκόλα. Άσε το. Εντάξει.
1: Σκαρφαλώνει στο τουκτουκ. Αρχίζει αυτό, σε κάνει και τη δέρμη. Ανεβάζει πάνω στο κάστρο, σε κάνει. Πα και στα πάστα τενάτα, λέγει περνά γύρω-γύρω, σου βάζει τι άχνε σου πάνω στα μπουγατσάκια, στα υπέροχα. Όχι, για
0: άχνε. Για άχνε και αυτά, κάτσε μια παρανόηση. Ναι,
1: για να κάτσε φτιάξει. Σε πάει στο κάστρο μετά. Είναι ιδανική πόλη για να κάτσει βδομάδα. Μένα δηλαδή με κέρδισε φουλ.
0: Ενιδρύ, ωραίο.
1: Σαλάχια, σε ρίξω φωτογραφίε. Μέδουσε σαλάχια, καρχαρίνια.
0: Λαγοκέφαλου.
1: Λαγοκέφαλου.
0: Ναι, τι άλλο, δείξω.
1: Δεν έχει τίποτα. Λαγοκέφαλου δεν είχε ευτυχώς, γιατί είναι τοξική. Πάντως και για ζευγάρι είναι. Και για ντροπαρέα είναι. Γενικά είναι ένα πάρα πολύ
0: για
1: ωραίο
0: μέρο. Ναι.
1: Για οικογένεια, βέβαια.
0: Είπε για ζευγάρι, είπε για ντροπαρέα, δεν είπε για οικογένεια.
1: Ναι, επειδή ναι. Δεν έχω παιδάκια κλπ. Δεν το βάζω πρώτο στο μυαλό μου. Το περισσότερο σαν παρέα και για ζευγάρι. Μα. Σωστά έχει δίκιο, αλλά και για οικογένεια. Καλά κάνει και το βάζει επιτάπητο. Αξίζει πάρα πολύ.
0: Νταλούς πας.
1: Μαγικά. Πανέμορφα.
0: Αλβαλάδε. Όχι.
1: Δεν.
0: Θα μας ενδιαφέρει.
1: Θα πάμε σε διάλειμμα.
0: Κάνα μουσείο, κάνα τέτοιο έχει, τίποτα.
1: Κοίτα, και μόνο που έχει όλο αυτό το κομμάτι με τους φελούς.
0: Θα έχει φελούς εκεί. Άμα έχει φελούς,
1: θα νιώσουμε εκεί. Θα νιώσουμε εκεί, αν
0: οι φελείς τους φελούς.
1: Σαν πόλη. Μόνο και αυτό, πλακάκια φουλ, έτσι. Έχουν αγάπη με το χρωματιστό το πλακάκι.
0: Βιτρό. Τέτοια φάση.
1: Χρωματιστό πλακάκι. Το βιτρό είναι το γυαλί του χρωματιστό.
0: Ναι.
1: Η τεχνοτροπία.
0: Πλακάκι. Και πού τα έχουν, έξω στο δρόμο.
1: Στους τοίχους.
0: Ωπαρε, τόσο πολύ πλακάκι που δουλεύουν αυτοί. Μάλιστα.
1: Το βιτρό νομίζω είναι τεχνοτροπία σε γυαλί, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Οκ.
1: Δεν είμαστε.
0: Είναι καλλιτεχνικά, δηλαδή.
1: Ωραία. Ναι. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα.
0: Άτομα.
1: Και θα γυρίσουμε.
0: Πορτογάλι, ναι.
1: Και έχουμε να πούμε πολλά. Δεν είναι πολύ όμορφο λαό, να σου πω την αλήθεια.
0: Τι εννοεί όμορφο, δηλαδή σε ομορφιά, ψηλή, έτσι, εντυπωσιακή.
1: Δεν είναι. Δεν είδα πολύ όμορφάδα εγώ.
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή,
0: τι πιο σκουρή είναι.
1: Και που είμαι και ένας άνθρωπος να κρίνω το.
0: Ναι. Κοντοτή είναι.
1: Κοντοτή. Κοντοχωριανή.
0: Κοντοχωριανή. Κοντοπίθαρη.
1: Κοντοτή. Κοντοπίθαρη.
0: Κοντοπίθαρη.
1: Κοντοπίθαρη.
0: Κοντοπίθαρη.
1: Αχ, μωρικό τα τρίλι. Αχ, μωρικλοχλό. Κοντοπίθαρη, ε.
0: Νόμιζε πλησιάζω, ε. Και βγάλε νύχια, ε. Βάλτα μέσα, βρέζο. Βάλτα μέσα, μωρίζο.
1: Διάλειμμα, κομψά και περιερχόμαστε.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Η ώρα είναι 7:30. Μαγειρέψτε, πλύνετε ή στεγνώστε με την αξιοπιστία της Bosch. Όλη η σειρά οικιακών συσκευών της Bosch σας περιμένει στα ηλεκτρικά διλερή.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Μετροπολίς!
6: Παράθυρο στα σπορ.
7: Καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Χρύσανθος Δοβλέτογλου. Ο διεθνής Σουηδός Τάχα Άλι είναι ο εκλεκτός του ΠΑΟΚ για το αριστερό άκρο της επίθεσης σύμφωνα με δημοσίευμα της Afton Bladet. Όπως αναφέρεται, ο 28χρονος εξτρέμ

Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε την μετακίνηση με μεταγραφή του Σούνμπερκ στην Γκεζδέπε. Στον Ηρακλή, η άφηξη του Βάλτερ Ματσάρη σηματοδότησε την έναρξη της νέας εποχής. Οι οικιανόλευκοι εξετάζουν την περίπτωση του Ντένις Τσιομποτάριου από τη Ραπίντ Βουκουρεστίου για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής, ενώ βρίσκονται πολύ κοντά σε μια σημαντική κίνηση, έχοντας συμφωνήσει με την Ατλέντικο Μαδρίτης για την απόκτηση του νεαρού αριστερού μπακ Ντάνι Μουνιόθ. Αντίθετα, οι προσπάθειες για τη μεταγραφή του Λορέντζο Ινσίνιε δεν απέδωσαν καρπούς. Ο Ιταλός υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τη Σαμπτόρια. Στον Ολυμπιακό, ο Πορτογάλος εξτρέμ Ζώτα Σίλβα πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τα Ερυθρόλευκα στην Ολλανδία, μπαίνοντας άμεσα στο πρόγραμμα της ομάδας. Στην ΑΕΚ, δημοσιεύματα από το Μεξικό αναφέρουν ότι η Μόντερεϊ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του Ορμπελίν Πινέδα, ενώ η Ένωση έχει συμφωνήσει με τον Γιόβιτς για την επέκταση της συνεργασίας τους έως το 2029. Σημαντικές διοικητικές εξελίξεις στην ΑΕΛ. Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση των μετοχών της ΠΑΕ από τον Αχιλέα Νταβέλη στον Ζήση Στυλιανό. Παράλληλα, ο Σωτήρης Κυριάκος αναλαμβάνει team manager, ενώ ο Μάικς Μπελεβόνης θα είναι ο νέος τεχνικός διευθυντής. Στο μπάσκετ του Άρη τώρα, το νέο μεταγραφικό απόκτημα, Ματ Μόργαν, δήλωσε πως η παρουσία του Βασίλη Σπανούλη αποτέλεσε έναν από τους βασικούς λόγους που επέλεξε τους κιτρινόμαυρους, εκφράζοντας την επιθυμία του να συμβάλλει στη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ομάδας. Στον Παναθηναϊκό ανακοινώθηκε επίσημα η απόκτηση του Σενεγαλέζου γκάρντ Μπράγκου Μπάντιο, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Η Γκαζέτα ντελο Σπορ αποκαλύπτει έντονο ενδιαφέρον της Μίλαν για τον Καρέτσα με τους Ρωσονέρι, όπως σημειώνεται, να παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του. Τέλος, σύμφωνα με την Bild, ο Γιούργεν Κλοπ αποδέχθηκε την πρόταση της Γερμανικής Ομοσπονδίας για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας. Οι δύο πλευρές βρίσκονται στην τελική ευθεία για την υπογραφή τετραετού συμβολέου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα,
3: κόκκιπε,
1: κομπάνιο, team colleague,
4: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
4: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
7: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
8: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
7: What?
9: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 7:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Ζήφκο Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Ο κεφάμελος, καθάρισες.
1: Πέβιος σου κάτι.
0: Τώρα.
1: Επόμενος.
0: Μετά από εγώ δεν είναι
1: Παύλος Πολάκης.
0: Εξάρτητος είναι Παυλάρας.
1: Ξαναγύρισε.
0: Έτσι γίνονται μαγικά γίνονται. Μετρόπολης ακούτε 95,5. Γιάννη Σερβίνη και Μιχάλης Αρόπλος μαζί σας. Οδηγείς Δασκαλάκη στη ρύθμιση του ήχου και Μαρία Λάμπου στην γραμματιακή υποστήριξη. 9.55 γράφεται. Αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σας. Αποστολή στο 54301. Λοιπόν, πού θες να πάμε? Εσύ, έχουμε το βράδυ το Μαρόκο.
1: Έχουμε Γαλλία-Μαρόκο σήμερα. Ξεκινάμε τα προημιτελικά. Ναι. Σε πάρα πολύ καλή ώρα.
0: Κερδίζει το Μαρόκο. Λέμε τώρα. Mm-hmm. Τι γίνεται στη Γαλλία? Over 200 λήψεις.
1: Ταβερνόξυλο.
0: Over 200 λήψεις, φίλε.
1: Και να μην κερδίσει πάλι, βλέπω ταβερνόξυλο.
0: Α, ναι.
1: Κάποιοι ρε παιδί μου ξεφεύγουν. Τα κλασικά προκάλεσαν επεισόδια. Απογοητευμένοι από την ήττα της ομάδος τους κτλ. Εδώ και με νίκη προκαλούν επεισόδια. Ρε, τι, δεν είδες Παρίς Ζερμέν τι έγινε?
0: Αν είδα,
1: δύο χρόνια συνέχεια. Mm-hmm. Χαμός. Mm-hmm. Το Μαρόκο πέρασε την Ολλανδία.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλά μαροκάκια στην Ολλανδία. Χάγη, Ρότερνταμ, Ουτρέχτη, Άμστερνταμ.
0: Έγινε πατητήρι.
1: Έγινε χαμός. Είχε ξυλίκι.
0: Έγινε πατήρι, ισχύει. 100% δίκιο. Που είναι εδώ. Γαλλία-Μαρόκο. Υπάρχει ένας φαβορτισμός δίκαιος για τη Γαλλία.
1: Ναι, για κάνε μας λίγο στους φώτερους.
0: Το απόγευμα ήταν στο 1,70. Τώρα η μπλε είναι στο 1,62 από ό,τι βλέπω.
1: Α, έπεσε.
0: Παίζει από 1,58 μέχρι 1,65 ο άσος της Γαλλίας. Mm-hmm. Το πλωδί του Μαρόκου παίζει από το 5,70 μέχρι το 6. Mm-hmm. Για τους Μαροκάνο. Ενώ ο Σταυρός ή Τεσπαθιά, όπως λένε κάποιοι, από 3,70 μέχρι και 3,80.
1: Με Αργεντίνο διαιτή.
0: Όλη η πεντάδα είναι Αργεντίνη. Mm. Πολλοίς κόσμος συζητά για αρκετές κάρτες στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
1: Άλλες να βγουν σήμερα. Βγαίνουμε το σταγονόμετρο σήμερα να βγουν αβέρτα.
0: Άμα τους φορτώσει ο Αργεντινός για να μην παίξουν μετά.
1: Πονήρε όλοι εσύ.
0: Εντάξει, υπερβολή μου. Μας αρέσουν οι υπάρχει η συνωμοσιολαγνία, δεν το συζητάμε.
1: Θα είπε και ο Παναγιώτης Βαρούχας σήμερα.
0: Όχι, δεν τον άκουσα.
1: Δεν έχασε τίποτα.
0: Λοιπόν, αυτό που πιστεύω και εδώ μας κάνουμε αυτό που πιστεύουμε στο σήμερα, Γιάννη, είναι ότι το Μαρόκο είναι μια ομάδα η οποία έχει ένα πολύ ξεκάθαρο και συγκεκριμένο πλάνο στην αναμέτρησή της. Δεν πηγαίνει ο Γιούργιος στο ταμπλά με τα κουλούρια. Το Μαρόκο είναι μια ομάδα η οποία μπορεί σε σετ παιχνίδι να διαχειριστεί τους Γάλλους. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά ποιότητας. Δηλαδή η Γάλλη αυτή τη στιγμή θεωρώ ανώτερη από την Ισπανία. Είναι μια ομάδα η οποία έχει δύο παίκτες τουλάχιστον σε κάθε θέση. Είναι μια ομάδα πάρα πολύ ικανή. Ο Μαροκινός έχει ένα σύνολο που μπορεί να τους κοντράρει, μπορεί να κάτσει φτιάξει, να βρει και ένα γκολ. Να το πω έτσι, να βάλει δύσκολα. Να βάλει δύσκολα. Στα δικά μου μάτια οι κάρτες είναι μια καλή επιλογή. Τα corner επίσης είναι μια καλή επιλογή. Υπάρχει ένα line στα 12,5 φάουλ για το Μαρόκο, το οποίο είναι πάνω από τα 2 φράγκα για κάποιον ο οποίος θέλει ενδεχομένως να το πάρει.
1: Να κάνει 13 φάουλ στο μάτς.
0: Ναι, το Μαρόκο.
1: Καλό μου φαίνεται. Το 13 φάουλ δεν θα κάνουν.
0: Το έχω ξαναπάρει εγώ το 12.
1: Με το, με τους, παίζεται και στο 10-11.
0: Ναι, με τους Μαροκάνους. Η αλήθεια είναι ότι μια φορά με πλήρωσαν, μια φορά δεν με πλήρωσαν. Στο όριο είμαι. Θεωρώ ότι για να σπάσουν το ρυθμό των Γάλλων μπορεί να μπουν σε μια τέτοια διαδικασία. Ναι. Ένα επίσης, τώρα ξαναβλέπω στην πλέα, είναι στο 1,70 ο άσος της Γαλλίας. Ένα επίσης ωραίο στοίχημα είναι ο Λίσε assist goal. Γιατί το λέω αυτό? Ο Λίσε είναι ο πρώτος assist για τους Γάλλους. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος παίρνει και shoot. Shoot στην εστία για τον... για τον Ολίσε, κάνοντας τώρα έτσι μια βόλτα για τους φίλους οι οποίοι ενδεχομένως θα τον εψάξουν. Ένα πλάσ σούτ στο 1,67, δύο πλάσ σούτ είναι στο 4,20. Για εστία μιλάμε πάντα. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει έφεση, έχει διάθεση. Μ' αρέσει. Θα τον επάρω. Εσύ βλέπεις κάτι εδώ?
1: Η τύφλα μου. Λοιπόν, πιο μεγάλες αποδόσεις από τη Revibet. Γκολ. Κλειστό το βλέπω το μάτς. Και αν φύγει, η λογική λέει κανένας Μπαπέ, Πάργας, Δεμπελέ. Όμως, αλλά, επειδή δεν έχει σκοράρει, αν δεν κάνω λάθος, δεν με πατάει η μνήμη μου, θα πάρω.
0: Έλα, γόρι μου.
1: Ολίσε. Θα σκοράρει. 4-0-5.
0: Τα είπα πριν από λίγο.
1: Θα σκοράρει. Είπε σουτ.
0: Δεν έχει σκοράρει.
1: Προσπάθησε κανένα. Δεν έδωσε όμως για σκόρερ. Είπε για σουτ.
0: Όχι, μαζί σου.
1: Μπράβο. Και την άλλη φορά τον ξαναέπαιξα, δεν πήρε κάρτα. Δεν πειράζει. Θα τον παίξω και σήμερα. Στο 5-20. Δίδυμο. Πακέτο. Ολίσε γκολ και ραμπιό κάρτα.
0: Πάλι τον έχει πάρει το ραμπιό.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: τον κυνηγά τον ραμπιό, δηλαδή.
1: Ναι, τον κυνηγά, τον έχω στοχοποιήσει. Τον έχω στοχεύσει. Λοιπόν, αυτή η διάδα, ανοίξτε τα αυτιά σας καλά, ακροατές, τώρα, όπως είστε στα αυτοκίνητα που είστε στα σπίτια σας, αυτή η διάδα δίνει 21. Δώρο. Δώρο.
0: Βάζει ένα δεκαρικάκι, δηλαδή.
1: Όχι, θέλω κάποιο να βάζει. Πιο κομψό, ένα ταλιράκι άμα βάλει 105.
0: Ένα καφεδάκι άμα βάλει 3 ευρώ, πες 60. Παίρνει τη βενζινούλα σου. Με πόσο φουλάρι.
1: Βενζίνα, σούπερ μάρκετ.
0: Με πόσο φουλάρι, αγόρι μου.
1: Περιόριστα, δεν υπάρχει.
0: Όχι, με πόσο
1: δεν υπάρχει όριο. Δεν έχει το ρεζερβουάρ μου, δεν έχει όριο. Δεν έχει όριο. Του άρεσε. Μπορεί να πω γέμισε το και ο άλλος να βάζει 3 λεπτά και να με λέει αδερφέ, δεν τελειώνει. Είναι ωκεανός.
0: Είναι ωκεανός.
1: Ναι, λέω άστο κάτω. Εντάξει, σταμάτα.
0: Στο κατόπολο σβήσε.
1: Ναι. Εντάξει, είμαστε.
0: Πόσο καιρό έχει να φουλάρι, πιστεύει ο κόσμο. Γενικά, ο κόσμο ή
1: εγώ.
0: Ο κόσμο, όχι. Φουλάρι, πιστεύει ο κόσμο.
1: Όχι, δεν φουλάρει ο κόσμο.
0: Εσύ είσαι ο τρίτο φουλάρι.
1: Εγώ δεν φουλάρω ποτέ.
0: Γιατί φοβάσαι με στο κλέψουν και πάρε μακριά.
1: Δεν έχω λεφτά. Του φουλάρω. Συνήθω πάω και βαλέω. Βάλε εγώ. Και πάω ένα στόμφο, μια έπαρση. Και του λέω, αδερφέ, βάλε 20 ευρώ. Βάλε
0: τα λιράκι.
1: Βάλε 20 ευρώ.
0: Όχι, τα λιράκι. Πάτα το μια
1: και μηχανάκι, φίλε. Άμα το πω, το άλλο με πήρε, φίλε, να φυσήξω καλύτερα. Τι να βγάλω τη μάνικα.
0: Βάλε τα λιράκι, ας να τρέξει, ό,τι γράψει.
1: 20-25 εκεί.
0: Σκέψου δηλαδή ότι εμένα με 33 φουλάρι.
1: Γερός να
0: είσαι. Το σπαρτάκι. Είναι λύση.
1: 33 ευρώ. Είναι ο λύση, είναι σίγουρα.
0: Είναι ο Φάμπιο λύση. Άρα λοιπόν το μάτς θεωρώ ότι θα έχει ενδιαφέρον. Θα το δεις. Θα το δεις.
1: Θα το δω, ρε φίλε.
0: Καλά, δεν ξέρω. 11 η ώρα ξεκινάει.
1: Ναι. Εντάξει. Ό,τι πρέπει.
0: Τα μάμ.
1: Πέμπτη βράδυ, 11 η ώρα. Μια πέφτει για ύπνο. Ο.
0: Τι έπαθες.
1: Και βαφέα η νίκη Βόλου. Οπ, οπ, οπ, οπ, οπ.
0: Φέρτε πίσω την πρώτη.
1: Νίκη Βόλου.
0: Ο Στόπερ δεν είναι αυτός που έπαιζε στον Αγροτικό και στον Όφη.
1: Ναι, πήγε Λάρισα, πήρε άνοδο. Πήγε Καλαμάτα, πήρε άνοδο. Πάει νίκη Βόλου. Το επόμενο το έχεις εσύ. Δικό σας.
0: Περίμενε. Και γιατί πήγες στον Αλεκάρα.
1: Έλατε.
0: Τι ξέρετε τα γράμματα.
1: Γιατί βλέπω πάρα πολλοί κόσμος πάει στην νίκη Βόλου πλέον.
0: Ε, ποιοι πάνε, για να είμαστε κάτω μας σοφότερος κάρμα.
1: Λοιπόν, πήρε Μάντζι η νίκη Βόλου. Πήρε Παμλίδη.
0: Πήρε Λούντζι.
1: Πήρε Χάμοντ.
0: Από εσάς.
1: Πήρε Τζίμα.
0: Ποιο Τζίμα.
1: Που έπαιξε τον Ιάκλειο πέρσι το εξάμεινο. Το μορφό παιδά, αριστερά
0: έξω. Έχει παίξει και στον Μπάοκ.
1: Όχι. Που, έπαιξε, που ήταν στην Κηφισιά.
0: Άλλο
1: Παναγιώτη Τζίμα. Mm. Πήρε Βαφέα.
0: Στον Τζίμα έχουν παίξει δύο. Στον Μπάοκ έχουν παίξει δύο Τζίμε.
1: Ναι, όχι ο Στέφανο ο Μεζουνικίνη. Εγώ λέω Παναγιώτη.
0: Κι άλλο Τζίμα έχει παίξει, σου λέω. Ένα που ήταν στον Αστέρα Τρίπολη.
1: Όχι, όχι.
0: Okay.
1: Ποιον άλλον πήρε. Βαφέα. Κράτησε Πλέγα, κράτησε Τζανετόπουλο, κράτησε Γκαραβέλη, Κυβρακίδη, την περσινή ομάδα αρκετούς.
0: Ναι.
1: Πάει καλά, πάει τρένο.
0: Έτσι, έχουν το δεύτερο.
1: Πάει τρένο.
0: Πάει ο άλλος στο Φεζενάτικο και λέει, φίλε, βάλουμε 5 ευρώ, κλαράκι σου κλάσει όλο κιλό στα λάστιχα.
1: Πες το καλά, δεν κατάλαβα με τι είπες ρε φίλε.
0: Πάει ο άλλος στο Φεζενάτικο και του λέει, φίλε, βάλουμε 5 ευρώ, για τον απαντάει ο τύπος. Κλαράκι να σου κλάσει όλο στα λάστιχα. Ναι, ρε φίλε, έχουν δίκιο. Έχουν δίκιο. Εδώ και 4 χρόνια που πήρα αμάξι καινούριο, μόνο φουλάρο. Δεν έχω βάλει ποτέ τόσο. Λέω φουλό ο Θανάσης. Πάντα να φουλάρεις, ευχόμαστε, Θανάση μου.
1: Φίλε, να φουλάρεις. Το λένε και οι μηχανικοί. Να μην το αφήνεις το αμάξι να κατεβαίνει κάτω η βενζίνη πολύ. Χαλάει το καρμπιρατέρ της βενζίνης.
0: Χαλάει.
1: Το καρμπιρατέρ της βενζίνης. Μια φορά είχα πάθει μια ζουμιά.
0: Τι είναι το καρμπιρατέρ.
1: Μάζευε και τα σκουπίδια, ρε παιδί μου, ξέρεις εκεί που βάζεις τη βενζίνη και πήγα και μου λέει. Καρμπιρατέρ, να το αλλάξουμε, λέει και αυτά.
0: Είναι το καρμπιρατέρ, ρε Σιγιάννη.
1: Εκεί στη βενζίνη που βάζει, ρε παιδί μου.
0: Έχει βενζίνη καρμπιρατέρ.
1: Έχει βενζίνη εκεί. Και μου λέει. Καλήγα, ρε, λέω, έλα, ρε φίλε. Μου λέει, πόσο βάζει, το γεμίζει το αμάξι. Λέω, όχι, ρε φίλε, δεν το γεμίζει. Λέω, το γεμίζει, λέω. Τι νομίζει.
0: Μια στο τόσο δεν πρέπει να το γεμίζει.
1: Ναι, και λέει, να μην το αφήνει, λέει, να πέφτει τόσο πολύ λαμπάκι, να το έχει τουλάχιστον μέχρι τη μέση, λέει. Μην το αφήνει να πέφτει πολύ.
0: Για να υπάρχει καρμπιρατέρ βενζίνη.
1: Βέβαια, ρε φίλε.
0: Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος μας ακούει έτσι έξω, που εγώ δεν θέλω να κάνω το μάγκα τώρα γιατί δεν γνωρίζω. Απλά...
1: Ναι, αλλά παρεμβαίνεις.
0: Ναι, αυτό που ακόμα μου φαίνεται τελείως άσχετο.
1: Δεν πειράζει. Και άσχετο να είναι, πρέπει να το κάνεις θέμα.
0: Γιάννη, μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Έχει βενζίνη το ρεζερβουάρ.
1: Ναι.
0: Έχει καρπιρατέρ.
1: Έχει αντλία.
0: Συγγνώμη.
1: Έχει αντλία. Αντλία βενζίνης. Τι δεν καταλαβαίνεις.
0: Σε πρέπει από λίγο καρπιρατέρ δεν
1: είναι. Ναι, θα το κάνεις θέμα δηλαδή άμα είπε καρπιρατέρ. Εγώ μπορεί να πω οτιδήποτε.
0: Και επέμεινες ότι είναι καρπιρατέρ.
1: Και επιμένω. Αλλά παίρνω και την ναυτική της αντλίας.
0: Αν έχει ψυχή.
1: Ναι. Και ψυχή και πολλά έχω.
0: Ναι, αυτό θα φανεί.
1: Ναι.
0: Ζήτα από τον κόσμο,
1: ναι,
0: να βγει να σου πει αν υπάρχει καρμπιρατέρ στη βενζίνη. Γιατί μιλάμε, το παιδί είναι τρελό.
1: Και άμα δεν έχει, τι έγινε τώρα.
0: Έτσι.
1: Θα το κάνουμε θέμα.
0: Δεν θα επιμένεις.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Ναι, δεν θα επιμένεις.
1: Ό,τι επιμένω, ό,τι κουστάρω θα λέω.
0: Δεν θα επιμένεις.
1: Ό,τι κουστάρω θα λέω.
0: Δεν θα βγάζει αυτή, ναι, τη θρασίτητα.
1: Τη θρασίτητα, ναι, αυτή.
0: Γιατί αυτή μπορεί να δημιουργήσει άλλα.
1: Ποια άλλα. Ελάτε να τα πείτε εσείς.
0: Μπορεί αυτή η θρασίτητα, ναι, να φέρει άλλα.
1: Έλα, το κάνει εσύ αυτό το τσακ. Έλα, ένα βήμα είσαι. Κάτω αυτό το τσακ.
0: Μπορεί,
1: ναι,
0: αυτή η θρασίτητα,
1: ναι,
0: να δημιουργήσει άλλα πράγματα.
1: Να σε έρθουν αυτός που θέλει να μου τα πει αυτά.
0: Να πάει η βαλίτσα.
1: Εσύ.
0: Να πάει η βαλίτσα μακριά κι
1: άλλο. Έλα, την πας εσύ τη βαλίτσα, εδώ είμαι. Έλα, πάρε με, να πάρουμε τη βαλίτσα από εκεί που θέλεις.
0: Αν θα σε πάρω εγώ ή όχι, αυτό, άσε.
1: Δεν θέλω.
0: Να το ξέρω. Να κοίτα μου, μη σ' αρέσει.
1: Δεν θέλω καθόλου.
0: Μη ζητάς μόνο. Λοιπόν, μισό λεπτό. Καρμπιρατέρ. Πες τον Αλή. Μέχρι το 92 είχαν τα αυτοκίνητα. Μετά πεταλούδα γκαζιού. Αντλία βενζίνης του άλλαξε. Άλλα του λέω να γράψει και άλλα τα φιλιά μου.
1: Τι είπε ο φίλος, τι είπε ο φίλος.
0: Γεια σου, Στελάρα.
1: Μέχρι πότε είναι, μέχρι πότε είναι το καρμπιρατέρ.
0: Καρμπιρατέρ, πες τον,
1: ναι.
0: Μέχρι το 92 είχαν τα αυτοκίνητα.
1: Α, αυτό. Αυτό.
0: Μετά είχαν πεταλούδα γκαζιού. Αντλία βενζίνης, πες του άλλαξε.
1: Είχαν μέχρι το 92, μέχρι το Euro. Που το πήρε η Δανία.
0: Άκου τώρα, Γιάννη. Άκου για να δω. Δικαιώσου
1: πάλι. Γιατί εγώ έχω παλιά άμαξη.
0: Τρομάζω.
1: Το 87, ο Πελασκόνα.
0: Με τα επίπεδα της ασχετοσύνης, αλλά πιο πολύ τρομάζω με την επιμονή. Και επειδή κάποια στιγμή το πλήρωμα του χρόνου,
1: ναι,
0: θα σταφέρει αυτά όλα,
1: ναι, ναι,
0: στα μουσούδια σου,
1: mm,
0: εγώ δεν θα είμαι εκεί για να σε σώσω.
1: Ναι. Μιχάλη, ποσός με ενδιαφέρει. Τι σε τρομάζει, βασικά στα παλιά μου τα παπούτσια τι σε τρομάζει.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και πάρε και φορά και έλα με την όπιστε.
0: Για έλα.
1: Εντάξει.
0: Για έλατε.
1: Σε τρομάζει. Άμα σε τρομάζει, πάρε
0: και
1: μίσου.
0: Τώρα λέει και ήδη δεν ξέρει τι είναι το καρμπιρατέρ. Αλλά είναι παλιά τεχνολογία, 25 χρόνια. Πλέον τα αυτοκίνητα δεν έχουν καρμπιρατέρ.
1: Ναι, ρε παιδιά, εμείς μιλάμε για πριν 25 χρόνια όμως.
0: Η αντλία βενζίνης τραβάει σκουπίδια από χαμηλά και βουλώνει, ρε μαστόρια, λέει ο φίλος.
1: Μιλάμε για 25 χρόνια με αυτοκίνητα. Χρόνια αυτοκίνητα. Ο Πελασκόνα.
0: Σας έχω πει, το χειρότερο δεν είναι ότι είναι άσχετος. Εγώ σας πω κάτι. Δεν είναι το πρόβλημα άσχετος. Είναι εγώ, υπάρξει άσχετος από όλα.
1: Είναι επικίνδυνος.
0: Χειρότερο είναι η επικίνδυνότητα της επιμονής. Αυτό είναι εκεί που εδράζεται ο πολύ μεγάλος φόβος μου. Είναι το γεγονός ότι επιμένει. Σαν τη γυναίκα μου που τη λέω: έχεις εδώ, μήπως έχεις λάθος και τρωτώ. Δεν τη λέω: έχεις λάθος. Λέω: μήπως. Όχι, μου λέει. Έχεις δει, εδώ έχω δίκιο. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα.
1: Τώρα σταμάτα γιατί με τη Λαβού είμαι μαζί.
0: Καλά.
1: Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει: καλησπέρα, παιδιά. Σήμερα έβαλα και εγώ γκολ Ολίσε, γκολ Ντεμπελέ. Αυτό πώς το βλέπεις. Άμα έβαλες και εσύ γκολ Ολίσε, Δημήτρη, άσε να το πετάξω στο δελτίο μου. Αγοράκι μου.
0: Καρμπιρατέρ βενζίνης. Αυτοκτόνησε καμιά χίλια μηχανική, ο φίλος ο Πλάτωνας.
1: Τι είπε ο Πλάτωνας?
0: Αυτοκτόνησε καμιά χίλια μηχανική. Ο Θανάσης. Ναι, έχεις δίκιο για το Τζίμα 2. Είχαμε, απλά δεν έπαιξε ένας, ήταν μόνο δανεικός. Ισχύει, γεια σου Θανασάρα μου. Ο φίλος ο Χρήστος. Με το που πέφτει ένα κουτάκι γεμίζω, max 25 ευρώ πάει, είναι καλή λύση. Α, με το που πέφτει ένα κουτάκι ξαναβάζεις, σωστός. Η αντλία βενζίνης τραβάει σκουπίδια από χαμηλά και βουλώνει, ρε μαστόρια. Λέει ο φίλος.
1: Ναι.
0: Και επανέρχεται, η αντλία βενζίνης τραβάει σκουπίδια, ναι, μπράβο. Και βουλώνει, ναι, λέω φωτάρι. Ναι,
1: αυτό βουλώνει, ρε παιδιά. Εμείς τι είπαμε, δεν βουλώνει.
0: Σύστημα ψεκασμού βενζίνης είναι.
1: Ψεκασμού.
0: Ναι. Καρμπιρατέρ είχαν μέχρι το 70. Τα αμάξια πλέον έχουν injection. Τι λέει αυτός.
1: Είναι.
0: Πέτρο μέχρι lower έχουν
1: πάρει. Μαγαζί είναι το injection, ρε. Μενεμένη.
0: Στον όβο μου. Το βράδυ πάμε κανένα injection.
1: Δεν πάμε ένα injection για ένα ποτάκι.
0: Τραβάει ένα injection.
1: Ωραίο, κάνει για τελικό μαγαζί. Πάμε μια ένα injection το βράδυ, αλλά.
0: Δίσκο. Ήταν δίσκο.
1: Δίσκο injection.
0: Δίσκο ή τέτοιο. Beach bar. Ή beach bar, ναι. Injection για ποτάκια. Και, και μετά ανεβαίνει στο πάρτι πάνω στο μαγαζί. Στο και, δηλαδή ήταν ο ναυαγός και μετά.
1: Μετά στο πατάρι πάνω.
0: Αντλία, τι καρμπιρατέρ, σας αγαπώ, λέει ο φίλος ο Λάμπρος. Γεια σου, φίλε Λάμπρο.
1: Έλαμε καμιά μαλαγανιά. Ο Δημήτρης λέει: Γιάννη, επίσης λέει φέτος να βάλω κατάκτηση από το θέμα του Ελλάδος Παναθηναϊκό. Τι λες, θα βγουν τα σπασμένα.
0: Αυτό.
1: Άμα το βάζω την αρχή στον Παναθηναϊκό, μπορεί να βγουν τα σπασμένα. Πέρσι μου τον έπαιξες. Δημήτρη, να πάρει το ποτάθμα με ένα βαθμό στα play-off, να πούμε. Εντάξει, πόσα το πάρει.
0: Με πείσατε, λέει ο Πέτρος, θα ανοίξω ένα μαγαζί με τον injection.
1: Ναι.
0: Τραβιέται.
1: Ωραί.
0: Τραβιέται, τραβιέται. Injection έχουν και τα παπιά τώρα.
1: Τα παπάκια στο λογικό
0: κύκλο. Τη σειρά. Να αλλάζει τη φωνή σου.
1: Κάνω πιο ρετική.
0: Μωρή Κάρμεν.
1: Την κάνω λίγο πιο brutal.
0: Διάλειμμα.
1: Αυτή η μαγκιά από πού?
0: Να το σκιώ. Τι γίνεται σε αυτό το έτσι, σε αυτή την εκπομπή. Έχω έναν εδώ δίπλα. Μετά λέω. Όσο θέλω να πάμε σε
1: τι μαγκιά.
0: Τι γίνεται σήμερα όλοι.
1: Χαλαρώστε λίγο. Βλέπω μια έπαρση λίγο, η οποία δεν συνάδει με τον.
0: Με τον επαγγελματισμό του.
1: Όχι, όχι με τον επαγγελματισμό.
0: Με την εσά του.
1: Με τον χρόνο που έρχεσαι εδώ και περνά μαζί μα.
0: Πάμε σε ένα διάλειμμα τώρα. Καταλύσουμε όλα, τελειώνουμε.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
5: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
4: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
5: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux, χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλυπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλυπτικότητα.
4: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
5: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
6: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Πλάς, πλάς, πλάς.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
8: Πλάς, πλάς, πλάς.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Πεινάω. Για πού είμαι?
11: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
10: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
12: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
13: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
12: Και όταν φεύγεις.
13: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι!
15: Coach!
14: Όχι τώρα, μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά!
15: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί!
14: Coach! Σου είπα όχι τώρα! Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το.
18: Ο φίλε, λίγο πιο απαλά.
3: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
19: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
20: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
21: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
23: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας τα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
24: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
25: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
26: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
25: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
26: Και?
25: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
26: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
25: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
27: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
28: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
29: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
30: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Ζήφκοβιτ, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Τι είναι, τι είναι εδώ. Είχαμε αλλαγή βαρδιάς. Εχθές. Άλλος μάγκας κι αυτός. Έχουμε γεμίσει εδώ σε αυτήν την εκπομπή. Όσοι έρχονται γίνονται μπράβοι της νύχτας. Είναι τρομερό αυτό. Έχω να κάνω με ανθρώπους του υποκόσμου. Λογικά δηλαδή. Σιγά βρε. Ο Γιάννης Τσερβίνης και ο Μιχάλης Αρόπλης μαζί σας μέχρι τις 8.30 για περίπου 22 λεπτά ακόμη εδώ στη ΜΕΚΑ του ραδιοφωνικού πολιτισμού. Στους τελεφούς της ραδιοφωνικής γης. Σε ένα πραγματικό αρεβούργημα των Ερτζιανών. Απέναντί μας ο άνθρωπος που κινεί τα ρήματα στον υπόκοσμο των Σερών, ο Μίλος Γαβριλίδης, ο οποίος ήρθε και αυτός φορτωμένος πολύ. Έχει βάλει τη Χριστουγέννα στην πρίζα και είναι πανέτοιμος, κανονικά. 9.55 γράφει τα αφήνεται να κάνω τα μήνυμα σε αποστολή στο 54.301. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα τα οποία στέκονται στην ασχετοσύνη. Δεν το πω έτσι. Σε αυτό το μικρό λάθος του Γιάννη Τσερβίνη.
1: Ναι, ναι. Που το οποίο ήταν και σκόπιμο, έτσι.
0: Τώρα αν ήταν σκόπιμο ή όχι.
1: Θα. Να δούμε να τσιμπήσουν τα λαγωνικά τη εκπομπή. Και τσίμπησαν. Θα του λαγοκέφαλου.
0: Λοιπόν, κάτσε να διαβάσω ένα μήνυμα γιατί. Μηχανικός δεν είμαι. Η ουσία είναι πως τα αυτοκίνητα με εγκέφαλο ρυθμίζουν ηλεκτρονικά την εισαγωγή καυσίμου στο θάλαμο καύσης. Ενώ πριν που δεν το είχαν, πατώντας γκάζι το καρμπιρατέρ, μηχανικά ρύθμιζε την ποσότητα καυσίμου στο θάλαμο καύσης.
1: Ναι, αυτό δεν είπα, στο θάλαμο καύσης.
0: Αυτό είπες, ναι.
1: Τι. Ξεκάθαρο.
0: Αν σε λέγαμε.
1: Το παλικάρι το είπε.
0: Αν σε λέγαμε σένα για θάλαμο καύσης, θα νόμιζες ότι μιλάμε για τον μπαμπούλα που καίει τίποτα. Τον άνθρωπο είναι, όλο και τον άνθρωπο.
1: Όχι, ρε, άστα, ρε, σταμάτα, ρε. Πήγα από εδώ. Είσαι άρα από εδώ.
0: Πίσω μου!
1: Είσαι άρα από εδώ.
0: Λοιπόν, να δώσουμε την καλησπέρα μας και στο φίλο τον Κωνσταντίνο, ο οποίος κάνει την εμφάνισή του, Γιάσορε Κωνσταντίνε, και στέλνει τα σέβη του και αυτός. Λοιπόν, πού θέλει να πάμε, πού θέλει να ταξιδέψουμε.
1: Τι επικαιρότητα, τι γίνεται. Έχουμε άλλη, τι έχουμε.
0: Τι άλλη, άλλη και τρεις άλλη.
1: Άλλη για τον ΠΑΟΚ, Σαντα Μαρία περιμένει ο ΠΑΟΚ. Την Αλαΐν, την αγκαλιά του.
0: Φλέραξ, του Γιακουμάκη.
1: Του Βλαντανίβιτς, ο Γιώργος Γιακουμάκης.
0: Δεν έκανε ο Γιακουμάκης, έκανε. Για κάνει ένα.
1: Δεν έκανε.
0: Τα λεφτά.
1: Τι λεφτά,
0: Αλμυρών.
1: Λεφτά, Αλμυρών, τι. Αλμυρών, καθαρά.
0: Αλμυρών Βόλου.
1: Α, πόσο ήθελε, πέντε.
0: Πολλά.
1: Πάντα δώσει.
0: Δεν είναι για πέντε. Για τρία.
1: Εντάξει. Αν έχει.
0: Καλά, εγώ και εσύ που δεν έχουμε δεν
1: έχω. Τσάλοφ, χειρουργείο.
0: Γερεμέγε φάμε όμω, ντούρο.
1: Ναι, αλλά θέλει και φόρο, πάω.
0: Έκανε, ποιο θα πάρει.
1: Με μύθο και γερεμέγε θα φάμε.
0: Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Γερεμέγε δεν βγαίνει δουλειά. Θέλει φόρο. Εντάξει. Κοίτα, μην τον φορτώσουν κανένα. Κανένα δανεικό, κανένα περίεργο με του φορτώσουν εκεί.
1: Κανένα εμπέρικο.
0: Κανένα δανεικό, κανένα περίεργο.
1: Α.
0: Λένε πάλι ότι είναι φιλότιμο. Είσαι τη φιλότιμο. Κάποιο θα βάλει την μπάλα μέσα. Θυμάσαι τη φιλότιμο.
1: Ναι.
0: Όταν παίρνει φόρο, να παίρνει χαφ. Ναι, με φιλότιμο, αλλά να βάλει την μπάλα μέσα. Τέλος πάντων, είναι θέμα. Δεν ξέρω αν διάβασε εντελώς κόλλινα.
1: Όχι. Μπορεί να κάνει πιο σοφό.
0: Η διαιτησία λέει τη FIFA δεν μπορεί να επηρεαστεί από τον Ιφαντίνο. Τι είδαμε αυτό με τον Μπαρόκα.
1: Το είπε ο Κόλλινα αυτό.
0: Ο Πιέρ Λουίτζ, το φλαράξιο. Γιατί εσύ με Ιταλία είσαι και καλά παραδόσε.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Δεν το είδαμε αυτό με τον Μπαρόκα όμως. Είδαμε ότι μάλλον ψιλοεπηρεάστηκε. Είδαμε ότι μάλλον υπήρξε επακούμβηση. Επακούμβηση υπήρξε ο φίλος ο Τραμπ.
1: Μεγάλος Τραμπ. Μεγάλος πρόεδρος. Ποιος τα πήρε πάνω του, τελείωσε.
0: Και σταμάτησε.
1: Και φωνάζω εγώ από εδώ για τον Βασιλιά Κάρολο να ξυπνήσει.
0: Κάρολε!
1: Για τον παίκτη της Αγγλίας που αποβλήθηκε.
0: Πού να ξυπνήσει.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός θέλει μάγκα. Θέλει το μάγκα για να γίνει μάγκα.
0: Κάνει το
1: μάγκα. Αριστερά.
0: Εντάξει.
1: Πόρτα Λισαβόνα.
0: Θα πουλήσει πολύ ο τίτλος με μάγκα. Πρώτος μάγκας ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή θα δούμε πολλά. Όπως περιμένω να δω και τα πρώτα memes με το μάγκα του Παναθηναϊκού να έχει και το κανακλαρίνο στο στόμα. Με AI του τι θα γίνει τώρα και θα γίνουν παπάδες. Mm-hmm. Θα γίνουν τρέλες. Αριστερό μπακ. Μια περίπτωση η οποία παίρνει πολύ μπουστάρισμα, πολύ hype από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού.
1: Α, ξεχάσα να πω ότι σήμερα λέγαμε πριν για το Γαλλία Μαρόκο ότι το Μαρόκο έχει μια μεγάλη απουσία, πολύ μεγάλη. Δεν παίζει ο Σαϊμπάρι, έτσι.
0: Δεν παίζει ο Σαϊμπάρι, όχι. Καλά κάνει και το επισημαίνεις. Ο παίκτης της Μπάγκερν, γιατί νομίζω έχει υπογράψει.
1: Υπέγραψε, από την Ετχόβη στην Μπάγκερν.
0: Μπράβο. Δεν θα δώσει το παρόν. Κάνω μια παρένθεση και βλέπω απέναντί μου την σύνοδο του ΝΑΤΟ. Δεν ξέρω αν είδε τον Έντι Ράμα με τα λευκά τα παπούτσια.
1: Τον είδα, ναι.
0: Εκάτσερε.
1: Ωραίο, τυπικά πολύ δυνατό.
0: Εκάτσερε η Ράμα.
1: Είδα και τον Ντόναλντ Τραμπ που στραβοκύλησε. Μάλλον δεν κοίταξε καθόλου τη Μελόνι. Γιατί υπάρχει κόντρα, υπάρχει μπιφ. Από την περίοδο που ζήτησε ο Τραμπ μια βάση στην Ιταλία για
0: μια ψηλοβάση.
1: Προσγείωση.
0: Τα λέμε χρόνια.
1: Έξω και βάσης. Είπε η Μελόνι όχι.
0: Ναι.
1: Και μετά το πήρε εγωιστικά ο Ντόναλτ και είπε ότι με ζητούσε να φωτογραφηθώ μαζί της.
0: Ενώ δεν μου έδωσε τη βάση. Ναι.
1: Και απάντησε ξανά η Μελόνι και λέει ότι η Ιταλία και εγώ δεν παρακαλάμε κανέναν.
0: Ότι εμείς τελικά τους είπαμε να γίνει το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Ότι αυτοί μας είπαν ότι εμείς δεν θέλουμε.
1: Τελείωσε το πράγμα. Ναι, ο Ράμα δεν ήταν στηριστικά καλά. Βγήκε πολύ λίγο άκομψα. Αυτό πρέπει να το συζητήσει κάποια
0: στιγμή. Σας πειράζαν οι γραβάτες.
1: Να το συζητήσει και με
0: τον Κυριάκο που περπατούσε. Λες και του άνοιγε ο χώρος που έγινε η συνάντηση. Δεν είπες κάτι. Σας πειράζαν οι γραβάτες. Πού μπήκε μέσα λες και πουλά προστασία ο Κυριάκος. Κάτσε, ρε Κυριάκο. Πάνε λίγο πιο ταπεινά, βρε αγόρι μου. Πάνε λίγο πιο ταπεινά. Για τα F35 κουβέντα, μόχθηκε για τα F35, τα είπε ο Κυριάκος, δεν έχουν κάτι στο προβληματάκια. Το έμαθε ο Κυριάκος. Στις γιορτές και προχθές έστειλε ένα μήνυμα να μαθαίνω. Με ενημερώσανε οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με το συγκεκριμένο ότι δεν έσπαυσες να στείλεις μήνυμα στον Κυριάκο Βελόπουλο. Και καλά έκανες. Γιατί θες όλες τις πόρτες ανοιχτές μαζί σου και βάσει συζητήσεων που έχεις κάνει στο παρελθόν. Νομίζω ότι είναι μερικές φιγούρες έτσι πολιτικές. Οι οποίες πραγματικά δίνουν το κάτι διαφορετικό, είναι κάτι πιο spicy στην πολιτική ζωή του τόπου. Πάντως, όπως και να το κάνουμε, για να κλείσουμε και αυτή την προσέγγιση, δεν είναι φυσιολογικό να πηγαίνεις σε μια τέτοια σύνοδο με άσπρα παπούτσια, λες και είσαι Μπρούκλινς και βγαίνεις το βράδυ στο Κάσπερ.
1: Όχι. Τροπή. Λοιπόν, να πούμε ότι επίσης ορίστηκε το παιχνίδι, το Super Cup, Super Bet Super Cup, όπως λέγεται πλέον. Μεταξύ του Πρωταθλητικού του Κυπελούχου στην Ελλάδα. Οι ΑΕΚ και Όφη θα αναμετρηθούν Τετάρτη 12 Αυγούστου. Πω, 12 Αυγούστου. Στο Παγκρίτιο βέβαια. Στις 8 το βράδυ.
0: Ναι.
1: Α, χαρά.
0: Στην Κρήτη 12 Αυγούστου, ξέρεις θερμοκρασίες θα έχει.
1: Έχει, 69 βαθμούς. Θα έχει λογικά και φίλους της ΑΕΚ οι οποίοι θα κάνουν διακοπές. Θα έχει πολύ κόσμο στο γήπεδο. Σου λέει βραδάκι τι θα κάνουμε. Πάμε να δούμε λίγο 8 ώρα το ματσάκι. Θα τελειώσει 10.
0: 8 η ώρα τον Αύγουστο στην Κρήτη θα κοχλάζει.
1: Στο Παγκρίτιο.
0: Στο Παγκρίτιο. Όχι, θα κοχλάζει. Δηλαδή βγαίνει έξω και προσπαθεί να βρει σκιά. Κρήτη, πόσε φορέ έχει πάει. Έχει πάει σίγουρα 3-4.
1: Δύο.
0: Έχει πάει δύο.
1: Πού. Την πρώτη φορά σχεδόν γύρω. Σχεδόν γύρω. Έφτασα μέχρι το Βάη.
0: Με το Φινικόδοσο. Με φίλου ή με Νικόλετα.
1: Με γονεί. Ταξιδιωτικό πρακτορείο.
0: Α, μικρό ήσουνα.
1: Μικρός έφηβος.
0: Πόσο δηλαδή.
1: 16.
0: Άρα έχεις μνήμες.
1: Φυσικά έχω μνήμες.
0: Και τη δεύτερη.
1: Και θύμισης.
0: Παρελθόντος. Και τη δεύτερη.
1: Τη δεύτερη με σύζυγο.
0: Με παιδιά ή σόλο.
1: Σόλο, fly and drive. Αλητεία. Ανατολική. Και ρομαντική.
0: Inside, ναι. Τα γνωστά. Ναι.
1: Αεροπλάνο από εδώ, Χανιά. Ποιο είναι, Δασκαλογιάννης λέγεται. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται.
0: Δασκαλογέρκος.
1: Το αεροδρόμιο. Και από εκεί πέρα ήρθε ο Παλίκαρος. Ο Σύφης.
0: Πρωτοτική.
1: Η Ανάρα, εσύ.
0: Ο Δασκαλάκης, ο Πορτιέρε.
1: Αυτό είμαι.
0: Καλαγόρι μου.
1: Μου λέει τι έμαξα χθες. Λέω τι έχεις.
0: Μια τεστάρωσα.
1: Μου λέει έχω και τα τζιμποϊδέ και αυτά. Λέω τιμές. Μου λέει κάτι τιμές. Λέω.
0: Ένα και έτσι.
1: Δώσε ένα Fiat πάντα.
0: Δώσε ένα.
1: Να τελειώνουμε.
0: Fiat πάντα να είμαστε άνετοι. Να μας πάει και πάντα το Fiat.
1: Να μην ανοιχτούμε σήμερα.
0: Και πήγες παντού. Μπάλο τέτοια.
1: Το λιώσα. Κατέβηκα από Χανιά που μέναμε.
0: Γάβδο.
1: Έκανα κάτω. Ναι, έφτασα στα Σφακιά. Έπαιρνε από εκεί το καραβάκι, αμέσω πήγαινε σε Γάβδο.
0: Δεν πήγε όμω.
1: Όχι. Σφακιά, Μπάλο, Ελαφώνισο. Μετά βγήκα από την πίσω μεριά και από Πρέβελη, Ρέθυμνο κτλ. Γεωργιούπολη. Πώ?
0: Φαλάσσαρνα.
1: Φαλάσσαρνα εννοείται. Απλά έπαιξα πολύ, ενώ είχαμε αρκετέ μέρε, έπαιξα πάρα πολύ. Σχεδόν, όχι πάρα πολύ, μόνο αποκλειστικά Χανιά Ρέθυμνο. Δηλαδή Ηράκλειο δεν πάτησα.
0: Πόσε μέρε δηλαδή, Ρεγέννη?
1: 8. Το βράδια.
0: Α, υπάρχουν ακόμα αυτοί που κάνουν 8 μέρες διακοπές.
1: Ήτανε και το κόψα εγώ γιατί βαρέθηκα. Πήγαινε για διψήφιο αριθμό.
0: Έλα ρε Γιάννη. Λες ρε Γιάνναρα.
1: Ναι.
0: Άντε και τα 8 ημέρα ο Γιάννης.
1: Ωραίο φαγητό, ποιοτικό.
0: Ωραίο, ποιοτικό,
1: ναι.
0: Βάζουν στο γύρο και αούρτι αυτοί.
1: Δεν ξέρω, αντικριστά πολύ ωραία και τα... Πες τα αυτά που φέρνει ο Μάκης, μωρέ, ο φίλος μας, κόλλησα τώρα. Και τα σύγκλινά τους, τα καπνιστά τους. και τις σαλάτες τις ωραίες. Ωραία, ωραία, ωραία. Και τις ρακές. Κάναμε, κάνε μια βόλτα κάτω στο λιμάνι στα Χανιά που είναι φανταστικά.
0: Το πότε πήγες, Γιάννη?
1: Το 10 ήταν, το 11.
0: Πριν 16 χρόνια πήγες.
1: Και βλέπεις εκεί τα, αυτά τα εμπορικά και αυτά. Έρχονται οι άνθρωποι ευγενικοί να κεράσουμε κάτι. Πάρετε, δεν πάρετε. Δεν σου λένε πάρε με. Καλό είναι να, ναι, να πιεις, ρε παιδί μου. Εντάξει, πίνεις μία-δύο μετά, ρε φίλε.
0: Όμως μετά είναι υπερβολή.
1: Ναι, μετά του λες, ρε αδερφέ.
0: Οδηγάμε, ρε αδερφέ.
1: Ναι. Λες, δεν θέλω άλλο. Δηλαδή, 11 ώρα το πρωί, πόσε τσιγκουδιές να πιω, ρε φίλε. Εντάξει, δεν θέλω να σε προσβάλλω. Σε σέβομαι και τη φιλοξενία σου και αυτά. Αλλά έχω πιει ήδη δύο.
0: 11 ώρα το πρωί.
1: 11 ώρα το πρωί. Τι να κάνω. Εγώ ήδη βγάζω φλόγες από τα αυτιά.
0: Φλόγες,
1: φλόγες. Τι να γίνω, αερωθούμενο θα γίνω.
0: Δεν σ' αρέσει η τσιγκουδιά πολύ, ε.
1: Μ' αρέσει, αρέσει ρε φίλε στην ώρα τη όμω. Τι να κάνω, 11 το πρωί, εγώ
0: θέλω. Την παγωμένη τσιγκουδιά, τι άσχημα είναι.
1: Ε, ναι, πόσο να πιω όμω 11 το πρωί.
0: Να πιεις τι.
1: Όχι. Yeah. Εντάξει.
0: Να ρωτήσω εγώ κάτι.
1: Γράμμα είναι πιο δυνατή, όντω.
0: Σίγουρα. Να ρωτήσω. Άλλη βρασμή. Άλλη βαθμή στο σοβαρό, γιατί δεν ξέρω πώ το λένε αυτό.
1: Ναι, βρασμό ψυχή. Πάμε παρακάτω.
0: Αν σωρονώσουν με την Νικολέτα σε ένα μαγαζί εκεί 11 η ώρα, 11.30 και πλαγωνώσουν στι τσιγκουδιέ, θα έχει πρόβλημα.
1: Αν δεν είχα να οδηγήσω, όχι.
0: Ε, όχι να οδηγήσει, φίλε, δεν θα κάνει τώρα αυτοκτονικές τάσεις.
1: Αν δεν είχα να οδηγήσω από τις
0: 11. Ναι, οδηγήσω, ναι.
1: Ναι, αλλά μην έχουμε τίποτα μετά. Ναι, θα το έκανα.
0: Ναι, αυτό σου
1: ναι,
0: λέω.
1: Ναι, ναι, 11 με 2.
0: Ποιες μία... 2, ρε.
1: Λέω 2, 3.
0: 11 με 6, βρε, 11 με 7 να πάει χούι.
1: Ναι, το κάνουμε 8 ώρα, ρε. Κλείσουμε.
0: Να σου πω κάτι. Το καλό.
1: 11 με 6, 7 θα το έκανα πιο εύκολα με,
0: με φίλους.
1: Με φίλους. Με τη γυναίκα κάπου, εντάξει, κάνεις 2-3
0: τα πάμε, τα συζητήσαμε.
1: Είπαμε για το γάμο, τι θα βάλουμε,
0: τι θα ετοιμάσουμε, ναι.
1: Το σπίτι μας να βάψουμε, ναι. Να κάνουμε το σπιτάκι μας, το, πώς το λένε,
0: το κονάκι.
1: Όχι ρε το κονάκι ρε, σιγά μην και το μητάτο. Τη φωλιά μας, ναι. Τα όνειρά μας,
0: ναι,
1: τις δουλειές.
0: Το ξανασυζητήσαμε.
1: Ναι, να πούμε για το μεγάλο Ηρακλή, τι περιμένουμε στις μεταγραφές, αυτά οι ιστορίες.
0: Ο ματσάρι.
1: Όχι, τότε δεν είχε ματσάρι.
0: Τότε τι είχε.
1: Μετά στο Κατσαμπί, αυτά πώς θα γίνουν εκεί, με τα λαμπόνες, με έτσι, με
0: τίκα. Μάριο. Κοσμίν, πώς το λένε τον Τίκα. Κοσμίν.
1: Νικουλάε.
0: Νικουλάε.
1: Νικουλάε, Τίκα.
0: Ο κόντρα ήταν Κοσμίν.
1: Ναι, πόσο να πεις. Ενώ αν είσαι 3-4 μαντράχαλοι εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Θα ξεφύγει το πράγμα. Ανοίγει.
0: Υπήρχε ένα μαγαζί στο Ηράκλειο. Έχουμε κατέβει.
1: Ηράκλειο ή νέο Ηράκλειο?
0: Ηράκλειο στην Κρήτη.
1: Στην Κρήτη.
0: Έχουμε κατέβει στην Κρήτη για ένα μπάτσελορ πριν πολλά χρόνια. Τώρα κατεβήκαμε.
1: Τι κατεβήκατε?
0: Μόνο άντριδι.
1: Ναι,
0: άντριδι.
1: Ναι, ναι.
0: Αεροπορικός, Ηράκλειο.
1: Ναι.
0: Στο τρίμερο του Αγίου Δημητρίου. Παράδεισος. Το κλείσε ένα φίλο εκεί από Ισπανία.
1: Καλύτερη γιατί, εποχή.
0: Γιατί εμεί από εδώ για να το κλείσουμε.
1: Πάλι 25 βαθμού είχε.
0: Η τιμή ήταν τριπλάσια, αυτό από την Ισπανία το βρήκε κομπλέ. Κατεβαίνουμε κάτω και μεταξύ άλλων, δηλαδή εκεί που. Πώ λεγόταν, κάτι ice, κάτι τέτοια, κάτι κλαμπάκια. Πήγαμε σε ένα μαγαζί καγιαμπή. Γιαραμπή.
1: Γιαραμπή.
0: Καγιαμπή, κάπω καγιανά, ένα τέτοιο. Στρωθήκαμε. 12.30, 1 η ώρα το μεσημέρι. 7 η ώρα το απόγευμα πλέον. Όχι τραυματισμένοι. Όχι για σκουπίδια της κοινογιαλέσια. Για σχρές περιπτώσεις φρικαλές.
1: Βρωμιάριδες. Συχάματα.
0: Πραγματικά.
1: Ναι.
0: Ξεκινάμε να γυρίσουμε πίσω. Λέμε τι κάνουμε. Πού θα συνεχίσουμε. Λένε κάποιοι. Που βγαίνουν μόνο άναρθρες κραυγές. Εν πάση περιπτώσει έχουμε καταλήξει ένα μαγαζί. Που, εκεί που είμαστε όλοι στα ποτά. Εκεί συζητάμε χειρά. Κάποια στιγμή ένας κοιμάται όρθιος, όπως το έχει κάτσει, έχει ακουμπήσει.
1: Έγινε. Τι να κάνει. Τι να κάνει ρε φίλε, πόσες ώρες, άμα έχεις πιει και όλα και όλα, δεν κάποια στιγμή.
0: Αλλά θεωρώ ότι τα καλύτερα τραπέζια,
1: τα σαλάκια, λίγο έτσι ναι, από εδώ.
0: Είναι αυτά τα 6 ώρα, 6,5
1: ώρα,
0: 7 ώρα, μεροκάματο ρε παιδί μου, ναι. Να σηκωθείς και να πεις... Ναι, το απίλαυσα.
1: Το απίλαυσα, ωραίο.
0: Ήταν
1: έκανα
0: ωραίο.
1: Και, τέτοιο, και να πας να είσαι και εκεί μπάρεις, μετά να αφήσεις και ένα ευρώ μπουρμπουάρ, να σε δώσω κάτι χαστούκια μετά.
0: Ένα
1: δηλαδή,
0: ευρώ.
1: Άσε ρε,
0: ένα ευρώ.
1: Αφήστε ρε, κάθεστε 6 ώρες, μαντράκαλοι, αφήστε ρε μπουρμπουάρ στα παιδιά ρε που πηγαίνω έρχονται να πούμε. Σαν έρχονται. Τι λέει ο Θόδωρος από τον Ντέλαγουερ, όπως λέει, που έβγαλε δίπλωμα λίγο πριν βγει στη σύνταξη. Θόδωρε, τι να πω, ρε, εντάξει τώρα, να σου πω κάτι. Τι να ασχοληθώ, ρε, Θόδωρε τώρα. Πριν λίγα χρόνια δεν θέλω να το πω, δεν θέλω να βγάλω τη βρώμα, θα τη βγάλω. Τον έβλεπα ταλαιπωρούτανε. Τα λεωφορεία εκεί, ανέβαινε στο ένα, έμπαινε στο άλλο.
0: Ταξάκια.
1: Τα λεπόρια, τα ταξάκια. Κάποια στιγμή τον είδα σε ένα λεωφορείο. Δεν θα πω. Εντάξει, το 30 ήταν εκεί στην αποθήκη. Το λυπήθηκα, τον είδα εκεί στο τζάμι, καθότανε σαν το παιδάκι.
0: Σαν το κορτσάκι με τα σπίρτα.
1: Έτσι, ναι, ακριβώς. Ιδρωμένος. Καημένο.
2: Όχι μόνο υδρωμένο.
1: Αποκαμωμένο.
2: Πε τον καλό. Και το άλλο πε όμω, μη φοβάσαι.
1: Το άλλο δεν ήσουν. Πού να σου.
2: Αν ήμουν, λέει. Μετά που μπήκα στα μάξι, το κατάλαβε. Αν ήμουν.
1: Πού να σου.
2: Όταν μπήκα στα μάξι όμω.
1: Τσιπίτα. Τσιπίτα πανιόνιο. Τον κάνω αίμα, το λέω κατέβαλε. Στην άλλη στάση. Τον κάνω κατέβει και τον πήρα με το αμάξι, τον ανέβασε.
2: Αχ, μόλι τρέλα.
1: Τι να πω.
0: Εντάξει, έχουν γίνει και αυτά. Ποτέ δεν το κρύψα. Δεν πρέπει να αρνηθεί το παρελθόν. Πρέπει να το κάνει embrace.
1: Εντάξει, τουλάχιστον στα 40 του έβγαλε. Όχι 40-39.
0: Έτσι, μπράβο. 40.
1: Και κάνει και ωραία οδήγηση. Ανέβηκα μια φορά, με πήγε στον περιφερειακό, με έφερε από τον περιφερειακό.
0: Φοβήθηκε μόνο κοντά.
1: Τον είδα, βγάζει φλάς αριστερά, πιάνει αριστερό ρεύμα, το χέρι ακουμπισμένο έτσι μαγκιά. Όπα, λέω, κάτσε, λέω γιατί.
0: Άμα θα βλέπετε μπλε smart, δεν πλησιάζετε.
1: Ήταν και, είναι και γερό αμάξι, είναι βαρύ αμάξι. Δηλαδή κάθεται στην.
0: Πατάει στον δρόμο.
1: Νιώθει, ρε παιδί μου, ναι.
0: Με σιγουριά. Μια φορά είχα γίνει τόσο σκουπίδι, με μάζεψαν με το αυτοκίνητο στο πίσω κάτσμα. Είχα ανοίξει το παράθυρο, λέει, και έκανα. Όπω τη λιανέ. Αυτά είναι τα ωραία. Αυτό έχει γίνει. Μου έχει συμβεί και εμένα, αλλά πρέπει να δεν κάνω να το πω τώρα, γιατί είμαστε στην απογευματινή ζώνη. Γενικά η Κρήτη προσφέρεται να κάνει τα πάντα. Η Κρήτη είναι μια πολιτεία από μόνη τη. Είχαμε πάει και πενταήμερε στην Κρήτη.
1: Και σιτία Ιράπετρα είναι εκεί. Λίγο πιο άγωνα τα μέρα, αλλά ωραία είναι και εκεί πέρα. Απλά ναι, θέλει πάρα πολλές μέρες. Θέλει 15 μέρες τουλάχιστον ναι, για να γυρίσει την Κρήτη όλη.
0: Θέλει.
1: Ή τουλάχιστον ένα πολύ μεγάλο κομμάτι.
0: Θα ξαναπήγαινες δηλαδή με τα παιδιά.
1: Με Λίσσα.
0: Τώρα έτσι φορτωτική τετράδα.
1: Με Λίσσα.
0: Ναι. Ίσως, δεν...
1: Αλλά πάλι εκεί, Χανιά, δεν θυμούν να ξέρεις. Βάμος, και είχα πάει σε ένα χωριό Βάμος. Πω, κάτι πλατάνια από κάτω.
0: Σου περάδεσαι.
1: Νομό Ρεθύμνου, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Πω, από εκεί μια ταβερνάρα και έφερνε τύπους, κάτι κρεατικά, κάτι έτσι. Πω. Και δεν θέλω, ακούγεται κλισέ καμιά φορά, λένε, α, συμπαθούν εμάς, Θεσσαλονίκη. Το διέκρινα και το ένιωσα και δεν ήταν εικονικό. Τώρα θες. Γι' αυτό που λένε στον πόλεμο, ξέρω εγώ.
0: Χαρτάσια και
1: ότι οι κριτικοί με τους Μακεδόνες πολεμήσαν μαζί και τα λοιπά. Δεν ξέρω τι και πώς. Αλλά μας πήγαιναν. Δηλαδή, τους, για κάποιο λόγο μου λέγανε Θεσσαλονίκη, ωραία αδερφέ, αυτά, ιστορίες. Είστε εξηγημένοι, είστε γκυμπάριδες, είστε έτσι, είστε αλλιώς. Εντάξει, λέω, οκ. Okay.
0: Αφού θέλετε έτσι, έτσι.
1: Αφού θέλετε να είναι έτσι.
0: Αντικριστό. Εσύ είσαι αλγκάρια τρώος.
1: Όχι. Δοκίμασα μια-δυο φορές, αλλά δεν μ' άρεσε.
0: Δεν σε έπεισε. Σύγκλινα όμως και τέτοια, στάκες.
1: Συνέχεια.
0: Ωραία, αλλά βαρύ.
1: Και από τότε που γνωρίσαμε το Μάκη, ναι, που μας το βάλε μέσα στο ίδιο.
0: Από τότε που γνωρίσαμε το Μάκη, που μας το βάλε μέσα, αυτό να το κρατήσεις όλο για σένα, σαν φράση. Να είσαι και γερός και.
1: Μας το βάλε μέσα στην καρδιά μας. Ντάκο.
0: Σας πήγε.
1: Ντάκο.
0: Ο Μάκης Φεράτζα σας πήγε.
1: Ο Μάκης δεν μας πήγε, το ξέρουμε εμείς και χαιρόμαστε κι εμείς.
0: Και ο Μάκης, εμείς και ο Μάκης.
1: Ο Μάκης όμως τα καλή.
0: Ο Μάκης όμως τα καλή σας πήγε. Σας κολάτσισε. Ο κολάτσι να τσάτε.
1: Ντάκο.
0: Τι Ντάκο. Ωραίος ο Ντάκος. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το κόλπο με τον Ντάκο. Πρέπει να παπαριάζει το.
1: Άμα δεν παπαριάζει και είναι σκληρό, ρε φίλε, ας φύγουν τα τρία δόντια.
0: Δεν είμαστε.
1: Θα πα στο Λάμπρου μετά.
0: Όχι, το και σήμερα.
1: Και έτσι μάτα.
0: Και βάζουν και. Όχι.
1: Καπάρι. Κάπαρι βάζουν.
0: Πέρα από την κάπαρι. Βάζουν ένα άλλο. Που είναι σαν φυτό. Το οποίο έχει πράσινο. Πικρά.
1: Πικρά αμύγδαλο. Πικρολίμνη κυλικής.
0: Πες και το τρίτο τώρα να τελειώνουμε.
1: Δεν μου έρχεται κάτι άλλο με πικρά.
0: Πικρά.
1: Πικρά.
0: Βάζουν, παιδί μου.
1: Βάζουν, ναι. Ένα. Ξανά πάλι, πρώτη δευτερά.
0: Σαν φυτό πράσινο.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι, είναι στη θάλασσα.
1: Α, είναι στη θάλασσα. Το βρήκανε η τσουκνίδα.
0: Α, έχεις
1: Υπάρχει ζήτημα.
0: Αυτό. Όχι πικρό. Ούτε πικροδάφνη.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Πικροδάφνη, ναι, άμα θες, στην Πάτρα έχει.
0: Και είναι μαυροδάφνη.
1: Εντάξει.
0: Μιλάμε για Λιλιάν του Βλιάν, για Ρουμάνο ακοντιστή.
1: Εντάξει, όχι... εγώ σου λέω ότι έχει και στην Πάτρα.
0: Τέλος πάντων, θα το θυμηθώ. Όπως και να έχει γενικά κριτική κουζίνα, ναι, είναι αυτό πάρα το πολύ.
1: Τι λες, μήπως λες το σπαραγγί.
0: Όχι, ρε, πικροκάτι είναι. Πικρά. Δεν πικραμίδαλο.
1: Όχι πικραμίδαλο.
0: Πικραλίδα.
1: Πικραλίδα. Φυσαλίδα, μήπως.
0: Όχι, δεν είναι πικραλίδα.
1: Δεν είναι πικραλίδα, ρε. Δεν μπορεί να είναι πικραλίδα. Αυτό κιτρινάκι το βάζουν.
0: Όχι, αυτό δεν το βάζουν. Μήπως είναι τα.
1: Ρεμάκι, πού είσαι τώρα να στείλει κανένα μήνυμα, δεν άκουσα.
0: Τα αρμι. Όχι, ούτε.
1: Τα αρμιδικιά.
0: Είναι ένα φυτό τέλος πάντων αυτό το. Που είναι πράσινο με μικρά έτσι περιεξοχές, εν πάση περιπτώσει. Πολύ νόστιμο γι' αυτό. Και το βάζουν.
1: Και το βάζουν
0: εκεί
1: στον τάκο.
0: Το βγάζω στον τάκο, ναι. Για ψηφοφορία. Για να φύγει από το πικράτερ τότε. Τέλος πάντων. Δεν θα ασχοληθώ περισσότερο.
1: Ναι. Μας βοήθησες έτσι που ασχολήθηκες.
0: Ναι, ο φίλος ο Πάστο Γιωργάναμι. Ο Κρήτα μου! Μέσα έπεσα.
1: Το παιδί.
0: Είναι κατάχαζο.
1: Δεν θα πω κάτι ούτε να το προσβάλλω τίποτα. Το παιδί είναι βλαμμένο. Και αυτό.
0: Είναι
1: τίγκα βλάκα. Μιλάμε, είναι τίγκα χαζό. Έτσι. Τέζα.
0: Τέτοια επίθεση.
1: Ναι, τέτοια επίθεση. Τέτοια επίθεση σου άξιζε.
0: Τέτοια, όχι, είσαι θρασίς.
1: Μιλάμε από το πικρό, πήγαμε στον Κρήτα μου.
0: Από το έτσι πικρό πήγαμε στο αρμυρίκι και από το αρμυρίκι πήγαμε στον Κρήτα μου.
1: Πάει και το ξυλίκι.
0: Σιγά, σιγά, σιγά. Σιγά
1: γιατί. Πάει και το ξυλίκι.
0: Για να το γλυφίδι
1: μετά. Δεν καταλαβαίνει.
0: Δεν πεινάζει για ξυλίκια.
1: Πες ένα μαγαζί εδώ πέρα κοντά να καταλάβουμε.
0: Το ξέρει και αυτό.
1: Το ξέρω.
0: Είναι να μου σου διώσει γι' αυτό.
1: Ναι, ωραίο είναι.
0: Τα μουσούδια σου δεν είναι για εκεί όμως.
1: Και έχουμε φάει εκεί παρέα εδώ από τη δουλειά. Σε περιμένουμε την επόμενη φορά.
0: Δεν είστε για εκεί.
1: Το ξέρω δεν είμαστε. Γιατί κάναμε ένα ρόγα για
0: εκεί. Οι φάτσε σα
1: δαγκωνόμασταν.
0: Δεν είναι οι φατσούλε σα για εκεί. Και είναι και πάρα πολύ ωραίο.
1: Και βάζαμε το μαλλινουά και έπαιρνε τα κρασιά, λε και τα νερό. Φέρε λέει μπουκάλια, φέρε μπουκάλια, φέρε μπουκάλια. Όταν ήρθε ο λογαριασμό έτρεχε.
0: Εμένα κακά τα ψέματα το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να περιμένει Σαββατοκύριακο για να βγει έξω. Η Λέα Καμπακάκη ανεβαίνει στο stage τη πιάτσα του Regents Casino Θεσσαλονίκη και μα χαρίζει κάθε Πέμπτη τι πιο απογειωτικέ μουσικέ βραδιέ. Είσοδο σε ελεύθερη και δωρεάν πάρκινγκ, live επιτυχίες, λαχταριστό street food, δροσερά κοκτέιλ και συναρπαστικό παιχνίδι σε 4 gaming halls είναι η νέα σου καλοκαιρινή ρουτίνα. Όπως είπαμε, η καλή έξοδο δεν περιμένει το Σάββατο. Ηλίας Καμπακάκης live στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Είσοδο άνω των 21 εισοδών, απαραίτητη η εγγραφή στο καζίνο. Κάπε εδώ! Η σεμινή τελετή έλαβε τέλος. Με το Κρήτα μου και την αγάπη μου στην Ασπροβάλτη στον. Τον αδερφό, ο οποίος μας βοήθησε και μας έστειλε αυτό το μήνυμα που μας λύτρωσε ενδεχομένως. Θα φύγουμε.
1: Καλή τηλεθέα στο βράδυ, Γαλλία Μαρόκο, 11 η ώρα.
0: Αύριο εδώ για την τελευταία εκπομπή με τον Γιάννη Τσερβίν για τον, το διάστημα, γιατί φεύγει ο Γιαννάρας.
1: Ναι, με Γαλλία-Βέλγιο αύριο, ε.
0: Γαλλία-Βέλγιο.
1: Γαλλία-Ισπανία-Βέλγιο.
0: Είναι κρίμα, πραγματικά.
1: Θέλω να φύγω, πάω διακοπές.
0: Είναι κρίμα, είσαι ήδη στις διακοπές.
1: Γεια σας.
0: Καλό βράδυ σε όλους.
3: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Autovision για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
7: Παράθυρο στα σπορ.

Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο ο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Ο διεθνής Σουηδός Τάχα Άλι είναι ο εκλεκτός του ΠΑΟΚ και το αριστερό άκρο της επίθεσης, σύμφωνα με δημοσίευμα της Afton Bladet. Όπως αναφέρεται, ο 28χρονος εξτρέμ της Μάλμε έχει συμφωνήσει στους βασικούς όρους και θα αποδεσμευτεί μετά το παιχνίδι με την Γκέτεμπορκ την προσεχή Κυριακή. Το όνομα του Μπαπτίστ Σάντα Μαρία στο μεταξύ παραμένει στο προσκήνιο. Η Ισπανική ΑΣ αναφέρει πως ο Γάλλος μέσος βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μετακίνησής του στον δικέφαλο. Την ίδια ώρα ο Γιακουμάκης ετοιμάζεται για ακόμη μία πρόκληση στην καριέρα του. Η Άλλα είναι ανακοίνωσε ότι έχει έρθει σε συμφωνία με την Κρούζα Ζούλ για την απόκτηση του Έλληνα επιθετικού, ο οποίος αποχωρεί από το Μεξικό και μετακομίζει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε τη μετακίνηση του Σούνμπερκ στην Κεσδέπε με κανονική μεταγραφή. Στον Ηρακλή, η άφιξη του Βάλτερ Ματσάρη σηματοδότησε την έναρξη της νέας εποχής. Οι Κιανόλευκοι εξετάζουν την περίπτωση του Ντένις Τσιομποτάριου από τη Ραπίτ Βουκουρεστίου για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής, ενώ βρίσκονται πολύ κοντά σε μια σημαντική κίνηση, έχοντας συμφωνήσει με την Ατλέτικο Μαδρίτης για την απόκτηση του νεαρού αριστερού μπακ Ντάνι Μουνιόθ. Αντίθετα, οι προσπάθειες για τη μεταγραφή του Λορέντζο Ινσίνιε δεν απέδωσαν καρπούς. Ο Ιταλός υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τη Σαμπτόρια. Στον Ολυμπιακό, ο Πορτογάλος εξτρέμ Ζώτα Σίλβα πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση στα Ερυθρόλευκα στην Ολλανδία, μπαίνοντας άμεσα στο πρόγραμμα της ομάδας. Στην ΑΕΚ, δημοσιεύματα από το Μεξικό αναφέρουν ότι η Μοντερέι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του Ορμπελίν Πινέδα, ενώ η Ένωση έχει συμφωνήσει με τον Γιόβιτς για την επέκταση της συνεργασίας τους.

0: 26 αγωνιστικές στο μπάσκετ του Άρη, το νέο μεταγραφικό απόκτημα. Ματ Μόργαν δήλωσε πως η παρουσία του Βασίλη Σπανούλη αποτέλεσε έναν από τους βασικούς λόγους που επέλεξε τους κυτρινόμαυρους, εκφράζοντας την επιθυμία του να συμβάλλει στη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ομάδας. Στον Παναθηναϊκό ανακοινώθηκε επίσημα η απόκτηση του Σενεγαλέζου γκάρτ Μπράγκου Μπάντιο, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Τέλος, σύμφωνα με την Bild, ο Jürgen Klopp αποδέχθηκε την πρόταση της Γερμανικής Ομοσπονδίας για να αναλάβει την εθνική ομάδα. Οι δύο πλευρές βρίσκονται στην τελική ευθεία για την υπογραφή τετραετούς συμβολέου. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
4: Την Express Cleaning την ξέρεις.
5: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
4: Και πώς λέγεται?
5: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
4: Security δηλαδή.
5: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
4: Μπράβο. Και από τιμές?
5: Απλά ασυναγώνιστες.
6: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
5: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
7: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
8: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
9: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτάκια, πισίνα.
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
11: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
12: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
13: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
12: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
13: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
14: Σιγά την κομισιόν.
12: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
13: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
12: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
15: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
16: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
17: Hey, ChatGPT.
18: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
17: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
18: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
17: Γυαλιά ηλίου?
18: Το ίδιο.
17: Φακούς επαφής?
18: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
17: Τι είπες?
18: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
17: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
19: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
17: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
20: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Αλλά πόσταρα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
1: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
0: Τώρα!
1: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
2: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Και τώρα η εκπομπή Σέντρα στο FIFA World Cup. Μία προσφορά της Novibet.

Πολύ καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο Μετρόπολη 95,5 και αυτή είναι άλλη μια εκπομπή σέντρα στο FIFA World Cup by Novibet. Είμαι ο Γιώργος Τράτζαλης, μαζί θα πάμε μέχρι και τις 9 με όλα τα νέα από το παγκόσμιο κύπελο, από τα γήπεδα της Αμερικής, του Μεξικού και του Καναδά. Μετά από μια ημέρα χωρίς αγωνιστική δράση, το Μουντιάλ επιστρέφει απόψε και επιστρέφει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η αυλαία των προημιτελικών ανοίγει με μια αναμέτρηση που λίγοι περίμεναν πριν από την έναρξη της διοργάνωσης. Η Γαλλία, ίσως η πιο πιστική ομάδα του τουρνουά μέχρι σήμερα, απέναντι στο Μαρόκο, τη μεγάλη έκπληξη της διοργάνωσης. Ένα εισιτήριο για τα ημιτελικά, 90 ή και περισσότερα λεπτά που μπορούν να αλλάξουν την ιστορία των δύο εθνικών ομάδων. Στη σημερινή εκπομπή θα δούμε πώς έφτασαν μέχρι εδώ οι δύο σημερινοί αντίπαλοι. Θα σταθούμε στα πρόσωπα που κλέβουν την παράσταση, στις ιστορίες που γεννά αυτό το Μουντιάλ και φυσικά θα κάνουμε και την ανάλυση μας για το μεγάλο παιχνίδι της βραδιάς. Πάμε να μπούμε σε ρυθμούς προημιτελικών, γιατί από εδώ και πέρα δεν υπάρχουν δεύτερες ευκαιρίες για καμία χώρα. Ή κερδίζεις και συνεχίζεις, ή χάνεις και μπαίνεις στο αεροπλάνο της επιστροφής. Είπε κανείς premium εμπειρία στο παγκόσμιο, γιατί το Noviverse by Novibet σου δίνει μια premium pizza από την Pizza Fan, εντελώς δωρεάν, και τώρα μπορείς να απολαύσεις το παγκόσμιο όπως το αξίζει. Ολοκλήρωσε την εγγραφή σου στην Novibet και μπες στο Noviverse για να πάρεις την προσφορά. Τι περιμένεις? Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr.

Πριν πάμε στο απόψινό παιχνίδι, να δώσουμε το πρόγραμμα. Γαλλία-Μαρόκο στις 11 σήμερα η Σέντρα. Αύριο στις 10 το βράδυ Ισπανία-Βέλγιο. Στις 12 Νορβηγία-Αγγλία, 12 Ιουλίου. Και την ίδια ημέρα τα ξημερώματα στις 4 Αργεντινή-Ελβετία. Και πάμε τώρα στο μεγάλο παιχνίδι της βραδιάς. Γαλλία απέναντι στο Μαρόκο, στο Φόξμπορο, για μια θέση στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ένα ζευγάρι που ξυπνά και μνήμες, ξυπνά μνήμες του 2022, όταν οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί στα ημιτελικά του Μουντιάλ του Κατάρ, με τη Γαλλία τότε να επικρατεί με 2-0 και να βάζει τέλος στο ονειρικό εκείνο ταξίδι των Μαροκινών. 4 χρόνια μετά, το Μαρόκο επιστρέφει ξανά βαθιά στη διοργάνωση και δείχνει ότι δεν ήταν πυροτέχνημα. Αυτή τη φορά θέλει κάτι παραπάνω από μια απλή επανάληψη εκείνης της ιστορίας. Θέλει να συνεχίσει το ταξίδι του στα γήπεδα της Αμερικής. Η Γαλλία μπαίνει στο παιχνίδι προφανώς ως το μεγάλο φαβορί. Έχει κάνει το 5-5 στο τουρνουά. Έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία της η Γαλλία και στα δύο νοκάουτ παιχνίδια. Και μοιάζει αυτή τη στιγμή να είναι το πιο γεμάτο γκρουπ της διοργάνωσης. Με πιστικές εμφανίσεις, αν όχι σε όλα, στα περισσότερα παιχνίδια. Στη φάση το 16 βέβαια δυσκολεύτηκε αρκετά απέναντι στην Παραγουάη, δεν βρήκε χώρους, δεν είχε την ίδια επιθετική φρεσκάδα, όμως ακόμη και έτσι βρήκε τον τρόπο να πάρει την πρόκριση. Ο Ντουέ κέρδισε το πέναλτι, ο Εμπαπέ ανέλαβε την ευθύνη, στέλνοντας τους τρικολόρ στα προημιτελικά. Ο Εμπαπέ, ο μεγάλος αστέρας, ο ηγέτης αυτής της εθνικής ομάδας, έχει ήδη 7 γκολ στο φετινό Μουντιάλ και συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία. Έχει φτάσει τα 19 συνολικά σε τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου και παραμένει προφανώς ο άνθρωπος και ο παίκτης που μπορεί με μια δική του ενέργεια να αλλάξει ολόκληρο το παιχνίδι για τη χώρα του. Δίπλα του φυσικά υπάρχει και ο κορυφαίος Ολίσε, ο κορυφαίος δημιουργός της διοργάνωσης, με 5 ασίστ και αυτός γράφει την δική του ιστορία σε μια Γαλλία που δεν στηρίζεται προφανώς μόνο σε ένα παίκτη όπως ο Κιλιάν Εμπαπέ, αλλά έχει λύσεις σχεδόν σε όλες τις θέσεις. Από την άλλη πλευρά, το Μαρόκο που συνεχίζει να γράφει το δικό του ποδοσφαιρικό παραμύθι, η πορεία μέχρι τα ημιτελικά του Κατάρ φάνηκε και δείχνει το Μαρόκο ότι δεν ήταν απλά ένα πυροτέχνημα. Τα λιοντάρια του Άτλαντα είναι ξανά εδώ, ξανά στους 8, ξανά απέναντι σε μια παγκόσμια δύναμη. Υψηλές προσδοκίες, να δούμε αν θα τα καταφέρουν σήμερα. Η πρόκριση απέναντι στον Καναδά ήρθε με κοινικό, είναι αλήθεια, τρόπο και εντυπωσιακό. Μπορεί στο πρώτο ημίχρονο να πιέστηκε, να χρειάστηκε τις επεμβάσεις του Μπόνο. Στο δεύτερο χτύπησε εκεί που έπρεπε το Μαρόκο. Ο Ναχί ήταν και πάλι κομβικός. Ο Χακίμι έβαλε την υπογραφή του με την ποιότητά του. Ο Μπραχίμ Ντίαθ συνεχίζει να δημιουργεί για το Μαρόκο, που αποδεικνύει ότι ξέρει να επιβεβαιώνει μέσα από τα μεγάλα παιχνίδια. Το εντυπωσιακό βέβαια για το Μαρόκο είναι ένα άλλο στατιστικό. Οι Μαροκινοί μετρούν πλέον 35 παιχνίδια χωρίς ήττα σε 90 λεπτό, ανεξαρτήτως βέβαια διοργάνωσης. Ένα νούμερο που δείχνει ότι εδώ δεν μπορούμε να μιλάμε πλέον για τη μεγάλη έκπληξη, αλλά για μια ομάδα με ταυτότητα, χαρακτήρα, πίστη, η οποία κάθε χρόνο το επιβεβαιώνει αυτό σε όποιο τουρνουά και να αγωνίζεται. Το μεγάλο ερώτημα βέβαια της βραδιάς είναι αν η Γαλλία θα μπορέσει να επιβάλλει την ποιότητά της ή αν το Μαρόκο θα καταφέρει ξανά να οδηγήσει το παιχνίδι εκεί που θέλει. Δηλαδή σε ένταση, σε δυνατές μονομαχίες, υπομονή και χτύπημα στη σωστή στιγμή όπως έκανε στα προηγούμενά του παιχνίδια. Για τους Γάλλους βέβαια είναι ένα ακόμα βήμα προς τον τρίτο συνεχόμενο τελικό το σημερινό παιχνίδι. Για το Μαρόκο η μεγάλη ευκαιρία για να πάρουν και μία μίνι εκδίκηση, αν θέλετε, για το παιχνίδι πριν από 4 χρόνια στο Κατάρ, την ήττα από τους Γάλλους.

Βέβαια, στατιστικά, άμα το δούμε, το Μαρόκο δεν έχει κερδίσει ποτέ τη Γαλλία. 6 παιχνίδια, 4 νίκες οι Γάλλοι, 2 ισοπαλίες. Η Γαλλία έχει 6 ήττες σε Μουντιάλ, 3 από αφρικανικές χώρες, οι μισές δηλαδή. Η Γαλλία, η οποία 12 αγώνες είναι χωρίς ήττα, με 11 νίκες και μία ισοπαλία, και έχει 7 σερί νίκες η Γαλλία όντως. Η Γαλλία, η οποία κυνηγά την ιστορία, τρίτη σερί παρουσία, όπως είπαμε, στα ημιτελικά. Μόνο η Γερμανία το έχει καταφέρει αυτό με 4 σερί παρουσίες και η Βραζιλία με 3 σερί. Η Γαλλία, η οποία ξεκίνησε με ανατροπή το τουρνουά απέναντι στη Σενεγάλη, συνέχισε με το άνετο 3-0 επί του Ιράκ, έκλεισε τις ομίλους με το εμφατικό 4-1 απέναντι στην Νορβηγία, κατακτώντας την πρώτη θέση στον όμιλο με το απόλυτο των βαθμών. Στους 32 οι Γάλλοι συνάντησαν τη Σουηδία, επιβλήθηκαν 3-0. Στους 16 συνάντησαν την σκληρή Παραγουάη, δυσκολεύτηκαν, αλλά το πέναλτι, το εύστοχο πέναλτι του Εμπαπέ, ήταν αρκετό για να στείλει στα προημιτελικά τους Γάλλους. Από την άλλη, το Μαρόκο στη φάση των ομίλων τερμάτισε πίσω από τη Βραζιλία, αφήνοντας εκτός Σκωτία και Αϊτή, δείχνοντας από νωρίς πως είναι μια ομάδα με ποιότητα και χαρακτήρα. Στην νοκάουτ φάση απέκλεισε, θυμίζω, την Ολλανδία στη διαδικασία των πέναλτι. Στη συνέχεια νίκησε με το εμφατικό 3-0 τον Καναδά, παίρνοντας πανάξια το εισιτήριο για την οκτάδα. Από τη μία, λοιπόν, η πιο σταθερή και πιστική ομάδα του τουρνουά, από την άλλη η ομάδα που έχει μάθει να ξεπερνά κάθε εμπόδιο και να συνεχίζει να γράφει ιστορία. Όλα αυτά τα στοιχεία μας δείχνουν ότι πάμε σε μία μεγάλη ποδοσφαιρική βραδιά απόψε στις 11. Βέβαια, εδώ υπάρχει μία εξέλιξη που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για το απόψινό παιχνίδι. Το Μαρόκο θα παραταχθεί απέναντι στη Γαλλία χωρίς έναν από τους πιο κομβικούς ποδοσφαιριστές στην φετινή διοργάνωση. Ο Ισμαήλ Σαμπαϊρή δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον τραυματισμό που είχε από το παιχνίδι με τον Καναδά. Το επιβεβαίωσε, αυτή την είδηση την επιβεβαίωσε και ο ομοσπονδιακός τεχνικός των Μαροκινών, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι ο 25χρονος επιθετικός δεν είναι έτοιμος να αγωνιστεί, εκφράζοντας πάντως την αισιοδοξία του πως θα προλάβει να επιστρέψει εφόσον το Μαρόκο συνεχίσει στη διοργάνωση. Είναι μια κομβική απουσία, γιατί είναι από τα μεγάλα όπλα των Αφρικανών. Έχοντας πετύχει 3 γκολ, ήταν εκείνος που ευστόχησε και στο τελευταίο πέναλτι απέναντι στην Ολλανδία, σφραγίζοντας την πρόκριση στους 16. Όλα δείχνουν πάντως ότι τη θέση του στην κορυφή της επίθεσης θα πάρει ο Ραχίμι, ο οποίος έχει ήδη δείξει ότι μπορεί να προσφέρει λύσεις ερχόμενος από τον πάγκο.

Ό,τι και αν το Μουντιάλ πλησιάζει στο τέλος του, εσύ είσαι ξύπνιος, γιατί η Novibet ζει το παγκόσμιο στο έπακρο με νέα προσφορά γνωριμίας. Ζήστο και εσύ μέχρι τελικής πτώσης με σούπερ δώρα που μπορούν να γίνουν δικά σου με μερικά κλικ. Τι περιμένεις? Απόκτησέ τα τώρα στη Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr.

Επίσης ένα ενδιαφέρον στατιστικό για το σημερινό παιχνίδι αφορά στον διαιτητή, τον Αργεντίνο Φακούντο Τέγιο, διαιτητής του προημιτελικού Γαλλία-Μαρόκο το 2022. Είχε αποβάλει 10 ποδοσφαιριστές στον τελικό του τροφαίου Δεκαμπεώνες της Αργεντινής μεταξύ της Μπόκα Τζούνιορς και της Ρασί Κλουμπ. Το 2022 λοιπόν σε αυτό το παιχνίδι, το Μπόκα Τζούνιορ Ρασί Κλουμπ, ο διαιτητής της σημερινής αναμέτρησης, ο Αργεντίνος, ο Φακούντο Τέγιο, είχε αποβάλει 10 ποδοσφαιριστές μετά από μια συμπλοκή μεταξύ των ποδοσφαιριστών. 7 κόκκινες κάρτες σε παίκτες της Μπόκα και 3 σε παίκτες της Ράσινγκ.

Και επειδή έχουμε μπει σε μια κρίσιμη φάση του Μουντιάλ, υπάρχει ακόμα ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που δείχνει και πώς έχει διαμορφωθεί η φετινή διοργάνωση. Αν κοιτάξει κανείς το κάδρο των προημιτελικών, τις διασταυρώσεις, τις ομάδες που έχουν μείνει στην μεγάλη διοργάνωση, θα διαπιστώσει ότι θυμίζει περισσότερο Euro παρά Μουντιάλ. Και αυτό γιατί 6 από τις 8 ομάδες που συνεχίζουν στη διοργάνωση προέρχονται από την Ευρώπη. Γαλλία, Ισπανία, Βέλγιο, Αγγλία, Νορβηγία και Ελβετία εκπροσωπούν τη Γυραιά Ήπειρο, ενώ οι μοναδικές παρεμβολές εισαγωγικά είναι η Αργεντινή και το Μαρόκο. Και μάλιστα είναι η πρώτη φορά από το παγκόσμιο κύπελο του 1994 που μια διοργάνωση εκτός Ευρώπης φτάνει σε προημιτελική φάση με τόσο έντονη ευρωπαϊκή παρουσία. Τότε στα γήπεδα και πάλι των Ηνωμένων Πολιτειών το 1994, 7 από τις 8 ομάδες των προημιτελικών ήταν ευρωπαϊκές. Στο τέλος βέβαια η Βραζιλία ήταν αυτή που χαμογέλασε. Και το ερώτημα φυσικά πλέον είναι αν φέτος η Ευρώπη θα επιβεβαιώσει την κυριαρχία της ή αν η Αργεντινή και το Μαρόκο θα συνεχίσουν να χαλάνε, να το πω έτσι, τα σχέδια των Ευρωπαίων. Η Αργεντινή πάντως μαζί με την Γαλλία, κυρίως μέσα από τις εμφανίσεις που έχουν κάνει οι δύο χώρες, οι δύο εθνικές ομάδες στο φετινό Μουντιάλ, είναι εκ των φαβορί, των μεγάλων φαβορί πλέον για την κατάκτηση του τροπαίου.

Τώρα στις υπόλοιπες ειδήσεις που έρχονται από το Μουντιάλ, λέγαμε και χθες για τους προπονητές που από τις εθνικές ομάδες που έχουν αποχωρήσει από τους πάγκους μετά τις αποτυχίες, γιατί δεν κατάφεραν να περάσουν είτε από τους ομίλους είτε στην νοκάουτ φάση. Αυτή η λίστα συνεχώς μεγαλώνει, αλλά υπάρχουν και ειδήσεις με νέους προπονητές που θα αναλάβουν εθνικές ομάδες. Σύμφωνα με όσα κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και στη Γερμανία και στην υπόλοιπη Ευρώπη, σιγά σιγά πέφτουν οι υπογραφές με την Εθνική Γερμανίας και τον Γιούργεν Κλοπ.

Αυτό αποκάλυψε δημοσιογράφος του Sky Sports, ο Florian Plettenberg, που αποκάλυψε ότι ο Γερμανός πρώην τεχνικός της Liverpool θα υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2030, που σημαίνει ότι θα βρίσκεται στην Εθνική Γερμανίας τόσο στο Euro του 2028 όσο και στο Mundial του 2030. Μάλιστα το πάει και παρακάτω αναφέροντας ο δημοσιογράφος ότι οι τελικές διαπραγματεύσεις έχουν προγραμματιστεί για την Παρασκευή ή το Σάββατο στη Νέα Υόρκη. Και σύμφωνα με την Bild, ο Κλοπ θα παίρνει περίπου 7 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Και από την Εθνική Γερμανίας πάμε και στην Εθνική Πορτογαλίας, που δεν κατάφερε να περάσει, να επιβεβαιώσει τις προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί για την φετινή της παρουσία στο Μουντιάλ λόγω και του Κριστιάνου Ρονάλντο. Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο πολύ γνωστός δημοσιογράφος, ο Ζόρζε Ζεζούς αναμένεται να είναι ο νέος τεχνικός της Εθνικής Πορτογαλίας. Όπως και στην περίπτωση του Κλοπ, έτσι και εδώ, εφόσον ολοκληρωθούν και τα τυπικά της συμφωνίας, ο Ζεζούς θα αναλάβει την ευθύνη της Εθνικής Πορτογαλίας με στόχο να την οδηγήσει στις επόμενες μεγάλες διοργανώσεις, έχοντας ορίζοντα το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030.

τους νέους προπονητές που θα καλύψουν κενά προπονητών που απολύθηκαν στη διάρκεια του φετινού Μουντιάλ. Η Αίγυπτος αποφάσισε να ανανεώσει το συμβόλαιο του Χωσάμ Χασάν. Ο 59χρονος τεχνικός, ο οποίος βρίσκεται στον πάγκο της Αιγύπτου από τον Φεβρουάριο του 2024, οδηγώντας την ομάδα έως τα ημιτελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής το 2025, πλέον ανανέωσε σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αίγυπτο και η νέα συμφωνία του Χασάν αναμένεται να έχει διάρκεια μέχρι το 2030. Και καλά έκανε η Αίγυπτος, γιατί είχε πολύ καλή παρουσία στο φετινό Μουντιάλ. Γι' αυτό και ο Χωσάμ Χασάν θα συνεχίσει να είναι ομοσπονδιακός της τεχνικός.

0: μπαίνουμε στην πιο κρίσιμη φάση του Μουντιάλ. Από εδώ και πέρα δεν υπάρχουν δεύτερες ευκαιρίες. Υπάρχουν μόνο 4 βήματα μέχρι την κορυφή του κόσμου. Κάποιοι θα συνεχίσουν να ονειρεύονται, κάποιοι θα αποχαιρετήσουν αυτό το ποδοσφαιρικό ταξίδι. Εμείς από την πλευρά μας θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή σέντρα στο FIFA World Cup by Novibet, με όλες τις ιστορίες που θα αφήσει πίσω του ο πρώτος ημιτελικός απόψε στις 11, Γαλλία κόντρα στο Μαρόκο. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.
1: Ήταν η εκπομπή σέντρα στο FIFA World Cup, μια προσφορά της Novibet.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
7: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Η ώρα είναι 9. Η Afroline με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και πλήρως καθετοποιημένη παραγωγή βάζει σφραγίδα στον καλό ύπνο.
10: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
6: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
11: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελή σου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
12: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
13: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
12: www.nyc.gr.
14: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
15: Έρχεται η 22η γιορτή καρπουζιού στον Καστανά του Δήμου Χαλκιδόνος. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η Άνω Κάτω και η αδελφή Κοπαλά στείνουν ένα ξέφρενο ποντιακό και λαϊκό γλέντι. Και το Σάββατο 11 Ιουλίου, ο Μάκης Δημάκης και ο Στάθης Παυλίδης ανεβάζουν το κέφι στα ύψη. Κέφι, χορός και φυσικά δωρεάν καρπούζι για όλους. Μετά τις 9 το βράδυ, είσοδος 7 ευρώ. Μη λείψει κανείς.

0: Ζήφκοβι, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.
1: Ναι.

0: FM πάω και έτσι. Πάω κάρα σου.
1: Όταν αναλάβατε εσείς τη διακυβέρνηση της χώρας, δεν ψάξατε ή δεν στείλατε στη δικαιοσύνη τον κύριο Τσίπρα για αυτά τα οποία κατηγορείτε τώρα?
2: Αμέσως τροποποιήσαμε τον ποινικό κώδικα.
1: Άλλο
2: αμέσως ρώτησα. Θέσαμε τα ζητήματα.
1: Άλλο
2: από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα οι διαδικασίες είναι συγκεκριμένες. Σας λέω ότι εμείς για αυτά και από την ημέρα που είμαστε στην αντιπολίτευση, με να σας πω ότι στην ψήφιση του ποινικού κώδικα αποχώρησε η Νέα Δημοκρατία. Δεν ψήφισε την
3: τροποποίηση.
2: Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στις άμεσες ξένες επενδύσεις με 12,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό σημαίνει.
1: Και με αγοραστική δύναμη σαν τη
2: Βουλγαρία. Να τα πω. Ακούστε. Δεκαπλάσιο ποσό επενδύσεων στην Ελλάδα. Από το 2015 νέες θέσεις εργασίας. Αποδομούμε τον νόμο Κατρούγκαλου, γιατί τελειώνει το θέμα με τις συντάξεις, κυρίας. Αποδομούμε και σβήνουμε τον νόμο Κατρούγκαλου.
3: Πώς το είπατε?
2: Μισό λεπτό, δεν σας διακόψα. Η Ελλάδα είναι πρωταγωνίστρια στο ΝΑΤΟ όταν έχει εξοπλιστικό πρόγραμμα 28 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι ξεκάθαρη η θέση. Είναι ξεκάθαρη η θέση.
4: Τους διαλύσαμε πάλι.
2: Είναι ξεκάθαρη η θέση.
4: Υπερηθυροποιήθηκε ο Ερντογάν. Πείτε το
2: ότι αυτό,
4: πείτε το.
2: Αυτή τη
4: μικροπολιτική
2: γιατί
4: δεν τόλμησε ο Μητσοτάκης να θέσει το θέμα στη σύνοδο κορυφής. Δηλώσεις της πλάκας. Δηλώσεις της πλάκας.
2: Δεν ακούγεται κανένας. Κύριε Σταυράκη,
4: μιλάω
2: για το εξοπλιστικό πρόγραμμα. Όχι διακόπτης και τώρα θέλω. Θα τα ακούσεις. Είμαστε πρωταγωνιστές στο ΝΑΤΟ. Γι' αυτό δεν λέτε τίποτα. Αλλά αυτή η μικροπολιτική.
3: Είμαστε πρωταγωνιστές. 10 δευτερόλεπτα ο κύριος Κατρίνης. Ελάτε. Είπατε 10. Κύριε
2: Σταυράκη, στις αμυντικές δαπάνες το εφαρμόζουμε. Διαφωνείτε με αυτό? Διαφωνείτε με αυτό?
4: Ως
2: Πασόκ διαφωνείτε στην ενίσχυση
4: της αμυντικής
2: στο ράδι της χώρας?
5: Βαστά την Τουρκιτάλουγα.
0: Εγώ είμαι Πασόκ.
6: Η κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός βάλεται με έναν χαρακτηρισμό, ο οποίος είναι βαρύκατος, ο οποίος λειτουργεί στο, όχι απλώς στο θυμικό του πολίτη, αλλά και στην εγκεφαλική του λειτουργία. Ότι εδώ έχουμε έναν διεφθαρμένο αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος είναι ένας διεφθαρμένος τύπος, μέσα στη διαφθορά. Έχουν μοιράσει το πακέτο όπως θέλανε το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν υπολόγισαν τον μικρομεσαίο επιχειρηματία, δεν έκανε εκείνο, τα δώσαν μόνο στους μεγάλους, τα φάγανε μεταξύ τους. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο είναι σαν ένα φιδάκι. Αυτό
4: σέρνεται,
6: απλώνεται. Λοιπόν, αυτό κάποιος πρέπει να το απαντήσει.
4: Και το απάντησε έτσι.
6: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό έχει να κάνει με το θα τον φωνάξετε εδώ και θα του πείτε το στήλι σου δεν μας αρέσει. Όμως ο Άδωνης Γεωργιάδης, εγώ βλέπω πολιτικά το πράγμα.
4: Είναι θέμα στυλιούσιας.
6: Μισό λεπτό θα το τεκμηριώσω. Είναι η τρίτη φορά που παίρνει στην πλάτη του την κυβέρνηση ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μιλάω για την τελευταίο 1,5 έτος. Ναι. Δεν λέω για τα προηγούμενα και ξεκινώ.
4: Βάζει και Τέμπη μέσα και τέτοιο. Ναι.
6: Στα Τέμπη λοιπόν, όταν ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι η κυρία πρόεδρος προετοιμαζόμενη για πρωθυπουργός είναι η πολιτική μας αντίπαλος γιατί παίρνει και εργαλειοποιεί την τραγωδία των Τεμπών και την κάνει πολιτική. Νομίζω επιβεβαιώθηκε ο Άδωνης μετά την Πανοκρουσιών. Ορχήστρες παίζουν ως προς την επιβεβαίωση. Έτσι δεν είναι? Κάνω λάθος? Όπου κάνω λάθος θα λέτε ως προς το γεγονός.
4: Αυτές οι καταγγελίες πήγαν στον κουβά.
6: Ως προς το γεγονός. Ναι, αλλά τότε ο Άδωνης Γεωργιάδης έφαγε κόκκινη κάρτα από το Μαξίμου. Του είπαν στο Μαξίμου, πρόσεχε εδώ, πας κόντρα στην κοινωνία, η οποία κοινωνία 8 στους 10 αποδέχθηκαν 8 στους 10 συμπολίτες μας, γιατί είχε χαρακτηριστικά η τραγωδία των Τεμπών και η πολιτική εκμετάλλευση, το δέχομαι. Είχε χαρακτηριστικά που ακούγουσαν την καρδιά δηλαδή, σωστά, και το συνέστημα. Σωστά. Είπαν 8 στους 10 είμαστε έτοιμοι να χειραγωγηθούμε. 8 στους 10, επαναλαμβάνω, Έλληνες συμπολίτες δέχτηκαν να χειραγωγηθούν από το παραμύθι του Ξυλολίου.
0: Ωρα, πού πάμε, ρε. Πού πάμε.
7: Are you ready? Are you ready now?

0: σηκώνται!
1: Εντάξει, εντάξει!
2: Λοιπόν, ακούστε μέσα εδώ. Μόλις θα έρθει το καΐκι και θα αρχίσουν να κατεβαίνουν, θα χειροκροτήσετε όλοι μαζί. Το καταλάβατε?
3: Ναι!
2: Ωραία. Και μην ξεχνάτε ότι οι Έλληνες από ανέκαθεν υπήρξαν φιλόξενοι και φιλότιμοι. Και εμείς έχουμε ένα λόγο παραπάνω να είμαστε ευγενικοί μαζί τους, γιατί θα έρθουν εδώ στο νησί μας να αφήσουν τα ωραία τους τα λεφτά. Το καταλάβατε?
4: Μαρία!
2: Έρχονται, έρχονται, έρχονται!
5: Έρχονται, επιτέλους!
0: Εγώ θα βγάλω τον πανηγυρικό της ημέρας. Εγώ τον έχω.
2: Ανά σου λείπουν αυτά, Παναγίες. Τους ξένους δεν άρεσουν τα πολλά τα λόγια.
5: Όχι, όχι, λέω για να αρχίσετε του τέστη και του τέστη. Ορίστε, αυτά δεν τα καταλαβαίνουμε εμείς. Θα τα καταλάβουν αυτοί που είναι ξένοι.
2: Με πικραίνετε, ρε παιδιά, αλλά τέλος πάντων. Όταν θα πάρεις το παραδάκι θα γλυκαθείς.
0: Τι γίνεται εδώ, κύριε Πέτρο?
2: Τι γίνεται εδώ, κύριε Γρήπη? Τι είναι αυτοί που μας έφερες?
6: Ξένοι.
2: Τι ξένοι, αφεντάρι?
6: Αυτοί που μένουν στα ξενοδοχεία δεν έρχονται. Πήγα και εγώ στην πλάκα και μάλιστα μερικούς. Μου βγήκανε άποροι, κοίτα εγώ.
2: Τι... Πού πάνε αυτοί?
6: Μάλλον για τους χερτέδες, έχουν να φάνε μια εβδομάδα.
2: Μαμαζέλ! Μαμαζέλ!
7: Γιατί άμα σε πιάσω θα σε σκοτώσω! Θα σε σκοτώσω, βρε!
2: Τι θα γίνει με αυτούς, κύριε Πέτρο? Ούτε ακρίδες να ήτανε! Μπαίνουν στους κήπους, κλέβουν τα φρούτα. Μπαίνουν στα κοτέτσα, κλέβουν τις κότες. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά σε μένα, κύριε Πέτρο?
8: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, είμαστε.

0: Κυρίες Δεσποινίδες, κύριοι αγαπητοί φίλοι της Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
2: Και καλή βραδιά.
0: Να μου επιτραπεί γιατί γελάω.
3: Τρέλα!
0: Γελάω από το τελευταίο ηχητικό με τους τουρίστες που μπαίνουν μέσα στα χωράφια. Ποιος θα μου το... Και βάλτε ξανά λίγο ρε, βάλτε λίγο. Ποιος θα μου το πληρώσει, λοιπόν, μέσα θα πληρώσουν. Είχαμε καλό τουρισμό τώρα, ενώ τώρα δεν βγαίνουν καθόλου από τα ξενοδοχεία, κάθονται μέσα. Γιατί άμα βγουν έξω, ξέρεις, πρέπει να ξοδέψουν εκεί όλας και όχι να ξοδέψουν, να μπουν σε κανένα μπουστάνι, να φάνε και τα πορκευστικά, να φάνε και τα φρούτα. Για βάλτε λίγο ρε. Ετοιμός. Να πάω στους τρόπους επικοινωνίας, να κλείσω την εκπομπή και να φύγω. Άντε ρε.
4: Τι θα γίνει με αυτούς, κύριε Πέτρο, ούτε ακρίδες να ήτανε. Μπαίνουν στους κήπους, κλέβουν τα φρούτα. Μπαίνουν στα κοτέτσα, κλέβουν τις κότες. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά σε μένα, κύριε Πέτρο?
0: Ο Μητσοτάκης. Γαλάζιες οι ακρίδες. Θα τρελαθούμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε και να συνεχίσουμε μαζί βεβαίως για το υπόλοιπο 2 ώρες της ζωής μας, όσοι ήθιστε άλλωστε. Εδώ παρέα με το άλογο του Μετρόπολης. Το ξεγέλασα, δεν έφαγε τρίπλα. Ο Άγγελος Αναστασιάδης της ηχοληψίας. Δεν ξέρω γιατί τον Άγγελο Αναστασιάδη το βάζει καμπάνες, δεν ξέρω. Λοιπόν, και φυσικά θα είμαστε
1: μαζί. Και εσένα, αδερφέ μου.
0: Ναι, και εσένα, αδερφέ μου. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας, 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301.
5: Γράφε!
0: Γράφω. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5.
5: Βλέπω μια εδώ στο Facebook, βλέπω κάτι πράγματα, ο οποίο...
0: Facebook, να... εσύ!
5: Ναι. Όχι, το... την... με φουπέρι...
0: Facebook, να... εσύ!
5: Ναι.
0: Και φυσικά, ωραία καμόρα παπακή, gmail.com.
6: Αμάκι στον αέρα!
0: Α, μπράβο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα εύκολα. ΠΑΟΚ δείχνει να κάνει ακόμα μία μεταγραφή. Φυσικά δεν ανακοινώνεται επίσημα ακόμα, απλά ότι έχουν συμφωνήσει κτλ. Με κάποιον Αλή Τάχα ή Τάχα Αλή. Τώρα τι είχες και τι έχασες, τι είχα εγώ ή τι έχασα, δεν ξέρω. Ο οποίος είναι, λέει, από τη Σουηδία. Δεν είναι από τη Σουηδία, απλά έχει γεννηθεί στη Σουηδία, προφανώς. Γιατί δεν είναι ούτε ξανθός, ούτε...
5: Όχι, τι είπατε.
0: Δεν είναι ξανθός, λέω. Είναι μαύρος. Λοιπόν... ούτε γαλανομάτης είναι, γιατί η Σουηδία.
4: Να φύγετε, κύριε! Να πάτε αλλού!
0: Σουηδία, επειδή είναι έτσι. Το γνωρίζει, δεν χρειάζεται να σας πω.
5: Πού να τα ξέρουν αυτά, ρε
0: παιδί μου. Γι' αυτό είπα προηγουμένως, ας πούμε. Και μου κάνει εντύπωση, ρε παιδί μου. Όχι, μου κάνει εντύπωση τον παίχτη, είπα μου, ΠΑΟΚ. Καταφεύγει σε αυτές τις λύσεις για τον απλούστατο λόγο του ότι δεν διαθέτει τα απαραίτητα χρήματα για να κάνει κάτι καλύτερο. Και θα πάει σε μια τέτοιου είδους μορφή προσέγγιση. Λέει, είτε δώσω πολλά λεφτά, είτε δώσω και αυτά, το ίδιο αποτέλεσμα θα έχω. Άρα επικοινωνεί η κοινή λογική κατά κάποιο τρόπο. Γι' αυτό και φανταζόμαστε ότι κάνουμε. Αλλά το Τάχα μου πήγε κάπου αλλού. Ξέρω, θυμάστε έναν παίκτη που είχε πάρει από την Αίγυπτο ο ΠΑΟΚ, Μοχάμετ Τάχα?
5: Ναι, Γκρεμίση.
0: Για πού πήγε, εσύ το θυμάσαι, ο κόσμος περισσότερος δεν το θυμάται. Είναι, νομίζω, επιθωμά Βουλινού.
5: Δεν σε θέλω.
0: Είχαμε και έναν άλλον Αιγύπτιο. Όχι τα αδέρφια Χασάν. Το δεν ξέρω αν ήρθε ο Τάχα μαζί με τα Χασανάκια. Είχαμε και εκεί, είχαμε και ακόμα έναν. Αλλά ήταν η άλλη, ήταν μετά το 2000. Στην Καμπάλα μαζί με ακόμα έναν.
7: Πιστό σκυλί της εκπομπής.
0: Ναι, ιδίως ο δεύτερος ήταν πάρα πολύ καλός. Δεν ήταν σαν του Συγκαμπάλα. Τέλος πάντων, ένα αμυντικό χαφ. Τάχα είχαμε και με τον Βουλινό. Έτσι, Τάχα έχουμε και με τον Σαββίδη. Αχ, άλλο Τάχα ο ένας, άλλο Τάχα ο άλλος.
4: Μάλλον, τυχαίο, δεν νομίζω.
0: Ναι, γιατί αυτός είναι πολύ καλύτερος, γιατί είναι και στην Εθνική Σουηδία. Δεν είναι βασικός, βέβαια, δεν έχει σημασία. Έπαιξε κιόλας το Μουντιάλ. Άρα είναι Τάχα Μουντιαλικός. Έτσι. Για να δούμε.
4: Κόφτη πλάκα, ρε φίλε.
0: Εντάξει, πάντως φαίνεται ότι είναι καλό παιδί. Γιατί γελάς, μάλλον. Γιατί γελάς. Πέντε, τι είναι καλό παιδί. Τώρα, είναι όλοι καλά, καλά παιδιά.
7: Σωστός!
0: Μπράβο, όλοι είναι καλά παιδιά στον ΠΑΟΚ. Δεν έχουμε κακά παιδιά. Έτσι, να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Είναι κίνηση όμως που σε φτιάχνει. Μπράβο, μπράβο, Στάθη. Ναι, ο Μοχάμετ. Όχι ο Μοχάμετ.
2: Όλοι είναι καλά παιδιά στον ΠΑΟΚ.
0: Αλλιώς τώρα δεν το λέγανε Μοχάμετ, ρε, το center back, ρε. Center back νομίζω δεν ήταν. Ήταν κάτι. Τέλος πάντων, κάτι έτσι. Αλλιώς λέγονταν. Δεν λέγονταν Μοχάμετ. Αλλιώς. Ρε, τώρα, Στάθη, τώρα με έβαλε σε τέτοιο. Τέλος πάντων, αλλά ο Τάχα, ο Μοχάμετ, το όνομά του, ναι, ήταν Μοχάμετ Τάχα. Νομίζω μετά ήταν με τα Χασανάκια πρέπει να έρθει αυτό, σαν τρίτος επιβουλινού. Τώρα με τον Σαββίδη, ο Τάχα αυτός έρχεται, λέγεται Αλή. Άρα είναι κάπου από Αφρική πρέπει να είναι. Είχαμε, τον τελευταίο Αλή που είχαμε ήταν ο Τίσου Ντάλι.
8: Εγώ να βάλω το χέρι του.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι θα δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον όμως. Έτσι δηλαδή θα έχει ενδιαφέρον το ότι εικόνα θα παρουσιάσουν κάποια στιγμή. Τώρα πότε θα είναι αυτή η στιγμή δεν ξέρουμε. Αλλά εντάξει, προφανώς ο προγραμματισμός καλά κρατεί. Και αν έχει φτάσει σε σημείο να είναι έτσι όπως είναι δομημένα, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο, έχω την εντύπωση ότι θα πάει πάρα πολύ καλά η ομάδα, πιστεύω. Λοιπόν, με Συγκαμπάλα δεν ήρθε. Ο δεύτερος με το Συγκαμπάλα που ήρθε εσύ, Στάθη, σου είπα ότι δεν λεγότανε Μοχάμετ. Δεν είχαμε εμείς ποτέ ποδοσφαιριστή με επίθετο Μοχάμετ. Αλλιώς λεγότανε. Αλλιώς. Ο Μοχάμετ Τάχα ήταν.
8: Το μάθω και εγώ γιατί δεν το γνωρίζω.
0: Εσύ το γνωρίζει, γιατί νομίζω έπαιξε και μαζί σου έπαιξε λίγο. Ξέρω που, όταν έφυγε από τον ΠΑΟΚ που πήγε, δεν θυμάμαι ο συγκεκριμένος, αλλά ήταν ένα σκληρό παιδί, δυνατό. Εντάξει, για τον ΠΑΟΚ ήταν για τον τότε ΠΑΟΚ, έτσι. Γιατί σήμερα τώρα, ο ΠΑΟΚ τώρα με κάτι τέτοιες μεταγραφές, εντάξει, ξέρω εγώ. Και όταν βλέπεις Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, καλά, αυτοί ούτως ή άλλως το κάνουν κάθε χρόνο, έτσι, ΑΕΚ να ενισχύονται. Ουσιαστικά θα μου πεις έχουν και, και ομάδες και εμείς έχουμε ομάδες. Γιατί δεν ξέρω. Δεν ξέρουμε τι γίνεται με τον. Πώς το λένε. Με τον ΜΕΙΤΕ, αν θα κάνει εγχείρηση ή όχι. Έρχεται ο άλλος που είναι εγχειρισμένος, γιατί έχουμε και ιατρικό δελτίο. Έρχεται ο Ντεσπότοφ. Μάλλον ο ΜΕΙΤΕ ετοιμάζεται, ξέρω εγώ τα λοιπά. Για να δούμε. Ο Αμπτελασατάρ Σάμπρι σε είπε ότι είναι αμυντικός ρεσιστάθη.
8: Και θα γίνει παραπέρος.
0: Ο Αμπτελασατάρ Σάμπρι ήταν μια άλλη φάση ποδοσφαιριστή. Το οποίο τον πούλησε ο Batman τον πούλησε μαζί με τον Ντάφι. Έτσι, μπράβο ρεάκι, Μέγκαχετ, όχι Μοχάμετ, το Μέγκαχετ λέμε ρε Στάθη. Ευτυχώς υπάρχουν και άνθρωποι που νιώθουν να πούμε.
7: Πιστό σκυλί της εκπομπής.
0: Μέγκαχετ να πούμε. Έτσι, μεγάλο κεφάλι, Μέγκαχετ, μεγάλο κέφαλος. Λοιπόν, ήταν καλός παίκτης ο Μέγκαχετ, γι' αυτό. Και, εντάξει, ναι, μια φορά έβαλε και ένα γκολ με φάουλα απ' έξω, σωστά. Ο Αμπτελασατάρ Σάμπρι είχε πάει τότε με την Μπενφίκα επί Μπάγεβιτς. Με Ντούσαν Μπάγεβιτς ήμασταν εμείς και πάμε και κάνουμε και κονιορτοποιούμε την Μπενφίκα μέσα στην Πορτογαλία. Κερδάμε και εκεί και νομίζω αποκλειστήκαμε μετά στα πέναλτι. Και πούλησε ο Μάγκας ο Μπάτμαν και τον Σάμπρι αλλά και τον Ντάφι, όπου Ντάφι Τρεντάφυλλος Μαχαιρίδης. Έτσι, πακέτο στην Μπενφίκα.
8: Για ποιο λόγο.
0: Έβαλε κανένα φράγκο, ρε φίλε. Όλα λεφτά έβαζε. Ό,τι κάνει ένα επιχειρηματία, αυτό κάνει, ρε φίλε. Πουλάει και αγοράζει. Ή αγοράζει και πουλάει. Ανάλογα το τι κάνει, τι θέλει να κάνει. Αυτό θέλει να κάνει. Τέλος πάντων. Καλησπέρα στον Χρήστο. Πασχάλη, ακούω, λέει. Από τις 2 η ώρα ακούω τις προηγούμενες εκπομπές σου. Καλά, τι τους έκανες 2 μέρες, ρε δικέ μου. Με αποκορύφωμα τον άλλον αποδείχτηκε το IQ του. Τρέλα, δεν πεις τίποτα. Μαζί ήμασταν χθες. Χθες. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Μην ταυτίζεστε με αυτούς που εγώ αποδομώ. Αν ταυτίζεστε, είστε το ίδιο. Να ξέρετε. Θα το επαναλάβω κάποια στιγμή. Εν τη ρήμη του λόγου θα το επαναλάβω κιόλας. Για να γίνουμε κατανοητός. Εσείς φυσικά έχετε άλλα στο μυαλό σας και νομίζω αδικείτε και τους εαυτούς σας μερικές φορές. Δεν πειράζει, Χρήστο, να το διασκεδάζει είναι το θέμα. Αν σαν να δεν το διασκεδάζει, δεν γίνεται τίποτα. Καλημέρα, καλησπέρα και στον Κώστα τον Παπουλίδη, ο οποίος μου λέει 26-27. Αμίρ Μέγκαχετ. Μπράβο. Αμίρ Ασμί Μέγκαχετ. Μπράβο. Και μία από τις καλύτερες ασπρόμαυρες φανέλες φορούσαν τότε, εκείνη την εποχή, 20 χρόνια πριν. Ήταν από τις ωραιότερες παοξίδικες φανέλες που έχει φορέσει η ομάδα ποτέ. Λοιπόν, αυτά νομίζω ότι είναι κατανοητά για τους περισσότερους. Καλησπέρα στον κύριο Μάνθο. Πολύ μήνυμα σήμερα. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Και στον Γιώργο. Μέγκαχετ, σωστά. Ναι, θα καρφωθώ. Στα ταμεία του Δικεφάλου λέει μπήκε 1 δισεκατομμύριο δραχμές. Περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ. Με τον παίχτη να μετρά στον ΠΑΟΚ 17 συμμετοχές και 6 γκολ. Η επόμενη τελευταία φουρνιά ήταν το 4-5 με Συγκαμπάλα Μαχμούτ Αχμπντέλ Ραζέκ Φαρτλάλα, όνομα σιδηρόδρομος, και Μέγκαχετ Αμίρ Ασμί να αποκτούνται από το Δικέφαλο. Για τον νομίζω τον Συγκαμπάλα, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να τον έφερε ίσως ένα από τα κορυφαία σεντερφόρ που περάσαν ποτέ από τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Και μιλάω για τον Γιώργο Κωστίκο. Νομίζω αυτός τον είχε βρει. Μπορεί να κάνω λάθος, να μου επιτραπεί αυτό το πράγμα. Έτσι, αν γνωρίζει κάποιος αυτή τη λεπτομέρεια, γιατί θεωρώ ότι τον είχε κάνει, τον είχε δει και τον εισηγήθηκε τότε ο Κωστίκος. Μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά θυμάμαι είχε συνδεθεί το όνομα του Κωστίκου με τον Συγκαμπάλα. Και το, νομίζω το έχουμε αυτό το Φατλάλα, το Φατλάλα Ραζέκα Αμπντέλ Μαχμούτ Συγκαμπάλα. 5 ονόματα σιδηρόδρομος. Ο Μήνος το λέει. Ο Γιώργος ο Μήνος. Είναι ιδανικός αυτά τα πράγματα, Γιώργος. Έτσι, δεν ξέρω αν το έχουμε, ψάξτε το λίγο. Να το βάλουμε να το απολαύσει και ο κόσμος, γιατί εμείς το απολαμβάναμε τον καιρό που έπρεπε να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν μεταγραφικά στον ΠΑΟΚ. Έτσι, είναι η χαρά μας από το και στο εξής. Οι μεταγραφές, αυτές η αμφισβήτηση ιδίως των μεταγραφών, αυτό από εδώ, από εκεί, το τι κρυάρια ήρθαν, το τι παιχταράδες έρχονται, το άλλα έρχονται και τα άλλα γίνονται. Αλλά εντάξει, θα περιμένουμε όλοι λίγο πολύ να δούμε πραγματικά μεταγραφές ουσίας, οι οποίοι θα είναι και στην πορεία έτσι, χρήσιμοι, όχι μόνο για τέτοιους. Γιατί μου θυμίζει λίγο την υπόθεση της Σουντάλη, έτσι, ο οποίος ήρθε με, αν το θυμάστε κι εσείς, είχε έρθει με περγαμινές ότι Σουντάλη και τελικά έφυγε νύχτα και κανένας δεν ξέρει που πήγε κιόλας. Εύχομαι να μην έχει την ίδια κατάληξη ο Τάχα, γιατί και αυτός έρχεται σε μια προχωρημένη ηλικία, δεν είναι δηλαδή προχωρημένη ηλικία. Εντάξει, 28 χρονών τώρα, δεν είναι και πολύ μεγάλο, αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, αυτά νομίζω ότι φαντάζομαι ότι το ξέρετε κι εσείς αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι αυτή η παίκτες μπορεί να κάνουν και την διαφορά από εκεί που δεν τον περιμένεις. Λοιπόν, άρα μην βιαστεί κάποιος να κρίνει, να κάνει, να ράνει, γιατί θα περιμένουμε να δούμε, να εκτιμήσουμε. Αλλιώς παίζει ένας ποδοσφαιριστής στη Σουηδία, θα έρθει εδώ. Αλλιώς παίζει ο οποιοσδήποτε, αρκεί να μπει στο πρόγραμμα της μιας ομάδος. Έτσι, γιατί καλό είναι να το λέμε και να το κάνουμε, να το ράνουμε, αλλά φαντάζομαι ότι περισσότεροι εξ ημών τα γνωρίζουμε από πριν. Πριν παίξουμε μπαλά, ξέρουμε. Δεν είναι έτσι. Φαντάζομαι το ξέρετε και εσείς αυτό το πράγμα, ότι είναι από πριν. Γιατί εμείς τα ξέρουμε όλα, δεν τα ξέρουν αυτοί που τα κάνουν. Απλά έχουν την ευθύνη αυτοί που τα κάνουν. Και αυτό θα πρέπει εσείς να το αντιληφθείτε, κυρίες και κύριοι, ότι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μην μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, πού θα πας εσύ, Αλεβουζάν, μπράβο. Λοιπόν, αυτό ήταν με τον Τάχα. Έτσι είπαμε, ένας Τάχα στις αρχές δεκαετίες του 90, όχι στις δεκαετίες, αρχές, εκεί πέρα, μέσα περίπου, με Μαγκδί, Ντολμπά, με Χασάνιδες, με όλους αυτούς εκεί. Έτσι, είχαμε αρκετή Αίγυπτο παρεμπιπτόντως. Αλλά δεν ξέρω τι είναι τόσο αριστερή η Αιγύπτη, η Εμίλια. Είδες Παλαιστίνη και τέτοια, μπράβο τους. Και το δημόσιο, όχι αστεία, γι' αυτό και τους φάξανε στο παιχνίδι με την Αργεντινή φύλλα. Υπήρχε λόγος για όλα. Υπάρχει ένας λόγος που γίνονται αυτά τα πράγματα και μην μου το αρνείσει αυτό το πράγμα, έτσι. Να μην ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα.
2: Πού, ποιο, τι.
0: Καλά, εγώ τώρα δεν σε είπα να με παίξει αυτό, να. Εγώ είπα να βγάλει Γιώργο Μήνου να βάλει. Το έχει, το έχουμε αυτό. Το Φατλάλα, Πατλάλα, Βατα. Είχε σκοράρει με φάουλ από τα 30 μέτρα. Ναι, το θυμάμαι και εγώ το κέντρο φάουλ. Το θυμάμαι και εγώ. θυμάμαι και εγώ και τον Τεφάλου. Ο Μέγα Χιτ ήταν, ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο τίμιος. Έτσι, ένας τίμιος παίκτης. Εντάξει, όχι ιδιαίτερη τεχνική, αλλά έτσι, υπήρξαν. Έχουν περάσει ποδοσφαιριστές που δεν σε γεμίζανε το μάτι, αλλά αφήσανε και λεφτά και στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, αλλά γενικά αφήσανε και καλές εντυπώσεις. Αν θυμηθεί κανένας, παραδείγματος χάρη, εμένα ο πρώτος που με έρχεται, ας πούμε. Α, μερικές φορές έρχονται παίκτες σαν δεύτερες λύσεις από την ίδια χώρα και είναι πιο καλοί από αυτούς που ήρθαν σαν πρώτες λύσεις. Έτσι και ήταν και ονόματα. Εγώ θα φέρω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Ο ΠΑΟΚ όταν έφτασε σε σημείο να φέρει Πάολο Κομίχες. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Λοιπόν, για center for, μπροστινός και ξέρω εγώ κτλ. Αλλά μαζί του είχε έρθει και ο Πέρσι Ολιβάρες. Είναι αυτό που λέμε ότι ο Πέρσι Ολιβάρες ήταν αυτός που έκανε και τη διαφορά που πώς το λένε, τον ευχαριστηθήκαμε με τις επελάσεις του. Ενώ ο Κομίχες γιοκ. Γιοκ παρά. Τίποτα. Άκρα του τάφου σιωπή. Δεν το θυμάται και κανένας, φαντάζομαι, από εσάς, αλλά τον Πέρσι Ολιβάρες, επειδή έκανε αισθητή την παρουσία του και νομίζω συμμετείχαν και στα παιχνίδια που κάνανε εντύπωση τότε με Σπάρτακ Τρνάβα, αν δεν κάνω λάθος. Πρέπει να ήταν και αυτοί, εκτός από Μαραγκό και Φραντζέσκο και όλη την κομπανία, νομίζω ήταν και αυτοί τότες. Τότες γιατί ο ΠΑΟΚ ήταν στην αναγέννησή του, έτσι, μετά το 96, μετά από την αγορά από Μπάτμαν, μετά τη φυγή βέβαια Βουλινού. Εκεί άλλαξαν τα πάντα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, όταν όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι, το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στο Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoihiman.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση, να είσαι μέλος της Στοίχημαν και να μπεις στο nation.stoihiman.gr. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21+, παίξτε υπεύθυνα. Να πάμε σε κομψό και θα επιστρέψουμε.
2: Η ώρα είναι 9:30. Μαγειρέψτε καλύτερα, πλύνετε ευκολότερα, ζήστε πιο άνετα με συσκευές Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
9: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Μετροπολίς!
10: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
11: Μπρομό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
10: What?
12: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
2: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
14: Είσαι ξύπνιος. Και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9:30.
15: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
16: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ώρα για κάμερα, παπάκι gmail.com. Να πω τώρα, περίμενα να σε πω. Λοιπόν, στο να πω έχω λοιπόν με τους Αιγύπτιους, έτσι, οι οποίοι είδατε, έχουν το επαναστατικό για λίγο ακόμα, μέχρι να τους κατατροπώσουν και αυτούς ή να τους φτιάξουν. Αυτό θα φανεί. Η Αίγυπτος, λέει ο 677, η Αίγυπτος εντωμεταξύ σήκωσε κάτι τεράστιους φράκτες και δεν δέχτηκε ούτε άφησε μισό Παλαιστίνιο να περάσει στην Αίγυπτο. Φάτε σανό λοιπόν ορισμένοι αλληλέγγυοι. Δεν ξέρω, δεις. Το να μην επιτρέπεις στους Παλαιστίνιους ή όχι είναι ένα δόγμα που υπάρχει εκεί κάτω, το οποίο έχει να κάνει βέβαια, ίσως να εμείς μπορεί να μην λειτουργούσαμε έτσι, παρότι δεν έχουμε αυτού του είδους τις συμπεριφορές, αλλά για κάποιο λόγο έγιναν όλα αυτά τα οποία έγιναν και φυσικά με την μακροημέρευση που έχει και ο Σίση εκεί πέρα, ο δικτάτορας στην Αίγυπτο. Η Αίγυπτος θα έχει και τους αριστερούς της, όπως έχουν όλες οι χώρες, και το θεωρώ και φυσιολογικό. Εφόσον όλοι οι άλλοι οι οποίοι το παίζουν ψευτοεπαναστάτες και τα λοιπά, γιατί είναι με τον νόμο του ισχυρού, επιλέγουν αυτού του είδους της εθνοκαθάρσης, της γενοκτονίας και όλα αυτά. Εδώ προφανώς όλοι αυτοί, τώρα εσύ δεν ξέρω 677 αν θεωρείς ότι το σανό των αλληλέγγυων, ο αλληλέγγυος, φίλε, είναι αλληλέγγυος. Το λέγει η λέξη, έτσι, δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Οι άλλοι υπόλοιποι που δεν είναι αλληλέγγυοι είναι υπερασπιστές, ας πούμε, των εθνοκαθάρσεων, των γενοκτονιών, του πολέμου, των

0: βασανιστών. Δηλαδή, κάπου ας πούμε πρέπει να φέρουμε μια ισορροπία σε αυτά τα πράγματα. Έτσι, οι Παλαιστίνοι δεν έκαναν και τίποτα και διώκονται, ας πούμε, 70 χρόνια από το χώρο τον οποίο είχαν. Δεν κορυδευόμαστε τώρα. Προκύπτει το αλληλέγγυος τώρα. Έτσι, δεν υπάρχει άνθρωπος που να τους υποστηρίξει. Σκοτώνουν τα παιδιά, σκοτώνουν τις έγκυες, σκοτώνουν τους πάντες, ας πούμε, και εμείς το θεωρούμε το φυσιολογικό. Δεν πειράζει. Είμαστε εμείς το ενιαίο δόγμα, ας πούμε, με τους Εβραίους κτλ. Μαύρο φίδι θα σε φάει. Εφόσον λειτουργείς κατά αυτόν τον τρόπο και αυτό φαίνεται. Δεν έχεις και τίποτα. Κάποτε είχες και μια δυναμική, τουλάχιστον δεκαετία του 60 υπήρχαν κάποια εργοστάσια, το 70 άντε και το 80, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, και το 90 ακόμα, και μετά αρχίσαν τα πράγματα να αλλάζουν. Δεν ξέρω αν το θυμάστε αυτό, υπάρχουν εταιρείες στην Ελλάδα, υπήρχαν μάλλον εταιρείες στην Ελλάδα που είχαν ξεκινήσει από εδώ. Έτσι, σήμερα βέβαια ανήκουν αλλού, βρίσκονται σε άλλα χέρια, κυρίες και κύριοι, και νομίζω το ξέρετε και εσείς, έτσι όπως είναι, όπως ήταν τα εδώ τα δικά μας, τα goodies, φίλε, ήταν ελληνική αλυσίδα fast food Θεσσαλονίκη, ήταν τα πρώτα που, και νομίζω το πρώτο goodies, αν δεν είμαι σίγουρος, ήταν στην Αγία Σοφιά, ή και στη Δελφόν ήταν ένα, ήταν τα πρώτα τα οποία γίνανε. Σήμερα καταλήξανε στην Βιβάρτια, νομίζω, εκτός αν έχει αλλάξει κάτι. Έχουν ανοίξει την Βιβάρτια. Πόσος κόσμος βρήκε δουλειά σε αυτούς. Έτσι, μιλάμε τώρα για πράγματα της δεκαετίας του 80, αν δεν κάνω λάθος, από εκεί ξεκινήσαν. Έτσι, αυτές είναι οι επιχειρηματικές αλήθειες της τότε εποχής. Σήμερα τι πάνε να ανοίξει, πού να ανοίξει σήμερα. Σήμερα έχουν κατακλείσει την αγορά πολυεθνικές trust επιχειρήσεις, brands. Εμείς άμα δεν είναι brands, έτσι, δεν τρώμε εμείς από αυτά. Έτσι, δεν είμαστε αυτό τώρα.
1: Εμείς
0: είμαστε brands. Brands, παιδί μου, δεν έχει όνομα, ρε παιδί μου.
1: Τι το...
0: εγώ αυτό λέω. Δεν λέω κάτι άλλο. Λέω αυτό το οποίο υπάρχει. Και θυμάστε τι γινόταν στα goodies, έτσι. Νομίζω μετά είχαν ανοίξει... είχαν ανοίξει απέναντι από την Αγία Σοφίας. Αγία Σοφίας Μεγνατία, αυτά δεν τα θυμάσαι γιατί ήσουν αγέννητος, Εμίλη, όπως και εγώ. Είχαν ανοίξει τα Σάμις, σε αντιστάθμισμα των goodies. Αλλά και αυτά εξαφανιστήκαν. Όπως και άλλα γίνανε τα goodies, ήταν πάρα πολύ δυνατά και μετά έγινε αλυσίδα Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Τόκιο. Το Τόκιο το έβαλα εγώ τώρα για να συμπληρώσω την πρόταση.
1: Με ποιους?
0: Με αυτούς τους οποίους ήταν εδώ, Θεσσαλονικοί επιχειρηματίες, και δεν ήταν μόνο ένας τότε. Ποιο άλλο είδος είχαμε εδώ? Είχαμε την τέτοια. Την που την πήρε. Seven Days. Τα τσιπίτα, ρε. Τσιπίτα, δεν ήταν τσιπίτα, νομίζω ότι τσιπίτα είναι. Λοιπόν, και αυτή. Τώρα νομίζω είναι σε μια λατινοαμερικάνικη εταιρεία, να πούμε, ανοίγει και αυτή. Και αυτή στο ίδιο το μοτίβο. Έτσι, ξεκινήσαν από εδώ, κάνανε πάταγο. Αυτά, μόλις πιάσανε όνομα και χώρο στην αγορά, τσουκ, ήρθαν οι άλλοι και το αγοράσανε. Πουλάμε το παραμικρό. Αυτό δεν είναι επένδυση. Θα σας το πω και άλλη φορά. Το να αγοράζουν επιχειρήσεις του αλλού δεν είναι επένδυση. Το να ξεκινά. Τα goodies ήταν επένδυση. Τα 7 days ήταν επένδυση. Μέχρι που άλλαξαν χέρια. Δεν οικονομάγει άλλο. Δεν έχουμε τα. Ποια σοκολατοπία ήταν. Που ήταν οικογενειακή αυτή. Που είναι πάλι σε αυτόν τον λατινικό όμιλο. Νομίζω είναι ο Παυλίδης. Νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Παυλίδης. Και αυτός πουλήθηκε. Δεν αντέξανε. Πρόσφατα, ο Νητσιάκος, τα κοτόπουλα, όχι τα κοτόπουλα Πασόκ, ο Νητσιάκος, πουλήθηκε και αυτός. Θα στο παρουσιάσουν για επένδυση. Τι επένδυση, δηλαδή τι κάνει. Το εργοστάσιο των 100 ατόμων το κάναν εργοστάσιο 5.000 ανθρώπων. Αυτό είναι επένδυση. Αλλά τον αγοράσω εγώ για να οικονομάω εγώ, ας πούμε, δεν είναι επένδυση. Είναι επένδυση σε αυτόν που είχε τον Νητσιάκο. Εταιρεία, την οικογένεια κτλ. Η Νεστλέ, όταν πρώτο ήρθε, νομίζαν όλοι ότι είναι ελληνική εταιρεία. Αλλά τώρα άλλα ορθιοβόδια στην Ελλάδα, εντάξει. Όταν σας λέω μετά, σας κράζω να πούμε, θυμώνετε κιόλας. Εδώ μιλάμε για άνθρωπο τώρα εγνωσμένοι σε αντιληπτικές ικανότητες και μου λέγανε είναι ελληνική εταιρεία το Νεστλέ, ας πούμε. Εντάξει, ναι, παίζει, ναι, εσύ να τελειώνει. Έτσι, ο Λουμίδης. Ήταν μία από τις εταιρείες. Νομίζω ήταν έκασος στο είδος του και ο Λουμίδης καφές. Θυμάστε διαφήμιση. Και αυτή ήταν ελληνική εταιρεία. ό,τι μου έρχεται, ό,τι θυμάμαι χέρι. Και στα μακαρόνια είχαμε μια δικιά μας εταιρεία, Εμίλη. Και νομίζω πρέπει να ήταν. Το καταλαβαίνεις όταν είναι παλιά διαφήμιση. Ποια είναι η πιο παλιά διαφήμιση στα μακαρόνια? Μπράβο. Ο Ακάκιος. Ακάκιε, μην ξεχάσεις τα μακαρόνια να είναι μίσκο. Τώρα δεν υπάρχει ούτε μίσκο, ούτε ο μίσκος, ο μόσκος, ο σιτευτός, ούτε τίποτα. Και αυτό έφυγε. Νομίζω τους έχουν πάρει Ιταλούς, έτσι, κλασικά, όμορφα και ωραία. Έχουν εξαφανιστεί τα πάντα. Δεν υπάρχει πλέον δραστηριότητα. Και δεν σε προμοτάρει και η κυβερνησούλα μας, ας πούμε, δεν σε προμοτάρει να δημιουργήσεις, ρε παιδί μου, να φτιάξεις κάτι. Αλλά και εσύ όταν θα το φτιάξεις και θα δημιουργήσεις, αγαπητέ φιλακροατή, θα πας να το πουλήσεις κατευθείαν. Έτσι, θα πας να το πουλήσεις για να οικονομήσεις. Δεν έχουμε ούτε εθνική στρατηγική, δεν έχει τίποτα, ρε παιδί μου. Είναι όπως είμαστε και στο ποδόσφαιρο. Λέει ο άλλος, πέρασε ένα μήνυμα εδώ. 5-17. Άκου λίγο. Λες, με αυτές τις μεταγραφές κτλ. Πρέπει να με αυτές τις μεταγραφές ο ΠΑΟΚ ορίζει και τους αντιπάλους του. Έτσι, όταν κάνεις πρωτοκλασσάτες μεταγραφές, θα έχεις αντιπάλους πρωτοκλασσάτους. Όταν είναι μέσα στις άκρες, ξέρω εγώ κτλ. Να ξέρεις ότι θα είσαι κι εσύ μέσα στις άκρες, ας πούμε. Αυτό τόσο απλά. Αυτά είναι νομίζω ηλίου φαϊνότερο για το συγκεκριμένο κομμάτι. Εξάλλου αυτά δεν φαίνονται μόνο και μόνο επειδή εμείς τα λέμε. Είναι διαπιστώσεις αυτά τα πράγματα. Έτσι, από εκεί και πέρα τώρα αν μπούμε σε μια χώρα που είμαστε εμείς, που έχουμε υπογεννητικότητα, που δεν... γι' αυτό σας είπα, είναι θέμα χώρας. Εμείς κοιτάμε να τη βγάλουμε μπέικα, επιφανειακά και όλα καλά. Δεν νοιαζόμαστε ούτε για το τι έρχεται, γιατί θα το αντιμετωπίσουμε εμείς, δεν θα το αντιμετωπίσει κανένας άλλος. Έτσι, ακόμα το είδατε και το φιάσκο με την σύνοδο του ΝΑΤΟ και με αυτά τα οποία είδαμε και τον Πρωθυπουργό που του σέρνουν 1000 μοίρια όσια για το θέμα του Κάσους Μπέλη και αυτά εδώ. Τέλος πάντων, είμαστε όμως μια μικρή χώρα που δεν έχουμε πλέον τίποτα. Ανήκουμε σε ξένα κεφάλαια και όπως λέμε κλασικά, στα ξένα κέντρα αποσταθεροποίηση και διεθνείς συγκυρίες. Τι σημαίνει? Ότι εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε μια απόφαση για όλα αυτά τα οποία τα πράγματα συμβαίνουν. Θα πάρουν άλλοι, θα το παραμετροποιήσουν και για να το καταλάβετε κιόλας, νομίζω πρόσφατα, εχθές ή προχθές, η κυβέρνηση κατέθεσε τροπολογία, επί της ουσίας θα το πω, για μία ακόμα συγκάλυψη, που δεν πιστεύετε εσείς αυτά τα πράγματα, αλλά δυστυχώς έτσι είναι, να μην, όπως και δεν πέρασε κιόλας και για τον κύριο Δημητριάδη και για τον κύριο Ντίλιαν, έτσι, να μην μπορούν να πάνε στη Βουλή να λογοδοτήσουν. Αυτό συμβαίνει μόνο εδώ, στην Ελλάδα. Δηλαδή, αντί να πάνε στα δικαστήρια, έτσι, για να δούμε τι θα γίνει και τι θα γίνει, πηγαίνουν στη Βουλή. Δεν τους δέχεται η Βουλή, δεν είναι, λέει, σημαίνοντα πρόσωπα. Αυτός δηλαδή, ο οποίος συνεργάστηκε με την ελληνική κυβέρνηση και με το Μέγαρο Μαξίμου και παρακολουθούσαν τους Έλληνες πολιτικούς και όχι μόνο, δεν είναι σημαίνοντα πρόσωπα. Ποιοι είναι στην Ελλάδα τα σημαίνοντα πρόσωπα τελικά? Και αυτοί θα βγουν πούδρα, δεν θα τους αγγίξει κανένας τίποτα και όλα με λιγά. Αυτά επικροτεί ο κόσμος. Καταλάβατε την ηλιθιότητα ενός κόσμου, ο οποίος δεν είναι μόνο ο ηλίθιος αυτός που το αποδέχεται αυτό το πράγμα, πρόκειται επί ηλιθιότητας. Και σας έχω πει και άλλη φορά, αυτοί που έχουν πτυχία, δεν σημαίνει ότι πάβει η ηλιθιότητά τους. Δηλαδή ένα πτυχίο δεν σε σταματάει το να είσαι ηλίθιος, που θεωρείτε εσείς ότι θίγεστε κιόλας. Άντε, δεν είστε όλοι ηλίθιοι, είστε μισοί. Εσείς να είστε από τους άλλους που δεν είστε. Δεν είναι αυτό ο σκοπός το αν είσαι ή όχι. Εγώ βλέπω τι γίνεται. Τα αποτελέσματα. Και εσείς αδιαφορείτε γι' αυτό και το μυαλό σας δεν ξέρω πού πηγαίνει όταν κάνουμε μια τέτοιου είδους συζήτηση. Να γίνονται δηλαδή συγκαλύψεις και να μην θεωρήσει ότι είναι συγκάλυψη, να μην θεωρήσει ότι έχουν γίνει εγκλήματα. Θα γυρίσει η κυβέρνηση αύριο μεθαύριο, θα σου πει: εμείς δεν κάναμε τίποτα, αθωωθήκαμε σε όλα. Αθωώνονται μόνοι τους αυτοί. Έτσι. Αυτοί έχουν δικά τους δικαστήρια, δεν έχουν τα κανονικά τα δικαστήρια. Εδώ κάνεις μήνυση σε οτιδήποτε και σε ακυρώνουν. Και εσύ πας ψηφίζεις αυτούς που τα ακυρώνουν. Θα έρθει, όταν θα έρθει η ώρα σου, θα ψάχνεις να βρεις απεγνωσμένα και θα πεθάνεις στην ψάφα. Γιατί δεν θα σε βοηθήσει κανένας. Και δικαίως δεν θα σε βοηθήσει κανένας. Γι' αυτό θα πεθάνεις στην ψάφα. Μην ξεχνάτε ότι η χώρα μας έχει τα χαμηλότερα ποσοστά γεννήσεων στον κόσμο. με πρόσφατη δημοσκόπηση η οποία έγινε. Περισσότεροι πεθαίνουν παρά γεννιούνται κάθε χρόνο. Αλλά όταν ο Πρωθυπουργός έλεγε δημόσια ότι χαίρομαι που η χώρα μας μετατρέπεται σε πόλη πολιτισμική, εσείς χειροκροτούσατε και φυσικά τον επιβραβεύετε με την ψήφο σας και πολύ καλά κάνετε. Να δω τι θα μιλάτε αύριο και σε ποιους θα μιλάτε αύριο μεθαύριο. Σήμερα ένα παιδί το οποίο είναι 25-30 χρονών δεν προβαίνει το να κάνει παιδί. Όχι γιατί δεν θέλει, μακάρι να μπορούσε να κάνει στα 25 του. Αν και το θεωρώ λίγο too much πλέον. Αυτή η γενιά στα 25 να έχει και παιδί είναι έγκλημα. Είναι σαν να το μεγαλώνει μπαμπάς του παιδιού, το παιδί του. Κάπως έτσι συμβαίνει, γιατί η ελληνική οικογένεια έτσι δουλεύει. Έτσι, άμα κάνεις ένα παιδί στα 22-23, που τα αφήνετε τα παιδιά σας να παντρεύονται γιατί γνώρισαν τη χαρά. Στο παιδιό μου τη χαρά, έσφαξα ένα κόκορα. Όταν βάζετε τα παιδιά σας να παντρεύονται στα 20, στα 22 τους, στα 25, γιατί δεν μπορείς να κάνω κάτι άλλο. Ή μένει έγκυος στην καστρώνει ο άλλος και εσύ το αποδέχεσαι αυτό το πράγμα σαν γονιός. Τώρα μη με πει κανένας περί εκτρώσεων και αυλώσεων και αυτά θα κυνηγηθούμε ασκήμως. Λοιπόν, ποιος πιστεύετε ότι θα μεγαλώσει το παιδί? Το παιδί σου που το αφήνει ο άλλος τον καστρώνει στα 20-22 του?
1: Α, τον αλήτη.
0: Καθόλου αλήτης. Το τούβλο είναι η κόρη που καστρώνεται. Όχι ότι δεν φταίει ο άλλος που δεν παίρνει την ευθύνη. Αλλά δεν μπορεί να το αποδέχεις. Έχετε παιδί μου είναι, τι να κάνεις, μεγάλο το παιδί της. Αυτό πάλι το πράγμα δεν το έχω καταλάβει ρε παιδί μου. Αυτή την ανοχή, ας πούμε, δεν ξέρω γιατί το κάνουμε. Δεν θέλω να πιστεύω ότι είναι θέμα εκκλησίας και αυτά, οι οποίοι κάποιοι τα βρίσκουν και σαν παρονομαστές. Οικονομικά, ένας άντρας, για να πω μια γυναίκα, ένας άντρας, αν δεν πάει 35, δεν μπορεί. Οικονομικά δεν μπορεί. Γιατί πρέπει να κάνεις ένα παιδί, πρέπει να έχεις οικονομική δυνατότητα για να κάνεις παιδί. Σήμερα πάρετε ένα παιδί που είναι 2 χρονών, 3 χρονών, που θέλετε να το κάνετε πάρκινγκ σε έναν παιδικό σταθμό. Πόσο κοστίζει το μήνα, ξέρετε? Γνωρίζετε τις τιμές που υπάρχουν στους παιδικούς σταθμούς? 300 με 500 ευρώ κυμαίνεται το μήνα. Εσείς αν παίρνετε.
2: Κάνε λίγο κράτη, ρε τρεβή.
0: Εσείς αν παίρνετε 7,5-8 εκατοστάρικα το μήνα. Και άντε τόσα να παίρνει και η γυναίκα σας, αν δουλεύει. Μπορείτε εσείς να συντηρήσετε ένα παιδί?
2: Τον ήπιαμε.
0: Άρα οι γονείς εκατέρωθεν θα μεγαλώσουν τα παιδιά.
3: Γι' αυτό, δεν νομίζω.
0: Και γι' αυτό επιλέγουν να μην κάνουν παιδί. Όχι γιατί δεν θέλουν, γιατί σου λέει ποιος το μεγαλώσει. Παράδειγμα, νομίζω στη Γερμανία, δεν είμαι σίγουρος 100%, είμαι στο 95%. Το επίδομα γέννησης στη Γερμανία είναι κοντά στα 15 με 18.000 ευρώ. Αν μπορώ να κάνω και λάθος. Στην Ελλάδα είναι 2.000. Το κράτος μπορεί να σας λέει ότι ξέρω εγώ ή να μας λέει να γεννάει ο κόσμος κτλ. Αλλά δεν πρημοδοτείται. Δεν κάνει κάτι. Ύστερα δεν προστατεύονται οι έγκυες γυναίκες. Φαντάζομαι το έχετε παρατηρήσει ότι όταν είναι σε ενδιαφέρουσα, έγκυες δηλαδή, χάνουν και δουλειές. Κάποτε τις προστάτευε. Τα έχουν αλλάξει όλα αυτά εδώ. Παράνομο μεν, αλλά πέστε μου εσείς, οι χειροκροτητές του σημερινού καθεστώτος, αυτού που είναι διαμορφωμένο στη χώρα, πώς θα δικαιωθεί μια γυναίκα? Θα πάει στα δικαστήρια, πάρω το αυγό και κούρευτο, φαντάρος θα πάει το παιδί. Το παιδί που περιμένει θα πάει φαντάρος, αν περιμένεις να δικαιωθεί στα ελληνικά δικαστήρια. Από την ελληνική δικαιοσύνη. Τα δικαστήρια υπάρχουν, δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Δεν έχεις ούτε μέρημνα. Ούτε στα νοσοκομεία μπορείς να πας. Εκεί είναι που γίνεται ο μικρός χαμούλης. Άμα μπλέξεις με οπί και με αυτά εδώ, λίστες αναμονής και αυτά εδώ, μετά λες πάρε το αυγό και κούρευτο. Έτσι όπως πάμε, η υπογεννητικότητα φυσικά έτσι είναι από τα κυρίαρχα, κυρίες και κύριοι, και πολλοί φαντάζομαι ότι σε μερικά χρόνια θα πεις δεν θα ζει κανένας, αλλά όλα αυτά είναι προμηνύματα τα οποία υπάρχουν και δεν θα έχει πληθυσμό η χώρα, αλλά δεν θα υπάρχουν συντάξεις, γιατί δεν θα υπάρχουν νέοι που θα δουλεύουν για να πληρώνουν τις συντάξεις, γιατί έτσι είναι η διατροφική οικονομική αλυσίδα στη χώρα μας, είναι αυτό το μέρος. Έτσι, κάποτε, αν θυμάστε καλά, δεκαετία του 80, τα ένσημα δεν τα κυνηγούσε κανένας. Δώστε μου στο χέρι, μην τα δίνεις καθόλου κτλ. Τα γνωρίζετε αυτά, δεν χρειάζεται. Τα τελευταία χρόνια έχουμε αυτή την επισημοποίηση των ενσήμων, γιατί πρέπει να υπάρχουν ασφαλιστικά ταμεία, πρέπει να υπάρχουν 1002, etc., etc. Η Ελλάδα επί της ουσίας δεν έχει καμία πολιτική ούτε για την γονιμότητα που υπάρχει, που έπρεπε να υπάρχει, ούτε για τη μητρότητα που υπάρχουν σε άλλες χώρες. Φεύγουν οι δικοί μας άνθρωποι από εδώ και πάνε στο εξωτερικό και λένε για τα προνόμια, τα μπόνους τα οποία υπάρχουν. Όπως και έρχονται αυτοί οι μετανάστες, ο Θεός να τους κάνει μετανάστες, τέλος πάντων, έρχονται στη χώρα μας και παίρνουν επιδόματα, από εδώ τα παίρνουν. Με το πρόσχημα τάχα μου δήθεν ότι αυτά τα δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πάρ' τα βούκια εγώ. Άστε τώρα, φίλε. Δηλαδή, με όλη την Ευρώπη έχουμε τεράστια διαφορά. Πουθενά δεν υπάρχει ευελιξία. Σε τίποτα. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι διαχειρίζονται τις τύχες μας δεν έχουν παιδιά επαφή με την καθημερινότητα. Ποιος από αυτούς, παιδί μου. Ποιος, πέστε μου, εσύ ποιος. Όταν δεν έχεις σπίτι, δεν έχεις σταθερή δουλειά, τι μέλλον μπορεί να έχεις. Είναι πρόβλημα του συστήματος και δεν είναι θέμα νοοτροπίας. Γιατί πολλοί κόσμοι θα πει ότι ξέρεις αυτό είναι και θέμα νοοτροπίας. Δεν είναι θέμα νοοτροπίας, φίλε. Είναι το σύστημα τέτοιο. Δεν πρέπει να δημιουργηθούν συνθήκες για να κάνουν παιδιά οι νέοι. Όλος ο κόσμος λέει φταίτε, λέει που δεν κάνετε. Πώς θα κάνει. Πώς θα κάνει, ρε παιδί. Κάτι έκανε, ποιος το μεγαλώσει. Η μάνα του, η πεθερά και ούτω καθεξής. Γιατί και τα δύο παιδιά είναι. Έχουν γονείς και τα δύο, αν έχουν. Γι' αυτό σας λέω, μην αφήνει τα παιδιά σας πλέον στα 20-22, ότι δεν ξέρω τι, να κάνει τέτοιες τρέλες. Και χωρίζουν μετά. Χωρίζουν γιατί υπάρχει οικονομική δυσκολία, υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα. Λυπηρόμεν, αλλά ουσιαστικότητα. Είναι μια σκληρή πραγματικότητα στην οποία πολλοί κόσμοι δεν την αντέχει. Άλλοι δεν μπορούν να κάνουν παιδιά. Προσπαθούν. Κάνουν, ράνουν. Καμιά βοήθεια από το κράτος. Άμα ήταν κανένας άλλος, θα κάνανε προσπάθειες. Νομίζω είναι λογικό. Έτσι θεωρώ εγώ. Μπορώ να κάνω και λάθος. Έτσι. Αλλά είπαμε, είμαστε τέτοια φάρα, ρε. Είμαστε τέτοια φάρα. Από όσο είπαμε και χθες, φίλε. Έχουμε μια τάση να υποστηρίζουμε πάντοτε αυτό το ξενικό. Θυμάστε που είχαν γίνει τότε με τον Παπαναστασίου. Είχε μια διαφήμιση με τον Νίκο τον Παπαναστασίου που έλεγε με τα εισαγόμενα, Λαλάκης ο εισαγόμενος. Έτσι, τα θυμάστε αυτά. Που αρχίσαν μετά να αλλάζουν οι ταμπέλες από ελληνικά, να τις κάνουν ξένες, να επιτραπεί και ξέρω εγώ και τα λοιπά, γιατί θέλαμε να εξυγχρονιστούμε, να κάνουμε. Τα θυμάστε αυτά? Αν τα θυμάστε, θα πρέπει να σας δει ο γιατρός λόγω ηλικίας. Πρώτον. Δεύτερον, όλα αυτά εδώ πέρα δεν επηρεάσαν τα επόμενα χρόνια? Δεν ήταν τα θεμέλια αυτής της αλλαγής που σήμερα την πανηγυρίζουμε? Και αν κάτσουμε και βάλουμε τα λεφτά που παίρνετε σήμερα με τα λεφτά που παίρνετε με δραχμές πριν μπει η χώρα στην Ευρώπη, ζημιωμένοι είστε. Είμαστε ζημιωμένοι, δεν είμαστε κερδισμένοι σε τίποτα. Γιατί ό,τι έχει αποκτηθεί, κυρίες και κύριοι, επί δραχμής, τα έχει σήμερα. Ό,τι έχει αποκτήσει με ευρώ, έχει κάτι νόμους κατσέλιδες και τα ιστορίες. Αν δεν τα λέω καλά, να με διορθώσετε. Έτσι, να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Όταν φτάσουμε σε ένα σημείο και μάθουμε αυτό τι ακριβώς μας συμβαίνει, ίσως υπάρχει μια ελπίδα στις 100, ίσως, λέω ρε παιδί μου, να μπορείς να το διορθώσεις. Τέλος πάντων. Καλησπέρα μου στο Λούι. Σωστά, Λούι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, μετά το θυμήθηκα, αλλά επειδή άλλαξα θέμα, γι' αυτό και δεν το έκανα. Το 74 στην Κούσκουρα ήταν το πρώτο γκούντις. Στην Κούσκουρα, ανεβαίνοντας αριστερά. Δεν ξέρω αν είναι ακόμα Γκούτης εκεί. Νομίζω. Και το λέμε πλήρη γνώση. Ήταν η ωραία εκεί, η παγωτό. Η ωραία, η τότε ωραία, έτσι, όχι τώρα. Δεν έχει καμία σχέση νομίζω. Ήταν η ωραία, παιδιά. Δεν ξέρω αν έχετε φάει παγωτό εκεί, στην Κούσκουρα. Φημιζόταν για τον Ντουντρουμά. Στην Ντουντρουμά, ρε πρόβατο, εσύ, μπράβο. Λοιπόν. Φοβερό παγωτό. Και πηγαίναμε κάτι περίεργες ώρες. 2-3. Έτσι. Καλές εποχές. Άλλο παγωτό. Άλλη φάση, άλλη κατάσταση. Αγνά πράγματα. Ήρθε ο ξεχρονισμός. Κλείσαν και αυτά. Άλλαξαν χέρια. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Συμφωνούμε για τα ονόματα. Να μην τα πούμε στον. Δεν ξέρω πώς το λένε. Δημόσια. Αλλά το πρώτο ήταν εκεί. Ναι. Και μετά νομίζω αρχίσανε και την επέκταση κτλ. Ωραία χρόνια στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, φαντάζομαι. Υπήρχαν και εκεί πέρα εταιρείες, επιχειρήσεις, οι οποίες πλέον δεν είναι στα χέρια ελληνικών οικογενειών. Έτσι, γιατί αυτό συνθέτει το ότι όταν ξεκινάς κάτι να δημιουργήσεις, έτσι, τότε και τα σούπερ μάρκετ, άμα τα βάλετε. Και ο Μαρινόπουλος, ο Μασούτης, έτσι από εδώ, Διαμαντής ο Μασούτης, από εδώ ξεκινήσαν αυτοί. Όλα με τα σούπερ μάρκετ σήμερα που κοσμούν. Υπάρχουν και στην Αθήνα. Σκλαβενίτσες, αυτά εδώ πέρα. Τώρα, βέβαια, υπάρχουν βέβαια και τα άλλα τα σούπερ μάρκετ, τα οποία είναι, ας πούμε, τα αγοράσανε ξένες πολυεθνικές. Έτσι όπως είναι τα ΑΒ, ξέρω εγώ, για το πουλιού του Αγάλα και αυτά εδώ. Παλιά ήταν Ελλάς Σπαρ Βερόπουλος. Θυμηθείτε λίγο. Κάτι σούπερ μάρκετ. Υπάρχει ακόμα. Υπάρχει Βερόπουλος ακόμα. Στη Γιουγκοσλαβία. Σαν Βερόπουλος είναι. Έλα ρε. Εδώ δεν έχουμε και έχουν αυτοί. Πώς γίνεται ένα τώρα, φίλε. Α, δεν το ήξερα αυτό το πράγμα. Δηλαδή υπάρχει διαφήμιση, ίσως η καλύτερη διαφήμιση, έτσι. Είναι και φάτη γυρίζει αυτού Βερόπουλου. Αλλά δεν ήξερα τι έχει στην Σερβία. Ναι, καλά εσύ που είσαι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος των Βαλκανίων, να πούμε. Βαλκανάνθρωπος. Α, δεν το ξέρω αυτό. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, κομψότατο, και επιστρέφουμε να ανοίξουμε και τα γραμμάς. Έτσι, έχουμε και την υποκινητικότητά μας, έχουμε και τα και τις οικογένειες, τις ελληνικές οικογένειες που διαπρέψαν τα τελευταία χρόνια. Έχουμε και την Παοκάρα με τις μεταγραφάρες μία πίσω από την άλλη. Ντόμινο μεταγραφών. Λοιπόν, πάμε.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
5: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
6: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
7: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
6: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Και χρωματίζεται.
5: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
6: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
8: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
9: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό.
10: Και τρενάκι. Και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
12: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
13: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: πάει και αυτή. Έτσι, έφυγε και η Bonnie Tyler, η οποία ταλαιπωρήθηκε το τελευταίο διάστημα. Δεν ξέρω αν το είχατε μάθει κιόλας. Είναι εντατική και σε αυτά εδώ, στην Πορτογαλία, κάπου στη Λισαβόνα. Αλλιώς του μείνει φοβερά τραγούδια, άλλα χρόνια, άλλοι άνθρωποι και όχι μόνο. Λοιπόν, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κοινό το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και oragamora@gmail.com, κυρίες και κύριοι. 2310-90-90-90 στη διακριτική ευχέρεια για να επικοινωνήσετε. Τώρα, θα πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβετε, και φαντάζομαι ότι θα το έχετε καταλάβει, ότι θα πρέπει να είσαστε, όταν συμμετέχετε σε μια εκπομπή, την οποία δεν σας υποχρεώνει κανένας, ούτε να την ακούτε, ούτε να συμμετέχετε, όταν θα θέλετε να το κάνετε, να είστε εναρμονισμένοι με αυτό που επιτάσσει, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή. Λοιπόν, αυτά. Όλα τα άλλα, εγώ τα ακούω βερεσέ βέβαια, γι' αυτό και μερικές φορές δεν σας αφήνω να ξεφύγετε από αυτό που θέλετε να πείτε, για τον απλούστατο λόγο δεν είναι υποχρεωμένος ο κόσμος να ακούει ότι κατεβάζει την κλάβα του καθένα. Καταλάβατε. Λοιπόν, όλα τώρα τα άλλα τα βλέπουμε εν καιρό. Τώρα, αν κάποιοι θίγεστε και τα λοιπά και τα λοιπά, σημαίνει ότι σας αγγίζει ο ορισμός και ο χαρακτηρισμός. Έτσι, να τα λέμε κιόλας. Αυτό που γράφει Σάκη, δεν ξέρω ποιο είναι το σούπερ αυτό. Δεν το ξέρω. Το Βερόπουλος λέει, σούπερ Βέρο λέει, γράφεται στην Σερβία. Αλλά μας διορθώνει άλλος όμως. Εσύ τώρα τι κάνεις που είσαι εκπρόσωπος των Βαλκανίων. Βερόπουλος είπες, ρε φίλε, ότι είναι Λασπάρ. Βέρο. Τώρα μας το λες ότι είναι Βέρο. Το είπες προηγουμένως. Όχι, ψέματα, είσαι ψεύτης. Είσαι ψεύτης. Ψεύτης, έτσι δεν έλεγε τον Τσίπρα. Είστε ψεύτης, ο Μητσοτάκης. Να τα λέμε αυτά, γιατί δεν τα κρύβεις εσύ, λες ότι θέλεις εσύ. Αλλά λες αυτά που ακριβώς συμβαίνουν. Γεια σε παρακαλώ.
1: Να πάνε στο διάολο όλοι!
0: Να πάτε και να μην γυρίσετε, να πούμε. Άμα γυρίσετε, πάρτε κανένα τηλέφωνο να βρεθούμε εκεί πέρα που θέλετε.
1: Τα καθισήματα!
0: Όχι. Δεν υπάρχουν καθισήματα. Λοιπόν, πάμε στο φίλο που περιμένει και συνεχίζουμε. Παρακαλώ.
2: Να μιλήσω.
0: Βεβαίως. Εσείς.
2: Εγώ είμαι η δεύτερη φορά που παίρνω. Πρώτη φορά είπα για τον Στασινόπουλο, θυμάσαι. Πρώτος πρόεδρος.
0: Ναι. Μπράβο, ναι.
2: Τώρα θα πω για το Goodies.
0: Ναι.
2: Πρέπει 90% το πρώτο πρέπει να είναι σε συντηρησία απέναντι στην Τράπεζα της Ελλάδος.
0: Όλοι λένε για την Κούσκουρα ότι ήταν το πρώτο.
2: Και μετά είναι η Κούσκουρα.
0: Α, πρώτα εγώ ήταν εκείνο.
2: Εκείνο πρέπει να ήταν πρώτο. Γιατί δούλευα εγώ στο λογίστρια στα Λαδάδικα,
0: ναι,
2: και περνούσα από εκεί.
0: Πότε, εσείς αν επιτρέπετε, πότε δουλεύατε εκεί. Η χρονολογία δηλαδή.
2: Τώρα πριν 50 χρόνια.
0: Δεκαετία του 70.
2: Και, αλλά είχε ανοίξει εκεί απέναντι ακριβώς στην Τράπεζα της Ελλάδος.
0: Μάλιστα.
2: Στην αρχή της ήμουν.
0: Ναι, κατάλαβα. Όχι στη γωνία που είναι το φαρμακείο.
2: Όχι στο φαρμακείο, είναι λίγο μετά.
0: Ναι. Μπράβο.
2: Ούτε που έχει παντόφλους ή έχει δίπλα ένα άλλο.
0: Ναι.
2: Τώρα,
0: κατάλαβα. Το θυμάμαι και εγώ. Αλλά δεν ξέρω αν ήταν προγενέστερο της Κούσκουρα.
2: Νομίζω ότι πρώτο εκείνο ήταν.
0: Δεν θα μαλώσω.
2: Ήξερε και ένα του
0: συνεταίρου.
2: Και τώρα λέω ας πάρω και δεύτερη φορά.
0: Καλά κάνατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γιατί είχα πει και το ποίημα τότε του Στασινόπουλου, θυμάσαι.
0: Ναι, θυμήθηκα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλό βράδυ.
2: Άντε, γεια.
0: Γεια χαρά. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, Πασχάλη.
0: Καλησπέρα.
3: Κώστας από Κατερίνη παίρνω.
0: Γεια σου, Κώστα από την Κατερίνη.
3: Σε παίρνω τρίτη φορά τηλέφωνο.
0: Ναι.
3: Ήθελα λίγο να σε ρωτήσω κάτι.
0: Τι θες.
3: Που ασχολείσαι με, ακούω τις εκπομπές σου, όχι κάθε βράδυ, αλλά
0: όσο
3: μπορώ τις περισσότερες τις ακούω. Mm-hmm. Ήθελα να σε ρωτήσω που λες για τον Έλληνα έτσι, εκείνο να γίνει φιλότιμος, να γίνει να συνεργαζόμαστε το ένα το άλλο, να κάνουμε, να δουλέψουμε, να... Πιστεύεις ότι, εγώ πιστεύω πιο εύκολα είναι να γίνω εγώ ο Ντιέγκο Μαραντόνα παρά να γίνουν αυτά που λες εσύ για τους Έλληνες.
0: Αν έχεις το χάρισμα αυτό, μαζί σου είμαι. Να σε χειροκροτήσω. Αλλά ένας κλασικός, Κώστα, ένας κλασικός Έλληνας, αν καταλάβει τι είσαι ο Μαραντόνα, θα σε φθονήσει. Εγώ θα χαρώ και θα σε χειροκροτήσω, φίλε. Αυτή είναι η διαφορά. Ναι,
3: κατάλαβα τι λες. Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι, ό,τι θες.
3: Πες ότι μπορούσε να γίνει, δεν γίνεται βέβαια αυτό που λέω εγώ, αλλά μπορούσε να γίνει κάτι και μέσα σε μία ώρα, σε μία μέρα να εξαφανιζόμασταν όλοι οι Έλληνες, να μην υπήρχαν Έλληνες στον πλανήτη.
0: Ναι.
3: Τι θα έχανε η ανθρωπότητα?
0: Τίποτα, σε πληροφορώ.
3: Τη λαμουγιά, το παπατζιλίκι, την αχαριστία, την αγνωμοσύνη, το βόλεμα, το γλύψιμο. Οι μισοί έχουν γίνει γλυκούλιδες, οι άλλοι μισοί έχουν γίνει φλούφλιδες.
0: Καλούτσικοι.
3: Τι θα χάσει η ανθρωπότητα άμα λείψει ο Έλληνας?
0: Έχασε Βενετιά, βελώνη, δεν λένε.
3: Ναι, και να μην βγει κανένας μετά από μέρα και μου πει: βγάλαμε τον Μέγα Αλέξανδρο και βγάλαμε τον Κολοκοτρώνη και βγάλαμε τον Καραϊσκάκη.
0: Καλά, αυτοί βγήκανε. Μετά τι έγινε, κοίτα.
3: Αυτοί βγήκανε. Εμείς τώρα τι βγάλαμε, ποιον βγάλαμε?
0: Εμείς τι βγάλαμε? Να μην πω τι βγάλαμε.
3: Δεν βλέπεις τον οχαδερφισμό, δεν βλέπεις που κανένας δεν θέλει να... οι επαναστάσεις, Πασχάλη, γίνονται με θυσίες. Δεν γίνονται από τον καναπέ και από το Facebook.
0: Δεν είμαστε διατεθειμένοι για τέτοια πράγματα, να ξέρεις.
3: Δεν θέλουμε να χάσουμε το βόλεμά μας.
0: Ακριβώς.
3: Και γι' αυτό ψηφίζει το 85% αυτά τα κόμματα, Πασχάλη, γιατί ο Έλληνας σκέφτεται ότι εγώ είμαι ο μάγκας και εγώ θα περάσω καλά, δεν με νοιάζει για τους άλλους, θα ψηφίσουν.
0: Ναι.
3: Εγώ να περνάω καλά.
0: Ναι, αυτό είναι, αυτό
3: έτσι
0: είναι
3: το... λειτουργούμε το 99%. Και αφού λειτουργούμε έτσι, θα γίνουν όλα, θα δρομολογηθούν όλα ένα-ένα, Πασχάλη, αυτά που είναι δρομολογημένα θα συμβούν όλα. Και ναι, συμβαίνουν ήδη.
0: Ναι, έχουν ξεκινήσει.
3: Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, Πασχάλη.
0: Έτσι ακριβώς.
3: Έγινε, καλό βράδυ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Παίρνω από επαρχία και δεν ξέρω αν έχω καλό σήμα. Ακούγομαι
0: πολύ καλά. Πολύ καλά ακούγεστε. Από πού παίρνετε επαρχία, λέγοντας τι εννοείτε?
4: Καλά, τον Κουτί ο φίλος μου, σε Τούμπα μένω.
0: Καβάλα. Καρβάλι, βέβαια, τα κουραμπιέδες.
4: Κουραμπιές. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι για τα γκούντις. Δεν ξέρω τώρα πώς ανοίξαν τότε. Θυμάμαι εγώ το δικό μας στη γειτονιά, στη Λάουρα Ευζώνων.
0: Λάουρα.
4: Ναι, Βασιλέως Γεωργίου.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, έβλεπα εκεί πολλούς σερβιτόρους και όλα, γινόταν χαμός.
0: Μπράβο, είχε και σερβιτόρους και βοηθούς σερβιτόρων είχε.
4: Μπράβο, και από το πλάι έτσι και στις πρασιές, δεν ξέρω, βάζα και τραπέζια, πάρα πολύ κόσμο. Ξαφνικά το καλοκαίρι γυρίζω από διακοπές, είχε κλείσει, τραβάνε μια απεργία αυτή, δεν ξέρω τι ζητούσανε, τον είχαν γονατίσει. Σχεδόν όλο το καλοκαίρι ήταν κλειστό, νομίζω.
0: Αχα.
4: Και μετά αυτό σου τραβάει όλους μια απόλυση και κάνει το self-service που ήταν λίγο δύσκολο, ας πούμε.
0: Ναι, από τότε. Λες δηλαδή από τότε ξεκίνησε το self-service?
4: Από τότε ξεκίνησε το self-service. Ναι. Τους τράβηξε όλους μια απόλυση.
0: Αυτό ξέρω, πότε γίνεται όμως, δεκαετία του 80-90?
4: Πρέπει να είναι 79-80 τότε.
0: Δεν πιστεύω ότι, όχι, εκείνες τις εποχές δεν πιστεύω ότι είχε self-service. Πιο αργά είναι.
4: Μπορεί πιο αργά.
0: Πιο αργά. Κάνει... 90 και πρέπει να είναι.
4: Όχι τόσο πολύ. Τους τραβάει όλους μια απόλυση γιατί είμαστε μικρά παιδιά. Δηλαδή μπορεί να ήμασταν, ας πούμε, 12, 75, όχι ψέματα, 78 με 80 εκεί πέρα και το έκανα σε ελφέρος, το οποίο δεν ήταν...
0: Εγώ εξ όσων θυμάμαι, ρε παιδί μου, δηλαδή η δεκαετία του 80 είχαν σερβιτόρους τα κούτης.
4: Ναι, ναι. Και πάλι θα έχει και πάρα πολύ κόσμο, ας πούμε, γινόταν χαμός. Αυτοί φορούσαν μια κρέμ που κάμισο με
0: καταστολή. Μπράβο, γυλαίκο νομίζω, γυλαίκο, δεν φορούσαν γυλαίκο.
4: Κάτι τέτοια φορούσαν.
0: Τι ωραία.
4: Γενικά είναι, από τότε είναι. Έγινε αυτό που το self-service που δεν ξέραμε αν θα πετύχει.
0: Εξαφανιστήκαν όλα μετά.
4: Ναι, και μετά έγιναν όλα έτσι από τότε. Mm. Ένα διάστημα νομίζω ήταν από ό,τι είχα ακούσει και ο Κούλης Αποστολίδης manager.
0: Ναι, και αυτό ήταν μέσα στο τέτοιο. Αλλά ναι, άλλοι το ξεκινήσανε, το ξεκινήσαν αυτοί.
4: Ναι, καλά, αυτό ήταν manager.
0: Ο Φόλιας ήταν ο ένας.
4: Ναι. Και μετά είχε και ένα μαγαζί και αυτό φρασάι, πώς το λένε.
0: Καλά, έτσι γίνεται, ναι.
4: Ναι, λοιπόν,
0: ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Ευχαριστώ
4: για
0: πολύ.
4: Χαρά, για.
0: Για χαρά. Παρακαλώ.
5: Γεια, Πασχάλη, καλησπέρα.
0: Καλώς τον δόκτωρο.
5: Λοιπόν, σε παίρνω γιατί εδώ στην Καβάλα υπάρχει, δεν ξέρω αν έχεις ακούσει, για την απόθεση αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα στις ρογμές οι οποίες δημιουργήθηκαν από την εξόριξη πετρελαίου.
0: Δεν έχουμε τέτοιο θέμα, γι' αυτό και δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρω καν το θέμα. Τώρα τι μου το λες αυτό, δεν το ξέρω.
5: Είμαι εκτός θέματος σήμερα.
0: Δεν είσαι.
5: Είπες κάτι για επενδύσεις, γι' αυτό.
0: Επενδύσεις, είπαμε, επένδυση θεωρούμε αυτόν που παίρνει ένα άγωνο μέρος και το κάνει δάσος. Μεταφορικά.
5: Συμφωνώ και επαυξάνω, εκεί πάνω είναι το θέμα. Ναι. Στο θέμα είμαι.
0: Ναι.
5: Αυτοί, εδώ λοιπόν οι υποστηρικτές αυτής της αναπόθεσης διοξείδιου του άνθρακα λένε ότι είναι μια επένδυση. Εγώ ξέρω ότι η επένδυση είναι επί ενδύο. Βάζω κάτι σε αυτό που υπάρχει. Τον τίνω αυτό που υπάρχει περισσότερο.
0: Ναι.
5: Εδώ δεν υπάρχει τέτοιο. Είμαι πάλι εκτός θέμας.
0: Όχι, εντάξει, αλλά θέλω να σου πω, επειδή δεν το ξέρω τώρα αυτό που λες το συγκεκριμένο το θέμα, γι' αυτό. Να το δω αυτό τώρα για το αποθήκες, ας πούμε.
5: Αν σταματάω.
0: Εντάξει, αποθήκες τώρα διοξείδιο ανθράκου, τώρα είμαι και εγώ σχεδόν άσχετος με αυτό, γι' αυτό το λέω. Δεν ξέρω, δηλαδή θα πεις, αλλά εγώ θα συμφωνώ. Εντάξει, θα σε ακούω.
5: Άστο, Πασχαλή, εντάξει.
0: Έγινε, καλά, γιατρέ μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Παρακαλώ.
6: Ναι.
0: Καλώς στα μάτια μας τα δυο.
6: Καλησπέρα, κύριε Πασχάλη.
0: Καλησπέρα σας, κύριε Γιαγκούλα.
6: Την καλησπέρα μου και στο προλαλήσαντα τον ιατρό, τον οποίο τον περιμένω σε πολιτική αναμέτρηση.
0: Uh-huh.
6: Από ό,τι αντιλαμβάνουμε, την κάνει με ελαφρά πηδηματάκια.
0: Uh-huh.
6: Αλλά ως Γιαγκούλας εγώ θα τον περιμένω.
0: Μάλιστα. Και αυτό σε περιμένει. Απλά πρέπει να το κάνουμε τώρα σύντομα.
6: Θα το κανονίσω όποτε θέλετε, γιατί δεν αντέχω, τα έχω κρατημένα πολλά. Τέλος πάντων. Μυστικά με πολιτική άποψη, όχι κρατημένα προς ναι. Το άλλο με άλλη σκέψη. Είπατε ότι άγωνο μέρος και το μετατρέψαμε σε δάσος. Δεν είναι.
0: Όταν παίρνεις, παιδί μου, ένα χέρσο μέρος
6: ναι.
0: Που δεν υπάρχει τίποτα και σηκώνεις ναι. Μια μονάδα επιχειρησιακή και μαζεύεις 2.000 άτομα και δίνεις σε 2.000... Αυτό είναι επένδυση.
6: Κάτι ανάλογο έχει κάνει και ο κύριος Πρωθυπουργός. Παρέλαβε μια χώρα τελείως άγωνη, μια χώρα τελείως η οποία δεν είχε να προσφέρει τίποτε στον πολίτη.
0: Ούτε τώρα.
6: Τι λέτε, κύριε Πασχάλη?
0: Βγείτε
6: μια βόλτα σήμερα που κάναμε με το Χάουι, μια βόλτα εδώ στο Δήμο Θερμαϊκού.
0: Ναι. Τι υπάρχει?
6: Κόσμος.
0: Σοβαρά, έχει κόσμο ο Δήμος Θερμαϊκού?
6: Αλήθεια σας λέω, κύριε Πασχάλη μου.
0: Εκπλήσωμαι, πέφτω από τα σύννεφα.
6: Βελόνα να ρίξει, δεν πέφτει. Αλλά δεν αυτό το ζητούμενο. Ναι. Το ζητούμενο είναι ότι είναι ο άνθρωπος που παρέλαβε μια χώρα.
0: Ναι, πέστε μας, επενδύσεις θέλω να ακούσω. Δεν μου τα λέτε όμως.
6: Τι θέλετε?
0: Επενδύσεις που έκανε η χώρα με το Μητσοτάκη αυτό.
6: Τώρα στη Βουλή, ναι. Τώρα στη Βουλή άκουσα το απόγευμα για τη Βασιλίτσα. Ένας επιχειρηματίας βάζει του κόσμου τα εκατομμύρια να αξιοποιείται για το χιονοδρομικό κέντρο στη Βασιλίτσα.
0: Συγγνώμη, το χιονοδρομικό κέντρο στη Βασιλίτσα υπάρχει?
6: Είναι πλήρως εγκαταλελειμμένο και ψηφίζεται και στη Βουλή.
0: Υπάρχει, κύριε Ιαγκούλα, υπάρχει. Μην προσπαθείτε να κάνετε άσπρο μαύρο.
6: Δεν λειτουργεί.
0: Να πάει αυτός ο επιχειρηματίας κάπου ναι. Που δεν υπάρχει και να δημιουργήσει.
6: Είναι σε άσχημα χάλια, είναι εγκαταλελειμμένο.
0: Να πάει σε μέρος που δεν έχει για να επενδύσει. Εδώ δεν επενδύει. Πού ανήκει η Βασιλίτσα, το χιονοδρομικό, πού ανήκει?
6: Είναι στο ΤΑΙΠΕΒ.
0: Α, μπράβο. Μαρμίτα δηλαδή. Μαρμίτα. Μοιρασιά.
6: Αυτός που το πήρε,
0: ναι.
6: Εντάξει, μπορεί να τυχάει να είναι δεξιός, αλλά ο άνθρωπος θα
0: πέφτει τα σύννεφα. Να μην λες τέτοια πράγματα.
6: Όχι, μα λέω την αλήθεια.
0: Και λέει την αλήθεια, την αποκρύπτει την αλήθεια με τον τρόπο σας.
6: Οι δεξιοί έχουν μόνο αυτό το αίσθημα.
0: Το προνόμιο, ναι, ναι, ναι.
6: Έστω, πείτε το και προνόμιο. Το θείο χάρισμα της ανάπτυξης. Δεν είναι άνθρωποι να περιμένουν.
0: Ναι, εγώ περιμένω να μου πείτε επένδυση, αλλά δεν μου λέτε.
6: Τι να σας πω, μπορεί να βλέπουμε
0: και αυτό που είπατε δεν είναι τίποτα. Υπήρχε το χιονοδρομικό.
6: Όχι, εντάξει. Αυτό τυχαία γιατί του παρακολουθούσα στη Βουλή.
0: Εντάξει, okay.
6: Όλα τα κόμματα το καταψήφισαν εκτός από την Δημοκρατία. Γιατί έχει μυαλό.
0: Κοιτάξτε, κύριε Γιαγκούλα, ακούστε λίγο.
6: Όχι,
0: το να πουλάς δημόσιο. Το ελληνικό δημόσιο δεν είναι επένδυση. Είναι παραχώρηση πλάι. Κυριαρχίας. Το έχετε καταλάβει αυτό εσείς οι δεξιοί?
6: Το πλήρως
0: κάνετε του δεξιούς, γιατί μόνο δεξιοί δεν είστε, αλλά τέλος πάντων.
6: Ήταν ερείπιο το μέρος και άνθρωπο θα το αξιοποιήσει.
0: Κύριε Γιαγκούλα, πήγε στο υπερταμείο, είπατε νομίζω, σωστά?
6: Ναι.
0: Μπράβο.
6: Εκεί ανήκει. Αυτό... Και τώρα το πήρε αυτός, θα δώσει ψωμί σε 300 οικογένειες.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλά, πρώτα να τις δώσει και μετά να μας τραγουδήσει. Τζάμπα το παίρνει.
6: Όχι, θα βάλει χρήμα, θα επενδύσει ο άνθρωπος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, μάλιστα.
6: Τώρα δεν μπορώ να πω σε λεπτομέρειες, αλλά όχι, όχι. Εγώ παρακολουθούσα στη Βουλή και έμεινα βαθύτατα ικανοποιημένος.
0: Απλά αυτό που έχει διαφορά είναι ότι δεν κάνει επένδυση, τον παραχωρεί το υπερταμείο. Έτσι, για να οικονομήσει. Ας πάει να κάνει καινούργιο χιονοδρομικό. Δίπλα, γιατί δεν πάει να κάνει.
6: Μα δεν μπορεί να κάνει. Δίπλα από τη στιγμή που υπάρχει Βασιλίστα.
0: Και τι, αφού δεν δουλεύει, δεν είπατε ότι είναι εγκατελειμμένη.
6: Υπάρχει όμως 150 μέτρα από το χώρο
0: ναι,
6: που υπάρχει.
0: Είπατε όμως ότι είναι εγκατελειμμένο, δεν δουλεύει. Σωστά.
6: Ναι, είναι στάσιμα χάλια.
0: Ωραία. Ας το ισοπεδώσει και ας φτιάξει καινούργιο.
6: Θα φτιάξει και εδώ από την αρχή να το κάνει.
0: Μα δεν μπορεί να το κάνει, κύριε Γιάννη.
6: Ο Δικόφρονο, κύριε Πασχάλη, μου, ο νεοδημοκράτης, έχει μέσα την τάση της αξιοποίησης. Έχει την τάση του δημιουργό. Εγώ δημιουργώ.
0: Δεν δημιουργεί τίποτα, κύριε Γιαγκούλα, μην προσπαθείτε να μας πείσετε.
6: Τέλος πάντων, κοντό στο αλμό, άλλο θα το δούμε. Και πάλι επιμένω ότι παρέλαβε ο κύριος Πρωθυπουργός μια χώρα τελείως άγωνη, τελείως άκαρπη.
0: Και την αφήνει σε χειρότερη μοίρα. Ναι, σωστό αυτό.
6: Έφορο χωράφι το οποίο καλεί όλους τους Έλληνες.
0: Που καλλιεργείς. Δηλαδή είναι ένα έφορο χωράφι στο οποίο δεν κατρακυλάνε ούτε οι χελώνες, κύριε Γιαγκούλα. Δεν παράγεις τίποτα, κύριε Γιαγκούλα, δεν παράγεις τίποτα.
6: Κύριε Πασχάλη,
0: μηδέν δυναμική έχεις.
6: Και ο κόσμος ανάλογα θα πράξει.
0: Ποιος ο κόσμος, καλά, εντάξει, χαίρομαι πολύ.
6: Πάνω από 45% άνθρωποι λογικά σκεπτόμενοι, άνθρωποι οι οποίοι σκέφτονται το μέλλον της οικογένειας και της πατρίδας, θα του δώσουν πάλι τη δυνατότητα να κυβερνήσει, γιατί είναι ο καλύτερος. Είναι ο σύγχρονος κυβερνήτης. Είναι ο δεύτερος Καποδίστριας.
0: Nice.
6: Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει σταλεί από τα ουράνια για να βοηθήσει αυτή τη χώρα, η οποία μέχρι τώρα έπεσε σε χέρια ανθρώπων οι οποίοι δεν ήταν ικανοί να τη διοικήσουν. Πρέπει μάλιστα κάθε μέρα πριν βγούμε από το σπίτι μας να πούμε ένα ευχαριστώ στον Θεούλη που μας τον έστειλε. Ζήτω η νέα δημοκρατία.
0: Καλό ευχαριστώ βράδυ. Πολύ, κύριε Γιαγκούλα, να είστε καλά. Καλό βράδυ, για χαρά. Παρακαλώ.
7: Εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε, κύριε μου.
7: Γεια σου, ρε Πασχαλάκο.
0: Γεια σας, γεια σας.
7: Έχεις πει πολλά. Μ' ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως.
7: Α, ωραία. Έχεις πει πολλά για το κέντρο κάτω.
0: Ναι.
7: Αγίας Σοφίας και Διαγώνη εκεί πέρα και εγώ έζησα όλη μου τη ζωή εκεί πέρα. Είπες για την ωραία,
0: θυμήθηκα
7: τα γκούντι στον Γιαννάκη τον Διονυσιάζη, το φίλο μου, δεν ξέρω και όλες, έχω πολλά χρόνια να τον δω, με τη Χρύσα τη γυναίκα του, μόλις είχε αγοράσει τα γκούντι από έναν Αθηναίο. Αχα. Ο Γιάννης ο Διονυσιάδης.
0: Μάλιστα.
7: Και πηγαίναμε, τρώγαμε εκεί πέρα, μετά πηγαίναμε στο Ελιζέ. Άλλος φίλος μου, Δημητράκης ο Νικολαίδης, παλιός παράγοντας του ΠΑΟΚ, και φίλος και με τον Αριστίδη πάρα πολύ, τον γιατρό, και κουμπάρι μου φαίνεται.
0: Μάλιστα.
7: Λοιπόν, πηγαίναμε εκεί στο Ελιζέ με την Κέτη, με τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ, μιλούσαμε. Πιο κάτω, μετά πηγαίναμε, βλέπαμε τον Πανταζή, τον Τάκη. Το θυμάσαι το Ανθοπολείο?
0: Καλά, Πανταζή, δεν θυμάμαι, τι σοβαρά μιλάς.
7: Ναι, μάλιστα μια μέρα πριν κάνα 2-3 χρόνια, όταν ήσουν εσύ νυχτερινός,
0: μετά τις 12, ναι.
7: Ναι, μετά τις 12, ναι. Πηγαίνω μια φορά στο μαγαζί του, στον μπαμπά, γιατί με τον μπαμπά ήμασταν συμμαθητές.
0: Ναι.
7: Και αυτός είναι το 42 γεννηθής.
0: Μάλιστα. Μιλάμε ηλικίες.
7: Καλά, δεν πειράζει.
0: Μας ακούνε και οι γυναίκες, όχι τίποτα άλλο.
7: Είμαι 84. Μου λέει, Κωστάκη, λέει, τι κάνεις ρε, έχει κορώνας εδώ. Σ' ακούει. Μα ακούει τώρα.
0: Ναι.
7: Κορώνας εδώ. Λέω, τι έβγαινε, λέω. Λέει, σ' άκουσα χτες στον Καμόρα. Λέω, εγώ ρε. Και πού μ' άκουσες? Εγώ δεν αναφέρω ούτε επίθετο, ούτε. Όχι από τη φωνή σου. Δεν σε γνώριζα από τη φωνή σου. Αλλά είπες πώς γνώρισες την Κέτη. Είπες ότι γνώρισες στο γήπεδο. Και μου λέει, και λέω, εγώ ένα ξέρω, Κώστα και Κέτη, που γνωρίστηκα στο γήπεδο, λέει. Έτσι σε έκανα. Και να με αγκαλιάζει ο Τάκης. Τέλος πάντων, εγώ πήρα για να πω κάτι.
0: Ναι.
7: Επειδή ακούω τελευταία πολύ στην εκπομπή σου, Πασχάλη, και ξέρεις ότι και σε αγαπούμε και σε εκτιμούμε. Θέλω να πω κάτι για μερικές αντιδικίες προέκυψαν και δεν με ενδιαφέρουν καθόλου και δεν με αφορούν. Θέλω να πω μισό λεπτό, ένα λεπτό. Ένας κακός ομιλητής αναλώνεται στο να κρίνει τους συνομιλητές του. Αντί να ανταλλάσσει σκέψεις και επιχειρήματα, εστιάζει στα πρόσωπα, στις αδυναμίες τους, στα λάθη τους, δημιουργώντας αντιπαραθέσεις που δεν οδηγούν πουθενά.
0: Δεν ενδιαφέρουν και κανέναν.
7: Ένας μέτριος ομιλητής, ορίστε.
0: Δεν ενδιαφέρουν και κανέναν.
7: Και κανένα, ακριβώς. Πολύ σωστά. Ένας μέτριος ομιλητής περιορίζεται στην επικαιρότητα. Αναπαράγει ειδήσεις και γεγονότα. Ενημερώνει και σχολιάζει όσα συμβαίνουν γύρω του. Όμως σπάνια προχωρά βαθύτερα, αναζητώντας το ουσιαστικό νόημα πίσω από αυτά. Ένας καλός ομιλητής όμως προτείνει ιδέες, εμπνέει, προβληματίζει και ανοίγει νέους δρόμους σκέψης. Δεν ενδιαφέρεται μόνο για το τι συμβαίνει σήμερα, αλλά για το πώς μπορούν οι άνθρωποι να γίνουν καλύτεροι αύριο. Με το λόγο του δεν επιδιώκει να επιβληθεί, αλλά να φωτίσει, να ενώσει και να καλλιεργήσει τη σωστή σκέψη. Πασχάλη μου, χάρηκα που με άκουσα.
0: Και εγώ να είστε καλά. Χαιρετίσματα την κυρία Κέτη.
7: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε
0: για χαρά,
7: καλά.
0: Για χαρά. Κομψότατο, yeah. Επιστρέφουμε αμέσως.
8: Η ώρα είναι 10.30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Autovision για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
12: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Την Express Cleaning την ξέρεις.
13: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
12: Και πώς λέγεται?
13: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
12: Security δηλαδή.
13: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
12: Μπράβο. Και από τιμές?
13: Απλά ασυναγώνιστες.
14: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
13: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
15: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
12: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, και φυσικά γελάμε. Έχετε κάτι ωραία μηνύματα. Εκτός από αυτά που με βρίζετε, δεν με πειράζει. Έχει ένα ωραίο ο Χριστόδουλος. Άκου. Θες ένα έφορο χωράφι που παράγει μπανάνες στο γράμμο. Είσαι Θεούλης Χριστόδουλε. αυτό το οικόπεδο θέλω. Έφορος σε εισαγωγικά χωράφι που παράγει μπανάνες στο γράμμο. Το καλύτερο. Αυτές είναι επενδύσεις, άντρεφε. Έτσι θα τα λέμε. Άιντε. Λοιπόν, 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5. Ωραία Καμόρα παπάκι gmail.com και 2310-90-90-90. Είναι στη διακριτική σας ευκαιρία πάντοτε για να επικοινωνήσετε. Δημήτρη Γνατίδη, άκου λίγο. Εγώ μπορώ να αφήσω τον οποιονδήποτε να μιλάει όσο θέλει να μιλάει, αρκεί να μην προσβάλλει κανέναν. Το είπε και ο κύριος Κώστας προηγουμένως. Το οποίο εσείς μάλλον δεν το αντιλαμβάνεστε. Μπορεί να διαφωνώ, γιατί εγώ τη διαφωνώ. Μιλάει όσο θέλει να μιλάει, αρκεί να μην προσβάλλει κανέναν. Το είπε και ο κύριος Κώστας προηγουμένως. Το οποίο εσείς μάλλον δεν το αντιλαμβάνεστε.

0: ή προσώπων. Το θέμα δεν είναι αυτό όμως. Το θέμα είναι ότι διαφωνείς. Και εγώ διαφωνώ. Γιατί η Βασίλισσα προσπαθεί να με πείσει και εμένα, όπως προσπαθεί να πείσει όλο τον κόσμο, ότι είναι μια επένδυση που δεν είναι. Συμβαίνουν αυτά. Αλλά μην τα παίρνεις έτσι όλα στραβά. Δεν είναι. Γεια σου Γιώργο Τραγάκη. Το μοντέλο self-service όπου ο πελάτης παραγγέλνει και παραλαμβάνει μόνος του το φαγητό του από το ταμείο εισήχθη από την εταιρεία στα καταστήματα το 1977. Τα goodies ήταν η πρώτη αλυσίδα που έφερε αυτή την πρακτική σε εμάς. Το 1987 πάντως που με πήγαινε ο παππούς μου σε αυτό, λέει ο Θόδωρος Μουτσόπουλος, ήταν στην Αγίου Δημητρίου πριν την Ευαγγελίστρια. Δεν είχαν σερβιτόρους. Το 87, ναι, η δεκαετία του 80 θυμάμαι και εγώ, γιατί εντάξει, μωρό ήμουνα, νεογέννητο. Έτσι, θυμάμαι όμως σερβιτόρο το 87. Το 80, τη δεκαετία του 80. Μετά σιγά σιγά. Καλησπέρα στον Κώστα του Παπουλίδη, στον Φώτη τον Παμφώτη, στην κυρία Ρούλα από τα Ερυθρόα Τερμαγιανιτσά, στο Θωμά τον Μπομπόναρη, στο Βαλκανικό το Πόιντερ. Πασχάλη, η μέση Ελληνίδα με το επίπεδο νοημοσύνης που διαθέτει όταν είναι σε μικρή ηλικία και πρέπει να γουστάρει και να κάνει ζωή, αυτή κάνει παιδιά. Και όταν φτάσει στα 40 φεύγα και πρέπει να ασχοληθεί με την οικογένειά της, τότε θυμάται ότι πρέπει να κάνει τη ζωή της φοιτήτριας που δεν έκανε στα 24 της και χωρίζει. Πολύ έφυγε στα 45. Πιο νωρίς. Πιο νωρίς. Καλησπέρα στον Βαγγέλη Παναγιωτήδη, στον Πέτρο τον Τζάμι. Το πρώτο Πασχάλι ήταν στην Τζιμισκή και λεγότανε Grill House. Το 76 έγινε Goodies και άνοιξε το δεύτερο στην Κούσκουρα απέναντι το Σάμις. Ναι, σωστά. Στην Κούσκουρα δεν είχε Σάμις, ρε. Εκτός αν ήταν ένα μικρό Σάμις. Ναι, πρέπει να κάνει ένα μικρό εκεί. Λέει ο Μπάμπης ο Ινόπ, λέει, και η Χαλκιδική ήταν κάποτε ελληνική. Σωστό. Ο Ανδρέας ο Μιχαηλίδης, καλησπέρα. Ναι, ο Ολιβάρες είχε βάλει μια γκολάρα από πολύ μακριά, ήμουν παρόν. Μέτρα, ταριά, μέτρα. Πασχάλη, σε εκτιμώ, αλλά νομίζω ότι αυτοπαραμυθιάζεσαι με όλους αυτούς που δεν τους ξέρει ούτε η μάνα τους και αναφέρεται φυσικά στην μεταγραφή του Τάχα. Όχι του Τάχα μου, που λέμε εμείς Τάχα-Τάχα, του Τάχα από τη Σουηδία, που δεν είναι Σουηδός, αλλά μοιάζει κάπως κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Πάμε. Παρακαλώ.
1: Εγώ μιλάω.
0: Εσείς μιλάτε. Αμάν.
1: Το κλείσα. Επειδή δεν ήξερα ότι θα είμαι ο πρώτος. Λοιπόν, Πασχάλη, Γιώργος λεγόμενος, ακούω κάθε βράδυ. Δεν παίρνω βέβαια τηλέφωνο, αλλά ώρες. Νιώθω την ανάγκη να τα πω κι εγώ.
0: Να τα πείτε.
1: Μιλάμε για επενδύσεις που δεν γίνονται στην Ελλάδα. Τουλάχιστον, αν γίνει κάποια επένδυση, θα πρέπει να μας πει κάποιος, είναι παραγωγική. Είναι σαν και αυτή που είπε ο κύριος Γιανκούλας, ότι κάνουν χιονοδρομικό. Τι θα εξάγουμε?
0: Χιόνι.
1: Όχι 500, 1000 να δουλέψουμε.
0: Μαύρο χιόνι.
1: Θα εξάγουμε κάτι. Προστιθέμενη αξία θα έχει αυτό, αυτή η επένδυση. Δηλαδή μια παραγωγική επένδυση, τόσα χρόνια λέω, δεν παράγουμε τίποτα. Δεν εξάγουμε τίποτα. Πώς θα έχουμε προστιθέμενη αξία αν δεν εξάγουμε κάτι? Ένα προϊόν, ένα οτιδήποτε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το πιο εύκολο πράγμα, πυρομαχικά, που θα τα πάρουν όλοι με κλειστά μάτια. Δηλαδή ούτε αυτό δεν είναι ικανή να κάνουν.
0: Μα εμείς το είχαμε και το πουλήσαμε. Τα δώσαμε στο ευρύ.
1: Αυτό λέω, ότι αυτή τη στιγμή πες πως δεν βρίσκουμε κάτι άλλο να εξάγουμε. Καρφίτσες που σταμάτησε να κάνει ο κόσμος στις βιοτεχνίες. Τουλάχιστον πυρομαχικά, που τα θέλουν όλοι, που
0: πολεμάνε όλοι,
1: ψάχνει να βρει τώρα εμπόρους να αγοράσει όπλα. Και εμείς δεν στήσαμε ούτε μια μονάδα να παράξουμε κάτι το οποίο θα φεύγει με κλειστά μάτια και θα μένει και για μας το απόδειγμα, γιατί πρώτος πελάτης είναι το ελληνικό στρατός.
0: Ναι, ελληνικό στρατός, το ελληνικό δημόσιο.
1: Δηλαδή αυτό που το βλέπω εγώ, που είμαι ένας απλός επιχειρηματίας, ένας επαγγελματίας. Δηλαδή δεν μπορεί να το δει μια ολόκληρη κυβέρνηση, δεν μπορούν να το δουν οι σύμβουλοι επενδύσεων, οι σύμβουλοι ασφάλειας που τους έχουμε και μόνο τους πληρώνουμε? Είμαι δηλαδή απαγοητευμένος παντελώς από όλο το πολιτικό σύστημα.
0: Είναι επιλογή μας όμως, είτε μας αρέσει είτε όχι, ο κόσμος ψηφίζει και κρίνει. Ότι
1: τα ακούω και αυτό, ρε Πασχάλη, αλλά και αυτό δεν είναι λόγο,
0: δεν
1: είναι δικαιολογία.
0: Δεν μπορείς να αντιδράσεις.
1: Όταν βγεις στο μπαλκόνι ο πολιτικός, δεν έρχεται να σου πει, έλα γιατί θα σε κοροϊδέψω, έλα γιατί σου υπόσχομαι αυτά, σου λέω θα κάνω αυτό και αυτό. Και όταν βγήκε μετά, έχει το αυθαίρετο να κάνει ό,τι άλλο θέλει εκτός από αυτό που υποσχέθηκε.
0: Εγώ πώς μπορώ να τον εγκαλέσω στην τάξη?
1: Ακριβώς, εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω κανένα τρόπο να τον εγκαλέσω στην υπόσχεση που έδωσε και δεν τήρησε.
0: Άρα γιατί να πάει τώρα, συγγνώμη.
1: Συγγνώμη, συγγνώμη. Άρα γιατί να. Εσύ που το κοστολόγησες, τι έκανες και δεν το έκανες.

0: Καλά, και τι έγινε, γιατί αυτά που κοστολογούνται γίνονται μήπως. Αυτά δεν είναι επικοινωνιακό, δηλαδή, είναι αυτό.
1: Μας δουλεύουν μέσα στα μούτρα μας. Και δεν είναι τίποτα αυτό. Τα λέει η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση στον ίδιο ρυθμό τη βάζει.
0: Γιατί τι διαφορά έχουν οι
1: μένες. Γιατί προφανώς όταν θα βγουν θα κάνουν τα ίδια
0: πράγματα
1: και τα απαράλλακτα.
0: Ευχαριστώ
1: δεν
0: πολύ.
1: Θα αλλάξει τίποτα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά. Ο επόμενος, παρακαλώ.
2: Χαίρετε.
0: Καλώς στην κυρία Σοφία μας.
2: Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Γιαγκούλα.
0: Α, πώς και έτσι.
2: Βέβαια.
0: Αφού είναι δημοκρατία.
2: Δεν γίνονται επεμπήσεις.
0: Πού, πες μία.
2: Επεμπήσεις να φέρεις τέρα τόντια.
0: Πες μία.
2: Επεμπήσεις δεν το είπε ο κύριος Γιαγκούλα. Πες μία.
0: Σοφία, επειδή
2: όχι, θα το κάνει.
0: Σοφία, επειδή είπες ότι συμφωνείς με τον Γιαγκούλα, πες μου μία εσύ. Γιατί ο Γιαγκούλας δεν με είπε.
2: Στο είπε, την Βασιλίσσα.
0: Δεν είναι επένδυση αυτό. Άλλο.
2: Τι είναι.
0: Μα
2: τώρα
0: υπάρχει αυτό.
2: Να βάζει κάτι επένδυση, στα λεφτά του επένδυση. Για να κάνει ένα ωραίο πράγμα. Δεν τον, επένδυση.
0: Αυτό θέλει να πάει, δεν τον υποχρεώνουμε εμείς.
2: Τώρα θα πάμε να δίνει στα λεφτά του για να κάνει τον κήπεδο. Δεν είναι επένδυση.
0: Όταν θα το κάνει, γιατί ήταν να γίνει αλλά δεν έγινε, αλλά θα γίνει, το όταν γίνει, τότε.
2: Καλά, εσύ τώρα μην περιμένει να γίνει.
0: Ε, μπράβο.
2: Για να πούμε την αλήθεια.
0: Α, δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτό. Γήπεδο υπάρχει.
2: Γήπεδο ποιο?
0: Αν κάνει καινούριο γήπεδο αλλού, είναι επένδυση. Το κατάλαβες?
2: Δεν κατάλαβες. Θα γκρεμίσει αυτό το παλιό.
0: Γιατί να γκρεμίσει? Όχι, να μην το γκρεμίσει. Γιατί? Να πάει να κάνεις αλλού, σύγχρονο, ναι, λέμε ρε παιδί μου, να πάει να κάνεις ένα σύγχρονο γήπεδο, να το κάνεις και εμπορικό κέντρο απ' έξω γύρω γύρω, να το εκμεταλλευτείς, να είναι 50.000 θέσεων, γιατί ο ΠΑΟΚ μεγαλώνει, είναι όλη τη Μακεδονία, ξέρω εγώ κτλ. Κτλ.
2: Ή αυτό που κάνει τώρα ο Παναθηναϊκός.
0: Ο Ολυμπιακός, ας το Παναθηναϊκό της πλάκας είναι, το Ολυμπιακός που θα κάνει 55.000 θέσεων.
2: Α, μπράβο.
0: Να σε είδε, σε βόλεψα πάλι. Πάλι σε βόλεψα, άντε πάλι.
2: Δεν θα είναι επένδυση.
0: Θα είναι επένδυση.
2: Σε
0: και σε κρατικό έδαφος.
2: Σε τι?
0: Σε κρατικό έδαφος.
2: Όχι κρατικό.
0: Το γήπεδο του Ολυμπιακού δεν είναι το Ολυμπιακό.
2: Τι λες καλέ μου.
0: Ναι καλέ
2: σου. Εδώ και 40 χρόνια τα πληρώνουμε όλα. Ό,τι και
0: τα
2: να
0: ελληνικά,
2: γίνει η παρά Ολυμπιακός.
0: Τα ελληνικά ξέρετε λίγο πολύ όλοι. Δεν καταλαβαίνετε τα ελληνικά, είναι το γαμό, το ξέρεις. Σου είπα ότι είναι σε δημόσιο χώρο. Ο χώρος στο Καραϊσκάκι είναι δημόσιο γήπεδο. Είναι κρατικό.
2: Τι είναι?
0: Κρατικό.
2: Κρατικό.
0: Κρατικότατο, ναι.
2: Μόνο κρατικό δεν είναι.
0: Καλό βράδυ, Σοφία μου. Φιλιά.
2: Της πάει ο Ολυμπιακός είναι.
0: Βράσε μας τώρα. Άσε μας τώρα, θεία τώρα. Παρακαλώ. Ορίστε. Ναι, εσύ.
3: Γεια σου, Πασχάλη. Δημήτρης, Σαφάνη.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
3: Άκουσα και εγώ τον κύριο Γιαγκούλα. Mm-hmm. Σε παλαιότερες φορές που τον είχα ακούσει να μιλάει για αστυνομία και τάξη, συμφωνώ στα πάντα. Όταν ακούω όμως να μιλάει έτσι, ακούγεται σαν προσωπολάτρες και νομίζω ακούγεται λίγο επικίνδυνος.
0: Άμα είναι ο Γιαγκούλας επικίνδυνος, να μην πω εγώ τώρα ποιοι είναι επικίνδυνοι πραγματικά και όχι ο Γιαγκούλας.
3: Εντάξει. Νομίζω όμως δίκη κύριου Γιαγκούλα έχει καταντήσει έτσι η Ελλάδα.
0: Δίκη Γιαγκούλα.
3: Δίκη Γιαγκούλα, ναι.
0: Να. Γιατί το λες αυτό τώρα, δηλαδή. Ακόμα,
3: τι γιατί, ρε, εσύ, Πασχάλη. Όλοι
0: εσύ, εσύ όταν έφυγες από την Ελλάδα, ρε Δημήτρη, άκουγες τον Γιαγκούλα και έφυγες.
3: Όχι, όχι.
0: Αλλά
3: εγώ
0: τι?
3: Έφυγα από Ελλάδα.
0: Ναι.
3: Θέλεις να. Μία-δύο προτάσεις θα σου πω. Εγώ τελείωσα πανεπιστήμιο.
0: Ωραία.
3: Νομίζω παλαιότερα σου είχα πει, προχωρήσαμε την οικογένεια, την ζωή μας μαζί με την γυναίκα μου, κάναμε και μια κορούλα.
0: Ωραία.
3: Επειδή για γραφειοκρατικούς λόγους δεν μπορούσα να ακολουθήσω το επάγγελμα το οποίο σπούδασα,
0: ναι.
3: Κατέβησα για να πηγαίνω να δουλεύω σε χαμηλότερες εργασίες.
0: Μπράβο.
3: Για να έχω ασφάλεια, να μπορούμε, ας πούμε, να τα...
0: Και
3: δεν τα βγάζω.
0: Ωραία. Και έφυγες από τη χώρα. Και έφυγες από την Ελλάδα.
3: Ναι, γιατί δεν γινότανε. Αρχικά δεν βγαίνει οικονομικά και δεν άντεξα.
0: Μπράβο.
3: Αυτό το ξεφτιλίκι.
0: Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι, τώρα δεν είναι στη δική σου τη θέση, οι οποίοι δουλεύουν, ναι. Οικονομάνε και δεν έχουν την ίδια ανάγκη με σένα να φύγουν στο εξωτερικό.
3: Το βλέπω. Ναι. Ναι, συγγνώμη, έτσι όπως το βλέπω, όσοι δουλεύουν όσο μπορούν οι τίμια βγαίνουν ίσα ίσα. Όλοι οι υπόλοιποι είναι βολεμένοι.
0: Μάλιστα. Ωραία Δημήτρη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείσε Δημήτρη για να προλάβουμε τους υπόλοιπους. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Είπαμε να κλείσει μόνο για ένα λεπτό ο καθένας για να προλάβουμε, γιατί έχουμε και Μιλτσακά και έχουμε και Μπόνι Τάιλερ. Έχουμε απ' όλα. Παρακαλώ.
4: Χαίρετε.
0: Γεια σας. Ένα λεπτό.
4: Πάλι καλά. Μπορείς να με κόψεις άμα θες. Δεν υπάρχει θέμα. Ένα λεπτό.
0: Αν θες να κοπείς από μόνος σου, κόψω.
4: Όχι. Έχεις πολλούς τενεκέδες. Ας είναι άλλος ένας κι εγώ. Εγώ θέλω να πω ότι επένδυση, μεγαλύτερη επένδυση είναι, βγαίνουν και κάποιοι κεντρικοί επιχειρηματίες, που είναι ένα φέρον το δικαίωμα κάθε κυβέρνησης και κάθε εξουσίας όταν είναι ελεύθερη, λέγεται η επιδίωξη της αυτάρκειας, ανάλογα με τις δυνατότητες του γεωγραφικού χώρου, παύλα κράτος, στο οποίο εξουσιάζει. Όταν μια χώρα απεμπολεί το δικαίωμα να έχει αυτάρκεια σε πράγματα που μπορεί, αυτή δεν είναι κυβέρνηση.
0: Μειοδότες.
4: Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος.
0: Σιγά μην καταλάβει.
4: Από εκεί πρέπει να ξεκινήσει ο κόσμος.
0: Ναι, ναι.
4: Και να μην παρασύρεται από χαρακτηρισμούς.
0: Αναφέρεσαι σε τενεκέδες τώρα εσύ, μισό λεπτό τώρα.
4: Όχι, εγώ είμαι αρχιτενεκές. Εγώ είμαι αρχιτενεκές.
0: Ναι, για να μην σου πούνε ότι είσαι τενεκές, γι' αυτό φοβάσαι να μην σε κράξουν.
4: Δεν είμαι.
0: Αλλά τι.
4: Όχι, όχι. Μόνο εσύ θα με κράξεις. Αλλά άμα σου πω γιατί θα με κόψεις.
0: Ακριβώς. Άρα δεν το λες,
4: γιατί
0: με σε κόψεις.
4: Γιατί θες τενεκέδες, γι' αυτό με κόψεις.
0: Α, έτσι λες εσύ.
4: Αν με αφήσεις, ξέρεις ότι λέω
0: αυτό. Ναι, αλλά εσύ είπα και άλλη φορά, πλατιάζεις.
4: Δεν με αφήνεις.
0: Και κουράζεις. Γι' αυτό μην το παίζεις. Μην το παίζεις εσύ απαρθενά. Άκου λίγο. Μην το παίζεις. Έχεις όλο το ελεύθερο. Βλέπεις λοιπόν που δεν μπορείς να συζητήσεις με έναν άνθρωπο. Δεν μπορείς. Θες να μιλάς μόνο εσύ. Δεν γίνεται να μιλάς μόνο εσύ. Στο είπα και άλλη φορά και σου λέω. Άκου λίγο. Δεν ακούς. Δεν συμμετέχεις.
4: Δεν ακούσω. Δεν παίρνω για να ακούσω.
0: Ωραία. Καλό βράδυ. Και εμείς δεν θέλουμε να σε ακούσουμε. Τόσο πολύ απλά. Αφού δεν παίρνεις να ακούσεις, δεν συζητάμε εδώ πέρα να κάνεις μονόλογο. Άμα είναι μονόλογο, έλα εδώ πέρα σε μια εκπομπή. Να σε βάλουμε στις 3 η ώρα, να μιλάς με τις νυχτερίδες και με τις αρκούδες, να δω τι συνεννόηση θα βγάλεις. Άμα είναι να μιλάς, να μιλάς στον τοίχο, ο τοίχος θα σε ακούσει. Εσύ δεν θες ούτε μια αντιπαράθεση να σε κάνουν, ούτε ένα διάλογο να κάνεις. Το είπα και χθες. Παρακαλώ. Τελευταίος.
5: Ναι, παρακαλώ.
0: Παρακαλώ.
5: Κύριε Πασχάλη, καλησπέρα.
0: Γεια σας. Κλείστε από εκεί που μας ακούτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να σας ακούμε με έκο.
5: Μ' ακούτε?
0: Κλείστε από εκεί που μας ακούτε, σας ακούμε με έκο, δεν μπορούμε να σας ακούσουμε.
5: Τώρα μ' ακούτε?
0: Εμείς σας ακούμε, αλλά σας είπαμε με ποιο τρόπο σας ακούμε. Πάμε. Δεν κλείνετε όμως από εκεί που μας ακούτε. Μπορείτε να το κλείσετε αυτό? Να μην το ξαναπώ, σας παρακαλώ, μην φέρετε σε δύσκολη θέση.
5: Τώρα καλύτερα.
0: Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Δεν καταλαβαίνόμαστε, δεν γίνεται ρε φίλε. Δηλαδή, ειλικρινά τώρα. Συγγνώμη, αλλά είπαμε να κόψουμε αυτό που ακούτε. Να κόψετε αυτό που ακούτε σημαίνει να κλείσετε το ραδιόφωνο ή να βγάλετε τα hands free ή τα bluetooth, τι έχετε, ξέρω και τα λοιπά, και να μπορούμε να μιλήσουμε. Ακούγεται με έκο. Το έκο είναι η επανάληψη. Ψι. Και δεν μπορούμε να ακουστούμε αυτό. Καλησπέρα στον κύριο Νίκο, όχι τον αυτό που περιμένει, τον εκπαιδευτικό μας. Επανομή Μηχανιώνα, Κερασιά, Αγγελοχώρη, μεσημέρι, απόλυτη ερημιά. Κίνηση έχει η Περαία, κάπως είναι η επιβάτης και ελάχιστη η Αγία Τριάδου. Φυσικά ελληνικά δεν ακούς παρά μόνο ζωντανορωτού, δηλαδή τουρισμό του. Ας μην μιλάει για δημοθερμαϊκού, διότι δείχνει την ασχετοσύνη του. Για του λόγου του αληθές θα έρθει οποιασδήποτε να τον ξαναγήσω στην ιστορική πρωτεύουσα του δημοθερμαϊκού. Σκλιά θα βρει. Ανθρώπους σπανίως. Κάποιες κυρίες, καλό είναι να μην μιλούν για επενδύσεις όταν τα παιδιά τους έφυγαν στο εξωτερικό διότι δεν έβρισκαν δουλειά. Και πολύ σωστά λες για την κυρία Σοφία. Γιατί η κυρία Σοφία λέει, αλλά τα παιδιά της είναι έξω, στο εξωτερικό. Και πολλοί είναι από αυτό το πράγμα. Γι' αυτό σας λέω ότι βγάλτε ρε παιδιά αυτές τις παροπίδες της ρημάδας. Νίκος Μιλτσακάκης, Νίκ Μιλ, κατά κόσμον. Έλα ρε Νίκο.
6: Καλά ρε Πασχάλη.
0: Τι γίνεται, μη συνεχίζεις.
6: Μη μου συγχύζεις αγόρι.
0: Μη μιλάς λίγο, μη μιλάς. Δεν συγχύζουμε καθόλου. Δεν με συγχύζουμε ποτέ.
6: Ναι,
0: όποιος νομίζει ότι συγχύζουμε, νομίζω ότι την εντύπωση δεν πάει καλά. Λοιπόν, ναι. Η Στίχημαν είναι επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026. Έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026 παίρνεις μια σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα. Έλα Νικό, έχεις 5 ολόκληρα λεπτά.
6: Να παίξω υπεύθυνα.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν παίξει υπεύθυνα.
6: Το Γιαγκούλα δεν τον άκουσα δυστυχώς.
0: Καλύτερα, προχώρα παρακάτω.
6: Όχι, απλώς θα πω ότι...
0: Προχώρα παρακάτω. Αφού δεν τον άκουσες δεν έχει...
6: Όχι, θα πω κάτι άλλο. Στο τέλος θα το πάτε.
0: Μα δεν λίγο... τον άκουσες, να πεις τι. Ρε Νικό, συγγνώμη, δεν τον άκουσες, τι να πεις.
6: Όχι, ρε, τι είπε ο Γιαγκούλα, δεν με ενδιαφέρει. Ξέρω τι λέει ο Γιαγκούλας κάθε μέρα, χωρίς να τον ακούσω.
0: Άκουσες τι είπες.
6: Πάμε λίγο στο μάτς της Γαλλίας, ξεκινάει 10 η ώρα.
0: Μαζέψω, να μην σε μαζέψω εγώ τώρα. Λέγε.
6: Να μιλήσω.
0: Μίλα, εσύ μιλάς, δεν μιλάω εγώ.
6: Ευχαριστώ.
0: Μπα.
6: Λοιπόν,
0: είσαι ευγενικός.
6: Πάντα. 11 η ώρα.
0: Το πρωί.
6: Σε λίγα λεπτά. Γαλλία, Μαρόκο. Έχει δύο στο Μαρόκο, που και αυτοί μαλώνουν εμείς τις γυναίκες τους. Ο ένας λέγεται, γράψτε τα λίγο, αλλιώς τον γράφω να παίζει στο κάρδι, είναι ο Μι Ελ Χανούς, μέσο επιθετικός, Μι Ελ Χανούς, και άλλος είναι ο Ισά Διόπ, ο οποίος παίζει στη Φούλαμ. Και οι δύο είναι υποψήφοι για κάρτες. Και οι δύο μαζί δίνουν 18, ο καθένας μόνος του δίνει 4,5. Ξαναλέω τα ονόματα. Μι Ελ Χανούς και Ισά Διόπ. Mm-hmm. Αυτούς τους δύο. Θα ποτάρουμε μονά, όπως δεν τα βάζει και διπλά, έτσι. Μαζί, διάδα. 18. Θα τα παίξω και μονά και διάδα.
0: Αυτό τώρα το παίζουν όλες οι εταιρείες.
6: Όλες.
0: Α, ναι.
6: Όλες οι εταιρείες. Συστήχημα, επειδή ανέφερες πριν, είναι 18 η απόδοση αυτή τη στιγμή που το έπαιξα εγώ. Λοιπόν, πάμε λίγο στο...
0: 18 απόδοση, σούπερ.
6: Και τα δύο.
0: Α, αν βάλει και τα δύο, αυτό που το λεγόμενο bet builder. Έτσι.
6: Ναι, είναι 4,5 και 4,70 κάπου εκεί.
0: Ξέρω απέξω κανονικά όταν τα διαβάζω.
6: Λοιπόν, και πάμε λίγο στο αυριανό και στο μεθαυριανό θα παίξουμε και τα δύο μάτς, γιατί δεν έχει αγώνες. Ισπανία-Βέλγιο, ο κωδικός είναι 125.
0: Αυτό είναι αύριο.
6: Αύριο, ναι. Όχι, αύριο δεν έχει μάτς. Μεθαύριο.
0: Γιατί το λες από σήμερα?
6: Γιατί αύριο δεν έχουμε εκπομπή, ρε Πασχάλη.
0: Γιατί τι είναι αύριο?
6: Αύριο Παρασκευή. Έχω χάσει μέρες λόγω
0: του. Γελάει ο Εμίλιος, έχει ξεκαρδιστεί.
6: Δεν ξέρω, ο Εμίλιος από τα νοσοκομεία που τρέχω όλη τη μέρα. Άστο, εντάξει. Έχω χαζέψει κι εγώ. Άστο, εντάξει. Έχεις δίκιο απόλυτο. Οπότε θα το δώσουμε.
0: Ναι, αυτό αύριο. Γιατί θα χαθεί αυτό.
6: Ναι, γιατί θα δώσουμε. Να σου πω κάτι. Αυτό το ποσοστό όμως θα φτάσει αύριο το βράδυ. Ενώ τώρα δίνει, ας πούμε, 5,80, θα φτάσει γύρω στο 4,60. Τέλος πάντων, δεν το δίνουμε. Οκ.
0: Θες να το δώσεις, δώσ' το ρε παιδί μου, αλλά θα σου λέω, επειδή είναι μακριά και αυτό.
6: Ξέρω τι κάνουν. Π.χ. αυτή τη στιγμή παίζουν ένα σου το Γιαμάλ. Αύριο θα παίζουν δύο σου το Γιαμάλ.
0: Υπάρξει το και βάλε. Ωραία, πες.
6: Ωραία, πάω γρήγορα. Τα λέω. Ισπανία-Βέλγιο, 125 είναι ο κωδικός. Γιαμάλ, ένα σου στην εστία. Ο Ιαρθάμπαλ, ένα σου στην εστία. Λουκάκο, ένα σου στην εστία. Και τρεις από Κρούσο Κουρτουά. Αυτό είναι από το μάτι της Ισπανίας. Και πάμε στο μάτι της Νορβηγίας στην Αγγλία. Ένα ούτο Κένι στην εστία, ένα ο Χάλαντ και δύο αποκρούσεις ο Πίκφορντ.
0: Ναι.
6: Απόδοση 5,80. Αυτό αύριο το βράδυ θα το ξαναδούμε και θα σου πω ότι απόδοση
0: μήπως,
6: δίνει.
0: Μήπως αλλάξει αυτό εννοείς, έτσι.
6: Κατέβει κάτω από 5. Και μετά τους παίζει, ξέρεις τι κάνουνε. Ναι. Ας πούμε σήμερα τους παίζει ένα ούτο στην εστία. Αύριο τους παίζει μόνο δύο ούτο στην εστία. Δεν μπορούσε ένα ούτο, κατάλαβες. Mm-hmm. Έτσι κάνουν εταιρείες και λογικό ένα και ήταν το συμφέρον τους. Γιατί είναι πιο δύσκολο δύο σου στην αιστεία, έτσι. Εμείς θα το παίξουμε από σήμερα, που το άκουσε και πρόλαβε, θα το πω γρήγορα, για μάλλον ένα σου στην αιστεία, ο Ιαρθάμπαλ ένα σου στην αιστεία, ο Λουκάκου το ίδιο στην αιστεία, και τρεις από Κρούσο Κουρτουά. Και στο άλλο στο μάτι Νορβηγία, ένα σου το Κέιν αιστεία, ένα Χάλαν στην αιστεία και ο Πίκφορντ δύο αποκρούσεις. Η απόδοση είναι 5,80. Αύριο το βράδυ θα σου πω πόσο πήγε η απόδοση. Mm-hmm. Και τους παίχτες που είπαμε τους άλλους, τους Μαροκινούς, μονούς, βάλτε σε λίγο ξεκινάει.
0: Τον Διόπ δεν τον βλέπω, φίλε. Αλλιώς λέγεται ο Διόπ, μήπως.
6: Η Σαν Διόπ δεν τον έχει δεκάδα.
0: Τον, όχι δεκάδα. Τον Κανούς τον βλέπω. Τον Διόπ δεν τον βλέπω, ρε φίλε.
6: Στη θέση που παίζει έχει Μπαπέ.
0: Ο παιδί μου, σου είπα από αυτούς που λες, γιατί εγώ βλέπω σε άλλη εταιρεία τώρα.
6: Ναι.
0: Και δεν τον, μήπως τον έχει με άλλο όνομα, ρε φίλε, και αυτό λέω.
6: Η Σαν Διόπ. Η Σαν με δύο σίγμα. Δεν τον
0: ναι,
6: έχει.
0: Κατάλαβα, όχι, δεν τον έχει.
6: Άμα δεν τον έχει, σίγουρος είναι.
0: Εντάξει.
6: Κοίταξε, εταιρείες τελευταία στιγμή από τα ποταρίσματα και αυτά κάνουν.
0: Αυτή και ίδιο του Μαρόκου δεν είναι.
6: Δεν άκουσα, Πασχάλη.
0: Και αυτός του Μαρόκου δεν είναι.
6: Μαρόκου και ίδιο, ναι. Α, δεν τον βρίσκεις.
0: Τι θέση έχει αυτός?
6: Από το center back.
0: Όχι, δεν τον έχει.
6: Και δεν τον έχει.
0: Εκτός αν τον έχει με άλλο όνομα, ρε φίλε.
6: Πολλές φορές το κάνω και αυτό, γι' αυτό καμιά φορά. Ναι, Διόπ, παίζει δίπλα του, παίζει δίπλα του ο Μαζαρα, Μαζραουί.
0: Μαζραουί είναι μπακ.
6: Ναι, δίπλα του παίζει ο Διόπ. Ο Χακίμι δίπλα στο Χακίμι παίζει.
0: Πρόσεξε λίγο τώρα. Εδώ έχω εγώ Ριάντ, Άμπραμπατ, Μαζραουί, Μπελαμαρί,
6: ναι.
0: Εντινιέ,
6: ναι.
0: Αϊναουί, Μπουάντι, Κανούς, τον Κανούς το βρήκαμε, Σμπάι, Ουναχή, Ουαχντί, Γιασίν, Ταλμπί, Αμάιμουνι, Ραχίμι, Χακίμι, Ελκαμπί και Διάθ.
6: Τελευταίο πώς τον είπες?
0: Διάθ.
6: Διάθ.
0: Ναι, Διάθ.
6: Ξεστικά, ο Διάθ παίζει μπροστά, σέντερφορ. Ή Ελκαμπί ή ο Διάθ θα ξεκινήσει όμως. Δεν παίζει ο Ελκαμπί από την αρχή.
0: Ναι.
6: Ο Διάθ ξεκινάει. Αλλά ξέρεις τι κάνουν, σου κάνουν, δηλαδή ξεκινάει από πάνω τους παίχτες, δίνει ας πούμε 4% σε παίχτη, σε άλλον 3,5, σε άλλον 5 σε επηρεάζει, ναι, με το ποσοστό, κατάλαβες.
0: Μάλιστα.
6: Και νομίζω, ναι, ότι πιο εύκολα θα βγει εκείνος, ρε παιδί μου, νομίζεις εσύ.
0: Okay.
6: Δουλειά τους είναι. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα, καλό βράδυ στον τον κόσμο.
0: Ναι, και καλό
6: μαύρο μας καλή.
0: Κάτσε να ακούσεις τώρα την κομματάρα.
6: Μπορεί, Τάιλερ.
0: Ε, βέβαια.
6: Μαζί με αυτή μεγάλωσα.
2: Καλό βράδυ, Κυριακή!
6: Πάπα, τι με έβαλε.
0: Καλό βράδυ, γεια. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι. Και εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε έτσι με Bonnie Tyler. Ίσως το καλύτερο της για μένα προσωπικά τραγούδι. Λοιπόν, καλό βράδυ από μένα και τον Εμίλιο. Ακολουθεί Κώστας Βρανάς, κυρίες και κύριοι, που θα μεταδώσει απευθείας στο Μετρόπολης τον αγώνα Γαλλίας-Μαρόκου. Γεια σας.
2: And the boy pull like

0: Η ώρα είναι 11. Οι σκέψεις βίνουν, η μέρα τελειώνει και αρχίζει το όνειρο με στρώμα Afroline, με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
1: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
3: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
4: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
2: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά. Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.

0: Καλησπέρες και από μας. Από μας όταν λέμε, από εμέ, από τον κύριο Γαβριλίδη. Και θα δούμε και από ποιον άλλον προς το παρόν. Και από τον, όντως, και από τον Νότι. Αυτοί είμαστε, κύριε Γαβριλίδη. Άρχισε και το μάτς. Είναι 8 λεπτό πήγαμε. Γαλλία Μαρόκο 0-0. Είχαν οι Γάλλοι μια ευκαιρία, δεν τη λες και κλασική. Πάντως κάνανε έτσι μια-δυο υποψίες ευκαιρίας. Ωραία, λοιπόν, για πάμε εδώ πέρα παρέα και με τον Εμίλιο που θα μας συντροφεύσει σε αυτή την πρώτη ώρα ως τεχνικός υποστηρικτής και ο οποίος βάζοντας το χέρι στην καρδιά καλείται να μας πει ποιος πιστεύει με την πολύχρονη πείρα του, έτσι, πώς έκανε το χταπόδι εκεί πέρα που το βάζανε. Εσείς ως ανάλογο χταπόδι, ποιον βλέπετε να περνάει σήμερα, Γαλλία, Μαρόκο, Μαρόκο, Γαλλία. Γαλλία, το βλέπεις ή το θέλεις για στοιχηματικούς και τα δύο. Γαλλία. Συνάδελφος τοποθετήθηκε με την πολύχρονη πείρα του. Γαλλία, λέει. Ναι. Ωραίες ομάδες και οι δύο. Σε κάθε περίπτωση, ωραίο παιχνίδι λογικά θα δούμε. Εγώ να πω την αμαρτία μου. Παραδοσιακά με Γαλλία ήμουνα στα Mundial, στα Euro και με Αγγλία δευτερευόντως. Γαλλία λόγω πλατινή κυρίως που από πιτσιρικάς μ' άρεσε, ας πούμε. Και Αγγλία επειδή και πάλι τα παλιά τα χρόνια, πιτσιρικάς όταν ήμανε, έδειχνε αγγλικό ποδόσφαιρο. Με Αργυρίου και με Σεφτελή και με κάτι τέτοια. Ναι. Και οπότε θεωρητικώς με Γαλλία και εμείς ήμεθα. Αλλά δεν μπορώ να κρύψω και τη συμπάθεια στο Μαρόκο, στην Μαροκινή Σχολή Ποδοσφαίρου, που εντάξει, ωραίο ποδοσφαίρο. Δηλαδή τους βλέπεις και τους χαίρεσαι. Και αυτό που μου αρέσει εμένα στο Μαρόκο είναι ότι εντάξει, τεχνική κατάρτιση στο φουλ, ατομικά ας πούμε πολύ καλά χαρακτηριστικά, αλλά δεν αμελούν και την τακτική. Δεν είναι ό,τι να είναι σε σχέση με την τακτική παιδεία. Και γενικά η παρουσία που έχει το Μαρόκο τα τελευταία χρόνια, νομίζω μόνο τυχαία δεν είναι, γιατί έχει επενδύσει πολύ σοβαρά από ό,τι έβλεπα λίγο έτσι για να τα μάθω και να τα ξεσκονίσω. Έχουν επενδύσει πολύ σοβαρά στο αναπτυξιακό κομμάτι του ποδοσφαίρου και έχουν δώσει βέβαια και πολύ μεγάλη, πώς το λένε, έμφαση στις ακαδημίες. Θεωρούνται από τις καλύτερες του κόσμου οι ακαδημίες που έχουν εκεί πέρα. Και το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το ότι αβέρτα κάνουν εξαγωγή ποδοσφαιριστών, προφανώς έχει συμβάλει στο να ανέβει και η εθνική τους ομάδα αρκετά τα τελευταία χρόνια. Έβλεπα το Μαρόκο στη λίστα της UEFA, είναι ψηλά, είναι στο νούμερο 7. Δηλαδή στο ranking που λέμε, είναι στο νούμερο 7 του κόσμου. Δεν είναι καμία έτσι μικρομεσαία. Περνάει και τη Βραζιλία. Όχι, περνάει. Μία από τη Βραζιλία είναι ένα κάτω. Είναι στο 7 το Μαρόκο. Στο 6 είναι πλέον η Βραζιλία. Στο 5 η Πορτογαλία. 4 Αγγλία. 3 Γαλλία. Στο 2 η Ισπανία. Στο 1 η Αργεντινή. Αυτό είναι για το ranking, έτσι. Αν πάμε χρηματιστηριακές αξίες, εκεί το Μαρόκο είναι στην 14η θέση και η Γαλλία στην πρώτη. Γαλλία, Αγγλία, Ισπανία είναι η πρωτιά. Εμείς σαν Ελλάδα, χρηματιστηριακή αξία επαναλαμβάνω, έτσι, των ποδοσφαιριστών, είμαστε στην 24η θέση. 276 εκατομμύρια σχεδόν μας βγάζει. Η Γαλλία που είναι πρώτη έχει 1,54 δις χρηματιστηριακή αξία και το Μαρόκο που είπαμε που είναι στο 14 και το Μαρόκο έχει 448 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία. Έτσι, για να τα ξέρουμε και αυτά, μιας που παρακολουθούμε και το ματσάκι, το οποίο εν 10 λεπτό παραμένει στο 0-0. Πλάκα-πλάκα μαροκινό θυμίζει και αυτός που θέλει να φέρει ο ΠΑΟΚ, που είναι Σουηδός, αλλά και Σομαλός, αλλά και δεν ξέρω τι άλλο. Ναι, ο Νεϊμάρ της Σουηδίας, λέει. Έτσι τον έχουν το παρατσούκλι. Έτσι τον φωνάζουν, ο Αλή Τάχα. Φαντάζομαι θα έχετε ενημερωθεί για το τι μέρος του λόγου είναι ποδοσφαιρικά. Καταγωγή από Σομαλία, έχει σουηδικό διαβατήριο, λέει, 28 χρονών, μεσοεπιθετικός εξτρεμάκι δηλαδή. Κυρίως παίζει αριστερά με δεξί πόδι, όχι δεν μπορεί και από την άλλη. 1,5 εκατομμύριο η χρηματιστηριακή αξία. Έχει, έβλεπα τώρα τη χρονιά που πέρασε, 5 γκολ, 3 ασίστ σε 23 μάτς πρώτη κατηγορία Σουηδίας. και σε 121 συνολικά 13 γκολ, 13 γκολ, 18 ασίστ. Και διεθνής με την εθνική Σουηδίας πλέον. Το ντεμπούτο έγινε τώρα, τις προάλλες, στο παιχνίδι του Μουντιάλ με την, με την Ολλανδία. Πήρε τα πρώτα λεπτά, έπαιξε 11 λεπτά ως αλλαγή και μετά έπαιξε και άλλα 24 κόντρα στη Γαλλία. Από ό,τι έψαχνα λίγο, έβλεπα τα ρεπορτάζ. Είχατε ενδιαφερθεί και εσείς, κύριε Γαβριλίδη, πρόσφατα. Δεν ξέρω για αυτόν που θέλει φέρει ο ΠΑΟΚ, τον Τάχα. Δεν ξέρω αν έφτασε να συζητήσει ο Παναθηναϊκός, αλλά ότι τον είχε στο ραντάρ. Το βρήκα σε αρκετά ρεπορτάζ τώρα, φετινά δηλαδή. Εντάξει, τέλος πάντων. Είναι από τους παίκτες που δεν χρειάζεται να δει κανείς πολλή ώρα για να καταλάβει έτσι, κάποια πράγματα για, για τα χαρακτηριστικά του. Δηλαδή, δύο λεπτάκια να τον δεις, αμέσως καταλαβαίνεις. Είναι ανοιχτό βιβλίο, τουλάχιστον ως προς τα δυνατά σημεία. Έτσι, το τόπι το μιλάει. Τώρα από εκεί πέρα, για να έχει μόνο 1,5 εκατομμύριο χρηματιστηριακή αξία, πάει να πει ότι προφανώς έχει και μειονεκτήματα. Λέγεται, ας πούμε, τα τελειώματα, ξέρω εγώ, δεν είναι, λέει, το φόρτε του. Η τακτική του προσήλωση. Είναι, εντάξει, είναι ο παίκτης που θα ανακατέψει την αντίπαλη άμυνα, ένας με έναν και τα λοιπά, έτσι, φοβερή τεχνική, ταχύτητα, μπουκαδόρος, όλα αυτά. Εννοείται ότι χρειάζονται και τέτοιοι. Στο ελληνικό πρωτάθλημα που ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει συνέχεια κλειστές άμυνες και σε αυτόν τον ΠΑΟΚ που αν το μελετήσουμε λίγο, το ένας με έναν το έχουν ελάχιστοι. Το ένας με έναν όταν λέω, τρίπλα, όχι πετάω την μπάλα μπροστά και φεύγω. Τάισον, ξέρω εγώ, ή Ζίφκοβιτς και τα λοιπά. Τρίπλα, κλειστή τρίπλα, ξέρω εγώ, Τσαλιμάκι και τα λοιπά. Αυτό που είχε ο Κωνσταντέλιας. Δεν το έχουν και πολλοί άλλοι. Οπότε χρειάζονται τέτοιοι παίκτες. Αλλά το θέμα είναι ότι πέρα από τέτοιους παίκτες, είναι ότι είπαμε και με τις προηγούμενες μεταγραφές, ότι εάν τελικά γίνει του Σουηδού, που δεν είναι και Σουηδός κανονικά, Σουηδικό διαβατήριο έχει τέλος πάντων, αν τελικά αποκτηθεί ο Τάχα, νομίζω καλώς θα αποκτηθεί. Χρειάζονται παίκτες με τα δικά του χαρακτηριστικά, αλλά για να έχει τύχει ο ΠΑΟΚ για κάτι πολύ καλό φέτος, θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να κάνει και τουλάχιστον δύο προσθήκες διαφοράς, μην πω τρεις, που θα δώσουν πέρα από χαρακτηριστικά και προσωπικότητα στην ομάδα. Δηλαδή, σίγουρα θέλει ένα πολύ καλό φορ με παραστάσεις, σίγουρα θέλει ένα πολύ καλό back που να ανεβαίνει, γιατί ο Λύση το έχει κιόλας αυτό. Τη μία πλευρά την ανεβάζει πολύ, αν παρατηρήσατε. Το κάνει περισσότερο από δεξιά τώρα. Τώρα, αν έρθει κανένας Γιαννούλης, μπορεί να το κάνει από την αριστερή. Αλλά πάντως το ένα τον back θέλει να το ανεβάζει. Και σίγουρα χρειάζεται και ένα ακόμα καλό half με δημιουργικά χαρακτηριστικά, θεωρώ. Από εκεί πέρα δεν ξέρω αν λείπει και κάτι άλλο. Λοιπόν, αυτά τα νέα. Προχωράμε στο πρόγραμμά μας. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Κάτσε να δούμε λίγο τι γίνεται εδώ. 0-0 είναι, έτσι. Τρόπους επικοινωνίας δόκαμε. Δεν πρέπει να δόκαμε. Για κάτσε λίγο να δούμε. 0-0, 16ο λεπτό πλέον μπήκαμε. Γαλλία, Μαρόκο, 0-0. Λοιπόν, ναι, άντε, να δώκουμε και τρόπους επικοινωνίας σιγά-σιγά. Για όποιον είναι εδώ, τέτοια μέρα, τέτοια ώρα, που έχει και τη ματσάρα εδώ πέρα, γιατί είναι, εντάξει, καλό παιχνίδι. Λοιπόν, εδώ είστε, δεν είδα μηνύματα ακόμα αν ήρθε κανένας. Δεν πιστεύω να παρνηθήκατε την εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων για να βλέπετε Μουντιάλ. Έτσι, δεν πιστεύω να μην είστε εδώ. Γαβριλίδης, γιατί είναι εδώ, κορόιδο είναι. Γιατί δηλαδή, καταλάβατε, ναι. Γιατί είναι εδώ πέρα απόψε συντονισμένος. Και θα μάθει τις αλήθειες που κανείς άλλος δεν θα του πει. Το ξέρει, γι' αυτό ήρθε. Αυτός δεν ήθελε να το δει το ματς Τάχα. Εσείς πιο έξυπνοι είστε. Μα δεν μπορώ, κύριε Γαβριλίδη, με πνίγει το δίκιο. Λοιπόν, δεν είναι σωστά πράγματα αυτά που κάνετε. Αφήστε τα, ελάτε εδώ πέρα. Λοιπόν, 9.55 κενό. Το σχόλιο για τα τεκτενόμενα. Αποστολή μηνύματος 54301. Μετρόπολης 95 και 5 εναλλακτικά. Κάτω από την ανάρτηση εκεί πέρα στον τοίχο του Φουμπού. Έτσι, τα γνωστά, τα ξέρετε. Οπότε, αν είστε εδώ, ρίξτε τα θέματα σας να δούμε τι άκρια θα βρούμε και σήμερα. Και τώρα, μέρα που είναι, δεν ξέρω, να πω την αλήθεια, εγώ έχω κάτι διαθεσούλες χαλαρές έτσι σήμερα. Δεν ξέρω κι εσείς πώς θέλετε να το πάμε, να το πάμε με τα σοβαρά, το πάμε με τα εναλλακτικά, να το πάμε με τα τσιριμπίμ τσιριμπόμ. Το βλέπουμε αυτό, διαλέγουμε και παίρνουμε. Λοιπόν, για κάτσε, αν και κύριος Καμόρα μου πέταξε μια ωραία πάσα, γιατί έκανε ένα σχόλιο που ήταν σε συνέχεια μια συζήτηση που είχαμε και εμείς χθες το βράδυ. Αλλά ξέρετε τι παρατήρησα. Θα σας πω μετά ποιο είναι το θέμα. Και όσο άκουγα, δεν άκουγα και όσο μπορούσα και άκουσα στο αυτοκίνητο που ερχόμουν και όπως ετοιμαζόμουν για να ξεκινήσω, ρε παιδί μου, που ανοίγω πάντα το ραδιόφωνο να δω λίγο τι λέτε, ξέρω εγώ, ποιο είναι το κλίμα. Έτσι, είτε για να μην πούμε τα ίδια ακριβώς με το που έρθουμε εμείς, είτε και για να πούμε τα ίδια, αν πραγματικά υπάρχει κάποιο θέμα που αξίζει να σταθούμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, και έπιασε λίγο το θέμα με τις οικογένειες, το γιατί οι νέοι δεν κάνουν οικογένειες, γιατί δεν γεννάμε κτλ. Και χθες εμείς δεν πιάσαμε, δεν το πιάσαμε ακριβώς έτσι. Είπαμε κάποια άλλα πράγματα που παραπέμπουν εμέσως πλην σαφώς σε αυτό. Αν θυμάστε εσείς που ακούγατε, μπορεί να το θυμάστε. Που πιάσαμε λίγο να πούμε για κάτι τεστοστερόνες που μειώθηκαν 50 και βάλε τα 100, κάτι σπερματοζωάρια, κάτι άλλες τάσεις που υπάρχουν τέλος πάντων. Το θέμα ποιο είναι. Από ό,τι κατάλαβα, δεν ξέρω, Εμίλια, το συζητήσατε καθόλου το θέμα αυτό? Αυτό το που αναφέρω, που είπε και ο Πασχάλης πριν. Γιατί όσο άκουγα εγώ, η κουβέντα πήγε αλλού και το ίδιο συνέβη και με εμάς χθες. Έτσι, ενώ αυτά είναι κανονικά θέματα που είναι όχι απλά πρώτης γραμμής, είναι πολύ πιο σοβαρά από άλλα κι άλλα που κατά καιρούς μπορεί να γεμίσουμε και τις εκπομπές. Έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει, τα αφήνουμε εδώ προς το παρόν. Αν χρειαστεί, θα επανέλθουμε. Γιατί νομίζω ότι όχι πέρα από. Δεν είναι μόνο ότι είναι σοβαρό το θέμα. Έχω την εντύπωση ότι πηγαίνουμε και σε κάποια συμπεράσματα που είναι αυτά που έρχονται στο μυαλό, λογικά βέβαια συμπεράσματα, αλλά είναι αυτά που έρχονται στο μυαλό με την πρώτη που λένε. Τα εύκολα, τα αυτονόητα συμπεράσματα. Που λογικά επαναλαμβάνω, έτσι. Πάντα αυτά θα έρθουν στο μυαλό πρώτα, αλλά δεν ξέρω αν είναι. Όχι, δεν ξέρω, είμαι σίγουρος ότι δεν είναι μόνο αυτό που σκεφτόμαστε. Και ποιο είναι αυτό που σκεφτόμαστε? Ότι το πράγμα ξεκινάει και σχεδόν τελειώνει στο ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Ότι γι' αυτό πλέον οι νέοι δεν κάνουν οικογένεια. Αν δε, που είναι μόνο αυτό, δεν λέω δεν είναι, μπορεί να είναι και το πρώτο. Αλλά αν πιστεύουμε ότι είναι το μόνο βασικό, αν δε, το συζητάμε κάποια άλλη στιγμή, αν θέλετε, γιατί είναι πολύ έτσι σοβαρό. Λοιπόν, για να δούμε λίγο αν έχει έρθει κανένας πρώτος σιγά σιγά. 955-54-301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Κύριε Ζούκεμπεργκ μας κρύβει πάλι 3 μηνυματάκια από τα 4-5 που ήρθαν. Ούτως, Παναγιώτης εδώ την καλησπέρα του. Εδώ είμαστε, έτσι. Εντάξει, για να δούμε αν είμαστε. Ο Νότης επίσης καλησπέρα και σε όλη την παρέα. Καλή ακρόαση εύχεται σε όλους. Ο Τάσος επίσης εδώ από τα Γιάννενα. Επίσης εύχεται καλό ξημέρωμα με υγεία. Και ο Γιώργος εδώ ανεβάζει, τι είναι αυτό, Ιλιάδα? Α, βγήκε μετά την Οδύσσια και η Ιλιάδα. Αυτά είναι. Πιστεύω, λέει, αυτή η ταινία θα έχει περισσότερη ιστορική ακρίβεια. Για να δω. Ναι. Ωραία. Έχουμε ανεβάσει εδώ αφίσα από την Ιλιάδα. Του Νόλαν είναι και αυτή. Ναι. Ωραία η Ιλιάδα. Δεν μπορώ να πω. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, καλά, ο χαμός συνεχίζεται με αυτή την Οδύσσια, έτσι, με την Ελένη την ωραία κτλ. Okay. Λοιπόν, okay, ναι, αυτά. Και ο Γιώργης εδώ, την καλησπέρα του. Μεταγραφές δεν είναι, περιμένεις κάτι καλύτερο? Και εγώ να πω την αλήθεια, αλλά okay. Εγώ δεν λέω ότι δεν περιμένω κάτι καλύτερο, αν μιλάμε για ΠΑΟΚ. Και εγώ περιμένω κάτι καλύτερο, απλά δεν μπορώ να πω ότι αυτοί που έχουν έρθει ή που ακούγεται ότι θα έρθουν, είναι για να μην έρθουν. Εμένα το θέμα μου είναι να έρθουν και κάνα δυο που θα κάνουν διαφορά, που θα έχουν τα βανάκι λίγο πιο ψηλό, έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αυτά. Νάτος, ήρθε ο σκάουτερ εδώ για να μας δώσει.
1: Φρουσιά, φουτζίτσου δουλεύουν. Φουτζίτσου. Άνοιξε με ένα μικρόφωνο.
0: Εν τω μεταξύ, κύριε Ζήπα, έχω μία απορία, εσείς που είστε ειδικός επί των θεμάτων αυτών.
1: Ό,τι θέλει εδώ ο φίλος.
0: Για ποιο λόγο τα air condition?
1: Για ποιο λόγο?
0: Τα έχουμε στους 26. Να, βλέπεις τώρα.
1: Ναι.
0: Του λόγου του Ελθέ.
1: Ναι.
0: Γιατί το έχουμε στο 26, αφού αυτή είναι η θερμοκρασία δωματίου? Τι μπορεί να μα κρύβουν?
1: Άμα ρίξει τα λεφτά, μπορεί να το βάλει και στα 22, θα δροσίζει. Αυτά τα μηχανήματα, α πούμε, τα απλά. Λε να δουλεύει σπίτι 25-26 για να λες ότι έχει δροσιά. Και 22 να το βάλει και 19. Δεν θα τι κρυώσει τι μπύρε. Ό,τι αγοράζει, παίρνει.
0: Μάλιστα.
1: Εμεί θέλουμε 3-4 εκατοστάρικα να είμαστε δροσεροί, α πούμε, όλο το καλοκαίρι. Αλλά τουλάχιστον κάνει δουλειά. Εδώ έχουμε ακριβά μηχανήματα, γι' αυτό έχουμε δροσιά, έτσι, κύριε Παύλο Ανδρώνη. Γλύφω λίγο, μπα και με προσλάβει, με ανεβάζει μισθό. Γεια σου, Εμίλη, τι γίνεται?
0: Τι λέει η μαγική σα γυάλα εδώ πέρα?
1: Η μαγική μου γυάλα, ρε φίλε, λέει ότι είναι και οι πέντε Αργεντινοί. Δεν ξέρω, είναι over παιγμένο πρόκριση Γαλλία και over στα γκολ, στοιχηματικά. Και δεν ξέρω πώς θα κουβαδιάσει το κόσμο, ας πούμε, αυτό το μάτς.
0: Φορτώθηκε τόσο πολύ και λες.
1: Φορτώθηκε, πρόκριση Γαλλία και over αυτό.
0: Πάει το μυαλό δηλαδή στο πονηρό.
1: Ναι, και βλέπω εγώ τώρα αυτοί δεν πρέπει να παίζουν 4 η ώρα να είναι Αμερική. Μες στην τάλα τώρα, πώς το γεύμα. Δεν βλέπεις, δεν έχει τρεξίματα. Είναι όλη στατική, έχει κόντρα ήλιο. Ναι. Δύσκολες καταστάσεις. Αλλά Γάλλοι με Γάλλοι παίζουν, έτσι. Ναι, ή Μαρόκο με Μαρόκο, πώς θες.
0: Ναι, πες το και έτσι.
1: Ο Χρήστοφος Δοβλέτογλου, προπονητής του Μαρόκου.
0: Ναι.
1: Κύριε Εμίλιο Πορτοφύγο, θέλετε φορτιστή τίποτα? Όχι, εντάξει, καλά, φεύγω, σας αφήνω.
0: Έχετε και φορτιστές?
1: Έχω, εγώ κάνω εδώ πέρα το technical manager. Ό,τι χρειάζεται το προσωπικό, το διαθέτω. Θέλει δροσιά, θέλει φορτιστές. Θέλει σάντουιτς να παραγγείλω, ό,τι θέλει.
0: Αναλαμβάνετε και γάμους και δεξιώσεις και βαφτίσεις.
1: Τα πάντα,
0: θα λέγαμε.
1: Ναι, και στη δεξίωση, αν δεν υπάρχει κουμπάρος, τον κάνω και όλα για να βγαίνει πιο φτηνά το κοστολόγιο. Εντάξει.
0: Αυτό είναι λίγο ύποπτο τώρα με το κουμπάρος. Δεν θα το. Θέλει και μια δεύτερη σκέψη αυτό, γιατί είναι λίγο.
1: Μη, κύριε Κώστα.
0: Εντάξει λοιπόν.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας ή το καταλυτική.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, κύριε.
0: Γεια σας. Λοιπόν, αυτά. Κύριε Γαβριλίδη, έχετε να προσθέσετε κάτι, να αφαιρέσετε, να πολλαπλασιάσετε, τίποτα? Όχι, έτσι. Εν τι έχουμε εδώ, για. Λοιπόν, καλά. Τι λέγαμε, ούτε που θυμάμαι τι λέγαμε, δεν πειράζει. Χαζομάρες λέγαμε έτσι κι αλλιώς. Οπότε, ναι. Το ματσάκι είναι στο 0-0 παραμένει, 24ο λεπτό. Είχαμε καμιά ευκαιρία, τίποτα? Μπα, λίγα πράγματα. Δεν πέτυχα κι εγώ κάτι. Ένα στην αρχή λίγο που πήγε εκεί πέρα να κάνει η Γαλλία, αλλά λίγα πράγματα. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, για να δούμε λίγο το Μαρόκο εδώ, από δεξιά, τα παιδιά του Ελκαντούρι. Τίποτα, διώχνουν οι Γάλλοι. Φαβορί, ποιο βλέπουμε, κύριε Μίλη, για κατάκτηση τώρα έτσι που έγινε εδώ που πιάσαμε και τα ποδοσφαιρικά? Τι λέει για άλλα δική σας? Φαβορί για κατάκτηση. Γαλλία Αργεντινή, Ναι, Γαλλία ή Αργεντινή. Νορβηγία, που πολλοί αρχίζουν σιγά σιγά έτσι και το. Αρχίζουν και κάνουν κάτι σκέψεις ενδόμηχα, μήπως και ξέρω εγώ και τα λοιπά. Αργεντινή. Νορβηγία. Εκεί πολύ πέρασε ο Χάλαντ. Μάλιστα. Αυτήν την έχεις δει που κοροϊδεύει τον Χάλαντ? Δεν την έχεις δει? Είναι μία τύπησα στο TikTok που. Περπατάει, βγάζει το λαιμό μπροστά όπως κάνει ο Χάλαντ, επειδή περπατάει με τα χέρια έτσι που τα πάει πέρα δόθε και έχει πολύ πλάκα. Έχει πάρα πολλά views. Πρέπει να είναι αδερφή του αυτή από ό,τι έβλεπα. Τον κοροϊδεύει. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, 0-0, 24ο λεπτό. Για να δούμε λίγο αν έχουμε και τίποτα από επικαιρότητα μεριά πριν πάμε στο διάλειμμα. Και βλέπουμε μετά πώς θα συνεχίσουμε τώρα που έχει και το ματσάκι. Όπα, απέναντι το έδωσε. Το έδωσε κατευθείαν. Εμπαπέ ήταν, ναι. Μπήκε από αριστερά. Μαζαουί το πέναλτι. Αμάρε Μαζαουί. Αυτό είναι έπαιζε στον Ολυμπιακό κάποτε. Ή λάθος θυμάμαι. Ή άλλο. Τέλος πάντων. 25ο λεπτό. Πέναλτι για τη Γαλλία. Έκανε μία μπούκα ο Εμπαπέ από αριστερά. Πήγε λίγο άτσαλα ο άλλος. Είναι η αλήθεια. Το έκανε το τάκλι λίγο έτσι. Λίγο εύκολα, λίγο άτσαλα. Τσίπησε την μπάλα ο Εμπαπέ. Την πέταξε μπροστά. Για να δούμε εδώ. Ναι, ρε φίλε, πού πας? Και ήταν και αρκετά πλάγια, δηλαδή ήταν και αχρίαστο το τάκλινγκ. Δηλαδή κλείσε απλά εκεί πέρα. Τι θες και πέφτεις εκεί πέρα, σαν το. Τέλος πάντων. Για να δούμε λίγο το πέναλτι, κάτσε λίγο να το δούμε το πέναλτι πρώτα. Πριν πάμε διάλειμμα. Λοιπόν, 26ο λεπτό φτάσαμε με αυτά και με τα άλλα. Άντερ. Ποιος θα το βαρέσει? Ο Εμπαπές. Έτοιμος. Α, όχι, δεν το βαρέσει ο Εμπαπές. Για να ποιος θα το βαρέσει. Τέλος πάντων, όποιος και να το βαρέσει, πέναλτι για τη Γαλλία. Άντε, βάρα το. Τσεκ. Γιατί? Δεν ήτανε? Μήπως να κάνω σάι τίποτα πιο πριν? Για κάτσε. Τσεκ λέει στο πέναλτι. Το μαρκάρισμα καθαρό φάνηκε. Με την έννοια ότι ήταν πέναλτι δηλαδή. Για να δούμε αν υπάρχει κάποιος λόγος. Αν είδαν κάτι που διαφωνούν, μήπως προηγήθηκε, κάνω offside κάτι. Δεν είδα κάτι με γυμνό μάτι, κάτι ύποπτο. Λοιπόν, ο Εμπαπέ την έχει πάρει την μπάλα, την έχει στήσει όντως για να το εκτελέσει. Και προφανώς θα το κάνει, γιατί βλέπω κάνει και τα πίσω βήματα. Βέβαια, εδώ δείχνει την ένδειξη έτσι ότι ελέγχεται από το VAR. Προφανώς ελέγχθηκε, άρα όντως ήταν πέναλτι. Οπότε πάμε. Ναι. 27ο λεπτό φτάσαμε. Ντεσάμπ εδώ αγωνία. Ετοιμάζεται ο Εμπαπέ. Φυσάει, ξεφυσάει. ξαναφυσάει, ξαναξεφυσάει. Τι μιλάτε μια. Πάλι μιλάει ο διαιτητής. Να μην περάσουν μέσα στην περιοχή. Δεν θα περάσουν, άντε. Άντε, γιατί πρέπει να πάμε διάλειμμα. Δώσε το λάκτισμα. Λοιπόν, το δώσε. Άντε, άντε. Το μελετάνε. Τι το μελετάτε βρε τόση ώρα, σπίτι θα αγοράσετε. Άντε. Άντε. Ωραία. Τι έγινε πάλι. Ξανασταμάτησαν. Πάνω εκεί που ήταν έτοιμος να το βαρέσει. Άντε πάλι τέτοια. Θα το βαρέσεις ή να πάω διάλειμμα. Θα το βαρέσει. Λοιπόν, άντε. Check over λέει. Α, τώρα τελείωσε το check. Τόση ώρα. Οκ. Okay. Λοιπόν, ετοιμάζει τον Εμπαπέ. Ξαναστείνει την μπάλα. Ξαναμιλάει ο διαιτητής με τους παίκτες. Τους ξαναλέει βγείτε έξω από την γραμμή. Μην πατάτε τη γραμμή. Ωραία, δεν την πατάνε τη γραμμή. Άρα ετοιμάζεται ο Εμπαπέ. Παίρνει φόρα, σταματάει, ξαναπαίρνει φόρα και το κάνει ένα πέναλτι. Ούτε ο Γαβριλίδης το βαρούσε έτσι. Και σιγά το χτύπησε και γωνία δεν πήγε. Έπεσε ο άλλος, τον ψάριψε κιόλας, έπεσε στη σωστή πλευρά και το έπιασε με χαρακτηριστική ευκολία. Και αργό το πέναλτι και γωνία δεν βρήκε και τίποτα. Αμάρε Εμπαπέ. Αμάρε Εμπαπέ. Παίρνεις κι εσύ πόσα εκατομμύρια και βαράς τέτοια πέναλτι. Είναι δυναμόν. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Πάλι γαλιάζουμε λίγο αυτό και πάμε διάλειμμα. Οι Γάλλοι και πάλι προσπαθούν. Έξω από τη μεγάλη περιοχή των Μαροκινών. Έχουν μαζευτεί όμως πίσω οι Μαροκινοί. Οπότε εντάξει, δεν βλέπω να έχουμε τίποτα. Κάτσε. Όχι, κόβουν οι Μαροκινοί. Λοιπόν, οκ. Okay. Ας πάμε σιγά σιγά στο διάλειμμα και 30 είναι και επιστρέφουμε να δούμε λίγο πώς θα το προχωρήσουμε.
2: Η ώρα είναι 11:30. Ο μήνας χρειάζεται δροσιά, οικονομία και άνεση με ένα νέο κλιματιστικό Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Μετρόπολης τελερώνε.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Την Express Cleaning την ξέρεις.
6: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
7: Και πώς λέγεται?
6: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
7: Security δηλαδή.
6: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
7: Μπράβο. Και από τιμές?
6: Απλά ασυναγώνιστες.
8: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
6: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
2: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 11:30.
9: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
10: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, έλα καλησπέρες και πάλι, πάντα στο 0-0, 33ο λεπτό, έτσι, Γαλλία-Μαρόκο, το παρακολουθούμε εδώ πέρα παρεούλα με όσοι είστε συντονισμένοι. 33ο λεπτό, ναι, για να δούμε, Εμπαπέ πάλι, ο Εμπαπέ είναι, ναι, όχι, φάουλ. Κόβεται, όχι φάουλ, όχι φάουλ. Κόβουν οι Μαροκινοί και βγαίνουν τώρα στην αντεπίθεση, αλλά κακός υπολογισμός, πλάγια out για τη Γαλλία. Λοιπόν, καλησπέρες και στον Παναγιώτη, τον είδαμε, ποιον δεν είδαμε, ο Δημήτρης, τι λες, γαλλική σχολή, α και εσύ το βλέπεις για Γαλλία, και εσύ της γαλλικής σχολής, ναι, αλλά όπως είπε και ο κ. Στέφανος πριν, και το Μαρόκο γαλλική σχολή, τρόπον την. Για δούμε. Λοιπόν, και παιδιά, μην αρχίσετε από τώρα τα τραγούδια. Αν και κάθε φορά το λέω, μην ζητάμε από τώρα τραγούδια. Αν και σήμερα μάλλον έλεγα να βάλουμε Bonnie Tyler τώρα μέρα που είναι. Εντάξει, το κρατάμε. Το κρατάμε. Νωρίτερα, άντα το πω λίγο τώρα στα πεταχτά, γιατί το είπα και στον κύριο Καμόρα όταν μπήκα, επειδή άκουσα ότι κλείσατε με το Total Eclipse of the Heart, που είναι το πολύ γνωστό της. Έκατσα λίγο να δω δύο πράγματα. Μπήκα επειδή άκουσα ότι κλείσατε με το Total Eclipse of the Heart, που είναι το πολύ γνωστό της. Έκατσα λίγο να δω δύο πράγματα

Ήταν να το πει ο Μίτλοφ. Ήταν για ένα musical τέλος πάντων γραμμένο κτλ. Αλλά αυτός κάποιο πρόβλημα είχε με τα φωνητικά του εκεί με τις χορδές και δεν μπόρεσε να το πει. Και σε κάποια φάση είχε ακούσει Bonnie Tyler έναν δημιουργό τέλος πάντων που συνεργάζονταν με τον Μίτλοφ. Όσοι ακούτε τέλος πάντων ξένη μουσική τον ξέρετε αυτόν. Ο οποίος, κατσάμε λίγο τη Γαλλία ξανά, είναι καλύτερη, έχει πιο πολύ ώρα την μπάλα στα πόδια, πιο κοντά στη μεγάλη περιοχή των αντιπάλων. Σουτ, πλασεδάκι, διώχνει ο τερματοφύλακας ο Μαροκινός σε κόρνερ. Εντάξει, είναι καλύτερη η Γαλλία. Για να δούμε. Ναι. Τι έλεγα, έλεγα ότι σε κάποια φάση η Bonnie Tyler, όταν είχε ξεκινήσει την καριέρα της, είχε ξεκινήσει καλά. Μετά είχε μία πτώση, δηλαδή τα τραγούδια που έκανε δεν έκαναν επιτυχία. Και σε κάποια φάση άκουσε, λέει, τον Μίτλοφ να τραγουδάει κάποιο που δεν θυμάμαι τώρα ποιο τραγούδι ήταν. Και της άρεσε τόσο πολύ και πήρε η ίδια την πρωτοβουλία να ψάξει να βρει τον παραγωγό του, τον δημιουργό του τραγουδιού μάλλον, για να ζητήσει συνεργασία η ίδια, με δική της πρωτοβουλία. Και τον βρήκε. Και δεν ήταν αυτός, λέει, πολύ ζεστός. Γιατί και αυτή δεν έκανε επιτυχίες. Δηλαδή τα τραγούδια της περνούσαν και δεν ακουμπούσαν εκείνο το διάστημα. Και τελικά κάποιοι τον προέτρεψαν να την ακούσει σε κάποια demo που ήταν έτσι λίγο σε πιο ροκ ύφος, για να την εκτιμήσει καλύτερα. Και όντως την άκουσε, λέει αυτός, και του άρεσε πάρα πολύ. Και δέχτηκε τελικά, συναντήθηκαν και ξεκίνησαν τη συνεργασία. Και το πρώτο πράγμα που έγινε ήταν να πάνε στο στούντιο τέλος πάντων αυτούνου, του δημιουργού εκεί πέρα του τραγουδιού του Μίτλοφ, ο οποίος είχε γράψει ένα άλλο τραγούδι για τον Μίτλοφ και πάλι, έτσι, που ήταν αυτό που είπαμε, το Total Eclipse of the Heart. Και τελικά το πήρε η Bonnie Tyler, επειδή άλλος δεν μπορούσε να το πει. Έτσι ξεκίνησε. Έτσι τώρα, φλασιά, επειδή είπατε εδώ να βάλουμε Bonnie Tyler μετά, να το λέει και ο Κώστας τώρα εδώ πέρα. Επειδή σήμερα έφυγε από τη ζωή η Bonnie Tyler, προτείνω να βάλουμε τραγούδια, λέει, στη μνήμη της. Ναι, εντάξει, εντάξει. Τέτοια μέρα που είναι, να βάλουμε. Λοιπόν, έχω κι εγώ κάποια πράγματα λίγο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Και δύο πραγματάκια έτσι λίγο τα έψαξα, τα ξεσκόνησα, κάποια που μπορεί να είχα ακούσει, ας πούμε, για να πούμε δύο κουβέντες και για αυτήν. Και μέσα σε όλα έμαθα λίγο και την ιστορία εδώ για το τραγούδι που έγινε η μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, okay, εντάξει, ναι, ναι, θα βάλουμε τέτοια στα τελειώματα. Κάτσε να δούμε πώς θα πάμε μέχρι τότε, που έχουμε εδώ και το μάτς να είναι στο 38 λεπτό, Γαλλία-Μαρόκο, 38 λεπτό 0-0. Λοιπόν, okay, είπαμε τώρα, επειδή είναι και το μάτς καλό, δεν ξέρω τι διαθέσεις έχετε, μπορεί να το πάμε και με τα σοβαρά, μπορεί να το πάμε και με τα λίγο πιο χαλαρά. Καλησπέρες και στον τον είδαμε τον Κώστα. Okay, λοιπόν, 9.55 και ενώ 54.301 για ό,τι θέλετε, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Βλέπω λίγο την ειδησιογραφία και έχει μέσα σε όλα κλασικά κάποιες τελευταίες δημοσκοπήσεις που βγήκαν τέλος πάντων, και λέει εδώ πέρα, τα γνωστά είναι λίγο πολύ αυτά που ξέρετε, και το 45% θέλει αυτοδυναμία, ξέρω εγώ, και το 46% λέει οι εκλογές να γίνουν στο 2026 μέσα. Όχι το 27 που λέει ο Μητσοτάκης. Έβλεπα νωρίτερα από πηγή που εμπιστεύομαι αρκετά, γιατί είναι μέσα στα πράγματα, ότι η πιθανότερη ημερομηνία σήμερα που μιλάμε, εκτίμηση έτσι, όχι δική μου, ανθρώπων που γνωρίζουμε, είναι όχι απλά για Οκτώβριο, που είχε κυκλοφορήσει και λένε από τη Νέα Δημοκρατία ότι όχι, θα γίνει το 2027 οι εκλογές, Σεπτέμβριο. Εκτίμηση, επαναλαμβάνω, δεν το δένουμε κόμπο, αλλά θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο να πάρθει η τελική απόφαση, αν δεν έχει πάρθει ήδη, για 27 Σεπτεμβρίου, αν θυμάμαι καλά την ημερομηνία. Το κρατάμε και αυτό, επειδή είδα την δημοσκόπηση τώρα, το αναφέρω. Λοιπόν, τώρα, στα υπόλοιπα της επικαιρότητας, για να δούμε λίγο αν έχει τίποτα σημαντικό πριν προχωρήσουμε. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ πέρα, εκλογές, ιστορίες, εντάξει, το ΣΥΡΙΖΑ, ο χαμός εδώ πέρα, έτσι, διαδοχή, υποψήφιοι, όλα αυτά, τι γίνεται μετά την παρέτηση Φάμελου, τα απόνερα από τα ελληνοτουρκικά εκεί με τις δηλώσεις, έτσι,
σε σχέση

0: με αυτά που έγιναν και στην σύνοδο τη χθεσινή. Εντάξει, τα γνωστά λίγο πολύ, δεν βλέπω κάτι. Εντάξει, αυτά με τις πυρκαγιές πάλι. Τα προβλήματα τα γνωστά. Οκ, δεν βλέπω κάτι άλλο. Λοιπόν, πάντα 0-0 είναι, 40 λεπτό. Να πω λίγο κάτι. Όχι ντε και καλά για να το συζητήσουμε, απλά συμπληρωματικά, επειδή το ξεκίνησα πριν, με αφορμή και τη δική μας κουβέντα χθες. Κουβέντα. Εντάξει, περισσότερο για άλλα και φτάσαμε να λέμε, αλλά οκ, επειδή πήγε και εκεί, έτσι και με αφορμή τον Πασχάλη πριν που τον άκουσα να λέει, έκανε μια τοποθέτηση για το πολύ φλέγον ζήτημα της μείωσης των γεννήσεων, το οποίο κατά καιρούς το έχουμε συζητήσει και εμείς σαν εκπομπή βέβαια, το γιατί πλέον οι νέοι άνθρωποι δεν κάνουν οικογένειες. Δεν άκουσα όλη την τοποθέτηση για να είμαι ειλικρινής και δεν άκουσα και αν υπήρχαν κάποια σχόλια, ξέρω εγώ, δεν μπορώ να πω ότι άκουσα πολλά, αλλά επειδή κατά καιρούς έχει τύχει και εμείς που τα έχουμε συζητήσει και γενικότερα έτσι πάρα πολλές οι συζητήσεις για το θέμα αυτό, προσωπικά έχω πιστεί ότι οι συντριπτικά περισσότεροι πιστεύουν ότι το πρόβλημα ξεκινάει και σχεδόν τελειώνει στο οικονομικό, όπως είπαμε και πριν. Έτσι, είπαμε όμως είναι, okay, αυτή είναι η λογική, η αυτονόητη, η πρώτη σκέψη που θα πάει και θα κάτσει στο μυαλό του καθενός. Είναι λογικό. Το θέμα είναι ότι δεν σημαίνει ότι επειδή είναι λογικό, είναι και απόλυτα σωστό. Με την έννοια ότι σωστό είναι, αλλά έχω την αίσθηση ότι τελικά οδηγεί σε μια ανάγνωση του προβλήματος που είναι και ελαφρώς επιλεκτική. Με ποια έννοια? Ότι το οικονομικό προφανώς και παίζει ρόλο στο κομμάτι οικογένεια, έτσι, στο γιατί πλέον δεν κάνουμε παιδιά. Έτσι. Και αυτό έχει και την επίπτωση στο δημογραφικό βεβαίως, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Το οικονομικό εννοείται ότι παίζει τεράστιο ρόλο και πιθανώς να είναι και το πρώτο ζητούμενο ή το πρώτο ζήτημα αν θέλετε. Αλλά ξέρετε, υπάρχουν κάποιες απορίες. Δηλαδή, αν όντως όλα εξαρτώνται από το οικονομικό, πώς εξηγείτε ότι οι φτωχές χώρες γεννούν πολύ περισσότερο? Το ξέρετε αυτό? Τα μεγάλα προβλήματα με το δημογραφικό τους δεν τα έχουν οι χώρες που έχουν οικονομική ανέχεια. Τα έχουν οι άλλες. Οι γεννήσεις έχουν μειωθεί σχεδόν παντού και έχουν αυξηθεί, ξέρετε πού, στην Αφρική. Ή να το πω και με άλλο παράδειγμα. Εμείς εδώ σαν Ελλάδα δεν περάσαμε δύσκολα και πολύ δύσκολα κάποια χρόνια προηγούμενα. Γονείς μας, παππούδες και τα λοιπά. Προφανώς και περάσαμε. Και πολύ πιο δύσκολα από ό,τι είναι σήμερα. Δεν είχαμε όμως το ίδιο πρόβλημα σε τόσο μεγάλο βαθμό. Γιατί? Αν ήταν το οικονομικό το α και το ω, δεν θα το είχαμε ξανά και σε μεγάλο βαθμό και σε μεγαλύτερο? Οι Ούγγροι πριν από λίγο καιρό πήρανε χρήματα, καλά χρήματα, ως επιδόματα από τον Όρμπαν πριν φύγει, για να κάνουν παιδιά, γιατί είχαν και εκεί πρόβλημα. Ψάξτε λίγο να δείτε αν έκαναν τελικά, αν βοήθησαν τα χρήματα όσο θα περίμενε ο Όρμπαν. Δηλαδή θέλω να πω, μακάρι, μακάρι πραγματικά να λύνονταν το θέμα αυτό μόνο με τα επιδόματα. Μακάρι, αλλά δεν. Χθες στη δική μας την εκπομπή κάναμε κάποιες αναφορές. Θα επαναλάβω σε τίτλους. Είπαμε κάποια πράγματα, σε κάποια φάση ήταν αργά σχετικά, είχα κλείσει για λίγο τις γραμμές όπως κάνουμε για να διαβάζουμε κάνα μήνυμα στα ενδιάμεσα κλπ. Και για να περνάμε και κάνα θέμα. Είπαμε σε κάποια φάση που κλείσαμε τις γραμμές πριν τις ξανανοίξουμε, ανέφερα αυτό που είπαμε και πριν έτσι για την τεστοστερόνη. Πάνω από 50% κάτω στα τελευταία 50 χρόνια. Σπερματοζωάρια, το ίδιο, ο αριθμός τους. Παλαιότερα έχουμε συζητήσει για το φαινόμενο της θηλυκοποίησης του πλανήτη. Όχι του ανθρώπου μόνο, και των ζώων, έτσι. Λοιπόν, εσείς που ακούτε την εκπομπή, πιστεύω θα τα θυμάστε. Πριν λίγο είχαμε αναφέρει κάτι άλλο. Τη νέα τάση που υπάρχει στο διαδίκτυο με τους influencers της μοναξιάς. Άνθρωποι δηλαδή που προβάλλουν το μοναχικό τρόπο ζωής ως must και έχουν και ακολούθους πολλούς και βγάζουν λεφτά από αυτό το πράγμα. Κάποια άλλη στιγμή είχαμε αναφερθεί στις μελέτες που δείχνουν την αύξηση της μοναχικότητας. Όχι της μοναξιάς, της μοναχικότητας. Της μοναξιάς από επιλογή. Χθες είπαμε μία άλλη έτσι, τάση που δεν έχει να κάνει με τους νέους. Είπαμε για την ευκολία με την οποία έρχονται τα διαζύγια στους άνω των 50 πλέον. Και μιλάμε για παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή, πέρα από το οικονομικό, υπάρχουν κάποια ζητήματα που αφορούν τις ίδιες τις σχέσεις των ανθρώπων και τις επιλογές, έτσι, και κάποιες νέες τάσεις και τρόπους ζωής, εναλλακτικές. Κρατήστε τα κι αυτά σε μία γωνίτσα, γιατί τα επόμενα χρόνια, κάτι μου λέει, θα φτάσουμε να συζητάμε τα πώς και τα γιατί. Έτσι. Και επίσης, καλό είναι κάποια, τα καιρούς δίνουμε έτσι, κάποια στοιχεία, ενώ πάμε για το ημίχρονο του αγώνα και υπήρξε μία κάθετη εδώ πέρα από τη Γαλλία, μία προσπάθεια για να βγάλει ευκαιρία, αλλά τίποτα. Παραμένει το 0-0, έτσι. Λοιπόν, και επίσης κάποια πράγματα που μπορεί να λέγονται σε επίπεδο στοιχείων, καλό είναι και αυτά να τα κρατάμε. Ξέρω ότι σε πολλά, ας πούμε, μπορεί να μην δίδεται η σημασία που, ξέρεις, ιδέουσα σημασία, για παράδειγμα, αλλά νομίζω ότι είναι λάθος αυτό. Δηλαδή, όταν μεταφέρουμε έρευνες του τύπου ότι ένα 70% σε ένα εύρος 40.000 ατόμων σε διαφορετικές χώρες 15. Προτιμά, ξέρω εγώ, πλέον μια ζωντανή συναυλία από το να κάνει σεξ. Αυτό είναι στοιχείο που πρέπει να χτυπάει καμπανάκι. Και επειδή τα καμπανάκια είναι πάρα πολλά, δηλαδή ας πούμε τα ποσοστά γάμων, τι λέγαμε την άλλη φορά, μειώνονται παγκοσμίως και όχι μόνο. Τι ώρα είναι? Όχι, πέρασε η ώρα. Και να ανοίξουμε γραμμές αν θέλει να περάσει κανείς έτσι χαλαρά. Ναι, τώρα για αρχή. Και μετά τις 12 τα λέμε και καλύτερα. Δοκάρι Γαλλία. Δοκάρι ήταν. Σουτ μακρινό. Καλό ήταν. Δεν ξέρω, δεν βρήκε ο τερματοφύλακας, έτσι. Χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι, 47ο λεπτό πλέον. Για να το δούμε λίγο ξανά. Ναι, δεν βρήκε ο τερματοφύλακας, δοκάρι και έξω. Λοιπόν, μην το ανοίξω παραπάνω. Ας ανοίξουμε καμία γραμμή, γιατί πρέπει να ακούμπησε αυτός με τα δάχτυλα. Τέλος πάντων, λεπτομέρειες. Ακόμα και στη συντηρητική Ασία, που έχει μια κουλτούρα, ξέρετε τώρα, έτσι, full συντηρητική, ακόμα και εκεί τα ποσοστά γάμων μειώνονται. Έτσι, για να μην πάω σε άλλα στοιχεία που δείχνουν ότι και τα ερωτικά ραντεβού μειώνονται και έχουμε αναφέρει πολλές φορές και μπορώ να σας ξαναπώ δύο πράγματα έτσι αν χρειαστεί. Οπότε, για να το κλείνουμε, νομίζω ότι το θέμα αυτό που είναι πάρα πολύ σοβαρό και έχει να κάνει με τις νέες τάσεις, το ότι οι νέοι πλέον, έχουμε πει άλλη φορά ότι οι εργένιδες είναι περισσότεροι από ποτέ, καταμετρημένο σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι, είναι κάποια πράγματα που πέρα από την πρώτη σκέψη που σίγουρα είναι σωστή και έχει να κάνει με το οικονομικό, με τις οικονομικές συνθήκες, νομίζω ότι θα πρέπει να μην μένουμε σε αυτό το εύκολο που ακριβώς επειδή είναι εύκολο είναι και αρκετά πιστικό και μας κάνει να πιστεύουμε ότι όλα ξεκινούν και τελειώνουν εκεί. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο σύνθετο το θέμα. Δεν λέω άλλα γιατί να πάρουμε καμιά γραμμούλα τώρα για αρχή και αν χρειαστεί να το ανοίξουμε κάποια στιγμή, το ανοίγουμε για να σας πω και εγώ δύο πράγματα παραπάνω που έχω κρατημένα και να μου πείτε και εσείς αυτά που πιστεύετε τέλος πάντων ή οτιδήποτε σχετικό. Λοιπόν, 90-90-90, αν θέλει να περάσει κανείς όσο βλέπουμε εδώ το ματσάκι τώρα για αρχή, 9.55 και ενώ 54.301, Μετρόπολη σε 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση, πάντα στο 0-0 τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου καθυστερήσεις, για να δούμε τη Γαλλία, μια προσπάθεια κόβεται και πάλι, οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε κάποιες γραμμούλες και ό,τι προλάβουμε τώρα και τα υπόλοιπα μετά τις 12, παρακαλώ καλησπέρα.
1: Καλό βράδυ Κώστα.
0: Έλα, πες το.
1: Καλό βράδυ, ναι. Το 9.50, 9 η ώρα ήταν.
0: Τσεσεκά. 3-2 κέρδισε η Τσεσεκά.
1: Ευχαριστώ.
0: Bye bye. Καλημέρα. Καλησπέρα. Ορίστε.
2: Καλησπέρα Κώστα.
0: Έλα φίλε, γεια.
2: Τι γίνεται, ο Πάρης είμαι.
0: Γεια σου, καλά, καλά.
2: Καλά είσαι, όλα καλά να είναι. Και όλοι να είστε καλά. Οι παοξίδες μας και οι άλλοι. Λοιπόν, ήθελα να σου πω καταρχήν δύο τραγουδάκια, όχι για να τα βάλεις.
0: Ναι.
2: Να τα βάλεις όποτε θες.
0: Πες.
2: Αν έχεις ακούσει τόσο αξίζεις εσύ με το Ζαφύρι Μελά που παίζουν με σιτάρ και είναι και μια εναντί ράτζ, μια Ινδί.
0: Ναι.
2: Είναι φοβερό το σιτάρ δηλαδή, έχει αλλάξει εντελώς το τραγούδι.
0: Άμα βάλουμε ελληνικά, θύμισε το μου καμιά μέρα. Να βάλουμε και κάνα τέτοιο βέβαια.
2: Αν θέλεις να το βρεις, βρες το εσύ, άκουσε το και θα δεις ότι ναι, είναι πολύ ωραίο. Έχει το σιτάρξες είναι σαν μια ινδική κιθάρα.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
2: Παίζει δηλαδή, ακούγεται το σιτάρ πολύ ωραία και η μελωδία έχει απογειωθεί. Και ο Μελάς άλλαξε γνώμη για τους, για τους οπαδούς της Ρώμα. Θα ξακούσει αυτό?
0: Όχι.
2: Ένας δεν έλεγε στο TikTok, δεν τους έλεγε Ρωμά, τους έλεγε τους οπαδούς της Ρώμα.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Για πες και το άλλο.
2: Το άλλο. Το άλλο με αυτό που λες ότι δεν γεννάει ο κόσμος, παιδιά και τέτοια, και δεν έχει σχέση τόσο πολύ το...
0: Όχι, δεν είπα δεν έχει σχέση, το πρώτο είναι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
2: Πώς είναι το πρώτο, αφού αντίθετα, πώς είναι το πρώτο, αφού στα φτωχά μέρη γίνανε περισσότερα. Τι, δεν ξέρουν να τραβηχτούνε? Άντε, τα τρύπια προφυλακτικά που είχες πει είναι καλή ιδέα πάντως.
0: Α, ναι, γεμίσανε με πλαστά προφυλακτικά, λέει, 200.000 στην Ευρώπη.
2: Αυτό πρέπει να το πούμε στον άνθρωπο.
0: Να το λύσουμε το δημογραφικό τελικά.
2: Δωρεάν, δωρεάν προφυλακτικά τρύπια. Λοιπόν, το παράξενο είναι ότι σε όλες τις θρησκείες, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει αυτό, το δύο πράγματα είναι κοινά σε όλες τις θρησκείες.
0: Ναι.
2: Είναι το αυξάνεστε και πληθύνεστε, το λέγαν όλοι παντού ας πούμε, και ότι η αυτοκτονία ας πούμε δεν είναι καλό πράγμα, είναι ξέρω εγώ αμαρτία ή τέλος πάντων δεν πρέπει να καταλήγει εκεί ο άνθρωπος. Λέει αυτά τα δύο κοινά έχουν όλες οι θρησκείες.
0: Ναι, όλες λες, δεν το έχω μελετήσει αυτό.
2: Όλες, όλες, ναι, το έχω διαβάσει όλες, δηλαδή ξεχωριστά το έχω διαβάσει.
0: Μάλιστα.
2: Αλλού για το αυξάνεστε και αλλού για την αυτοκτονία ας πούμε το έχουν πει.
0: Να.
2: Τέλος πάντων, να σου πω κάτι για τη μαύρη την Ελένη. Ο Σωκράτης, άκου τώρα ρε φίλε, ο Σωκράτης έλεγε κάτι, είχε πει κάτι, έχει γραφτεί κάτι δηλαδή, που το είπε ο Σωκράτης και έλεγε πόλιος τα μαλλιά της κεφαλής μου ας πούμε, δηλαδή πόλιος άσπρισαν τα μαλλιά, άσπρα τα μαλλιά της κεφαλής μου.
0: Ναι.
2: Ρε φίλε, που ξέρανε, άντε εντάξει τώρα, από αυτό πιαστήκανε και είπαν ότι άρα, το πήγαν μετά ανάποδα ότι ήταν μαύρος. Α, ότι δεν, όχι, είχε πει, δεν είναι πόλιος, δηλαδή μη πόλιος τα μαλλιά της κεφαλής μου και εννοούσαν ότι είναι μελαχρινός. Βρήκαν κάτι ότι είναι μελαχρινός δηλαδή, ότι είναι μαύρος.
0: Άρα για να, γιατί πρέπει να πάμε και παρακάτω λίγο, γιατί είμαστε πιεσμένοι. Okay.
2: Εγώ ένα ερώτημα ας πούμε βάζω και σε όλους και στον Ολέντο Νταύρη και σε όλους ας πούμε. Πού ήξεραν οι αρχαίοι και είπανε πόλιος, πού ήξεραν τους πόλους ότι είναι άσπρο, ότι είχαν χιόνια? Πήγαν δηλαδή μέχρι εκεί κάτω.
0: Α, ναι, εντάξει, κατάλαβα.
2: Φοβερό, πόλιος όπως ο
0: Απτωπόλος. Κράτα το να το συζητήσουμε μία μέρα. Ευχαριστώ.
2: Θα τα έλεγε ένας Αντώνης Αντωνάκου που είναι πολύ καλός άμα το γουγκλάρουν ο φίλοι.
0: Έγινε, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Χαίρετε, ναι. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα Κώστα.
0: Καλησπέρα.
3: Γιώργος από Αλυσίνη.
0: Ναι, κάνεις? Γεια σου Τζόρτζ, καλά.
3: Πάει και η Bonnie Tyler, Θεός χωρέσει.
0: Πάει και αυτή. Τ' άρεσε.
3: Μία από τις αγαπημένες τραγουδίστες.
0: Και έμαθα και επίσης, σήμερα... θα τα πούμε και στο τέλος, ότι η φωνή της δεν ήταν στην αρχή αυτή που μάθαμε τόσο βραχνή. Έκανε επέβαση στις χορδές, λέει, για κάποιο λόγο είχε ένα πρόβλημα. Και εκεί ήρθε η βραχνάδα και κάποια στιγμή δεν της άρεσε. Φοβόταν ότι δεν θα αρέσει τον κόσμο. Και τελικά έγινε σήμα κατά τεθέν.
3: Ναι, αυτό ήταν.
0: Δεν ήταν όμως το φυσικό της, δηλαδή, απόλυτα αυτό. Μετά ήρθε από την επέμβαση.
3: Μάλιστα. Ούτε εγώ το ξέρω αυτό.
0: Ναι, και εγώ τώρα το μάθα σήμερα.
3: Και το άλλο που είπες για την ιστορία για το Total Eclipse of the Heart. Είναι ενδιαφέρον η ιστορία και αυτή. Και επίσης. Αυτό έχει γίνει διασκευές σε πολλές γλώσσες.
0: Mm-hmm.
3: Από
0: την ίδια, όχι.
3: Όχι από
0: την
3: ίδια.
0: Α, γενικά, ναι, ναι.
3: Το έχουν πάρει άλλοι καλλιτέχνες.
0: Ναι.
3: Έχει γίνει διασκευή στα γαλλικά, το λέει και η ίδια, μαζί με μια Γαλλίδα τραγουδίστρια. Mm-hmm. Και στα ισπανικά έχει γίνει διασκευή, ακόμα και στα φιλανδικά έχει γίνει διασκευή το Total Eclipse of the Heart. Και, εντάξει.
0: Α, το βάλουμε μετά στα τελειώματα. Βάλουμε Bonnie Tyler.
3: Αυτό επειδή θα το βάλεις έτσι κι αλλιώς δεν σου ζητάω αυτό.
0: Σκέψου και κανένα άλλο καλό.
3: Το ντουέτο που είχε κάνει μαζί με τη Σοφία
0: εννοείται.
3: Αρβανίτη,
0: ναι.
3: Το Desert in Your Heart.
0: Θα τα βάλουμε αυτά όλα.
3: Και αυτινού του τραγουδιού ιστορία είχε τη φάση της. Το γράψανε η Αρβανίτη με το Ρακιτζή.
0: Και δεν πίστευαν ότι θα δεχτεί η Bonnie Tyler να το πει.
3: Ναι,
0: και τελικά το δέχτηκε.
3: Μεταξύ αστείου και σοβαρού το στείλανε.
0: Μου είπε ένας γνωστός σήμερα για αυτό το τραγούδι, μου είπε ένας γνωστός, δεν το ήξερα εγώ, δεν ξέρω τώρα αν είναι απόλυτα αξιόπιστο, αλλά έτσι έμαθε ότι το θεωρούσε η Bonnie Tyler μέσα στα 10 καλύτερα που έχει πει αυτό του Ρακιτζή. Έτσι, έτσι μου είπε ότι κάπου το έχει δηλώσει, τώρα δεν ξέρω.
3: Και δεν το πιστεύανε ναι. Ο Ρακιτζής με
0: ναι, ναι. Έχω δει την Αρβανίτη να το λέει, ναι, ότι έμεινε παγωτό όταν είπε ότι δέχεται.
3: Γιατί ήταν ήδη διεθνές όνομα η Bonnie Tyler.
0: Ωραία. Γι' αυτό. Σκέψου κάνα ακόμα να βάλουμε στα τελειώματα, έλα. Ναι.
3: Και μάλιστα είχε μιλήσει για... Είχε πετύχει η Bonnie Tyler την Αρβανίτη σε συναυλία της.
0: Ναι.
3: Ήταν στο κοινό η Αρβανίτη και σταμάτησε... τη συναυλία για να τη χαιρετήσει.
0: Ναι, ναι, και την ανέβασε και πάνω νομίζω, το είχα δει το στιγμιότυπο.
3: Ναι, ναι.
0: Ναι. Ωραία, ωραία. Σκέψου να ρίξετε κάνα για Bonnie Tyler, αλλά για μετά, την τρίτη ώρα. Έγινε.
3: Έγινε.
0: Τα λέμε, Τζόρτζ. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Για αυτό το θέμα που πιάσατε, πρώτη φορά παίρνω.
0: Μόνο λίγο, φίλε, αν μπορείς λίγο πιο κοντά, πιο δυνατά, γιατί είσαι λίγο.
4: Τώρα καλύτερα.
0: Ναι, ναι, κάτι κάνουμε τώρα. Κάτι κάνουμε.
4: Ωραία. Λοιπόν, πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο στην εκπομπή, σας ακούω τακτικά. Ήθελα απλά να τονίσω ότι εγώ είμαι 31 χρονών. Αν με ρωτάτε, θέλω να κάνω παιδί χθες.
0: Ναι.
4: Και αυτή τη στιγμή και εγώ και η γυναίκα μου κάνουμε από δύο δουλειές. Και έτσι όπως είναι η κατάσταση, οικονομικά μιλώντας,
0: ναι, ναι.
4: Έτσι, λέμε ότι άμα κόψουμε τη μία δουλειά για να μπορούμε να έχουμε χρόνο να διαθέσουμε για το επερχόμενο μελλοντικό παιδί μας, θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ με τα νίκια και με όλες τις καταστάσεις, αυτά τα πάγια έξοδα, τα υπάρχοντα. Οπότε ή που θα κάνει ο ένας τον Ταρζάν, για να σου το πω έτσι πολύ ομά, και θα κάνει δύο δουλειές και δεν θα ζήσει το παιδί αυτά τα χρόνια που θέλεις να ζήσεις το παιδί, έτσι, για να δεις πότε πρωτοπερπάτησε, πότε είπε την πρώτη του κουβέντα, πότε κούνησε το πρώτο του βλέφαρο, καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι.
0: Βέβαια.
4: Ή θα στερηθούμε πάρα πολλά πράγματα από άποψη... δεν θα κάνουμε πολλά πράγματα σαν άνθρωποι και θα στερηθούμε το προσωπικό μας, γιατί και εμείς άνθρωποι είμαστε 31 χρονών και θέλουμε να κάνουμε και μαζί πέντε πράγματα. Ή που θα κάνουμε δύο δουλειές και το παιδί θα μεγαλώσει μόνο τους, γιαγιάδες.
0: Οι ανησυχίες σου πάντως επικεντρώνονται στις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσετε εσείς, από ό,τι καταλαβαίνω. Το τι θα αντιμετωπίσει αύριο το παιδί, το έχουμε σκεφτεί ποτέ, ας πούμε? Αυτό είναι κάτι που απασχολεί. Σε αυτόν τον κόσμο παιδί, το δύσκολο που περιγράφεις, ναι.
4: Okay, απλά θεωρώ ότι με την τεχνολογική εξέλιξη και με όλα αυτά, ναι, που έρχονται, μόνο καλύτερα μπορεί να πάει ο κόσμος.
0: Α, πιστεύεις ότι θα αλλάξει, θα γυρίσει?
4: Ναι, αυτό που λένε ότι ο κόσμος πάει προς το χειρότερο, όχι. Πριν 50 χρόνια πέθανε από πυρετό.
0: Αυτό μια μέρα θα με ενδιέφερε να μας το αναλύσεις, αν σε ξαναβγάλει ο δρόμος. Γιατί είσαι πραγματικά από τις εξαιρέσεις. Δεν λέω ότι κάνεις εσύ λάθος, αλλά ξέρεις ότι είσαι μειοψηφία που το πιστεύει αυτό.
4: Ναι, okay, δεν διαφωνώ. Αλλά ρε παιδιά, πεθαίναμε από πυρετό παλιότερα. Τώρα, ας πούμε,
0: ναι,
4: άνθρωποι θεραπεύονται με καρκίνο κάθε μέρα.
0: Ναι, λες θα γυρίσει ο κύκλος.
4: Σε λίγο και το. Όχι. Βασικά το μείζον θέμα που είναι η υγεία. Θεωρώ ότι πάρα πολλά θέματα υγείας πλέον είναι επιλύσιμα, αν όχι 100% ζεις με αυτά.
0: Ναι, καλά, αλλά τώρα είναι και το θέμα ότι, και το θέμα της επιβίωσης, δεν είναι μόνο η υγεία, έτσι.
4: Αυτό, η επιβίωση.
0: Ότι η ποιότητα ζωής αγνοείται πλέον, ναι.
4: Η ποιότητα ζωής δεν είναι, την έχουμε κόψει από χόμπι. Δεν υπάρχει ποιότητα.
0: Θα επανέλθει όμως, γιατί δεν είναι μόνο θέμα η υγεία. Είναι θέμα να ερχόμαστε στον κόσμο αυτό για να ζούμε κιόλας, έτσι.
4: Ελπίζουμε και παλεύουμε, ναι, γιατί ναι, υπάρχει και το δίλημα. Δουλεύουμε για να ζούμε ή ζούμε για να δουλεύουμε.
0: Μπράβο. Άρα πιστεύεις ότι και αυτό θα αλλάξει σιγά σιγά?
4: Ελπίζω. Προσπαθώ να είμαι λίγο αισιόδοξο.
0: Άρα δεν είναι ότι το πιστεύεις όμως απόλυτα, είναι ότι θέλεις να πιστεύεις.
4: Θέλω να πιστεύω.
0: Ναι. Okay.
4: Πολύ καλά το λες. Okay. Πολύ ωραία το λες.
0: Μάλιστα.
4: Αυτό, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, φίλε, να είσαι καλά. Τι κάνουμε, Μίλη, παίρνουμε άλλον ή όχι? Τι είναι αυτό? Ναι. Το Γκέλ Μπουρντά τι είναι, δεν παίρνουμε, έρχομαι από εκεί. Ωραία. Οπότε τους υπόλοιπους μετά, παιδιά, έτσι. Πάμε λίγες στροφές, διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο από την άλλη μεριά.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, μπες goldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τα Κούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου, με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.

Έλα, πάμε. Στα 4 λεπτάκια μετά τις 12 ξεκινάει σε λίγο και το δεύτερο το ημιχρόνιο. Το παρακολουθήσουμε παρέα. Λοιπόν, προς το παρόν 0-0. Γαλλία-Μαρόκο 0-0. Μπαίνουν τώρα και οι δύο ομάδες. Σε λίγο ξεκινάμε. Για πάμε να δούμε τι έχει η μέρα στα πέταχτα. Πριν προχωρήσουμε και ανοίξουμε γραμμές και πάλι αν θέλετε. Παρασκευούλα 10 Ιουλίου με αυτά και με τα άλλα. Λοιπόν, Αμαλία γιορτάζει χρόνια πολλά. Από επαιτίους δεν βλέπω να έχει κάτι. Από γεγονότα να πούμε αυτό το ότι σαν σήμερα η Σοβιετική Ένωση λέει τότε νικούσε τη Γιουγκοσλαβία 2-1 και κατακτούσε το πρώτο γιούρο. Τότε λέγονταν κύπελο εθνών Ευρώπης. Έτσι, αλλά ουσιαστικά ήταν το πρώτο γιούρο. Σαν σήμερα 1960 Σοβιετική Ένωση Γιουγκοσλαβία 2-1. Αυτά. Σήμερα το ματσάκι το μουντιαλικό που θα έχει μέρα θα είναι το Ισπανία-Βέλγιο 10 η ώρα Νταν. Και τι άλλο, αυτά. Εντάξει, βλέπω στο σαν σήμερα τώρα πάλι που το ξανακοιτάω. Α, καιρό δεν είπαμε. 33 με μπόλικο ήλιο και περίπου έτσι θα πάμε και Σαββατοκύριακο, αλλά μετά από Κυριακή προς Δευτέρα θα τσιμπήσει μάλλον και αν ισχύουν οι πρώτες εκτιμήσεις θα έχουμε 35, 36. Α, δούμε. Μετά από τη Δυτική Ευρώπη έρχεται και η δική μας η σειρά από ό,τι φαίνεται. Έβγαλε πριν η υπηρεσία η δορυφορική Κοπέρνικους ο πιο θερμός Ιούνιος λέει στα χρονικά στην Δυτική Ευρώπη. Και κάτι Γερμανίες, λέω τώρα Γερμανία, γιατί είναι χώρα που δεν είναι και συνηθισμένη σε φουλ ζέστη. Έτσι, στη Γερμανία λοιπόν που δεν είναι συνηθισμένη σε φουλ ζέστη, από τον καύσωνα πέθαναν 5.000 λέει άνθρωποι τώρα τον Ιούνιο. Σχετίστηκαν δηλαδή 5.000 θάνατοι με τον καύσωνα. Έτσι, στη Γερμανία επαναλαμβάνω. Προχωράμε. Δεν λέω άλλα γιατί όταν να πούμε το είπαμε. Τώρα σποράκι μαύρο. Σποράκι μαύρο και θέαση των εξελίξεων. Και των νέων αφηγημάτων. Κάτσε να δεις το νέο αφήγημα τώρα ποιο θα είναι. Θυμάστε που λέγανε όλοι, ξέρω εγώ, οι γνωστοί άγνωστοι. Δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή, παραμύθι είναι και τέτοια. Καθίστε να δείτε τώρα πώς θα γίνει τα επόμενα χρόνια. Ότι υπάρχει, αλλά την δημιούργησαν επίτηδες. Κατάλαβες, για να την κάνανε εκεί πέρα με διάφορα κόλπα. Για να μας ελέγξουν βάσει της νέας ατζέντας και τα γνωστά που τι θα κάνουμε χωρίς αυτά. Λοιπόν, βλέπω τώρα στο σαν σήμερα κάτι, τώρα δεν είναι και τίποτα σοβαρό, αλλά αυτό το είχα απορία πάντα. Βλέπω τώρα στο ξεκάρφωτο μέσα στα γεγονότα σαν σήμερα λέει, είχαμε και την αλλαγή γεύσης της Coca-Cola, με την έννοια ότι το 85 επειδή κάποια στιγμή είχε αλλάξει λέει η συνταγή, είχαν υπάρξει σοβαρές αντιδράσεις από τους καταναλωτές και αναγκάστηκαν λέει και την ξανάλαξαν, την έκαναν αυτή που ήταν τη συνταγή ένα παραπάνω, γιατί είχαν δει ότι και η Pepsi κέρδιζε έδαφος τότε, την είχαν αλλάξει τη συνταγή ας πούμε, αλλά υπήρξαν αντιδράσεις και την ξαναπήραν πίσω. Εν τω μεταξύ εγώ που είμαι κοκακολάκιας από μικρό παιδί, δηλαδή πιο πολύ κοκακόλα έχω πιει όταν ήμουν μικρός παρά γάλα, δεν το θυμάμαι ποτέ να έχει γίνει αυτό το πράγμα στην Ελλάδα. Θυμάστε εσείς ποτέ να άλλαξε γεύση η Coca-Cola? Μήπως έγινε στο εξωτερικό και δεν κράτησε πολύ και δεν πρόλαβε να γίνει και στην Ελλάδα, δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτά.
Για κάτσε να δω αν έχει κανένα μήνυμα, αν στείλατε τίποτα άλλο, πριν ανοίξουμε και πάλι γραμμές. Ξεκίνησε και το ματσάκι, 0-0 είναι. Κάτσε, έχουμε εδώ και τα, του Ζούκεμπερκ τα νάζια τώρα, τις επανεμφανίσεις. Περίμενε.

0: Άστο, μας έχει τρελάνει. Λοιπόν, θα τα δω με το που γυρίσουμε. Με το που κλείσω λίγο τις γραμμές. Για να κάνω επανεφάνιση όσο μιλάμε εδώ πέρα, γιατί τώρα πάλι με παιδεύει. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Βλέπω και ένα μήνυμα που έχει ενδιαφέρον, το συζητάμε και αυτό. Είναι σε σχέση με αυτά που λέγατε πριν και είπα και εγώ δύο πράγματα. Ναι, για την τεστοστερόνη, έτσι. Ότι ενώ μειώνεται, ξέρω εγώ, από την άλλη αυξάνεται, λέει, η επιθετικότητα απέναντι στις γυναίκες και γενικότερα προφανώς. Ναι, και φτάνει, λέει, μέχρι τις γυναικοκτονίες. Σου φαίνεται αντιφατικό, ε? Ναι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές, μάλλον να πάρουμε γραμμές, γιατί ήδη έχετε μπει, επειδή το άνοιξα το κέντρο, και τα βλέπουμε και αυτά. 2310-90-90-90 για όποιον θέλει. 9.55 κενό το μήνυμα, 54.301 Μετρόπολης, 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Λοιπόν, το ματσάκι παραμένει 0.04.07 λεπτό. Πάμε να πάρουμε κάποιες γραμμές ακόμα και τα βλέπω και τα υπόλοιπα μηνύματα σε λίγο με το που τα βάλω στη σειρά. Παρακαλώ, ναι, καλημέρα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε, γεια.
1: 0-0 το Κίεβο με την αντίπαλη του ΠΑΟΚ.
0: Α, ναι, έγινε, τελείωσε και αυτό, ε.
1: 0-0.
0: Ναι, ναι. Καλά κάνεις και το λες.
1: Εντάξει, καλό βράδυ.
0: Αυτό. Οκ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Ναι.
2: Ναι.
0: Ορίστε.
2: Καλημέρα σας, κύριε Βρανά.
0: Χαίρετε.
2: Την τελευταία φορά που μιλήσαμε για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, με είπες άσχετο.
0: Εγώ.
2: Ναι.
0: Γιατί?
2: Έτσι με είπες. Δεν θα στο θυμίσω.
0: Έτσι γκράξε, είπα εγώ ότι είσαι άσχετος.
2: Ναι.
0: Δεν συνηθίζω να μιλάω έτσι, δηλαδή θα πρέπει να...
2: Όμως μίλησες έτσι.
0: Σε σένα είπα, είσαι άσχετος.
2: Βέβαια.
0: Γιατί όμως, για πες μου.
2: Γιατί, θα σου εξηγήσω απόψε γιατί. Θα σου εξηγήσω. Λοιπόν, όταν σου έχω μιλήσει επανειλημμένα για το σύνδρομο κληρονομικής ομοφιλοφιλίας, ούτε το έχεις ψάξει. Μας λες συνέχεια ότι οι τροφές μας κάνουν, μας θηλυκοποιούν. Έτσι δεν είναι? Χωρίς να μας λες από πού βρέσκεις αυτές τις έρευνες, για να δούμε αυτοί που τα βγάζουν οι επιστήμονες, αν είναι ομοφιλόφιλοι.
0: Α, λες.
2: Καλά, τι λες.
0: Πάντως έχω πει και τις πηγές, αν χρειαστεί μπορώ να τα ξαναπώ. Και από εκεί πέρα μην προκαταβάλεις ότι δεν ψάχνω. Έχω πολλά που μπορώ να σου πω πάνω σε αυτά.
2: Ναι.
0: Απλά μιλήσαμε για ένα συγκεκριμένο πράγμα, έτσι.
2: Περίμενε.
0: Ναι, ναι, έλα, πάμε.
2: Το 1977 γεννήθηκε η πρώτη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα στον κόσμο. Ξέρω και την πόλη, ξέρω και ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτούς. Σε έχω μιλήσει για τη μασονία των ευνούχων. Ποτέ δεν ασχολήθηκες τι είναι η μασονία των ευνούχων. Σου έχω μιλήσει για τους θαβορίτες, τους χριστιανούς ομοφιλόφιλους της Ευρώπης το 15ο αιώνα. Ποτέ δεν ασχολήθηκες. Μιλήσαμε για ελευθεριακό σοσιαλισμό. Ποτέ δεν ασχολήθηκες, για να μάθει ο κόσμος. Απόψε θα σου πω και για τους ελευθεροτέκτονες ομοφιλόφιλους του όρου Σκουρμάν, τους Εσέους. Ούτε με αυτό θα ασχοληθείς. Για να βρούμε την άκρη. Η ομοφιλοφιλία και όλο αυτό που γίνεται, ενώ παρουσιάζεται ως αριστερό κίνημα, στην ουσία είναι θρησκευτικό κίνημα. Στο είχα πει με τον Κασελάκη τότε, ότι ο Κασελάκης δεν είναι πολιτικό πρόσωπο. Ανήκει σε θρησκευτική σέκτα. Είναι συγκεκριμένη αυτή. Αναφέρεται στη γραφή επανειλημμένα. Και ποιοι είναι αυτοί που το ακολουθούν το ρεύμα αυτό? Πρωτοστατεί η εκκλησία μας αυτό το θέμα. Αλλά μούγκα, γιατί θα γίνει ρεζίλη. Και για να το κλείσουμε έτσι εδώ, να μην σε στενοχωρήσω περισσότερο. Προτού το πούμε αυτό, κυκλοφοράει ένα πλοίο με ΛΟΑΤΚΙ επιβάτες, το ξέρεις, εδώ στη Μεσόγειο αυτές τις μέρες.
0: Όχι, δεν το έχω πάρει χαμπάρι.
2: Ναι, ούτε στην Τουρκία τα αφήσαν να προσεγγίσει, ούτε στην Αίγυπτο εχθές. και έχει κυκλοφορήσει και ένα άρθρο ότι εδώ και 3 χρόνια μειώνονται οι εμφανίσεις των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων σε κινηματογραφικές ταινίες. Δεν ξέρω αυτό αν το πήρες.
0: Ναι, ναι, το πήρα, αυτό το πήρα χαμπάρι. Και αυτό για την Τουρκία τώρα που το είπες, το θυμήθηκα, ναι.
2: Μπράβο. Έχουμε μία τάση ανατροπής. Και κάτι άλλο, αν εξετάσουμε την πολιτική καριέρα των Ρεπουμπλικάνων και των Δημοκρατικών από την αρχή της Αμερικάνικης Ανεξαρτησίας, θα δούμε τη διαμάχη μεταξύ ομοφιλόφιλων και μη ομοφιλόφιλων. Εάν πάλι ψάξουμε την ιστορία στην Σοβιετική Ένωση, πάλι θα βρούμε την κόντρα μεταξύ ομοφιλόφιλων και μη ομοφιλόφιλων. Και για να στο κλείσω αυτό, για να δώσει ο κόσμος να καταλάβει.
0: Απλά μην το ανοίξουμε πολύ όμως, γιατί περιμένουν 5 γραμμές, ναι.
2: Κλείνω μόνο με αυτό. Είναι ένα ψιλοεδάφιο, να σε φτιάξω και λίγο το χριστιανικά.
0: Ναι, να διάσουμε λίγο τις γραμμές που παραγέμισαν, έτσι. Ναι. Για πες, έλα, σε 30 δεύτερα όμως.
2: Υπάρχει λοιπόν, για να καταλάβουμε τι γίνεται και με την Τουρκία. Γιατί σου είπα και για τους Αλεβίτες, πάλι δεν αναφέραμε τίποτα. Σημειώστε προφητεία του Ισαΐα. Σημείωσε πλάι στο όνομα αυτού του ανθρώπου, στον κατάλογο των βασιλιάδων, τη φράση άτεκνος, αποτυχημένος σε όλη του τη ζωή. Γιατί κανείς από τους απογόνους του δεν θα κατορθώσει να καθίσει στο θρόνο του Δαβίδ και να ασκήσει την εξουσία στο βασίλειο του Ιούδα. Για να καταλάβετε την κόντρα και τι παίζει. Αν θα ψάξουμε να βρούμε αυτόν τον βασιλιά, θα δούμε ότι ήταν ομοφιλόφιλος βασιλιάς.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά τα ολίγα.
0: Την άλλη φορά όταν έρθει η κουβέντα, να μου πεις λίγο για την κληρονομική ομοφιλοφιλία που λες ότι δεν το έχω ψάξει και πρέπει να πούμε πράγματα. Να μου πεις κάποια πράγματα, γιατί εγώ ψάχνοντάς το είδα ότι είναι πάρα πολύ μικρά τα ποσοστά για να πούμε ότι αξίζει να ασχοληθούμε της κληρονομικότητας. Υπερβολικά μικρά. Υπάρχουν πολύ πιο σημαντικές παράμετροι που παίζουν ρόλο, ναι, στο τι θα βγει ένας άνθρωπος, ναι.
2: Βλέπεις πως το θάβουν, Κωστή μου.
0: Α, καλά. Άμα το θάβουν και ισχύει κάτι άλλο, οκ. Okay. Ναι. Έγινε, σε ευχαριστώ για σήμερα. Πρέπει να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Τα λέμε. Καλημέρα. Χαίρετε.
3: Κώστα μου.
0: Ορίστε.
3: Έλα, ρε αγόρι μου.
0: 0-0 το ματσάκι παραμένει. Για πες.
3: Έχασε και ο παιχταράς ο Εμπαπέ πέναλτι, ε.
0: Να. Έτσι πως το χτύπησε.
3: Τι παιχταράς είναι αυτός, ρε. Τώρα καταλαβαίνω γιατί όλοι οι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης βγάλανε, όχι όλοι, ένα περισσότερο ποσοστό γράψανε να πούμε για να φύγει. Τέλος πάντων. Εδώ θα μου πεις τώρα έχει χάσει και πέναλτι ο Μέση.
0: Δεν είναι κριτήριο τώρα το πέναλτι, ναι. Εντάξει.
3: Έχεις ξανακάνει την κουβέντα αυτή με την Αφρική για ότι γεννάνε περισσότερο.
0: Ότι οι φτωχές χώρες γεννάνε περισσότερο, άρα δεν αρχίζει και τελειώνει από την οικονομική κατάσταση. Ναι. Υπάρχουν και άλλες παράμετροι το γιατί οι νέοι δεν κάνουν οικογένεια πλέον. Ναι.
3: Όμως διαφωνώ σε αυτό. Δεν ξέρω τώρα, θα πούνε και οι συνακροατές μου. Άμα οι συνακροατές μου ζούσαν στην Αφρική, θα κάνανε παιδιά στην Αφρική. Ή αν φέρουμε τους Αφρικάνους εδώ πέρα, θα μπορούσαν και οι Αφρικάνοι να κάνουν παιδιά εδώ, στη Θεσσαλονίκη, κάτω από αυτές τις συνθήκες. Εγώ πιστεύω ότι αν ήμασταν στην Αφρική, θα κάναμε όλοι παιδιά, θα είχαμε από 10 παιδιά ο καθένας. Γιατί πιστεύω εγώ ότι με 20 ευρώ μπορεί μια οικογένεια Αφρικανική να τα βγάλει πέρα. Δεν ξέρω, αυτή είναι η τοποθέτησή μου, η αισθητική μου, δεν ξέρω γιατί. Ενώ αν φέρεις μια αφρικανική οικογένεια εδώ πέρα να ζήσει, θα φύγει την επόμενη μέρα. Με το πλοίο θα είναι, δεν ξέρω τώρα, δεν θα αντέξει, αυτό θέλω να πω. Δεν ξέρω. Εσύ τι γνώμη έχεις πάνω σε αυτό?
0: Εγώ η γνώμη που έχω, το συζητάμε πολλές φορές, είναι ότι είναι ένα θέμα πάρα πολύ σύνθετο, που έχει να κάνει και με το οικονομικό σκέλος και είναι ίσως η νούμερο ένα αιτία. Οι δυσκολίες οικονομικές, αλλά από εκεί πέρα υπάρχουν κάποιες τάσεις που αλλάζουν.
3: Αν η μισή Θεσσαλονίκη πάει και μετακομίσει στην Αφρική, όλοι μας θα κάνουμε από 10 παιδιά. Αντίστοιχα, αν φέρεις Αφρικανούς στη Θεσσαλονίκη, δεν θα αντέξουμε. Δεν θα μπορούν να κάνουν κάτω από αυτές τις συνθήκες.
0: Καλά, εντάξει τώρα, η Αφρική ήταν ένα παράδειγμα, ρε παιδί μου, ότι παρότι υπάρχει πολύ φτώχεια εκεί, ότι γενοβολάνε βέρτα. Εκεί είναι και άλλοι λόγοι που γενοβολάνε. Εκεί δεν ξέρουν τι θα πει αντισύλληψη καλού, καλά. Έχουν κάποιες νοοτροπίες ότι αν πάρεις, ξέρω εγώ, χάπι μπορεί να μείνεις αστήρα, ότι θα μπει ο διάβολος μέσα σου. Έχουν πολλά αυτοί. Είναι άλλη περίπτωση αυτή.
3: Με ενδιαφέρει και η τοποθέτηση του Ολεοτάβρου πάνω σε αυτό το θέμα.
0: Αλλά πάντως η ουσία είναι ότι όλες οι χώρες, ακόμα και η Κίνα που κάποτε τους κυνηγούσαν για να μην γεννάνε, τώρα πλέον δεν γεννάνε. Το ξέρεις αυτό. Τους δίνουν δηλαδή πριν για να κάνουν παιδιά. Ενώ κάποτε τους βάζαν περιορισμούς ότι όχι πάνω από ένα.
3: Άλλο Κίνα, άλλο Αφρική όμως. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα μην κολλάμε στην Αφρική, γι' αυτό το λέω. Υπάρχει ένα πρόβλημα γενικό, έτσι, το οποίο δεν σχετίζεται απόλυτα με το οικονομικό σκέλος. Το γενικό πλάνο είναι, άσε την Αφρική, ότι οι χώρες που είναι φτωχές γεννάνε περισσότερο.
3: Επειδή το έφεξε σαν παράδειγμα.
0: Ναι, είπα ένα παράδειγμα που είναι αρκετά ενδεικτικό, έτσι, η Αφρική. Αλλά δεν ισχύει μόνο στην Αφρική αυτό. Για να δείξω ότι δεν αρχίζει και τελειώνει στο οικονομικό, αυτό είναι το θέμα.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, οκ, εντάξει.
3: Καλά.
0: Έγινε, τα λέμε, Τζόρτζ.
3: Η Bonnie Tyler πέθανε τελικά, ε.
0: Ναι, δεν άντεξε. Έκανε και επέμβαση, λέει, αλλά τη ρίξαν σε τεχνητό κόμμα, αλλά τελικά δεν άντεξε.
3: Ήταν κακός γεγονός, δηλαδή σαν να το πιστεύαμε, ας πούμε, μέσα μας ότι δεν θα καταφέρει.
0: Ναι, είχε σοβαρό πρόβλημα. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι. Εγώ δεν έμαθα. Με το έντερο είχε κάποιο ζήτημα.
3: Αν βάλει Bonnie Tyler,
0: ναι,
3: που μάλλον θα βάλουμε. Holding on of hero.
0: Ναι. Εντάξει, τα δούμε και τελευταίο μισάωρο. Έγινε, τα λέμε. Καλημέρα. Bye. 0-0. Τώρα δεν μου δείχνει σκορ, κάτι replay δείχνει. Θα το δω και θα σας πω. Παρακαλώ, ναι. Παρακαλώ.
4: Ναι.
0: Ναι. Yeah. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, φίλε του ψηλού.
0: Α, καλώ τον.
4: Καλά είσαι.
0: Καλώ τον άλλο, το φίλο του ψηλού. Καλά.
4: Λοιπόν, τα παιδιά, χωρίς πλάκα, λίγο σήμερα έχω αγανακτήσει, έτσι. Δηλαδή με πάρα πολλούς.
0: Γιατί?
4: Βγάλαμε τώρα μια τέτοια, μιλάμε για τα παιδιά, γιατί δεν γεννάνε και ιστορίες, και αντί να δώσουμε. Γιατί και στα παλιά χρόνια υπήρχαν δυσκολίες. Και οι Αφρικάνοι που λέει ο φίλος, έρχονται στην Αφρική εδώ και πάλι γεννάνε. Πάλι κάνουν οικογένειες και περνάνε καλά. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας κανέναν που ήρθε από εκεί και που φεύγουν από εκεί και έρχονται σοριδών εδώ και μια τετραετία, πενταετία και έχουμε γεμίσει. Και ακούω τώρα το σκεπτικό, γιατί δεν κάνουμε παιδιά. Ποιος θα το προσέχει, ρε παιδιά? Θα μεγαλώσουν με τις γιαγιάδες μου και με τους παππούδες. Γιατί? Με ποιους μεγαλώνανε όταν δούλευαν δύο γονείς? Με τη γιαγιά, εάν είσαι τυχερός και τους έχεις, θα μεγαλώσουν με αυτούς τους ανθρώπους, θα πάρουν και αξίες. Ρωτήσατε κανένα που δεν έχει μία βοήθεια? Έχω εγώ φιλαράκι μου με τρία παιδιά, που δεν έχει βοήθεια και δουλεύουν και οι δύο. Και τι θα μας προσφέρει ένα παιδί? Γιατί θα χάσουμε εμείς, δεν θα ζήσουμε? Θα ζήσετε τη χαρά που σας δίνουν αυτά τα πλάσματα. Δύο δουλειές έκανα, φίλε, και η γυναίκα μου δουλεύει. Είμαι τυχερός που είχα τις γιαγιάδες και τους παππούδες, το λέω έτσι. Άλλη σου λέω τώρα δεν είναι...
0: Συγγνώμη, Σταθή, γκόλο Εμπαπέ, 1-0 η Γαλλία, 51 το λεπτό, έλα.
4: Άλλοι δεν είναι τυχεροί να μην έχουν ούτε αυτούς. Και τα μεγαλώσαμε, τα σπουδάσαμε και τα χαιρόμαστε. Η μεγαλύτερη χαρά σας στη ζωή σας είναι η δημιουργία. Και η δημιουργία δεν είναι μόνο να χτίζουμε σπίτια. Γιατί όταν θα χτίσετε σπίτια, αυτά τα ντουβάρια δεν θα σας προσέχουνε. Δεν θα σας δώσουν χαρά. Sorry ρε φίλε Κώστα, έτσι τα βλέπω τα πράγματα. Έτσι είναι η πραγματικότητα, ρε παιδιά. Και θέλω να κάνεις μια φορά την εβδομάδα εκπομπή για αυτό το θέμα. Πας και πείσουμε κάποιον να κάνει παιδιά, ρε παιδιά. Πλέον φτάσαμε στο να πείσουμε από το ράδιο κάποιον να κάνει παιδιά. Γιατί δουλεύουν και οι δύο και δεν έχουν τη χαρά να βγουν για ένα ποτό. Φιλαράκια μου, ποτό... Θα έχετε μέχρι τα 50, στις 55, στις μετά θα αρχίσει η μοναξιά. Εγώ είμαι φιλαράκια με τα παιδιά μου. Και καθένας που έχει παιδιά καταλαβαίνει τι λέω. Sorry, φίλε μου, καλό σου βράδυ.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, να είσαι καλά. Εντάξει, βέβαια, το να πείσει κάποιος κάποιον άλλον Δεν ξέρω κατά πόσο είναι, ας πούμε, ορθό, με την έννοια ότι ο καθένας ξέρει τους λόγους που κάνει κάποια πράγματα ή δεν τα κάνει. Εννοείται, μπορούμε να τα συζητάμε και να προσπαθούμε να δίνουμε τη δική μας εκδοχή, έτσι. Αλλά τώρα το να πείσουμε εμείς κάποιον για να κάνει ή να μην κάνει κάτι, δεν ξέρω αν είμαστε σε θέση, ακριβώς γιατί δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τα δεδομένα της δικής του ζωής, τι σταυρό κουβαλάει ή πώς βλέπει τα πράγματα κτλ. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι, καλημέρα.
5: Καλησπέρα.
0: Ορίστε. Καλησπέρα. Ναι.
5: Εγώ είμαι.
0: Ναι, φίλε, γεια, γεια.
5: Δόξα τω Θεώ. Ναι. Δημήτρης από Φραγκφούρτη, τι κάνετε?
0: Καλά, Δημήτρη, καλά, εσύ?
5: Δόξα τω Θεώ. Νομίζω ότι είναι καθαρά θέμα οικονομικό το θέμα με τα... αυτό που προανέφερε και ο κύριος. Όλοι ζοριζόμαστε. Σε σχέση με τους Αφρικανούς και άλλες χώρες, είναι ο τρόπος σκέψης με την οικογένεια, οικονομικά και πώς τα βγάζουν πέρα. Εμείς είμαστε στην Ευρώπη, έχουμε μάθει έτσι και μπορεί να δυσκολευόμαστε, και εγώ δυσκολευόμουν, και εγώ σχετικά μπορείς να πεις ότι άργησα να κάνω παιδί. Έχει 2-3 χρόνια έχω κάνει την κόρη μου. Δεν σου κρύβω, το σκεφτόμουν κι εγώ, γιατί ζοριζόμουν τα προηγούμενα χρόνια όταν ήμουν Ελλάδα. Και δεν είναι το, δεν το τολμούσαμε να πεις, γιατί είχα αυτή την αμφιβολία. Και νομίζω ότι αρκετοί νέοι, όπως και το έχω συζητήσει με φίλους που νοικιάζουν και δυσκολεύονται στην καθημερινότητά τους και στο μήνα πώς να τα βγάλουν οικονομικά. Με ακούς?
0: Σε ακούω πολύ καλά.
5: Ναι. Αυτό ήθελα να πω για αυτό το θέμα. Διάβασα κάτι άλλο. Ακόμα δύο πράγματα έχω να σου πω.
0: Ναι.
5: Διάβασα για το, από ένα πανεπιστήμιο της Σκωτίας έβγαλε μία έρευνα. Πώς το λέγανε το πανεπιστήμιο, Μακάν.
0: Ένα της Σκωτίας.
5: Περίπου λέει σε 5 δισεκατομμύρια χρόνια, όταν κλείσει ο κύκλος ζωής του ήλιου, θα τερματίσει και η ζωή της γης. Είναι κάτι σχετικά, τώρα το βγάλανε.
0: Μάλιστα.
5: Περίπου λέει 5 δισεκατομμύρια χρόνια. Το τελευταίο που ήθελα να σου πω είναι, τις προηγούμενες μέρες είχαμε μιλήσει και είχαμε πει για το Άγιο Φως, αυτού του κύριου Δημήτρης Αλικάκος.
0: Ναι.
5: Ναι. Έβγαλε και ένα βιβλίο.
0: Πρέπει να έχει βγάλει, νομίζω.
5: Και το ονόμασε «Η λύτρωση του Αγίου Φωτός».
0: Δεν ξέρω τίτλους και τέτοια.
5: Ναι, έτσι το όνομα.
0: Αυτός είχε κυνηγήσει πολύ το θέμα δικαστικά χρόνια ολόκληρα.
5: Ναι.
0: Και είχε φάει πεσήματα πολλά, ναι.
5: Ναι. Δηλαδή δεν ακούγεται σαν απελπισία, ρε Κώστα. Να ονομάσεις δηλαδή ένα βιβλίο το οποίο γράφεις. Εντάξει, ήθελε να το αποκαλύψει, να το ψάξει, να το βρει. Και δεν είχε πάρα πολλές αποδείξεις. Ένα-δύο βιντεάκια είναι και μία-δύο συνεντεύξεις. Δεν είναι δηλαδή τρελά πράγματα.
0: Ο συγκεκριμένος δεν ξέρω αν γνωρίζεις, τέλος πάντων, ποιος είναι και τι κάνει και όλα αυτά. Δεν είναι το θέμα του. Δεν είναι το θέμα του, απλά έτυχε να κάνει μία αποκάλυψη για το Άγιο Φως. Τώρα, για κάποιον που δεν άκουσε, υπάρχει μια δικαστική απόφαση, έτσι, που δικαιώνει τις μαρτυρίες, τέλος πάντων, κάποιων σκευοφυλάκων που λένε ότι το ανάβουμε εμείς. Το θέμα του δεν είναι αυτό. Το θέμα του είναι ότι έχει μεγάλο πρόβλημα με τον σκοταδισμό, που θεωρεί ότι οι θρησκείες απλώνουν στα μυαλά του κόσμου. Κατάλαβες? Και βρήκε αυτό τώρα για να δώσει τη μάχη. Ξέρω εγώ, δεν το έχει κάνει μόνο με το Άγιο Φως.
5: Δεν μπορείς όμως να καταλάβεις τα μυστήρια, ρε εσύ, Κώστα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε το μυστήριο. Δεν μπορείς να καταλάβεις το Θεό. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το καταλάβει ο νους. Δεν έχει εξήγηση.
0: Ναι, αλλά αυτοί που και κάποιοι άλλοι που δεν μπορούν να το καταλάβουν έχουν εξηγήσει τα πάντα εκ μέρους του. Το τι θέλει από μας, έτσι δεν είναι? Οι θρησκείες ουσιαστικά μας λένε ότι έχουν καταλάβει το τι θέλει ο Θεός και τι πρέπει να κάνουμε εμείς.
5: Ναι.
0: Αυτοί πώς τον κατάλαβαν το Θεό?
5: Ναι, άμα ψάξουμε έτσι και κάνουμε μία έρευνα σε όλες τις θρησκείες, παντού υπάρχει τότε σκοταδισμός που αναφέρεται ο κύριος Αλκάκος. Παντού είναι αυτό.
0: Εντάξει, τώρα να το κάνουμε την κουβέντα μια άλλη μέρα, γιατί πρέπει να πάμε και διάλειμμα. Ό,τι άλλο χρειαστεί, έτσι, να τα πούμε πάλι κάποια άλλη στιγμή. 2-0 η Γαλλία. Σε ευχαριστώ, φίλε, να είσαι καλά. Μόλις τώρα 2-0 η Γαλλία στο 66. Πάμε ένα διάλειμμα, γυρίζουμε και ανοίγουμε γραμμές και πάλι κατευθείαν.
6: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
7: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, μπες goldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τακούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, λίγα μηνύματα βλέπω γιατί δεν είδαμε τίποτα προηγούμενο μισάρο και έχουμε γραμμές κατευθείαν. Γαλλία 2-0, έτσι μέτρησε και το δεύτερο. 2-0 το Μαρόκο. Σχεδόν πέρασε, είμαστε στο 67-68 κάπου εκεί. Λοιπόν, καλημέρα στο Γιώργο. Χρήστος εδώ, Αργύρη, όχι Αργύρης. Αργύρο τάτιο είναι το επίθετο. Χαράλαμπος. Ποιοι θυμούνται ότι έχει παίξει, λέει, σε συναυλία στο γήπεδο Χαριλάου με Τζέρι Λιούις και χαριτοδιπλωμένο. Ποια η Bonnie Tyler. Α, το ξέρω. Ναι. 85 λέει με 87 κάπου εκεί. Ναι, 1985-87 είχε έρθει εδώ Χαριλάου με Τζέρι Λι Λιούις, λέει, και χαριτοδιπλωμένο opening. Α, το ξέρω. Λοιπόν, ζητάτε κάποια τραγούδια από Bonnie Tyler, ok. Που είχε τώρα κάποια έτσι που... ο Γιώργος λέει αντιποδόσφαιρο το Μαρόκο. Ναι, και εγώ περίμενα και έκανα και εισαγωγή. Λέω ότι ωραίο ποδόσφαιρο που παίζουν και τέτοια, ρε παιδί μου, και μπράβο, και η σχολή ποδοσφαιρική και τα λοιπά. Αλλά και εγώ όσο μπορώ να δω, γιατί δεν το βλέπω και καλά το μάτς όπως είναι. Αλλά ναι, δεν κάνει και πολλά πράγματα. Λοιπόν, κλείνουμε με τον Κώστα που λέει: θα ήθελα να σχολιάσεις το γεγονός ότι μειώνεται η τεστοστερόνη. Α, ότι ενώ μειώνεται η τεστοστερόνη, αυξάνεται η επιθετικότητα προς τις γυναίκες και φτάνει, λέει, μέχρι τις γυναικοκτονίες. Τι να σχολιάσω, εγώ ένα πράγμα μπορώ να πω από όσο ξέρω, ότι αυτό με την τεστοστερόνη ως ένα βαθμό είναι και μύθος. Δεν είναι δηλαδή ακριβώς ότι αυξάνεται η επιθετικότητα. Έτσι όπως το έχουμε συνδυάσει, μας μοιάζει αντιφατικό, αλλά η τεστοστερόνη φέρνει, έχει κάποιες ιδιότητες που υπό προϋποθέσεις μπορεί να αυξήσει την επιθετικότητα, όχι όμως ότι από μόνη της ξυπνάει την επιθετικότητα. Έτσι, το ότι μπορεί να ανεβάζει την αδρεναλίνη και τα λοιπά, δεν σημαίνει αυτόματα, είναι και οι γενικότερες συνθήκες. Έχουν γίνει κάποια πειράματα, Κώστα, για να μην το κουράσω, γιατί τώρα περιμένουν και 6 γραμμές, δεν έχω κλείσει το κέντρο. Αν ψάξεις λίγο να δεις κάποια πειράματα που έχουν γίνει για την τεστοστερόνη, μπορείς να βρεις, και καλά κάνεις και το θέτεις και οι υπόλοιποι, πώς ακριβώς λειτουργεί και πώς αυτό εδώ που έχει περάσει, ότι είναι η ορμόνη της επιθετικότητας, είναι πολύ ναι μεν, αλλά. Εντάξει, το αφήνω εδώ γιατί περιμένουν και πριν από τις γραμμές πολλή ώρα. Λοιπόν, τώρα γιατί είπε για την τεστοστερόνη, το λέω με μια κουβέντα για να προχωρήσουμε και πάλι. Χθες είχαμε κάνει μια κουβέντα νωρίτερα και ο Πασχάλης έκανε κάποια σχόλια για το θέμα αυτό. Για το ότι οι άνθρωποι δεν κάνουν οικογένειες, έτσι, αυτά που λέμε και εδώ τώρα που λέτε κι εσείς. Και υπάρχει μια έτσι διάχυτη, ας πούμε, εντύπωση στην ατμόσφαιρα ότι όλα ξεκινούν και τελειώνουν από το οικονομικό. Για κάποιους ανθρώπους, ναι. Να, όπως και ένας φίλος πριν από τη γραμμή, ρε παιδί μου, πριν από 2-3 γραμμές, είπε: εγώ, αν ήξερα ουσιαστικά ότι θα έχω περισσότερα λεφτά, θα έκανα και θα παρέκανα παιδί. Για αυτόν το πρόβλημα είναι το συγκεκριμένο. Για πολλούς είναι το συγκεκριμένο. Αλλά δεν είναι για όλους μόνο το συγκεκριμένο. Η τεστοστερόνη που σχολιάζει εδώ πέρα, το μήνυμα εδώ του φίλου στο Facebook, έχει να κάνει γιατί χθες εμείς είπαμε δύο πράγματα τα οποία συνδυάζονται. Ποια είναι αυτά? Και έρχομαι γραμμές σε ένα λεπτάκι. Τι να πω τώρα, δεν θα προλάβω γιατί περιμένετε και ώρα. Είναι πώς να τα πω σε ένα λεπτάκι. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, να έχουμε στο μυαλό δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι η φτωχή. Τι να πω τώρα, δεν θα προλάβω γιατί περιμένετε και ώρα. Είναι πώς να τα πω σε ένα λεπτάκι. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, να έχουμε στο μυαλό δύο πράγματα.

0: Μακάρι δηλαδή να ήταν μόνο το θέμα αυτό το οικονομικό και τελεία. Σας είπα και πριν, ο Όρμπαν έδωσε πολλά λεφτά στους Ούγγρους πριν φύγει από την εξουσία για το θέμα αυτό και δεν έγινε σχεδόν τίποτα στην Ουγγαρία. Υπάρχουν πολλά περισσότερα που συμβάλλουν σε αυτό εδώ πέρα το θέμα τώρα που συζητάμε. Η τεστοστερόνη, Νικολάη, που είπε ο φίλος πριν, ότι πώς γίνεται να αυξάνεται η επιθετικότητα όταν μειώνεται η τεστοστερόνη, γιατί χθες αναφέραμε ότι στα τελευταία 50 χρόνια έχει πέσει 54% κάτω. Αναφέραμε επίσης ότι τα σπερματοζωάρια έχουν μειωθεί σε ποσοστό άνω του 50% στα τελευταία πόσα χρόνια, δεν θυμάμαι. Έτσι, υπάρχουν μία σειρά από πράγματα δηλαδή που είναι, ξέρεις, είναι κρίκη της αλυσίδας και βεβαίως δεν έχουν να κάνει μόνο με αυτό. Έχει να κάνει και με τις τάσεις. Κατά καιρούς λέμε για τους νέους, έτσι. Τους νέους ανθρώπους που πλέον έχουν ένα μοντέλο ζωής αρκετή εξ αυτών που παραπέμπει στη μοναχικότητα, όχι στη μοναξιά, τη μοναχικότητα, τη μοναξιά από επιλογή, έτσι. Είπαμε για τους influencers της μοναξιάς, μια νέα τάση που υπάρχει, είπαμε ότι πλέον μην τώρα το κουράσω, είναι πάρα πολλά, είναι πάρα πολλά. Okay, εγώ μόνο αυτό, προτρέπω δηλαδή αν θέλετε λίγο και εσείς να το σκεφτείτε, να το ψάξετε ή και μέσα από εδώ το συζητήσουμε καμιά μέρα λίγο παραπάνω, να τα βάλουμε όλα σε μια, έτσι, σε ένα shaker, για να δούμε όταν το χτυπήσουμε τι θα βγάλει. Γιατί δεν είναι μόνο το οικονομικό, παιδιά. Δεν σημαίνει ότι αν σήμερα είχαμε λεφτά θα λύνονταν το πρόβλημα. Σημαίνει ότι θα βελτιώνονταν η κατάσταση, ναι. Δεν θα λύνονταν το πρόβλημα. Είναι πάρα πολλοί αυτοί πλέον που δεν θέλουν να παντρεύονται, που δεν θέλουν να κάνουν σχέση, την παραδοσιακή σχέση. Έτσι, είναι πάρα πολλά πράγματα που έχουν αλλάξει και που αλλάζουν συνέχεια και επηρεάζουν την κατάσταση αυτή. Σας είπα να το ξαναπώ και πάμε γράμμες. Έρευνα σε 15 χώρες, 40.000 άτομα απάντησαν. Το 70% προτιμάει να πάει σε μια ζωντανή συναυλία αγαπημένου καλλιτέχνη παρά να κάνει σεξ πλέον. Οι γάμοι, τονίζω αυτό, μειώνονται όχι στην Ελλάδα. Ακόμα και στην Κίνα, ακόμα και γενικά και στην Ασία, που πάντα είχε μια full συντηρητική κουλτούρα. Εντάξει, τα ερωτικά ραντεβού μειώνονται και αυτά. Σας είχα αναφέρει τις προάλλες από τον Guardian, είχε κάνει μια σούμα κάποιων πολλών ερευνών των τελευταίων χρόνων και έβγαλε ότι οι εργένιδες πλέον είναι περισσότεροι από ποτέ, όχι στην Ελλάδα. Γενικά. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ πολλά πράγματα. Έτσι, μακάρι να ήταν μόνο το οικονομικό, γιατί αυτό θα σήμαινε ότι κάποια στιγμή θα γυρνούσε ξανά ο κύκλος. Μακάρι να ήταν μόνο το οικονομικό. Ξέρετε, στην Ελλάδα σε μια έρευνα που έγινε για το σεξ, ποιο ήταν το μεγαλύτερο ποσοστό που πήρε κάποια απάντηση? Ήταν ένα 28%, 28,8% συγκεκριμένα, που απάντησε ότι κάνει σεξ λιγότερο από μία φορά το μήνα. Ξέρετε ποιο ήταν το ποσοστό που είπε ότι κάνει σεξ σχεδόν καθημερινά? 1,9%. About people, έρευνα, αν θέλετε μπορείτε να τη βρείτε. Αυτό τώρα δεν είναι μόνο η συγκεκριμένη, είναι ότι επιβεβαιώνεται και από άλλες έρευνες και σε άλλες χώρες. Λοιπόν, οι άνθρωποι δεν λειτουργούν πλέον όπως παλιά. Οι νέοι, ειδικά οι νέοι, δεν λειτουργούν όπως παλιά. Λοιπόν, οι σχέσεις έχουν αλλάξει. Οι προτεραιότητες έχουν αλλάξει σε μεγάλο βαθμό. Η οπτική για τη ζωή έχει αλλάξει. Okay. Και κάποια πράγματα δεν σχετίζονται με το οικονομικό. Πολλά πράγματα. Εντάξει, άρα το οικονομικό μπορεί να είναι μια μεγάλη αιτία, μπορεί να είναι και η πρώτη αιτία, αλλά από δίπλα υπάρχουν και άλλες 5 και άλλες 10. Εντάξει, αυτό. Παρακαλώ, ναι, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Χαίρετε.
1: Μ' ακούτε?
0: Πολύ καθαρά.
1: Λοιπόν, καλημέρα. Απολάρισα τηλεφωνά, Γιάννη με λένε.
0: Ναι, ναι.
1: Πήρε με ένα μισό συνόδευση στο τηλέφωνο πριν από το διάλειμμα. Μετά συνέχισε τη φιλοσοφία σου. Λοιπόν, κοίταξε εδώ στη Λάρισα, βλέπει να προσέχουν οι ταξιδιώτες. Μ' ακούτε?
0: Πες, ακούω.
1: Ναι, να προσέχουν οι ταξιδιώτες στη Δυσβέη. Και κάνει και έναν γκάλουπ. Ωραίο γκόλε, Βαλιούμπαμπε. Κάνει έναν γκάλουπ. Τι θα είναι στο μεσονομητήλικο, όπως και ποιοι θα είναι στις εκλογές, άμα γίνουν μια αυτό κτλ. Γιατί κάνουν κάτι άλλο γκάλουπ που κάνουν, α πούμε, κάτι εταιρείες. Αλλά δεν μπορούμε να τις έχουμε εμπιστοσύνη. Άλλη μία λένε έτσι, άλλη μία αλλιώς. Σου εύχομαι καλή ημέρα και πες να προσέχουν οι ταξιδιώτες. Γιατί έχει αρχίσει εδώ και κάνα.
0: Ναι.
1: Μισή ώρα περίπου που βρέχει.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay.

0: Καλημέρα, να είσαι καλά. Χαίρετε.
1: Πράγμα, ναι. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Μ' ακούς?
0: Ναι, ναι, πολύ καθαρά.
1: Άκου να σου πω ένα στοιχείο. Μέχρι το 30, το 40% των γυναικών θα είναι μόνες. Δεν θα παντρεύονται. Δεν θα αποκτήσουν παιδιά για μπαστούνια. Τα περισσότερα διαζύγια είναι αιτία που βγαίνουν οι γυναίκες. Οι γυναίκες την κάνουν πρώτα. Και κάτι άλλο για να ξέρεις, μεγάλοι αστέρες που έχουν λεφτά και τα λοιπά, πολλοί τις έχουν τις γυναίκες, ό,τι θέλουν τις δίνουν, αλλά δεν τις παντρεύονται, τις φοβούνται. Φοβούνται γιατί αν τις παντρευτούν θα χάσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία. Αυτό, φίλε μου, γίνεται στην Ευρώπη. Δυστυχώς έχουν αποκτήσει πολλά δικαιώματα και έχουν εξευθυλίσει και τους άντρες. Βγαίνουν στα TikTok και λένε διάφορα που δεν μπορώ να τα πω εδώ. Τώρα κάτι άλλο που θα ήθελα να πω για το οικονομικό. Φυσικά είναι και το οικονομικό. Τώρα όποιος θέλει να κάνει υποδείξεις και να ζει με ψευδεστήσεις είναι δικαίωμά του. Από το σταθμό σου βγήκε ένας κύριος ο οποίος έκανε μια εκπομπή και είπε κάποιες αλήθειες. Η φτώχεια η σημερινή μετριέται για αυτούς που δεν έχουν κατοικία. Αυτοί είναι νεοπτωχοί. Και δυστυχώς στην Ευρώπη αυτά ισχύουν. Με μια κουλτούρα εκεί στις Βρυξέλλες, σε τζαμπατζίδες που παίρνουν τζάμπα μισθούς και παραστάνουν ότι κυβερνάει και έχουν δημιουργήσει προβλήματα. Και τα άλλα είναι αμπελοφιλοσοφίες. Όποιος θέλει να κάνει 5 παιδιά, ας κάνει παιδιά, άμα έχει σπίτια και λεφτά να κάνει και 10. Να τα χαίρεται. Αυτή, φίλε μου, είναι η κατάσταση. Και πάνε ρώτα μία δικηγόρο στα δικαστήρια, γυναίκα ρώτα, γυναίκα. Ποιες είναι οι αιτίες που βγαίνουν τα διαζύγια, ποιοι φταίνουν πιο πολύ? Οι γυναίκες τους διώχνουνε. Το ήξερες αυτό?
0: Μάλιστα, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Εγώ ακούω για να μαθαίνω, να μ' ανοίγουν τα μάτια. Δεν ξέρω τίποτα εγώ.
1: Το έχουν πει από τα δικαστήρια. Να. Έχω αυτό που λες από τα στατιστικές, ότι το 40% των γυναικών στο μέλλον, μέχρι το 30% θα είναι μόνες. Και άμα πιάσουν τα 50-60 δεν τις παίρνει κανένας μετά.
0: Μάλιστα.
1: Όποια είναι ωραία μπορεί να την πάρει. Άλλες θα καθαρίζουν οι σκάλες και θα πλένουν πιάτα.
0: Έγινε, χαιρετώ.
1: Και κάτι ακόμα ήθελα να πω.
0: Ναι.
1: Κάτι ακόμα ήθελα να πω. Πρέπει κάτι να γίνει με αυτούς τις Βρυξέλλες. Έχουν δημιουργήσει προβλήματα και ειδικά εδώ στην Ελλάδα δεν αφήνουν να ξυμετήσουμε, ούτε παρανομία αξίζει να κάνεις. Ο κόσμος φυτοζεί και βγαίνουν και μας παριστάνουν τους αισιόδοξους. Εδώ ρε φίλε δεν μπορείς να κάνεις δουλειά να πούμε. Τα φράγκα τα έχουν πάρει μια ελίτ και δίνουν διαταγές και τι θα κάνουν όλες οι παραξενιές. Και δεν σηκώνουμε το ανάστημά μας. Πήγανε, μπλεχτήκανε σε πολέμους, μπλεχτήκανε σε ελίτ. Μας έχουν για δούλους. Ξεκινά από την Ελλάδα και είναι σε όλη την Ευρώπη αυτό το κακό. Χάλια ανθρώποι είμαστε. Αλλά ήταν ένας από το σταθμό σου, μετά τον Παπαζαφυρίου, που τα είπε αυτά εδώ πέρα. Να με πει ένας βουλευτής από αυτούς τους αετούς που βγαίνουν και κάνουν πνεύμα να ζήσει με 700 ευρώ σύνταξη. Λέει δεν μπορώ να ζήσω. Ρε φίλε, αφού δεν μπορείς να ζήσεις, εσύ υποδεικνύεις τον άλλο να ζήσει με 700 ευρώ. Να ζήσεις εσύ πρώτα ρε φίλε. Και όταν γίνεται πόλεμος εσύ να πας πρώτος στον πόλεμο που κάνεις τον πόλεμο και να στείλεις και τα παιδιά σου. Μάγκες, τώρα λέει θα κάνουν λέει ρομπότ, λέει γιατί δεν πηγαίνουν οι άνθρωποι να πολεμήσουν, να κάνουν λέει ρομπότ να πηγαίνουν. Στην Ουκρανία τους μαζεύουν από το δρόμο. Πες τα αυτά να τα μαθαίνουν. Αυτά, γεια.
0: Χαιρετώ. Βασικά τα ρομπότ πριν από αυτό θα τα κάνουν για να μας συντροφεύουν. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει την τάση στο εξωτερικό. Και ποσοστά και πάλι ερευνών νέων ανθρώπων που λένε ότι πολύ εύκολα θα μπορούσα να συμβιώσω με ένα ρομπότ αντί με έναν κανονικό άνθρωπο. Εννοώ να, έτσι, να έχω και σχέση. Υπάρχουν και τα ρομπότ του σεξ τώρα, το ξέρετε αυτό, έτσι, που είναι σαν αν τα δείτε, τύφλα να έχει άνθρωπος πλέον. Ένα πράγμα λέω και έρχομαι στον επόμενο. Δεν ξέρω εγώ γυναίκες άμα το 40% θα είναι μόνες μέχρι το 2030. Αυτό που ξέρω γιατί το έχω δει είναι ότι πάνω από το 40% σήμερα που μιλάμε λέει ότι δεν θέλει ή δεν είναι σίγουρη αν θέλει να κάνει παιδί. Πάνω από το 40% των γυναικών μέχρι 34% συγκεκριμένα. Εντάξει, αυτό. Σε σχέση με την κουβέντα που κάναμε πριν. Παρακαλώ, ναι.
2: Ναι, για πες.
0: Καλημέρα.
2: Δεν θα μιλήσω για τις σχέσεις άντρα-γυναίκα. Είναι πολύπλοκο το θέμα, θέλει πολύ. Θα μιλήσω μόνο για το δημογραφικό, για τα παιδιά. Θα δώσω μια άλλη προσέγγιση. Εντάξει, οι παππούδες μας και στο παρελθόν και σήμερα οι χώρες, οι λεγόμενες του τρίτου κόσμου, αυτό το παράδοξο ότι μέσα στη φτώχεια κάνουν πολλά παιδιά είναι η αναγκαιότητα, ήταν αναγκαιότητα και στους παππούδες μας. Η οικογένεια με τα πολλά παιδιά είναι η οικογένεια που έχει ασφάλεια, είναι η οικογένεια η οποία μπορεί να παράξει τα αγροτικά προϊόντα με τα χέρια, διότι δεν έχει μηχανήματα και τα ζώα. Είναι η οικογένεια που θα βοηθήσει ο ένας τον άλλον και θα στηρίζει ο ένας τον άλλον. Μια οικογένεια χωρίς παιδιά σε αυτές τις κοινωνίες είναι καταδικασμένη στην πείνα και στον αφανισμό. Άρα οι οικογένειες, οι μεγάλες οικογένειες με τα πολλά παιδιά, οι φτωχές κοινωνίες που είναι αγροτικές, κτηνοτροφικές και κυρίως μεταδουλεύουν με τα χέρια, είναι ανάγκη, είναι αναγκαιότητα, και η μεγάλη οικογένεια δίνει ασφάλεια στα μέλη της οικογένειας, παράγει τρόφιμα που χρειάζονται για την ίδια, για την κατανάλωση την ίδια, και μην ξεχνάμε ότι ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι ακόμα και όταν παντρευόντουσαν τα νεαρά παιδιά, μέναν μαζί με την οικογένεια. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό το μοντέλο, δεν χρειάζεται. Στις σύγχρονες κοινωνίες τις καπιταλιστικές ο άνδρας και η γυναίκα του ανδρόγυνου δεν χρειάζεται πολλά παιδιά για να ζήσει οικογένεια. Τα εισοδήματά τους, ο τρόπος που δουλεύουμε, ο τρόπος που κερδίζουμε τα χρήματα κτλ. Και αυτό το φαινόμενο στην Κίνα και σε άλλες χώρες που ξεπεράσανε τη χειρονακτική εργασία, έχουν πάει στις νέες μορφές εργασίας, βλέπουμε ότι και εκεί πλέον σταματάνε να κάνουν πολλά παιδιά, διότι δεν υπάρχει αυτή η ανάγκη. Οπότε το να έχεις πολλά παιδιά σήμερα, το να είσαι πολύτεκνος με 7 και 8 παιδιά, εκτός από συναισθηματικούς λόγους στους γονείς, δεν προσφέρει κάτι στην οικογένεια. Δεν δίνει κάτι στην οικογένεια. Αντίθετα, όπως είπαν και άλλοι, είναι ένα οικονομικό βάρος. Και αυτό το οικονομικό βάρος, διότι οι ανάγκες που πρέπει να εξυπηρετήσουμε τα παιδιά σήμερα δεν υπήρχαν παλιά. Παλιά το ένα παιδί μεγαλώντας φορούσε τα ρούχα του μεγαλύτερου παιδιού, το φορούσε το μικρότερο, και τα ρούχα αυτά μπορούσαν επί 15 χρόνια να δίνουν τα ίδια παιδιά, στις ηλικίες ας πούμε. Σήμερα οι ανάγκες που υπάρχουν στο ένα παιδί είναι δυσβάσταχτες. Φανταστείτε τώρα να μιλάμε για 3 και 4 παιδιά. Οπότε δεν είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη. Και αυτό το πράγμα οδηγεί στο δημογραφικό πρόβλημα, στις κοινωνίες των ηλικιωμένων. Το 2050 η Ελλάδα, το 60% του πληθυσμού θα είναι υπερήλικες και μικρά παιδιά, και θα πρέπει το 1/3 του πληθυσμού της Ελλάδας να μπορέσει να θρέψει,
0: ναι,
2: τα 2/3, το οποίο οικονομικά δεν βγαίνει, κανένα μοντέλο οικονομικό δεν μπορεί να βγει αυτό το πράγμα. Αλλά και άλλες χώρες ευρωπαϊκές, μην νομίζετε, και η Γερμανία έχει μεγάλο πρόβλημα δημογραφικό, και άλλες χώρες έχουν τέτοια προβλήματα. Δεν είναι εύκολη, δηλαδή αν αύριο πείτε θα δίνω 2.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί και θα δίνω και 500 ευρώ κάθε μήνα. Νομίζετε να τρέξουν οι άλλοι να κάνουν 7 και 8 παιδιά? Όχι. Δεν τα χρειάζονται τα παιδιά. Όπως τα χρειάζονταν οι παππούδες μας και οι προπαππούδες μας. Τα χρειάζονταν, εγώ ξέρω ας πούμε από τις διηγήσεις, έχω και μια ηλικία, ότι οι παππούδες μας τα παιδιά από 10 χρονών και 12 πηγαίνανε στα χωράφια, πηγαίνανε στα ζώα. Ήταν οι εργάτες της οικογένειας, οι άμυστοι εντός εισαγωγικών εργάτες της οικογένειας.
0: Και λες αυτό ήταν το βασικό κριτήριο που έκαναν παιδιά δηλαδή κάποτε? Το θεωρούσαν τόσο βασικό κριτήριο?
2: Οικογένεια. Ναι, η αναγκαιότητα για να επιβιώσει μια οικογένεια ήταν να έχει πολλά άτομα για να μπορέσει να επιβιώσει. Διότι αλλιώς δεν θα μπορούσε να.
0: Μάλιστα.
2: Δεν υπήρχε πολυτέλεια, ούτε τρακτέρ υπήρχαν, ούτε μηχανήματα υπήρχαν. Ακόμα και το γαϊδουράκι ήταν πολυτέλεια, αν το είχε κάποιος που δεν το είχαν στα χωριά.
0: Ναι.
2: Οπότε όλα ήταν τα χέρια.
0: Ωραία, ωραία, να σε ευχαριστήσω. Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο?
2: Καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ. Μια κουβέντα λέω και πάω στον επόμενο. Επειδή για την Αφρική που έγινε μια κουβέντα πριν που είπαμε ότι φτωχές χώρες για να είναι περισσότερο. Ξέρετε, ειδικά εκεί, το θυμήθηκα τώρα, επειδή υποφύλω τώρα ότι κάποιοι κάνουν πολλά παιδιά για να τους βρίσκονται ουσιαστικά, κάνανε κάποτε τα παλιά χρόνια για να τα χρησιμοποιούν για εργασίες και τα λοιπά, ώστε να μπορεί να επιβιώσει η οικογένεια. Στην Αφρική λοιπόν, ένας από τους λόγους που γενοβολάνε βέρτα, πέρα από το ότι δεν έχουν καλή σχέση με την αντισύλληψη, υπάρχουν προκαταλήψεις, δυσιδαιμονίες κτλ. Ξέρετε ποιος είναι? Και μιλάμε για χώρες που έχουν τις υπανάπτυκτες, έτσι, όχι τις χώρες Αφρικής που έχουν προχωρήσει μπροστά. Ότι, τουλάχιστον μέχρι πριν κάποια χρόνια, ότι ξέρανε ότι λόγω της ποιότητας ζωής, λόγω των ασθενειών, έρχομαι στους επόμενους, λόγω των ασθενειών, να το πω έτσι ομά όπως το σκέφτομαι, όπως μίλησε και ο προηγούμενος, θα κάνουν 5 παιδιά, τα 2 θα τους πεθάνουν. Οπότε σου λέγανε ας κάνουμε 5 για να έχουμε τα 3. Υπήρχαν και τέτοιες λογικές. Κάποτε και πιστεύω μπορεί και ακόμα και σήμερα σε κάποιες χώρες που είναι εντελώς υπανάπτυκτες. Εντάξει. Παρακαλώ, ναι. Ορίστε.
3: Αλλό.
0: Αλλό.
3: Έλα, λέω, Τάβρος.
0: Είσαι λίγο χαμηλούτσικα σήμερα. Πώς.
3: Τώρα.
0: Ναι, πιο καλά.
3: Καλύτερα.
0: Νομίζω όχι τόσο βροντόφωνα όσο κανονικά, αλλά ακούγεσαι, ακούγεσαι. Ωραία. Για πάμε.
3: Για πάμε, για πάμε να πούμε. Για να συνεχίσουμε αυτά που λέγανε οι φίλοι περί παιδιάς, παιδιά, σχέσεις, παλιές εποχές, νέες εποχές. Τι έχει γίνει? Ήθελα να μιλήσω για τη τεστοστερόνη το μεταξύ, αλλά τώρα παρασύρθηκα από τη συζήτηση, μου ήρθαν σκέψεις. Λοιπόν, Κώστα, δες λίγο την εξέλιξη της γυναίκας. Δες την λίγο. Αυτό που είπε πριν ο προηγούμενος, τα παιδιά ήταν και θέμα εργάτες, υπήρχε στην κοινωνία, θες δεν θες. Όπως και οι γυναίκες, το κριτήριο ήταν πόσο καλές θα ήταν στο να μαζεύουν καπνά, πόσο γερές θα αντέχουν να κουβαλάνε και νερό από τη βρύση, από το πηγάδι. Τα κριτήρια ήταν διαφορετικά. Και μέσα σε όλη αυτή την εξέλιξη της κοινωνίας και των εποχών, έχουμε μια εξέλιξη η οποία πάει ως έχει. Αν δεις οι γυναίκες 90% χρονών, Κώστα, τις παντρεύανε, τις δίνανε να φύγουν από τη φτώχεια, να πάνε να ζήσουν και ούτε κοιτούσαν τι σχέση έχει ο γαμπρός, ποιος είναι και τι είναι. Η γυναίκα ήταν μόνο για να ικανοποιεί τον άντρα. Αυτές οι γυναίκες στις κόρες τους μάθανε ότι να βρεις ένα καλό παιδί, τουλάχιστον να έχεις μια καλή τύχη, να μην πέσει σε κανένα στα 30 ό,τι θέλει. Αυτές είναι οι σημερινές 70-80. Αυτές, Κώστα, γνωρίσαν όντως ένα καλό παιδί, να τα προξενιά ήταν σε φόρα το 50, το 60, το 70, οπότε μέσω προξενιού γινόταν η κοινωνία. Αυτές όμως οι γυναίκες 70-80, στις 60-50 τι μάθανε? Ότι εσείς καθίστε φρόνημα, μην βιάζεστε, μην παντρευτείτε μόνο έναν, δοκιμάστε και κανέναν ακόμα, δεν βλέπετε εγώ με τον μπαμπά σας πως την πάτησα. Τι έγινε, δοκιμάστε. Αυτές οι γυναίκες βγήκαν στην αγορά και δοκίμασαν. Αλλά ενώ βρήκαν τα καλά τα παιδιά, εκεί στην πορεία, στη δοκιμή πάνω, οι γυναίκες το χάσανε και πήγαν στα κακά παιδιά, γιατί υπάρχουν και τα κακά παιδιά στην κοινωνία. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Τα καλά παιδιά χαθήκανε, με τα κακά παιδιά μείνανε, κακή ζωή κάνανε. Τι μάθανε στις κόρες, στις σημερινές αρντάρες? Μάθανε ότι οι άντρες είναι άχρηστοι. Ότι οι άντρες δεν κάνουν μία, οι άντρες είναι τζάμπα φαΐνα, τους ταΐζουμε, είναι βίαιοι μόνο για να μας φωνάζουν, μόνο για να μας βαράνε. Αν άχρηστο πράγμα και μισό. Αυτό το πήρε και η κοινωνία. Και τον άντρα δεν έχει κάνει, δεν έχει σχηματίσει σε μια εικόνα. Και όλο αυτό που παρουσιάζεται και με αυτό που σκοτωμούς, που ευθύνεται ο άντρας, για να μην θυμηθώ, ευθύνονται άντρες, αλλά είναι προσωπικό, δεν είναι αντρικό θέμα, είναι το προσωπικό του καθενός. Τι έχει γίνει? Αυτές οι μανάδες που είδανε τους άχρηστους άντρες και μας κάναν άχρηστους, στις κόρες τους τις μάθανε ότι είμαστε άχρηστοι, ότι είμαστε ανίκανοι. Δεν κάνουμε παιδιά, δεν έχουμε σπέρμα, δεν δουλεύουμε, δεν κάνουμε. Αυτό στα σημερινά κορίτσια, Κώστα, έχει αντιστρέψει τους ρόλους. Τις έχει κάνει πιο βίαιες, πιο δυναμικές, πιο τσαμπουκαλεμένες, γιατί έχουν να κάνουν με άχρηστους και ανίκανους άντρες. Οπότε η γυναικεία συμπεριφορά, φίλε Κώστα, έχει εξαφανιστεί. Αυτή η θηλυκότητα Αυτή η ομορφιά, αυτό το φιλεπρεπή ύφος της γυναίκας, το οποίο ήταν λεπτό και ήταν το ανάποδο του άντρα που αυτό ήθελε για να ερωτευτεί και να προσελκύσει στο να κάνει σεξ με μια άλλη κοπέλα, αυτό έχει χαθεί. Γιατί η γυναίκα έχασε τον ρόλο της. Τι έγινε? Έγινε ο τσαμπουκάς, η δυναμική, που θα βρίζει, θα μιλάει και θα βαράει και θα κάνει, γιατί είναι άντρας. Και θα εκθέτει και το σώμα της από πάνω μέχρι κάτω γυμνό. Οι φούστες φτάσανε στον κόλο και πλέον τα μπλουζάκια τα φοράμε χωρίς σουτιέν και βγαίνουμε έξω. Όλο αυτή η αντρική συμπεριφορά τους νέους τους αποθεί, Κώστα, θέλουμε δεν θέλουμε, τι από το να θέλουν να κάνουν σεξ και σχέσεις. Και αυτοί κλείνονται στο καβούκι τους, που κλείνονται στο PlayStation, στο τζόγο, στις παρέες, στο να κάνουμε κουσκούς όλοι μαζί. Έχει χαθεί η σεξουαλικότητα της γυναίκας και όσον αφορά για τη στερόνη του άντρα, να πω κάτι. Και κλείνω, για να μην κουράζω, και κλείνω. Για το στερόνι. Το στερόνι, Κώστα, είναι προσωπικό πράγμα. Το στερόνι έχει να κάνει με το μυαλό, έχει να κάνει με την ενέργεια που έχεις, έχει να κάνει και με το σεξουαλικό, τη λύπη του. Αν έχεις πεσμένη το στερόνι, ούτε σεξ θα θες να κάνεις, ούτε ενέργεια θα έχεις, ούτε να σηκώσεις το σώμα σου, θα είναι χάλια. Δεν έχει να κάνει το στερόνι με γενική βία. Στη γενική βία, αυτό που είναι η κορτιζόλη, η οποία επηρεάζει το στρες, το οποίο στρες έρχεται και από την κοινωνία. Η κορτιζόλη είναι αυτή που επηρεάζει και στρεσάρει τους ανθρώπους και έχουν χρόνια βία συναισθήματα και βίαιες συμπεριφορές. Η τεστοστερόνη καλό να πάρει την ελέξη ο κάθε άντρας μετά τα 40, να δει υπάρχουν φυτικά συμπληρώματα να πάρει τη, για να ανέβει και μόνο και μόνο η λιμπητήδο του. Λοιπόν, αυτά είχα να πω.
0: Έγινε, τα λέμε.
3: Συγχαίρομαι σε όλη την παρέα.
0: Χαιρετώ. Συμπληρωματικά έχω να πω μόνο ότι η τεστοστερόνη, η χαμηλή, γιατί λέμε ότι έστειλε ένα μήνυμα, έρχομαι στον επόμενο, έστειλε μήνυμα φίλος που είπε ότι πώς γίνεται ενώ η τεστοστερόνη μειώνεται παγκοσμίως, να αυξάνει τη βία, θεωρώντας ότι είναι η ορμόνη της βίας. Είναι μύθος σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αντίθετα, η μειωμένη τεστοστερόνη δημιουργεί επίσης στρες, όπως έλεγε ο φίλος πριν. Και όταν ένας άνθρωπος είναι μέσα στο στρες, μπορεί να γίνει πιο βίαιος. Άρα πιο βίαιος μπορεί να γίνεις και όταν έχεις μειωμένη τεστοστερόνη, όχι όταν έχεις αυξημένη. Υπό προϋποθέσεις και αυξημένη μπορεί να δημιουργήσει ζητήματα. Αλλά είναι μύθος ότι έτσι αυτό το απόλυτο ότι είναι η ορμόνη της βίας, ότι όποιος έχει πολύ τεστοστερόνη είναι πιο βίαιος, πιο τσαμπουκάς, πιο οτιδήποτε. Μην το ανοίξω τώρα παραπάνω για να προλάβουμε άλλους δύο πριν το διάλειμμα. Παρακαλώ. Ναι. Δεν τα λέω εγώ αυτά, έτσι. Είναι επιστημονικά τεκμηριωμένα. Παρακαλώ, ναι.
4: Ναι.
0: Έλα, φίλε.
4: Καλημέρα, Κώστα.
0: Καλημέρα, γεια.
4: Αυτά που είπε ο Ταύρος, εμένα με βρίσκουν πολύ να διαφωνώ, αλλά δεν θα κάνω τον ταυρομάχο τώρα. Σε αφορά την τεστοστερόνη, η τεστοστερόνη είναι μια ορμόνη η οποία μας δίνει δύναμη. Παράλληλα και η αυξητική ορμόνη. Εκτός από δύναμη, μας δίνει και άλλα χαρακτηριστικά στο σώμα μας. Η ουσία είναι ότι όσο πιο δυνατός νιώθει και είναι κάποιος, τόσο πιο ήρεμος και πιο χαλαρός είναι. Μπορεί να έχει βέβαια μια εκρηκτικότητα, εάν χρειαστεί, αλλά δεν είναι, σε γενικές γραμμές είναι πιο ήρεμος και πιο χαλαρός. Δεν έχει, δεν βρίσκω τη λέξη τώρα, αυτό που είπαν ότι είναι πιο, δεν βρίσκω τη λέξη.
0: Λες αυτό που είπα μόλις πριν βγει στη γραμμή με άλλα λόγια. Εγώ είπα ότι αν είναι κάποιος με χαμηλή τεστοστερόνη, του δημιουργεί στρες και αυτό μπορεί να αυξάνει τη βίαιη συμπεριφορά.
4: Ναι.
0: Είναι το ίδιο πράγμα με άλλα λόγια, λίγο πολύ λες και εσύ, ναι.
4: Ναι, απλά το εξηγώ λίγο καλύτερα.
0: Ναι, ναι.
4: Λοιπόν, θέλω να πω για αυτόν που έλεγε πριν για το Άγιο Φως, ότι έγραψε κάποιος ένα βιβλίο που λένε κάποιοι ότι πώς το ανάβουν κτλ. Κτλ. Η πραγματικότητα είναι ότι εμείς δεν μπορούμε να είμαστε μέσα στο κουβούκλιο εκεί που μπαίνει μόνο ο Πατριάρχης για να δούμε τι γίνεται. Όμως, ευτυχώς που υπάρχει σήμερα η τεχνολογία και έχουμε ένα σώρο βίντεο από ανθρώπους που είναι απ' έξω από το κουβούκλιο εκείνο, μέσα στο Ναό της Αναστάσεως, που δείχνουν πάρα πολλούς ανθρώπους απ' έξω που βρίσκονται, που ανάβουν τα κελιά μόνα τους. Και υπάρχει και βίντεο που δείχνουν κάτι πύρινες μπάλες να βγαίνουν από το κουβούκλιο όταν βγαίνει ο Πατριάρχης έξω και πάνε αυτές οι πύρινες μπάλες και ανάβουν τα κελιά όλων των πιστών. Ευτυχώς υπάρχει η τεχνολογία σήμερα και τα βλέπουμε αυτά χωρίς να έχουμε πάει. Ανάβουν τα κεριά των πιστών ακόμα και αυτών που είναι μόνα τους, ακόμα και των πιστών των ανθρώπων που είναι απ' έξω από τον Παναγιοτάφο. Δεν θα πω κάτι άλλο. Σε αυτό ο καθένας μπορεί να τα βρει στο YouTube και να τα δει αυτά τα βίντεο. Είναι πολλά βίντεο, όχι μόνο ένα ή δύο. Και κανένας δεν μπορεί να εξηγήσει για ποιο λόγο τα πρώτα λεπτά το Άγιο Φως δεν καίει ανθρώπινη σάρκα. Έχει βίντεο που έχει ο άλλος πολλά κελιά, 15-20 όπως έχει αναμένα, και τα βάζει κάτω από το σαγόνι του. Τα βάζει κάτω από το σαγόνι του. Όχι για κλάσμα του δευτερολέπου, τα βάζει και η φωτιά τον χαϊδεύει και δεν καίγεται η ανθρώπινη σάρκα. Να βρεθεί ένας από όλους αυτούς που λένε τα διάφορα να το εξηγήσει αυτό το πράγμα. Σιγά που θα το εξηγήσει. Δεν υπάρχει καμιά άλλη εξήγηση πλέον εκτός το ότι είναι άγιο το φως αυτό. Κάτι άλλο ήθελα να πω και μου ξέφυγε τώρα.
0: Α, είναι άλλη φορά, δεν πειράζει.
4: Άλλο που είπε κάποιος πριν από αυτό το Άγιο Φως. Πριν από για το Άγιο Φως που είπε. Θυμάστε τι είπε ο πρώτος.
0: Τι ξέρω, τώρα είπαμε τόσα πολλά κουρκούτια σαν και εγώ να πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι, όχι.
4: Ναι.
0: Δεν πειράζει, την άλλη φορά.
4: Όσον αφορά την υπογεννητικότητα, ο ακροατής που έλεγε για την αναγκαιότητα είχε απόλυτο δίκιο. Απλά να βάλω κι εγώ ένα λιθαράκι. Η αναγκαιότητα εκείνη τότε δεν υπάρχει σήμερα, διότι σήμερα μας έχουν μαντρωμένους μέσα στις πόλεις. Εάν δεν ήμασταν μέσα στις πόλεις και ήμασταν έξω στη φύση σε μικρά χωριά και μπορούσα εγώ, εσύ, Κώστα ή οποιοσδήποτε άλλος να φτιάξει 5-10 πρόβατα ή 20 ή 30, θα ήθελε να έχει παιδιά, θα μπορούσε να τα ζήσει με τα πρόβατα εκείνα και τα παιδιά του τα πρόβατα να τα κάνουν χίλια. Δεν θα ήταν οικονομικός ο λόγος. Απλά σήμερα, έτσι όπως μας έχουν μαντρωμένους μέσα στην πόλη με όλη αυτή την αστιφιλία που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, δεν υπάρχει ανάγκη για... Πρώτον δεν υπάρχει ανάγκη για να χρειάζεσαι παιδιά, ενώ μέσουν έξω στη φύση θα ήθελες παιδιά για να σου κάνουν και σοπάνιδες στα πρόβατά σου, τέλος πάντων, και στα μελλοντικά δικά τους πρόβατα για να ζήσουν τη ζωή τους, θα έχουν το γάλα τους, το κρέας τους, τα πάντα θα έχουν. Ενώ έτσι όπως είμαστε μέσα στην πόλη, που είμαστε μέσα σε κλουβιά, μέσα σε διαμερίσματα, τα οποία δεν είναι και δικά μας, τα πληρώνουμε ενίκιο, οι δυνατότητες μας είναι πολύ περιορισμένες. Δεν είναι οικονομικός ο λόγος. Εγώ δεν έχω κάνει παιδιά, είμαι 57 χρονών. Αύριο το πρωί, άμα μου κάτσει ένα τζόκερ, δεν θα κάνω παιδιά. Αν θυμήθηκα
0: τι μάλιστα.
4: Και είπε εκείνος που δεν το θυμόμουν. Ο λόγος που δεν θα κάνω παιδιά είναι διότι βλέπω αυτά που έρχονται. Και μας τα λέει και η τεχνητή νοημοσύνη, άμα τη ρωτήσεις πώς βλέπει το μέλλον της ηλεκτρονικής τεχνολογίας. Αυτό που είπε ότι κάποτε οι άνθρωποι πεθάνουν από πυρετό, στο μέλλον οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να πεθάνουν. Η ζωή τους θα είναι πολύ ανιαρή, δεν θα έχει απολύτως κανένα νόημα, θα θέλουν να πεθάνουν, θα είναι τέτοια η τεχνολογία που δεν θα τους αφήνει να πεθάνουν. Το πιο πρόβλημα που θα δημιουργείται στον οργανισμό θα το διορθώνει η τεχνολογία και δεν θα μπορούν να πεθάνουν. Εγώ παιδιά σε τέτοιο κόσμο δεν θέλω να φέρω.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ. Πρέπει να πάμε διάλειμμα. Να είσαι καλά.
4: Ναι,
0: καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Χαιρετώ. Πάμε ένα διάλειμμα. Γυρίζουμε. Δεν θέλω να πω στον πειρασμό τώρα να σχολιάσω πράγματα που αφορούν την πίστη των άλλων με τρόπο που. Αλλά ένα πράγμα να πω έτσι γενικά. Ψάξτε, αν θέλετε, λίγο να βρείτε πώς μέσα από πολύ απλό τρόπο, μέσα από χημεία, μπορεί μια φλόγα στα πρώτα δευτερόλεπτα να μην καίει. Δηλαδή να καίει, αλλά να μην καίει στο βαθμό που να σε καίει. Όλα έχουν εξηγήσεις, αν θέλουμε να τις βρούμε. Πάμε ένα διάλειμμα, γυρίζουμε.
5: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
6: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, bestgoldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τακούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, τελείωσε το μάτς, πέρασε η Γαλλία, όπως φαίνονταν κιόλας ότι θα γίνει. Εμπαπέ με τον Κλοπ, είναι με τον Κλοπ, αγκαλιές, φιλιά. Ωραία, λοιπόν, ανοίγω γραμμές και πάλι σε δύο λεπτάκια για όποιον θέλει. Έρχομαι. Να πω λίγο μόνο κάτι σε σχέση με αυτό που ήρθε η κουβέντα έτσι και πιαστήκαμε αρκετά. Έτσι με το θέμα εδώ πέρα, το ότι γιατί ξέρω εγώ οι νέοι πλέον δεν κάνουν οικογένειες, γιατί δεν κάνουν παιδιά και όλα αυτά. Και το πήγατε λίγο κάποιοι και στο δημογραφικό. Μια κουβέντα, δεν θα το κουράσω ένα λεπτό μόνο έτσι, πιστεύω είναι χρήσιμο σαν στοιχείο. Καταρχάς, ότι έχουμε μείωση του δείκτη γονιμότητας έτσι και γεννητικότητας σε όλο τον κόσμο σχεδόν είναι δεδομένο, το είπαμε και πριν. Προσέξτε λίγο, εξετάστηκαν 155 χώρες. Χώρες και εδάφη. Και αυτό που βγαίνει είναι ότι σε, όχι ψέματα, δεν εξετάστηκαν 155, εξετάστηκαν παραπάνω. Αυτό που βγαίνει είναι ότι σε 155 χώρες και εδάφη, να το πω πιο σωστά, το ποσοστό γεννητικότητας μέχρι το 2050 δεν θα αρκεί για να διατηρηθεί ο πληθυσμός σταθερός στα επίπεδα που είναι τώρα. Εντάξει, σε 155 χώρες και εδάφη. Μέχρι, προσέξτε, μέχρι το 2050 αυτό. Μέχρι το 2100 ο αριθμός των χωρών και των εδαφών αυτών θα φτάσει, τουλάχιστον αυτό λένε τα υπολογιστικά μοντέλα, τις 198. Τι σημαίνει αυτό? Το 97% δηλαδή του συνόλου του κόσμου που ζει πάνω στον πλανήτη. Εντάξει, μέχρι το 250, με τους ρυθμούς που πάει το πράγμα όπως το υπολογίζουν, σε 155 χώρες και εδάφη δεν θα υπαρκεί, έτσι, δεν θα υπαρκεί η κατάσταση για να διατηρηθεί ο πληθυσμός σταθερός, και μέχρι το 2100 οι 155 χώρες αυτές θα γίνουν 198. Ξέρετε γιατί το λέω? Μπας και καταλάβουμε πόσο κλειστά βλέπουμε μερικές φορές τα ζητήματα, επειδή κρίνουμε με βάση το μικρό κοσμό μας. Είτε το μικρό κοσμό το δικό μας, δηλαδή του Κώστα, ξέρω εγώ, ποια είναι η ζωή του Κώστα, ποια είναι η λογική του Κώστα, ποιος είναι ο κύκλος του Κώστα, ξέρω εγώ, τι έχει δει στη ζωή του, τι ερεθίσματα έχει πάρει, είτε και το μικρό κοσμό μας ως Ελλάδα. Εντάξει, το λέω για να καταλάβουμε ότι το πρόβλημα είναι πολύ έτσι πιο ευρύ για να το κλείνουμε σε κάποιες αιτίες που αφορούν την Ελλάδα. Κλείνει η παρένθεση. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές και πάλι για ό,τι θέλετε μέχρι και 25 προς και μισή. Και τελευταίο μισάωράκι κάνουμε και ένα μίνι αφιέρωμα στην Bonnie Tyler. Έτσι, μέρα που είναι. Οπότε αν έχετε κάτι θα μου πείτε. Λοιπόν, 23 10 90 90 90, 9.55 και ενώ το μήνυμα 54.301, Μετρόπολης 95 και 5. Έχουμε πει και άλλη φορά για την Ελλάδα συγκεκριμένα, μόνο αυτό θα πω γιατί είναι συγκλονιστικό στοιχείο. Πέρα από το ότι όπως πάει το έργο θα μειωθούμε μέχρι το 2%, ξέρω εγώ, θα είμαστε περίπου 6 εκατομμύρια και μέχρι το 253 εκατομμύρια, έτσι. Μιλάω για αυτούς τους ρυθμούς που πάμε σήμερα, αν συνεχίσουμε με αυτούς τους ρυθμούς. Αν πάμε το 2.200 τόσο, θα πάμε και 1,5 εκατομμύριο. Πιστεύω δεν θα συνεχίσουμε με αυτούς τους ρυθμούς, λέμε όμως για να δείξουμε πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα. Επίσης, μέχρι το 2.150, αν συνεχίσουμε με τους αριθμούς αυτούς, οι γεννήσεις θα προσεγγίσουν το 0. Έτσι, όπως γεννάμε σήμερα, αν συνεχίσουμε έτσι, επαναλαμβάνω, δεν θα συνεχίσουμε έτσι, δεν το πιστεύω, αλλά για να δείξουμε πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα, εάν συνεχίσουμε έτσι, γύρω στο 2.150, οι γεννήσεις θα πλησιάσουν τις 0. Λοιπόν, το κλείνω εδώ. Αυτό που ήθελα να πω έτσι και να πάμε γραμμές και πάλι είναι κάτι που το έχουμε αναφέρει και άλλη φορά. Το ένα είναι πολύ πρόσφατο στοιχείο, ότι έχουμε 882 ληξιαρχικές υπηρεσίες. Μέσα στο 26, οι 717 δεν κατέγραψαν ούτε μία γέννηση. Και επίσης, εγώ δεν το πίστευα όταν το είδα αυτό, 3 στα 4 νοικοκυριά στην Ελλάδα δεν έχουν παιδί. Και βέβαια στην Ευρώπη μην νομίζετε ότι το νούμερο είναι πολύ διαφορετικό. Έτσι. Και μετά πάει και παρακάτω. Γάμοι μειώνονται, συμβιώσεις μειώνονται. Έτσι, οι αριθμοί μειώνονται, τα ποσοστά. Και μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Έτσι. Και όχι, δεν είναι μόνο το οικονομικό. Υπάρχει πλέον πολύ μεγάλη διαφορά αντίληψης. Έτσι, ως προς το μοντέλο ζωής από τους νέους ανθρώπους. Κάποιοι δεν θα το καταλάβουμε ποτέ, γιατί μπορούμε να καταλαβαίνουμε μόνο αυτά που ξέρουμε εμείς και που έχουμε ζήσει εμείς. Υπάρχει τεράστια αλλαγή αντίληψης και στις γυναίκες. Έχουν πολύ δίκιο κάποιοι που το είπαν. Έτσι, πέρα από τους νέους ανθρώπους και οι γυναίκες, σε σχέση με τους άντρες, έχουν πολύ μεγάλη αλλαγή στην αντίληψη απέναντι στα μοντέλα ζωής. Και ακόμα και αν έχουν την οικονομική άνεση, και έχουμε γραμμές, πολλές προτιμούν να μην κάνουν οικογένεια. Όχι ότι οι άντρες δεν έχουν αλλάξει τρόπο σκέψης, αλλά στις γυναίκες είναι μεγαλύτερο, καταγεγραμμένα δηλαδή αυτό. Έτσι, η αλλαγή αυτή είναι μεγαλύτερη. Λοιπόν, το κλείνω εδώ. 2310-90-90-90, αν έχετε κάποιο ιστερόγραφο, και τελευταίο μισάρο βάζουμε και κάνα τραγουδάκι από Bonnie Tyler, έτσι. Παρακαλώ, ναι.
1: Έλα, Κωστά μου.
0: Έλα, καλημέρα.
1: Κλείφ,
0: τι κάνουμε, έλα, ναι.
1: Τι γίνεται.
0: Καλά, καλά. Πώς είναι στη Γαλλία, δίκαια.
1: Εσύ θα βαράς δύο φορές, εγώ θα κάνω γκρου, ξέρεις το κουπί, γκρου.
0: Τι, δεν κατάλαβα, τι θα κάνω εγώ.
1: Εσύ θα βαράς δύο φορές εκεί, λέω, και εγώ θα κάνω γκρου, κουπί.
0: Α, ναι.
1: Νορβηγή. Εντάξει, δίκιο, οι άλλοι λίγα πράγματα. Ίσως πρέπει να πάρουν προπονητή του Λουτσέσκου για να πας και βελτιώσουν κάποια πράγματα, ρε παιδάκι μου, στο build-up.
0: Ναι.
1: Και μην κάνε, ας πούμε, Γαλλίες και τα σχετικά.
0: Τίποτα, ε. Τζάμπα και εγώ τους έπλεξα το εγκόμπιο στην αρχή. Τι καλή που είναι η Μαρουκινή και τι καλή που είναι γενικότερα σαν σχολή ποδοσφαίρου.
1: Θα πέσουν κορμιά, λέω τώρα. Θα γίνει χαμός, να δούμε. Αλλά δεν. Κρίμα. Πολύ κρίμα. Γενικά όλα συνηγορούν για Αγγλία. Εγώ το είπα. Θα το πάρει Αγγλία φέτος. Είναι η χρονιά τους. Είναι η χρονιά του Κίν. Και θέλω κιόλας πολύ, δηλαδή γουστάρω Αγγλία, ρε παιδάκι.
0: Ναι.
1: Πραγματικά, πραγματικά γουστάρω, ας πούμε. Θα δείξει πάντως από εδώ και πέρα, θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Πραγματικά. Εντάξει, μέχρι στιγμής ο Μπράξ πρώτος γύρω στα μέτρια, αλλά από εδώ και πέρα τα μάτια όλα θα είναι πραγματικά με πολύ ενδιαφέρον, ας πούμε. Και τώρα και το Νορβηγία Αγγλία, δηλαδή ψοφάνω το δούλη, τι να. Ταύρε, φίλε, μεγάλη γενναία, ταύρε ασκητής, μιλάμε για δόκτωρο. Τρομερός, ας πούμε, δηλαδή δεν. Έχω βαρέσει κάμεις για την πάρτι σου, να ξέρεις. Τεράστιος. Θάνος ασκητής. Άλλο λέει, παιδάκι μου. Άλλο, δεν. Το έχει πάει αλλού το θέμα. Αλλά θα συμφωνήσω και μαζί σου. Κοίταξε, σε μια οικογένεια, ο στρατηγός είναι η γυναίκα κατά ψέματα. Όταν η γυναίκα έχει αποστραφεί από την οικογένεια, από να κάνει παιδιά, ας πούμε, έχει επηρεαστεί από social media, από influencers, ας πούμε, κοιτάει τη σεξουαλικότητά της παραπάνω. Ένα παιδί είναι δέσμευση. Και δει για τη γυναίκα, όχι μόνο για το ζευγάρι, και δει για τη γυναίκα. Ένα παιδί θέλει αφιέρωση. Η γυναίκα πλέον έχει άλλες προτεραιότητες. Στη σύγχρονη ζωή, δυστυχώς, ας πούμε, έχουν αλλάξει κάποια πράγματα στο lifestyle, ας πούμε. Αυτό από τη μία είναι λυπηρό, εντάξει, δηλαδή, γιατί η γυναίκα έχει πέσει θύμα όλων αυτών. Okay. Και έχει αντίκτυπο και στην οικογένεια μεγάλου. Βλέπεις τώρα όλα τα κοριτσάκια, ας πούμε, τσάντες πράντα, μεγάλη ζωή, ταξίδια από εδώ από εκεί, δεν είναι έτσι. Δηλαδή έχουν μπει σε μια λογική οι γυναίκες πολύ περίεργη, ας πούμε. Βλέπεις, ας πούμε, τώρα ζευγάρια που ήταν άνθρωποι μεροκαματιάδες. Ξαφνικά, ξέρεις, η γυναίκα έχει αλλάξει γούστα λόγω όλες αυτές τις πληροφορίες που δέχεται καθημερινά. Λοιπόν, και αυτό πιστεύω δύσκολα θα αλλάξει. Δηλαδή, πέρασε πολύ καιρός που η γυναίκα και η οικογένεια βάλεται από αυτό το πλαίσιο, ας πούμε, και δεν ξέρω, δεν είναι, ως προς αυτό το θέμα είναι απεσιόδοξος.
0: Ναι.
1: Να πω και εγώ την άποψή μου, ας πούμε. Okay. Όσο μάλλον ο ειδός, πιστεύω καλή κίνηση θα δείξει. Να το πούμε και αυτό. Μ' ακούς?
0: Σ' ακούω.
1: Γιατί δεν μιλάς?
0: Όχι, όχι, σ' ακούω. Περιμένω να δω πώς θα το καταλήξεις.
1: Ναι, ναι.
0: Είπα και εγώ δύο πράγματα, μια γνώμη για αυτό νωρίτερα. Ναι.
1: Αυτό τον πιστεύω. Αυτός μου άρεσε σαν κίνηση. Ο Σανταμαρίας δεν μ' άρεσε.
0: Ναι.
1: Α, δω μάμα. Δω, εντάξει.
0: Εμένα μ' άρεσε και ο Σανταμαρίας. Αν έχει διάθεση να δείξει αυτό που μπορεί. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο παίκτη. Ότι είναι. Τέλος πάντων, εντάξει, θα δούμε, θα δείξει.
1: Θα δούμε. Λοιπόν, αυτά. Καλό βράδυ.
0: Οκ, okay, να είσαι καλά. Και λίγο καβατζωμένοι για τον μπάσκετ, γιατί βγαίνουν ονόματα που κάποιοι θεωρούμε σίγουρο ότι τα κυνηγάει ο ΠΑΟΚ, αλλά να μην είμαστε και πολύ σίγουροι ότι τα κυνηγάει. Γιατί ακούγονται τρελά πράγματα τελευταία. Καλημέρα, τα λέμε. Χαίρετε. Ναι.
2: Μαμά.
0: Έλα.
2: Έχω πάρει πριν μια ώρα και με έχει βγάλει τελευταίο πάλι.
0: Ναι, αλλά για να τα πείτε τελευταίος και καλύτερος.
2: Ωραία, να κλείσουν οι υπόλοιποι τώρα.
0: Για πες.
2: Πάλι τα είχες, δεν είχες, βρήκες ευκαιρία τα Ινδιάνικα τραγούδια να μας τα κοπανίσεις.
0: Ναι.
2: Πέθανε ο Τάδε γεννήθηκε, ο Τάδε γενέθλια, ο Τάδε, όλο καπιταλιστικά τραγούδια να ακούμε.
0: Τι να κάνουμε, Bonnie Tyler είναι αυτή.
2: Δεν την ξέρω αυτή ποια είναι.
0: Δεν ξέρεις την Bonnie Tyler. Ιδρυτικό μέλος του Κουκουέ, δεν το έχεις ακούσει ποτέ.
2: Μα είναι έτσι, εντάξει.
0: Πλάκα κάνεις. Μα γιατί το προωθούμε κι εμείς.
2: Ε, βέβαια. Που λες. Η γυναίκα είναι ο λαιμός και ο άντρας είναι το κεφάλι, βρανά. Στη ζωή. Πάμε στο δεύτερο θέμα.
0: Πώς το μεταφράζουμε, κάτσε, γιατί αυτό τώρα έχει ψωμάκι. Πώς το μεταφράζουμε αυτό σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση, δηλαδή.
2: Αρχικός είναι ο άντρας και κουμάντο κάνει, ναι, τα οικονομικά και στο σπίτι η γυναίκα, ο στυλοβάτης είναι η γυναίκα, ο λαιμός. Το κεφάλι στηρίζεται στο λαιμό.
0: Δεν έχει όμως κάποια σχέση με την αλλαγή στις τάσεις ότι πλέον δεν κάνουμε οικογένειες κτλ.
2: Εκεί πάνε άλλα πρωτεύοντα.
0: Ναι, οκ, για άλλο λόγο το είπες. Οκ, εντάξει, ναι.
2: Εκεί πάει το κράτος. Εκεί συμβαδίζεις με το κράτος. Το οποίο σας το λέει το Κουκουέ και εσείς όλο γκρινιάζετε στο βρανά και μας έχετε πρίξει και εμάς. Παιδιά δεν έχετε. Σπίτια δεν έχετε. Χωράφια δεν έχετε. Τα παιδιά σας πάνε έξω. Η μισή δεν ψηφίζετε και η άλλη μισή βρίζετε το Κουκουέ. Πώς θα σε δώσει σπίτι, πώς θα σε βρει δουλειά, πώς θα σε κατεβάσει τα φορολόγητο, πώς θα σε κάνει να δουλέψει στην αγροτιά, να πάνε γεωπόνη στα χωριά, στην Ήπεθρο, να δούνε τι χώματα έχει εδώ πέρα, να βάλουν ντομάτες, τι χώματα έχει παραδείγματος χάρη στην Τούμπα, να βάλουν πιπέρια, να βάλουν στάρια, αλλού ξέρω εγώ, να γίνουν συνεταιρισμοί, σωστή δουλειά, να βοηθάει το κράτος και εμείς το κράτος όλοι. Για ένα και ένα για όλους. Έχετε πέσει με τα μούτρα στο καπιταλισμό, έχετε πέσει στην τεχνολογία. Σήμερα για να βρείτε δουλειά δύο άτομα θέλετε δύο αυτοκίνητα, θέλετε να πουλήσετε ένα χωράφι που είχατε στο χωριό, να σπουδάσετε το παιδί, να το κάνετε γιατρό. Δες και άμα γίνει υδραυλικός, θα κακοπέσει άμα γίνει τεχνίτης. Δηλαδή εμείς πεθάναμε τους φίλους που δεν μάθαμε γράμματα. Να πληρώνετε φροντιστήρια θέλετε. Ιδιωτικά αυτά μας κάνουνε. Το στήκανε στα φροντιστήρια. Ο ένας ο μισθός και δεν φτάνει, πάει στα φροντιστήρια, δεν περνάει το παιδί, κλαίτε τη μοίρα σας μετά. Σας θέλει ο καθηγητής και ο ένας και ο άλλος μετά και ο γείτονας. Από εκεί ξεκινάνε όλα, κύριε Βανά, από την κομμουνιστική παιδεία. Διαβάσατε καθόλου Μάρξ, Λένιν, διαβάσατε να δείτε τι είναι η εργατιά, πώς ανασυγκροτήθηκε το σύστημα το κομμουνιστικό σε μια χώρα. Μάθατε μόνο, είχαμε το Γάιδαρο και ο Γάιδαρος ήταν τότε στρονομιούχο. Μα τότε σε επαρχία ήταν όλοι γεμάτοι. Οι μισοί είχαν φύγει εξορίες και ξέρω εγώ, οι άλλοι ήταν στα χωριά, κάποτε το κράτος έπρεπε να γεννηθεί. Και ποιοι τα παίρνανε τότε σε τα τρακτέρια. Ο μπαμπάς μου που έβγαλε το 80 δίπλωμα, που ήταν κομμουνιστής, πάλι οι ίδιοι τα παίρνανε, γινόν σαν τσιφλικάδες το ένα και το άλλο. Για τίνα τα χρόνια λέω. Και τα σημερινά χρόνια τα ίδια είναι. Πάρετε από τα σπίτια, τα σπίτια από τις τράπεζες και δώσα στο λαό και βάλε μέσα τα παιδιά. Δώσε 1.700-1.500 ευρώ το μήνα μεροκάματο. Να δουλεύουν και οι δύο κάνε βρεφικούς σταθμούς σωστούς να μπορούν τα παιδιά. Νοσοκομεία στην Ήπεθρο, στα νησιά. Αυτά είναι τα επιχειρήματα της ζωής. Όχι το κινητό τηλέφωνο πάμε στην ταβέρνα, παραγγέλνω καθένας από μια μερίδα παϊδάκια και αντί να μιλάμε να κάνουμε, κοιτάει ο καθένας στο Facebook και το Messenger. Αυτό γίνεται συνέχεια. Και μας φταίνε οι βενζίνες, μας φταίει ο πόλεμος, το ένα και το άλλο. αφού δεν παράγεις τίποτα, ρε. Ό,τι για να παράγεις θα παίρνουν τζάμπα. Διαμαρτυρία μηδέν.
0: Από ό,τι κατάλαβα από τα συμφραζόμενα, κάποιο τραγούδι από Bonnie Tyler δεν θα ζητήσετε πάντως.
2: Τι να ζητήσετε, βάλε τα κλαψοπούλια εκεί του Βελοχιώτη.
0: Άμα, μπράβο. Έγινε, να είσαι καλά. Καλημέρα, Βελουχιώτη, έτσι. Κάνουμε ένα φέρμα και σε Βελουχιώτη μια μέρα. Παρακαλώ. Ναι.
3: Ναι.
0: Χαίρετε.
3: Χαίρετε, Γεωργιά.
0: Καλημέρα.
3: Η παγκοσμιοποίηση θέλει τη γυναίκα να είναι το ισχυροφύλλο. Και θα είναι. Θα επικρατήσει. Όσο για αυτά που είπε ο Ιορδάνης, έχει δίκιο απόλυτο. Και ο ξεπεσμός, ας πούμε, αυτός, ο ηθικός της γυναίκας, οφείλεται στην εικόνα που βλέπει από μικρή πλέον εδώ και 30-40 χρόνια και έχει πάρει άλλη κατεύθυνση από αυτή που έπρεπε ήδη να έχει πάρει. Σε αυτό συνηγορεί και το σπίτι συνήθως, αλλά γενικά και ο περίγυρος που μεγαλώνει κάποια κοπέλα. Και τα αγόρια επίσης. Στην εποχή μου τα παιδιά που δεν προχωρούσαμε στα γράμματα πηγαίναμε και εργαζόμασταν. Από 12 χρόνια εγώ έπιασα δουλειά στο καλύτερο ανθοπόλιο της Θεσσαλονίκης και έμαθα 13 χρόνια την τέχνη του ανθοπόλη. Έκανα καλάθια, ζαντινιέρες και πολλά άλλα πράγματα. Αλλά επειδή δεν ήθελε να με κολλήσει έσημα ο άνθρωπος εκείνος, άλλαξα επάγγελμα. Όλοι οι συμμαθητές μου, φίλοι μου, φτωχόπαιδα όλοι, παιδιά εργατών, ανέργων κατά πλειοψηφία τον περισσότερο χρόνο, εργαζόμασταν και τα χρήματα τα πηγαίναμε στο σπίτι. Μέχρι δεκάρα. Σκέψω ότι για μια εποχή έμεινα τέλος πάντων στην περιοχή της Τούμπας. Οι άνθρωποι δεν παίρναν το αστικό. Είχε 2 δραχμές το εισιτήριο. Προτιμούσαν να πάρουν μια τυρόπιτα επειδή στο σπίτι δεν υπήρχε τέλος πάντων το αντίστοιχο πρωινό και τρώγαν τη τυρόπιτα μέχρι να πάνε κάτω στην πόλη στη δουλειά τους. Όλα αυτά έχουν φύγει τώρα, έχουν αλλάξει. Οι γειτονίες δεν υπάρχουν, η φτώχεια μοιραζόταν μεταξύ των ανθρώπων. Τώρα, τι αμάξι έχω εγώ, τι σπίτι έχεις εσύ, τι δουλειά κάνει ο γιος σου, τι δουλειά κάνει η κόρη σου. Δεν φταίνουν ούτε τα κορίτσια ούτε τα αγόρια. Αλλά κλείνοντας θέλω να πω πάλι ότι το ισχυρό φύλλο πλέον από εδώ και πέρα θα είναι η γυναίκα. Επειδή έτσι το θέλει η παγκοσμιοποίηση.
0: Μάλιστα. Αυτό μια μέρα θέλετε να το συζητήσουμε λίγο καλύτερα. Με την έννοια να δούμε λίγο πώς, ας πούμε, πώς μπορεί να βγαίνει αυτό το συμπέρασμα, από πού ακριβώς προκύπτει.
3: Έχει δρομολογηθεί από χρόνια.
0: Ναι, καλά. Αυτό είναι τώρα μια αυθαίρετη διαπίστωση. Δηλαδή, πώς, ας πούμε, προκύπτει και για ποιο λόγο ακριβώς.
3: Καταρχάς.
0: Απλά μην το κάνουμε τώρα όμως, γιατί δεν προλάβουν οι υπόλοιποι. Είναι και 25. Την άλλη φορά, για θες μια κουβέντα μόνο σήμερα και την άλλη φορά τα περισσότερα.
3: Μπήκε σε όλα τα επαγγέλματα. Οι γυναίκες έχουν διευθυντικές θέσεις.
0: Και αυτό τι είναι, δηλαδή, είναι κάτι που δεν έπρεπε να γίνει.
3: Όχι. Είναι το ισχυρό φύλλο. Έχει μεγαλύτερη, ας το πούμε, επιρροή και στους άντρες.
0: Δηλαδή τώρα εσείς δεν βλέπετε ότι υπήρχε κάποιο σχέδιο από κάποια άλλη τάξη πραγμάτων η γυναίκα να είναι υπό και βλέπετε σχέδιο τώρα να πάει πάνω από τον άντρα, ναι, για τους χύψη λόγους. Ναι. Δεν βλέπετε δηλαδή ότι καλύφθηκε μια διαφορά που δεν έπρεπε να υπάρχει.
3: Όχι.
0: Λόγω φυσικής εξέλιξης. Ναι, οκ. Okay. Εντάξει. Πάει. Ευχαριστώ, θα τα πούμε πάλι. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Χαίρετε. Ναι. Μας ακούτε.
4: Κωνσταντίνε.
0: Ναι.
4: Μόνο ακούω σήμερα, σε απολαμβάνω. Μπορείς να με κρατήσεις.
0: Μουσικές θα βάλουμε τώρα, τελειώσαμε. Άμα θες τα 5 λεπτά να πάρω άλλους 2 να τους ακούσεις, έτσι. Όπου είναι και η γραμμή σου χάλια. Σε κρατάω να ακούς τους τελευταίους. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε, γεια.
5: Γεια, καλημέρα. Εγώ πήρα να πω, άκουσα ένα φίλο πριν που έλεγε...
0: Ένα κλικ μας παίρνει λίγο πιο δυνατά, ένα κλικ.
5: Ναι, μ' ακούμε καλύτερα.
0: Ναι, έλα.
5: Εγώ πιστεύω ότι αυτό με τη γυναίκα... δεν θέλω να παρεξηγηθώ τώρα, έτσι, γιατί ακούνε και γυναίκες, εννοείται. Δεν είναι ποιος φταίει και ποιος... αυτό με τη γυναίκα πρώτα απ' όλα ξεκίνησε από τότε που ξεκίνησε το φεμινιστικό κίνημα. Το οποίο κατά με είναι πολύ τοξικό. Ήταν εντός εισαγωγικών υποταγμένη γυναίκα, αλλά πιστεύω ότι μέσα της το θέλει και αυτή. Μέσα της. Δηλαδή το DNA έχει χτιστεί έτσι, να πάει με το δυνατό άντρα, με τον κατακτητή. Έχουν γίνει πλέον πειράματα που έχουν καταλάβει οι ψυχολόγοι ότι αν μπει ας πούμε κάποιος και σκοτώσει ένα ζευγάρι τον άντρα και βιάσει τη γυναίκα και κλέψει το σπίτι, ξέρω εγώ, ότι έχει πολύ σοβαρά ποσοστά η γυναίκα να τον ερωτευτεί αυτόν. Και αυτό το βλέπουμε και από αυτούς τους παπαχρόνιδες και από τον Dead Bundy και από όλους αυτούς που είχαν γκρουπ με θαυμάστριες. Την προσελκύει ο δυνατός, θέλει την υποταγή, αυτό φαίνεται και από τις σεξουαλικές τάσεις. Από τότε που έγινε το φεμινιστικό κίνημα και απελευθερώθηκαν οι γυναίκες, σαν απελευθερώθηκε μια πολύ μεγάλη δύναμη. Και βλέπεις, έχει καταλάβει η γυναίκα πλέον ότι χωρίς να κάνει τίποτα, απλά με το να είναι ελκυστική και να έχει λίγο τσαγανό που λέμε, ότι μπορεί να φτιάξει τη ζωή της. Κάτι που δεν ισχύει με τίποτα για έναν άντρα, με τίποτα. Ο άντρας πρέπει να πολεμάει. Συνέχεια. Αυτό πιστεύω ότι φταίει.
0: Έβαλες τώρα πολλά θέματα, αλλά είναι και περασμένη η ώρα, τώρα δεν προλαβαίνουμε.
5: Πού να μιλήσουμε κι άλλο, είμαστε και κοντά.
0: Δηλαδή, από τη μία λες για το φεμινιστικό κίνημα, το περιγράφεις με μία αρνητική χρειά, αλλά από την άλλη λες ότι η γυναίκα ήταν υποταγμένη. Δεν ήταν κάπου φυσιολογικό να συμβούν αυτά.
5: Ναι, γιατί όταν σου είπα ότι ήταν υποταγμένη, μετά σου είπα ότι την υποταγή τη θέλει ένα σκοτεινό κομμάτι μέσα τη.
0: Δεν νομίζω αυτού του είδους την υποταγή. Αυτού του είδους την υποταγή που υπήρχε.
5: Δεν θα τη διαλέξει όλη. Εννοείται ότι υπήρχε πολύ τοξική συμπεριφορά από τους άντρες. Εννοείται ότι σηκώνανε και χέρια και αυτά. Αλλά να σου πω και κάτι. Ακόμα και το χέρι, σε μια σεξουαλική επαφή, αν το ζητήσει κάποιος, η γυναίκα θα το ζητήσει. Ο άντρας δεν θα το ζητήσει. Και αυτό κάτι λέει. Μην με παρεξηγήσεις.
0: Εγώ δεν σε παρεξηγώ. Άλλες μπορεί να σε παρεξηγήσουν.
5: Μοιάζει τώρα. Ο άλλος τι που βαλάει στο κεφάλι του, γιατί IQ έχει. Εγώ σου λέω, εγώ δεν είμαι κανένας φαλοκράτης. Το αντίθετο είμαι. Σαν άνθρωπος. Καθόλου φαλοκράτης δεν είμαι. Αυτά τα έχω διαπιστώσει σε αυτά τα χρόνια που ζω. Ότι η γυναίκα το ζητάει αυτό. Η γυναίκα δίνεται. Ακόμα και στη σεξουαλική επαφή όταν κάνει σεξ, δίνεται. Εμείς δεν δίνουμε.
0: Ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι αποδέχεται ένα ρόλο όμως να είναι ο φτωχός συγγενής, ας πούμε, για παράδειγμα στην εργασία ή στο σπίτι οτιδήποτε. Άλλο ότι η φύση μας έχει κάποια χαρακτηριστικά και άλλο να λέμε ότι η υποταγή γενικότερα, έτσι να το βάζουμε, εντάξει, ότι είναι το θέλω των γυναικών.
5: Η γυναίκα δεν θα έπρεπε καν να τη βγάλουμε στο στίβο εργασίας. Πρόσεξε λίγο, μην με βάλεις κατά λάθος κανένα κουτάκι. Δεν σου λέω ότι η γυναίκα πρέπει να είναι υπό. Εγώ σου λέω απλά τις διαπιστώσεις μου.
0: Ναι, εντάξει, σεβαστό είναι και σε καταλαβαίνω σε μεγάλο βαθμό.
5: Είναι στο στίβο της δουλειάς πρώτα απ' όλα. Η γυναίκα, αν δώσεις ένα παιδάκι...
0: Απλά πρέπει να πάρουμε και ένα τελευταίο για σήμερα, αν μπορείς λίγο ολοκλήρωσέ το.
5: Τελειώνω, ναι φίλε μου. Αν δώσεις ένα κοριτσάκι να παίξει μικρό, θα πάρει μια κούκλα και θα την πάρει να τη φροντίσει. Η γυναίκα θέλει να δώσει αγάπη, θέλει να δώσει φροντίδα. Αυτός είναι ο ρόλος της, αυτό γουστάρει να κάνει και σε αυτό είναι καλή. Και εσύ και εγώ, αν είμαστε άρρωστοι και έχουμε μια γυναίκα πάνω από το κεφάλι μας, θα νιώσουμε πολύ πιο ασφαλείς από το να έχουμε 5 άντρες. Και αυτά έχει αγάπη με. Και εμείς την βάλαμε να τρέξει στο στίβο της ζωής. Πού να μείνεις χώρος πλέον με το φεμινισμό που και όλο αυτό. Πού να μείνει χώρο σε μια γυναίκα μέσα για να είναι θηλυκό, για να βγάλει τη θηλυκή της ενέργεια, την αγάπη της, τη φροντίδα της. Δεν της έχει μείνει χώρος πλέον. Αυτό.
0: Κλείνω. Έγινε, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Θα έρθει, αν σε βγάλει ο δρόμος, θα έρθει η ώρα να τα ξαναπούμε για να διευκρινίσουμε και τα περισσότερα. Παρακαλώ, ναι. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γεια.
6: Κύριε Βρανά, μου αφήσατε τελευταία και θα έχω το λιγότερο χρόνο.
0: Όχι, πες κανονικά, πες αυτά που θες.
6: Θέλω να πω πολλά. Κύριε Κώστα. Καταρχάς, αυτό με την ισχυρή γυναίκα, ισχυρή θέση εργασίας, Εντάξει, δηλαδή καταρχάς η γυναίκα θέλει να εργαστεί, να έχει ένα ενδιαφέρον στη ζωή της. Τώρα τι εργασία θα έχει, εκεί είναι ένα θέμα. Αν τρέχει στο στίβο όπως είπε ο προηγούμενος και αν καταναλώνει όλη την ενέργεια, πόση ενέργεια έχει, ποια είναι τα ενδιαφέροντά της. Πάντως πρέπει να είναι απασχολημένη με κάποιο έργο, με κάποια εργασία παράλληλα με την οικογένειά της, όχι τόσο βαριά ούτως ώστε να εξαντλεί την ενέργειά της, αλλά πρέπει κάτι να κάνει και δεν έχει σχέση η ισχυρή θέση. Μπορεί να έχει μια ισχυρή θέση, εγώ ξέρω ας πούμε μια που έχει πολύ ισχυρή θέση, όχι μια πολλές, αλλά με τον άντρα της είναι τρυφερούλα, είναι γλυκούλα, βγάζει όλη την τρυφερότητά της, το ρομαντισμό, τον ερωτισμό, τον αισθησιασμό. Δεν έχει σχέση με τη θέση εργασίας, ούτε με το πόσο δυναμική είναι. Ένα δεν είπατε, το πολύ σημαντικό, η πονηριά, πώς να το πω, η κακή αγωγή, το είχαμε ξαναπεί, όπως είπε και ο προηγούμενος, αυτά που σχολίασε ήταν για τα διαστροφικά, την αποκτήνωση, όλα αυτά που, ή το πολυγαμικό, γιατί είναι οι άντρες πολυγαμικοί. Ένας λόγος είναι γιατί με το καινούριο νιώθουν αυτή την ίντριγκα και λειτουργούν, τους βγαίνει καλύτερα ας πούμε, από ό,τι με το συνηθισμένο. Ή αν κάτι δεν πάει καλά και δεν λειτουργεί, είναι με μια γυναίκα η οποία ας πούμε πλέον δεν τους εκφράζει, ή το αντίθετο, μια γυναίκα με έναν άντρα, δεν πρέπει ούτε δεδομένη να την έχουν, γιατί μια καλή γυναίκα και ένας καλός άντρας πάντα βρίσκει ένα σύντροφο που του ταιριάζει, είτε η γυναίκα έχει ένα, δύο, τρία παιδιά, πάντα θα βρει, αρκεί να το θέλει, έτσι, και να βρει και το σωστό και να θέλει να προχωρήσει. Ούτε δεδομένη πρέπει να την έχουν, γιατί το άκουσα και στην αρχή της εκπομπής που είπε κάποιος άλλος, να δεν εκφράζεται η γυναίκα. Μ' ακούτε?
0: Δεν διακόπτω, γιατί είπες ότι έχεις να πεις πολλά και πρέπει να πάμε διάλειμμα.
6: Ναι, ναι.
0: Έχω πολλά να σου πω πάνω σε αυτά που λες αν θέλεις, αλλά τώρα δεν προλαβαίνουμε γιατί είναι και 31.
6: Ναι, ναι, γι' αυτό. Και για τα social και για την καλοπέραση και για τους γονείς, πόσο επηρεάζουν και τους δύο, και τα κορίτσια και τα αγόρια. Οι καφετέριες, κύριε Κώστα, που είναι ανοιχτές και μετά τις 11 και θέλουν να γυρνάνε, να τριγυρνάνε, τα ποτάκια που πίνουν ελεύθερα, έτσι. Όλα αυτά έχουν αλλάξει. Ή το άλλο που θέλουν οι άντρες να κυνηγάνε οι γυναίκες και κάνουν το πρώτο βήμα, θέλουν, δηλαδή όλη αυτή η χειριστικότητα που υπάρχει, η πονηριά, όταν η γυναίκα θέλει κάποιον, τον θέλει ειλικρινή και καλό άνθρωπο. Άμα δει ότι δεν είναι, αρκεί να μην χαλάσει. Άμα χαλάσει, πάει, το χασε, κύριε Κώστα. Θα γίνει και αυτή το ίδιο, θα ψάχνει ο ένας ο όμοιος τον όμοιο και δεν θα κάνουν ποτέ οικογένεια. Και ένας μου άρεσε που βγήκε και είπε, η χαρά, η ικανοποίηση να έχεις το παιδί, να χαίρεσαι με το παιδί, να το αγκαλιάσεις, να νιώσεις το δερματάκι του, να το φιλήσεις, να νιώσεις την ευχαρίστηση. Αυτή η ευχαρίστηση είναι πολύ πιο πάνω από οποιοδήποτε ταξίδι που θα κάνεις, από οποιοδήποτε γούστα, από ακριβά ρούχα, από τα like και από τον ενθουσιασμό που θα νιώσεις από τα social σου. Τι να σας πω, κύριε Κώστα, το έχουμε χάσει τον μπούσουλα, έτσι.
0: Άρα, με μια κουβέντα έτσι, τι τίτλο θα βάζαμε σε όλα αυτά που είπαμε? Και τα περισσότερα τα λέμε μια άλλη μέρα.
6: Και θέλουμε ο ένας τον άλλον, είτε γυναίκα στον άντρα, είτε ο άντρας στη γυναίκα, να βλέπει ειλικρίνεια, καλοσύνη, φως, όχι σκοτάδι, όχι παιχνίδια, όχι χειριστικότητα. Και πάντα πρέπει ο άντρας πρέπει να κάνει το πρώτο βήμα. Η γυναίκα πρέπει να είναι γυναίκα, δηλαδή να υπάρχει και ρομαντισμός. Ένα λουλουδάκι δεν είναι ανάγκη ανθοδέσμη ολόκληρη, αλλά θέλει να νιώσει για να δώσει η γυναίκα. Αυτό, η διαφορά είναι αυτή, ότι ο άντρας πρέπει να το προκαλέσει. Άμα ο άντρας δείξει αδιαφορία, αρχίζει να σβήνει και η γυναίκα. Και μη σας καθυστερώ, θα τα πούμε κι άλλοι.
0: Έγινε, ναι, να είστε καλά.
6: Θέμα, ξανανοίξτε το. Γεια σας.
0: Γεια σας. Θα τα ανοίξουμε και ξέρεις τι άλλο μπορούμε να ανοίξουμε. Δεν το σκέφτηκα σήμερα, αν και σήμερα πήγε αλλού. Μπορεί αύριο αν θέλετε να το πάμε και εκεί. Υπάρχει ένα, άστο να πάμε διάλειμμα γιατί φύγαμε και θα σας πω μετά. Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα. Θα βάλουμε Bonnie Tyler σήμερα κάποια τραγούδια λόγω ημέρας. Αν έχετε κάποιο που θέλετε, βλέπω έχετε στείλει 2-3, μου είπατε και στο τηλέφωνο κανένα 2. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και γυρίζουμε να κάνουμε ένα μίνι αφιέρωμα σε Bonnie Tyler. Και τα περισσότερα τα λέμε και αύριο, εδώ θα είμαστε.
7: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, μπες goldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τα Κούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Είδες, μια που πήγε η κουβέντα σε άντρες και γυναίκες. Θυμήθηκα και εγώ ότι έχει πει η Bonnie Tyler ένα τραγούδι για άντρες και γυναίκες και λέω δεν το βάζω πρώτο, ωραίο είναι. Αυτό. If you were a woman and I was a man.

Εν τω μεταξύ, τώρα που πήγε η κουβέντα με αφορμή το δημογραφικό και κάποια άλλα πράγματα που τσούκου τσούκου, τέλος πάντων, λέξε τη λέξη, φράση τη φράση, ήρθε και συζητήσαμε. Σκεφτόμουν ότι υπάρχει και λόγω Μουντιάλ, τώρα που έβλεπα τη Γαλλία, υπάρχει και μία έτσι. Πώς να πω τώρα, ρε παιδί μου, ένας αστικός μύθος ότι όποτε έχει Μουντιάλ, το κέρατο πάει σύννεφο. Το δούμε λίγο και αυτό, αν θέλετε. Έτσι. Περί απιστίας στις ημέρες των Μουντιάλ, αλλά και όχι μόνο. Αφού πήγαμε και πιάσαμε και τις σχέσεις των δύο φίλων. Λοιπόν, αυτά. Εδώ είμαστε, όλα τα συζητάμε. Μόνο ονόματα με τα γραφικά, Cliff. Μόνο ονόματα με τα γραφικά δεν συζητάμε. Δεν αντέχω άλλο. Καλημέρα. Εγώ θα σου πω συνθηματικά στο μήνυμα που είδα ότι στέλνεις. Άμα γίνει τίποτα και φύγει ο Τολιόπουλος από τον Παναθηναϊκό και τον πάρει κανένας Άρης, μετά να ρωτήσετε αυτούς που σας λέγανε ότι ο ΠΑΟΚ δίνει 2 εκατομμύρια και 3 εκατομμύρια για τον Τολιόπουλο, πού το έμαθαν. Έτσι, και να, όταν θα τρέχουν να μπαλώσουν αυτά που δεν θα μπαλώνονται. Μη με μπλέκετε εμένα, δεν θέλω να ακούσω τίποτα άλλο για τα μεταγραφικά, δεν μπορώ. 15 τέτοια, πώς το λένε, 15 ονόματα τη μέρα μου έρχονται. Έτσι και είπαμε, και τα περισσότερα, τέλος πάντων, εντάξει, άστο, μην το ανοίξω πάλι. Κάθε τέτοιο χρόνο, θυμάμαι τον Λουτσέσκο που έλεγε δεν μπορώ στις μεταγραφικές περιόδους, είναι το χειρότερό μου. Εμένα είναι το καλύτερό μου, βέβαια, γιατί μου αρέσουν. Το πρόβλημα είναι ότι ότι πολλά τα σενάρια, ρε παιδί μου, και όλοι τα ξέρουν.

από μέσα, ρε γάμο, το πώς γίνεται. Ξέρετε πόσα ονόματα. Α, τώρα και με αφορμή τον Γκλήφ μου στέλνει ένα μήνυμα για τον μπάσκετ. Για το μπάσκετ, ξέρετε πόσα ονόματα έχουν ακουστεί που ίσχυαν, μάλλον που δεν ίσχυαν. Και που βγήκαν προς τα έξω σαν να ίσχυαν. Ξέρετε ότι υπήρχε παίκτης που μέσα από τον ΠΑΟΚ έβγαινε ότι έκλεισε και τελικά πήγε αλλού, παιχταράς, όχι παίκτης. Άστα. Ρωτήστε τον γιατί πήγε στη Φανέρ τελικά, ενώ διαρρέανε μέσα από τον ΠΑΟΚ ότι τον έχουν κλείσει.

Λοιπόν, πάμε στα τελευταία εδώ πέρα. Πάμε με Bonnie Tyler, έτσι τα μουσικοχορευτικά. Και να πούμε ότι... να δω λίγο στα μηνύματα. Δεν ξέρω τι θα προλάβουμε. Όχι, δεν θα προλάβουμε. Τέλος πάντων, αν θέλετε ένα για τα τελειώματα από Bonnie Tyler, μέρα που είναι, μου λέτε. Αν και βλέπω είναι παρά 20 προς παρατέταρτο. Και έχω κάποια κρατημένα και από πριν που είπατε να βάλουμε. Α, και αυτό παραγγελιά είναι.

Λοιπόν, Bonnie Tyler έφυγε από τη ζωή, το ξέρετε περισσότεροι, αν όχι όλοι. Είχε ένα θέμα με το έντερο, κάποια ασθένεια εκεί. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς, δεν έμαθα τι ακριβώς έγινε, δεν ξέρω αν βγήκε. Πάντως ταλαιπωρήθηκε για κάνα δύο μήνες, την είχαν ρίξει και σε τεχνητό κόμμα για να κάνουν μια επέμβαση που έπρεπε να γίνει. Τελικά έγινε η επέμβαση, δεν τα κατάφερε δυστυχώς. Έφυγε από τη ζωή, έμειναν τα τραγούδια της. Στην Πορτογαλία ήταν σε ένα νοσοκομείο, λέει, εκεί πέθανε. Γκέινορ Χόπκινς, το πραγματικό της όνομα. Ωραίο ήταν και αυτό, θα μπορούσε να κάνει καριέρα και με αυτό. Γκέινορ Χόπκινς. Γεννήθηκε στην Ουαλία, λέει, σε ένα χωριό. Είχε και πέντε αδέρφια εκεί, μεγάλωσε τα πρώτα χρόνια, τέλος πάντων, εκεί έζησε. Μετά κατάλαβε ότι ήθελε να ασχοληθεί με το τραγούδι και ξεκίνησε έτσι σε κάποια μικρά κλαμπάκια εκεί πέρα τριγύρω. Παράλληλα εργάζονταν, λέει, και σε παντοπολείο. Και κάποια στιγμή έτυχε να την ακούσει ένας κυνηγός ταλέντων εκεί που τραγουδούσε στα κλαμπάκια, στις παμπ που τραγουδούσε. Και εκεί ήταν που ξεκίνησε, ας πούμε, και άρχισαν να αλλάζουν όλα. Το πάλεψε κάνα δύο χρόνια, τελικά κατάφερε να κάνει το πρώτο δισκογραφικό συμβόλαιο. Εκεί ήταν που υιοθέτησε και το καλλιτεχνικό όνομα που είπαμε, έτσι. Μάλλον το καλλιτεχνικό όνομα με την οποία την ξέρουμε, το Bonnie Tyler. Πρώτη μεγάλη επιτυχία, το έχω αυτό βάλει. Το Heart Age, το έχω βάλει, του 77, το έχω βάλει. Λοιπόν, και έγινε, λέει, η πρώτη μεγάλη επιτυχία αυτό το τραγούδι, γιατί ένα παραπάνω είχε κάνει μία επέμβαση στις φωνητικές χορδές, είχε κάποιο πρόβλημα. Και τελικά η επέμβαση αυτή ήταν που επηρέασε τη χρειά και την έκανε να είναι αυτή που μάθαμε. Έτσι, αυτή με την πολύ χαρακτηριστική βραχνάδα. Στην αρχή το φοβόταν, λέει, δεν της άρεσε. Φοβόταν ότι δεν θα έχει πέραση στον κόσμο. Αλλά τελικά έφτασε η βραχνάδα αυτή να γίνει το σήμα κατά τεθέν. Και εκεί πήγε κουβά, δηλαδή, η Bonnie. Και το άλλο που πήγε κουβά ήταν το Total Eclipse of the Heart. Το τραγούδι που έγινε η απόλυτη επιτυχία, που τη μάθαμε όλοι μέσα, την ξέραμε και από πριν βέβαια, αλλά που την έκανε, ρε παιδί μου, την έφτασε εκεί που την έφτασε. Στην αρχή το είχε φοβηθεί και το τραγούδι αυτό, όχι γιατί δεν της άρεσε, αλλά γιατί είναι μεγάλο, είναι 7 λεπτά και. Και σου λέει, άμα το κάνουμε αυτό το τραγούδι έτσι, ποιο ραδιόφωνο θα παίζει τώρα 7-7,5 λεπτά τραγούδι. Αλλά τελικά προτιμήθηκε από τα ραδιόφωνα και έγινε η επιτυχία που έγινε. Το έχω για τελευταίο αυτό. Το ζητήσατε κιόλας, είναι το πιο γνωστό της. Μπορούμε να κλείσουμε με αυτό σε 10 λεπτάκια. Λοιπόν, και είπαμε, υπάρχει μια ιστορία πίσω από το τραγούδι αυτό. Κάποια στιγμή αυτό ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία που είπαμε. Εδώ πήρε και τη βραχνάδα.

Λοιπόν, αυτό ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία. Μετά όμως δεν τις έβγαιναν. Τα τραγούδια που είχε κάνει δηλαδή δεν είχαν μεγάλη πέραση. Έως και δεν είχαν καθόλου πέραση. Και κάποια στιγμή άρχισαν να την πιέζουν από τη δισκογραφική να αλλάξει το ύφος. Να το γυρίσει λίγο, να το κάνει πιο προς το country rock. Αλλά αυτή δεν ήθελε. Και εκεί ήταν που βρήκε, το είπα στην αρχή αυτό, επειδή έκλεισε και ο Καμόρα με το συγκεκριμένο τραγούδι. Εκεί ήταν που βρήκε έναν, τέλος πάντων, δημιουργό, ο οποίος αυτός είχε γράψει ένα τραγούδι για το Meatloaf. Το είχε ακούσει η Bonnie Tyler, της είχε αρέσει πολύ. Και πήγε, αυτόν το όνομά του ήταν Jim Steinman, δεν ξέρω, Steinman, δεν ξέρω αν μαζί ακόμα. Και πήγε, τον βρήκε με δική της πρωτοβουλία για να τον ψήσει να συνεργαστούν. Αυτός δεν ήταν ζεστός πολύ στην αρχή, γιατί ξέρω ότι δεν πάει και πολύ καλά. Αλλά μετά, επειδή άκουσε κάποια rock demo, εκεί ψήθηκε ότι για αυτό το είδος μουσικής θα ήταν ό,τι πρέπει. Και δέχτηκε, τέλος πάντων, και συναντήθηκαν, λέει, στη Νέα Υόρκη. Και αφού συμφώνησαν να ξεκινήσουν συνεργασία, πήγανε στο στούντιο που είχε αυτός και έκατσε σε ένα πιάνο, ας πούμε, που είχε, και άρχισε να παίζει ένα τραγούδι που το είχε γράψει καιρό πριν. Ήταν το Total Eclipse of the Heart. Το είχε γράψει νωρίτερα για ένα musical που ήταν βασισμένο, λέει, στον Νοσφεράτου και κάτι τέτοια, θα το έλεγε ο Meatloaf. Αλλά και αυτός είχε κάτι φωνητικά προβλήματα εκείνη την εποχή. Δεν μπορούσε να το πει και έτσι το πήρε η Bonnie Tyler. Έτσι που λέτε, και με την Bonnie, η οποία Bonnie έχει πει και κάτι για το τραγούδι αυτό που της είχε κάνει τρομερή εντύπωση, όχι για το τραγούδι ακριβώς, για το βίντεο κλιπ. Το βίντεο κλιπ, λέει αυτό, αν δείτε το Total Eclipse of the Heart, έχει ένα βίντεο κλιπ που γυρίστηκε σε κάτι, έτσι ήταν ένα άσυλο εγκαταλελειμμένο κάπου στην Αγγλία, σε ένα χωριό με ένα προάστιο, τι ήταν, στο οποίο άσυλο αυτό γίνονταν μέχρι και ηλεκτροσοκ, μέχρι πρόσφατα δηλαδή, μέχρι κάποια χρόνια πριν πάει, δεν ξέρω μέχρι πότε, γίνονταν και ηλεκτροσοκ σε ανθρώπους. Και της είχε κάνει μεγάλη εντύπωση, από ό,τι έχει πει σε μία συνέντευξη, ότι τα σκυλιά που είχε εκεί πέρα το άσυλο, που ήταν φύλακες υποτίθεται, εκπαιδευμένα για φύλακες, είχαν τρομάξει τόσο πολύ από αυτά που, τέλος πάντων, από την αίσθηση που υπήρχε στην ατμόσφαιρα λόγω των βασανιστήριων και των ηλεκτροσοκ, που στο συγκεκριμένο υπόγειο του κτηρίου εκεί πέρα του ασύλου που γίνονταν οι εκτελέσεις, δεν πήγαιναν με τίποτα. Τα άσμπροχνες, λέει, και δεν πήγαιναν με τίποτα, φεύγαν πίσω. Είχαν τρομοκρατηθεί και τα σκυλιά. Έτσι έχει πει η Bonnie, που δεν τη λέγανε Bonnie. Πώς τη λέγανε, είπαμε, Gaynor Hopkins.

Λοιπόν, πάμε και στα μηνύματα. Πριν από αυτό, χρόνια πολλά, ποιον λέμε, την Αμαλία. 10 Ιουλίου. Χρόνια πολλά στην Αμαλία. Σαν σήμερα είχαμε και την κατάκτηση του πρώτου Euro, είπαμε. Όταν λέγονταν Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, τέλος πάντων, κύπελο εθνών μάλλον, κύπελο εθνών Ευρώπης. Το είχε πάρει η Σοβιετική Ένωση το πρώτο, το 1960, κερδίζοντας τη Γιουγκοσλαβία 2-1.

Κερούλης μέχρι 30 μέχρι 33 με μπόλικο ήλιο. Και μετά Σαββατοκύριακο θα τσιμπήσει λίγο και μετά Δευτέρα Τρίτη μπορεί να τσιμπήσει λίγο παραπάνω. Πιάσουμε κάνα 37ράκι. Λοιπόν, στα μουντιαλικά Γαλλία Μαρόκο 2-0. Και πάμε και σε κάποια τελευταία μηνύματα για να βάλουμε και το τραγουδάκι το ολόκληρο, έτσι με το οποίο θα αποχαιρετήσουμε κιόλας και την σημερινή εκπομπή και την Bonnie Tyler, την οποία βέβαια θα έχουμε την ευκαιρία να ξανακούσουμε σίγουρα κάποια άλλη στιγμή. Τα τραγούδια της δεν τα αποχαιρετάς.

Λοιπόν, το κακό είναι ότι πέρασε η ώρα τώρα. Να το βάλω εγώ, Γιώργο, αυτό που βλέπω ότι ζητάς, αλλά δεν θα προλάβουμε να το πολύ ακούσουμε, γιατί πρέπει να δω και τα μηνύματα. Λοιπόν, καλημέρα στο Γιώργο από Ελσίνκη που θέλει αυτό που ακούμε τώρα. Δύο στροφές λίγο όσο μπορούμε για να προλάβουμε και τα τελευταία. Και ένα total eclipse μετά και φύγαμε.

Λοιπόν, καλημέρα και στον Τέο. Μετά την Οδύσσια και οι Σουλιώτες, έτσι, η νέα ταινία του Νόλαν. Μπείτε να δείτε την αφίσα. Ναι, ωραίο. Σάκη Τσάνι είναι αυτός, ε. Ναι. Λοιπόν, η Νάνση, για κάποια πράγματα που υπόθηκαν νωρίτερα, τι ακούμε, λέει, βραδιάτικα, ξεχάσαμε το ρόλο μας, ως τι, ως του να είμαστε θύματα του κάθε έκφυλου σεξιστή, βιαστή. Όταν θυματοποιείται, λέει ο θήτης, και αφού η βιαιότητα προκύπτει από την τεστοστερόνη, τότε πώς γίναμε εμείς πιο βίαιες και καλά. Μήπως γιατί λέμε ως εδώ στα στερεότυπα αιώνων που ορίζουν κάτι ανδρίκελα και μας θέλουν, λέει, δουλικά τους, έτσι το γράφει. Ο Γκάνταφ λέει, εγώ δεν το ξέρω αυτό, λέει, αν ξέρουμε ότι αυτοί που έχουν δημιουργήσει τις εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης δεν τις χρησιμοποιούν. Oh, δεν το ξέρω, δεν το έχω ακούσει, φίλε. Γιατί όμως, πρώτον πώς το ξέρουμε, αλλά και δεύτερον αν ισχύει γιατί. Για να μην εθιστούν, ξέρω εγώ, για κάποιον άλλο λόγο. Για ποια υπογεννητικότητα μιλάμε όταν υπάρχει παγκόσμιος υπερπληθυσμός και οι πρώτες ύλες με βάση την επερχόμενη κλιματική αλλαγή επαρκούν το πολύ για έναν αιώνα. Όσο και να παράξει κάθε χώρα, λέει, θα έρθουν τροφές, χάπια, νερό. Σε χάπια ούτε οξυγόνο θα έχουμε. Το 2% που κατέχει το 95% του πλούτου θα μας βλέπουν από διαστημικές πολιτείες να τρωγόμαστε για ένα χάπι αντιραδιενέργειας. Όσα επέφερε, λέει, η ανδροκρατορία. Λοιπόν, τώρα και ένα θέλω, δεν προλαβαίνω να σχολιάσουμε εδώ πέρα, να τα ανοίξουμε παραπάνω. Α, πούμε ένα bye bye για σήμερα. Και αύριο εδώ είμαστε και για τα περισσότερα.

Λοιπόν, φύγαμε με το τελευταίο και το τυχερό και το ολόκληρο. Έτσι, αποχαιρετούμε την Bonnie Tyler με το τραγούδι που, εντάξει, ήταν σίγουρο θα το ζητούσατε κι εσείς. Με το τραγούδι που νομίζω οι περισσότεροι μέσω αυτού, αν όχι τη γνωρίσαμε, μέσω αυτού καταξιώθηκε στη συνείδηση, να το πω εγώ. Είναι η αλήθεια, την ήξερα και από πιο παλιά. Μου άρεσε πάντα. Λοιπόν, πάμε να κλείνουμε την ωραία την μπαλάντα που είπαμε και την ιστορία της λίγο πολύ. Καλή συνέχεια με κύριο Νεζίπα να έχετε. Εμείς αύριο και πάλι εδώ θα είμαστε. Αν είστε κι εσείς, τα ξαναπερνάμε τα θέματα ένα χεράκι. Γεια και χαρά, καλό βράδυ.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, bestgoldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τακούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

Να με χαμηλώσω, κάτσε. Κάτσε Κώστα να με χαμηλώσω, γιατί εσύ είσαι δυνατά. Όχι, εγώ είμαι δυνατά, εσύ είσαι χαμηλά. Κάτσε, γιατί η αγριοφωνάρα μας είναι ψιλομυστήρια. Εδώ νομίζω δεν μπουκώνω ντύπ. Σουμπουγιά σας. Γεια σας Σουμπουγιά σας. Μετρόπολης ακούτε ρε Νίκο τα 5,5. Εδώ από τα κεντρικά του Λάγκλη της Βιρτζίνια. Καλησπερίζω τους βαρυπινίτες των Ερτζιάνων. Σήμερα έχω μία ακατανίκητη επιθυμία για κνισμό, κοινώς για ξύσιμο, έτσι το ξύσιμο. Θα ξύσω λίγο τα πικάπια, όπως έλεγε κύριε Παύλο, μην άμα χαλάσει κανένα μηχάνημα εδώ από το πολύ το ξύσιμο. Τώρα ξέρεις, γράφτα στο λογαριασμό, θα πληρώ, αλλά ας ευθυμίσουμε λίγο με κανένα να ξύσω όπως ξύναμε μικρή τα μολύβια, οι πιτσιρικάδες, να κάνουμε καλή ζωγραφιά. Εγώ θα ξύσω λίγο τα πικάπια, να δω ξύνονται τα πικάπια ή θα κάνουν τα μηχανή.

Εδώ από τα κεντρικά του Λάγκλι της Βιρτζίνια Μετρόπολης. Απόφυτος βαϊδοσχολής και ηλικιάρχης του Χάρβαρτ. Πέρασε εκεί ο Εμπαπετζίογλου. 2-0. Απλά λιτάκι όμορφα.

τρόπο επικοινωνίας, να ζει ο Στέφανος στην Messenger και Instagram Στεφανάρας, να στέλνεις τα μηνυματάκια σου να μπορώ τα αναγνώσκω, διότι αν βάλουμε κάτι στην επίσημη σελίδα του φομπού εδώ του σπιτιού μας του σταθμού, τα σκαλιά είναι 54. Από το δεύτερο όροφο της κυρίας Ελένης, της κυρίας λογίστρια, μέχρι την πόρτα του ο ΑΕΔΑ. Τώρα πώς λέγεται, ΔΥΠΑ λέγεται αυτό. Έχω να δω ο ΑΕΔ, αν και δεν με χρειάστηκε ποτέ ο ΑΕΔΙΣ. Με λέει κάρτα ενεργεία έχεις. Με ρωτούσαν πιτσιρικά, ας πούμε, εργοδότης. Λέω, γάτης δις κάρτα ενεργεία. Λέει άνεργος. Λέω έμεινα, λέω άνεργος. Λέω τι, μια εβδομάδα ξέρω εγώ. Λέει κάρτα ενεργείας. Λέω ποια κάρτα ενεργείας, ρε. Τι μόδα είναι αυτή που με λέτε με κάρτα ενεργείας. Το ψάχναμε τότε, ας πούμε, το είχαμε αδιανόητο να πάμε να μας βρούνε δουλειά. Μα άμα θέλαμε δουλεύαμε στα χρόνια. Άμα δεν ήσανε τεμπέλης, ήσανε αξιοπρεπής. Ναι, αλλά δεν ήσουν τεμπέλης, διότι είχα μια κουβέντα τα παιδιά με το απόγευμα στο ίντερνετ. Όχι τις παλιές εποχές, αυτές τις δικές μου, ρε παιδί μου, στα 45, μάλλον τώρα στα 46, όταν ήμουν από 8, 10, 12, βάλε από την παιδική ηλικία, από το δημοτικό μέχρι τα 25, ας πούμε. Δεν είχαμε αμάν εμείς τώρα να... παιδιά χωριών, ας πούμε, κομοπόλεων, εργατικά τώρα πάντα. Αλλά υπήρχαν κίνητρα, ρε παιδί μου, όσο δούλευες αμοιβόσουν. Ναι, τώρα φτάσανε οι σύγχρονες εποχές, είτε δουλεύεις 3 ώρες, είτε παίρνεις επίδομα, είτε δουλεύεις 10 ώρες. Τα λεφτά να είναι τα ίδια. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Καταλαβαίνουν αυτοί που δεν ήταν λίγο εργατικοί, τι

Άκου λέει κάρτα ανεργίας. Τι να φτάρει εμάς τώρα το λέω. Μόνο εσύ, μόνο εσύ. Όχι να λέει κάρτα ανεργίας. Εθεσά του με για δουλειά χέρια εδώ να σε πηγαίνει σφαίρα το έργο. Άσε με τώρα με τα επιδοτούμενα ένσημα και α, τότε και εποχές να. Τώρα είναι της μόδας, άμα δεν έχει κάρτα ανεργίας, είναι επιδοτούμενο το ένσημο, εντάξει να είχαμε να λέγαμε.

0: Είδε εκεί Ζάγκηδο, μεγάλο μαστόρι φίλε ο πιλότος. Εξεπλάγιν σφόδρα, εντάξει, πιλότος. Μαστόρι, παλιό.
1: Μαζευόμαστε να πούμε τα παιδιά, να πούμε πότε σε καμιά καφετέρια, πότε σε καμιά δίσκο. Έτσι να πούμε χαβαλές να γίνεται.

Είδα το βίντεο που το κατέβασε στο αεροπλάνο. Και επειδή σας έχω πει, έχω ψώρα με τα αεροπλάνα. Από εξομοιωτές έχω καβαλήσει ότι βιντεοπαιχνίδι με αεροπλάνα έχω τερματίσει και τέτοια πράγματα. Τον είδα παλιό μάστορα. Και θα σου το εξηγήσω γιατί. Από ό,τι κατάλαβα ο τύπος, ο πιλότος εννοώ, πάνω από τη Ζάκηθο είχε ξεκινήσει από Άραξο, από ό,τι διάβασα το ρεπορτάζ εκεί πέρα του, του Εθνικού Επιτελειπουργείου Άμυνας της Πολεμικής Αεροπορίας, συγγνώμη. Ξεκίνησε από Άραξο, αυτός αντιμετώπισε κάτι προβλήματα στο κινητήρα, μάλλον πήρε φωτιά πάνω από τη Ζάκηθο. Αυτό που λένε για εκτινασόμενα καθίσματα και τέτοια δεν ισχύουν. Έτσι με την καλύπτρα κανονικά κατέβηκε ο άνθρωπος. Δηλαδή θα ήταν ξυλωμένοι αυτό που είδατε στο τέλος στην Τζαμαρία. Θα είχε βγαλθεί το καπάκι. Και όντως ο πιλότος είχε κατεβεί από το αεροπλάνο. Μάλλον από ό,τι κατάλαβα αντιμετώπισε βλάβη στο κινητήρα. Λάδια ξέρεις τώρα πυρκαγιέσαι πάνω στον αέρα. Και σε λέει τώρα Ζάκυνθος, τώρα αυτός πώς το σκέφτεται αυτός, λέω εγώ τώρα. Ζάκυνθος, τουριστική περιοχή, full season, να εκτιναχθώ με να φύγω με το κάθισμα και πού θα πέσει αυτό, παραλία, θάλασσα, σε κατοικημένη περιοχή, καταλαβαίνεις. Τώρα έχω χωρίς κινητήρα να τα αφήσεις, είδε το αεροδρόμιο, λέει βγαίνω, δεν βγαίνω. Το κατέβασε ο τύπος χωρίς ρόδες με τη κοιλιά και είδα μια λεπτομέρεια, το κατέβασε με πολλά γκάζια δηλαδή. Δεν το κατέβασε χαλαρά, πήγαινε πολύ γρήγορα. Εγώ νομίζω το έκανε επειδή ήταν τόσο ψύχρεμος και άμα το πήγαινε πιο σιγά μπορεί να άρμπαζε φωτιά. Πώς είναι να σου δώσω να καταλάβεις στη κουζίνα με τα καμένα λάδια, αν πάρει φωτιά το λάδι ας πούμε και ρίξει νερό, γίνεται περισσότερο φωτιά, έτσι, πειρακτώνεται κατευθείαν. Πώς ρίχνεις εσύ την πετσέτα από πάνω ή την κουβέρτα και σβήνει. Κάπως έτσι το έκανε με τον αέρα αυτός ο τύπας. Γι' αυτό και μόλις σταμάτησε, κατέβηκε, άρπαξε και φωτιά το αεροπλάνο. Έτσι, μόλις ρίξαν και τον πρώτο νερό, ειδικά ας πούμε πριν του πάει ο αφρός, είδες μπουρλότιασε κατευθείαν. Πυροσβεστική εκεί, αφρούς μηχανήματα, την. Μικρό το κακό, φίλε. Μικρό το κακό, διότι μεγάλο μαστόρι ο πιλότος. Δεν ξέρω πώς λέγεται ο τύπος, αλλά πρέπει να είναι πολύ δυνατό χέρι. Τώρα με την κοιλιά, με πολλά γκάζια, οι περισσότεροι ας πούμε θα σου πούν ότι εκεί πατάς το κουμπί, εκτινάσεσαι και λες ανοίξει το λεξίπτωτο να σωθώ και... Τώρα αυτός είναι κατευθείαν εκεί, μετάλλιο τιμής, πώς το λένε, σιδηρό σταυρό και τέτοια. Αυτός απέφυγε η χώρα τα χειρότερα, έτσι. Ξέρεις τώρα αρχές Ιουλίου τι γίνεται εκεί η Ζάκυνθο, έτσι. Αυτόν τώρα τον παίρνεις τον πιλότο, τον κάνεις εκεί πέρα, το δίνεις το μετάλλιο τιμής, το δίνεις και μια καλή σύνταξη. Έξτρα λεφτά, αν θέλουν να είμαστε και τίμοι. Είναι που είναι στην αεροπορία, τον παίρνει και αρχίζει να εκπαιδεύει κόσμο. Μόνο αυτό δεν βγάζει πιλότους. Ναι τώρα, μην. Απλά είναι τα πράγματα.

πρώτος και καλύτερος Παναγιώτης Κρανής γράφει καλημέρα. Τι έγινε κύριε Παναγιώτου? Τα Γιάννενα συντονισμένα, γεια σας κύριε Γιώργο.

Έχουμε μια βαρισήμαντη δήλωση εκεί από το σημάκι μου, τον Αλέξανδρο. Σειρά καλημέρα, μια αφιέρωση θέλω να κάνω. Όλη την εκπομπή αφιερωμένη στην Ελένη, το απόλυτο θηλυκό. Το τραγούδι το θέλεις να πεθάνω του Μάστορα. Θα παίξει αυτό δηλαδή. Θέλεις να πεθάνω του Μάστορα. Ο Μάστορας το λέει αυτό. Ο δικός μας ο Γιώργης, ο Μάστορας εδώ ο δημοσιογράφος. Ή ο Μάστορας ο τραγουδιστής. Έχει τέτοιο άσμα. Να το δούμε στο απόλυτο θηλυκό, έλε. Κάτσε να το κάνω παλιωμοδίτικα, 90s, έτσι, 97. Πειρατικό ράδιο, ξέρω εγώ, τότε που αρχίζαν οι πρώτες άδειες. Ο Αλέξανδρος, το απόλυτο αρσενικό. Από την Άνω Βροντούσερών αφιερώνει με πολύ love καψούρα. Στο απόλυτο θηλυκό την Ελένη. Θα βάλω και ένα χωριό τυχαίο, ας πούμε, το Σερών, από τη Τερπνή. Ωραίο, ε. Σε φτιάξα απόλυτο θηλυκό.

εντάξει καλά έτσι. Support μιλάμε. Ξηγήθηκε και Τζοβάνι Χίλι δάσκαλος. Στύπησε τηλέφωνο. Αν και η κινητή μου τεχνολόγια είναι for the festivals. Λέει Παταές Μάστορας, λέει είναι DJ, αυτός είναι, αυτό δεν θέλει. Άρε μεγάλε δάσκαλε. Αυτά είναι support. Η νύχτα δουλεύει με microwaves και SMS. Κατευθείαν δράγκαλα, ακούτε κύριε διευθυντά, κύριε Μπούζο. Εσείς που ζηλεύετε επιτελείο εδώ το βράδυ με σήματα Μόρς. Λες και πάμε να βγάλουμε τους POWs από το Βιετνάμ. Μεγάλε Τζόνι, δάσκαλε.

Κάτσε να συνεχίσω τα μηνυματάκια. Μετά θα ψάξω λίγο τον S DJ Mastori. Η Mastori θέλει να πεθάνω, ρε μίξα. Καλημέρα Στέφ αδελφέ. Η Γαλιδούλα μας έκανε λέει το καθήκον της. Τώρα λέει πάμε στον επόμενο. Νομίζω σήμερα κάπου θα κουμπώσει ένα έλα έλα αλλά Γαλλία μεριά. Σωστός. Πρέπει να βάλουμε και τη Γαλιδούλα μας σήμερα. Κάτσε να το κουμπώσουμε και αυτό σιγά σιγά. Να έχουμε τη Γκάλ. Εδώ Αλουμίνιονς. Καλημέρα Στεφ, γεια σας κύριε Θόδωρα. Στα αλουμίνια. Καλημέρα Στεφ, πολύ καλός ο πιλότος λέει, αξίζει όπως το είπες, μεγάλη τιμή. Τον είδα. Εντάξει, εδώ είναι απλά τα πράγματα. Λες τώρα να τον προσγειώσω με την κοιλιά. Λες και εντωμεταξύ αποφάσισε τώρα στον αέρα αν πρέπει να φύγει, αν πρέπει να το ρίξει τώρα. Και βρήκε τρόπο να το κατεβάσει τώρα με πρόβλημα στο κινητήρα. Δες πως πήραν φωτιά τα λάδια μόλις σταμάτησε. Χωρίς να κατεβάσει ρόδες με περισσότερα χιλιόμετρα, κοιλιά, κοιλιά εκεί ξύσιμο, το σταμάτησε εκεί στην άσφαλτο. Δηλαδή το λέει η ψυχή του, ήξερε τι έκανε, δεν έγινε τυχαία αυτό το πράγμα. Μπορεί να μην το ξανά έκανε ποτέ, αλλά πρέπει να το μελέτησε αυτός. Πρέπει να έγιναν εκεί περίπου τέτοια σενάρια κάποια στιγμή. Ας το μεγάλο μας τώρα. Γιατί εκεί λες δεν είναι ότι έγινε λάθος, αν θα φύγει δεξιά-αριστερά. Εκεί άμα φύγει δεξιά-αριστερά να πούμε και κάνει καμιά τραπακιά, κανένα νευτερός, πάσει καμιά τούμπα, πήρε φωτιά το αεροπλάνο, πήρε και ο πιλότος, δεν προλάβει να βγει.

Δηλαδή ο τύπος είχε τόσο αυτοπεποίθηση που έβαλε και στοίχημα την ίδια του τη ζωή, έτσι. Τώρα κατευθείαν σύνταξη, μετάλλιο τιμής και μόνιμο εκπαιδευτή μέχρι να βαρεθεί. Ε, ναι τώρα. Κι άμα γίνει κανένα αούμελε, σήκω στον πρώτο κατευθείαν να πάρει και 5-6 να μπούμε εργαλειομάστορες μαζί με τα αυτά που έχουν εκεί στα γεράκια, δεξιά-αριστερά, στα φτερά, τίποτα, πώς το λένε, πυροτεχνήματα, στραγαστρούκες, και άσους να κάνουν πάρτι. Τέτοια χρειάζεσαι. Και μετά στον άλλο να κουνιέται, να γαυγίζει. Όπως γάβγησαν οι Αμερικάνοι μέχρι να τους κάνουν οι Ιρανοί να βούμε πασχαλιάτικες κροτίδες από παντού. Να παίζουν καλοκαίρι Άγια Νύχτα σε προσμένουν με χαρά οι χριστιανοί. Α, κάτι τέτοια θέλουν τα γειτονάκια από εδώ. Αρχίζουν εκεί πάνω από το Αιγαίο να τους παίζουν συγκρουόμενα. Ε, να, κάτι τέτοια, αλλά είπαμε. Είπαμε, καλά η μέχρι εκεί, αλλά η γραβάτα, εκείνη η γραβάτα δεν μπορεί. Τα έτερα Ιωάννινα συντονισμένα, κύριο Στάσος, καλησπέρα λέει Στεφ, από Γιάννενα, καλή εκπομπή. Ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα με υγεία, ξημερώνει 10 Ιουλίου και έχω τα γενέθλιά μου. Ωπα ρε φίλος, ο παλιός... ακροατής εκπομπής γενέθλια, χρόνια πολλά κύριε. Κύριε Τασάρα μας 50, ε 50 πλάς φίλε, αν σε παίρνει βάλε μου ένα τραγουδάκι την αγάπη μου. Εννοείται, είσαι παλιός ακροατής, θα αφιερωθεί. Χρόνια πολλά κύριε Τάσο, 50 πλάς, εντάξει κοντά είμαστε. Καταλαβαινόμαστε. Εγώ είμαι λίγο πιο πιτσιρίκος. Όσο είναι τα 50 πλάς εσένα, είναι τα 40 πλάς δικά μου.

Ο Δημήτρης λέει: όντως και εγώ τώρα πίστευα μόνο της κατσίκας ο πισινός είναι μάστορας που τα βγάζει στρόγγυλα. Τώρα λέει ανερό και βλέπω και ήρωες ανθρώπους. Ναι, αυτός ήταν μάστορας όντως. Είναι μάλλον. Και με στέλνει μετά την παραγγελία του από κάτω, παιδιά, έχει παραγγείλει ο τύπος το ρολογάκι το Κάζιο με τα κουμπιά, την αριθμομηχανή επάνω, το θυμάστε? Το παρέγγειλε, λέει, γιατί το είχε από το 1998. Άμα σου πω ότι και εγώ πρέπει να έχω στην τουλάπη ένα τέτοιο, μπορεί ακόμα να λειτουργεί. Αν δεν λειτουργεί, αν του βάλω μια μπαταρία, σίγουρα λειτουργεί. Καλά, εντάξει, έτσι. Αυτά τα ρολόγια με τα κουμπιουτεράκια, εκείνα τα πρώτα που βγήκανε, τη Κάζιο ειδικά, κάνω και διαφήμιση. Είναι σαν τα Toyota, τα Hilux που δεν χαλούσαν ποτέ. Ναι ρε, άρμα, τελώς, ρολόι, τι τώρα.

Α, είναι σε πιο βελτιωμένη έκδοση τώρα που πάτησα zoom, ρε φίλε. Αυτό πιο τεχνολόγια είναι. Α, για ρίξε πόσο το παρήγγειλες, πόσα λεφτά βγαίνει αυτό. Είναι vintage Casio, αλλά λέει το μοντέλο CMD40, wrist remote, αλλά το βλέπω, έχει και τηλεκοντρόλ, αλλάζει τηλεκοντρόλ. Αυτό είναι άλλο, δεν είναι, είναι πιο σύγχρονο, φαίνεται, έχει πολλά πράγματα. Αλλά είναι ακριβώς ρετρό όπως ήταν εκείνο το 90, 95, πόσο ήταν.

Α, έχεις άλλο τώρα στο χέρι, ε. Από η Ιορδανία, λέει, το βρήκα 200 ευρώ. Πανάκριβο, ναι, όντως. Αλλά άμα έχεις τρέλα με αυτά τα ρολόγια, συλλέκτης, Κάζιο και αυτά, θα πλερώ, ναι. Ωραία ρολογάκια, ρε φίλε Δημήτρη, όντως φοβερά. Αυτό λέει από το 93. Καλά, εντάξει, αυτό δεν το έχω δει ποτέ, φίλε. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό που με έχει στείλει στη φωτογραφία τώρα, έτσι. 400 τώρα, 400 αξίζει, ε. Ναι, πρώτη φορά βλέπω τέτοιο Κάζιο στυλ αυγό. Κοίτα, ρε, τι χόμπι έχει ο άνθρωπος, τι μπορεί να ανακαλύψεις, ε. Καλημέρα, λέει, για ρώτα τον Καμόρα να δεις τι θα μας κάνουν οι απέναντι. Τι να το ρωτήσω να μας κάνουν οι απέναντι? Άμα βγάλεις τις γραβάτες, τα σάλια, μάλια, ΕΠ και τέτοια, εγώ δεν πιστεύω να υπάρχουν καλύτερα μαστόρια σε ναυτικό και αέρα εδώ πέρα. Όλη μέρα αντιμετωπίζουν προκλήσεις μέσα στο νερό, μέσα στον αέρα, συνέχεια. Όπως είχε πει και ο Ναύαρχος τότε στη κρίση των ημείων, μου διαφεύγει ο Ναύαρχος Λιμπέρης, ναι. Το είχε γράψει και σε βιβλίο. Μισό λεπτό, έχω ένα μικρό αξιντάντ εδώ. Έρχομαι να σε πω για το Λιμπέρι, κάτσε λίγο να φτιάξουμε επίση μισό ποτηράκι νερό εδώ στο Μουσιαμά. Μην έχουμε κανένα τσαφ.

Εντάξει, damage it's clear. Αποκαταστάθη. Όπως είχε μπει και ο ναύαρχος Λιμπέρης τότε, ο Ιεφά και ναύαρχος του στόλου τότε, που είχε το γενικό πρόσταγμα της επιχείρησης, μιλάει με το Κισέα, λέει εμείς είμεθα έτοιμοι και αυτή τη στιγμή όπως είμαστε στο ναυτικό με συνεννόηση με την αεροπολία που ήταν όλα οπλισμένα, είναι, λέει, έχουμε την απόλυτη περιοχή, υπεροχή της κατάστασης. Αν δοθεί το ok, μίλησε ανοιχτά ο άνθρωπος, ότι σε 5 ώρες θα μιλάμε για τουρκικό ναυτικό μετά από 50 χρόνια. Απλά η δουλειά είναι 5 ώρες υπόθεση. Αν δώσετε, λέει, το ok, ok. Τα πράγματα είναι απλά. Γράφηκε στο βιβλίο άνθρωπος. Γι' αυτό και όλα μετά το τέλος της κρίσης δεν πήγε παραπάνω. Εκεί, να, έτσι, αποστρατεία, σύνταξη, τα ξέρουμε αυτά. Αλλά πήρε, εντάξει, την σημαία ο σφοδρός ΑΙΡ. Ευχαριστούμε την USS, United States, εκεί τους πορτοκαλί. Τότε δεν ήταν οι πορτοκαλί, ήταν ο Μπίλις τότε. Ποιος ήταν, ρε? Ποιος ήταν, ρε, το 98 στα ίμια πρωθυπουργός της Αμερικής? Ο Μπίλις, ο Κλίντον. Τότε με Μαλντίν Ολμπράιτ εκεί. Δεν θυμάμαι τώρα, είναι πολλά χρόνια. Ήταν ο Αρσένης τότε σε εμάς. Το Κισέα ήταν στο Χατζη Νικολάου. Όλοι ήταν στα αεροπλάνα, όλοι ήταν στα καράβια, ναύαρχοι μέσα στα καράβια. Βουλευτές συνέντευξη δίνανε εκεί οι υπουργοί. Τους λέει ο άλλος, λέει, δώστε το ok, 5 ωρίτσες είναι, θα λέμε για παρελθόν μετά. Μετά από 50 χρόνια, λέει, αν θυμηθούν να μας ενοχλήσουν. Ωραία, τα είπες, ναύαρχε, την άλλη μέρα, ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες σας και τέτοια. Γι' αυτό κιόλα, ας πούμε, καμιά φορά λέω για ο ΑΕΔ. Μπορεί να ακούσει καμιά μέρα, κύριε Στέφανε, ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες σας. Και τσετερά, τσετερά.

Καλημέρα στα γκάσταρ μπάιντερ της Φάουβε. Καλημέρα στον Φίλιππο και σε όλη την παρέα στην βραδινή βάρδια. Να κάνω σαλαδάμ. Εργοστάσιο Φάουβε Κασέλ παροντάς αούτο. Γιαβούντα μπαγκάσταρ μπάιντερ. Πώς φώναζε ο Παλαβός από την Αυστρία. Καιρό έχω να βάλω και Παλαβό από την Αυστρία. Καιρό έχω να βάλω Γαλιδούλα. Έταξα τον άλλον εκεί πέρα μαέστρο, πως το είπες. Τον άλλο το φιλαράκο μου 50+. Έχουμε γενέθλια, πρέπει να σας φτιάξω τα κέφια τώρα. Είσαστε πελάτη, διπλερώνετε. Αλλά εγώ το 20αρικάκι, μάλλον 50αρικάκι γλιτώνεις, άσε. Θα διαβάσω κανένα δυο μηνύματα και για να μην το ξεχυλώσω, θα πάω να φτιάξω τις επιθυμίες εδώ, αυτά τα 2-3 που μου ζητηθήκανε.

Φίλε Δημήτρη, οι ουρολογές που στέλνεις, ειλικρινά πρώτη φορά τις έχω δει έστω και σε φωτογραφία. Φίλε, είσαι μανιώδης εδώ πέρα. Αυτά είναι για έκθεση που έχεις. Λέει ο φίλος μου Σκαρβελάιν και ευχαριστώ. Ο Μπιλ Κλίντον λέει ήτανε. Καλά θυμάμανε και αυτός ο κοκκινοτρίχης ο πορτοκαλής που έπαιζε εκεί σαξόφωνα στα γραφεία του White House με τη Μόνικα Λεβίνσκι. Είχαμε σκοτσέζικη γαϊτα, αγαπητοί ακροατές στο Πεντάγωνο. Είχε πει μάλιστα, λέει στο Σιμίτι, είμαστε σοβαροί, λέει, και εσείς και οι Τούρκοι θα κάνετε πόλεμο για μια βραχονισίδα που το μόνο που έχει πάνω είναι μερικά πρόβατα. Έλα, ντε Αμερικάνοι. Ναι, από αμερικάνικης πλευράς, εκτός ας πούμε πεδίου δράσης και έχοντας 5.000 μίλια μακριά που είσαι, ξέρω εγώ. Ναι, το βλέπεις τώρα με ένα μαλώνι της. Αλλά που να ξέρεις ότι εδώ θέλει να μου περάσει από το φράχτη. Θέλει να μου πάρει το φαράχτη και μετά να με πάρει τα μέτρα. Όχι, δεν θα πάρεις ούτε βράχο. Γιατί παίρνεις το βράχο, μετά να πάρω τη βραχονισίδα, άντε το δίπλα νησάκι, να φτάσω μέχρι Θεσσαλονίκη. Πώς θα πίνω εγώ Φρέντι Εξπρέσιο σκέτο να το ζητάω μετά.

Αυτό είναι τώρα. Κάτσε να απαντήσω εδώ. Εδώ. Για να. Εσμάστορας λέει. Θέλεις να πεθάνω. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Για το απόλυτο θηλυκό. Ελένη. Αλεξάνδρα αφιερώνει.

0: σε.
1: Τι λες. Μπράβο τον remix. Για το απόλυτο θηλυκό την κυρία. Ποιο απόλυτο θηλυκό ρε Ασημάκη. Τι καινούργια κόλπα είναι αυτά που με λες πονηρούλη. Μαρινέρο. Τι άλλο είχαμε να εκπληρώσουμε. Ναι, να αφιερώσουμε στα έτερα Γιάννηνα 50 πλάς ένα κομματάκι. Κάτσε να σκεφτώ να ταιριάζει με την περίπτωση. Και για την ιδιοσυγκρασία σας μέσχε. Για το background. Άστο όλο ρε χασάπι. Με μαλώνει δάσκαλος.

Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω αν είναι στα ακούσματά σου, αλλά είναι, αν είναι κύριε Τζοβάνενα 50 πλάς στα ακούσματά σου, νομίζω είναι αντιπροσωπευτικό της γενιάς σας. Like this. Hit it.

Τότε δεν είχε στήλους όπως τα στριπτιτζάδικα, αυτά τα pool dancing. Έτσι ξεκινούσα στα καλοκαιρινά. Είμαι πολύ πιτσιρίκος, αλλά έτυχε να έχω καλή παρέα και έμπαινα μέσα από τα 12-13. Με 25 άριδες καμιά φορά έτσι κρυφά με βάζανε. Ξέρεις, με τον αδερφό μου, ξάδερφος με έβγαζε έτσι. Όταν εκεί του θηρίου μου, ξέρα από τη Γερμανία. Με τη μουστάκα την έστριβε, έλα μικρά σε βγάλω. Τότε βγαίνανε πάνω τα κορίτσια, ας πούμε, και κάνανε σαν στριπτής πάνω στον μπαρ. Ξεκινήσει το πρόγραμμα με αυτό. Δεν είχε στήλο, τότε κάτι έπρεπε να κάνουν οι νεαρές. Εκεί στο. Αραία πράγματα. Αμάρε κύριε Τάσο να πούμε ανάποδα. Ευχαριστώ λέει φίλε μου. Είναι και καλός άνθρωπος. Ευχαριστώ λέει. Θα προτιμούσα λέει καρά λέει μελά. Εντελώς δεν σε πέτυχα πουθενά. Γράψε και εσύ πες θέλω να ακούσω Billy. Billy και μελά θα σε ρίξω άλλη φορά. Για να το πάμε όπως πάει η εκπομπή. Το Steel Musica. Είπα και εγώ λέω είναι της γενιάς σας αυτό. We had a few drinks, I'm thinking soon what I'll be getting. Instead she started talking about plans for our wedding. I grabbed my coat and hit the door, I said baby I'll be seeing ya. That's why I found you don't fool around with the funky coat. Εκλεκτών μεζεδοπολίων τρούφα, Ολυμπιάδος 101 εις τον Εύωσμο. Ποιότης, ταχύτης, αντίληψης, εξυπηρέτησης, μισελενά τα πιάτα σε τιμές ταβερνίου. Εκεί, West Side, στο Κουκλουτζά, Εύωσμος, εκλεκτών μεζεδοπολίων, τρούφα.

Ναι, ναι, Κούκος, το Κούκος τότε. Μετά Baby σε Toyland, παλιά Mercedes, μετά Βεγγέρα. Και πάει λέγοντας βέβαια. Κούκος, ε. Κούκοτς. Το, που πάμε, πάμε στο Κούκος, έλεγε πάμε στο Τόνι Κούκοτς. Ούρναρης ξύπνησε και κάνει μπουρέκι εκεί στον Πολύκαστρο. Γεια σας κύριε Ήλια. Ναι, φυσικά σήμερα ποιότητα. Καλημέρα σας. Μόνο quality.

Βλέπω έρχονται τα πρώτα νέα από αυτό με, το, με την προσγείωση του πιλότου. Μερικοί λένε άλλα αντάλλων. Εγώ θα κρατήσω το τελευταίο. Τις αμέσως επόμενες ημέρες ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας θα συναντήσει τον χειριστή προκειμένου να τοποδώσει τα εύσημα για την πολύ δύσκολη προσγείωση υπό αντίξωες συνθήκες. Ναι, το πρώτο σκέλος το ξέρουμε, θα πάμε για μετάλλιο, θα το καρφιτσώσουμε το σταυρό των ηρώων κτλ. Το δεύτερο σκέλος, λεφτά, μόνιμο κάτω, σύνταξη, μόνο να εκπαιδεύει, αυτό το κάνουμε. Με τα χαιρετίσματα για τα τέτοια δεν έγινε τίποτα. Πώς αυτό το έχω ακούσει από το θείο μου. Γεια σου θείο Κώστα. Έχει επαναπατριστεί εκεί χρόνια τώρα στο χωριό. Άντε έλεγε χαιρετισμού στα παιδιά. Και έλεγε ο θείος μου, με χαιρετισμού λέει τι θα γίνει. Με χαιρετισμού εύκολα είναι. Χαιρετισμούς δίνουμε από παντού. Κάνα ψηλό λέει θα πέσει να ρίξουμε στα παιδιά κανένα γερμανικό μάρκο. Αυτό ακριβώς κύριε Δένδια. Με χαιρετίσματα και ανδραγαθίες και με μετάλλια καλά είναι. Επί του πρακτέου τι γίνεται.

Τώρα δεν θέλω να σχολιάσω τι έλεγε ένας απόστρατος, ένα αποστρατεία πτέραρχος κιόλα. Τώρα που την έκανε αυτή την ανακοίνωση, άκου τώρα την άνθρωπο. Με την κατάλληλη χρήση, λέει, του αλεξιπτότου, δηλαδή εκτινάχθηκε και πρόλαβε να τον προσγειώσει. Ρε πτέραρχε, να μην πω και το όνομά σου. Δηλαδή και εκτινάχθηκε και τον προσγείωσε. Ωραίος πτέραρχος είσαι. Να προσέχετε τι λέτε και να προσέχετε εσείς τι γράφετε. Γιατί άμα διαβάσω τώρα αυτό το post και από σοβαρό site, άστο, δεν θέλω. Θα σταματήσω εκεί που ο Δένδιας τον περιμένει να τα δώσει τα συγχαρίκια. Άκου και λέει με την ορθή χρήση, λέει, του αλεξιπτότου, λέει, και εκτινάχτηκε και προσγειώθηκε το αεροπλάνο χωρίς να κατεβάσει ρόδες και τρίφθηκε στο έδαφος και πολύ σωστός ο πιλότος και ακολούθησε όλα τα πρωτόκολλα και τέτοια, αλλά εκτινάχθηκε. Με τη χρήση, λέει, του αλεξιπτότου.

κάνε τη σωστή χρήση του ελεξιπτώτου. Αλλά μην βάζει τη λέξη τι είναι, που εκτινάχθηκε. Αλλά το ελεξίπτωτο που έχει πίσω μερικά που φρενάρουν, τα ανοίγουν για να σταματήσουν πιο γρήγορα. Αυτά τα είχαν, θυμάμαι, παλιά τα Phantom, τέσσερα τα είχαν, τετράδα για να φρενάρουν όταν κατεβαίνουν, ήταν βαριά. Τώρα δεν ξέρω αν έχει κανένα F-16. Πάντως έφαγε καμιά 40-50 μέτρα λαμαρίνα, κατέβηκε. Έφαγε καλή σπίθα. Πάμε για καμιά αύξηση, κύριε Υπουργέ. Τα καρφιτσώματα καλά είναι στο ρεζουμέ. Στο να και κάνα δύο εβδομάδες άδεια τον άνθρωπο τώρα. Να πάει να πιει κανένα μοχίτο, να στρώσει μπύρε, φίλε, Παναγίτσα βοήθα, να ηρεμήσει λίγο. Άντε μπράβο. Πες τώρα να περιμένει λίγο ο πόλεμος με τους απέναντι. Τώρα έχει διακοπές, τα μαστόρια πίνουνε κοκτέλς. Δώστε και καμιά καλή άδεια. Δώσε και επιδόματα, άντε. Τι επιδόματα, δόξα Πατρίκη, Υιό και Αγίου Πνεύμα, ότι τα καντήλια τρόγκο 5 χιλιάρικα. Αλλά πούμε κάθε μέρα με τη ζωή τους παίζουν πάνω στον ουρανό, με τα σίδερα και τα μπαρούτια παλεύουν. Για να μείς εσύ κάτω να πούμε εκεί στο Ποσίδη Χαλκιδική Σταυροπόδη και να λες όπως περνάνε τα F-16, μπράβο, πίνουμε τα κιουρί ελεύθεροι. Αντί γιατί 3 παρά 2 πήγε. Άμα ξεκινήσω τώρα θα αμαλώσουμε τέτοια ώρα. Αν θες και εσύ όμως να απολαύσεις κοκτέιλάκια Freddy Expressio και καφεδάρες, Beach Bar Restaurant Emblo στη Κάριανη Καβάλας. Μαγευτική παραλία Κάριανης σαν την Μαδέιρα Πορτογαλία. Καλά, η Μαδέιρα είναι τσικό μπροστά μας. Γαλάζια νερά πισίνας, χρυσή άμμο, ατελείωτη ξαπλώστρα και ομπρέλα. Ούτε ελάχιστες καταναλώσεις, ούτε ιστορίες. Με ένα δεκαρικάκι το άτομο, μια μπυρίτσα, ένα καφέ, πασαλιμένο σκοπερτόν, καροτέν, βάλει ομπροσορέλα αν θέλεις, όποιο λαδάκι σε βολεύει. Αν θέλεις και βάλει 20-50W βαρβολίνα, δεν μας ενοχλεί. Θα περάσεις wonderful στο Beach Bar Restaurant and Blow. Ποτάκι, καφεδάκι, τσιμπουράκι, μεζέ, φαγητό, τα πάντα. Μαγευτική θέα, αλλά σε τιμές επαρχίας. Beach Bar Restaurant and Blog, Κάρια Νικαβάλας.

Η Γαλιδούλα next week. Σωστά. Ναι, ακριβώς ρε Στράτο, τη θυμήθηκα τώρα που το διαβάζω. Όπως λέει ένα έργο στο τρελές σφαίρες που το προσγείωσε και μετά έβαλε συναγερμό το δι κλικ κλικ. Ναι ρε. Ναι ρε, μερικά πράγματα δηλαδή. Τώρα απαγορεύεται να λέει ένας απόστρατος και υπτάμενος. Εκτός αν δεν κατάλαβαν και καλά οι δημοσιογράφοι και το Αλεξίπτωτο, ας πούμε, το έβαλαν στο εκτινασόμενο. Δηλαδή κάπου προσέχετε τα αυτά. Υπάρχουν και φωτογραφίες. Η καλύπτρα ήταν κανονικά στη θέση της. Δηλαδή αν χρησιμοποιήσετε το εκτινασόμενο κάθισμα, όσοι έχετε δει το βίντεο και σταματημένο που είναι το αεροπλάνο, έτσι, φαίνεται η καλύπτρα. Δηλαδή η καλύπτρα ποια είναι? Το κουβούκλιο που λέμε η τζαμαρία του πιλότου. Ήταν ανοιχτή, δηλαδή έτσι πως ανεβαίνει προς τα πάνω, την άνοιξη και κατέβηκε. Αν χρησιμοποιήσετε εκτινασόμενο κάθισμα, δεν θα υπήρχε εκείνο το καλούπι. Εκείνο το καλούπι πατώντας, τραβώντας ή τα σκοινιά, δεν ξέρω το σύστημα, εκρήγνεται, πετάγεται προς τα πάνω με πίεση. Σε αυτά όλα γίνονται σε νανοσεκόντα, έτσι. Για να φύγει πρώτα η καλύπτρα και μετά με την πίεση όπως φεύγει ο πιλότος με το κάθισμα, με την εκτόξευση. Είναι, μιλάμε για πυραυλοκίνητα πράγματα, έτσι, χιλιοστά του δευτερολέπτου. Αν δεν έφευγε η καλύπτρα, θα την έπαιρνε μαζί με το κεφάλι ο πιλότος, τα παιδιά. Εκείνο ήταν στη θέση του κανονικά και που το έριχναν να φρώ ήταν κανονικά στη θέση του. Δηλαδή αυτές οι λεπτομέρειες δεν τις ξέρει ο κόσμος, ας πούμε. Αυτή είναι αναγκασμένος. Αλλά όσοι ασχολείστε με αυτά, εντάξει. Δηλαδή βγήκε με το πέταξε εκτινασόμενο κάθισμα και το προσγείωσε και όλα, αλλά πού θα πάρει και τα εύσημα.